0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτή ήταν και η κομπίνα. Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε κατά κλείδι με τον Παναγιώτη Ρήλο. Σήμερα στην παρέα μας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά, Χάρτινα Όνειρα. Είπαμε, ακούσαμε την κομπίνα. Ποια είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία, η πυγμαχία ή το hip hop?
1: Και τα δύο είναι αρκετά καλά. Εγώ προτιμώ να σου πω να έρθει την πυγμαχία. Εκεί ξεσπάς περισσότερο.
0: Κάνεις χρονιά?
1: Όχι, δεν κάνω πολλά χρονιά, αλλά κατεβαίνω και θα κατέβω σε αγώνες τώρα κιόλας.
0: Η μύτη είναι σπασμένη ή όχι ακόμα?
1: Όχι.
0: Έχεις?
1: Όχι, εντάξει, είναι αγώνες. Αλλά είναι τέχνη για αυτή. Είναι,
0: ναι,
1: τέχνη.
0: Οπωσδήποτε,
1: είναι
0: οπωσδήποτε,
1: τέχνη.
0: Οπωσδήποτε. Πώς ήρθε?
1: Τι να σου πω, πάντα γούσταρα την πυγμαχία. Είχα και παιδιά που κάνανε και τέτοια. Εγώ γενικά πάντα έκανα στίβο χρόνια στη ζωή. Έκανα 10 χρόνια στίβο, μετά έπαιζα μπάλα.
0: Πού?
1: Στον Πανελλήνιο.
0: Πανελλήνιο. Κυψέλη,
1: ναι. Ναι. Μετά έπαιζα μπάλα στον Άτλα. Έκοψα χίλιο. Επιθετικό, επιθετικό.
0: Επιθετικό. Φωράκι.
1: Εντάξει, τώρα. Δεν το έκοψε όμως πάνω πυγμαχία.
2: Σε άθλημα. Δεν το έκοψε όμως πάνω σε άθλημα.
1: Όχι, εντάξει, ναι, χορεύαμε και break κάποτε.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Τι, και στο μπάσκετ είναι καλός?
1: Εντάξει.
0: Μιας και...
1: Αλλά κοντός.
0: Εντάξει, δεν έχεις μα, και κόντι παίζουν μπάσκετ. Και μιας και έχουμε τώρα, μιλήσαμε για μπάσκετ, έχει ξεκινήσει το All-Star Game, ο διαγωνισμός καρφωμάτων. Τι κάνουν αυτοί, κύριε? Αυτό με τις τρύπες τι?
3: Είναι το skill challenge.
0: Α, είναι skill challenge. Μπράβο, challenge, yeah. Μάλιστα. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι λίγο πίσω σε αυτά τα κόλπα. Ποιος θα προλάβει πρώτος να κάνει... Τι, survivor, ζέστα, survivor και έτσι.
4: Ποιος προλάβει πρώτος να κάνει ζέστα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ο TTV έχει ειδικό κανάλι το οποίο το παρουσιάζει. All Star 2017. Νομίζω είναι που είναι... Στον Καναδά είναι ή όχι? Καλά, ας μην πω καμία μπάρουφα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πώς θα την περιέγραφες την καινούργια δουλειά? Αυτός που μίλησε πριν, τέλος πάντων, που δεν θέλει να πούμε το όνομά του.
1: Θοδωρής.
0: Ναι. Και εσύ το πες. Την είπε έτσι λίγο πιο hardcore, είναι?
1: Πιο hardcore, είναι πιο άμεση.
0: Πού είναι? Νέα Ορλεάνη. Οκ, ήρθε ο Παναγιώτης Βλαχανάμης, βοήθησε και αποχωρεί κατευθείαν. Εντάξει. Ανεβάζεις, έτσι φαντάζομαι τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, έλα. Ροπολής. Μάλιστα, ό,τι πεις. Οκ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εσύ είσαι μέσα υπεύθυνος, προϊστάμενος. Πήγα στις δουλειές. Καλά, εντάξει. Πάντα είναι.
4: Αυτό δεν ξέρω να ασχοληθεί κανένα τώρα για το πρωί.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, θα υπάρχει ενημέρωση στο site. Λοιπόν, επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα.
1: Αυτός είναι hardcore.
0: Αυτός είναι πιο hardcore και από τους hardcore. Άμα το γνωρίσεις λίγο θα καταλάβεις, είναι θρησκεία. Λοιπόν, λέγαμε πώς θα την περιέγραφες τη δουλειά και σε χασά γιατί μπήκε ο Βλαχανάκης.
1: Εγώ θα την έλεγα είναι πιο άμεση. Είναι πιο προσωπική, όπως σου είπα. Αυτό και πιο όριμη για μένα, ας πούμε. Κάτι δικιά μου. Και μουσικά, ειδικά μουσικά. Για μένα αυτός ο δίσκος είναι ότι καλύτερο έχω φτιάξει. Ηχητικά.
0: Μέχρι το επόμενο.
1: Ναι.
0: Γιώργο, τι έχεις να πεις?
5: Για ποιο πολύ?
0: Για τον Κώστα, τον Μπρακ. Για τον Κώστα, τον Μπρακ.
5: Τι να πω.
0: Άμα σε έβρισκα στον δρόμο, ας πούμε, και σου έλεγα, τον ξέρεις αυτόν, τι μου λέγες?
5: Ναι, ότι δυστυχώς τον έχω γνωρίσει. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ λέω και λόγω ηλικίας, ας πούμε. Ξεκίνησα να ζω κάποια πράγματα, ας πούμε, στη μουσική αυτή. Όταν πεθαίναν.
0: Ναι.
5: Και πράγματα, ας πούμε, που θα ήθελα πολύ να ζήσω, δεν είχα την τύχη.
0: Ναι.
5: Ο Κώστας, ας πούμε, είναι ένα από τα άτομα. Ευτυχώς όχι το μόνο, αλλά ένα από τα άτομα που όσα ήθελα να ζήσω παλιά, όσα ήθελα να ξέρω από πρώτο χέρι, ρε παιδί μου, είχαν τον καλύτερο τρόπο να μου το μεταφέρουν. Και σου ξαναλέω ότι είναι και το ηλικιακό, είναι και το τι κουβαλάει ο καθένας στο κεφάλι του. Και πώς αντιμετωπίζει ο καθένας το hip hop, ας πούμε, και τι θέλει από το hip hop. Όταν ξαφνικά υπήρξε μια χρονική περίοδος που το hip hop παρέμενε εκεί ακίνδυνο, τίποτα, και χαχαχα και χουχουχου, και ήθελες εκεί, πέραν από τον ήχο, που κάποιοι από εμάς ήταν έτσι λίγο πιο βαρύ ήχο, λίγο πιο καλά στημένο πράγμα, ας πούμε.
0: Όταν λες πιο βαρύ.
5: Εντάξει, θα μιλήσω λίγο για το τεχνικό κομμάτι, ας πούμε, τις λούπες, τα drums. Να θυμίζει, να είναι boom bap, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς υπήρχαν άνθρωποι, που ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας, που μας το μάθανε. Εμείς που δεν το ζήσαμε τότε, μας το μάθανε. Ή μας έδειξε πώς είναι.
0: Αυτό. Ωραία.
5: Σας κάλυψα όλοι.
0: Ναι, αμέ. Άλλη μόνο.
1: Μπράβο Γιώργο, καλά τα έμαθα και τα πες.
2: Μάθαμε δίπλα σου καλύτερα.
0: Δεν ξέρω αν θες να απαντήσεις αυτήν την ερώτηση εδώ.
1: Σε ποια?
0: Για το Ράμον.
1: Όχι, δεν τα λέω βασικά αυτό. Δεν έχω σχέσεις.
0: Οκ. Να πεις στο Βλαχαδάμι να αφήσεις τα NBA και να ανεβάσεις καμιά γυμνή. Να, αυτά. Χαιρετίσματα στον Μπράκ, τον περιμένω στη χαρά για λουκουμάδες πήρε του. Ξέρει αυτός θα το δωρίζει 13, πλάδια Κυψέλης. Εκεί οι συντοπίτες σου είναι αυτοί, έτσι. Πώς, δεν θα τα σχολιάσεις καν.
1: Όχι, έχω μπερδευτεί. Γιατί? Ποια χαρά εννοεί.
0: Είναι πολλές, όχι, να τα, να τα σου. Καμιά γυμνή. Έπρεπε να δείτε το πρόσωπο του Βλαχαδάμι. Ναι, ο Βλαχαδάμις δεν ανεβάζει γυμνές, καλά το λέει. Ερωτικός Ντενίς λέει, καυτός από ακμή. Τι, έχεις περάσει και εσύ από το κολεγείο?
2: Όχι με τον τρόπο που νομίζεις.
1: Όχι, πάλι.
0: Καλά. Επειδή μετά θα βάλω δεύτερο σετάκι κομμάτια διπλό για να κλείσουμε το άλμπουμ 7 και 8, θα μου τα πεις έξω. Λοιπόν, λέει, θέλω στοιχηματάκια από τα παιδιά για τον ντέρμπι. Ρίλο, η εκπομπή του χρόνου προς το παρόν. Το δεύτερο σκέλος δεν το έχω. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με την μπάλα. Γενικώς, βλέπετε, καθόλου.
5: Μπασκετάκι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, απέχω.
0: Οπότε θέλω δικιά σου πρόβλεψη.
1: Εγώ να σου πω, πιστεύω ότι θα το πάρετε.
0: Θα το πάρουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι δεν το πιστεύω.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο.
1: Πιστεύω να το πάρετε.
0: Ούτε πριν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά, ναι. Στο Καλλιτσάκι ήξερα τι θα γίνει.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Αναμενόμενο. Μα δεν σε αφήνουνε κιόλας.
0: Ναι, εντάξει. Μην βρίζεις, δε Θοδωρή, μην βρίζεις. Θα φύγω. Σαϊκλίνικ, φιλιά πολλά από Πάτμο και σε όλη την παρέα. Φυσικά, σφίξε τα δόντια αν προλαβαίνετε, λέει ο Τσέα από Κυψέλη. Δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεται.
1: Κομμάτι είναι το σφιχτάρι.
0: Ναι, αυτό το ξέρω. Το Cyclinic. Ναι. Χαιρετίσματα στον Μπρακ. Το διάβασα αυτό. Ναι. Γεια σου, Παναγιακάρα. Δεν ξέρω με ποιον προπονεί το φίλο. Αλλά αν θέλει μια γνώμη, Αντώνης Γιαννούλας, μεγάλος πυγμάχος και μεγάλος δάσκαλος, λέει ο Δημήτρης από τη Σουηδία.
1: Και εγώ με μεγάλο δάσκαλο προπονούμε. Το Δαχτυλίδη, τον κύριο Δαχτυλίδη.
0: Μάλιστα.
1: Αν τον ξέρει, αν ασχολείται.
0: Μπρακ, αν μπορεί να πει τη γνώμη σου. Και ο Νταμντουάν, σε μου πάει χαμπάρι κανονικά έτσι, αφού είναι εκεί, για τον τρόπο που αντιμετώπισε η hip-hop κοινότητα τη δολοφονία του Παύλου. Εγώ αηδίασα με τους λεγόμενους παλιούς του χώρου, λέει ο Κώστας.
1: Κι εγώ συμφωνώ μαζί του. Τι θες να το.
0: Ναι, να το απλώσετε θέλω.
1: Γενικά, φίλε, εγώ με το hip-hop και τη hip-hop κοινότητα, όπως αντέδρασε με τη δολοφονία του Παύλου, ντρέπομαι. Είναι δηλαδή ντροπή αυτό που πάθαμε, δηλαδή. Είναι τεράστιο πλήγμα και περίμενα ότι κάτι θα γίνει, κάπως θα αντιδράσει σαν hip hop κίνημα, ας πούμε. Και το μόνο που έγινε ήταν μια συνέντευξη στην ΣΥΕΑ που ήταν τίποτα, μια κοροϊδία. Βγήκαν εκεί γαλά οι παλιοί, οι μεγάλοι και τι, δεν είπαν τίποτα, απλά βλακίες και δώστε φως στους φασίστες και κάτι τις βλακίες να πούμε.
0: Τι περίμενες?
1: Τι παντρέπομαι εγώ.
0: Τι περίμενες να γίνει προσωπικά?
1: Κάτι πιο επαναστατικό. Να σου πω κάτι άλλο.
0: Ξέρω, να γεμίσουν ένα στάδιο, ας πούμε, να γίνει ένα πανικός.
1: Να σου πω κάτι, να βγει όλο το hip-hop κίνημα στο δρόμο. Οργανωμένα όλοι όμως. Δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά. Γιατί να μην γινόταν?
0: Ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει.
1: Και να μην σταματάνε όπου σταθούν και όπου βρεθούν να κυνηγάνε αυτούς τους δολοφόνους, ας πούμε. Γενικά πρέπει να περιθωριοποιηθούν από τον κόσμο όλοι αυτοί.
0: Α, εδώ το πάνε, τους ψηφίζουν τώρα κάτι.
6: Αυτό δεν πρόκειται.
0: Πολύ πιο βαθιά ρίζα.
6: Ο Βλάκας είναι ανίκητος.
0: Δόξα στον Θεό σε αυτή τη χώρα.
6: Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο, γιατί από το ζήσα από πάρα πολύ κοντά. Ενώ από πλευράς οικογένειας. Η οικογένεια του Παύλου, πάρτε το όπως θέλετε, και οι πιο κοντινοί του φίλοι, εκείνες τις μέρες δεν ήθελα να χυθεί άλλο αίμα. Δεν ήθελε να γίνει όχι άλλο αίμα με αστυνομικούς, δεν θέλανε να γίνει πάντα το φρέσκο αίμα. Η φρέσκια είδηση είναι αυτή που σβήνει περισσότερο την τωρινή. Άμα υπάρχει ας πούμε κάποια σύντομα άλλοι, άμα βγαίνανε και κοπανάγανε, πάντα θα είχαν ένα λόγο να βγουν οι άνθρωποι αυτοί, αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε ανθρώπους.
0: Τέλος πάντων, αυτό,
6: ναι. Να πούνε με μαντάτα καινούρια, να γεμίσουν με λίγα λόγια οι ειδήσεις, με πληροφορίες ότι και εμείς παθαίνουμε πράγματα.
0: Ναι. Πράγμα που έγινε, αλλά εντάξει.
6: Ναι, πράγμα που έγινε. Δεν αρνείται κανείς, ούτε ξέρω εγώ μπορώ να το ασπαστώ 100%.
1: Αλλά μπορώ
6: να πω λίγο μισό μου, δώσ' μου Κώστα να πω αυτό και μετά κάνω τι θέσει. Εκείνες τις μέρες λοιπόν περισσότερο, και αυτό είναι που έχει εκνευρίσει τα περισσότερα παιδιά όπως και τον Κώστα, χρειάστηκε κάποιοι άνθρωποι να πάρουν αυτό το ρόλο για να κατευνάσουν λίγο την όλη κατάσταση, αλλά τουλάχιστον ήταν περισσότερο για να πληροφορηθούμε και να οργανωθούμε. Το να γίνει κάτι σαν μουσική κοινότητα και φεστιβάλ όπως γίνονται τώρα είναι καθαρά για τη μνήμη του Παύλου. Νιώθω ότι έπρεπε να γίνει αντίδραση. Αντιδράσαμε πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή πιστεύω ότι όποιος έβαζε το χέρι του και έπιανε ένα μικρόφωνο ή έγραφε κάτι πολύ επαναστατικό, κάτι επιθετικό, ζητούσε αίμα, ζητούσε οτιδήποτε, σήμερα θα συζητάγαμε ότι καπηλεύτηκε την κατάσταση όπως κάνανε κάποιοι εκ των υστέρων. Και τους έχει χρεωθεί αυτό, και κάποιοι το κάνανε και την καπηλευτήκαν κιόλας. Αλλά κάποιοι που μιλήσαν λίγο πιο ελεύθερα και τέλος πάντων βγάλανε τις σκέψεις τους όταν καταφέρανε να τις συγκεντρώσουν μετά από ψυχοφάρμακα και μετά από εβδομάδες.
0: Για να συνέλθουν.
6: Για να συνέλθουν. Είπανε και κάνανε πράγματα, και αυτούς σέβομαι και με αυτούς πλέον κάνω παρέα.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό θέλω να πω. Από πάρα πολλούς άνθρωπους, πάρα πολλούς μέσα από το χώρο, νιώσαμε πάρα πολύ άσχημα. Βέβαια, μην περιμένεις οποιοδήποτε να πάρει και το ρόλο του μπροστάρι σε αυτό. Και μην ξεχνάμε, ειδικά από τον πολύ στενό κύκλο του Παύλου, ότι τα παιδιά μέχρι και σήμερα είναι με ψυχοφάρμακα. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε για μήνες.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι, γενικά το background όλο των παιδιών και των πολύ κοντινών ανθρώπων του Φύση, δεν μπορεί να το ξέρει ο έξω κόσμος και το τι ψυχολογικό ζόρι έχουν τραβήξει.
0: Ψυχολογικά.
6: Και εδώ είναι που πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε δύο-τρία πράγματα, γιατί μου ζητήθηκε από μένα να σου μεταφέρω, Κώστα, δεν ξέρω άμα έφτασε και σένα, από τα παιδιά από το Rap Monster, που ζητήσαν να ενημερώσουμε για τις νέες δικάσιμες.
0: Δώστε.
6: Θα πρέπει να μπω λίγο να σας πω ακριβώς, γιατί είναι και στο εφετείο πάνω στο Αμπελόκηπους, αλλά είναι και στον Κορυδαλό. Θα τις τσεκάρουμε σε πολύ λίγο και θα τις πούμε, γιατί χρειάζεται στήριξη πλέον, ειδικά πάνω στην Αθήνα. Καταφέρνουν και μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα και δεν μπορούν οι άνθρωποι που είναι της υπεράσπισης να περάσουν ή να... Τέλος πάντων, όταν καταθέτεις και έχεις απέναντί σου 100 άτομα να γελάνε και δεν μπορεί να τους κάνει καλά ούτε η έδρα, είναι τρομερό. Εγώ έχω πάει όλο αυτό το 1,5 χρόνο σε πάρα πολλές δίκες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά γίνονται και πράγματα τα οποία πρέπει να καταλάβουν την κουτοπονιδιά κάποιοι. Ας πούμε, τις ημέρες που καταθέτανε τα παιδιά από το ΠΑΜΕ, 12 η ώρα συντεταγμένα φεύγανε από το δικαστήριο και πηγαίνανε στο εικόνιο, στα σχολεία και κάνανε αυτά, γιατί ξέρανε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν κάτω οτιδήποτε οργανωμένο πάλι στην περιοχή για να βρεθεί απέναντί τους.
0: Μάλιστα.
6: Είναι πανέξυπνες κινήσεις.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
6: Είναι πράγματα τα οποία, άμα δεν είσαι εκεί, δεν μπορείς να τα ξέρεις και δυστυχώς δεν μπορούν να τα δηλώσουν και οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, φεύγαμε και μας έσκαγαν μηνύματα από, μετά από 35 λεπτά που τόση ώρα θες να πας, τα ίδια άτομα που ήταν στο δικαστήριο ήταν εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
5: Αν μου επιτρέπετε εδώ μια τοποθέτηση
0: κοντά
5: για το συγκεκριμένο θέμα. πολλά άτομα.
0: Ο Γιώργος μιλάει.
5: Και ειδικότερα της δικής μου ηλικίας, λίγο πριν, λίγο μετά τα 20, δεν έχω καταλάβει το εξής. Ότι αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα, δεν ήταν μια δολοφονία από αυτούς. Δεν ήταν μια hip hop δολοφονία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα είναι πολιτική δολοφονία.
0: Κανονικά, καθαρά.
5: Φασίστας, σήκωσε μαχαίρι. Ναι, τα σκέτα. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουν είναι να χάσουν ένα δικό τους, για να ξεκινήσει ακόμα περισσότερο πόλεμος, που ήδη βρισκόμαστε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, ανεξαρτήτως hip hop κοινότητας, εγώ δεν το αντιμετωπίζω έτσι προσωπικά. Mm-hmm. Όντως ένα άτομο που δυστυχώς ή ευτυχώς μεγαλώνει με αυτή τη μουσική, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι μαζικά, γενικότερα, πρέπει να τους κοπεί το έδαφος, ο λόγος, ο αέρας. Βρίσκουν συνεχώς πατήματα.
0: Μα με το ίδιο το σύστημα τους έχει, ναι, τους έχει γεννήσει και τους έχει βάλει εκεί που
5: προφανώς
0: είναι στην ουσία.
5: Αυτό και γενικότερα
0: εξυπηρετούν συγκεκριμένα πράγματα.
5: Και δυστυχώς όσα γίνονται σε αυτήν την αίθουσα δεν θα τα μαθευτούν ποτέ στις δίκες. Mm. Ακριβώς το τι γίνεται. Mm. Ποτέ δεν μαθαίνονται. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, γενικότερα.
0: Λοιπόν, δικάσιμοι υπάρχουν 23 Φλεβάρι στον Περιδαλό, 24 και 28 στο Εφετείο, το Μάρτι 2, 9, 14 και 20 στον Κορυδαλό, 3, 7, 8, 13, 16 και 30 στο Εφετείο. Λοιπόν, για όσοι θέλετε να ενημερωθείτε για αυτά που συμβαίνουν εκεί. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε να συνεχίσουμε. Με κάθε σεβασμό, έχω ακούσει πολλούς από τη χυπικό ψυχή να λένε ότι δεν έγινε τίποτα για τον Παύλο και δεν έγινε τίποτα για τον Παύλο και συμφωνώ, όπως σου λέει, γιατί δεν κάνει τίποτα και τα φορτώνεται στους παλιούς, ρωτάει κάποιος άλλος.
1: Τι να του πεις τώρα αυτόν, τι να σου πω, δηλαδή εμείς και η νέα γενιά γενικά είναι στους δρόμους έξω. Τους παλιούς δεν νομίζω να τους έχει δει κάποιος στους δρόμους και να φωνάζουν για αυτό το πράγμα.
0: Τη γνώμη σου ζητάνε για Ζητανή και Τάκη.
1: Να πω, θες.
0: Θες, ναι, άμα θες να πεις, σε σένα είναι. Άμα δεν θες να πεις, δεν λες, το αφήνεις.
1: Γενικά, κοίταξε, δεν είμαι και τρελός φαν, δεν είμαι φαν, ας πούμε, Ζητανή. Απλά σαν παραγωγές, ο Άλεξ πιστεύω είναι από τους καλούς παραγωγούς hip-hop στην Ελλάδα. Ο Τάκης, εντάξει, κάποτε κάτι έκανε, τώρα Τάκη και αυτός λίγο για τα λεφτά, δεν ξέρω γιατί. Έχει ψηλό αλλάξει.
0: Τώρα αυτό δίνει πάτημα για ερώτηση. Ότι εντάξει, πολλές φορές το hip hop έχει σχέση με ναρκωτικά και πάλι Ζητανή. Έχει συναντήσει σχέδια και ποια η άποψή σου γενικώς, δηλαδή. Θα το κάνεις αρχικά. Ή το έχεις κάνει να βάλεις ναρκοστίχο μέσα στο τέτοιο.
1: Κοίταξε, γενικά το hip hop επειδή είναι βιωματικό, αν κάποιος, ρε φίλε, είναι η κουλτούρα του αυτή, η ναρκοκουλτούρα, λογικό είναι να το πει για να το κάνει στα κομμάτια του.

0: Λέει ο φίλος Σάκης. Ωραία και τα νέα τραγούδια. Μπράβο ρε Μπράκ, χαιρετισμούς από Κουκάκι. Καλημέρα παιδιά, Παναγιώτη. Αν και δεν με συγκινεί η ράπ ώστε να με τραβήξει να την ακούσω, ήθελα ωστόσο να ρωτήσω τα παιδιά σε τι ποσοστό είναι το τραγούδια τους πολιτικά, λέει ο Πράσινος Χουμέρ.
1: Σε τι ποσοστό?
0: Ναι, αν βάζεις μέσα στο, στη μουσική σου.
1: Τι τώρα, δεν το γράφω. Τι, αν το χωρίσω ποσοστό, εντάξει.
0: Ναι, τέλος.
1: Πολιτική είναι όλα, δηλαδή. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνουμε πάντως πολιτικό hip hop ή πολιτικό ραπ, αν εννοεί.
0: Καθαρά τουλάχιστον.
1: Ναι, όχι.
0: Για χαρά, ένα μεγάλο μπράβο. Είναι σημαντικό να δίνετε πάτημα σε ανθρώπους με τέτοιες θεματικές και ανησυχίες. Του Γέρο Δασκάλεμα έχει στίχο που δύσκολα βρίσκεται στο hip hop, λέει ο Ξενομερίτης. Του Γέρο Δασκάλεμα.
1: Ναι, κομμάτι είναι παλιό.
0: Γέρο Δασκάλεμα. Δικό σου Χνάρια.
1: Χνάρια. Από τον πρώτο δίσκο.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θες να κάνεις σχόλιο για BD με Πλάτσικα που ρωτάει ο Μάξιμος.
1: Τι να πεις, τι σχόλιο να κάνεις δηλαδή. Γελάς απλά, γελάς.
0: Μπράβο Δημοκράτης, να σου κοπεί ο λόγος. Πέθαναν δύο άνθρωποι και, και από την άλλη μεριά. Γιώργος Φουντούλης, Μανώλης Καπελώνης. Αυτοί μάλλον δεν έχουν μάνα σε ζώα. Βέβαια, έχουν και πατεράδες. Ο ένας εξ αυτών έκανε πολιτική καριέρα στην πλάτη του νεκρουγιού. Αν σου λέει κάτι. Βρίσκεται στην Ευρωβουλή αυτή τη στιγμή. Φασιστικό συμμαχαίρι, είσαι έναν άλλο φασίστα. Μπράβο, ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Μπράβο. Αυτοί είμαστε όμως. Αγαπημένο ελληνικό hip hop κομμάτι.
1: Αγαπημένο ελληνικό hip hop. Ελληνικό hip hop. Πω πω τώρα. Εντάξει, δεν κοιτάξα να δεις. Εγώ επειδή ήμουνα στη Λομπαπ φάση πολλά χρόνια, θα σου πω ένα από τη Λομπαπ φάση και ένα από την άλλη, ας πούμε, μεριά. Από τη Λομπαπ φάση είναι το Στιχάς και στη Φέξη. Και από τους άλλους, πρέπει να μ' άρεσε πολύ το Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Τι έτσι.
0: Ωραία. Διαλυματάκι, τα δύο τελευταία κομμάτια από το άλμπουμ και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, ακούσαμε πλέον όλα τα κομμάτια από τα χάρτινα όνειρα. Σιγά σιγά γεμίζει και το στούντιο γιατί μας πιάσατε λίγο στον ύπνο. Και χαλάκι, ωραία. Ψυχολογικά και χαμογέλαμα ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Α, πούμε τίποτα από αυτά.
1: Το ψυχολογικά είναι, μιλάω περισσότερο για τη γενιά μου, ας πούμε. Για το πως μας τα έχουν πάρει όλα, αρφιλή. Το μόνο μας έχουν αφήσει είναι ψυχολογικά αυτή. Και ο καθένας τα βγάζει, ας πούμε, όπως μπορεί.
0: Και δεν έχει πάρει το βαρέλι, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Αυτό, ναι, και γενικά πιστεύω ότι η γενιά μας είναι μια κατεστραμμένη γενιά, μια καμένη γενιά. Μας τα έχουν πάρει όλα, μας τα πήραν, δεν έχουμε κάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή ελπίδα σε εμάς, φως στο μέλλον.
0: Βλέπεις να τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα?
1: Δυστυχώς όχι. Νομίζω δηλαδή ότι έχει πολύ πάτο ακόμα.
0: Κανείς που να είναι αισιόδοξο στην ομίγυρη.
2: Δυστυχώς.
0: Τίποτα έτσι.
1: Εδώ δεν βλέπεις, τώρα μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Εδώ πάνε να ψηφίσουν μέτρα. Πάνε να περάσουν βασικά μέτρα που θα ψηφιστούν, ας πούμε, μετά το 2020. Δηλαδή θα βγει νέα κυβέρνηση και θα λέει: δεν φταίω εγώ. Τα είχαν ψηφίσει προηγούμενοι.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα πηγαίνει.
0: Οι άλλοι, πάντα.
1: Στα μούτρα σου, κανονικά.
0: Μέσα εδώ έχεις κάτι άλλο που χρειάζομαι?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Όχι.
0: Ωραία. Πω καλά. Λοιπόν. Έλεος λέει: σεβαστείτε τους νεκρούς από όπου και ανοίγουν. Ναι. Τώρα που το ξανασκέφτηκα, ένας είναι ο δάσκαλος πυγμαχίας, αλέφατος. Μα πάμε ένα-δύο. Ποιος μπολάκης μου, έλα καλημέρα.
1: Ξέρει ο αλέφαντος.
0: Τα ζώα δεν πήγε σε εσένα, φυσικά, επειδή ο πατέρας του έκανε καριέρα. Ο θάνατος του ανθρώπου δεν μετράει. Εσείς πάτε τον κόσμο δίπλα τους. Όχι, αδερφέ. Όχι, αδερφέ. Όχι, αδερφέ. Και ο αναρχικός φασίστας λέει κάποιος άλλος. Τα έχετε κάνει λίγο σαλάτα στο κεφάλι σας και αυτό είναι το πολύ άσχημο. Και κάπως έτσι βρίσκονται οι 400-500 χιλιάδες που πάνε και τους ρίχνουν τα ψηφοδέλτια, αβλεπή. Και έχουν έρθει στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι νοσταλγούν αυτούς που εξαφανίζαν χωριά, σκοτώναν τους παππούδες, τους προπαππούδες τους, τους καίγανε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, άποψη για τα ημισκούμπρια, αν έχεις και θέλεις, δεν θα κάποιος άλλος.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει ποτέ ημισκούμπρια έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Μόνο από τηλεοράσεις και τέτοια. Δεν είχα μπει στο τρυπάκι ποτέ να ακούσει. Ήμουν από τους τυχερούς, ας πούμε. Αν και εντάξει, τα παιδιά σε αυτό που κάνουν το κάνουν καλά. Δηλαδή στο σατυρικό hip hop εκεί το κάνουν καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι cycling το κάνουν καλύτερα και έτσι.
2: Σαντηρικό χυπό.
0: Δεν το είχα
1: παρατηρήσει. Άμα βγει ο άλλος ο Μαράκας στη σκηνή με χελονιτζάκι ντυμένος, τι είναι?
0: Δεν το είχα παρατηρήσει.
2: Έχω να κάνεις spoiler.
0: Ναι, ναι. Επόμενο live Αθήνα.
1: Επόμενο live Αθήνα είναι 18 Μάρτη. Είναι ένα φεστιβαλάκι που κάνω εγώ με όλες τις μπάντες που έχουν γράψει στο στούντιο που έχω το Shell. Αυτό
0: δεν φαίνεται. Και άλλου και κάνουν δουλειέ στο δικό σου. Φαίνει και άλλου που γράφουν.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Δουλεύει το στούντιο κανονικά. Αυτό.
0: Κυψέλη μεριά, έτσι.
1: Ναι, κυψέλη, κυψέλη. Τώρα κάναμε την παρουσίαση από το Χάρτινα Όνειρα προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε γαμό μια χαρά, γέμισε το μαγαζί.
0: Ωραία.
1: Και πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, 11 Μάρτη.
0: Πολύ καλά. Δώσε άλλη μία που σε βρίσκουν στα social media κτλ.
1: Στο Facebook, στη σελίδα του group Χνάρια και στο προφίλ Μπρακ Χνάρια και στο YouTube Χνάρια στον Αντίδρομο είναι το κανάλι.
0: Τι μετράει περισσότερο, να μπορέσουμε να πουλήσουμε τη δουλειά ή να έρθει περισσότερος κόσμος στα live?
1: Να έρθει περισσότερος κόσμος στα live, νομίζω. Γιατί το live είναι... Είναι αλλιώς, είναι πιο άμεσο. Άλλος ζει, ας πούμε, τη μουσική αλλιώς σε ένα live.
0: Μένουν περισσότερες εικόνες, λες.
1: Ναι. Και πιστεύω ότι και μέσα από το live ταξιδεύει μουσική με την αίσθηση, ας πούμε, που σου αφήνει.
0: Αλλάζεις πράγματα από αυτό που ακούγεται στο δίσκο από στο live? Άλλες ίσως λούπες, ξέρω εγώ, και τα
1: λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Προσπαθώ να παίζω, ας πούμε. Ειδικά τις μουσικές είναι ατόφιες όπως είναι και στο CD. Απλά έχουμε και στο live έχουμε και το DJ που είναι το α και το ω στο hip hop και κάνει το show του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλό ταξίδι λοιπόν η καινούργια. Και τώρα δώσ' μου να ακούσουμε τίποτα άλλο.
1: Α, βάλε αυτό που ζητήσανε πριν από το πράσινο. Το ταξίδι της φωνή μου.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε πάλι σε Μπρακ, μέσα από το άλμπουμ το κέντρο,
1: ναι.
0: Έτσι, γιατί τα μάτια κάνουν πουλάκια. Πότε αυτό βγήκε?
1: Πέρσι τον Νοέμβριο.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ για το Θοδωρή, αλλά δεν διαβάζεται. Πήγαινε από εκεί να το δεις. Τα ημισκούμπυρα ακούγονται σε όλα τα μαγαζιά και χορεύει ο κόσμος, λέει κάποιος άλλος.
1: Εντάξει. Ναι, οκ. Okay.
0: Πολιτική σου ιδεολογία ζητάει ο Νίκος. Μπράκ.
1: Δεν θα ήθελα να πω στην άρα σου, αλήθεια.
0: Okay, ναι, σεβαστότατο.
1: Πάντως δεν είναι με κάποιο κόμμα ή κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Έχεις βρεθεί ποτέ σε φεστιβάλ κάποιου χώρου
1: να παίξεις? Έχω βρεθεί, ναι. Α, να παίξω, όχι.
0: Να παίξεις, όχι, να δεις. Ωραία. Λοιπόν, ζήτησες, ταξίδεψε φωνή μου.
1: Ναι, όχι εγώ, ναι, το ζητήσανε.
0: Οκ, okay. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τζαν. Μάλιστα. Αυτό ήταν το «Ταξίδεψε φωνή μου» μέσα από το άλμπουμ «Έλα». Το κέντρο, έτσι. Επιστρέφει το χαλάκι. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάνο. Στην παρέα μας σήμερα ο Μπρακ, ο Γιώργος ο Ντενίζ και ο Θοδωρής. Έτσι μιλάμε και ακούμε hip-hop. Καλημέρα στο Γιώργο. Ναι. Αν και το που είναι ο Παύλος τώρα που λέγανε ξαναβγείτε στη μάνα του Παύλου, δεν θέλει ηρεμία παρά μόνο την οργάνωση του κυνηγιού τους, λέει. Εντάξει τώρα. Καλημέρα και στο Γιώργο Γελαράκη. Πιστεύεις σε κάποια ανώτερη δύναμη?
1: Ναι, πιστεύω ότι
0: τα αγαπημένα σου πρόσωπα, η μουσική, ο Θεός.
1: Πιστεύω ότι κάτι υπάρχει ανώτερο, κάποια ενέργεια, κάτι. Δεν πιστεύω στο Θεό ή κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι κάτι υπάρχει, κάτι ανώτερο. Από τον άνθρωπο, σίγουρα.
0: Ναι. Mm-hmm. Κάτι που τα φτιάξε όλα αυτά, ίσως. Άρα, εν κατακλείδη, το hip hop έχει αλλάξει τη ζωή σου, την έχει πάει προς το καλύτερο.
1: Ναι, σίγουρα. Χωρίς το hip hop, μάλλον θα ήμουν ένα χειρότερος άνθρωπος. Αν κρίνω δηλαδή από τους γύρω μου για. Και από παλιά άτομα, ας πούμε, που συναναστρεφόμουν και το πώς έχουν την εξέλιξη, θα ήμουν σίγουρα χειρότερος άνθρωπος. Το hip hop εμένα δηλαδή μέσος.
0: Αν δεν το έκανες, τι θα κάνεις?
1: Τι θα έκανα? Ξέρω εγώ. Κάτι κακό πάντα. Βάρος στην κοινωνία και έτσι.
0: Αν και δεν ακούω hip hop, πόσο μάλλον και ελληνικό, το τελευταίο κομμάτι ήταν όντως ωραίο, λέει ο Τάκης 13. Άποψη για FFC σε ρωτάνε. Εντάξει, θα έχουμε πάρει όλα τα συγκροτήματα και το ρωτάμε έτσι.
1: Εντάξει, εγώ FFC γουστάρω γενικά, μου αρέσουν, τους σέβομαι. Βέβαια τα τελευταία αυτά που κάνει μόνος του σκηνοθέτης τώρα, τι τα κάνει για όσα τα γεράματα. Δεν ξέρω τι παθαίνουν όλοι στα γεράματα. Ελπίζω να μην γίνω κι εγώ έτσι.
0: Μεγαλώνουμε και φυραίνουμε, να το ξέρεις αυτό. Θα το έχεις δει σε παππούδες, σε γονείς, δεν μπορεί. Το βλέπεις, το ζεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας φωνάξουμε λέει και εμείς το σύνθημα που ακούγεται στους δρόμους στη Γαλλία. Τώρα θα το πω με τα δικά μου γαλλικά. Tout le monde déteste la police. Όλοι μισούν την αστυνομία. Γεια χαρά πάνω και την καλημέρα μου στα Λάνια. Τι πιστεύετε για ψυχόδραμα, στοίχημα και Bongda City, λέει ο Νίκος. Όποιος θέλει μιλάει.
1: Κομπλέ, εγώ δεν έχω κάτι να πω. Να σου πω. Ψυχόδραμα γουστάρω, στοίχημα. Εντάξει. Δεν άκουγα και ποτέ να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω παρακολουθήσει. Μόνο ψυχόδραμα έχω παρακολουθήσει τη φάση του των παιδιών και είναι μια χαρά.
0: Οι υπόλοιποι που να μην πω τι κάνετε τώρα, δεν θα πει κανείς τίποτα.
2: Διαγωνισμός του
0: πόντων. Ναι, ο διαγωνισμός του πόντων ισχύει και παίζει. Θα μου πεις τι γίνεται, παρακολουθείς. Να ενημερώσεις τον κόσμο.
2: Παιδί μου τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν έχουν ακούσει προφανώς τα παιδιά έξω. Εγώ συνειδητά δεν ακούγα hip hop. Ακούγα κυριολεκτικά μόνο.
1: Όχι, για το διαγωνισμό
2: τριπώντων. Το διαγωνισμό
0: τριπώντων.
2: Ο πρώτο τελευταίο. Είμαστε τουλάχιστον και εσύ τώρα με το καλό σου χέρι σμπαραλιασμένο. Είσαι πολύ καλή. Δηλαδή, έχασε και τα 5 από τη μία γωνία και τα 5 από την άλλη γωνία. Συνόλο 11 πόντου πήρε και φαντάζονται έβαλε και τη δίμπαλη που λένε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, επιτυχία.
1: Η δίχρωμη είναι μάνα, δεν την πάλι.
2: Την πάλι, δίποντη. Δίποντη σε τρίποντα, πώς να το πω εγώ στα...
0: Και τρία αγαπημένα hip hop group, λέει ο Μάξιμος. Εντάξει, τα πάμε πάνω κατά αυτά. Για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Ούτε. Λοιπόν, ο καταραμένος ζήτησε κομμάτια εδώ. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε κι άλλο κομμάτι. Ανοίγω το πράσινο φακελάκι και βρίσκω ότι θα ακούσουμε το «Σφίξε τα δόντια». Από την ίδια δουλειά, 2015, το κέντρο, ο Μπρακ.

0: Πολύ καλά. Επιστρέψαμε, ακούσαμε, είπαμε. Το σφίξε τα δόντια. Παρακολουθούμε εδώ πέρα και το διαγωνισμό τριπόντων, όπου εντάξει, ο ένας χειροτός από τον άλλον, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πολύ χαμηλό το επίπεδο.
0: Τίποτα. Εκτελεί ο Kyle Lowry, αν το λέω σωστά. 6-7 και πάει στην τελευταία αγωνία, ας πούμε. Ο προηγούμενος έβαλε 8. Ο Μαγκόλουμ ήταν, ποιος ήταν.
2: Μαγκόλουμ.
0: Τίποτα, 9 και 2-11. Ο καλύτερος έχει βάλει 19, να σας πω. Ο Lowry από τους Raptors, το Toronto. Πολύ χαμηλό το επίπεδο, πολύ χαμηλό το επίπεδο. Λέω εγώ τώρα ο άσχετος. Έτσι θα με ακούει κανένας κοντιάς.
1: Μα δίκιο έχεις.
0: Θα μου πετάει τίποτα παντόφλες. Μια ερώτηση στον Κώστα. Μια μέρα πρωθυπουργό στη θάλασσα. Δεν με κάνουν μια μέρα πρωθυπουργό. Αλλάξω όλα.
1: Μια μέρα πρωθυπουργό.
0: Ναι.
2: Είναι στοχευμένη.
1: Θα ήρθα μια βόμβα στη Βουλή, εγώ σαν πρωθυπουργό.
0: Θα την κατεδάφιζα.
1: Guy Fawkes.
0: Ρε, είναι εξαιρετικό μεγάρο. Μην ξηγέσαι έτσι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Καλά, αρχιτεκτονικά, ναι.
0: Να το κάνουμε μουσείο, δηλαδή.
1: Πολύ ωραίο. Κρίμα. Να το κάνουμε μουσείο, κάνει βασαμό με αυτού του 300 που είναι μέσα εκεί.
0: Εντάξει. Αυτό. Μπούμ.
1: Ναι, κάτι άλλο. Τώρα τι να σου πω.
0: Δηλαδή, γκρέμιζε όλη αυτή την πόλη. Ειδικά και ψελιώτε, ρε φίλε. Δεν θα θέλει να δει λίγο.
1: Όχι, μου αρέσει, εγώ συνηθίζω.
0: Ελάτε. Ελάτε. Θέλω να διαβάσει αυτό που λέω πάνω.
1: Ποιο?
0: Για το live τον Νοέμβριο.
1: Μπράξ, το live τον Νοέμβριο με χάρα σε λίγο υπομονή σα να κράξετε το γνωστό άτομο. Εγώ ξέρω ότι αν δεν πα κάποιον, πάβει να ασχολείσαι μαζί του. Ειδικά το freestyle με τον πλιάτσι κατά ένα κακό, με αγάπη. Α, οκ. Okay. Ναι, βασικά σε αυτό το live εγώ δεν έκραξα. Δεν είχα τη διάθεση να κράξω. Απλά ανέβηκε ο Φλάκο, ρε παιδιά, που έχει να ανέβει χρόνια στη σκηνή. Και το παιδί ήθελε να πει να πει τον καημό του για ένα freestyle και έκραξε και εντάξει, μετά σιγοντάραμε κι εμείς αναγκαστικά.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι, δηλαδή, και γιατί να μην το κράξουμε δηλαδή, αφού για κράξιμο είναι.
0: Τρεις Έλληνες στιχουργούς που ξεχωρίζεται στο hip hop, λέει ο Βαγγέλης.
1: Δεν μπορείς να απαντήσω σε αυτό, εντάξει.
0: Τη μία είσαι Μάξιμο, την άλλη είσαι Βαγγέλης, αποφάσισε ρε. Λέμε πάρα, δυσυπόστατος μου έχεις βγει εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ, ο καθένας το είδος, εντάξει, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις.
0: Εντάξει, μάλιστα, ωραία το. Τι άλλο, τι άλλο σε ρωτήσω, τι δεν έχουμε πει. Και έρχεται εδώ τώρα ο Γιώργος και σου λέει, ξέρω εγώ θέλω να ασχοληθώ και να κάνω rap, να γράψω μουσικές, να βγάλω στίχους, θα του πεις.
1: DJ είναι το παιδί.
0: Α, εντάξει, λέμε τώρα.
1: Μιλάει με τα χέρια.
0: Το παλεύεις.
1: Τώρα ξεκίνησε.
0: Τώρα ξεκίνησε.
1: Τι θα του πω. Θα του πω καταρχήν αν είναι σίγουρος με... ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτό 100%, γιατί για μένα πρέπει να είσαι εκεί 100%. Δεν μπορείς δηλαδή να το κάνεις σαν χόμπι. Τι να σου πω, εγώ έτσι το βλέπω, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια δεν μ' αρέσει, ας πούμε, να συναστρέφω με άτομα που το κάνουν σαν χόμπι αυτό το πράγμα, γιατί για μένα εγώ βάζω την ψυχή μου, βάζω το μεράκι μου και θέλω και οι άλλοι, ας πούμε, να το σέβονται αυτό, όπως σέβομαι και εγώ τη δικιά τους, ας πούμε, προσπάθεια. Θα του έλεγα σίγουρα να ακούσει πολύ μουσική, αν θέλει να φτιάξει με παραγωγές. Γιατί αν έχει ακούσει και αν δεν ακούς, δεν μπορείς να φτιάξει παραγωγές. Και αν έχει χρόνο, να ασχοληθεί. Αυτό.
0: Θεά ουσία, ρίχτε πάνω. Μετά από αυτό, τι.
1: Μετά από ποιο.
0: Τα χαρτινά όνειρα.
1: Μετά από αυτό,
0: έχεις πράγμα.
1: Έχω. Θα βγάλω μια συλλογή από το στούντιο με δικές μου παραγωγές, αλλά θα τα πάρουν άλλοι. Διάφοροι MCs. Θα βγάλει προσωπικό δίσκο DJ μας, ο DJ Mogia. Ετοιμάζει για αυτό ένα δίσκο. Με πιο trip hop, πιο πειραματικό. Και μετά λέμε του χρόνου που κλείνουμε 10 χρόνια χνάρια. Σαν σήμερα, δηλαδή, τώρα σήμερα κλείνουμε 9. Χρόνου 10 να βγάλουμε.
0: 18 του μήνα, έτσι.
1: Ναι. Μπράβο, ναι, 18.
0: Εντάξει, ναι, γιατί είχε αλλάξει.
1: Οκ. Okay. Λέμε να βγάλουμε και ένα δίσκο χνάρια ή ένα IP, κάτι. Κάτι σαν χνάρια πάντως. Γιατί έχουμε να βγάλουμε τώρα 3,5 χρόνια κάτι σαν χνάρια.
0: Φαντάζομαι ιδέες υπάρχουν και υλικό, έτσι.
1: Ναι. Δουλεύεται γενικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε την κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο. Σήμερα στην παρέα μας ο Μπρακ. Λοιπόν, ποιος είναι τώρα αυτός, είναι το ερώτημα. Α, μάλιστα, πρέπει να είναι ο Γιώργος Αδοπαγκράτη. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Ένα σχόλιο από τον Μπρακ και από σένα. Γεια. Λυκόσχημος αμνός. Δεν γνωρίζω προσωπικά. Βιταπής, φάρσα. Τους βιταπής δεν τους έχω παρακολουθήσει καθόλου. Τους φάρσα λίγο. Εντάξει.
4: Εγώ σου πω τους φάρσα δεν τους ξέρω, αλλά τους βιταπής εγώ έχω.
3: Okay.
4: Okay.
3: Το λυκόσχημο αμνό το ξέρουμε.
4: Όχι,
3: το ξέρει κανείς εδώ μέσα στην Ομίγυρη.
5: Δεν ξέρω τώρα πόσο εγκύρο μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι είναι. Δεν είναι ο δίσκος που είχε βγάλει ο Ευθύμης με τα, ναι, με τα αρχαιοελληνικά.
4: Α, οκ. Okay. Δεν τον έχω ακούσει, ας πω.
3: Ούτε εγώ.
4: Δεν τον έχω ακούσει. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.
5: Ο Αρτέμις.
3: Ο Αρτέμις, όχι Ευθύμης. Εντάξει, τέλος πάντων. Ένα από δύο, τι έξι.
4: Δεν τον έχω ακούσει. Εγώ θα μ' αρέσει τον Αρτέμι να παρακολουθώ. Β' πει, εντάξει, τα παιδιά κάνουν αυτό που κάνουν, το κάνουν καλά, το δουλεύουν καλά. Τώρα βέβαια και αυτοί έχουν σπάσει. Δεν έχουν βγάλει κάτι τα τελευταία, ναι. Αλλά ετοιμάζουν πράγματα, όπως ξέρω προσωπικά ο καθένας, ετοιμάζουν.
3: Και πώς θα περιέγραφες το hip hop σε κάποιον που δεν το ξέρει?
4: Πώς θα περιέγραφα το hip hop σε
3: κάποιον? Κάνω αυτή τη μουσική, είναι αυτό.
4: Είναι μικρόβιο το hip hop για μένα. Είναι ένα μικρόβιο. Πάμε να το κολλήσεις δύσκολα, ας πούμε, ξεκολλάς. Ειδικά αν σε βρει σε ηλικία έτσι περίεργη, ας πούμε, στην εφηβεία σου ή πιτσιρικάς, ειδικά με το ελληνικό hip hop κολλάς. Νομίζω λόγω της αμεσότητας του στίχου. Είναι ένα μικρόβιο. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Δεν μου έρχεται τώρα.
3: Τα εσώψυχα στη φορά, ξέρω εγώ, η έκφραση.
4: Ναι, σίγουρα εντάξει είναι έκφραση. Μια μελωδική ποίηση.
3: Ναι, και αυτό μπορεί να το πεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Χνάρια. Έτσι. 79-85 το άλμπουμ.
4: Ναι.
3: 2013 βλέπω.
4: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Μπράκο, Νάξη και DJ Μόγια. Τα λέω καλά.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτοί οι τρεις είσαστε Χνάρια.
4: Σωστός.
3: Ωραίοτατα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη διάλεξη ο Θοδωρής εδώ. Την Αγμένο Γεφυρί, κυρίως. Έφυγε, τι γίνεται εδώ?
4: Ακόμα χαμηλό το επίπεδο.
3: Ακόμα χαμηλό το επίπεδο. Όταν, όταν πάει λίγο πιο ψηλά.
5: Ο Τόμσον ή 18-19 από την Golden State.
3: Εντάξει, μια χαρά. Και Μπαγόκερ τώρα από τους Σαρλότ. Ναι. Φύγαμε εμείς το κομμάτι.

Ελάτε, άμα κουφάλες τολμάτε και προσπαθώ να κλέψετε τα κερδισμένα μου. Ελάτε, να δούμε ποιος φοβάται, δεν έχει πέρασμα για σας τα μοιρεμένα μου. Ελάτε, εδώ κανείς δεν κοιμάται, μόνο κρεμιούνται τα βραδιά απ' τα γεφύρια. Ελάτε, κι όταν περνάτε, θα τα τεινάξω και στα τσακίδια. Κατηγορίζω,

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε δύο κομμάτια από αυτή τη δουλειά, το τυναγμένο γεφύρι και λίγα λόγια για το τώρα. Από το άλμπουμ των Χνάρια με τίτλο 79-85, παραπέμπει κάπου.
1: Είναι λεξάριθμος, σημαίνει 7 ημέρες στο κελί. Είχαμε κάτι 7 μέρες δηλαδή στο στούντιο στο κελί. Το κελί το λέω το στούντιο, Shell.
0: Okay.
1: Και έτσι ας πούμε το βγάλαμε. Λέμε τι να βγάλουμε, να βγάλουμε.
0: Μάλιστα. Και στο κελί έχεις νούμερο.
1: Ναι, 113-64, ένα κωδικό Κυψέλη, θα χειρονομικός κώδικας.
0: Οκ. Μάλιστα.
1: Είμαστε μυστικιστές, ξέρεις.
0: Καλή φάση. Τι σχέση έχετε με την Άρτη Μουλαγνία και τέτοια. Μπρακ Πάστα Γερά, γερός και παραγωγικός, τον νου σας στο Λουκά που τον θεωρώ από τους καλύτερους στιγουργούς και φωνές που έχουν περάσει, λέει ο Γιώργος.
1: Να είναι καλά. Προσέχουμε τον Λουκά, αυτός να ξεκουνήσει λίγο να κάνει τίποτα.
0: Πιστεύεστε ότι η ελληνική hip hop σκηνή πρέπει να είναι ενωμένη, λέει κάποιος άλλος φίλος.
1: Ναι, γιατί όχι, γιατί να μην είναι. Να είναι, απλά ξέρεις, δεν μπορούμε να είμαστε καλά όλοι με όλους. Δεν είναι και υγιές, δηλαδή
0: ναι,
1: δεν μπορεί να ταιριάζει.
0: Δεν μπορεί να ταιριάζει με όλους. Αυτό είναι.
1: Αλλά ναι, να είναι.
0: Θα ήταν εντελώς βαρετό αυτό το πράγμα. Και ο Σάκης γράφει τις ετήχους σε βαγόνι. Κάνεις.
1: Έκανα παλιά. Mm. Σε βαγόνι για ταξιδεύει. Mm-hmm. Και το βλέπει ο κόσμος.
0: Κανείς άλλος που είναι αυτό.
2: Χρειαζόμαστε έναν αρθόγραφο εδώ πέρα. Ένα παιδί από του Legal Punishment που έκανε παλιά bombing. Να είναι καλά, μας
3: πει. Να πούμε ότι πήρε ο Γκόρντον διαγωνισμό καρφωμάτων, φτάσει στο τελικό με τον Ήρβινγκ.
0: Όχι, καρφωμάτων, τριπόντων, τριπόντων, ρε.
3: Όχι. Ο Έρικ Γκόρντον. Ναι,
0: καρφωμάτων, είπε. Έρικ Γκόρντον.
3: Παραδρομή τη γλώσσα τώρα.
0: Έρικ Γκόρντον από το Χιούστον. Τον
3: είδε με στα μπούτια, είναι πιο εύκολα.
0: Ο νικητή. Λοιπόν, ωραία. Πολύ ωραία. Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM. Έχουμε στην παρέα μας τον Μπρακ, ο Ντενίς, ο Θοδωρής, ο Γιώργος, όλοι εδώ μια παρέα.
1: Χαιρετίσματα και στο ζωγράφο μας ακούνε.
0: Ωραίοτατα. Τι δεν έχουμε πει.
1: Τι δεν έχουμε
0: τι
1: πει.
0: Τι δουλεύεις τώρα στο στούντιο, ποιος δουλεύεις.
1: Τώρα τελείωσε ένας δίσκος, κυκλοφόρησε χθες του Φράξια, του Dave, του Φράξια. Είναι ένα άλλο παιδί από τους Ενεολάγνους που ηχογραφεί. Αυτούς τους δύο έχω τώρα στον πάνω και δουλεύουμε.
0: Μάλιστα, υπάρχει κινητικότητα.
1: Ναι, γενικά, ναι, φουλ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και μέσω ίντερνετ, ξέρεις, μου στέλνουν, μιξάρω, τους θα στέλνω, κάνω mastering. Και στην Κύπρο είναι κάτι παιδιά που μου στείλανε.
0: Όνομα τι?
1: Δεν τα θυμάμαι. Sorry.
0: Λοιπόν, τι έχουμε αφήσει, τι έχουμε αφήσει, τι δεν έχουμε πει.
1: Τι
0: άλλο να σε ρωτήσω.
2: Για τα αθλητικά εδώ.
0: Ναι,
2: για
0: το μισή.
1: Είπαμε πριν Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός, τι άλλο.
1: Κυψέλη, για Αθήνα, τι θα είμαι.
0: Ναι, γήπεδο πας καθόλου ή πήγαινες κάποτε.
1: Στην μπάλα έχω ρε φίλοι διαρκείας φέτος. Γενικά πηγαίνω, ναι. Και μπασκετάκι.
0: Πώς τη βλέπεις την καινούργια λεωφόρο, έτσι πώς έγινε.
1: Πώς να την δω.
0: Θα τη δεις το κτίσμα του 22.
1: Τι να δεις, έγινε, τι έγινε. Κάνε και κάτι σουίτες να πούμε.
0: Εντάξει, ό,τι μπορέσαν να κάνουν. Γιατί
1: και βάλανε 5 λάμπες παραπάνω στο βολί.
0: Προσπαθούμε πόσα χρόνια να φτιάξουμε γήπεδο στη Φιλαδέλφια και ακόμα.
1: Αλλά εσείς αυτό που πάθατε, δεν αντιλές. Άστε.
0: Η οικογένεια πώς το αντιμετωπίζει. Να ασχολείσαι ή πώς το πήρες στην αρχή έστω τώρα. Εντάξει, έχεις πει στη διαδικασία.
1: Ναι, γενικά φίλε, δεν είμαι και πολύ κοντά, ας πούμε, τους δικούς μου. Δεν ξέρω, λόγω μεγάλης, ξέρεις, διαφορά ηλικίας, έχω ένα χάσμα αρκετό, ξέρω εγώ. Δεν πολύ δίνα σημασία, να σου πω την αλήθεια, στην αρχή. Τώρα, τελευταία, εντάξει, λίγο, παρακολουθούν και καμιά συνέντευξη, κανένα δίσκο, ακούνε. Αλλά εντάξει, είναι μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή.
0: Συναυλία έχουν κατέβει ποτέ?
1: Έχουν έρθει στο Ρόδο μια φορά, ναι.
0: Απρόλαβες και πάτησες στο Ρόδο.
1: Ναι, ναι. Σκύλε,
0: μια χαρά, εντάξει. Μυρώθηκες.
1: Πάει γι' αυτό, έκλεισε γι' αυτό.
0: Ναι, σούπερ μάρκετ. Έχει μείνει μόνο εξώστης πάνω του σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Όπως έχει παραμείνει.
1: Και δεν υπάρχει και ένα λαϊβάδικο της προκοπής μεγάλο ορφιλή στην Αθήνα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει μείνει τον Γκαγκάρι και το Κίταρο τα μεγαλύτερα.
0: Ναι, εντάξει, και το Χόλιγουντ μπορεί να πει ότι είναι μια καλή
1: σκηνή. Ναι, αλλά είναι μακριά.
0: Ναι, ανάλογα.
1: Είναι καλή σκηνή πάντως.
0: Είναι καλή σκηνή.
1: Αλλά είναι μακριά, ρε.
0: Θε να μου πει, ξέρω εγώ, τρία γεγονότα που έτσι σε έχουν στιγματίσει από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα, είτε σαν σόλο είτε με τα χνάρια.
1: Τρία γεγονότα. Να σου πω ένα φρέσκο που χάσαμε ένα φίλο μας φέτος, το Μάιο. Αυτό με στιγμάτισε πάρα πολύ. Του είχα αφαιρέσει και το δίσκο και το λέω και σε ένα κομμάτι, ας πούμε. Σε τροχαίο χάθηκε.
0: Μηχανία.
1: Όχι, αμάξι. Τι άλλο. Τρία γεγονότα.
0: Εντάξει, άμα δεν έχει τρία.
1: Ένα ακόμα είναι που παίξαμε live guest εμείς με τους Public Enemy, Αχνάρια, το 2009. Για μένα αυτό ήταν τρελό live, τρελή εμπειρία, το θυμάμαι δηλαδή, γιατί τους Public Enemy τους αγαπούσα, ας πούμε, τους γούσταρα και μετά από αυτό το live τους εκτιμώ ακόμα περισσότερο.
0: Οκ, okay, δεν πέσαν λοιπόν στο...
1: Όχι φίλε, καθόλου, ίσα ίσα. Ούτε μου να πουλήσουν ούτε ντίβες, ήρθανε μόνοι τους στα καμαρίνια, μας μιλήσανε μόνοι τους, ξέρω εγώ, ή πια με μπήρες μετά. Κανένα, ας πούμε, δεν την λύγει.
0: Πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς φτάσαμε να γίνει το support στην ουσία?
1: Ο Τριανταφυλλίδης τότε που είχε το Γκαγκάριν.
0: Συγχωρεμένος και
1: αυτός. Ναι, ναι. Είχε ζητήσει ένα νέο group, ας πούμε, guest. Αυτό και είχαμε πάει εμείς. Και το Totem ήταν.
0: Μάλιστα.
4: We
1: can
4: live.
1: Ναι, έχει και live. Πες τα, ναι.
0: Άντε, πες τα.
3: Κάτσε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εκεί πέρα που είχε τώρα ο Μπρακ live, το Μοντού ή Μόντου. Μπερδεύω και τους τόνους.
1: Εγώ Μόντου το λέω.
3: Εγώ το λέω Μοντού. Κάτι μου θυμίζει με τον Μπαντού, Μαντού. Πώς λέγω ήταν το εμβόλιο αυτό. Τέλος πάντων. Πώς το λέγανε το εμβόλιο, δεν κάνουμε ένα εμβόλιο.
1: Μαντού ρε μαλέκα, Μαντού.
3: Γι' αυτό έχει το μισό μου. Την Κυριακή της Αποκριάς.
0: Είναι την επόμενη
3: live,
0: δηλαδή.
3: Ναι, είναι live το TEM.
0: Τι ώρα.
3: Support θα είναι, δεν ξέρουμε. Θα ξεκινήσουμε νωρίς, πάντως. Θα ξεκινήσουμε, νομίζω...
0: Νωρίς είναι και 10.
3: Δεν θυμάμαι τώρα τι λέει, αφήσαμε από λάθος. 9 η ώρα, παιδιά. 9 η ώρα να είστε εκεί.
1: Πάντως 12.30 τελειώνει σίγουρα.
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Φροντίσαμε επειδή μάθαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και σήμερα υπήρχε. Σήμερα είχε live η Βαβυλώνα τα 20 χρόνια ο Βέβυλος μαζί με το Μπαράθρον. Το ίδιο πράγμα συνέβη στον ίδιο χώρο. Συνηθίζει να γίνεται στα μαγαζιά να, μετά τις συναυλίες να γίνονται πάρτι. Οπότε πρέπει να τελειώνουν σχετικά νωρίς για να ξεκινάνε τα πάρτι. Μόλις μας είπαν ότι θα πρέπει να τελειώσουμε εκείνη την ώρα, επειδή είχαμε ψηλιαστεί λόγω των παιδιών. Είπαμε ότι όχι, θα προσπαθήσουμε για άλλο
1: όχι,
3: χώρο.
1: Όχι, και εμείς οι free ήμασταν.
3: Άρα, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν είχαμε...
3: Είπαμε ότι θα κάνουμε after party εμείς, μιας και είναι αποκριές. Εγώ εύχομαι να μην ντυθεί κανένας. Το Totem θέλει να ντυθεί. Και μέσα στη βδομάδα θα κανονίσουμε και άλλα παιδιά να έρθουν να κάνουμε απαρτία. Παιδιά δηλαδή που έχουν... περάσει από τα μικρόφωνα μαζί με τον Πέτρο, όπως είναι και ο Κώστας. Δηλαδή, ο Κώστας σε κάθε συνομιλία είναι πάνω στο κινητό.
0: Δεν μένει από κάτω. Μάλιστα.
3: Οπότε την επόμενη Κυριακή, η Κυριακή των Αποκριών,
0: φόρεσε
3: κάτι ελαφρύ.
0: Τα ζωρουχάσε, ίσως.
3: Ίσως.
0: Τι κάνει αυτό, μαζεύει λεφτά.
1: Οχ, ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, για.
0: Τελούνται τρίποτα για προφανώς κάποια φιλανθρωπικά.
3: Sage Strong Foundation.
0: Μάλιστα. Καλό. 110.000 ευρώ.
3: 110.000
0: δολάρια.
1: Δολάρια, ναι.
0: 120, 130. Και ανεβαίνει.
3: Κλέβουν αυτοί.
0: Εντάξει, ναι, δίνουνε μωρέ.
1: Εκεί σταμάτησε 130.
0: Έκλεισε.
3: Να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα.
0: Για πες τι.
3: Γιατί δεν έχω προλάβει να την κάνω.
0: Πες, ναι, βοήθα λίγο την κατάσταση.
3: Κωστά.
1: Έλα.
3: Πες μου τους δύο αγαπημένους σου δίσκους από Αμερική. Δεν την έχουμε κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση.
1: Από Αμερική.
3: Δεν σου λέω τρεις γιατί θα και εγώ σου περισσότερα. Δύο μπορεί να είναι πιο εύκολο.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Είναι πολύ. Δεν μπορώ να πω δύο. Σίγουρα θα πω Enter the Woo ένας. Γιατί είμαι και συναισθηματικά δεμένος έτσι, ας πούμε, με Wu-Tang. Αλλά δεν ξέρω. Είναι πολύ, ρε φίλε.
3: Σκέψου.
1: Εσύ έχεις δύο.
3: Όχι. Απλά θα έλεγα δύο.
1: Ποιους. Για πες.
3: Ξέρω εγώ. δεν ξέρω. Αλήθεια, θα σκεφτόμουν λίγο και θα έλεγα κάτι. Θα έλεγα δύο.
1: Δύσκολη, δύσκολη ερώτηση. Πολύ δύσκολη.
3: Ωραία, μέχρι να σκέφτεσαι εσύ, Ντενίζ.
2: Για μένα λίγο πιο εύκολο, μάλλον. Big Punisher, το Capital Punishment. Το καλύτερο μικρόφωνο που έχει περάσει για μένα. στη σκηνή αυτή.
4: Ναι,
2: αυτός άρχισε να ακούει χιπικό μετά 2000, μαλάκα.
1: Έχω άλλα κριτήρια εγώ. Είναι πιο new school. Και μετά θα βάζα για προσωπικούς λόγους το platform, τον Dilated Peoples. Πάντως και οι δύο αυτοί οι δίσκοι και τα δύο αυτά group θεωρώ ότι παίξαν ρόλο στο... στη σκηνή γενικά και να αλλάξει ο ήχος και να φέρει πολύ, να τραβήξει κόσμο.
2: Ναι, ειδικά η Dilated.
1: Ναι. Κρατώντας κάποια στάνταρ καλά.
0: Αυτά από τον Ντενίζ.
1: Για τον Γιώργο είμαι περίεργος, ναι. Είναι πιο νέος ας πούμε. Από είναι ο νεότερος παρέας.
4: Εγώ ούτε εγώ τα δύο δεν τα έχω σίγουρα. Έχω το ένα. Το νούμερο ένα για μένα, Moment of Truth.
2: Γκάγκσταρ.
4: Γκάγκσταρ. Είναι.
2: Σχολή.
4: Όλοι. Αν μπορούσαν και τα τρία να είναι μέσα στη διάρκεια.
2: Ρε φίλε, ναι, είναι πάρα πολλά. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι πάρα πολλά. Ειδικά μα λέγανε στα 90 και όλα αυτά.
0: Εντάξει, δύο κορυφές.
4: Ο αγαπημένος του KRS One.
2: Το I Got Next.
4: I Got Next.
2: Σαν δίσκο.
4: Δεν μ' αρέσει το ξεφυλό.
2: Ούτε εμένα.
0: Συμπίπτεται πάντως. Πάτε καλά.
2: Αυτό ναι, αν μου λέγεις δηλαδή από γκρουπ τα καλύτερα από γκρουπ, ναι, είχα να σου πω, αλλά τώρα δεν ξέρω.
4: Αυτή είναι κουβέντα για τσακωμό, έτσι.
2: Ναι,
4: κάπως... περισσότερα κοινά. Έλα, ξεκόλα λίγο, τι λες τώρα και τέτοιο, κάπως έτσι καταλήγει.
1: Μπράκ, ωραίες στιγμές που θυμάσαι από live.
2: Ωραίες στιγμές που θυμάμαι από live.
0: Αυτή ήταν μια ερώτηση που θα κάνω, ανάποδα όμως, απάντα πρώτα σε αυτή.
2: Ωραίες στιγμές που θυμάμαι από live.
1: Μία δυνατή, ας πούμε, και μία άσχημη.
0: Ναι, εγώ θέλω την άσχημη να πήγαινα, είτε πιο περίεργη ίσως.
2: Την άσχημη ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ξέρει. Ξέρετε την, το live στον Γκαγκάριν, ας πούμε, που ήρθα σε μια έτσι, λογομαχία. Εντάξει, αυτό ήταν.
0: Με από κάτω, τι?
2: Όχι, εγώ ήμουν από κάτω και ήταν σώμα.
1: Νομίζω πέρσι στη Θεσσαλονίκη.
2: Νομίζω πέρσι, αυτό πήγα να σου πω. Νομίζω πέρσι στη Θεσσαλονίκη ήταν από τα ωραίτερα live, ας πούμε, που έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Ήταν και γεμάτο το μαγαζί.
1: Ενέργεια, φουλ.
2: Ναι. Ο κόσμος γούσταρε, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο live αυτό. Το περσινό στη Θεσσαλονίκη.
1: Διαφορές κοινού Αθήνα, επαρχία.
2: Εντάξει. Αθήνα, ρε φίλε, σίγουρα είναι περισσότερο. Στηρίζει πολύ. Επαρχία όμως είναι πιο ζεστή στα live, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι πιο διψασμένη.
2: Ναι, ρε φίλε. Εδώ στην Αθήνα μερικές φορές σε κοιτάνε σαν, ξέρω εγώ. Κουνηθείτε, μωρέ, ρε παιδιά, λίγο. Κάτι
0: καλό
2: κάτι
0: είναι να σε κοιτάνε. Το κεφάλι κάτω μην έχουν σε κανένα κινητό. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Όχι, εντάξει. Αλλά επαρχία φούλερ, φίλε, όπου το πηγαίνουμε, γίνεται, ας πούμε, χαμός.
0: Ο λιγότερος κόσμος που έχεις παίξει ποτέ σε live.
2: Ο λιγότερος. Δεν είναι σε live δικό μου. Mm-hmm. Okay, απλά συμμετείχα εγώ σε live. Στη Λάρισα, Μεγάλη Παρασκευή.
0: Εσείς.
2: 12 εισιτήρια.
1: Ναι, αλλά το live έγινε.
2: Αλλά το live έγινε.
0: Μεγάλη Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολη μέρα.
4: Κοντράραν
0: την ενορία. Και τη ενορία πανηγυρικά. Δεν είχαν τύχει.
4: 12 άνθρωποι πήραν τον δρόμο του Σαντανά.
0: Κάτσε και βγαίνει και η Λουκά εσχάτως πάλι στις γραμμές. Μην έχουμε τίποτα. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αφού με έχει καντηλιάσει καλά-καλά πριν κάτι μήνες. Μια χαρά. Ευτυχία. Ευτυχισμένοι άνθρωποι, φίλοι, στον κόσμο του. Μπράκ, από όταν ξεμάκρυνες, λέει, από το Λουμπάπ, αλλάξε τις θεματικές και τον τρόπο έκφρασης. Ήταν από επιλογή ή βγήκε αβίαστα, ρωτάει ο Γιώργος.
2: Νομίζω δεν συμφωνώ. Να, και εδώ και τα παιδιά, δηλαδή, νομίζω όμως που είναι, δεν συμφωνώ.

0: ξέρω, Μπρακ, όσα παιδιά γνωρίζω που έχουν αποστασιοποιηθεί από τα παιδιά που συνεργαζόντουσαν και από τις συναυλίες και από τα label, γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι. Και συγκεκριμένα, αν θέλετε να βγάλετε λίγο από τη Μίγα Ξίκη, από τους active member, δεν ξεμάκρυνα από το Lil Bub. Εγώ που αυτό το πράγμα το παρακολουθώ από το 95 που πήγα την πρώτη μου συναυλία, για μένα ο Μπρακ και όλα αυτά τα παιδιά, αυτά είναι το Lil Bub. Όλα αυτά που έχετε ακούσει, ιστορίες, οι τσαμπουκάδες, τα αντριλίκια, τα όλα αυτά που κάνουν τον κόσμο να φανατίζεται συν τους στίχους, ο Μπρακ είναι, ο Μπρακ είναι το Lil Bub. Ο κάθε Θοδωρής, ο κάθε Ντενής, αυτοί που ήταν κάτω από τη σκηνή για να γεμίζουν τα μαγαζιά και να βοηθούνται αυτοί οι άνθρωποι, είτε ταξίζανε είτε όχι πολλά συγκροτήματα, αυτά είναι το Lil Bub. Τώρα άμα γουστάρει άλλος να φοράει μια ταμπέλα ή ένα καπέλο και μια μπλούζα μόνιμα και να είναι για αυτούς αυτό ακριβώς το Lil Bub και ποιος το φοράει, το φοράει. Άμα θέλει να χρησιμοποιεί την ταμπέλα, ας τη χρησιμοποιεί. Για μένα πάντως να ξέρετε ότι το Lil Bub είναι αυτά τα παιδιά. Δηλαδή την τελευταία από το 2006-2007 που γύρισα πίσω, ενώ είχα φύγει από το 2001, αυτά τα παιδιά βρήκα εκεί. Αυτά είναι για μένα η παρέα του Lil Bub. Mm-hmm. Επειδή όλα λίγο τα μπερδεύουμε και άμα τα πάρουμε, ας πούμε, σαν στρατοπεδεύσεις, το Lil Bub είναι αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω, μάκρυνε ο Κώστας από το Lil Bub. Αυτός είναι το Lil Bub, το Τέμι είναι το Lil Bub, ο Ραντίν που δεν ασχολείται ακόμα είναι το Lil Bub. Όσους γνώρισες τον χρόνο που τους γνώρισες και τους άκουσες, είναι το Lil Bub και το hip hop στην Ελλάδα.
1: Κάποιος λέει ότι...
0: Μην κάνεις κοιλιά για κενό και ακούγονται σοφιστικέ, γιατί θα πω καμιά μπουρδα.
1: Κάποιος λέει ότι τα σπάσε το live του Βέβλου με τον Παράφρονα.
0: Από πρώτο χέρι στο λέω, ήταν, δεν μπορούσα να βγάλω το κινητό να απαντήσω, δηλαδή ήταν πίχτρα.
1: Και ο ίδιος ρωτάει γνώμη για το Βέβυλο και για τους Αντιτέρα ο Σάκης. Αν έχεις...
2: Η Αντιτέρα ήταν group, ήμασταν εγώ με το Τοτέμ, και το Λουκά, τον Ονάξη, μας στα χνάρια. Δεν είναι... Απλά μάλλον ρωτάει αν θα γίνει κάτι σαν Αντιτέρα. Δεν νομίζω, όχι.
3: Μακάριο.
2: Ναι, κάποια στιγμή.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Καλά θα ήταν.
1: Ποτέ
2: ναι.
1: Δεν ξέρεις. Για κάποιον άλλο λέει και για εμάς το χειρότερο live ήταν εκείνο στον Καγκάρι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν θα το ξεχάσω το κλάμα που είχε πέσει από πολλούς εκείνο το βράδυ. Μάλιστα. Συνέβησαν και τέτοια. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε ολοταχώς για επόμενο τζιγκλάκι και να ακούσουμε δύο κομμάτια εκτός από αυτά που ακούγαμε τόσο καιρό από τις δουλειές του Μπρακ στην ουσία με τα χνάρια ή σόλο. Ακούσουμε το... Αυτό έβαλα. Γιατί έβαλα αυτό?
2: Είναι περασμένοι, εντάξει, δικαιολογείς.
1: Άλλο ήθελα να βάλω. Που πήγε τώρα όμως. Άντε να το βρεις πάλι. Στη Χάση και στη Φέξ που είπες πριν, αγαπημένους κομμάτι θα τα ακούσουμε. Και τους απρόκες ψάχνω. Πούντο από Social Ways το βρήκα. Ωραία. Social Ways απρόκες και στη Χάση και τη Φέξη από BD Foxmoor επιστρέφουμε μετά από αυτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη Γάση και στη Φέξη. Ακούσαμε και Social Waste σαν πρόκες. Παιδιά, τους παλιούς λέει που ήταν στη Freestyle, έχετε κάποια επικοινωνία, γιατί χάθηκαν όλοι αυτοί, π.χ. 843, Πινάτα, Πρότζα και τα λοιπά, λέει ο Κωστάς.
1: Με τους Πινιάτα, εγώ τους παλιούς, ας πούμε, ναι, με τον DJ Μίλμα μιλάω, τα λέμε, με... Μένει και ψέλη και το παιδί γι' αυτό. Βγαίνουμε, δεν, απλά και αυτοί τραβήχθηκαν για τους δικούς τους λόγους. Δεν έχουν κάτι. Τώρα με τους άλλους πιο παλιούς, πόσο ξέρω, δεν έχουν καν σχέση με το hip hop πια.
0: Το παρατήσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Και για τον DJ Panic, ξέρω, τα κάποιος. Αν ξέρεις.
1: Το ξέρουμε, εδώ είναι όλα τα παιδιά, το ξέρουν. Ήταν κάποτε κάποιος ένα group στη φάση, τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Μάγειρας. Ναι, ήταν από τότε, ναι.
0: Για το φίλο τον Κωστή που ρωτάει, ψάξε social waste σαν πρόκες δύο λέξεις και θα το βρεις. Νομίζω ότι έχει και πληροφορίες για αυτά που ψάχνεις, για το ποιος παίζει λέω το εκεί. Το άπαξε και το κόψε σε βινήλιο, που το βρίσκει ο κόσμος την καινούργια δουλειά.
1: Στον Ιμάντα θα υπάρχει στο δισκάδικο στη Σαρή, του Ψηρή είναι το δισκάδικο. Εκεί στη Θεσσαλονίκη στο Λωτό, στο δισκάδικο. Και από το Facebook, ας πούμε, όποιος θέλει στέλνει inbox και ταχυδρομούμε, στέλνουμε.
0: Τι μπουλά?
1: 15 ευρώ.
0: 15, ωραίοτατα. Μαύρο είναι λίγο έτσι.
1: Ναι, μαύρο θα είναι.
0: Κανονικά, κλασικό, ωραίοτατα. Τι δεν έχουμε ερώτηση, κύριοι? Πολύ λυπή κάτι.
1: Τίποτα, νομίζω έτσι, όλα τα έχουμε πει.
0: Τα έχουμε πει όλα, τι θα το διαλύσουμε, πάμε σπίτι μας.
1: Καιρός. Να μας δει για αυτό λίγο.
0: Σε βλέπει?
1: Λίγο. Να σου πω την αλήθεια.
0: Πόρτες που να χτύπησες ποτέ, να δώσει τη μουσική σου, ξέρω εγώ, να ακουστεί και τα λοιπά και να τις βρίσκεις κλειστές, ή τύπους που να είπαν ναι αλλά όχι τελικά και τέτοια?
1: Να σου πω την αλήθεια, όχι, γιατί δεν είμαι και άνθρωπος έτσι που πάω χτυπάω πόρτες, ξέρεις, δεν είμαι και τέτοιος. Δηλαδή κάνω ό,τι κάνω, αν ο άλλος με ανακαλύψει, έχει καλές. Προσπαθώ βέβαια μέσα από τα social media πια, ξέρω εγώ, να προωθούμε κι εγώ. Αλλά αυτό, ναι, δεν είμαι άνθρωπος που πάω, δίνω, λέω, άκου αυτό, κάνε, δεν το κάνω.
2: Τα Crows έχεις ξεχάσει.
1: Το Crows είναι ένα project με το DJ Moja που κάνουμε διαφορετικό πράγμα, λίγο πιο πειραματικό, πιο trip-hop, hip-hop instrumenta χωρίς στίχους. Έχουμε βγάλει ένα δισκάκι από μια εταιρεία στην Αμερική, της Synesthesia Records, ιντερνετικά μόνο. Και ετοιμάζουμε και κάτι ακόμα, ας πούμε, αν θα βγει στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον 45.
0: 45, ε?
1: Ναι.
0: Λες τώρα. Ωραία φάση. Δηλαδή ένα κομμάτι κάθε πλευρά στην ουσία.
1: Ναι, ένα κομμάτι κάθε πλευρά.
0: Σαν τα coffee. Πώς θα λες? Coffee break cookies του. Ωραία φάση. Του Downed One. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
3: Και αυτά.
0: Θα τα βγαλείς. Ναι. Άντε. Άντε, ντε. Υπάρχει κάτι που μπορεί να διαλύσει τα χνάρια?
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ειδικά ας πούμε, σαν παρέξα φίλοι, δεν νομίζω ότι θα μας διαλύσει. Γιατί πρώτα ήμασταν παρέα, πρώτα ήμασταν φίλοι και μετά κάναμε το group. Τώρα, σαν group, εντάξει, μπορεί κάποιος, οι δουλειές, ας πούμε, η καθημερινότητα του καθενός μπορεί, ας πούμε, να μας διαλύσει. Γι' αυτό κιόλας και 3,5 χρόνια τώρα δεν έχουμε βγάλει κάτι. Γιατί ο καθένας έχει τις δουλειές του. Άλλος πολύ, άλλος λίγο και δεν προλαβαίνουμε, ας πούμε, να συντονιστούμε.
0: Είναι και απόσταση.
1: Αλλά δεν το διαλάμε, δεν νομίζω δηλαδή ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα μαζί.
0: Και αν είχαμε ένα σπρέι, αφού δεν θα τη διαλύσει τη Βουλή, γιατί θα έγινε μια μέρα πρωθυπουργός. Αν είχαμε ένα σπρέι λοιπόν και μπορούσε να γράψει κάτι έξω από τη Βουλή, τι θα ήταν αυτό?
1: Ξυπνήστε. Στον κόσμο.
0: Ναι. Λουκίζεις, να ξέρεις. Λένε Λουκά, κλείνει τα τηλεφωνήματά της φωνάζοντας ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Φωνάζω εγώ, κλείσε με εσύ, ξυπνήστε, ξυπνήστε, ξυπνήστε. Μάλιστα, ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο. Τι να σε ρωτήσω. Δώσε άλλη μια φορά το που σε βρίσκουν. Για αυτούς που είναι τώρα πρωινή.
1: Στο Facebook, στο Χνάρια, σελίδα, στο προφίλ Μπρακ Χνάρια και στο κανάλι στο YouTube Χνάρια στον Αντίδρομο.
0: Ωραία. Οπότε σιγά σιγά να το κλείσουμε. Δώσ' μου δύο κομματάκια που θες να ξανακούσουμε από τη δουλειά.
1: Από την τελευταία.
0: Ναι, από την τελευταία.
1: Βάλ' το μόνιμο, βάλ' το χάρτινα όνειρα.
0: Ωραία. Εγώ να θυμίσω λοιπόν ότι. Για πες. Δώστε.
4: Να πω ότι έκανε μια ωραία μαγιά που νομίζω ότι σε τζιφάκι θα βγουν στον κόσμο του hip hop σίγουρα. Ο Τζόρνταν των Clippers, αυτός που παίζει τώρα, όχι ο Μάικλ Τζόρνταν, ναι. Στο διαγωνισμό καρφωμάτων έφυγε από τη διακεκομένη και πέρασε πάνω από ένα πάγκο με δύο pick-up και ένα μίκθι που νομίζω, ας πούμε, ότι είναι το λογότυπο του hip hop από μόνο του.
0: Ναι.
4: Οπότε αυτό θα το δούμε πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Ναι. Αν και δεν ήταν ιδιαίτερο για κάρφωμα, είναι ιδιαίτερο.
0: Θέλω
4: σαν εικόνα.
0: Να μου πεις τα σχόλια που δεν είπες όταν ακούγαμε τα κομμάτια για κάποιους τροφαντούς κύριους που τραγουδούσανε.
1: Για το Fat Joe.
4: Ναι, πες για το Fat Joe.
1: Δεν είναι τόσο καλά, ναι, τώρα είχα δυνατήσει.
0: Εγώ τους είπα τροφαντούς, τώρα δεν ξέρω.
1: Τον άλλο δεν τον ήξερα, εγώ μπίσια τον ξέρει.
4: Ναι, χθες τον αναγνωρίσαμε επειδή μου τον χρεώνεις τώρα και αυτός λέγεται DJ Khalid, είπαμε. Khalid. Εχθές κυκλοφόρησε, νομίζω είναι και μέσα στο Sport FM, βιντεάκι του Γιάννη Αντετοκούμπο που μιλάει για τον αδελφό του, το μικρό, mm-hmm. το μικρότερο Αντετοκουμπάκι, mm-hmm. το οποίο λέει μόλις τον είδε, λέει πάγος και δεν τον είχε ξαναδεί έτσι. Το DJ Khalid, λέω ποιος είναι αυτός, κάθε να τον βλέπω, προφανώς είναι το main act του All Star Games στη Νέα Ορλεάνη.
2: Mm-hmm. Ο οποίος ραπάρει, δεν είναι DJ.
4: Αλήθεια. Δηλαδή, απλώς αυτοί που ραπάρουν θα έχουν DJ μπροστά, αλλά το MC.
1: Δεν έλεγα ναι, ράπαρε πριν.
4: Εντάξει, τι να πω. Θε να φάω τη ζωή, σκάσε με κάτι ροζ. Και με το που τον είδαμε, δεν θέλω να το πιστέψουμε και πέντε εδώ πέρα. Και ροζ παπούτσια εκτό από ροζ καπέλο και ροζ.
0: Εντάξει, τώρα που βρει παπούτσια, σήμερα φόρεσα τα σταράγια μου και μάλλον δεν με έχει συμπαθήσει πολύ εσύ.
4: Ναι, φορά
0: τα σταράγια. Την αδυναμία σου.
4: Αλλά. Ξέρετε τι θα πω.
0: Λέγαμε για τους DJ και τα ροζ.
4: Α, ναι, είμαι στην Μυτιλήνη και ήθελα να πω σε κάτι βαφτίσια. Και λέω, τι να φορέσω, είχα ένα παντελόνι τζιν, βαφτίσια ήταν, λέω να πάρω και ένα πόλο μπλουζάκι. Μπαίνω μέσα σπρίντερ τότε, τις καλές εποχές που τα κλείσουν. Και πηγαίνω εκεί, πάρω ένα πόλο μπλουζάκι, μου φέρνει ένα ροζ. Αυτό είναι ροζ. Μου λένε το ροζ το αντρικό. Δεν υπάρχει ροζ αντρικό. Όχι, ήταν ροζ. Λέει το ροζ το αντρικό. Δεν υπάρχει ροζ αντρικό. Μου λέει αυτό το ροζ αντρικό είναι ένα άλλο χρώμα.
0: Τελικά πήγε με το ροζ.
4: Όχι, πήγα να μπλε.
0: Μπορεί να σε πείτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Περάσαμε ωραία. Σύντομα η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud, αν όχι σήμερα το βραδάκι. Κυριακή, το δικό μου αυτό.
1: Κάποιο.
0: Κάποια απ' όλα. Καλωτάξτε την καινούργια δουλειά και ό,τι κάνετε να φτάσει σε όσα περισσότερα αυτιά γίνεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για τις προηγούμενες λοιπόν 3 ώρες στην παρέα μας ήταν ο Κώστας, ο Μπρακ. Ακούσαμε όλη την καινούργια δουλειά και θα ξανακούσουμε δύο κομμάτια τώρα με τίτλο Χάρτινα Όνειρα. Ήταν ο Ντενίζ, ήταν ο Γιώργος. Και special guest, Damn Duan, Cycling Tactics, Θοδωρής, έφερε και το καδιετής του, ερχόμενος. Δεν ξέρω αν θα μείνετε να παρακολουθήσουμε στα αρχή, γιατί έχει διαμένους μακαρφωμάτων.
4: Το πώς έχει... Είναι όλοι Hall of Famers, να πούμε, στον διαγωνισμό καρφωμάτων οι κριτές. Και είδαμε το Wilkins,
1: που
4: εντάξει, εγώ γάβρος είμαι. Ξέρεις, ναι. Προσκυνά όμως Wilkins. Και πόσο μεγάλος με το που τον είδε ο Ντενίς, λέει φίλε γέρασε πραγματικά. Έτσι το πεις και πόσο χρόνο είσαι.
0: Έτσι γίνεται. Συνήθως.
1: Πλάκα. Μεγαλώνουμε.
0: Λοιπόν, χάρτινα όνειρα και άλλο ένα κομματάκι από την τελευταία δουλειά του Μπρακ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ, και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει το τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Της Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε, εντάξει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Ναι, βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Παρ' όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι, κάποιο άλμπουμ. Αλλά κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, αφήγηση, προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ
0: πρώτες
1: χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας η Σοφία έξω.
0: Μην το κάνουμε. Ότι...
1: Σε δεν ξέρω. Παρακαλώ. Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως σόλο δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέσα στο Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής, και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτούς που θαυμάζω, κυρίως αυτούς που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει, γράψε στίχους και σε παρακαλώ, θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσε, ήταν το 8. Και έγραψα τους στίχους. Εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή. Αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα, εννοείς?
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους. Δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα? Δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα...
0: εξηγήσεις
1: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μου λέει, θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για σύλληπτους δίσκους, έτσι. Ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι μάταιο.
1: Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, τα ερωτικά της Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Μπλε, ναι.
0: Προφανώς.
1: Τον άμμο της Θάλιας, σας
0: πούμε. Τώρα. Αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα με ήλπλα. Ναι, πες το. Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε Παρασκευή.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Πώς λέει ο Χαλκλίν, πέφτει το βαλσαμόνα, με το ξαναβάλλουμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
1: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Ναι, όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και ή έτσι πόνου όπως ένας ζεμπέγικο π.χ.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ σου δίνει.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται.
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος. 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: τον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θαύουμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε, γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα από Θεό, εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις.
0: Και
1: από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκόσμιο το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σωκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός, στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σωκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Έτσι, το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνουν ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, του λέω, μη γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά, θα σου πίνουν αποθυμένα. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα, πολύ νέα, είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε...
0: γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα... πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο. Ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν οι
1: ναι,
0: ή και εσύ, σε έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζεις αυτή την ενέργεια σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι... Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, που σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν,

0: 2000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε,
1: ναι. Να δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει να πρέπει εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους, ας πούμε. Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χορό, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη
0: το τύχη τραγούδι.
1: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις, και των προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς,
0: ναι,
1: είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Ήταν στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Και στο
0: inbox μου.
1: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος Παπάογλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσική, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο, κατά εμέ, εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.
1: Τα αφήνω πάνω σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασού.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πω ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε μερικοί.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό με αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όφυλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει, ναι. Ο φίλος μου εδώ το μάντεψε.
0: Και αν όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές και τα λοιπά. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι,
1: ελληνικό νιου metal.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα η αλήθεια είναι δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός, ναι, κάηκες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το Κορίτσι πριν το διάλειμμα, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο παπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι ο εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: περνάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Πάσο.
1: Ναι, στον Πάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης Οσκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο Αρνί, στην εισαγωγή του Αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήταν για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό.
0: Με τον ίδιο τίτλο. Με
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
1: Ναι,
0: προφανώς,
1: ναι, ναι.
0: Διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία και γι' αυτό τον μπέρδεψα κιόλας αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: πού το βρήκες αυτό.
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Του στείλει, φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα, φυσικά.
0: Ναι.
1: Που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει Φόλη. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες, ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
1: Ακριβώς, αυτός που τον συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, κάπου αλλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από την Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάω, έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις
1: και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενα να έχω όλε τι απαντήσει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρει, παίρνει μια σειρά στην κοπία, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτή ασχολείται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χυποπάδες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική. Και η ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
2: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρό.

0: καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τι παίζει εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε. Δεν μπορώ να το αφήσω όλο το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου είχε στείλει και άλλη καρμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι, αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία όταν ερχόντουσαν θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις
1: λέγανε. Ο διάολος. Μεταμορφωμένος.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας, καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία. Είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ζόρτζια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε.
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Σιγά-πορο μεριά.
1: Μάλλον, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει. Να,
1: τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα, να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία, τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία, εννοείται.
0: Κουβέντα, έτσι, δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Η μελαχρινή ομορφιά.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Τζοτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: και εδώ. Και εγώ πολύ.
0: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο
0: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο Βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δύο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κόσμο. Είναι πρωινό Δευτέρας 20 Ιουλίου του 2026 και καλή μέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθρόπουλος είναι στην τεχνική μου σκέπη με λες εκπομπής και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε εδώ την επομένη της νίκης και κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλου από την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε έναν τελικό που νομίζω ότι αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Έστω και στο φινάλε η Ισπανία ανοίξε 1-0 την Αργεντινή με το γκολ του Φεράν Τόρες και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι και το δεύτερό της μετά το 2010. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα, επέβαλαν το δικό τους ρυθμό, δεν επέτρεψαν στην Αργεντινή να κάνει απολύτως τίποτα, δεν άφησαν στο Μέση να πάρει τις μπάλες που ήθελε αλλά και το χώρο που ήθελε. Έχασαν αρκετές ευκαιρίες, είχαν πολλές τελικές προσπάθειες. Νομίζω ότι η Αργεντινή, δεν νομίζω, η Αργεντινή νομίζω τελείωσε τον αγώνα χωρίς τελική προσπάθεια τον τελικό. Και γενικά, έστω και στις καθυστερήσεις, ήρθε αυτό το δικαιότητα το 1-0 για μια Ισπανία η οποία είχε 20 σουτ και 11 σουτ στο αντίπαλο τέρμα έναντι κανενός της Αργεντινής, κατοχή μπάλας κοντά στο 70%. Και γενικά νομίζω ότι το είδαν όλοι. Καλός Χρυσός και Ολίο, καλή και Αργεντινή, με το πάθος της και με την ψυχή της, αλλά Ισπανία πολύ καλύτερη ομάδα. Και κάπως έτσι κατέκτησε το δεύτερο της Μουντιάλ, που και αυτό ήρθε όπως το πρώτο, δηλαδή στην παράταση, στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά τον γκολ ήρθε στο 106, την άλλη φορά με τον Νιέστα είχε έρθει στο 116. Τίποτα δεν σβήνει φυσικά και δεν μειώνει το μεγάλο Λίο Μέση, ο οποίος σε αυτό το τουρνουά έγραψε ιστορία με τα επιτεύγματά του. Και πλέον προχωράμε, έγινε και το δίκαιο, καθώς αυτός ο εκπληκτικός μέσος ο Ρόντρι, πέρα από αρχηγός Ισπανίας, πανηγύρισε και τον τίτλο του MVP, κάνοντας ένα καταπληκτικό τουρνουά και δείχνοντας ότι επιστρέφει στα παλιά του στάνταρ αυτή η μεγάλη παιχτάρα στη μεσαία γραμμή, ο Ρόντρι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα σπουδαιότερα με το παγκόσμιο κύπελο. Για όλα τα άλλα θέματα είμαστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε ολοκλήρωση του Μουντιάλ πλέον και σιγά σιγά το ενδιαφέρον πάει στις ελληνικές ομάδες που ξεκινάνε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που ξεκινάνε πρώτοι τις επόμενες μέρες, στα μεταγραφικά, καθώς όπως τα είχαμε πει από την Παρασκευή, είχαμε και την μεγάλη είδηση της παραχώρησης του Πινέδα στη Μοντερέι και η ΑΕΚ κινείται για τον αντικαταστάτη της και ήδη υπάρχει ένα όνομα που παίζει πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, ο Κάγκουα, ένας χάφ από τη Ζάμπια που παίζει στο Ισραήλ στην Περσεβά. Ανακοινώθηκε και ο Φατρόγγελος στον Παναθηναϊκό και πολλά άλλα που συμβαίνουν, είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες με μηνύματα στο ακροατήριο. Καλημέρα, λέει ο Μάριος, λέει ο Γουίλιαμς, φοβερή αλλαγή για την Ισπανία. Πολύ γρήγορος, πολύ δυνατός, πολύ επιδραστικός. Έβγαλε την ασίστ, κρατούσε μπάλα στο τέλος του αγώνα. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Καλημέρα. Ναι, Μάριο, και ο Γουίλιαμς και ο Φεράν Τόρες. Έτσι. Δύο αλλαγές έδωσαν την νίκη. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Η Ισπανία είναι η καλύτερη εθνική ομάδα της 20ης ετίας. Όμως ο Λίο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Με πόλη και αγάπη και τρελά ο Τζόρνταν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πανάθαρο δρόμο στέλνει ο Άντωνης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίψτα. Συγχαρητήρια στην Ισπανία για την κατάξυση του Μουντιάλ. Αλλά εγώ σαν γνήσιο Πα Γιάννα και ο παδό Αργεντινή δεν θα πάρω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εντάξει, Σωτήρη, κοίταξε να δει. Μπορεί να είσαι φανατικό με ποια ομάδα θέλει Δηλαδή, όπως ήταν ξεκάθαρο ότι η Αργεντίνη νίκησαν δίκαια την Αγγλία, έτσι ήταν ξεκάθαρο και χθες ότι οι Ισπανοί νίκησαν δίκαια τους Αργεντινούς. Ποδόσφαιρο είναι, ό,τι βλέπουμε πρέπει να το λέμε. Καλημέρα στο Σπύρο, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλαράκια. Επιστροφή στη βάση τελικά στην Κούπα. Λέει στη Φολέγκαδρο, δεν ήμουν μόνος. Φόντας Καλυθέα Original. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ισπανία δίκαιη πρωταθλήτρια. Αργεντινή έξε ταβάνι. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Στα δικά μας θεωρείς πως ο Κάγκουα κλείνει το κενό του Πινέδα. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί άλλο πιο εξαρροκτάρι χαφ. Τώρα, ρε Σιμάκη, τώρα τι ερώτηση είναι αυτή που μου κάνεις? Ποιος είμαι ο Μάντης των Δελφών? Είμαι να σου πω ότι ο Κάγκουα θα καλύψει το κενό του Πινέδα? Φαίνεται ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Φαίνεται ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης, πολύ ισορροπημένος από φοβερή χρονιά φέτος. Μου μοιάζει και λίγο πιο επιθετικογενής από τον Πινέδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, για την παρέα που σου προσδέχτες. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρός, πρώην τάγιο τον Ιχαβούζα. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος μου ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Μητσοτάκης πάντως το είπε, λέει, καλή τύχη στην Αργεντινή, καλή τύχη στη Σάκαρη. Η Σάκαρη το πήρε, δεν το πήρε το τουρνά, νομίζω. Και ένα γκολ που δεν μέτρησε επειδή φύζηξε, λέει, και πήγε offside το φανελάκι του Ισπανού, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, αδερφιά Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με διαφορά ο χειρότερος τελικός που έχουμε δει, ούτε τελική, ρε φίλε, ούτε σουτ. Μάλλον δεν έχεις δει το 94 πάλι στην Αμερική, για να μου πεις ότι ήταν ο χειρότερος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Αδίωχος από τα σήμερα. Είχες ανησυρίες της εισβολής όπως κάθε χρόνο από το 74, λέει ο Στέλιος από Κύπρο. Α, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο. Γιάννης Νίμη, δεν ξέρω ποιος είναι ο φίλος. Καλημέρα από Πάφο Αλέξο Αγγζής. Ο Νίκος από Αστόρια Νέας Υόρκης. Νίκος Λάτζο Παναθηναϊκός Καϊζερσλάουτεν και Εθνικής Γερμανίας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, όταν μιλάω, ο Κράτης μηδέν θα τον ακούτε. Ήμουν ο μόνος που είχε δώσει Ισπανία 85-15 και πάλι έξω έπεσα. Το μάτι ήταν 99-1. Ναι, ρε αδερφέ, αλλά το ξέρεις και εσύ ότι επειδή είναι ποδόσφαιρο και είναι άτιμο το ποδόσφαιρο, ακόμα και με αυτήν την εικόνα, άμα είναι το μάτι στο 0-0, όλα μπορούν να γίνουν. Και ειδικά όταν οι άλλοι έχουν μέση μέσα. Μπορούσε να γίνει μία φάση, δηλαδή δεν χρειάζονταν παραπάνω όταν είναι στο 0-0. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στέφανος από τα Καταπράσινα Μέγαρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία, Λομάκης Περιστέρη 7. Ο Δημήτρης Ονταλικέρης λέει, γιατί είχατε καμία αμφιβολία ότι θα σηκώσει η Ισπανία. Λέγαμε, και εγώ έλεγα, ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Ισπανία. Αλλά ασφαλώς, φίλε, όταν παίζεις με την Αργεντινή του Μέση, ναι, είχαμε κάποια αμφιβολία ότι μπορεί να το σηκώσει η Αργεντινή. Τι είναι αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Αποδόθηκε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, λέω, Πάνος, και εγώ το ίδιο είπα. Λοιπόν. Στο Γιωργάρα τον Πενιλή την καλημέρα την έστειλα. Ναι, καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα Μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, βγάλετε τάπλητα, λέει, του Πάρτη και άστα Μουντιάλ. Το Πάρτη του Σάου ήταν ένα πολύ. Πέρασαμε πολύ ωραία πρώτα απ' όλα. Σεσημασμένοι ήταν όλοι όσοι ήρθαν. Ήταν πολύ ωραίο το παρεάκι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα όσου μετήμησαμε την παρουσία του εκεί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Οδυσσέας από το δρόμο. Τι απίστευτος μικρός τελικός ήταν αυτός. Ναι, το Σάββατο αυτό, το περίφημο 4-6. Καλημέρα, Μάγκες, Γιώργος από Σύνδε, επαναρκατικός. Πώς θα περάσει το πάρτι, πάντα υγεία. Το είπα, Γιώργαρα μου, το είπα αυτό, έλεγα τώρα, ότι ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση και νομίζω ότι όλα τα παιδιά που ήρθαν πέρασαν καλά. Πολύ ωραία έτσι, με το χαβαλέ μας, με πολύ επαφή ο ένας με τον άλλο, με γνωριμίες εκεί κτλ. Είχε την πλάκα του. Εντάξει, όλα κομπλέ, μια χαρά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε κοσμό, ξυπνήσει ο κόσμος.
1: Μια γραμμούλα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε αυτόν.
1: Δύο.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Είναι και ο Κυριάκος εκεί?
0: Το είπα, δεν το είπα.
1: Εδώ είμαι. Mm. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Κυριάκο μου.
1: Καλημέρα, φίλε. Mm. Γεια.
2: Καλημέρα, αδερφέ μου. Λοιπόν, Βαγγέλη.
0: Έλα, πες το.
2: Εχθές για να το έπαιρνε η Αργεντινή, που την υποστήριζα, έπρεπε να πάει απέναντι. Μόνο εκεί θα μπορούσε να το πάρει.
0: Ναι,
2: που είναι τεχνίτες.
0: Και αυτό προσπαθούσα
2: να κάνω. Είναι τεχνίτες και πώς το λένε, έχουν το πεναλτάκι, τον τερματοφύλακα, τον Μαρτίνεθ.
0: Έχουν και τρομερή παράδοση. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν τρομερή παράδοση στο πέναλτι.
1: Μόνο ένα μάτσο έχουν χάσει.
0: Μία φορά έχουν αποκλειστεί.
1: Εντάξει, όχι ότι είναι πάρα πολλά τα μάτσα που έχουν παίξει και οι Μέγκηδες στα πέναλτι, αλλά ναι.
0: Όταν έχει αποκλειστεί μόνο μία φορά.
1: Από τις 5 τη μία, ναι.
2: Μόνο εκεί ίσως θα μπορούσε να το
1: με τη Γερμανία το 2006.
0: Θα μπορούσε και αυτό που είπα πριν, ότι όταν το μάτσο πήγαινε προς το τελείωμα και ήταν στο 0-0, θα μπορούσε από μία στημένη, από ένα κόρνερ, από ένα φάουλ, θα μπορούσε να γίνει μια στραβή. Ναι.
2: Άρα ο Τόρες είχε άλλη τέτοια.
0: Και νομίζω και το άλλο γκολ του.
1: Του Williams το γκολ είναι πεντακάθαρο γκολ, αλλά έχει κάνει βλακία και διαιτητής γιατί την έχει σταματήσει τη φάση.
0: Έχει φρίξει πριν.
1: Καταλάβατε. Δεν μπορεί να πάει στο VAR δηλαδή. Δεν έχει αφήσει να εξελιχθεί τη φάση. Δεν το λέω για σένα, για το μήνυμα που ήρθε πριν. Είπα. Ήταν πεντακάθαρο γκολ.
0: Σφίριξε πριν, από τη στιγμή που σφίριξε πριν, πάει μπάλα στον Νίκο Γουίλιαμς.
1: Έχει σταματήσει η φάση. Έχει σταματήσει η φάση.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα επιθετικό φάουλ εκεί, ναι.
1: Όχι, Καράγκιος ηλίκιο, τα μέντι κάνει και του Μαρτίνεθ του φεύγει. Μπάλα που ήταν ο καλύτερος της Αργεντινής χθες.
0: Ήταν καλύτερος αφού η μπάλα ήταν εκεί.
1: Μόνος του έπαιζε, ναι.
0: Για πες.
2: Επίσης, Βαγγέλη μου, είμαι χαρούμενος που πήραμε τον Παντρόγελε.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός παίκτης. Θα βοηθήσει. Νομίζω κατεβάζει και αυτό την μπάλα.
0: Κατεβάζει και αυτό την μπάλα. Εντάξει, ναι, δεν είναι για να κάνει παλιά για άμεση μετάβαση από πίσω μπροστά σε Ραντάρα σαν ο Μάγκουνσον, αλλά την κατεβάζει, την κατεβάζει. Ναι.
2: Καλό αυτό. Mm. Είναι θηρίο για αυτό. Έτσι, καλό παιδί, έτσι, ψηλό παιδί. Να μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η μεταγραφή. Εντάξει, όσο μπάσκετ τον Άσο τελικά τι έγινε το Φραντζέσκο.
0: Δεν το βιάζεται, δεν το βιάζεται. Δεν το βιάζονται.
2: Α, δεν το βιάζονται.
0: Δεν το βιάζονται, όχι.
2: Κάτι ακούστηκε για Φραντζίσκο.
0: Είναι αυτό εδώ και μέρες. Ακούγεται ότι αν φύγει από τη Βιλερμπάν που μπορεί να βαρέσει κανόνι, επειδή δεν θα μπουν όλα τα χρήματα μάλλον που τα να μπουν, υπάρχει περίπτωση να το διεκδικήσει. Αλλά δεν το βιάζονται. Δηλαδή μπορεί να γίνει και σε μια εβδομάδα, μπορεί να γίνει και σε 15 μέρες.
2: Είναι ψηλό γκάρτ.
0: Ποιος?
2: Ο Φραντζίσκο είναι ψηλός.
0: Ο Φραντζίσκο εδώ στην Ελλάδα από το Περιστέρι, το θυμάσαι?
2: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι ψηλός. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός.
2: Από εδώ ξεκινάει. Δεν είναι και
0: σόρτ,
2: είναι πιο
0: ψηλός από το σόρτ. Ναι, εντάξει, είναι πιο.
2: Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είστε καλά, παιδιά μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Μιχάλης, Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
0: Έλα, Μιχαλαρά. Καλή εβδομάδα, Μιχαλιό, τι έγινε.
3: Καλά. Μια χαρά, παιδιά, πράγμα, πολύ καλή, θα σας γνώρισα. Πραγματικά ότι φαίνεται στο ραδιόφωνο και ακόμα καλύτερα. Είσαστε διαζώσεις και τα παιδιά που συμμετέχουν. Τώρα δεν έχω να πω πολλά, πραγματικά ενθουσιάστηκα από τους χαρακτήρες. Έτσι, όχι, ξέρεις το, αν θα διασκεδάσεις. Όχι, αλλά πραγματικά μόλις να γνωριζόμαστε, ήμασταν παρέα.
0: Ήμασταν παρέα, ναι. Περάσαμε πολύ ωραία, κοίταξε. Περάσαμε πολύ ωραία. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή και με όποιον έχω μιλήσει και από τα παιδιά, όλοι περάσαν πάρα πολύ ωραία και εσύ γενικά είσαι ένας άνθρωπος που κέρδισε πολλές συμπάθειες. Πολύ μου είπαν για σένα. Πολύ μου είπαν για σένα. Δεν μου έκανε καμία εντύπωση που μου σκάσει με το κατακόκκινο το μπλουζάκι. Σαν κουκουέ και προ και Ολυμπιακός κτλ. Αλλά αυτό που δεν έλεγε τόσο καιρό, αυτό που δεν έλεγε τόσο καιρό είναι για την Παναθηναϊκά και τη σύζυγο. Αλλά εκεί πέρα τα μάθαμε όλα. Τα μάθαμε όλα. Ήταν μυστικό, πάει τώρα αυτό.
3: Πάει αυτό. Τώρα βγήκε στο αέρα και όλα. Δεν είπα, τελειώσαμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Ναι. Από...
0: Ναι. Για πες.
3: Πολύ ωραία. Εγώ, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια, την Ισπανία την φοβήθηκα στον ημιτελικό. Τώρα, ναι. Σας άκουγα που το λέγατε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πολύ καλή ομάδα Ισπανία. Mm-hmm. Αλλά τώρα στα παιχνίδια που την είχα δει, ξέρω, δεν με είχε εντυπωσιάσει. Ξέρεις, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Την έβλεπα την εκόμπα εβδομάδα,
0: ναι.
3: Αλλά έλεγα ότι θέλει και κάτι το ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, κάποιος για να πάρει παγκόσμιο. Αλλά είχε πολλούς ιδιαίτερους.
0: Είχε πολλούς ιδιαίτερους και νομίζω ότι όσο τσουλούσε το Μουντιάλ, τόσο γινόταν και καλύτερη. Και επίσης
3: νομίζω
0: ότι πρέπει να αποτελεί ρεκόρ. Πρέπει να αποτελεί ρεκόρ το γεγονός ότι σε όλο το παγκόσμιο κύπελλο έχει φάει μόνο ένα γκολ. Από το Ντεκετελάρε.
1: Ναι,
0: μόνο αυτό.
3: Παιδί μου, εγώ ήμουνα με την Αργεντινή, έτσι. Ήμουνα με την Αργεντινή, ξέρεις. Βραζιλία, Ολλανδία. Αλλά υποστήριξα την Αργεντινή σαν
0: βέβαια. Ναι.
3: Αλλά έπρεπε το παιχνίδι και βέβαια δεν γίνεται ρε φινά χάσε.
0: Βέβαια, ναι. Αυτό ακριβώς.
3: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, πάνε και μεγάλη διαδικία, ας πούμε, να μην το σηκώσει.
0: Ενδεχομένως ξέρεις, έπαιξε και ρόλο ότι, ας πούμε, και στα προημιτελικά και στα ημιτελικά η Ισπανία πήγε πολύ πιο στρωτά ως τον τελικό, ενώ η Αργεντινή υδρώσανε πολύ, ας πούμε, κουράστηκαν πολύ για να φτάσουν μέχρι εκεί. Και έμοιαζαν να μην έχουν πλέον άλλο καύσιμο στο ντεπόζιτο.
3: Ναι, φαινόταν αυτό. Αυτά είχα να πω, παιδιά, άλλο προβλέπουμε, εκεί μπορούμε να κάνουμε όλοι λάθη. Και άλλο βλέπουμε, να πατήσω σε αυτό που είπε στην αρχή όταν ξεκίνησε, που λες, παιδιά, πρέπει να λέμε ότι βλέπουμε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Όλη η ουσία όταν συζητάμε ποδοσφαιρικά είναι να λέμε ό,τι βλέπουμε. να μην προβλέψουμε κάτι αυτό.
0: Είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
3: Εντάξει, εντάξει,
0: δεν θα είμαστε και πλούσιοι. Δεν θα σηκωνόμασταν το πρωί να πάμε για δουλειά.
3: Έτσι. Αν και αδιούχος, πόδικα το πρωί, γιατί ήθελα να μιλήσω και για αυτό που περάσαμε το Σάββατο και ας χάσαμε την πέρα.
0: Εγώ το είδα την άλλη μέρα, τώρα χθες το μεσημέρι εγώ.
3: Στο 4-0, την ώρα που φύγω, ας πούμε, εκεί που πάει 4-0, που σας πει στο μήτρο, που ξέρω, που λέω, παιδιά, δεν το παίζει ένας τελευταίο ανατροπή. Ποιος μου είπε, δεν θυμάμαι, έλα, δεν γίνονται αυτά.
1: Έχασε δύο-τρεις εκπληκτικές ευκαιρίες η Γαλλία για να το κάνει 4-4.
0: Για να το κάνει 4-4
3: γίνεται αυτό. Στο 4-3
1: ο Λύσος έχει κάνει ένα που έχει χαθεί μπάλα.
0: Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι ότι εγώ είχα συνοηθεί εκεί πέρα με τον Δημήτρη και όλος τον ευχαριστούσε τον Δημήτρη από το Σούγκαρ που μας φιλοξένησε εκεί. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία.
3: Πολύ καλό,
0: και του είχα πει ρε παιδί μου ότι θα βάλουμε και το ματσάκι μετά. Και κάποια στιγμή όταν πλησιάζει η ώρα του αγώνα μου λέει αυτό το βάλουμε και εν τω μεταξύ ρωτάω εκεί πέρα γύρω μου. Όσοι ήταν δεν σου ενδιαφέρε κανένα κίνδυνο. Γιατί είχαν πιει ήδη 2-3. Είχαν πιει ήδη 2-3 όλη εκείνη την ώρα και σλάστο μάτσο τώρα μου τώρα καλά είμαστε εδώ πέρα.
3: Παιδιά, πολλά χαιρετίσματα στον
0: Γιώργο
3: που ήταν ψυχή. Έτσι, στην Αρετή και στη Ειρήνη.
0: Ναι.
3: Πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μιχαλιό. Να είσαι καλά, Μιχαλάρη μου. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ,
4: καλημέρα. Εγώ μιλάω.
0: Γεια σου, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς, ναι.
4: Ωραία. Να σε ρωτήσω, έκανε ο Παναθηναϊκός καμία μεταγραφή στο μπάσκετ?
0: Όχι.
4: Η τελευταία είναι του, πώς το λένε
0: για
4: τώρα,
0: Μπουσέλε.
4: Τέλος φάζω.
0: Για Μπουσέλε.
4: Για Μπουσέλε, μπράβο, ναι. Έχει δυσκολώνω. Ναι. Και έχω και μια απορία. Ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
4: Γιατί έδιωξε τον Κετζιόρα και μάλιστα χωρίς να πάρει λεφτά καθόλου?
0: Γιατί ήθελε να φύγει.
4: Που ήταν βασικός του σέντερ μπακ.
0: Ήθελε να φύγει.
4: Μιχαηλίδης Κετζιόρα, δεν ήταν το δίδυμο.
0: Από όσο ξέρω ήθελε να φύγει. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, πάντως ήθελε να φύγει ο παίχτης.
4: Α, ήθελε να φύγει ο παίχτης. Καλά, αφού βρήκε αμέσως ομάδα, δεν μπορούσε να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ?
0: Τι να σου πω, κύριε Δημήτρη.
4: Δεν ξέρεις.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό και από στιγμή που δεν το γνωρίζω, μη σου πω κάτι που δεν είναι σωστό.
4: Ωραία. Εσύ άδεια παίρνεις την Παρασκευή?
0: Όχι. Και την άλλη εβδομάδα δουλεύω. Μέχρι, ναι, μέχρι την άλλη Παρασκευή, 31, δουλεύω κανονικά.
4: Όλο τον Ιούλιο.
0: Όλο τον Ιούλιο, ναι.
4: Έγινε. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια. Του αρέσει λέει το ασπράδι του αυγού, αλλά φοβάται να δοκιμάσει τον κροκό. Κροκόδηλος. Γεια σου, επόπτη, καλημέρα. Το μεγαλύτερο προτέρημα αυτής της Ισπανίας λέει ήταν ότι δεν είχε κανένα παίξει στη Ρεάλ. Τυχαίο. Αυτό ονομάζεται κόμπλεξ, φίλε. Και ο Κουκουρέ έγινε πλέον παίξει στη Ρεάλ, άμα θα σου το πω για αλλιώς. Τώρα αυτό τι είναι, τι σχόλιο είναι αυτό δηλαδή?
1: Τι επιλογές όμως είχε, πρέπει να τις εξετάσεις.
0: Μα ναι, τώρα δηλαδή τώρα να κάθεις και να σκέφτεται να πω μετά από αυτή τη βραδιά να λες ότι το μόνο προτέρημα δεν είχε παίξει στη Ρεάλ, πρέπει να σε.
1: Α, προτέρημα είπε. Είπα ότι.
0: Ότι δεν είχε κανένα παίξει στη Ρεάλ. Και λέω ότι αυτό είναι κόμπλεξ κατάσταση.
1: Συγγνώμη, το. Όχι, ρε φίλε. Τι λέμε.
0: Εντάξει, τώρα μην είναι.
1: Ο Εμπαπέ δηλαδή. Φίλε, 10 γκολ τώρα.
0: Νομίζω μα πρώτα απ' όλα.
1: 10 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Γενικά οι παίχτες της Ρεάλ έβαλαν πολλά γκολ στο τουρνουά. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα δηλαδή τώρα την επόμενη τελικό αυτό το βλέπω κόμπλεξ.
1: 23 μουντιάλ, δηλαδή μιλάμε τώρα για.
0: Μυθικά πράγματα.
1: Μιλάμε πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Ούτε σε κόμικ δεν γίνονται αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο: η Ισπανία έσπασε το ρεκόρ της Ιταλίας. Έχει να χάσει 38 μάτς, λέει ο Γιωργάρας από τη Φραγκφούρτη. Πάμε να βγάλουμε. Έχουμε γραμμές.
1: Ναι, έχουμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι.
0: Καλώς τον.
5: Νίκος από Νέα Υόρκη, Αστόρια.
0: Γεια σου, Νικολά.
5: Μια διόρθωση, ο κύριος εκεί που είναι δίπλα σε εσάς, ο Σταθερόπουλος,
0: ναι.
5: Είπε ότι ήταν πεντακάθαρο φάουλ.
1: Πεντακάθαρο γκολ.
5: Πεντακάθαρο
1: γκολ.
0: Όχι, δεν είπαμε ότι
5: ναι,
0: είναι.
5: Ναι, αλλά το...
0: Πες εσύ, θέλω.
5: Το κανάλι που έλεγα την μπάλα έδειξε μετά ότι υπήρχε πάτημα. Επιθετικό πάτημα, γι' αυτό το ακυρώσανε.
0: Πάτημα πάνω
1: του Μερίνο στον Οταμεντή.
5: Δεν θυμάμαι τους παίκτες.
0: Αυτή ήταν στη φάση.
5: Αυτή
0: ήταν στη φάση, πάνε, αλλά αυτό που είδαμε εμείς εδώ πέρα στο replay στην ελληνική τηλεόραση.
1: Κοιτάξαμε.
0: Δεν είδα κάτι σε πάτημα. Τώρα αν το έδειξε.

0: Κοίταξε, από τη στιγμή που η Ισπανία που έχει αυτή τη φάση υποσυζήτηση είναι αυτή που νίκησε τελικά, όλα καλά. Το κακό θα ήταν να ήταν από την άλλη πλευρά, να διαμόρφωνε αποτέλεσμα δηλαδή αυτή η φάση, να μπορούσε να μπλέξει το μάτς. Αλλά από τη στιγμή που το βρήκε αλλιώς η Ισπανία τον γκολ και νίκησε, αν δεν νικούσαν οι Ισπανοί, πιστεύω ότι θα ήταν μια φάση που θα συζητιόταν πάρα πολύ.
1: Και τελευταίο για να κλείσω.
0: Πες το.
1: Διάβαζα κάτι σχόλια στο πρώτο θέμα, στα νέα που βλέπω.
0: Ναι.
1: Έλεγε άμα ο Μαραντόνα ζούσε, θα μάσαγε σίδερα για τα μάτσα αυτά. Ο Μέση δεν κάνει για αυτά.
0: Καλά τώρα άρχισε.
2: Κύριε μου, βαρέθηκα. Συγγνώμη, πόσο χρόνο είστε?
0: Όχι, δεν τα λέω ο άνθρωπος.
2: Ναι, όχι, για σας λέω. 40, οκ. Τον τελικό του 90 τον θυμάστε?
0: Δεν το θυμάται.
1: Όχι, μετά.
2: Ήτανε ακριβώς η ίδια εικόνα. Δεν μπορούσε να παίξει να κουμπίσει την μπάλα η Αργεντινή όπως και χθες.
0: Με τη Γερμανία, ναι.
2: Με τη Γερμανία.
0: Έγινε.
1: Οκ, το σέβομαι, το σέβομαι.
2: Όχι, γιατί έπαιζε ο Ντιέγκο τότε σε εκείνο το μάτς.
0: Έγινε.
1: Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Γεια χαρά.
0: Όντως έχει γίνει πάτημα στον Αταμέντη. Μπορείτε εύκολα να το βρείτε το replay. Έγινε, φίλε. Θα το κοιτάξουμε.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Πάμε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Δεν τώρα,
0: δεν έχουμε. Δεν ξέρω, διαβάσω μηνύματα. Έτσι κι αλλιώς 27 είναι. Καλημέρα, και στο... καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή εκπομπή. Ελπίζω να έπιατε και ένα ποτάκι, λέει, για εμάς την ξενιτιά, λέει ο Χάρης. Καλημέρα και στο Κυριάκο. Κρίμα η Αργεντινή, αλλά το άξιζε η Ισπανία. Ήπιαμε για εσάς, Χάρη. Για όλους ήπιαμε. Για όλη την παρέα ήπιαμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στέλνω πρώτη φορά μήνυμα. Αδίωχος και εγώ από σήμερα και πηγαίνω στο Κιάτο για 2 εβδομάδες. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Θανασάρα, να περάσεις όμορφα στο Κιάτο, Κορινθίας, να κάνεις και τα μπανάκια σου. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, ούτε φάση Αργεντινή και ούτε και η Γαλλία, πολλά επίπεδα πιο πάνω η Ισπανία, ο ορισμός του ποδοσφαιρικού μπούλινγκ, λέει ο Ηρακλής. Καλημέρα, Βαγγέλη, μακράν ο χειρότερος τελικός χθες, θα ξεχαστεί γρήγορα η Αργεντινή ανέπαρτη με 0 σουτ, 0 τελικές εξαιτίας του είχε ελεύθερη τελικό χωρίς να το αξίζει, κρίμα για το Μέση, λέει ο Μάριος. Εγώ δεν θα πω ότι έφτασε χωρίς να ταξίσει στον τελικό. Νομίζω ότι έφτασε επειδή τα έδωσε όλα στον τελικό και έκανε κατάθεση ψυχής συνολικά. Τώρα, το λέω και πριν, ότι υπάρχουν και χειρότεροι τελικοί. Για μένα το 94 στην Αμερική πάλι ήταν χειρότερος ο τελικός. Γιατί εκεί δεν υπήρχε μια ομάδα όπως χθες που τουλάχιστον έβλεπες ότι ένας από τους δύο έκανε τα πάντα για να νικήσει. Εκεί υπήρχαν δύο ομάδες οι οποίες ήταν ζαλισμένες. Πώς να το πω, και περίμενα να τελειώσει το μάτς για να πάνε στην παράταση. Περίμενα να τελειώσει το μάτς, να πάνε στην απέναντι. Δεν είχε φάσει εκείνο το μάτς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Don't cry for me, Αργεντίνα. Το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στον τεράστιο Λέο Μέση. Ένα ποδοσφαιριστή που δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ κανείς σαν αυτό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λέω Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κούλη και σε όλη την παρέα. Συγχαρητήρια στην Ισπανία. Αντίο τεράστιο Μέση. Ήταν τελεία βραδιά το Σάββατο. Ραντεβού στο επόμενο. Λέω Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης. Και μου στέλνει εδώ πέρα και μια ωραία φωτογραφία με όλο το λαό. Από το Σάββατο, να είσαι καλά, Σταθάρα μου, είσαι λεβεντόπεδο. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Υγεία να έχουμε. Υπεραξία κατέκτησε, λέει, το Μουντιάλ Ισπανία. Υπεράξια κατέκτησε η Ισπανία το Μουντιάλ. Σου στέλνω βιντεάκι από το Aberdeen Queen's Park με τους Γλάρους. Απίστευτο, Στράτος από Χανιά. Καλημέρα, Στράτο μου. Καλημέρα, παιδιά. Όντως, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη είναι τελικός, αλλά το γεγονός ότι επιτρέπεται στέλνει τους ξυλοκόπους να κραδεύουν έτσι χωρίς τιμωρία ή γενικά να είναι μόνιμα με τα τραβηγμάτα της φανέλας και τις μπουνιές, ρίχνει πολύ το επίπεδο της διοργάνωσης. Πρόγνωσή μου είναι ότι στη μετά μέση εποχή η Αργεντινή θα πέσει πολλά επίπεδα. Λίγο σε ευχαριστούμε για όσα μας χάρισε τα τελευταία 20 χρόνια. Αναμφισβήτητος γκότ όλων των εποχών, Κώστας από Σικάγο. Βαγγέλη, δεύτερη κίτρινη, λέει, ανέτρεψε ισορροπίες, πολύ αεροπλανική φάση. Ναι, εντάξει, όμως είναι κάτι το οποίο δίνεται. Καλημέρα, όντως πάτημα ήταν, το έδειξα αρκετές φορές στο replay. Τον πατάει πριν ακόμα του έρθει μπάλα, λέει ο Σάκης. Οκ, παιδιά, το είπα και πριν, από τη στιγμή που το μάτς είχε αυτήν την κατάληξη. Καλημέρα, λέει. Από την ώρα που μπήκε, λέω, τα μέντη μόνο με τα σημαίακια δεν μάλωσε, λέει ο Νίκος από το Βόλο. Λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, φίλε, ο Στέτσιος Σπυρόπουλος. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν πάτε εσείς να περιγράψετε το μάτς που είστε όλοι καλοί. Ο Σπυρόπουλος δεν είναι καλός και εσείς είστε καλύτεροι. Έτσι, λοιπόν. Όχι, ρε Κυριάκο, εντάξει, θα πάμε και στο δελτίο. Πάμε. Έλα.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδιούχων προς τα νησιά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση.

0: κατάταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσεις και αδικαιολόγητες, όπως επισημαίνει, ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: BWin Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Ναι, φίλε, τώρα βλέπω εδώ πέρα το πικρό τέλος της Σάκαρη που μου λες ότι έχασε τη Σάκαρη στο τελικό, στο Open της Αθήνας. Και είχε μάλιστα και κόσμο, πήρε χιλιάδες κόσμο. Από την Κρεϊτσίκοβα έχασε το τελικό, που είναι νούμερο 32. Η Μαρία είναι πλέον στο νούμερο 37 στον κόσμο και έχασε το τελικό. Ο Τσιτσιπάς πήρε τουρνουά, πήρε στο Gstaad, αν το διαβάζω καλά, το Ελβετικό Open. Νίκησε τον Κολινιόν, νούμερο 42 από το Βέλγιο. Έτσι. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει πέσει πάρα πολύ, είναι στο νούμερο 85 πλέον στις παγκόσμιες κατάταξεις. Παιδιά, δεν είδα, μου λέτε κάποιοι για τον Τραμπ μετά το σκηνικό κτλ. Τα διάβασα τώρα το πρωί, με το που τελείωσε ο τελικός. Ήταν λες και πάτησα το κουμπί, γιατί είχε πάει ήδη πάρα πολύ αργά. Ήμουν και πολύ κουρασμένος.
1: Είδα λίγο την απονομή, αλλά τι έγινε με τον Τραμπ?
0: Ότι δεν ήθελα να φύγει από το πλάνο, λέει, μαζί με τον.
1: Κοίτα, επειδή ο κόσμος δεν έχει δει, μάλλον πέρσι την όχι πολύ σημαντική διοργάνωση Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων. Πέρσι έκανε χειρότερα, εγώ το περίμενα. Δηλαδή φέτος τραβήχτηκε και λίγο. Κάπως του κάνανε και νόημα, λίγο πήγαινε στην άκρη. Πέρσι υπάρχει μυθική φωτογραφία με τον Μπάλμερ της Τσέλσι που κερδίσει Τσέλσι στην Παρίσι Ζερμέν 3-0. Που είναι του στυλ, τι κάνει αυτός εδώ? Έχουμε πάρει το κύπελλο και κάθε τέτοιο. Τώρα πήγε και λίγο στην άκρη δηλαδή. Άστο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά τον αγώνα, λίγο μετά το τέλος του τελικού, ο Τζιάννη Φαντίνο πήγε στα αποδυτήρια της Φούρια Ρόχα και έδωσε μια παγκόσμια πρωτοτυπία λόγω του ότι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες δαχτυλίδια παγκόσμιων πρωταθλητών αλλά NBA στους παίχτες της Ισπανίας. Και μάλιστα, εκτός από τα κομμάτια αυτά που βγήκαν για τους παίχτες, έχουν βγει άλλα περίπου 2.000 κομμάτια τα οποία είναι προς πώληση. Καταλαβαίνετε αυτά τώρα. Στα φτωχαδάκια όλα. Τραμπ και Φαντίνο λέει ξεφύλισαν το ποδόσφαιρο με το ημίχρονο 30 λεπτών για τραγουδάκια. Είναι εναντίον των καταστατικών του κανονισμού του ποδοσφαίρου. Αν γίνει ένσταση, λέει, ακυρώνει το τελικό. Εντάξει τώρα, φιλαράκο, και εσύ. Τι ένσταση είναι, έχουν.
1: Δεν θα πήρε κόκκινη κάρτα, βάλε και την ακύρωση μα δουλεύει.
0: Έχουν κουράγιο να ξαναπαίξουν. Καλημέρα. Καλημέρα από την κατακόκκινη Λάρισα, λέει ένα φίλο. Καλημέρα, φιλαράκο, εσύ ξέρει με τα κεφαλαία. Καλημέρα από τον εξωτικό θεολόγο. Έχω βγει για περπάτημα. Ερώτηση χθες την απονομή, τα σίγουρα ο Τραμπ. Λέει ο Θοδωρή του Πάοκη. Νάτο, θεολόγο το Πάοκη. Καλή ξεκούραση, αδερφέ. Βαγγελάρα, καλημέρα. Ισχύει, υπάρχει πάτημα, αλλά είναι, λέει, το ίδιο πάτημα που κάνει ο Μέση πριν βγάλει τη σέντρα με την Αγγλία και γίνει το 1-2. Δείτε και τις δύο φάσεις, λέει ο Τάσος. Κατάλαβα, φίλε. Οκ. Okay. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Μισό λεπτάκι για να μ' ακούτε καθώς πρέπει.
0: Έλα, ρε παιχτή.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, Γιάννουση.
2: Εγώ ξέρω ότι κάποιοι λάμψανε με την παρουσία τους και κάποιοι άλλοι λάμψανε με την απουσία τους.
0: Σε ποιο αναφέρεσαι?
2: Έλα τώρα, δεν θέλουν να θίγω συνειδήσεις. Δεν πειράζει, ξέρουν αυτοί. Εγώ ξέρω ότι οι παρόντες γράφουν την ιστορία και οι παρόντες οι περισσότεροι ήταν πολύ... Πολύ ok παιδιά, τα περισσότερα, δηλαδή, γιατί ξέρεις δεν μπήκα και στη διαδικασία να φτιάξω όλους, γιατί με κάποιους κολλήσαμε περισσότερο, όχι ότι υπήρχε θέμα, αλλά με κάποιους κολλήσαμε περισσότερο. Με το καλημέρα καταρχάς, γιατί όταν είμαι το λόγο μας πρέπει να το κρατάμε. Το Θοδωρή που κόλλησα, όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι γάβρος περισσότερο από όλους. Ναι, εγώ με αυτούς κολλάω περισσότερο, μην νομίζεις. Ας τα έλεγα με σένα, μην νομίζεις. Φέικ ήτανε. Ήθελα να δείξω καλή εικόνα.
0: Στα time out.
2: Ήθελα να δείξω καλή εικόνα. Όχι, κοιτάξαμε πολύ καλά. Και είχαμε και ωραίες παρουσίες, έτσι, γιατί είμαστε όλοι ματράχαλοι εκεί πέρα. Είχαμε πολύ ωραία κολλήματα. Ήτανε παοκτήρες και τα λοιπά. Δεν αλλάζουμε ομάδα, αλλά και άλλες ομάδες, να το πω έτσι. Κατάλαβες.
0: Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Εγώ, όπως είπα και εγώ μετά από τα φεύγαμε, ήταν σεσημασμένοι όλοι οι παρόντες και αυτό ήταν ωραίο. Και γίναμε και ολοκληρωτικά.
2: Ναι, ήταν καλό, όντως.
0: Γίναμε και ολοκληρωτικά.
2: Ήταν πολύ καλό, όντως. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα,
0: ναι,
2: είναι ο κύριος που ήρθε, ο προοδευτικάνος,
0: ο Νάσος,
2: για 10 λεπτά να σας φέρει το δώρο.
0: Ο Νάσος, φίλε, το έχει κάνει και πέρσι αυτό και με συγκινεί αφάνταστα, γιατί μαζί με το δώρο και 2 χρονιές τώρα μου γράφει μέσα και σημείωμα. Και παιδιά, αν σας δώσω να διαβάζετε αυτά τα σημειώματα που παίρνω που έχω πάρει πέρσι και φέτος. Πέρσι πήρα κι άλλα, η αλήθεια είναι. Είναι για να. Τι να πω, δηλαδή η συγκίνηση είναι λίγο. Δηλαδή αν διαβάσει αυτά που μου γράφει. Δεν υπάρχει.
2: Κοίταξε, δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση. Ναι. Όπως σου κάνει, να σου πω κάτι, Βαγγέλη, όπως μας κάνει εντύπωση σε κάποιους αρνητική το γιατί κάποιοι φέρονται έτσι όπως φέρονται και γράφουν αυτά που γράφουν. Σε έναν άνθρωπο που κρατάει σε πολύ κόσμο παρέα και σου κάνουν αρνητική εντύπωση αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά είναι αυτοί οι γεννημένοι hater που έχουν λατρεύουν να μισούν, να το
0: Γιάννη,
2: πω έτσι.
0: Γιάννη, είναι, πίστεψέ με και δεν το λέω για εντυπώσεις, μάρτυρες μου και ηχολήπτες, σε αυτήν την εκπομπή είναι σταγόνα στον ωκεανό. Σταγόνα στον ωκεανό. Ναι, δηλαδή, αν βάλει συγκρίσιμα, δηλαδή την αγάπη που παίρνω από το, με το κόμπλεξ κάποιον, είναι τόσο μικρό και ελάχιστο το κομμάτι που δεν αξίζει να ασχολούμαι και σε αυτή τη διαδικασία έχω μπει πλέον. Δεν ασχολούμαι με αυτούς. Είναι τόσο λίγοι που δεν αξίζει.
2: Εννοείται ότι δεν πρέπει να ασχοληθείς. Απλά επειδή σαν άνθρωποι γενικότερα μπορεί να μας εκτιμούν 100, θα καθόμαστε κατά κάποιο τρόπο να ασχοληθούμε με τον έναν για το λόγο τον οποίο σκέφτεται έτσι.
0: Μπράβο, αυτό είναι, αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί να υπάρχει τόσο κακία, ας πούμε, αυτό, τόσο μίσος δηλαδή προς έναν άνθρωπο που δεν σε έχει προκαλέσει.
2: Ακριβώς, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λες, ρε παιδί μου, να το ψάξω, το λόγο, όχι ότι με νοιάζει. Δικαίωμά του είναι να βρει. Σε τελική ανάλυση, το μεγάλο μυστικό όλων μας είναι ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Να το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Έτσι. Όσο και χαμηλά την μπάλα να έχεις. Να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Όσο ύπλος σαν χαρακτήρας και να είσαι, πάντα θα βρεθεί κάποιος που να μην σε συμπαθεί.
0: Σίγουρα.
2: Δεν το θεωρώ.
0: Εγώ νομίζω ότι, να σου πω κάτι, πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς αυτό, τόσο καλύτερο είναι για τον εαυτό σου.
2: Βέβαια. Γιατί αλλιώς τρώγεσαι χωρίς λόγο, μόνο. Δεν υπάρχει και λόγος να τρώγεσαι. Εντάξει, πολύ ωραία ήταν όλος, πραγματικά πολύ ωραία. Είναι λίγο τετριμένο να ακούγεται έτσι, αλλά ήταν καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν, να σου πω την αλήθεια. Παρότι είναι δύσκολη εποχή. Δηλαδή,
0: ναι, έλειπε πάρα πολύ, έλειπε πάρα πολλούς κόσμους, ναι, ειδικά.
2: Αλλά μαζευτήκαμε μετά, έγινε ωραίο μπούλιο. Αυτά σου αναφορά, εύχομαι να ξαναγίνει.
0: Την υγειά μας να έχουμε, Γιαννάρα, και θα το ξανακάνουμε πάλι.
2: Εννοείται. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εκτέθηκα με τον Γιουβαρδάκη, γιατί είχα να τον δω καμιά δεκαριά μέρες, η αλήθεια είναι.
0: Και ήρθα από δίαιτα.
2: Δεν ξέρω τι έκανε, χημικές δίαιτες.
0: Εγώ αυτό, μόλις τον είδα, λέω, μα γιατί σε λέω Γιουβαρδάκη ο άνθρωπος.
2: Ναι. Ήταν ένας κυριακός ενιαίος, αλλά δεν ήταν στο... Εν τω μεταξύ τον προκάλεσα, πρόσεχε να δεις τώρα για να τελειώνουμε και με αυτό, να μην σας κρατάω τη γραμμή.
0: Ναι.
2: Τον προκάλεσα για ένα κατοστάρι.
0: Ναι.
2: Και μου λέει, πού είναι τώρα το ασθενοφόρο να μας μαζέψει.
0: Είχε ένα δίκιο, πρέπει να υπάρχει πάντα σε αγώνες, υπάρχει και ασθενοφόρο.
2: Ναι, εγώ τον προκάλεσα όμως. Πήρα θέση.
0: Είχες αυτά τα μεγάλα ποτήρια της μπίρας εκείνη την ώρα που προκαλούσες. Στα χέρια.
2: Αυτός τα άπινε. Εγώ φίλε ένα κρασάκι.
0: Α, είσαι ποιοτικός, είναι κρασάκι.
2: Ήμουν οδηγός, όχι, ήμουν οδηγός. Πρέπει να το πάω σπίτι του μετά. Οπότε τον προκάλεσα, ξέρεις, κατάλαβα, εκ του ασφαλούς τον προκάλεσα.
0: Α, εγώ είχα σοφέρ προς, προς τα πίσω και δεν είχα πρόβλημα, τα ήπια.
2: Τα 50 μέτρα αυτός θα πήγαινε με το πι, δηλαδή κατοστάρι θα πήγαινε, αυτός θα πήγαινε με το πι και εγώ θα πήγαινα με το, πώς το λένε, με την καρέκλα.
0: Κοίταξε, εγώ θα το πω ξεκάθαρα τώρα, το Γιουβαρδάκη δεν συνάδει για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν μου πάει, είναι μια χαρά ότι...
2: Για μένα δηλαδή, ρε φίλε, που δεν παίρνει θέση, συνάδει το παππούς.
0: Όχι, είπα εγώ ποτέ ότι είσαι παππούς.
2: Α, εντάξει, ξέρω εγώ και αυτό δεν λέει. Παππούς,
0: κρατάω αποστάσεις και από αυτό.
2: Δεν παίρνεις θέση, ούτε εσύ.
0: Κρατάω αποστάσεις. Όχι, δεν συμφωνώ. Ότι είσαι παππούς, δεν συμφωνώ, σου λέω.
2: Α, εντάξει. Ναι. Α, ωραία, ναι, εντάξει, οκ, δεκτό. Λοιπόν, δικαιότατα το πήρε η Αργεντινή. Η Ισπανία, δικαιότατα, εντάξει. Του πήραν την μπάλα από τα πόδια, όπως και στο καλά. Μιλάμε για πλάνο τώρα δρομερό, έτσι. Δηλαδή, πνίξανε τα δύο αμυντικά χαφ. Τα πνίξαν στην κυριολεξία και τον Ντεπόλ και τον το Μακάλιστερ. Δεν μπορούσαν να πάει η μπάλα. Δεν έφτανε η μπάλα. Δεν είναι ότι δεν μπορούν. Δεν έφτανε η μπάλα καν. Σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ο Μέση περνάγαν το 60-70% των επιθέσεων από τα πόδια του. Εχθές δεν πήρε μπάλα.
0: Γιάννη, πρέπει να το πήρε ένα 20 λεπτό για να κάνει επαφή με την μπάλα. Το πρώτο 20 λεπτό δεν άκουσα καθόλου.
2: Ναι. Δεν βρήκε ποτέ ρυθμό. Ποτέ. Όσο και αν κινήθηκε, άλλαξε και Βγήκε σε άλλους χώρους, βγήκε από την περιοχή αρκετά. Δεν μπορούσαν. Μα δεν αλλάζανε πάσα οι Αργεντινοί.
0: Δεν μπορούσαν να κρατάνε μπάλα προφανά πρώτα απ' όλα. Δηλαδή με το που έπαιρναν την μπάλα πάνω από 3-4 πάσες δεν μπορούσαν να
2: κρατάνε. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πολύ κράτησα τη γραμμή. Τα φιλιά μου την
0: αγάπη. Ο Θοδωρής εδώ στέλνει μήνυμα, λέει. Ο Θοδωρής λέει που λέει ο Γιάννης. Και θέλω να του πω λίγο ειλικρινά, λέει ότι είναι ευαίσθητος να μην μασάει.
2: Ο Θοδωρής. Θα σου πω κάτι. Ο Θοδωρής είναι από του τελευταίο. Ο Θοδωρής είναι από του ανθρώπου που χωρίς να τον ξέρεις, κάθεσαι μιλάς, του λέει την ιστορία του και είναι από τις ιστορίες που σου δίνουν δύναμη γιατί αυτά που περνάς είναι πολύ μέτρια σε αυτά που περνάνε κάποιοι άλλοι.
0: Και μου έκανε τύπος που σκάσε και μόνος του και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έσκασε μόνος του και κατευθείαν ενσωματώθηκε. Δηλαδή και αυτό ήταν το ωραίο στη φάση. Ας πούμε ότι δηλαδή, όποιος και να ερχόταν και μόνος του, δηλαδή μέσα σε πέντε λεπτά...
2: Γιατί ξέρεις τι γίνεται ρε Βαγγέλη, ενδόμηχα λες εμένα αυτή είναι η παρέα μου. Ναι. Καταλάβες και όπως και να γίνει θα βρεθεί τρόπος να συνδεθείς. Ευχαριστούμε πολύ και επιφυλασσόμαστε για συνέχειες.
0: Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά φίλε, χάρηκα που σε γνώρισα. Τι να πει ο παππούς Βαγγέλη μου, παππούς είναι λέει, φορτώνω τα μάξι και χαίρεται λέει. Καλημέρα άρχοντά μου, ήταν υπέροχο το Σάββατο μου λέει και ο Μανώλης. 2-10-95-79-2-83-4-5 είμαστε χαλαρά με το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα. Δεν έχουμε κόσμο, είναι πόσο όποιος θέλει να επικοινωνήσει τώρα είναι η ώρα. Αν στο ημίχρονο λέει είχε κλαρίνα δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Καλημέρα λέει και ο Μπαγκανίνη και ο Νικόλας ήταν εκεί. Όπως πάντα στηρίζει πάντα ο Νικόλας την αγάπη μου αδερφέ θηρίο και την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να επιδείξουμε για τζάμπολ Μπαγκανίνη. Καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο, είμαι 60 χρονών, παρακολουθούμε Μουντιάλ από το 78. Δεν έχω ξαναδεί το χειρότερο Μουντιάλ, λέει. Δεν ξέρω ρε παιδιά γιατί λέει το χειρότερο. Τώρα οι άλλοι μου λέγανε πριν για τον τελικό του Μουντιάλ. Τώρα εσύ μου λες ότι το χειρότερο Μουντιάλ συνολικά. Ένα Μουντιάλ στο οποίο ήταν σχεδόν μέσω όρο 3 γκολ ένα παιχνίδι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να δω πώς είναι το χειρότερο.
1: Όχι, το Μουντιάλ εμένα μου άρεσε συνολικά. Ναι. Κοίτα, δεν είναι ότι ήταν κακός ο τελικός. Ήταν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τόσο 100-0 ομάδα. Να την έχει σοπεδώσει την άλλη και να μην την αφήνει να παίξει. Και το εξίσου εντυπωσιακό, κατά μένα, Ευαγγέλη, δεν ξέρω και εσένα αν σε εντυπωσίασε, είναι ότι η Γαλλία, που νομίζω ότι ήταν η πιο πλήρης ομάδα από όλες μαζί με την Ισπανία, ότι έκανε το ίδιο πράγμα και στον ημιτελικό με τους Γάλλους, που είναι πολύ πιο νέοι, πολύ πιο γρήγοροι, πολύ πιο ποιοτικοί παίχτες σαν συνόλο. Ότι δηλαδή η τριάδα μπροστά, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, βρήκανε φάσεις στο 93 και στο 97 στον ημιτελικό, που ήταν το σκορ 2-0. Δεν ξέρω κατά πόσο βρίσκει συμφωνώ τα λοιπά, αλλά εγώ δύο έτσι με τελικό να τους ισοπεδώνει μην αφήνοντάς τους καν να διανοηθούν να παίξουν δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ.
0: Καλημέρα στην παράλληλη λέει, ερώτηση λέει, στους καλύτερους μουντιάλ τους είπαμε το χρυσό βατόμουρο δηλαδή μεγαλύτερη απογοήτευση ποιος ήταν κατά τη γνώμη σας λέω τρελάρας σε ποδόσφαιρο σε
1: η Βραζιλία
0: σαν ομάδα η Βραζιλία ήταν σίγουρα η αποτυχία η μεγάλη αποτυχία ήταν η Βραζιλία. Που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από το τουρνουά. Τώρα, σαν παίχτη, τώρα τι να σου πω τώρα.
1: Όχι, όλοι τα μεγάλα αστέρια λάψανε.
0: Καλά, λέει μισό μέτρο πιο κανόνα ήταν αυτό που πήγε να βάλει κατά λάθος, λέει και θα λέγαμε άλλα σήμερα. Αδερφέ, αν άκουσε την εκπομπή από την αρχή, το τόνισε αυτό. Ότι μπορεί η Ισπανία να ήταν κατά κράτος καλύτερη, αλλά όσο το μάτς ήταν στο 0-0 και οι άλλοι είχαν και μέσα.
1: Το Σιμεώνε, λέει στο τέλος, το σουτ που βγήκε out.
0: Του Σιμεώνε πήγε πιο πάνω από το δοκάρι.
1: Όλοι θα θέλαμε να μπει για να. Θα είχαμε πέναλτι μετά.
0: Αλλά... Θες να μπει να έχει πέναλτι.
1: Εντάξει τώρα δεν ήταν ένα κόντρα στη ροή του αγώνα και πάλι θα έπρεπε να το στρίψει πολύ διαφορετικά το σώμα του για να έχει τύχει να το οριζοντιωθεί ουσιαστικά και μετά θα μπορούσε να προσέξει.
0: Και δεν γίνεται τώρα... και πάντα στο ποδόσφαιρο
1: να το γίνει.
0: Να δηλαδή... μια ευκαιρία να γίνει γκολ.
1: Δηλαδή και τώρα. Το μάτς τώρα με την Αγγλία ήταν μεγάλη υπέρβαση για την Αργεντινή ότι κατάφερε και το γύρισε. Δίκαια, ολόσωστα. Αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα. Εγώ ξέρω, βλέπω στο μάτς και την Αγγλία να προηγείται. Δεν είναι δυνατό να τύχει στην Αργεντινή. Αλλά έβγαλε μεγάλη ψυχή.
0: Τους έβαλαμε στο τέρμα. Και το 90 λέει, ήταν το ίδιο χωρίς τελική Αργεντινή και ξύλο ατελείωτο. Και το 90 ναι. Και το 94 και το 90 ήταν δύο τελικοί ροκ τελείως. Το 90 κρίθηκε με τον Μπρέμε, το 94 πήγε στα πέναλτι.
1: Ναι, για τους ίδιους λόγους. Ναι.
0: Βαγγέλη, λίγο λιγάρι μέρα. Ρέλη, χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση ήταν άνοχη, η χειρότερη από τις χειρότερες. Άστοχα και τα όρια της ασέβειας προς την Αργεντινή, τα σχόλια και τον δύο κατ' εμέ. Δεν διέκρινα κάτι τέτοιο, φιλαράκο μου. Και πέραν αυτού.
1: Ήταν
0: και δύο δημοσιογράφοι, του οποίου εγώ. Του εκτιμώ απεριόριστα. Ο Αλέξης είναι και φίλος μου κιόλας. Ο Γιώργος Καϊκάλης Είναι γνωστός μου, δεν είναι φίλος μου, αλλά τον εκτιμώ απεριόριστα και μ' αρέσουν οι περιγραφές του.
1: Πολύ διαβασμένος όλα τα μάτια. Είναι πάρα πολύ ενημερωμένος.
0: Τώρα, αν δεν σας άρεσε, είναι, αυτό είναι, ξέρετε, είναι και θέμα γούστου. Το δέχομαι, αλλά δεν συμφωνώ. Ολλανδία, λέει ένας απογοήτευση, μας ξεφτύλισε ο Κούμαν. Η μεγαλύτερη φάση στο τελικό
1: Ολλανδία,
0: του.
1: Ολλανδία τώρα δεν είχε ρόστερο.
0: Στο τελικό του 94 ήταν το δοκάρι του παλιού καλή. Του παλιούκα.
1: Όχι, όχι, του Ρωμάριο είναι η φάση. Το δοκάρι είναι ένα σουτ που του φεύγει λίγο του παλιούκα και
0: τα λοιπά. Αλλά τον παλιούκα, ναι.
1: Αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Του Ρωμάριο, παιδιά, ναι. Δεν χάνεται. Του Ρωμάριο για την κλάση και το τουρνουά που είχε κάνει που ήταν ο παίκτης του τουρνουά τότε, αυτό που είχε χάσει ο Ρωμάριο από εξεπαφής δηλαδή, σαν δυο τέρμα, δεν υπάρχει στην παράταση.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι σε εκείνον τον αγώνα από κάνα σημείο και μετά οι παίκτες να παίζουν πάσες και να περιμένουν να έρθουν απέναντι.
1: Όχι, στην παράταση είχαν γίνει φάσεις, αλλά ναι, γενικώς δεν ήταν ωραίος. Δεν ήταν ωραίος. Τώρα μην το συζητάμε.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Πάμε στον κόσμο που μαζεύτηκε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παλικάρια μου.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε, καλημέρα και στον Κούλτο Γιγάντα.
0: Καλά, Παρουλήση.
1: Καλημέρα, φίλε Πάνο.
3: Να πούμε και χρόνια πολλά είναι του προφήτη Ηλία σήμερα σε όλους τους παιδιά γιορτάζουν.
1: Στο φίλο μου τον Ηλία, τον αντιδήμαρχο του Εγάλεω, τα φίλια μου και την αγάπη μου. Αυτός μπορεί να ήταν το Σάββατο εσύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά μου, ένας ακούει να κρατήσουν.
0: Δεν ξέρω αν ήταν. Για πες, Πανί.
3: Και να πούμε και ότι δεν ξεχνάμε και όλα ως έθνος. Τουλάχιστον οι περισσότεροι εκτός από κάποιους κακεντρικοί, ξέρω ότι έγινε με την Κύπρο τότε. Ναι. Και έχουμε κάποια στιγμή να λήξει αυτό και να τελευταίρεσει η Κύπρος. Εγώ πήρα να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Πενιλή, αδερφέ. Πραγματικά να τον ευχαριστήσω γιατί με έβαλε μέσα στο κλίμα το παλικάρι με βιντεοκλήσεις. Σας είδα και σας χάρηκα. Ένιωσα προς τη στιγμή ότι είμαι και εγώ εκεί.
0: Ναι.
3: Είδα και παιδιά που δεν γνώριζα καθόλου. Δηλαδή τον Κουκουέ, το άλλο το παιδί που είναι, λέει, ο Νικός και είναι και Ολυμπιακός, το Στάθη, που έχω μάθει ότι είναι απίστευτο παιδί.
0: Ναι.
3: Τον κύριο Γιώργο. Τώρα δεν θυμάμαι, ξεχνάω κάποιος, ζητάω συγγνώμη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά ένιωσα πολύ όμορφα. Τι να πω. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι ανταμώσεις, τα πάρτι, όπως και να το πούμε. Και αυτό είναι να το βλέπουν όλοι, να το βλέπουμε μάλλον όλοι. Τι ισχυρή παρέα έχει δημιουργηθεί. Τι ισχυροί δεσμοί έχουν δημιουργηθεί και μέσα από την εκπομπή και μέσα από το Βαγγέλη φυσικά. Γιατί είναι και ο τρόπος που διαχειρίζεται και ο Βαγγέλης και τα παιδιά που έχει δίπλα του, οι κολλήπτες.
1: Έλα τώρα. Τώρα κόλλησε μισό. Μισό κόλλησε. Κόλλησε το λιμάδι.
3: Τι κόλλησε?
0: Όχι, όχι, το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο μου που πάω να το απενεργοποιήσω τον ήχο.
0: Ναι. Συνέχισε πάνω.
3: Εγώ ακούγομαι.
0: Ναι, σε μια χαρά που είσαι.
1: 100%.
3: 100%. 100% λοιπόν, Κούλη. Άρα να βλέπει και ο κόσμος.
1: Συγγνώμη κιόλα, ότι...
3: Δεν πειράζει. Εγώ νόμιζα ότι κόλλησε και δεν με ακούγατε.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι ποτέ.
3: Όλα όμορφα και τα κορίτσια της παρέας, την Ειρήνη, παιδιά, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, Βαγγέλη, ειλικρινά. Να είναι καλά ο Γιώργος, το λέω μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ, σοβαρά μιλάω. Κάποια στιγμή εύχομαι να ανταμωθούμε και από κοντά πάλι, γιατί έχω καιρό να ανέβω με όλα αυτά που έχουν τύχει τα τελευταία χρόνια. Τι να πω, υγεία, υγεία, χαβαλέ και κάτι ποδοσφαιρικό. Ξεκάθαρα η Ισπανία δικαιότατα το πήρε το παγκόσμιο. Τι να λέμε τώρα, μια ομάδα ταχύτατη, μια ομάδα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου βάλει γκολ από εκεί που δεν το περιμένεις, δεν είναι να χαλαρώνεις καθόλου. Και μια ομάδα με μέλλον, έτσι.
0: Ναι.
3: Τώρα η Αργεντινή, okay, με μεγάλη ψυχή έφτασε μέχρι εκεί. Αλλά όπως είπα και στο μήνυμα και συνεχίζω να το λέω, είναι δική μου άποψη αυτή, έτσι. Ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με μεγάλη διαφορά. Και δεν κάθομαι στο φινάλε του παιχνιδιού, το ότι συγκινήθηκε.
0: Συνολικά μιλάς.
3: Ναι, συνολικά μιλάω και με το πόσο επιδραστικός είναι, τι τίτλους έχει κατακτήσει, σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, goal assist, τα πάντα. Τα πάντα.
0: Και δεν ξέρω, Παναγιώτη, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα της Αργεντινής χωρίς το Λίο Μέση. Δηλαδή,
1: θα είναι δύσκολη
0: η επόμενη μέρα της Αργεντινής, διότι υπάρχουν κάποια παιδιά από πίσω οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίχτες. Αλλά όμως θα θέλει πολλή δουλειά για να διατηρηθεί η Αργεντινή στα υψηλά στρώματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
3: Θα πρέπει να αλλάξει σκεπτικό, τακτική, πολλά θα πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, και να βγουν κάποια παιδιά μπροστά από τις επόμενες
3: μέρες. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή Λαουτάρο, Άλβαρες και ο Μακάλιστερ. Δεν ξέρω, ο Μακάλιστερ πόσο χρόνο είναι.
1: 28.
0: Ο Λαουτάρο, ο Έντσο Φερνάντες είναι δύο.
3: Μπράβο, Έντσο Φερνάντες, μπράβο. Τι άλλο, αυτά. Εύχομαι υγεία σε όλους, καλή εκπομπάρα, να συνεχίσουμε έτσι δυνατά σε αυτό το παρεάκι και μακριά τα τοξικά γενικά από όλο τον κόσμο, όχι μόνο τις εκπομπές, γενικά μακριά.
0: Να σε καλά παρόλο.
3: Να θα τα πούμε. Έχουμε και συνέχεια. Πρόσεξε, έχω άλλα δύο, έτσι. Είμαι ένα στα τρία πλέον.
0: Ναι. 8.30 Foxbet.
3: Έχουμε 8.30 και μετά έχουμε και 6 ώρα. Σήμερα έχουμε
0: ρεπό, Δεν σταματάς παντού. Λοιπόν, έγινε παντού.
3: Σήμερα έχουμε ρεπό,
0: γεια.
1: Έχεις, τι έχεις?
0: Συμμετέχω και σε μια, στο News πάω σε μια εκπομπή.
1: Θα
0: βλέπω όλα ο Παναγιώτης. Αλλά 8.30 Foxbet, επειδή και πολλά παιδιά δεν το ξέρανε εκεί. Παιδιά, καπάκι μετά από εδώ κάθε πρωί κάνω στο YouTube στη Foxbet 8.30 με 10 ίδιο τύπο εκπομπή. Επειδή πολλοί κόσμος δεν το έχει μάθει. Βγάλουμε άλλη με γραμμή.
1: Να το λέμε.
0: Πάμε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
4: Μαγκελάρα. Καλημέρα στο γίγαντα απέναντι, τον Μπουκλάκη, το φίλο μου. Mm-hmm. Κούλη, καλημέρα.
1: Γεια σου, φιλάρακι.
4: Μανώλης, Χαϊδάρη και Βαρλάκη. ο συνοδός του παππού, κατά
0: ναι,
4: κόσμο.
0: Εντάξει, ναι.
4: Ναι, έτσι. Θα πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία το Σάββατο. Ήταν ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσω να φορτώνω το αμάξι να φύγω τώρα δύο κουπές.
0: Μια χαρά σου, κάτσε. Μια χαρά σου,
4: ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το κρασί ήταν πάρα πολύ ωραίο, αν και με ένα ποτηράκι ο άλλος ήθελε να τρέχουμε κατοστάρια πάνω κάτω στο εγκάλαιο, δηλαδή μιλάμε για μεγάλη τρελά.
0: Φαντάζομαι να πίνει μπουκάλι ολόκληρο,
4: Δεν υπάρχει. Δηλαδή φαντάσου να βλέπεις τώρα δύο τρελούς να πηγαίνουν ερχόντουσαν. Τι να πηγαίνουν ερχόντουσαν, να πηγαίνανε μόνο γιατί...
0: Πώς θα πεις ο χλωμό.
4: Ναι, δηλαδή. Δεν το βλέπω, ναι. Και πώς θα πηγαίναμε, ο ένας με πατερίτες, ο άλλος με πει, δηλαδή η Μάρθον. Ήταν πολύ ωραία, μακάρι να είμαστε καλά να το ξανακάνουμε.
0: Υγεία, φίλε.
4: Να είμαστε καλά. Το μόνο που θα μπορούσε να είναι, έτσι, να πω μια παρατήρηση, θα μπορούσε να υπάρχει, έτσι, 2-3 μέτρα ανατραπέζι, 2-3 μέτρα κοντοσούπλι. Αυτό, ναι, μόνο παρατήρηση μπορεί να κάνω.
0: Το κρατάμε αυτό.
4: Ναι. Και ένα δεύτερο, μια ερώτηση, αν γνωρίζεις, θέλω να μου πεις, αυτό το παλικάρι σταμάτησε να πίνει τις τελευταίες.
0: Ποιος?
4: Το παλικάρι, ένας αψηλός, έτσι, όμορφος.
0: Ο γνωστός, λες, επιχειρηματίας στον χώρο, ναι, του ψωμιού.
4: Σωστά, ναι, σταμάτησε να πίνει τελευταίες ή στις 17η σταμάτησε.
0: Δεν σταματάει αυτός, μόνο τα σηκώθηκε να φύγει, αυτό φεύγει. Γιατί δεν
4: αυτό σηκώθηκε να φύγει. Ή μόλις είχε τελειώσει το βαρέλι, έφυγε.
0: Άσε, το δυσκολέψαμε κιόλας, όταν φύγαμε από έξω να πάμε μέσα, του χαλάσαμε τη βολεψιά, αλλά εντάξει, έκατσε και στη γωνία στον Πάρο Πακανίνη.
4: Αυτό δυσκολεύτηκε.
0: Είχε απευθείας σύνδεση με το ψυγείο, με την πύρα, όλα καλά.
4: Τον Κακομύρη, τον Πάρμα που ήταν εκεί. Τέλος πάντων. Όλα καλά, Βαγγελάρα μου, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα για χθες ήταν πολλά με λίγα, τα παιδάκια δεν μας δίναν την μπάλα να παίξουμε κι εμείς.
0: Όχι, δεν δίναν.
4: Έτσι. Ήταν ίσως ο πιο εύκολος τελικός παγκοσμίου κυπέλλου για μια ομάδα να το πάρει. Όλα καλά, σε ακούμε. Θα σε ακούω, όσο παρανοϊκό είναι αυτό. 6 ώρα θα σηκώνομαι να ακούω, Βαγγέλη, από εκεί που θα είμαι. Και θα πυροβολώ κανονικά με κάτι φωτογραφίες, εκτός φαγητού, το τονίζω. Εκτός φαγητού.
0: Να περάσεις καλά, καλές διακοπές και εμείς είμαστε επικοινωνία, φίλε μου.
4: Να σε καλά.
0: Και χάρηκα που σε γνώρισα για πολύ.
4: Και εγώ, φλαράκι, και εγώ. Είμαι λίγο ψηλός βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, είμαστε και οι δύο ψηλά παλικάρια.
4: Δεν πειράζει. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια, φλαράκι.
0: Έγινε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια, γεια. Συμφωνώ με τον φίλο εδώ που λέει έπρεπε να μπει, λέει, ο Λαουτάρο. Δεν γίνεται να σου έχει πάρει, λέει, δύο μάτς και να μην το βάζει στην παράταση, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, γενικά ο Λαουτάρο νομίζω ότι αδικήθηκε χθες ότι δεν έπαιξε το τελικό. Φύγαμε για διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWin, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWin, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό της Δευτέρας 20 Ιουλίου του 2026, Τσακαροδευτέρα. Καλή εβδομάδα. Πολύ διαφορετική θα είναι, πιστεύω, η Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, ειδικά Παρασκευή και Σάββατο, αλλά ειδικά Παρασκευή, έφυγε πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος από την
1: αμήν,
0: πόλη.
1: Αμήν, Παναγία μου, αμήν.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Μακάρι, ρε Βάγγελη, μακάρι.
0: Όχι το λόγιο του, το βίωσα. Έφυγε πάρα πολλοί κόσμος αυτό το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ.
1: Βγήκα. Παρασκευή βράδυ βγήκα λίγο.
0: Η πόλη πιστεύω θα είναι πολύ διαφορετική τώρα αυτές τις μέρες και ο πολλής κόσμος που έχει φύγει για να πάει στις διακοπές του σίγουρα περνάει καλά. Άρα και οι καψεροί που είναι εδώ με στο λιοπύρι θα είναι κάπως καλύτερα η κατάσταση και με την κίνηση και με το πάρκινγκ κτλ. Καλά να περνάει όλος ο κόσμος. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, τεχνική μου και επιμέλεια, και τον Βαγγέλη Νεράτζια στο μικρόφωνο. Ώστε νεροφίδα ο Μπαγκανίνης. Άστο. Καλύτερα να τον ντύσεις παρά να τον πας έξω να τον πεις να τα πιει.
1: Όχι, δεν σχόλιο εγώ.
0: Ασφαλώς και ήταν η βεντέτα που μου λες, φίλε, ο Ρήλος. Ποια βεντέτα ο Ρήλος? Ήταν ο Ρήλος. Έπαιρνε τα μπυρούνια του και τα έλεγε με τον κόσμο. Αντάλλασε απόψεις. Πολύ καλός. Ετοιμαστείτε, λέει, για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 έως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 του Ρίτζες Καζίνου Μον Παρνές φαίνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις, εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί, χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα αντίθεση. Λέει ένας, έχω παρακολουθήσει τη φετινή διοργάνωση με τη φετινή 16 διοργανώσεις παγκόσμιων κυπέλων. Το Μουντιάλ που ξεχωρίζουν το 70 στο Μεξικό με τον τελικό Βραζιλία-Ιταλία 4-1. Ένας άλλος λέει, ήταν το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Μεγάλος μέσος όρος στα γκολ, τεχνολογικές καινοτομίες με την κάμερα διαιτητή κτλ. Τρομερά γήπεδα με sold out σε όλα τα μάτς. Ισπανία-Αγγλία πιστεύετε θα βλέπαμε καλύτερο μάτς ή θα τους επέδωναν κι αυτούς? Τώρα με το αν δεν γράφεται η ιστορία, φίλε, γιατί ποια Αγγλία θα βλέπαμε? Αν βλέπαμε την Αγγλία που είδαμε την Αργεντινή, δεν ξέρω αν θα βλέπαμε καλύτερο μάτς. Λοιπόν, κάνα δύο μηνυματάκια και να πάμε στα τηλέφωνα. Πού είμαστε? Καλημέρα, παιδες, λέει. Ευτυχώς, χθες τιμωρήθηκε η ποδοσφαιρική απάτη των τελευταίων 15 λεπτών και το σπρέξιμο μέχρι τα ονάτου στο τελικό. Αν θέλετε, back to back, κύριε, θα ξαναγυρίσω το 62 που το έκανε η Βραζιλία και πεντακάθαρα. Και αν, κύριε Μέση, ακόμα χάσει να παίρνει δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στα 40. Ο Πελέτο έχει κάνει 22 χρόνια. Αυτή είναι η ιστορία και δεν αλλάζει. Οι Βραζιλιάνοι θα πάνε και στο επόμενο όπως έχουν πάει και σε άλλα και πάλι θα έχουν στις βαλίτσες τους περισσότερες κατακτήσεις παρότι είναι 24 χρόνια σε αγρανάπαυση και τους αφήνουν όλους να λωνίζουν, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχεις έναν παίκτη στον πάγκο που όταν πήγε στα νοκάουτ έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να περάσει και δεν το βάζει. Εκτός αυτού, έχεις στον πάγκο τον πρώτο σκόρ τα τελευταία χρόνια στη Σέρι Α και δεν το χρησιμοποιεί, για το Λαουτάρο μιλάω. Την αγάπη μου και ελπίζω να περάσει τώρα το Σάββατο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη μας. Φανταστική βραδιά. Υπέροχοι άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί εσύ μας έκανες να συνεργαστούμε μια παρέα. Η Αρετούλα. Γεια σου, Αρετή. Γεια σου, κορίτσι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα, παιδιά. Ευτυχώς που τελείωσε, λέει, το Μουντιάλ με τις ομαδίτσες, λέει, και τα παιχτάκια. Ξεκουραστείτε τρεις μέρες και μετά ξεκινάει επανάθα, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Ο ήρωας στον παιδικό μου χρόνο, ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ήταν ο λόγος που αγάπησα το ποδόσφαιρο. Συνέχεια με Ντελ Πιέρο, τους άλλους δεν. Παρακολούθησε το φετινό Μουντιάλ γιατί χωρίς την Ιταλία για μένα έλειπε κάτι σημαντικό. Ελπίζω όμως με τον Πάολο Μαλδίνη να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σκουάντρα Τζούρα να ξαναβρει τη θέση που της αξίζει επιτέλους. Ήρθε η δικαίωση για τον Ανδρέα Ανιέλη, Νικόλας Πανάθα, Γιούβε μόνο. Και το πιο ωραίο στιγμή του Μουντιάλ είναι να βλέπεις το Μέση να κλαίει Ισπανία δικαιότητα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Χέιτερ, δεν σου κάνω, ρε φίλε. Έχει γελάσει πολλές φορές όμως ο Μέση, αν σ' αρέσει να κλαίει. Έχει γελάσει πάρα πολλές φορές.
1: Μάλλον εγώ... δεν αγαπάς και την μπάλα. Δεν σ' άρεσε το ποδόσφαιρο, μάλλον.
0: Εντάξει, τώρα εγώ θα πω αυτό, αλλά θα λέω ότι είναι
1: φίλε, ως...
0: και να μην τον εγκουστάρεις. Δηλαδή...
1: το θέμα στην Ελλάδα είναι αυτό, ότι ο κόσμος δεν αγαπάει την μπάλα. Δεν είναι άξιες, δεν ξέρεις. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα αντίληψης, θέμα ικανότητας. Και εγώ ποιος είμαι να το κρίνω αυτό. Αλλά δεν αγαπάει ο κόσμος την μπάλα τώρα.
0: Είναι και της μόδας να. Τώρα το λέω, δεν το λέω για το Βασίλη.
1: Εντάξει, νομίζω και μικρό παιδί όταν ήμουν. Συνέβαινε, πάντα συνέβαινε.
0: Είναι και της μόδας να είσαι.
1: Και δεν έχει να κάνει με ομάδες, έτσι.
0: Λοιπόν, βάση περιπτώσει, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, απολογούμε για το Σάββατο, ήθελα να έρθω, βρέθηκα στο Μάτι, στη Νέα Μάκρη, βρήκαμε ένα ζευγάρι, εν πάση περιπτώσει, ήταν να έρθω με έναν άλλον και δεν μπορούσε και
0: το
2: λέω ας μην πάω μόνος μου και από ό,τι άκουσα
0: έπρεπε να
2: ήταν λάθος
0: έπρεπε
2: γιατί
0: να
2: ήταν και άλλη μόνη.
0: Ναι, ναι, έπρεπε να έρθεις. Δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά, του χρόνου να είμαστε καλά.
2: Όλα καλά, είχα έρθει στο προηγούμενο με τη γυναίκα μου, αλλά στο επόμενο θα έρθω σίγουρα. Τώρα όσον αφορά το Μουντιάλ, το χθεσινό παιχνίδι, επειδή όλα παίζουν το ρόλο του στο ποδόσφαιρο, αν προσέξετε λίγο τις εντεκάδες του Ντελαφουέντε και του Σκαλόνε, θα δούμε ότι από τη μία η Ισπανία έπαιζε με μια εντεκάδα που αποτελούνταν, και αυτό ήταν το ωραίο, από παίκτες που παίζουν στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Είχε, από ό,τι είδα πριν, είχε τρεις που παίζουν στην Μπαρτσελόνα. Είχε έναν που έπαιζε στη Ρεάλ. Είχε δύο που έπαιζαν στην Αθλέτικο Μαδρίτης. Άλλους δύο-τρεις στην Αθλέτικο Μπιλμπάο. Και νομίζω είχε το Ρουίζ μόνο που ήταν στην
0: Παρί.
2: Στην Παρί. Και άλλον έναν που ήταν από την Τότεναμ. Ενώ απ' την άλλη, τον Μπόρο. Ενώ απ' την άλλη, η Αργεντινή έπαιζε με ένα κράμα παιχτών που έπαιζαν οι περισσότεροι στο αγγλικό πρωτάθλημα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Και οι αλλαγές επίσης της Ισπανίας, πέρα από τον Μερίνο, που παίζει στην Arsenal, αν δεν κάνω λάθος, όλοι οι υπόλοιποι που πήγανε ήταν από Μπαρτσελόνα, ήταν από...
0: Ο Νίκο Williams από την...
2: Ο Williams που είναι στην Αθλέτικη Μπάου, ήταν εν περιπτώσει παίκτες που παίζουν στην Ισπανία. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο και παίζει τον ρόλο του στο ποδόσφαιρο, γιατί υπήρχε τρομερή ομοιογένεια. Την είχε κλείσει τα καρέ. Είδαμε μετά το 1-0 ότι η Αργεντινή προσπάθησε να βγει μπροστά και θα μπορούσε να το κάνει πιο νωρίς και ίσως είχε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά η Ισπανία ήταν καλύτερη ομάδα, ήταν πιο οργανωμένη, έπαιζε με πιο ωραία τακτική, ήταν η πιο ομάδα στο γήπεδο. Επειδή είχαμε και τη μεταγραφή του Φαντρόγκελε το Σαββατοκύριακο, είναι μια μεγάλη μεταγραφή για μένα. Είναι ένας παίκτης που έχει περάσει άσχημα στη ζωή του.
0: Ναι, είναι περίεργη ιστορία.
2: Έχει ρίξει χιαστόν, είχε ένα τρακάρισμα που κόντεψε να πεθάνει, πάτησε στα πόδια του και εγώ πιστεύω ότι θα είναι σαν ένας νέος Κυριάκος για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης πολύ δυνατός, πολύ στιβαρός, που θα κόβει και θα προωθεί το παιχνίδι από πίσω όμορφα. Τώρα και την Πέμπτη έχουμε παιχνίδια, ελπίζουμε λογικά ο Παναθηναϊκός θα είναι καλός και θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ να έχει καλή τύχη και να σιγά σιγά να περάσουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Να πούμε με το δεξί που λέμε, να πούμε με το δεξί που λέμε.
2: Να πούμε με το δεξί αυτό ακριβώς. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Γιάννο.
3: Τι κάνουμε. Κυριάκο, απουσία. Δεν μπορούσες, είχες βάρδια.
1: Είχα θέματα με το σπίτι μου, ρε, είχα δουλειές.
3: Α, εντάξει. Λοιπόν, όπως και πέρσι πολύ ωραία και φέτος, νομίζω ότι αποδεικνύεις κάθε μέρα, Βαγγέλη μου, ότι είσαι ένας άνθρωπος που ενώνει και δεν χωρίζει.
0: Ναι.
3: Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Γνώρισα εξ από τα παιδιά που ήδη ήξερα, το Μανώλη και το Γιάννη, γνώρισα και άλλα παιδιά, αξιολογότατα όλοι. Πιστεύω ότι όνειρό μου το έλεγα και στο Μανώλη, δηλαδή για φαντάσου να γίνει ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Και να το δούμε παρέα.
3: Και να το δούμε παρέα.
0: Εμείς που είμαστε αυτή η ομάδα μπορούμε, άνετα. Δηλαδή ομάδα
1: μαζεύω σε ένα σπίτι, βρίσκω μια ωραία τηλεόραση και το βλέπω.
0: Όχι,
1: στο Σούκα.
3: Σε κερκίδα να το.
1: Στην Ελλάδα. Θα μας πάρουν στο νοσοκομείο, θα μας στείλουν.
3: Είναι απατηλό όνειρο.
1: Στο νοσοκομείο θα μας στείλουν.
3: Αυτό συζήτηγα, το ξύλο θα το φάει, δηλαδή αν παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού θα το φάνε οι Παναθηναϊκοί σε αυτήν.
1: Όλοι θα το φάμε. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Και τους φέρατε, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω και για τον τελικό και για άλλα παιχνίδια που είδα. Εντάξει, κάποιες ομάδες έχουν πάει πάρα πολύ μπροστά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται κάποιοι παίχτες. Δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσεις αυτούς τους Ισπανούς, αυτά τα χαφ της Ισπανίας. Δεν αντιμετωπίζονται. Πώς θα αντιμετωπίσεις τα εξτρέμ της Ισπανίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν τι παιδεία, τι κουλτούρα κουβαλάνε ποδοσφαιρική και οι Γάλλοι, άσχετα τώρα τι...
0: Ξέρεις τι διαφορά, η διαφορά είναι όμως ότι ενώ σε ατομικό ταλέντο μπορούμε να πούμε ότι η Γαλλία είναι και πιο πάνω από την Ισπανία, στο ομαδικό πνεύμα δεν την πλησιάζει καν η Γαλλία την Ισπανία. Δηλαδή οι αυτοματισμοί, ο τρόπος που συμπεριφέρονται και κινούνται με ή χωρίς την μπάλα μέσα στο γήπεδο.
3: Το στήσιμο πραγματικά.
0: Το στήσιμο δηλαδή είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα που βγάζει η Ισπανία και ήταν κάτι, δηλαδή όσο έβλεπε στο τουρνουά από παιχνίδι σε παιχνίδι, τόσο σε έπειθε παραπάνω ότι αυτούς δεν τους νικήσει κανένας.
3: Δηλαδή,
0: εγώ προσωπικά έτσι το βλέπα.
3: Έτσι όπως γίνει τώρα και με τους νέους κανονισμούς, δεν μπορείς να κάνεις και εντός εισαγωγικών να πάτει, δηλαδή να καθυστερήσεις, να κάνεις, να γυρίσεις.
0: Δεν μπορείς να κάνεις πολλά-πολλά, όχι.
3: Δεν μπορείς να κάνεις.
0: Πολλά-πολλά δεν μπορείς να κάνεις.
3: Μια πολύ γερή ομάδα αντιμετωπίζεται ακόμα πιο δύσκολα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αρχίζει και μπασκετοποιείται το ποδόσφαιρο, που στο μπάσκετ πάντα ο πιο καλός στο παιχνίδι θα κερδίσει.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο είναι πιο εύκολο κάποιος να κλέψει εισαγωγικά. Δηλαδή ναι. να παίξει.
3: Τώρα δυσκολεύεται να κλέψει.
0: Ναι.
3: Αυτό βλέπω.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ φίλε μου, να είσαι καλά, αγόρι. Γεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Τώρα break.
1: Μία διαφημισούλα, ναι.
0: Α, μία διαφημισούλα και ερχόμαστε, παιδιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και Κυριάκο. Δίκαια Ισπανία, το σήκωσε ο Μέση, είναι μέσα στην κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών. Όσο για το πάρτι, εύχομαι και του χρόνου με υγεία να είμαστε παρόντες. Καλή συνέχεια με διάθεση χωρίς τοξικότητα. Λένα και Μαρίνος από Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα στα παιδιά εκεί, στο ξυλόφουρνο, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, μεγάλη τροπή και επίδειξη αλητίας από την Αργεντινή. Χθες παράλληλα με τον αδίκητο διαιτητή αλλά και τις εξυπνάδες του Σπυρόπουλου πέρυσι της Αργεντινής, ήταν ένας από τους χειρότερους τελικούς στην ιστορία, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά, να σας πω. Πάμε στη τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλά είμαστε εσείς.
8: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα.
8: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω επιθετικά. Κυριάκο, γιατί δεν ήρθες.
1: Α, δουλειές, ρε φίλε.
8: Τι δουλειές, ας τις δουλειές. Πες με εμένα τη δουλειά, σιγά, σας πω εγώ.
0: Μεταξύ σας.
8: Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, είμαι ο Γιώργος ο Πενελής.
1: Ναι, ρε, εσύ έχω καταλάβει. Πώς έχω καταλάβει. Εννοείται.
8: Γιατί δεν ήρθες.
1: Δεν μπορούσα, ρε, εσύ. Δεν μπορούσα, ρε, εσύ. Τι, λες να μπορούσα και να έρθα και σε μαγαζί και όλα σπουντάξει. Το ξέρω πολύ καλά γιατί πήγαινα συνέχεια με τον πατέρα μου. Στη γειτονιά του παπά μου.
8: Εντάξει, κάτσε να δεις τι θα γίνει στο επόμενο. Θα έρθουμε από κάτω, σε τραβήξουμε.
1: Ελάτε και πάνω, δε. Σας ανοίγω, μην ανησυχείτε, δε. Όλοι καλοί χωράνε. Τι λες τώρα.
8: Λοιπόν, πάμε για το τελικό πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
8: Θεωρώ ότι είναι πανάξια και άκρως δίκαια η κατάκτηση της Ισπανίας. Σίγουρα ένας πρωταθλητής δεν κρίνεται μόνο τον τελικό, αλλά σε συνολική του παρουσία. Συνολική του παρουσία λέει ότι έπαιξε 7 παιχνίδια, έφαγε μόνο ένα γκολ.
0: Ναι.
8: Αν βάλουμε και τους αντιπάλους που απέκλεισε με τη σειρά ανάποδα.
0: Σωστό.
8: Τη Γαλλία, την Πορτογαλία, δηλαδή ομάδες συγκεκριμένες που αν πέραν και το Μουντιάλ δεν θα έκανε σε κανέναν εντύπωση. Αν δεν κάνω λάθος και το Βέλγιο, σωστά.
0: Ναι, ναι, και το Βέλγιο.
8: 32. Mm. Όλες τις δυνατές ομάδες, γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι και πανάξια. Έκανε την Αργεντινή να φαίνεται μια κοινή ομάδα η οποία δεν είναι. Κατέληξε να κάνει τελική στο και ούτε καν στο στόχο στο 121 με το
0: ναι,
8: Σιμεώνε.
0: Ναι, ναι.
8: Πάρα πολύ σημαντικό, ήταν σε όλες τις γραμμές και το είχε δείξει σε όλο το Μουντιάλ. Ο Ρόδρι θεωρώ και αυτός ότι είναι στη θέση του ο καλύτερος παίκτης παγκοσμίως.
0: Είναι. Τώρα που άφησε πίσω τελείως και τα προβλήματα των τραυματισμών, ναι, ναι. Είναι μακράν ο καλύτερος.
8: Και επίσης σημειωτέω ότι η εντεκάδα της Ισπανίας είχε και ένα 19χρονο μέσα, είχε και ένα 20χρονο. αν δεν κάνω λάθος, το Κουμπαρσί, το Γιαμάλ και γενικά αυτή η ομάδα έχει και μέλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν είναι μόνο το τώρα. Και μας έδειξε επίσης ότι χρειάζεται ένας παίχτης, το ένα αστέρι που λέμε ή οτιδήποτε. Όπως και η Paris Saint-Germain, δηλαδή είναι πολύ κοντά. Αυτό βλέπω σαν νοοτροπία. Αυτή τη στιγμή. Μεγάλος παίχτης ο Μέση, δύσκολα γεννιούνται τέτοιοι παίχτες. Εγώ βέβαια με την πλευρά του Ρονάλντο, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν μπορείς να μην βλέπεις ότι ο Μέση είναι παιχταράς, ας πούμε, ή ότι είναι ο καλύτερος ή ο δεύτερος καλύτερος, όπως όποια σειρά θέλει ο καθένας. Αυτό είναι δικαίωμά του. Αυτά τα ποδοσφαιρικά. Τα υπόλοιπα για το Παναθηναϊκό μετά. Ό,τι αφορά το πάρτι, θεωρώ
0: πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω εγώ. Λέω ο φίλος ο Μάκης Ατρομητάρας, καλημέρα παιδιά. Λέει μπράβο Βαγγέλη και στο Πενιρλί. Και στο Πενιρλί για το Σάββατο. Στο Πενιρλί, γιατί μπράβο ρε Μάκη.
8: Επειδή
0: ήρθε 11 παρά 20, τι ώρα ήρθες πρώτα απ' όλα.
8: Τι ήρθα, 11 παρά. Εγώ 9 η ώρα ήμουν εκεί, δεν ήταν κανένας, έφυγα και ξανάρθα.
0: Μη μου αρχίζει τα ψέματα στον αέρα, γιατί ήταν και κόσμος και εκτίθεσε τώρα. Λοιπόν, για πες σε αυτό που θα πεις.
8: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία όντως. Αυτοί που ήθελα τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου να έρθουν ήταν εκεί. Αυτούς που ήθελα να γνωρίσω τους γνώρισα. Είχαμε λίγες απώλειες. Δεν θα ονοματίσω κανέναν ούτε από τους παρόντες ούτε από τους παπώντες, γιατί σίγουρα κάποιους θα ξεχάσω. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι μόνο αντάμο, απάρτη, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, οτιδήποτε. Αλλά είναι ευκαιρία, είναι για πολύ κόσμο, το είχα πει και πέρσι και αυτά, το να βγει από το σπίτι του. Όλοι ψάχνουμε μια ευκαιρία μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα σε ό,τι τραβάει ο καθένας, το σταυρό που κουβαλάει, το ένα Σάββατο, το να βγει έξω, μια αφορμή, κάτι. Θεωρώ ότι έδωσες τέλος πάντων την αφορμή, ώστε να έρθει ο κόσμος κοντά, να βγει, να κάνει ένα ράνι. Άμα ρωτήσεις πολλούς από εκεί, θεωρώ ότι μπορεί να έχουν να βγουν, ξέρω εγώ, χρόνια ή να περιμένουν το πάρτι, να βγουν του χρόνου πάλι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αισθανόμαστε μία παρέα όλοι, αυτό το έχεις κερδίσει εσύ και μετέπειτα και οι Χολίτες, ο Κυριάκος, ο Παναγιώτης που είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό συνέχεια μαζί σου. Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε και να είμαστε καλά του χρόνου, να είμαστε πάλι.
0: Να μας ενημερώσει σύντομα, πρόσφατα, λέω σύντομα, έγκαιρα να μας ενημερώσει που θα κινηθούμε του χρόνου, έτσι, γιατί...
8: Απλώς του χρόνου ενημερώνω από τώρα, η μόνη ενημέρωση που θα γίνει είναι ότι θα είναι Σάββατο σίγουρα και απλώς θα γίνει προς τα τέλη Ιουνίου. Να μην είμαστε τόσο βαθιά στο καλοκαίρι ώστε να μην λείπει τόσο χρόνος. Αυτό. Και να έχουμε ρωτήσει και τον κύριο Κυριάκο πρώτα, να μην έχει κανονίσει τίποτα.
1: Και ελπίζω ότι του χρόνου δεν θα κουβαλάω τσιμέντα και θα κυκλοφορώ μεσόν για τη μέση. Εντάξει.
8: Να παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, να κουβαλήσουμε και εμείς να αρχίσουμε.
1: Ήταν φίλε λοιπόν. Μέχρι την προηγούμενη Τρίτη. Ήταν
0: τώρα,
1: συνέχεια.
0: Γιώργο, έλα.
1: Συνέχεια. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Πώς είμαστε, καλά.
0: Καλά, εσύ.
9: Λοιπόν, παρόλο που είμαι φίλος του Λατινοαμερικάνικου ποδοσφαιρού και Βραζιλία και Αργεντινή, εντάξει, λίγο παράξενο αυτό. Εντάξει, με expected goals 0,09, δεν καθόλου η Αργεντινή. Δηλαδή, στο τέλος του παιχνιδιού, το X goal ήταν 0, πώς θα ήταν.
0: Τι θα είναι, αφού είχαν 0 τελικές.
9: Εντάξει, μπορεί να γλύψει. Α, ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει μια σέντρα ξηραφιά για να μην τη βρει κάποιος. Εντάξει. Αλλά αυτό μου γίνεται για μηδέν, έτσι.
0: Ναι.
9: Παράξενο αυτό όμως τη
0: αριστερή. Συνολικά τα expected goals της Αργεντινής χθες ήταν 0,2. Για να καταλάβεις, στο ελληνικό πρωτάθλημα, όταν παίζει μια μεγάλη ομάδα με μια μικρή και λίγο αγώνα 4-1, αυτός που κάνει 4-1 έχει expected goals 0,5, 0,6. Δηλαδή. Ενώ η Ισπανία έχει.
9: 0,09 ήταν στο τέλος.
0: Εγώ έχω μπροστά μου τα τελικά στατιστικά που είναι 1,9 για την Ισπανία, 0,2 για την Αργεντινή, 20 τελικές για την Ισπανία, 2 για την Αργεντινή, 12 on target για την Ισπανία, 0 για την Αργεντινή.
9: Ναι, αυτό τα είδα το πρωί πριν λίγο. Το βάλα πίσω στον αποδικό βιντεό και το είδα. Αλλά είδα έναν 72 η Ισπανία και
0: 0,09. Άρα όχι 0,9, 0,09. Άρα ναι, ούτε ναι, καν 0,1. Ούτε 0,1.
9: Πιο κάτω από το 0,1. Ναι.
0: Άρα τίποτα.
9: Τίποτα. Εντάξει, ας πω κάτι. Επειδή μου αρέσει η δικαιοσύνη στον αθλητισμό, καλύτερα που το πήρε η Ισπανία, πιο καλή ομάδα, για να μην επιβραβεύεται το αντιποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το δύο πράγματα για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
9: Τώρα που πολλές ομάδες κάνουν μεγάλα μπάτζετ. Η Χάπουελ, η Ντουπάι, μπορεί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, οποιαδήποτε ομάδα. Πώς υπολογίζεται ο φόρος πολυτελείας, φαντάζομαι ότι έχεις εξηγήσεις στον κόσμο, έτσι. Τα τρία πιο μεγάλα συμβόλαια κατά βάση δεν λογαριάζονται και οι παίχτες που έχουν πάνω από τρία χρόνια συμβόλαιο λογαριάζεται το μισό συμβόλαιο.
0: Okay.
9: Υπάρχει και έναν τρίτον που για τους παίχτες κάτω των 23 ετών, κάτι έτσι.
0: Ναι.
9: Αυτό δεν το ξέρω καλά. Λοιπόν, μια καλή εισήγηση για μένα. Δηλαδή μπορεί να έρθει τώρα ένας πρόεδρος να πει χώνω 80 εκατομμύρια και πλώνω και 15 εκατομμύρια αυτών πολυτελείας. Τα λέμε 80 εκατομμύρια είναι το payroll των παιχτών, μπορεί να είναι 40. Τα άλλα να είναι άλλα έξοδα.

0: Για να υπάρχει ισονομία μεταξύ των ομάδων όλων. Δηλαδή η Ζαλγκύρης που δεν μπορεί να το κάνει. Η Βαλένθια π.χ. ή οποιαδήποτε ομάδα. Να σε μισθαγίδεις π.χ. να αγοράσει έναν τίτλο. Εντάξει, εγώ το βλέπω, θα ήταν πιο δίκαιο.
1: Τι να σου πω.
0: Είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει να ενοχλεί μια ομάδα τους παίχτες της άλλης. Θα τώρα αρχίζει πολύ ο Γουόκα, έχουν τελειώσει, λέω σου δίνω τρία. Άρθει μια ομάδα του χρόνου να πεις ο Ναν, σου δίνω πέντε το χρόνο.
1: Όταν οι δικοί μας πάνε και ενοχλούν τους παίχτες των άλλων ομάδων είναι καλά.
0: Είναι
2: βέβαια.
1: Εκεί είναι καλά. Εκεί είναι ωραίο.
0: Περίμενε και αυτό σχετίζεται. Και
1: δεν το έχουμε κάνει λίγες φορές ελληνικές ομάδες. Δεν το έχουμε κάνει λίγες φορές.
0: Ναι, πρέπει να σταματήσει όμως.
1: Άρα δεν το βλέπεις μονοπλευρά.
0: Όχι, η εισήγηση είναι για όλους.
2: 25 χρόνια είναι το πρωτάθλημα μου, Ολυμπιακός και πάνω τα 20, ρε φίλε.
0: Και για το Final Four, εγώ πιστεύω πρέπει από τη φάση των 8 και μετά να είναι τρία νικηφόρα, μέχρι τις δύο νίκες. Δηλαδή η φάση των 8, τα playoffs, να μην είναι τρία, όποιος κάνει πρώτος τρεις νίκες, όποιος κάνει πρώτος δύο νίκες. Το ίδιο και η φάση των 4 και τελικώς. Όποιος φτάσει πρώτος στις δύο νίκες. Από τα 5 ή 2-7 παιχνίδια του Final Four, μπορεί να γίνουν μάξιμο 9. Δεν θα είναι αυτό που λέμε ότι θα τραβήξει η διοργάνωση μάκρος.
1: Το δύο νίκες σε σειρά, το δύο νίκες σε σειρά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Είναι πολύ λίγες δύο νίκες σε σειρά.
0: Ναι, αλλά τρεις νίκες μπορεί να πάει 5, 10, 15.
1: Ωραία, εντάξει, και στο NBA που παίζουν στις 4 νίκες. Δεν κατάλαβα. Δεν γίνεται, δύο νίκες είναι πάρα πολύ.
0: Μα εκεί να σου πω κάτι. Το ότι το αποδεχόμαστε 82 παιχνίδια, πόσα είναι άλλο 28, νομίζω το maximum. Το NBA είναι 5 σειρές. 5 σημαίνει 20.
1: 5-5-25 σημαίνει.
0: 5 σειρές είναι. Δεν είναι 3 και μετά Ανατολή Δύση ακόμα 5. Μιλώ για το maximum τώρα.
1: Σημαίνει 20. Είναι.
0: Και 82-102. Ναι, τότε οι παίχτες, ας πούμε ο Μέση τώρα χτες, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, δεν πατούσε ρε φίλε για να βγάλει το παιχνίδι. Δεν είναι ωραίο όμως αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: αντιστοιχικό. Ναι, και οι παίχτες του NBA διαλέγουν παιχνίδια. Τα 30 από τα 82 δεν τα παίζουν. Για να πάνε να παίξουν στους τελικούς. Εντάξει, εσύ το θεωρείς σωστό αυτό. Τότε βάζουν τόσα πολλά παιχνίδια για εμπορικούς λόγους. Εμένα σαν θεατή δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Να ζω τι θα κάνεις άμα σταματήσεις το παιχνίδι, μετά τι θα βλέπεις.
0: Φίλε, έτερον, εργάτερον, να βγουν άλλοι.
1: Βάζε το στέσκο.
0: Να βγουν άλλοι.
1: Γνώμη σου είναι, φιλάρακο, τι να σου πω τώρα. Όλα αυτά που λες δεν μπορεί να συμβούν. Πάντως κάποια μπορεί ίσως να συμβούν, όλα αυτά δεν μπορεί να συμβούν. Και δεν βλέπω και καμία διάθεση στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα να υπάρχει διάθεση για αυστηροποίηση στο financial fair play. Δεν βλέπω καμία διάθεση. Τους βολεύει αυτό το πράγμα να μπαίνει χρήμα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι οι ομάδες που δεν μπορούν να κάνουν 60 εκατομμύρια μπάτζετ, ο Ολυμπιακός μπορεί να το κάνει. Ναι. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει.
2: Ναι,
0: ναι, αλλά δεν είναι ότι μας βολεύει.
1: Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά, γεια.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτή από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδου στη Φωκίδα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία του Προέδρου της χώρας Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η φρουρή της Επανάστασης.

0: του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες σε στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα και στου καινούργιου που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Είναι το πρωινό τη Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα. Τελευταίο ημίωρο, στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων με του γνωστού τρόπου. Sport FM, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μα ακούτε δυνατικά, μα στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Μην ξεχνάτε για το Facebook. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται, γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά από τη σελίδα τη εκπομπή και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, να προσθέσω λέει και κάτι λέει στη κουβέντα σα, να μην προσπεράσουμε την πολύ καλή εμφάνιση του Ταλιαφίκο απέναντι στο Γιαμάλ και σε αυτή την ηλικία. Σωστό είναι αυτό που λες, Χάρη. Καλημέρα, παιχταράδε, και καλή εβδομάδα. Πολύ ωραία περάσαμε το Σάββατο. Χάρηκα που γνώρισα όλου του ανθρώπου και ήδη καονίσαμε και το επόμενο ραντεβού. Χάρηκα που γνώρισα και την Αγγελική από την Πάτρα. Όσο για τον τελικό, αν είχε μπει νωρίτερα τον κόλλη, η Αργεντινή θα έβρισκε τον τρόπο να σκοράρει. Δίκιο το αποτέλεσμα. Την καλημέρα μου στην Αετίνα μου. Καλή συνέχεια σε όλου, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Γεια σου, Ειρηνάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Όλα καλά και χαλαρά στο Sugar Cube και με διαφορετικές προσωπικότητες όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις μαζόξεις. Φιλιά, λέω πας. Γεια σου, λέω. Γεια σου, λέω. Δεν είμαι, λέει, haters, λέει. Με την καμία εννοείται ότι είναι, λέει, από τους καλύτερους, λέει, που έχουν περάσει από το ποδόσφαιρο και είμαστε τυχεροί που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Απλά το είπα για το φίλο που μου ακούει την εκπομπή και που μου έχει κάνει καψόνι, λέει, για τη Βραζιλία και είπα να το βγάλω, λέει. Συγγνώμη αν έδωσα εντύπωση στο μήνυμα. Βασίλη, εντάξει, αν είναι επιπροσωπικού που λένε, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, παιδιά. Κυριάκο, είμαι ο Κωνσταντίνος που σε χαιρέτησα το Σάββατο στο Αλερόι. Λέει εδώ ο Κώστας.
1: Εμένα, ναι, στο Αλερόι. Αφού στο Αλερόι την έφαγα την άδεια, ναι.
0: Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Δεύτερη χρονιά, Βαγγέλη. Ανταμώσατε στην πρώην γειτονιά μου και πάλι ήμασταν απόντες. Κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, ποτέ δεν ξέρει, Νίκο, στην Γερμανία. Νικόλα μου, είσαι μακριά, αδερφέ. Είσαι μακριά, τι να σου κάνω. Καλημέρα στην παρέα. Πόσο ζηλεύω κάθε φορά που ακούω για πάρτι που κάνετε και δεν έχω έρθει. Εύχομαι να αξιωθώ του χρόνου. Νατάσα μου και για σένα ισχύει το ίδιο με τον Νικόλα. Εσύ είσαι στην Αγγλία, ο Νίκος είναι στη Γερμανία. Την αγάπη μας έχετε όλοι και το ξέρετε. Τον Κύπρο, λέει, φίλο του Ολυμπιακού, τι άλλο το βολεύει να αλλάξω για την ομάδα του, να το αλλάξουμε. Όποια ομάδα έχει λιμάνι στην πόλη να ξεκινάει με 4 βαθμούς, λέει ο Κώστας και γελάει. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ με Κάγκουα, τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι αρκετά προχωρημένο το συγκεκριμένο θέμα. Οι Ισραηλοί γράφουν ότι είναι σε επαφές οι δύο πλευρές. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι ένας παίχτης με πολύ καλό, έτσι, προφίλ αγωνιστικό. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, αλλά ήδη έχουν αρχίσει γράφουν κάτι για 4 με 5 εκατομμύρια. Έτσι, θα δούμε, την παρακολουθούμε την περίπτωση του Κάγκουα. Καλημέρα σας, λέω Φάνης. Και ποιος τον είπε, λέει, τον Κύπρο ακροατή, ότι τίτλοι αγοράζουν με τα χρήματα. Τα παραδείγματα υπερπλουσίων ομάδων και στο τόπι και στο μπάσκετ είναι πολλά που δεν μπορούν να σταυρώσουν τίτλο. Επίσης, Ντουμπάι και κάθε Ντουμπάι, επειδή δίνουν χρήμα, δεν σημαίνει ότι πληρώνουν και σωστά. Υπεραξίες πληρώνουν στις περισσότερες φορές. Υπεραξία είναι και του Γουόκαπλη, το συμβόλαιο που του δίνουν, π.χ., λέει ο Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρηκα που γνώρισα και άλλους ακροατές και είδα και τόσους φίλους το Σάββατο. Να είσαι καλά, να μας μαζεύεις. Αγγελικούλα μου, εγώ σε ευχαριστώ και για την παρουσία σου και για όλα αυτά. Καλημέρα, για δεύτερη φορά δεν μπόρεσα να έρθω. Κρίμα, ελπίζω για τον χρόνο, λέει ο Γιάννης. Με το καλό του χρόνου, Γιάννη. Καλημέρα, Μέση, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Καλημέρα και στο Ζαχαρία. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Ηλίας από ωκεανό. Λιάκο μου, πού είσαι, Λεβέντη μου. Καλημέρα, εδώ παλεύεις ακόμα, Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλο Τράσφερ, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα σε όλα τα αγαπημένα παράκια. Κρίμα που δεν μπόρεσα να σας γνωρίσω από κοντά. Του χρόνου ελπίζω να καταφέρω, λέει ο Γιάννης από Καρίτανα. Με υγεία του χρόνου, φίλε. Ωραίο Μουντιάλ γενικά. Δεν περίμενα ούτε την Αργεντινή ούτε την Ισπανία στο τελικό. Βραζιλία, Γερμανία για τα πανηγύρια και τώρα προκριματικά conference για τους μίστες. Να κάτι τέτοιες ομάδες, λέω, όπως στην Αργεντινή που χθες βλέπω πήγαν Μουντιάλ και λέω, γιατί είμαστε κι εμείς κουτσά στραβά, μια τελική θα την κάναμε. Δεν μπορεί. Ο φίλος εδώ πέρα βάζει σειρά. 1. Ροναλντίνιο. 2. Κριστιάνο. 3. Ναζάριο. 4. Ζιζού. 5. Πελέ. 6. Διέγκο. 7. Φαμπάστεν. 8. Γκουμπέκαμ. 9. Μέση. 9. Μπάτζιο. Και 10. Μέση. Λέει ο φίλος. Εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του.
1: Μόνο στον Μπέκαμ διαφωνώ. Πολύ καλός παίκτης, αλλά όχι στους καλύτερους του κόσμου. Όλοι οι άλλοι. Κοίτα, ο καθένας είναι στην εποχή του.
0: Εγώ θα βάζα πολύ πιο πάνω από τον. Με τον Ροναλντίνιο στο 1, το καταλαβαίνω πως το λέει, γιατί σαν βιρτουόζος με την μπάλα στα πόδια, διάρκεια μπορεί να μην είχε, αλλά βιρτουόζος με την μπάλα στα πόδια δεν υπήρχε. Τώρα τον Κριστιάνο όμως, αν τον έχεις πάνω από τον Μαραντόνα και τον Μέση, όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Μπα περιπτώσει, ο καθένας έχει το γούστο του. Αυτό είναι γούστο, το καταλαβαίνω, το σέβομαι.
1: Ρε παιδί μου, μπάλα είναι για να σε διασκεδάζει. Υποκειμενικό είναι ότι αρέσει τον καθένα. Δηλαδή, τώρα γι' αυτό το πράγμα που αρέθηκα, χωρίς νόημα είναι.
0: Το ερώτημα είναι άλλο. Είσαι πασταλάβερ. Το Ridges Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο Σπάρνη θα απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Σπάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είσαι πάστα lover, είτε όχι, στο Ρίζνες Καζίνο Μονπαρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη μελοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε Ηλία, Ηλιάνα, Λεωνίκου από Αγίους Αναργύρους. Άρα καλημέρα και χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Ηλία, τον Οκεανό, ρε, που έστειλε τώρα μήνυμα.
1: Παιδιά, σε όλους τους Ηλίες.
0: Σε όλους, παιδιά, χρόνια
1: στα
0: πολλά.
1: Στα κορίτσια που έχουν το αντίστοιχο, δεν ξέρω. Ναι, Ηλιάνα, γιατί τώρα Ηλιάνα. Αυτά τα ονόματα εγώ, ναι.
0: Το Ηλιάνα λίγο. Δεν είναι κάτι τραβηγμένο. Νορμάλ είναι το Ηλιάνα.
1: Το Ηλιά. Κανονικό πώς είναι, ρε, εσύ.
0: Ηλία, δεν ξέρω τι ας πω.
1: Λία.
0: Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω που δυστυχώς έχασε το πάρτι. Μια εβδομάδα αφημερίας και μετά και παρουσία. Θα σου στείλω για λεπτομέρειες αύξησης κοιλιακής χώρας. Καλή γκρίνια και προσοχή στους εξόδους. Και πάμε και να γυρίσουμε όλοι. Καλά τα λες, Χριστό μου. Το σημαντικότερο. Ρε εσύ, χρόνια πολλά στο Λιάκο, λέει από Ακιάνο, δεν είπα. Σε πρόλαβα, Γιάννη, του είπα τώρα. Ο χθεσινός τελικός ήταν, λέει, σαν την πρώτη ταινία, λέει, του Space Jam. Μόνο που ο Μέση δεν στάθηκε στο ύψος του Σαν Τζόρνταν. Οι υπόλοιποι της παρέας, λέει, ήταν σαν τα Looney Tunes, δηλαδή ανύπαρτοι στο γήπεδο, και η Ισπανία ήταν σαν τα μεταλλαγμένα διαστημικά τεράτα, λέει ο Γιώργος. Πάμε να κάνουμε.
1: Τι ωραίο έργο, ρε. Το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Το πρώτο. Καλημέρα σε ευτυχώς τελείωσε το Μουντιάλ του Μαρτυρίου. Επιστρέφουμε σε 2 χρόνια με Γιούργεν Κλόπαρο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδες. Σήμερα θα μάθει ο Ολυμπιακός αντίπαλος στα προγραμματικά. Ευχαριστώ. Καρδίας, λέει ο φίλος μας. Σήμερα μαθαίνει. Κάτσε να το δω μία και να σου πω. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό μισό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να σας πω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα μάθει σήμερα το μεσημέρι τον αντίπαλό του που θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες για το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, 4-5 Αυγούστου το πρώτο μάτς και ρεβάνς στις 11 του μήνα. 2 το μεσημέρι λοιπόν μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας και οι υποψήφοι είναι Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν, Ουνιόν, Ζενζιλουάζ, Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς. Έτσι έχει το...
1: Τώρα να παίξει με αυτούς.
0: Σε δύο εβδομάδες θα παίξει, ναι.
1: Α, έχει και τέτοιους, καλά θα περάσουμε. Έτσι θα μπες λίγο.
0: Ναι, τσάμπους λίγο. Μόνο εγώ λάτρευα το Λουίς Φίγκο, λέει ένας. Όχι, φαντάζομαι ότι όχι μόνο εσύ. Καλημέρα, Βαγγελή. Κατάλαβες μήπως γιατί ακυρώθηκε το γκολ της Ισπανίας στο πρώτο? Λένε για πάτημα, εγώ δεν κατάλαβα. Μου μπερδεύει λίγο η φάση αυτή.
1: Συμφωνείς ότι η Πορτογαλία με τον Φίγκο ήταν οι ωραίτερες Πορτογαλίες που έχουμε δει, που είχε και τον Φίγκο μέσα από το 96 στο 2006. Εκεί, αυτό ναι. Τον ορίζοντα.
0: Μα πρώτα απ' όλα εκείνη η Πορτογαλία που αντιμετώπισε η Εθνική Ελλάδος συνδύαζε ότι ήταν όλοι παλιοί της Καλιφορνίας και είχε μπει και ο Τζόρντα και ο Χριστιάνο μικρός.
1: Και τώρα έχει ωραίος, αλλά ρε φίλε, τους χαλάγε το παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, στο μπάσκετ λέει σίγουρα είναι ο Τζόρνταν και μετά όλοι οι άλλοι. Είναι συμφωνώ σε αυτό.
1: Στο καλημέρα, Βαγγελάρα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Τζόρνταν κανένας.
0: Καλημέρα, Βαγγελάρα. Τρεις συναντήσεις είναι ότι καλύτερο όταν συμβαίνουν, αν και δυστυχώς λόγω εργασίας δεν μπορούσα να έρθω να γνωριστούμε από κοντά, γιατί σίγουρα σπανίζουν τρεις παρές. Ήταν και ευκαιρία να τα πούμε και με τον Μπροκολό Κορίλο. Ελπίζω στην επόμενη φάση να βολέψει το πρόγραμμα και να έρθω. Καλημέρα και στον Κυριάκο Μίλτο Παράφρον Περιπτερά. Γεια σου, Μίλτο Πεχταρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλη την παρέα. Επιτέλους τελείωσε το Μουντιάλ για να δούμε τα προγραμματικά του Conference. Σταύρος Πεντέλη, Ολυμπιακάρα. Το επισκίασε μένω το πάρτι, αλλά αλήθεια λέει πως φάνηκε το Σάββατο το βράδυ ο μικρός τελικός. Κοψαχίλα τράχουν σε 6-4. Πολύ το είπαν λέει και διαφήμιση του ποδοσφαίρου, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει, όλα μια κόλλα καλά.
1: Φίλε, τα 96 του Ντεμπέλε και του Μπέλιγχαμ στο 97 είναι έργα τέχνης, έτσι.
0: Απαλλαγμένοι από το άγχος, φίλε. Όταν οι ομάδες είναι απαλλαγμένες από το άγχος.
1: Φίλε, μήπως είναι ο πιο ωραίος το ποδοσφαίρο έτσι. Θυμάμαι, ας πούμε, τον ημιτελικό πέρσι του Nations League. Ισπανία, Γαλλία 5-4. Ρε φίλε, πιο ωραία περνάμε.
0: Γενικά,
1: πιο καλά περνάμε.
0: Στους μικρούς τελικούς μπαίνουν πολλά γκολ πάντα. Αυτό δείχνει.
1: Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανά. Μουντιάλ βαριόντουσαν πάντα.
0: Νομίζω ότι και ο προηγούμενο καλό ήταν ο μικρό τελικό.
1: Μάροκο Κροατία 2-1.
0: Ναι, δεν είναι κακό. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Ραλής. Γεια σου, Λεβέντη μου. Στο μπάσκετ λέει είναι πρώτο ο Μιχαλάκης ο Τζόρνταν και μετά ο Ροδίτης ο Τζόρνταν. Να τα λέμε, κύριε, λέει ο Παναγιώτης μόνος του. Μ' αρέσει γιατί είσαι πάντα, παιδί μου.
1: Κοίτα, πώς το λέω, όπως είχε πει και ο Αλέφαντας κάπως σε μια σύγκριση που του είχαν πει για κάτι. Κοντά είναι. Είναι κοντά.
0: Λοιπόν, μια και είπα για τον Ολυμπιακό, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι. Υπάρχουν εξελίξεις και για το κομμάτι του γηπέδου του ποδοσφαιρικού, καθώς άμεσα το ρεπορτάζ λέει είτε τώρα τέλος Ιουλίου είτε αμέσως μετά τις διακοπές τέλος Αυγούστου θα προχωρήσει η ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης για το νέο Καραϊσκάκης, καθώς τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει κάνει δεκτό το αίτημα του Βαγγέλη Μαρινάκη ώστε να αλλάξουν, ξέρετε, την αύξηση του ύψους του μεταλλικού σκεπάστρου που από 40 μέτρα θα πάει στα 52, αλλά και θα γίνει και η παραχώρηση, παράταση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου από την ΕΟΕ, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τον Ολυμπιακό και για τα επόμενα 49 χρόνια.
1: Τσόβολα, δώστα όλα.
0: Άρα, Ολυμπιακός πιθανότατα με τα τωρινά δεδομένα θα παίξει φέτος το Καραϊσκάκη και το Μάιο με το που τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Και μπει ο Παναθηναϊκός στο δικό του.
0: Θα μπουν μπουλντόζερ στο Καραϊσκάκη και θα ανεβεί ο Ολυμπιακός πάνω στο ΑΚΑ. Αυτό θα είναι για την επόμενη χρονιά.
1: Ή αλλιώς κατά τον Δημήτρη Μελισσανίδη, Νταχάου.
0: Τι Νταχάου.
1: Νταχάου το λέγω, Μελισσανίδης.
0: Ποιο?
1: Το ΑΚΑ. Και νομίζω εντάξει το χειμώνα ότι δεν είναι και πολύ μακριά το κλίμα είναι, που έχει.
0: Το καλό είναι ότι τουλάχιστον και αυτό σιγά σιγά εκεί το περιποιούνται λίγο γιατί ήταν στο έλεος του 20 χρονιά και από του Ολυμπιακού και μετά.
1: Δεν το περιποιούνται, αλλά το καιρό δεν άλλαζε. Το χειμώνα είναι βαρύ κήπεδο.
0: Είναι βαρύ και μπάζει.
1: Είναι αφιλόξενο εκεί πέρα.
0: Εκεί ο κρύος άρας του Αμαρουσίου που έχει τα παπέταλα.
1: Δεν πάει, δεν ανεβαίνει σε τίποτα εκεί πάνω.
0: Θα πάνε πάλι, τι θα κάνουν. Μόνο Γκάλης, καλημέρα λέω Χρυσμόνο. Ναι, για εμάς τους Έλληνες μόνο Γκάλης. Ασφαλώς και αυτό.
1: Για εμάς τους Έλληνες
0: μόνο Γκάλης.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Αλλά παγκοσμίως.
1: Πετάγει στον αέρα.
0: Αλλά παγκοσμίως ο Μιχαλάκης ο Τζόρνταν νομίζω ότι όλοι μας εκεί είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Βέβαια και αυτός. Χρειάστηκε έναν υπαρχηγό όπως το Σκότι Πίπεν που ήταν μυθικός παίχτης.
1: Και ένα χαμάλι να μαζεύει τα rebound όπως ο Χόρας Γκραντ στην πρώτη τριετία και ο Ντένις Ρόντμαν στη δεύτερη τριετία.
0: Ναι, είχε τα πρωτοπαλίκαρά του. Είχε τα πρωτοπαλίκαρά του κι αυτός.
1: Τους ρολίστες τους.
0: Ναι.
1: Τον Μπάξον με το τελευταίο σουτ στο Φίνιξ.
0: Και ο Στίβ Κερ έβαλε κρίσιμα σουτ.
1: Ο αντίστοιχος Μπάξον της δεύτερης τριετίας ήταν ο Κερ, βέβαια. Με την Κιούτα το είχε βάλει, νομίζω.
0: Ένα ωραίο ερώτημα έχει έρθει τώρα. Είναι το ΆΚΑ για το ΠΟΚ η πρώην που δεν σε αφήνει ήσυχο? Ναι, είναι.
1: Ναι, ρε Παναθημάτω. Ρε μεγάλε, δηλαδή πόσο δίκιο είναι. Πόσο δίκιο
0: είναι. Είναι γιατί όλοι θα πέσουν στην ανάγκη του. Όλοι πέφτουν στην ανάγκη του. Δηλαδή τώρα κοιτάξτε να δείτε, τώρα κάνει ο Ολυμπιακός. Παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος. Τελειώνει ο Παναθηναϊκός. Μετά πέφτει το Καραϊσκάκι, πάει να σηκωθεί καινούριο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός. Μόλις τελειώσει ο Ολυμπιακός μετά από 4-5 χρόνια θα πει: Άκ, δεν κάνουμε κι εμείς μια αναβάθμιση στην Νέα Φιλαδέλφια. Πού θα πάνε? Στο ΆΚΑ θα πάνε κι αυτοί ξανά.
1: Είναι, κοίτα, είναι η πεθερά που δεν θες να τη βλέπεις, αλλά επειδή κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι, πρέπει να πας και να τη φας τη μάπα. Είναι αυτό, είναι η κακιά πεθερά. Και είναι κρίμα, αρέσει, γιατί ξέρεις, Βαγγέλη, το 80 τι δέος μας προκαλούσε. Έτσι, το βλέπαμε και νομίζαμε ότι είμαστε στο καλύτερο γήπεδο.
0: Κοίταξε,
1: του κόσμου.
0: Κοίταξε, για το 4 το που είχε γίνει, ανακαίνιση, και το 4 ήταν πολύ ωραίο.
1: Είχε παλιώσει όμως ήδη.
0: Ναι, αλλά είχε, όταν είχε γίνει μύτος στο σκέπαστρο, ξέρω εγώ, και είχε γίνει αναβάθμιση όλη, ήταν ωραίο, ρε παιδί μου. Ήταν ωραίο, ήταν άλλη φάση.
1: Βαγγέλη, τα κρύα του χειμώνα.
0: Ναι. Σε σχέση με τα παλιά με τον πίνακα που έδειχνε τα παλαμάκια.
1: Ναι, ναι. Και όμως τότε, ρε φίλ, το βλέπαμε το 80 και λέγαμε πω τι γήπεδάρα είναι αυτή και τώρα λέμε.
0: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είναι στάδιο. Είναι ένα βασικό κομμάτι, είναι αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι στάδιο. Δεν είναι
1: και στο ποδόσφαιρο, η υποδοχή των σταδίων έχει φύγει στο δυτικό κόσμο, τουλάχιστον από το 2000.
0: Έτσι ακριβώς. Οι ομάδες παίζουν σε ποδοσφαιρικά γήπεδα πλέον και ευτυχώς και η δική μας πλέον.
1: Θα έχουμε τρία. Με το καλό που ολοκληρώνουν τα έργα και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, θα έχουμε τρία γήπεδα καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ρομέρο Λί της Ισπανίας προσπέρασε τον τραπ χωρίς να του δώσει το χέρι. Και τόσο κατά αλλού.
1: Κάτι θα του είχε κάνει. Κάτι θα του είχε κάνει.
0: Εντάξει, προσπαθούσε λέει ο Ιφαντίνο να τον τραβήξει λίγα με στιγμή και στα πανηγύρια της Ισπανίας. Παιδιά, τον Ντόναλντ δεν ξέρετε. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ.
1: Ναι. Κοίτα, όπως και να σου πω, αυτό δεν είναι φοβερό. Ότι την ώρα που πάει να πάρει το κύπελο να το δώσει στο Ρόντρι, ναι. Θέλει να το πάρει ο Τραμπ για να το δώσει και το παίρνει και το πανίκι δύο μαζί, ρε φίλε. Είναι φοβερό.
0: Ήταν βαρύ, πρέπει να το σηκώσουν δύο.
1: Είναι φοβερό. Πήγε να το δώσει μόνο του και πήγε άλλο και το τραύμα για να το κρατάνε μαζί.
0: Εν τω μεταξύ, ο Παπατζή δεν έχει πάει να δει ούτε ένα αγώνα. 104 παιχνίδια δεν είχε πάει ούτε ένα αγώνα. Το πρώτο μάτι ήταν ο τελικό που πήγε, το ξέρει. 103 μάτια
1: που δεν ξέρει, ρε μπάλα.
0: Δεν ήξερε του κανονισμού, το είπε. Λέει, δεν ήξερε του κανονισμού. Λέει, κάποια στιγμή στη μέση του τουρνουά, λέει. Λέει, εντάξει, ωραία είναι. Λέει, αν και λέει, δεν καταλαβαίνω πλήρω του κανονισμού, δεν καταλαβαίνω λέει, γιατί να αποβάλλουν παίχτε και τέτοια πράγματα, κάτι χοντράδε. Και κάποια στιγμή, εγώ αυτό που βλέπω, λέει, το χρήμα. Είναι, λέει, ότι αυτά είναι, λέει, κάθε παιχνίδι, λέει, σαν να γίνει τελικό Super Bowl. Ποιο τελικό Super Bowl, ρε μυρωδιά μπαλίτσα, ρε. Μα δεν μπαλίτσα, ρε τελική Super Bowl, ρε. Έλα τώρα, ρε.
1: Ο Ιφαντίνο πήγε όλα, ρε φίλε.
0: Ο Ιφαντίνο πήγε όλα.
1: Αλλά ξέρεις, επειδή έτσι όπως τα έχει κάνει, προφανώς είχε δοθεί εντολή στην τηλεόραση να του κάνει καμιά δεκαριά πλάνα σε κάθε μάτς, έτσι. Ήταν κατ' εντολή αυτό. Αλλά ρε φίλε, έτσι, μετά το κλίμα που υπάρχει εναντίον σου, ειδικά μετά την ανεκδίκητη απόφαση να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν. Ρε φίλε, δώσε μια εντολή να σε δείχνουν λιγότερο. Δεν είναι και πολύ καλό που σε δείχνει σε κάθε μάτσο. Όλο μούτζε τη πέσε πράγματι. 7 δισεκατομμύρια μούτζε έτρωγε.
0: Ο Παναγιώτης έχει δίκιο πάντως. Λέει πάντως να δώσουμε λύσει στου Αμερικανού που πάντα είναι σε αυτά. Λέει τα extreme μεγέθη πρώτη. Τα γήπεδα του Μουντιάλ ήταν το κάτι άλλο. Ήταν εντυπωσιακά τα περισσότερα από αυτά.
1: Παιδιά ήταν διαστημόπλια.
0: Ήταν διαστημόπλια.
1: Μακέλ, τώρα μιλάμε για αρχιτεκτονική σάλα. Εγώ τα βλέπα και έλεγα ρε φίλε πώς έχουν.
0: Σε τρελάθηκα με το κλειστό στον Τάλλα και με το ανοιχτό στο. Πού ήταν το ανοιχτό, ρε?
1: Μαϊάμι.
0: Την ομάδα που είναι στο Σιάτλ με το τρίγωνο πέταλο.
1: Ναι.
0: Που φαίνονταν πίσω η πόλη.
1: Ρε παιδί μου, μιλάμε όμως τώρα για καλές τα γήπεδα και μιλάμε τώρα για αρχιτεκτονική. Πολύ όμορφη αρχιτεκτονική. Δηλαδή, σε έπιανε δέος.
0: Με ανοιχτό ΑΚΑΛ έχουμε κάνει μεγάλες νίκες και εμφανίσεις μας η εθνική. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Χωρίς το σκέπαστρο, το ΑΚΑΛ ήταν πολύ καλύτερο με τα τέσσερα λέει προβολιά του. Ναι, τους τέσσερους μεγάλους ναι, προβολείς. Ναι. Τα θυμόμαστε όλα. Εντάξει, όχι ότι έχουν γραφτεί και μεγάλες στιγμές. Έχουν γραφτεί μεγάλες στιγμές.
1: Ναι, απλώς ήταν μέχρι άντε και το τέλειο 90.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Ξεκίνησαμε την ημέρα μας. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά μπουκάρουν Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για να πάτε από εδώ τους από εκεί τις επόμενες 2 ώρες. Προσέχετε σήμερα σε κλειό καύσωνα η χώρα με θερμοκρασίες ως 41 βαθμούς στα μάτια σας, στο νου σας. από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8 ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφτηκε η Ισπανία, καθώς νίκησε 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε στο New Jersey. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους της παράτασης. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Συνεχίζονται οι συζητήσεις των Ερυθρολεύκων με τη ΧΑΛ για την παραχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη, δίχως να υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και ο Ταρέμι, ο οποίος έφτασε στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τον Τριφύλι μετά το χθεσινό ρεπό. Ολοταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάξη. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangua από τη Χάπολη Μπερσεβά έχει μπει η ΑΕΚ, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρεται, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών η κυτρινόμαυρη, την 5η η επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρολευκούς. Την απόκτηση του 35χρονου Σέρβου Γκάρτ Στεφανιόβιτς για 1+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόρουαρτ στο Παλατάκι, που αποχαιρέτησε τους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορ με μήνυμα στα social media. Τον Ισπανό επιθετικό Χωσέλου φέρνει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός δημοσιογράφος. Σύμφωνα με τον Οράτσιο Ακομάντο, ο 36χρονος που έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα του Κατάρ, προτάθηκε και εξετάζεται η περίπτωσή του. Ρεπόχθες για τους παίκτες που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν όψη Δυνάμο Κιέβου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάτ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open, καθώς ιτήθηκε 2-0 σετ από την Τσέχα Μπαρμπάρα Κρεϊτσίκοβα. Τον δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκε στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με όψιον αγορά το επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης. Οι Κίτρινοι ενημέρωσαν πως στις 26 του μήνα θα δώσουν φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Mannschaft μέχρι το 2030 ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει η υπογραφή των συμβολαίων και η παρουσίαση του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή «Η Από Δω, Τους Από Εκεί».
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ήτανε που ήτανε το παιχνίδι, βαρετό. Μας βάλανε και, το, και στο ημίχρονο το Χατζηγιάννη και τη Γιούσεφ και τους BTS. Και μετά ο Τραμπ έπαιρνε αγκαλιά το τρόπαιο του, κάνα κοντινά. Μίλησαν για αγάπη Αμερικάνοι. Μετά στην παράταση έπρεπε να βγει ο Δαμαντίδης. Πού βρίσκεσαι, για την Αργεντινή, γιατί δεν είχε εμφανιστεί στο γήπεδο. Η Ισπανία δεν τη δίνανε την μπάλα στα άλλα τα παιδάκια. Ο Ρόδρυ Μαρία ήταν ένας μπάρμπας. Έχει αυτό τον μπάρμπα τον ψηλό. Έλα, μου πάρει την μπάλα. Που είναι ψηλό και άλλοι είναι πιο κοντινοί.
1: Με τα σκαρπίνια.
0: Δεν μπορεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Ντελαφουέντες Σταθερόπουλος. Άσε Μουσάκη, είσαι ίδιος. Και η Ισπανία δίκαια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μετά το ευρωπαϊκό, φέρτε και το παγκόσμιο.
1: Όπως το είχε ξανακάνει.
0: Ναι, είχε πάρει το κύπελλο.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και είναι και από τα φαβορί, γιατί είναι 17 χρονών η πιο πολύ. Είναι και φαβορί για μετά να περπατήσει.
1: Έχουν
0: στο επόμενο.
1: Ακόμα να παίξουν.
0: Έχουμε και γύρω σε δύο χρόνια. Τι θα κάνουν, θα πάνε με πάσε στην Αγγλία. Πάσα στο αεροδρόμιο. Πάσα. Πανάξια η Ισπανία.
1: Είχαν κάποια στιγμή 728 πάσες, λέει, και 125 οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι περισσότερες πρέπει να ήταν στην προθέρμανση.
0: Τίποτα. Μπορείτε κι εσείς, ρε παιδί μου. Μόνο ένας μπάρμπας έρθει. Κάντε ένα σουτ κι εσείς. Μία τελική στο 120 οι Αργεντίνοι. Έτσι όπως κονιορτοποίησε τη Γαλλία, που είναι και πολύ πιο γρήγορη η Γαλλία. Δηλαδή, σκέψου, η Γαλλία δεν μπόρεσε να κάνει σουτ. Μπορεί να πάρει την μπάλα Εμπαπέ, να κάνει ένα σπρίτ ή ο Ντεμπελέ. Γιατί η Αργεντίνη δεν έχει τέτοιους παίχτες. Είναι ο. Παίζουν όλοι πολύ πολύ κοντά για να έχουν το μέση το παιχνίδι, ξέρεις,
1: πάρα πολύ,
0: πολύ πιο κλειστά.
1: Πρέπει να παίζανε σαν τα...
0: Έτσι παίζει η Αργεντινή.
1: Έχεις δει σε κάτι, Mickey Mouse,
0: ναι,
1: που πάνε οι σφίγγες όλες μαζί.
0: Το kick-off, το ποδοσφαιράκι, έτσι, το παλιό, πήγαινε, το, όπως το λέγανε αυτό, το ξαπλωτό.
1: Muppet Show,
0: ναι.
1: Είχαμε Muppet Show στο halftime show.
0: Εντάξει,
1: αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μόνο αυτό μου άρεσε. Μετά είχαμε τον Καρατζιοβαλή, δηλαδή Σακύρα.
1: Περισσότερες εμφανίσεις από τον Πικέ σε παγκόσμια κύπελα.
0: Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Τζαπατζίδες διάσημους, όπως πάμε και εμείς στα court seats. Πολύ τζαπατζίδε, είχε πολύ τζαπατζί, πολύ PR, πολύ influencing.
1: Χαβιέ Μπαρδέμ. Μετά από διακοπές 15 ημερών στην Τίνο.
0: Μπαρδέμ έχει σώμα ράπτη.
1: Μπαρμπαδέμ.
0: Ο Μπαρμπαδέμ έχει δει και έχει σώμα ράπτη με μουσι Μπαρδέμ. Πραγματικά.
1: Είναι στον όγκο.
0: Πραγματικά βαρετός. Αυτή είναι η τελική. Έχουν το.
1: Κοίτα, βαρετός δεν ήταν.
0: Ήταν μονόπλευρος. Δεν είχε πέρα,
1: ναι,
0: δόθε. Δεν
1: έπρεπε
0: πέρα
1: να έχει μπει ένα γκολ από το πρώτο ημίχρονο να αρχίσουν να τρέχουν.
0: Ναι.
1: Να αρχίσουν λιγάκι να τρέχουν, λίγο να ανοίξει το παιχνίδι. Λέω, μα παιδιά, άμα δεν μπει γκολ, δεν υπάρχει περίπτωση. Και φοβόμουν να σου πω την αλήθεια, παρότι συναισθηματικά ήμουνα με την Αργεντινή. Μάλιστα, ήμουνα με το Μέση. Μην λέμε και τι θέλει.
0: Ναι, εντάξει, και εμένα δεν με νοιάζει η Αργεντινή, αλλά ήθελα
1: λίγο
0: ο Μέση.
1: Δίδυμο με δίδυμο. Ήμουνα με το Μέση, ήθελα να το πάρει η Ισπανία. Είχα πάρει λίγο τέτοια πράγματα.
0: Οκ, okay, πάρε πρωτοβουλία, θα σου πω εγώ που θα πάμε.
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν. Λέω τώρα θα γίνει κανένα αστείο και θα το βάλει ο Μέση ή θα κάνει καμιά assist το 95 και θα το βάλει η Αργεντινή και θα ξενερώσει όλος ο κόσμος. Γιατί αυτό θα γινόταν.
0: Βούτυξε ο Μέση να πάρει κάποιο φάουλο και 2-3 φορές. Έπαθε Κριστιάνο. Αλλά δεν του τα έδωσαν. Έλα, σήκω, του είπε ο διαιτητάρα αυτό που. Αυτό που είχε μπλέξει. Το είδωλό μου.
1: Είχε μπλέξει το 20.
0: Το 20. Πω...
1: Με κάτι πάρτι με και με την κατηγορία.
0: Παιδιά, και είπε συγγνώμη, παιδιά, δεν ήξερα. Τον άφησαν ελεύθερο. Τίκα Μαξίμοβιτς λέγεται η κυρία που τον έμπλεξε. Όποιο γκουγκλάρει και θα μπει Instagram θα καταλάβει τι εννοώ και κάνω πλάκα γιατί υπάρχουν σύνδεσμοι παντού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν είχαμε Bad Bunny να μας δείχνει τα κοχόν.
1: Ναι. Γιατί έμαθε. Έμαθε ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: εντάξει, δεν έχει δεύτερη φορά. Την πάτησα την πρώτη φορά. Πάρισε και έλεγε ότι όλη η Αμερική είναι ενωμένη και αηδίες και
0: Ουρουγουάης
1: και Παραγουάης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σαν πεθερά, θα έλεγα, σε γάμο που δεν άφηνε το ζευγάρι να φωτογραφηθεί μόνο του.
0: Ναι.
1: Όταν δώσανε το τρόπαιο στον αρχηγό.
0: Ναι.
1: Και του έλεγε, όπως το λένε, ο Ινφαντίνο. Έλα λίγο πιο άκρη και έκανε ότι δεν καταλάβαινε.
0: I don't wanna do this.
1: Και δεν καταλάβαινε. Και μέχρι να σηκωθεί.
0: Μα μόλις ξύπνησε, παιδί μου. Εδώ κοιμήθηκα εγώ, δεν θα κοιμηθεί ο Τραμπ.
1: Είχε ξυπνήσει μια χαρά. Μέχρι να σηκωθεί στον ουρανό της Αμερικής το τρόπαιο, δεν βγήκε από το πλάνο.
0: Ναι. Μου γράφανε εδώ φίλοι. Θα ντραπεί να το δώσει στην Ισπανία που δεν έχει κάτι.
1: Τι
0: το νοιάζει, ρε παιδιά. Του φέρνανε το τρόπαιο το ημίχρονο, το είδε το τρόπαιο, του έκανε. Oh, this is great. Και του έκανε πατ. Ναι. Αυτά είχαμε χτες με τον τσιρκοτελικό. Να φύγουμε, να έρθει. το Euro εδώ στο νησί.
1: Σε δύο χρόνια.
0: Να ανοίξει το μάτι μας λίγο μπάλα.
1: Έτσι, να δούμε να, λίγο συννεφιά.
0: Να φύγει,
1: αδελφέ,
0: λίγο το cringe και όλο αυτό το κλάμα και το συνέστημα να φύγει, να δούμε ποδός. Ουστ! Ουστ, βαρέθηκα δύο μήνες. Πόσο κράτησα αυτό το πράγμα.
1: Να βλέπουμε τελικό μέσα στην Τάλλα μεσημέρι.
0: Έλα
1: τώρα. Είχανε βεγγαλικά φωτοβολίδα. Δεν φαίνανε και τίποτα. Φάνηκε λες και ήταν εξατμίσεις από πεζόραλι.
0: Φέρανε και τη Μαντόνα, ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο. Καλά, ο Θείος Αριστίδης, ο Ρονάλντο. Γιατί τι έχει αυτή η φόρμα. Αυτή θα βάλω. Πού θα πας έτσι.
1: Έχει μια τρύπα από κάτω, αλλά αυτή δεν φαινόταν.
0: Αυτή θα βάλω. Έχω και γκρίβρακι με τρύπα από μέσα. Αυτή θα βάλω.
1: Κοίτα τι ωραία που είμαι.
0: Και φέρανε τη Χαρά Βέρα εκεί στο πανηγύρι μαζί μας απόψε. Η Χαρούλα η Βέρα. Φέρα. Τηλεφωνώ στο σπίτι σου και πάλι. Μαντόνα και όχι Μαραντόνα που γράφει κάποιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είχαμε.
1: Θέλω να σου πω βέβαια να λέμε και, και τις αλήθειες.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαντόνα.
0: Τούμπανο, έμπαινε.
1: Πολύ.
0: Έμπαινε στη συναυλία.
1: Αν κάνεις αυτό που έκανε η Μαντόνα που λυγίζει τα γόνατά της.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Και, 70 κάτι.
0: Σήκωσέ με, σήκωσέ με λίγο εδώ θα πω. Σήκωσέ με λίγο
1: εδώ. Έτσι θα σε πάρουν.
0: Φέρ το έμπλαστρο.
1: Σαν τον παπά.
0: Το έμπλαστρο θα με σηκώσουν. Από τις μασχάλες. Το έμπλαστρο. Αυτά.
1: Εντάξει, να ξέρετε γενικά, αν δεν έχετε παρακολουθήσει το feed του Αλέξανδρου Τσουβέλλα στο Instagram.
0: Γκρίνια μεγάλη.
1: Μιλάμε για πάρα πολύ
0: δεν έχουν
1: μεγάλη
0: σχέση
1: γκρίνια
0: με το ποδόσφαιρο. Αυτά βαρέθηκα, ρε φίλε. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα.
1: Έχουν
0: λέω
1: σχέση με τα λεφτά, Αλέξανδρε. Να τα βάλω.
0: Συγγνώμη, παραλίγο να εκφράσω. Νόμιζα μια άχαστο. Παραλίγο να πω.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Okay, love for
1: πώς
0: money.
1: Πώς θα βγουν τα 50 μύρια που πήρε τώρα η Ισπανία.
0: Να τα
1: και τα 34
0: Ισπανία
1: που πήρε η Αργεντινή για παρηγοριά.
0: Να τα πάρει ωραία παρηγοριά, τι θέλω. Έκλειγε ο Μέση, ρε παιδιά, με Άιρις.
1: Έχετε ευχάριστα, ναι.
0: Λοιπόν, να μείνω λίγο στο Λιονέλ Μέση, αν κάτι αξίζει παραπάνω. Εντάξει, αυτό που αξίζει είναι πάντα ο νικητής. Αυτό που έχει κάνει η Ισπανία είναι αδιανόητο. Ένα γκολ δέχτηκε σε όλο το τουρνουά. Δίκαιο αυτό το γκρουπ παικτών, ναι, το κατέκτησε. Δεν έχει κάποιον στάρ, δηλαδή ακόμα και ο Γιαμάλ γυρνούσε μάρκαρε, ήταν στο τακτικό κομμάτι,
1: ναι,
0: έτσι όπως
1: σύνολο,
0: πρέπει.
1: Είναι ένα σύνολο, είναι μια ομάδα κανονικά.
0: Γιατί πας εκεί και την ακούς. Δηλαδή πας στο Μουντιάλ ως Γιαμάλ και λες, όπα, εδώ πρέπει να κάνουμε, αλλά τι κάνουν αυτοί, όπ, βάζουν αυτοί τα γκολ.
1: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι εδώ πέρα.
0: Όπ, δεν μπορώ να κάνω τρίπλα. Κάτσε λίγο να προσαρμοστώ. Και μόλις ο Ρόδρι ξεπέρασε τον τραυματισμό, φαίνεται ότι είναι πολύ κομβικός για αυτό το παιχνίδι που κάνει η Ισπανία. Πρωταγωνιστής είναι όλη η ομάδα. Δεν βγάζω κάποιον. Συμφωνώ. Δηλαδή έμπαινε ο Μερίνο, έκανε γκολ. Ο Σολοθάμπαλ που μου τον έλεγε εμένα ο θείος μου λόγω μπάσκετ, έκανε τα γκολ. Ο Όλμο καταπληκτικός. Ναι. Καλά, ο Πέδρη καταπληκτικός εχθές.
1: Και έλεγε και ο Νίκο Βίλιαμς, ενώ στην αρχή λες, τι κάνει αυτό το παιδί στην παράταση.
0: Φάνηκε η φρεσκάδα, ναι, του, ναι, ναι, ναι, το γεγονός ότι είχε ανάσεις παραπάνω. Οι Αργεντίνοι MMA fighters, fight! Όλοι για Tekken, κλωτσιέ. Όλοι για Tekken. Έπαιρνε, δηλαδή τον Παρέδες. Εγώ τον Παρέδες θα τον έπαιρνα στο Tekken σίγουρα. Σίγουρα.
1: Ναι, μετά το τέλος του αγώνα.
0: Fight.
1: Δεν τα είδαμε αυτά τα πλάνα. Τα είδαμε μετά στο Instagram. Τα είδαμε γιατί δεν
0: τι,
1: τα δείχνουμε.
0: Μανούρα
1: τα
0: είχαμε.
1: Oh, τους έπιασε δύο και τους ξάπλωσε κανονικά.
0: Καλά τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κλασική Λατίνη. Χάσαμε, πρέπει να δίνουμε κάποιον. Δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Μωρέ, εντάξει, τα νεύρα είναι αυτά.
0: Έγινε, τελείωσε. Από εκεί και πέρα να σταθούμε λίγο στο Μέση. Τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά που έκανε στην ηλικία των 39 ετών είναι ασύλληπτα και με νούμερα και με αριθμούς, ναι, και με επίδραση. Δεν φταίει ο Μέση που έπαιξε με ακροτήρι που οι άλλοι αποκλείστηκαν. Δεν πήγαινε και τις πέταγε πέτρες τη νύχτα στο ξενοδοχείο. Με αυτούς έπαιξε. Όλη η ομάδα προσαρμόστηκε πάνω στο Λιονέλ Μέση. Προσαρμόστηκε η Αργεντινή όλη και έλειπε ένας Ντι Μαρία να ανοίξει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν κέρδιζε κόρνερ. Δηλαδή, αν βάλει τα παιχνίδια, η Αργεντινή κέρδιζε συνέχεια τα λιγότερα κόρνερ. Δεν άνοιγε
1: στο
0: πλάι.
1: Τελικό επίσης.
0: Καλά, ναι, εδώ, ναι, δεν πήρε, ναι, και την μπάλα. Ναι. Όλοι έπαιζαν κοντά στο Λιονέλ Μέση, στον άξονα, να περνάει ο Μέση από τα μεσοδιαστήματα, να τη δίνει, να την ξαναπαίρνει, να ψάχνει την κάθετη, να είναι με την μπάλα στα πόδια επιδραστικός και να νιώθει καλά. Εκεί έδειξαν τη μεγάλη τους αγάπη που έχουν σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Καλά, αυτό φαινόταν. Εντάξει, ακόμα και στα φάουλ, ακόμα και.
0: Δύο πράγματα κρατάω. Αυτά που έκανε η Ισπανία είναι αδιανόητα και είναι προϊόν δουλειάς ασύλληπτης. Ο Μέση επίσης είναι προϊόν της Ισπανίας, για να καταλάβουμε το τι έχει κάνει η Ισπανία γενικά στο ποδόσφαιρο. Κρατάω και την αγάπη των συμπαικτών για τον Μέση, για τον συμπαίκτη, για τον Σταρ, το πώς ήταν όλοι πάνω του, μιλάνε για αυτόν και κλαίνε.
1: Οπαδί.
0: Απλά η Αργεντινή από εδώ και πέρα, αναφορικά, όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα, θα πάθει η Βραζιλία, όπως ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο και οι μεγάλοι αυτοί σταμάτησαν και δεν υπήρχε φως στον ορίζοντα.
1: Και αυτό που λες μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Έτσι θα είναι και με την Αργεντινή. Είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο και μπορούμε να το καταλάβουμε βλέποντας τη συνέντευξη τύπου του Σκαλόνι. Ο οποίος έφυγε κλαίγοντας, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα όλη την ώρα. Ναι, ναι, έφυγε, δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Έφυγε κλαίγοντας. Γιατί λέει ότι αυτό το πράγμα το έχτιζα 8-9 χρόνια και δεν ξέρω πώς μπορεί να ξαναγίνει αυτό από την αρχή.
0: Ναι.
1: Και δεν ολοκλήρωσε τελικά τη συνέντευξη τύπου.
0: Έβαλε τα κλάματα. Συγκλονιστικό. Πολύ καλό παιδί φαίνεται το Σκαλόνι. Σαν ψάλτη στον. Πάτερ Κοσμάτων, ετωλό 24 δηλαδή, Αυγούστου. Καλό παιδί.
1: Σήμερα να τον πάρει τηλέφωνο.
0: Θα έρθω εγώ να κουβαλήσω.
1: Μπράβο.
0: Και δεν με πήρε σε μένα τηλέφωνο.
1: Αυτό.
0: Είχα εγώ καλώδια.
1: Είχε κάτι οικοδομές να κάνει εδώ ο Κυριάκος. Δεν έπαιρνε στο Σκαλόνι.
0: Δεν μου λήγε σε μένα να έρθω να πα στο πάρτι ρε του Νερατζιά.
1: Έχει και ένα βανάκι, ρε. Έχει και ένα βανάκι για να κουβαλήσετε.
0: Να σου πω, το μεσημέρι θα έρθει να ψήσω εγώ.
1: Μπράβο. Έτσι είναι ο Σκαλόνι.
0: Πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί, ωραία, με ξυρισμένο σβέρκο καθαρό.
1: Αυτό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: και με το μήνυμα τι στάρ είναι ο Γιαμάλ, μωρέ. Του Μπερλέξη το Μακρόπουλο έπαιζε. Φώναζε κάτι ο Μακρόπουλο. Τζαμάλ, για πλάκα. Ήποπτο το αίσθημά σου, ύποπτο. Είμαι αστάθος πολύ. Πρέπει να κάνουμε ένα Μακρόπουλο. Λοιπόν, ήταν που ήταν. Εντάξει, κάποιοι τα βάζουν διάφορε εκεί περιγραφέ. Μια χαρά ήταν οι περιγραφέ, μια χαρά ήταν οι σχολιασμοί. Εγώ μια χαρά πέρασα από αυτή την πλευρά, γιατί παλιότερα είχαμε υποφέρει σε πολλά θέματα. Τσουβόσκυλο κοιμήθηκε 2,5 ώρα. Όχι, ξύπνησε 6 και το βράδυ έχουμε άχαστο. Σκουπί, απίστευτο νεαρό.
1: Νεαρό.
0: Κώστα από κυτρινό μαύρο περισσό. Με ρωτάνε όλοι, έρχονται και μου πιέζουν τη μούρη αν έχω κάνει μπότοξ. Γυναίκε άντρε, να ξέρει. Και μου λέει, δεν έχει κάνει.
1: Σου πιέζουν τη μούρη.
0: Έλα λίγο εδώ να δω. Μου βάζουν το δάχτυλο. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ δεν ξέρω τι είναι το μπότοξ. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό. Ήρθα από Κατερίνη εχθέ. Ήρθα σπίτι, έκανα ένα μπάνιο, πήγα και είδα Οδύσσια 3 ώρες και μετά είδα την Οδύσσια του τελικού.
1: Ναι, κάτι σαν και εσένα ανεβάζουν τα εισιτήρια και νομίζουμε ότι έχει γίνει επιτυχία αυτό.
0: Καλά, 822 πόσο χωράει το IMAX, δεν χωράγαμε χθες, 758, δεν ξέρω πόσο χωράει αυτή η αίθουσα.
1: Μ' αρέσει λέει που λένε κάποιοι.
0: Πίτα παντού, δεν βρίσκαμε.
1: Κάποιοι θα πάει άπατο, δεν θα το δει
0: άπατο. Από τη μία το μεσημέρι έχει 9 αίθουσες, παιδί μου, εγώ στα Village που πήγα και δεν έβρισκα. Έκανα αγώνα να βρω δύο θέσεις. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έχει αυτά τα χολιγουντιανά. Είναι ο Αγαμέμνονας Ντάρθ Βέιντερ. Δεν έχει σημασία. Ο Οδυσσέας όμως, θα σου πω κάτι. Ναι, εγώ ναι. Με Σαρλίζ Θέρον λωτοφάγους δεν έφευγα ποτέ. Δώσε μου λωτούς και να η οικογένεια και η Πινελόπη. Ας να κλαίνε. Αγυρνούσα εγώ είμαι σε ένα νησί με τη Σαρλίζ. Του ψάρευε. Τον έλουζε. Τον όλα μια χαρά. Και του έδινε και να θυμόμουν, ναι. Θα έκανα ότι δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι που είχα να πάω. Φίκι, φίκι.
1: Κάτσε να δεις πως με λένε. Κοίτα περίμενε, να με δεις. Λένε Ιάκωβο.
0: Όχι, Ιάκωβο, Τζέικοβ, θες Ιάκωβο. Πικι, πικι, πικι. Τον φιλούσε στο λαιμό να κοιμάται και του έδινε λωτούς. Η Σαρλίζ Θέρον και να γυρίσω πίσω να έχω τα πεθερικά. Μπα!
1: Σε περιμένει ο σκύλος, ρε.
0: Ποιο σκύλος, ρε. Καλαζάρ, όλα ρε, ρηλίχια, πώ τα λένε αυτά. Ούτε μιλτεφοράν, ούτε τίποτα. Θα ήμουν εγώ εκεί. Έλα τώρα που θα γυρνούσε, ο Οδυσσέας ήταν από πάνω. Έχουμε και αυτούς που λένε
1: ότι είναι.
0: Ρε, σου λέω. Θα πηγαίνω να με πιάνει χάριβδη και να μου ρουφάει το μεδούλιο. Άσε από εκεί πέρα, ρε. Θα κάτσω εδώ πέρα, μια χαρά είμαι. Τρελός είσαι. Άκου, θα φύγω από τη Σαρλίζ Θέρον και μου δίνει λωτούς και του ψάρευε κιόλα. Καθόταν αυτό, κάτσε λίγο, σε αγαπάω. Και πήγαινε και του φέρνει ψάρια και του τάψινε. Η Σαρλίζ Θέρον. Και θα σηκωθώ εγώ να φύγω, να πάω να βρω τον τηλέμαχο, το Spider-Man.
1: Είναι καλή η Σαρλίζ Θέρον να παίζει αυτό το ρόλο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ήταν η Σαρλίζ.
0: Από Mad Max αυτή τύπου, εγώ με ένα χέρι σας διαλύω, ξαφνικά αυτή είναι η μοίρα των ηθοποιών. Και καθόταν με τριμαρισμένο μουσάκι, καλά μποτοξαρισμένος ο Οδυσσέας, εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνετε, Matt Damon, έκανε και κοντινό χτες, ήταν και ο Matt Damon στο γήπεδο.
1: Το ξέρω, ναι, τον είδα.
0: Και... πέρασα πάρα πολύ ωραία, 3 ώρες δράση, ιστορικές αναφορές, λάθη, αρκετά λάθη, αλλά πολύ ωραία ταινία. Παιδιά, αυτό ναι. Έγινε χθες. Δεν μας πήραν τον υπάρχουν... Και αποθέωση ναι. Του ελληνικού πολιτισμού από ναι. Τις αναφορές. Καλά, δεν έχουμε και πολλούς πολιτισμούς. Και φαίνεται ότι είναι Καλαμάτα Πελοπόννησος. Εγώ λέω εδώ, έχουμε πάει και για λάδι στον Πολό Λαβέ.
1: Πέρασαν και από Φιλιατρά, είδαμε.
0: Πρέπει, Εράνι.
1: Πύργο του Άιφελ.
0: Είδανε τον πύργο του Άιφελ εδώ. The Greeks are here. Και πολύ ωραία ελληνικά μιλάει ένας μπάρμπας. Και δεν ξέρω από ποιο καφενείο τον πήρανε. Έλληνας είναι. Αλλά με φωνή τέτοια. Άμα πάτε προ τη Δύση.
1: Καληνότσες δεν είναι.
0: Όχι. Μίλαγε έτσι αυτό. Α, μουρλοποιήθηκα να σ' αγαμέμνο. Να σκέφτηκα να βάλω τον αγόλεμο. Να αγαμέμνο με την αψίδα του θριού. Ρε τον Αγκαμέμνο.
1: Τι σποϊλάρι ρε Βασίλη από Βέλγιο, τι σποϊλάρι.
0: Τι σποϊλάρι ρε φίλε. Η Οδύσσια είναι.
1: 500.000 ετών με έργο, τι σποϊλάρι.
0: Παιδιά, δεν έχουμε άχαστο. Έχουμε άχαστο το event απόψε έτσι. Στο Parking 5 στο Telecom. Σας περιμένουμε.
1: Έχουν μείνει 600 εισιτήρια.
0: 600 εισιτήρια που θα τα βρείτε. Μπορείτε να τα βρείτε στην είσοδο. Mm-hmm. Ευχαριστούμε και τις 15.000 που έκλεισαν τη θέση τους και θα είμαστε μια. Πολύ μεγάλη παραγωγή, δηλαδή έχει φαγητό, ποτό, τα πάντα. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει γιατί παίρνει κι άλλο χώρο. Σκέψου, η Cure εκεί ήταν, είχαν αδιανόητο.
1: Ναι, χάμος.
0: Ήταν 30.000 άτομα η Cure, αλλά όρθιοι στριμωγμένοι γιατί είναι για συναυλία. Εμείς πρέπει να είμαστε άνετοι, να περπατάμε. Υπάρχουν οδηγίες ασφαλείας, λόγω ζέστης. Υπάρχει φαγητό, ποτό. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε και

0: Σπαρταρ...
1: Να σπαρταράει. Φέρτε την, την κατσαρίδα της θάλασσας.
0: Ναι, θα μου δίνει λωτούς μετά για να ξεχνάω την αλλεργία μου.
1: Σωστό.
0: Βλέπετε.
1: Άμα ξέρεις, ξέρεις.
0: Σιγά μη γυρνούσα πίσω. Πού πας ο Καραγκιόζος. Τον έφαγε η θάλασσα Οδυσσέας και Ποσειδώνας.
1: Περιμένω, δεν έχει έρθει ακόμα το μήνυμα. Σιγά το σκελετό, σιγά την έχετε δει πως έχει γίνει. Δεν έχει έρθει.
0: Okay, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα την πάχαινα εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είχε γάστρα στο νησί, λέει. Ναι, ναι, έχει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί το μοσχαράκι με τα καρότα για τις πατάτες είναι λίγο καλύτερο. Είναι λίγο καλύτερο.
1: Βλέπω, παιδιά, μοσχαράκι στη γάστρα από Εύα. Έχει βάλει κρυθαράκι, και δάφνες μέσα. Και ρε φίλε.
0: Εδώ βάζεις απλά ψωμί, και τρως το μοσχάρι.
1: Όχι, κάνεις βουτιά δρυμονάκους.
0: Σε μολυβένια θάλασσα.
1: Αρχίζεις τις απλωτές. Λοιπόν, διάβασαμε τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλοι και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box, γιατί ειλικρινά, με τόσους πόντους, με τόσες εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζονται σε κάθε παραγγελία, ξέρουμε ότι θέλετε να σταυροφιλήσετε τον Deliveroo από αυτά που κερδίζετε. Μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τον box, τον delivery που πάντα κερδίζεις και όχι, δεν φιλάμε τους Deliveroo-άδες.
0: Έλα εδώ, να σε φιλήσω.
1: Κάνε πιο πέρα.
0: Έλα εδώ, να σε φιλήσω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Level Up, Lidl Up, ο τρίτος κύκλος Learn and Work της Lidl Ελλάς σε περιμένει, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις, βγαίνεις στην αγορά ως υποδιευθυντής, υποδιευθύντρια. Με αρχικό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα έως το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Καθυστερήσεις που φτάνουν και τα 20 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής ως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στο Δήμο Δωρίδο, στη Φωκίδα. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του εχθές όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και κινείτο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρινίζοντας ότι στόχος τους ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ένα πλοίο τυλιχθήκε στις φλόγες ασθενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης.

0: προχώρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
12: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Βέβαια. Η Σαλής Θέρον τον άφησε και τον περίμενε η Αν Χάθαγουεϊ. Άσε μας ρε φίλε.
1: Τώρα συνεχίζεις και σου πω.
0: Και εμένα θα μην θέλει η Κίρκη. Να με κάνει και γουρούνι να με κυλάει κάτω. Λοιπόν, αυτά δεν κάνουμε άλλο σχόλιο.
1: Όπως την έχουμε στο μυαλό μας την Κίρκη, έτσι. Γιατί την
0: η καλύτερη σκηνή και η καλύτερη στιγμή του έργου είναι αυτή. Και καλλιτεχνικά και υποκριτικά και σε όλα τα επίπεδα.
1: Λοιπόν, όσοι έχουν δει αυτήν την ταινία, μιλάμε για την Οδύσσια, όσοι την έχουν δει, μου έχουν πει ότι αξίζει να τη δεις στη σινεμά.
0: Ναι, σινεμά, εγώ IMAX το είδα.
1: Γιατί είναι έτσι γυρισμένη, είναι έτσι τα εφέ της, τα ηχητικά.
0: Είναι γυρισμένη με IMAX και IMAX
1: τη δουλειά.
2: Είναι η μόνη ταινία τέτοιου μεγέθους που είναι όλα τα σκηνικά πραγματικά, αληθινά, είναι σε πραγματικές τοποθεσίες.
0: Δεν είναι
2: σε
0: στούντιο.
2: Έχουν χτίσει πρόσθετη πόλη στην πόλη, δηλαδή στην Ιταλία. Η Θάκη είναι σε ένα μέρος στην Ιταλία.
1: Όπως γινόταν παλιά η ταινία.
2: Ναι, αλλά σε τέτοιο μέγεθος παραγωγή. Και αυτές οι κάμερες, οι IMAX, δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ. Τη φτιαχτήκαν ειδικά για αυτή την ταινία. Και ταινία σε IMAX όλοι. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου. Γυρίζεται και ο Νόλαν το είχε σκοπό ζωής να το κάνει.
0: Δεν ήταν σκοπό ζωής. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για τον Οδυσσέα Ντέιμον. Έχουμε δει τώρα εδώ την πέφτεζε στο Τζαούσι. Ουστ! Κάτω τα χέρια του Τζαούσι. Τι εκφράζεται ο άνθρωπος.
1: Περάστε πάνω από το πτώμα μας.
0: Ελάτε ρε, να μαζί. Εύκολα μαζέρανε και θα πλησιάζουν τον Τζαούσι. Ούτε ο Βαϊμάκης δεν θα αντιδρούσε.
1: Και Τεντ Λάσο είδαμε με τον βοηθό του στο ημίχρονο που έβαλε στον αγωνιστικό χώρο το. Πώς το λένε, το. Αχ. Ελά. Τον Μπίμπερ.
0: Ναι.
1: Τον Μπίμπερ.
0: Δεν φεύγω, θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου.
1: Εντάξει, το Justin Bieber τον είχαμε δει πιτσιρίκι, τον είχαμε μάθει, ήταν μια χαρά. Ήταν
0: ωραίος.
1: Πολύ ωραίος ήταν με την κιθάρα, ήταν μια χαρά.
0: Μια χαρά με την κιθάρα, ωραία φωνή.
1: Γνωμούλα για outfit, Robbie Williams, χαλαρά φορμούλα Bieber. Bieber, αυτή η φορμούλα, άμα
0: θες να ξέρεις. Θα ψήσουμε.
1: Ναι. Δεν την πλησιάζεις.
0: Και το μαλλί έτσι.
1: Το μαλλί του έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, θα ψήσουμε.
1: Έτσι είναι, παιδιά, χαλαρός.
2: Είχε κάτι πράγματα στα άκρα του μαλλιού.
0: Ναι,
2: περίεργα.
1: Ήταν επιμέλος αντιμέλους. Παιδιά, τι να μας πει ο Ρόμπι.
0: Ό,τι και να κάνει με το βρακί, να βγαίνει και σκαρπίνι, είναι ο Ρόμπι.
1: Ευτυχώς να λες που δεν βγήκε με το βρακί, γιατί το ντοκιμαντέρ έτσι το γύρισε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Πώς είμαι εγώ σπίτι.
1: Μπράβο, έτσι. Κάνα παιδίνο γύρισε το. Και να σου πω και κάτι. Έτσι πρέπει να γυρίσει και εσύ το δικό σου ντοκιμαντέρ. Χωρίς εσώρουχο καν, πρέπει να το πας ένα βήμα παραπέρα με pixels. Έτσι πρέπει να γίνει το δικό σου ντοκιμαντέρ. Αφού βγήκε με το βρακί ο Robbie Williams, εσύ πρέπει να βγει να το κάνεις ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, ρωτάνε αν οι άχαστοι θα υπάρχουν σε live streaming.
0: Όχι.
1: Okay. Θα βγει μετά στο
0: αυτό,
1: YouTube.
0: Ναι, νομίζω θα βγει ως έξτρα υλικό. Κανονικά έχουμε άχαστους αύριο το επεισόδιο μας. Απόψε είναι το live fest.
1: Back to back, αλήθεια. Έχετε κανονικά εκπομπή αύριο.
0: Βέβαια, γιατί τι θα πάθουμε.
1: Το τιμάτε το μεροκάμα.
0: Τι θα πάθουμε, μωρέ. Μου λένε θα κουραστείς. Λέω ρε φίλα, εγώ έρχομαι από πόλη σε πόλη. Δεν έχω πρόβλημα να δουλέψω και την Τρίτη.
1: Και την Τρίτη και την Τρίτη το πρωί.
0: Δεν έχω και Τρίτη το πρωί. Δεν έχω πρόβλημα. Πότε θα με μάζει να ξεματιάζω Οδυσσέα, είπε ο Πολύφημος. Υπήρχαν.
1: Μόνο κανονικό κύκλο παλαιό δεν βρήκε ο Νόλαν. Αυτό μου είπανε λίγο ότι δεν έπαιξε πολύ με το τρίκ που έκανε ο Οδυσσέας, με το κανένας. Ότι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά εντάξει, θα τα ξέρει.
0: Το έκανε λίγο διαφορετικά. Ναι, μην κάνω σπόρε. Παιδιά, πολύ ωραία. Μια χαρά, πολύ ωραία ταινία. Ωραία, πέρασα.
1: Σεβασμός μόνο στη Σαρλίζ, λέει κάποιον. Αν αναλογιστείτε την ποικιλία εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων που έχει υποδηθεί, αλλά και τα πολύ δύσκολα παιδικά της χρόνια. Ναι, τα ξέρουμε τα πολύ δύσκολα παιδικά της χρόνια. Βέβαια, με τον μπαμπά της.
0: Έχει περάσει τα πάθη.
1: Ναι, που ήταν για πολλές κλωτσιές. Λοιπόν, αυτό έτσι να το πούμε. Mm-hmm. Έχει περάσει όμως καλά με τη μαμά της. Καλημέρα από το Βέλγιο. Μάρα, και υπάρχουν και εμείς που δεν θέλουμε να ξέρουμε τίποτα. Αν πάμε σινεμά να δούμε κάτι, τι να πούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, η ταινία του Νόλαν είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτηση αυτό το καιρό. Άμα δεν θέλετε να ακούσετε κάτι, και εγώ σταματήστε να. Κλείσε Instagram, κλείσε
2: αντιτρόε, παιδιά.
1: Μπράβο, ναι. Τελικά γύρισε πίσω.
2: Έγινε διπλό.
0: Γύρισε.
1: Ρωτάνε αν έχουμε καθήμενους στους άχαστους σήμερα.
0: Ναι, τα έχουν αγοράσει τα VIP τα μπροστινά.
1: Α, έχει καρεκλόνια.
0: Ναι, για κάποιους που.
1: Μπορεί κάποιος να πάρει μαζί του το σκαμπουδάκι.
0: Βεβαίως,
1: του.
0: Από την εκκλησία το σκαμπουδάκι να κάτσει σε μια γωνιά. Μπορεί να φέρει ένα φίλο του και να κάτσει απάνω του, στη μούρη του. Δεν ξέρω τι ανομαλίες υπάρχουν. Δεν ξέρω, ρε Μαρία, ο καθένας μπορεί να κάτσει όπου θέλει. Κλείνει την πόρτα έτσι απλά με ένα δύο στέλνει κάποιο. Μ' αφήνει μόνο μου να ζω για δύο. Κλείνει τα μάτια να μην δω ότι φταίς. Αυτό είπα στην πρώην μου, λέτε να γυρίσει. Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι με τίποτα.
0: Γιατί χλες.
1: Όχι. Ο Ηλίας περίμενε στο ημίχρονο τον πρόεδρο να μπει με πατηλίκια με το αγωνιστικό του. Αυτό. Ωραίο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Και χρόνια πολλά, Ηλία, γιατί σήμερα είναι του προφήτη Ηλία.
0: Και στη γιαγιά μου χρόνια πολλά.
1: Ο Ηλίας και η Ηλιάνα γιορτάζει σήμερα. Να σας χαιρόμαστε όσους σας έχουμε. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Να τη χαίρομαι τη Λούλα.
1: Να τη χαίρεστε για τη Λούλα, τόσο ξεμάτια μα έχει ρίξει. Σε παρακαλώ πολύ. Ζεντά γιατί κουκλή, εντάξει, θεάρα. Θεάρα. Τι όμορφη που
0: άσε
1: είναι.
0: Μαντρε, φίλε. Ναι, άσε μαντρε, Οδυσσέα.
1: Όχι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ρε παιδιά, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς. Αν είχε βγει ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, θα είχαμε θέμα. Θα μας έλεγε, έλα να σε πάω άτα. Έλα λίγο. Έλα λίγο.
0: Ζεντάγια είναι ο ερωτά μου, λέει κάποιο. Μην τη το πει και την επηρεάσει.
1: Είναι παντρεμένη με το Σούπερμαν, άστο.
0: Ναι, ναι.
1: Άστο τώρα, άστο.
0: Πού η Ζεντάγια.
1: Τι σου θύμισα τώρα,
0: ναι, καλέστε στο τραπέζι. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μαρία και Τσούβη. Μάριος από Βόλο. Θα ήθελα να στείλεις χαιρετισμούς στη φίλη μου την Χαρίκλια που σε ακούει κάθε μέρα και κάνει τον καλύτερο καφέ στο Βόλο. Μπορεί και όχι. Καλημέρα, Χαρίκλια. Πες και εσύ καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Χαρίκλια.
1: Από σένα περιμένει.
0: Λοιπόν, εγώ και ο Φουρνιέ χτες ήμασταν οι μπαρμπάδες.
1: Ήσασταν, ναι.
0: Εγώ και ο Εβάν,
1: ναι,
0: Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έγραψε και αυτός λοιπόν στο Twitter το X. Έκανε λόγο για το show και γράφει: πραγματικά μας έχουν πρίξει με το halftime show τους. Έλεος. Έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ. Μπράβο, Φουρνιέ. Tu es formidable. Αυτό.
1: Εντάξει τώρα, και μιλάει και ο Φουρνιέ που ήταν στο NBA, ας πούμε, που ήταν περισσότερο το show παρά ο αγώνας. Δηλαδή, άσε με τώρα, δηλαδή.
0: Εβάν, je suis d'accord avec toi.
1: Και να σου πω κάτι ειλικρινώς που έλεγε η γιαγιά μου. Ειλικρινώς τώρα.
0: Το έλεγε έτσι, γιαγιά.
1: Ειλικρινώς.
0: Είναι Μαρκοράι.
1: Δεν ξέρω. Ειλικρινώς. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν 27 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα.
0: Ήταν τόσο βαρετό το
1: τελικά,
0: μάτς.
1: Τελικά λέω ένα τεταρτάκι κράτησε και κράτησε σχεδόν μισή ώρα αυτό το show. Ωραίο ήταν. Αν εξαιρέσει λίγο έτσι την κοροϊδία, θα έλεγα, με όλο αυτό που κάνανε με το love και αυτό και ενωμένος ο κόσμος και αυτά, όχι. Δηλαδή να ήταν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να πεις εντάξει, οκ, okay, έχουμε λίγη αγάπη,
0: ναι.
1: Να το πει τώρα η Αμερική
0: ήταν
1: για love
0: άβολο, ναι. Ήταν άβολο.
1: Εκτός αν αγαπάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Love for the money.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε διάλειμμα, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα.
6: Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, είπα για το Σούπερμαν. Συγγνώμη αν.
1: Δεν ντρέπεσαι.
0: Με το Σπάιντερμαν είναι παντρεμένη.
1: Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με την Μπέρτα. Λοιπόν, είπε για 20 Ιουλίου, Μαρία, του Αηλιά, γιορτάζει κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος εκκλησιάζεται για αυτοί που γιορτάζουν.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα επεισοδιάκι στο Νεοχώρι Καρδίτσας. Λοιπόν, στο Νεοχώρι, θα σου πω τι έχει γίνει. Στο Νεοχώρι υπήρχε ένας διαπληκτισμός γενικά έξω από την εκκλησία. Γιατί ετοίμαζαν για τον Αηλιά, πήραν το πανηγύρι.
0: Ναι,
1: αλλά πριν είχε ένα μυστήριο γάμου και δεν είχε ενημερωθεί ο πρόεδρος εκεί της κοινότητας.
0: Ναι.
1: Για το μυστήριο
0: και
1: που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και πήγε και ζήτησε το λόγο ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Εδώ το διαβάζω, εδώ, ο Φώτσο Ματζαφός, έτσι λέει.
0: Αλήθεια.
1: Πάει και ζητάει το λόγο από τον παπά. Και ο παπάς τον αφήνει ανέστητο με μπουνιά.
0: Τι?
1: Ναι. Έτσι λέει.
0: Έπαθε παρέδες ο παπάς.
1: Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι ο ιερέας κατηγορήθηκε γιατί έριξε γροθιά. Στον πρόεδρο τον άφησε κάτω ο παπαρόκι, μετά ζήτησε τη σύλληψη του πρόεδρου, ήρθε και η αστυνομία από το αστυνομικό τμήμα λίμνης πλαστήρα. Σας παρακαλώ ρε παιδιά να ηρεμήσουμε λίγο, να κατευνάσει τα πνεύματα, και ήταν και άγια τα πνεύματα. Λοιπόν, έφτασε ο αντιδήμαρχος, το διαβάζω πως εδώ, ο Βαγγέλης ο Κρομίδας, ο Φώτης ο Παπαντώνης, ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Γόγουλος και οι άλλοι κάτοικοι πάλι ξαναπιάστηκαν. Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι η ιερέας του επιτέθηκε και του κατάφερε μια γροθιά στο κεφάλι. Πρώτες βοήθειες ο πρόεδρος, ενώ ο ιερέας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ως κρατούμενος. Μάλιστα, μηνύσεις εκατέρωθεν, κρατήθηκαν όλοι, έγινε δικογραφία. Α, η εκκλησία.
0: Μα δεν κρατήθηκε κανένας.
1: Η Ιερά Μητρόπολη ενημερώθηκε άμεσα και του είπε θα σε καλέσουμε για αγώνες. Λοιπόν. Και έστειλε άλλον ιερέα με οψιόν για να γίνει ο γάμος. Καλά, και ο Σπυρινός.
0: Βάλανε το βοηθό.
1: Βάλανε το
0: βάλανε τον
1: τέταρτο. Το τέταρτο. Έσκασε, τραυματίστηκε. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα για τη γιορτή του προφήτη Ηλία.
0: Πω, τέτοια μέρα.
1: Το δήλωσε στην αλήθεια.
0: Ήταν του προφήτη Ηλία, αλλά κανένας δεν το προέβλεψε.
1: Ναι. Ο Παπαμπουκέτος λοιπόν πήγε μέσα. Ο Παπαμπουκέτος είναι βαθιά στεναχωρημένος ως σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Λογικό είναι. Παρακολουθεί την υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, έκανε ο ιερέας. Τώρα λέω τα ονόματα γιατί είναι το άρθρο.
0: Καλά, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Ο Παρθένιος Αλυσιάνης, ο ιερέας, έκανε και στο Facebook, έκανε μια αναρτησούλα. Κάποια παιδάκια, όχι, εντάξει, έγραψε. Όταν κυβερνούν ευσεβείς, ο λαός εφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται. Δυστυχώς, ιδού. Η αλήθεια θα λάμψει. Νόμιζα να πει Αγία Ράβδος.
0: Ελάτε να φάτε και τις υπόλοιπες.
1: Τίμιο ξύλο. Και... Λοιπόν, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει. Και έτσι έχει γίνει μια αναστάτωση στην κοινότητα, αλλά γρήγορα ο Μητροπολίτης έδρασε και λέει: φέρνω παπά. Για πα.
0: Γεια σου, παπά.
1: Ναι, για να γίνει η λειτουργία. Εμένα είπε αυτό.
0: Έγινε ο γάμος.
1: Έγινε με τον άλλο παπά.
0: Α,
1: και σήμερα, 20 Ιουλίου, αν πάτε εκκλησία εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ποιο παπά είναι αυτό. Δεν το έχουμε μάθει. Πού πλακώθηκαν. Οπότε καταλαβαίνει, θα συζητάνε να παίξει κουτσομπολιά.
0: Ω, καλά, έτσι.
1: Ηθοποιήθη μου, τον πέταξε κάτω τον πρόεδρο.
0: Θέλω να το Ευαγγελάτο.
1: Ναι. Παπαπαρέδες λέει κάποιος.
0: Σωστό.
1: Ο Παπαπαρέδες, καλά παρέδες θες.
0: Κάποιος ρωτάει αν θα έχουμε τιμωρία παρέδες. Θα το δούμε. Νομίζω έφαγε κόκκινη πάντως.
1: Ναι, όταν φας κόκκινη και μετά τη λήξη του αγώνα, αυτό μετράει. Και μετά ελέγχουν και τη συμπεριφορά σου γενικότερα. Και ο παπάς έφαγε κόκκινη.
0: Εκτός αν πάρει μετά ο τηλέφωνο ο Τραμπ τον Ινφαντίνο και πει εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα το παιδί ήταν ενευριασμένο.
1: This is was not so huge.
0: Η Μαρία τα έβαλε και με το Φουρνιέ τώρα. Οτιδήποτε Ολυμπιακό την ενοχλεί. Καλή αρχή να έχουμε.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε.
0: Ναι, καλή αρχή να έχουμε.
1: Εγώ είμαι με τον Εβάν Φουρνιέ σε αυτό το θέμα με το ημίχρονο. Εβάν, τη φαρμιντάρπη, η ντακόγα βεκτουά, τη μανιφίκ. Εβάν. Ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο λέει Μαράκη, περίμενε, πρέπει να το δω αυτό το μήνυμα. Επειδή είπα για τα love και τα λοιπά, που ήταν λίγο ηρωνικά, κατ' εμέ, κατά τη γνώμη μου ρε παιδί μου, ότι το κόλλησα το αριστερό ένσημο της ημέρας. Μπράβο και
1: γενικά στο Sky και στον Όμιλο δουλεύουν αριστεροί. Επίσης θέλω να σου πω ότι ποια Μαντόνα και Ροζ Κορδέλες λέει κάποιος, να βγαίνει η γογάρα τσαμπά με το κουμποσχήνι και να λέει ένα χειροκρότημα για τα παιδιά της ορχήστρας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια. Continually.
0: Σάββας, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Σάββα!
0: Ήμουνα διακοπές λέει στην Νότια Εύβοια κάθε μέρα και μια έκπληξη, υπέροχη κύκνη στο Μαρμάρι.
1: Κύκνη?
0: Ναι, έχουμε κύκνη στο Μαρμάρι.
1: Τι έχετε καπνίσει?
0: Αλήθεια, έχουμε κύκνη στο Μαρμάρι. Είχαμε δύο πριν από 2-3 χρόνια και τώρα έχουν γίνει 6-7-8.
1: Είναι κύκνη, δίνουν ρέστα.
0: Ναι, δεν φεύγουν. Έχουμε κύκνη στο Μαρμάρι. Τι πρόβλημα έχετε δηλαδή? Δεν αξίζουμε κύκνη στο Μαρμάρι? Τι πρέπει να έχουμε, μονοκότες?
1: Τραγουδάμε.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Το κύκνη, ο άρμα.
0: Ναι, έχουμε κύκνη στο Μαρμάρι. Έρχονται στις ταβέρνες, τρώνε. Είναι λιγάκι.
1: Πώς κάνουν οι κύκνοι?
0: Κάνουν κάτι περίεργο. Ναι. Και άμα του πετάξει ψωμί, τσαντίζονται.
1: Τι, δεν τρώει κανένα το ψωμί?
0: Ναι, ρε. Πέτα κανένα γαύρο, ρε. Πέτα καμιά μαρίδα.
1: Έλα λίγο να σου πω. Θα ρω που λέει. Πέτα κανένα γαύρο στον κύκνο. Που με πάτε, ρε, από τις μασχάλες. Πέτα ρε κανένα γαύρο στον κύκνο. Πά! Έκλαψα με τη μίμηση τσουβέλα αστυνομικού καρδιτσιώτη. Ρε, παιδιά, για όνομα του γελάει ο κόσμος να πούμε το. Είναι δυνατόν τώρα ο Παπακρουσές εδώ?
0: Και όποιος έχει τα άντερα, ας πετάξει ρίζι μέσα στην εκκλησία.
1: Δεν, oh, έχει,
0: δεν υπάρχει πλέον.
1: Έχει εκπομπή ο Ευαγγελάτης. Εδώ κυρίες και κύριοι. Για να βγει από το ιερό μέσα. Κυρίες και κύριοι, εκτυλίχθηκαν πολύ άσχημα πράγματα. Εδώ ο ιερέας.
0: Ένα-δύο.
1: Ανέστητο τον παπά Ματζούφι, πώς τον είπανε. Μάλιστα.
0: Και χωρίς να κάνω spoiler, λέει κάποιος, σας εγώ ετοιμάζεται και άλλη ταινία, sequel, και ονομάζεται Ιλιάδα.
1: Τι λες τώρα, αυτό θα είναι έπος.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι content. Ακριβώς. Αυτό είναι content.
0: Σε παρακαλώ. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, αυτό ήταν και το πραγματικό χέρι του Θεού.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Καλημέρα Θοδωρή. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ναι, είναι παντρεμένη με το Spider-Man. Το... Συγγνώμη, η δική μου έτσι βιάστηκα.
1: Καλά. Ο Spider-Man είναι ο Holland που έστειλε μήνυμα στο Holland, το ξέρει, και τον έγραψε κανονικά.
0: Ναι.
1: Επειδή τον προφέρουν Holland, λέει θα του στείλω μήνυμα. Το είδε. Τώρα μιλάμε για ο Tom Holland, παγκόσμιο αστέρα. Ναι. Είναι ο Spider-Man. Και δεν του απάντησε ο Holland. Του μπαίνει κανένα κουνάβι να
0: μπορεί,
1: το πάρω.
0: Μπορεί να μην τον ξέρει κιόλα.
1: Όχι, λέει, μπορεί. Με αγνόησε. Δεν ασχολείται ο Χάλαντ με αυτά.
0: Πιστεύω ότι δεν ασχολείται. Ναι.
1: Ξέρει ακριβώς ναι. Ποιος είναι και τον έγραψε κανονικά. Ο Χάλαντ. Αυτό πιστεύω ότι είναι.
0: Στέλνει μηνύματα σε λάθος ανθρώπους, έχω να πω εγώ. Αν έστελνε μήνυμα σε εμάς, δεν θα τον αγνοούσαμε. Αλλά.
1: Θέλει να τον να μου στείλει μήνυμα ως Spider-Man. Πάντε τώρα με το κανό σας τώρα. Ποιος τα θυμάται αυτά τώρα? Κανένας δεν τα θυμάται. Έλα. Όλοι θυμούνται την Ισπανία. Τι?
0: Α, βγαίνει
1: σε 10 μέρες.
0: Μην το σποϊλάρεις τώρα κι εσύ.
1: Είναι ένας άνθρωπος αράχνης.
0: Μην το λέτε.
1: Έλα. Έχει κόκκινη μπλε στολή. Άσχετη ερώτηση, μια που όλοι ρωτάνε άσχετα πράγματα.
0: Είναι η εκπομπή.
1: Ναι, αυτή είναι η εκπομπή. Λείπω στο εξωτερικό χρόνια. Γιατί δεν βάφουν διαγραμμίσεις του δρόμου στην Ελλάδα? Γιατί, φίλε, νοητά εμείς μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις.
0: Και να βρούμε την ευθεία μας.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας έχει τη δική του ευθεία στην Ελλάδα.
1: Έχουμε αυτοοργάνωση. Δεν χρειαζόμαστε το κράτος να βάλει γραμμές.
0: Και θα μας βάλει τώρα σε μία σειρά, θα μας βάλει το κράτος.
1: Σκεφτόμαστε έξω από το πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Out of the box. Έχεις συμβεβλημένο συνεργείο. Με ακούμπησες. Δεν βλέπεις που πας. Καλημέρα, ένα μουντιάλ λέει κάποιος χρήματος, υποκρισίας και ρατσισμού που στο τέλος δικαιώθηκε το ποδόσφαιρο και κέρδισε η καλύτερη ομάδα εναντί μιας μέτριας τυχερής.
0: Εντάξει, δεν θα την έλεγες και τυχερή την Αργεντινή μέχρι. Δεν ήταν μόνο η τύχη αυτή που την έφερε και που την έφερε, θα ήθελα να πω.
1: Α, η Βάσο με ενημερώνει, υπάρχουν νεότερα. Ο Χάλαντ δέχτηκε την πρόσκληση του Χόλαντ, έστω και πολύ αργά. Το σκέφτηκε, λέει η Βάσο. Βάσο, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Εντάξει, ορίστε. Γιατί θα τον έπιασαν από δίπλα παραδίπλα.
1: Έλα λίγο εδώ. Έτσι,
0: ρε φίλε.
1: Κοινωνιακά αυτό είναι.
0: Καλά, μωρέ. Έχει δει πόσου followers έχει?
1: Δεν με νοιάζουν αυτά. Έχει δει πόσα γκολ έχω εγώ με την Νορβηγία? Βλέπω κύκνους στο Μαρμάρι. Να κόβουμε και να κοιμάμε. Δεν ξέρω τι. Αν υπάρχουν αυτοί οι κύκνοι ή από το φαΐ.
0: Ρε, υπάρχουν αυτοί οι κύκνοι.

0: Δεν είπε βόρεια έδρα, νότια έδρα, πρέπει παιδιά. Μην ακούτε ό,τι θέλετε. Φίλε ακροατή, το μαρμάρι δεν είναι στη βόρεια έδρα. Το ξέρουμε ότι δεν είναι στη βόρεια έδρα το μαρμάρι. Και λίγα νευράκια βλέπω για Δευτέρα. Εντάξει, και εμείς ήμασταν την Αργεντινή και με το Μέση, αλλά δεν κάναμε έτσι. 43 βλέπουμε αυτές τις μέρες. Άρα θα ανέβουν και τα νεύρα. Λοιπόν, έλεγες για το Ρόδρυ πριν. Και έχω να σου πω ότι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι, τα στατιστικά λίγο τον δικαιώνουν για το τίτλο του MVP σε αυτό το Μουντιάλ. Ολοκλήρωσε το παγκόσμιο κύπελο με τις περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε διοργάνωση. Ξεπέρασε τις 650 εύστοχες πάσες.
1: Παράλληλα.
0: Έτσι. Διατήρησε ποσοστό επιτυχίας 93%.
1: Αφού η άλλη ήταν πίσω, την έδινε, την ξανά έπαιρνε.
0: Και ξανά. Θέλω να σου πω, επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, γιατί πήγαινε και μπροστά, δεν ήταν μόνο πίσω.
1: Πόσες είχε?
0: 170.
1: Αφού η άλλη.
0: Εντάξει.
1: Παίζανε παραπάνω χάφτς, είχαν πεθάνει. Και είναι πιο εύκολο να το κάνεις αυτό όταν τα μπακ σου μπορείς να την γυρίσεις πίσω, είναι δίπλα σου. Έχεις πάει στο τελευταίο τρίτο και τα μπακ είναι στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν παίζεται.
0: Δεν
1: παίζονταν.
0: Και τα χρυσά γάντια πήγανε στον Σιμών. Βέβαια, να σου πω κάτι.
1: Ένα γκολ έφαγε.
0: Ναι, ένα γκολ έφαγε. Από το τελικό όμως θα μπορούσε να το πάρει ο Μαρτίνεθ. Που έβγαλε τα αυγά. Τα έβγαλε. Και να σου πω και κάτι. Και ο Σιμών μια φορά έπιασε την μπάλα στον τελικό.
1: Τι να κάνουμε, αφού τα άλλα τα παιδάκια δεν τη δίνουν την μπάλα. Πώς θα επέμβει.
0: Από την καλύτερη θέση δεν τον τελικό έχω να σου πω.
1: Άρχοντας. Αυτός και ο Τραμπ ήταν καλύτεροι.
2: Give me the trophy. Αίδρωτος. I want the trophy. China.
1: Το αίδρωτος το λέγατε κι εσείς.
0: Βέβαια. Σε παρακαλώ.
1: Αυτές είναι λέξεις. Μάθετε ελληνικά από τα ράδια.
2: Μάθετε ελληνικά, ρε.
1: Έχετε κι εσείς όμως αυτές τις έγνοιες που πετάγονται, που ψιθυρίζουν εκεί που πίνεις τον καφέ. Τσέκαρε στο σπίτι, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε και εμείς απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance. Γιατί ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται πολύ, πολύ λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας και η Big Win, η οποία εδώ και 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε στο New Jersey. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φεραν Τόρες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους της παράτασης. Δεν προχωράει μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζονται οι συζητήσεις των Ερυθρόλευκων με τη ΧΑΛ για την παραχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη, δίχως να υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και ο Ταρέμι, ο οποίος έφτασε στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την πράσινη ΠΑΕ με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία εν ώψη ΠΑΞΗ μετά το χθεσινό ρεπό, ολοταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangua από την Χάπολη Μπερσεβά έχει μπει η ΑΕΚ σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρεται, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών η Κιτρινόμαυρη, την 5η η επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κοντιμίλερ Μακιντάερ προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Την απόκτηση του 35χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιόβιτς για 1+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Η μέρα Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά, ενώ σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, Τέλης Μιστακίδης. Τον Ισπανό επιθετικό Χωσέλου φέρνει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ Ιταλός δημοσιογράφος. Σύμφωνα με τον Ωράτσιο Ακομάντο, ο 36χρονος που έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα του Κατάρ, προτάθηκε και εξετάζεται η περίπτωσή του. Ρεπόχθες για τους παίκτες που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμου Κίεβου. Τον δανεισμό του Ντούντου Ροντρίγκε στην ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες ο Τόμ Ντελεμπασίρου για λογαριασμό των κίτρινων, με τον 26χρονο μέσο να περνάει σήμερα από ιατρικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνά του Γκστάτ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open, καθώς ιτήθηκε 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρέιτσίκοβα. Σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Mannschaft μέχρι το 2030 ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει η υπογραφή των συμβολέων και η παρουσίαση του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: με πόρτες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Για πάμε τώρα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν ακούω.
1: Δεν ακούγεται. Για να δούμε τώρα.
2: Ένα, δύο, τρία.
1: Μπράβο, τώρα ακούγεσαι.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Κυριάκος Σταθερόπουλος, κάνει το σταυρό γιατί κάτι πατήθηκε από την κορυφή.
1: Είδες, έκανε το σταυρό του, ακούστηκε.
2: Είδες. Ή από εδώ, του από εκεί. Δεν το είπαμε την πρώτη ώρα. Αυτοί είμαστε και πάμε μέχρι τις 10. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλά τα μηνύματα στον απόϊχο του τελικού, το καταλαβαίνετε. Για τα μάτς που έρχονται την Πέμπτη θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Ανυπομονώ και τα απόνερα του τελικού.
2: Ανυπομονώ να δω πραγματικό ποδόσφαιρο. Έλε αυτό.
1: Άντε τώρα, έλα, πηγαίνετε σπίτια. Ελάτε σε καμιά Μύκονο. Έλα για μάλ.
2: Κουράστηκα.
1: Έλα μωρέ που κουράστηκα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο βαρέθηκα να βλέπω μπάλα. Σοβαρά μιλάω.
1: Όχι, εγώ δεν βαρέθηκα.
2: Όχι, κουράστηκα με αυτή την ένταση και αυτή τη φασαρία. Κουράστηκα. Θέλω να δω γιούρο.
1: Ξέρεις τι, μου άρεσε στην αρχή γιατί ήταν και τα Καποβέρντε, ήταν και αυτά.
2: Ναι, μετά έγινε τοξικό τελείως.
1: Μετά έγινε. Κερδίστε και
2: την φασαρία.
1: Κάντε και ομάδα να κερδάτε και την διαιτησία και τέτοια. Ακούστηκε πάρα πολύ η διαιτησία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πάρα πολύ. Και εντάξει, και το λέμε εμείς που βλέπουμε και Super League.
2: Εγώ Βραζιλία είμαι και κουράστηκα.
1: Καλά,
2: να φανταστείς. Θέλω, ναι, εντάξει. θέλω να δω το γύρο, να δω έτσι αγώνες 6 ώρα, 8 η ώρα, 10 η ώρα και να τελειώνει το παραμύθι. Να έχω μια εικόνα, 2, 4 ώρα. Άντε από εκεί πέρα. Άντε να έρθει το γύρο κανονικό. Ούτε hydration break θα έχουμε. Γύρο στην Αγγλία. Δεν θα έχουμε hydration break.
1: Δεν θα έχει, όχι. Και θα παίζετε και σε κανονικές ώρες.
2: Ναι, αυτό. Το 6 ώρα, 8 η ώρα, αυτό, 10 η ώρα max. Ναι. Γεια σας. Δηλαδή, ωραία μπάλα, ωραία γύρω. Τακτικές, ωραία. Ναι. Αυτά όπως πρέπει.
1: Είδες τελικά δεν σε κούρασε το ποδόσφαιρο.
2: Με κούρασαν οι Λατίνοι, μωρέ. Εντάξει. Για νύχτα γνωριστήκαμε, καιρό τεθήκαμε.
1: Η Μίλαν έβγαλε την επαιτειακή φανέλα της για τα 20 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση του Champions League, η οποία ήταν κατάκτηση στην Αθήνα. Και έχει μία ατάκα η οποία είναι ραμμένη πάνω στην φανέλα, στα μπαρισμένα, ναι, που λέει: για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μία Αθήνα.
2: Ναι, εντάξει, λόγω του Λίβερπουλ και της ανατροπής.
1: Ναι, λόγω της ανατροπής, του αγώνα, του τελικού της Κωνσταντινούπολης.
2: Νομίζω θα πει πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μου. Α, οκ.
1: Άλλο και τέτοιο. Όχι. Ού πήγε το μυαλό σας, όχι. Για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει πάντα μία Αθήνα. Αυτό παραπέμπει λοιπόν στους δύο τελευταίους τελικούς του Champions League που έπαιξε η Μίλαν. Όπου στον τελικό της Κωνσταντινούπολης είχα μάσο ημίχρονο διπλό τελικό. Εννοώ ως προς τον νικητή.
2: Ναι. Σε ημίχρονο έχει τελικό.
1: Κάποιος κέρναγε στο ημίχρονο.
2: Εγώ. Ναι. Εγώ. Και μου πήραν τα λεφτά πίσω στο. Δεν υπήρχε πρώιμη πληρωμή τελικά. Ήταν before it was cool, τα έπαιρνα εγώ τα στοιχήματα ως Μίλαν. Αλλά ναι. Το άλλο που θυμούνται είναι το Μίλαν Μπαρτσελόνα 4-0.
1: Ακριβώς.
2: Και το match με τη Λίβερπουλ, έτσι. Με τον Ινζάγκη σε πλάτη. Που... Ναι. 2-1 ήταν αυτό. Το άλλο τελικό. Το άκανε 2-1. Δύο γκολ ο Ινζάγκη. Ένα κατά λάθος και ένα πλασέ. Μπάστε.
1: Καλά θυμάμαι.
2: Ελά τα Αθήνα με Μίλα να μπέξετε. Τύπο. Μόνο η Άκ την κέρδισε. Όχι ο Καράφλας.
1: Έτσι, μπράβο. Μπράβο.
2: Ναι, να μην κέρδισε. Ε. Ναι, και 3-1 εσείς. Εμείς όχι. Δεν έχουμε παίξει.
1: Γι' αυτό. Οπ, αίτητος ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν λέει για το φιλικό.
1: Αίτητος ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι φιλικό Αμερική, το ξέρω, αλλά κανονικά επίσημα.
1: Για τα επίσημα, λέμε, παιδιά, για τα επίσημα.
2: Επίσημα, να γράφει. Οκ, μεγάλη Μίλαν, εντάξει, στην καρδιά μας η Μίλαν, αυτά, στην καρδιά μας η Μίλαν, τελευταία.
1: Αυτό, τέλος.
2: Στην καρδιά μας η Μίλαν. Ευτυχώς πήραμε και το πρωτάθλημα τότε, πριν 3 χρόνια, πότε το πήραμε, πέρασαν 3-4. Η Μίλαν, δεν με προσέχεις ρε κυρία. Πριν 2,5 χρόνια, εντάξει, αυτό.
1: Έτσι όπως το είπες ρε Αλέξανδρε, λέει άντε να έρθει το γιούρο, ακούστηκε λες ήταν σε 3 μήνες. Παιδιά μην νομίζετε, ξέρετε.
2: Περνάει ο χρόνος νεράκι, είμαστε εδώ 9 χρόνια.
1: Εδώ
2: 9,
1: αυτό θα λέμε 11 χρόνια, 9, τα καλύτερα μας. Η 11η χρονιά θα είναι η καλύτερη μας, να ξέρεις. Αυτό που λέγαμε το 2020 είναι η χρονιά μου, θυμάσαι που το λέγαμε.
2: Ναι.
1: Όλοι το λέγαμε.
2: Έχει δίκιο ο Στέφανος εδώ. Το πραγματικό ποδόσφαιρο παραμένουν τα φιλικά στα λιβάδια της Ολλανδίας.
1: Ακριβώς.
2: Μονοκάμερο, μόνο όρθιοι και δηλώσεις ότι χρειάζονται μεταγραφές. Μόνο όρθιοι. Και να ακούγεται πίσω.
1: Και να ακούγονται όλοι πίσω.
2: Ρε τον είδες, ρε μακά, το είδες. Παρακαλώ το βάλει.
1: Και φωνάζει και ο βοηθός από τον πάγκο.
2: Έλα,
1: κίτρινη, δώσε κίτρινη! Δώσε κίτρινη!
2: Σχολή τσάλινα! Τέτοια, τέτοια. Για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει ένας Ολυμπιακός. Από μείον 19. Ο Πρίτες, ο Άγιος Γιώργιος.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι. Ναι, το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Θέλω καταρχάς να καλημερίσουμε τη φίλη μου την Αντωνία.
1: Γεια σου, Αντωνία.
0: Έτσι. Τη φωνή μες στο μυαλό μου. Αυτό. Ποια? Είναι η φωνή μες στο μυαλό μου. Ακούω φωνές, είναι της Αντωνίας. Κατάλαβες αυτό.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Πρώτη φορά το ακούω, αλλά δεν ανησυχώ. Κάτι θα είναι αυτό. Ένας φίλος λέει: για κάθε Κωνσταντινούπολη θα υπάρχει μια τουαλέτα με το κόψιμο που μου είχε πιάσει με δηλητηριασμένο λεχματζούν.
0: Συμβαίνει και αυτό.
1: Πω, και είχε τη σαλτσούλα τη δυνατή.
0: Να σου πω, έχω δει στην Κωνσταντινούπολη πώς πουλάμε εμείς κάστανα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Πουλάνε μύδια.
1: Ναι, ένα τα τρώει σε, πόσο, στο TikTok.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Εντάξει. Πόσο να μη σε ενδιαφέρει η ζωή σου. Πόσο να μη σε ενδιαφέρει η ζωή σου, ναι, να μη σε ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Έτσι. Γιατί σε κάποιον θα λείψεις. Ή θα γυρίσεις λειψός από την Κωνσταντινούπολη σίγουρα. Δηλαδή χάσε 5 κιλά σε μία μέρα. Να τρως μύδια στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στο
0: από
1: δρόμο.
0: Πλανόδιο.
1: Μη φοβάσαι,
0: που
1: δεν
0: λένε, λέει, πλίντα και όσα δεν ανοίγουν, μην τα ανοίξεις μόνος. Είναι καλά, εντάξει. Είναι ο τύπος εκεί πέρα και λέει: άνοιξε τώρα.
1: Ανοίξε
0: τώρα. Άνοιξε τώρα, κρατάω την οικογένειά σου.
1: Το 21 το περιμήλαν και έχουμε 26.
0: Ναι, παιδιά,
1: δεν μας λείπουν συνέχεια χρόνια.
0: Εδώ σου λέω, εγώ έλεγα γιατί. Για του Κιούρ. Η Κιούρ ήταν πριν από 3 χρόνια εδώ και ήταν το 19.
1: Αυτό λείπουν κάτι χρόνια.
0: Μας λείπουν χρόνια.
1: Τα έχω πει στα βίντεο αυτά. Μας λείπουν 10 χρόνια γενικά. Έχει ζέστα σήμερα, λέει κάποιος άλλος.
0: Θα έχει και αύριο και μεθαύριο. Θα πιάσει μέχρι 43, είπαμε. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Όλα καλά. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Έχει πάει και 20 του μήνα. Είναι και του προφητηλία. Δεν θα πιάσει ζέστη.
1: Τα ηλιός γυρνά ο καιρός αλλιώς. Το λέγανε οι παλιοί. Και όποιος κράνει, γιατρό δεν πιάνει. Ναι.
0: Ήθελες τσουβέλα την Αργεντινή στο τελικό. Η χειρότερη ομάδα που έχει αγωνιστεί σε τελικό. Εσύ ποιον ήθελε.
1: Εγώ δεν ήθελα, ήθελα την Αργεντινή.
0: Εγώ ήθελα.
1: Εγώ Αγγλία ήθελα.
0: Ήθελες Αγγλία,
1: ναι,
0: να αντιμετωπίσει αυτή την Ισπανία.
1: Έλεγα να θα πάει η Αγγλία, πίστευα θα πάει η Αγγλία, ναι, ναι, στο τελικό, ναι, και όχι η Αργεντινή. Αυτό το είχα πει.
0: Καλά.
1: Απλά κάτσαν όλοι πίσω. Μετά βάλανε όμως 6 στο μικρό, υπέροχο τελικό.
0: Α, φανταστικό. Τέλειο. Έλα, βάλτε κι εσείς.
1: Και βάλτε κι εσείς.
0: Και κλαίγανε μετά.
1: Καταργήστε το μικρό τελικό, έχω τσακωθεί με όλους.
0: Δεν το καταργήσανε γιατί έπρεπε να δουν πώς θα μοιράσουν τα εκατομμύρια. Καταργήσε.
1: Ωραία. Εγώ έχω πει να μην παίζει το μικρό τελικό και για να είναι δίκαιο απέναντι σε όλους. Ναι. Έχουμε δύο ημιτελικούς. Αποκλείονται δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Η ομάδα που έχει βάλει γενικά τα περισσότερα γκολ στο τουρνά να βγαίνει τρίτη.
0: Ανάμεσα βαθμολογία.
1: Να βγαίνει τρίτη.
0: Α, κατά μα κατά σου κουντουμπέ.
1: Όχι, έχεις βάλει 20 γκολ στο τουρνά, θέλουμε να προωθήσουμε το ποδόσφαιρο, ναι, και ο άλλος 9. Πάρε την τρίτη θέση. Αυτό. Σε μικρός τελικός. Και παίξτε και το 5-8 πάλι και να ξαναγίνει και το Μουντιάλ. Μου λέει ένας, είναι σαν την Ολυμπιάδα. Στην Ολυμπιακούς Αγώνες παίζουν λέει, κατάταξη 5-8. Γιατί δεν παίζουν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Δεν είναι, μου λέει, για μετάλλιο και γιατί παίζουν, του λέω. Είναι για το μετάλλιο. Και 5-8 γιατί παίζουν.
0: Σε ένα τελικό του μήκους,
1: ναι,
0: αγωνίζονται 8 ομάδες.
1: Α,
0: δεν πάνε, πώς το λένε, όμιλοι. Ο Τεντόγλου
1: στον ομαδικό
0: με τον
1: αθλητισμό, στο πόλο, ας πούμε, για χρυσό μετάλλιο, παίζουν μικρό τελικό. Ναι. Λέω παίζουν και 5-8, ναι, κατάταξη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ας παίξουν, ναι, ναι, ναι, ναι, 12, ως 12. Ναι.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή τώρα η Αγγλία που χαίστηκε πάνω της με την Αργεντινή και κάτσε πίσω, έβαλε 6 γκολ στη Γαλλία. Που από αποθέωση του ποδοσφαίρου 10 γκολ. Αποθέωση. Άσε μας μωρέ, άσχετε.
0: Ο Σπυρόπουλος δεν είπε, λέει. Εντάξει, μάλλον τα γκολ του Σαββατοκύριακου μπήκαν στο μικρό τελικό.
1: Ό,τι ήταν μπήκε στο μικρό τελικό. Δεν περίσευχαν για το τελικό. Κάτσε εδώ, 10 γκολ. Η Γαλλία που δεν έκανε σουτ με την Ισπανία, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα του Ντεμπελέ, έκανε 4-6. Αποθέωση του ποδοσφαίρου.
0: Και τελικά να σου πω κάτι. Και να σου πω και κάτι. Ο Λιονέλ σκαλώνει, αλλά ο σκαλώνει δεν Λιονέλη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Η μπύρα παγώνει.
0: Έτσι.
1: Το παγώνει δεν μπύρα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Δεν πεπώνει.
1: Πώς μας φάνηκε, κόψε αχίλια τράχονες ο αγώνας. Πολύ ωραία, 4-6. Μπράβο, Φωτάκι. Μπράβο, Εμπαπέ. Ο αδερφός είναι φαντάρος. Η Αλαφώτη. Γκολ, η Ρουφιάνα. Άστα. Αυτά.
0: Ας τους να φάνε μύδια στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία. Φυσική επιλογή ή δαρβινισμός λέγεται. Συμφωνώ.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί που τρώνε μύδια. Την παθαίνουν αυτοί που πάνε σε ένα εστιατόριο.
0: Να σου πω, είναι
1: καλά, εγώ άμα φάω μύδι, σαν μια μύδι, θα δεις. Άστα.

0: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα τυχαία. Γυρνάω Μαρία από τα ταξίδια, έτσι. Ναι. 7 ώρες. Δεν ακούω μουσική, δεν κάνω τίποτα στο αυτοκίνητο. Απλά οδηγάω. Δεν βάζω
1: ναι,
0: μουσική.
1: Είναι μούγκα.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς.
0: Μούγκα. Και ή είμαι με την Εύα ή μόνος μου. Μούγκα. Δεν βάζω μουσική. Απλά οδηγάω.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα. Ναι. Και λέει ότι τα 6 χαρακτηριστικά σκέφτονται πιο βαθιά από τους περισσότερους. Εκτιμούν την πνευματική διάβγεια. Απολαμβάνουν τη μοναχικότητα όσοι το κάνουν αυτό.
1: Αυτοί που δεν ακούνε μουσική.
0: Ναι, ναι, στο αυτοκίνητο. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διαθέτουν αξιοσημείωτη υπομονή. Έχουν ανάγκη την ηρεμία για να αποδώσουν.
1: Υπομονή ή διαθέτεις. Αυτό να το
0: καλά, ναι. Αλλά επειδή σκέφτομαι παραστάσεις, σενάρια και επειδή σκέφτομαι πάρα πολύ όταν οδηγάω, τραγούδια, τέτοια ιστορίες, πάω, γυρνάει το μυαλό μου, δεν ακούω μουσική. Δηλαδή, αν βάλω μουσική, θα είναι 20 λεπτά στο τρίωρο. 25.
1: Σόβαρα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν έχω στικάκια, δεν έχω τίποτα.
1: Καλά, εγώ δεν μπορώ γενικά χωρίς μουσική. Δηλαδή, και στο σπίτι που είμαι, με το που θα μπω σπίτι, με το που θα ανοίξω το μάτι μου, θα βάλω μουσική. Δεν γίνεται μέχρι το βράδυ που θα ανοίξει τηλεόραση, ξέρω εγώ, 8-9 ώρα το βράδυ.
0: Α, okay,
1: δεν μπορώ χωρίς μουσική.
0: Βλέπω βίντεο, εγώ γκολ παλιά και τέτοια. Έτσι,
1: την ώρα που οδηγείς.
0: Όχι.
1: Α.
0: Στο σπίτι.
1: Εντάξει. Τρόμαξε.
0: Και δεν μπορώ συνοδηγός. Με βάλανε συνοδηγό, έκαναμε το 2 φορές. Δεν ξαναμπαίνω ποτέ.
1: Πατάς φρένα και τέτοια.
0: Τι πατάω φρένα. Στρίβεις. Νομίζω ότι θα πέσω πάνω στα δέντρα, θα πέσω πάνω στα
1: χειμώνα. Κάνει την άκρη.
0: Δεν, ναι, ναι, με τίποτα. Σφίχτηκε το στομάχι μου. Μην μου ξαναφέρετε να είμαι συνοδηγός. Οδηγός εκεί. Κάματος.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι συνοδηγός.
0: Αλήθεια. Αυτή είσαι,
1: ναι,
0: δίδυμος,
1: ναι. Τέτοια είμαι, τέτοια είμαι, ναι.
2: Εγώ κάνω που είσαι στη θέση, μην με σκοτώσει που σαν να μου κάνει, εγώ σε αγαπάω.
0: Αυτό ήταν.
1: Βέβαια, χθες που γύρισα από Πέρδικα, 5 ώρες ταξίδι.
0: Που εγώ... σκέφτηκα κατευθείαν.
1: Ε? Άλλη Πέρδικα είναι αυτή, τι μόνο η Αίγινα έχει Πέρδικα. Δεν κατάλαβα. Από Καραβοστάσεις, σε βολεύει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Καραβοστάσεις, είναι μια παραλία. Παραλιάρα. Λοιπόν, έξω από την Πάργα, ρε παιδί, 5 ώρες ταξίδι. 5 ώρες.
3: Μόνο 5 ώρες είναι.
1: Ναι. Τι μόνο είναι, πόντο. Πόσες θέλεις να είναι. Τι μόνο. Τι μόνο.
0: Πόσο
1: ήταν
0: να
1: με τον παλιό του δρόμο. Λοιπόν, μόνο μουσική. Δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Δεν παλεύονταν.
0: Ένας ψεύτης λέει: όσοι είδαμε over 11 corner, over 11 σου την εστία και over 5 κίτρινες κάρτες, τα κονομήσαμε. Ψέματα.
1: Καλά.
0: Δεν τα κονόμησες γιατί τα corner ήταν 10. Δεν μετράει σε καμία στοιχηματική το corner. Μετά την παράταση. Τα corner μετράνε στην κανονική διάρκεια. Σε έπιασα, τα corner ήταν 10. Οπότε
1: δεν μπορείς να παίξεις και παράταση.
0: Έξτρα.
1: Ναι.
0: Μετά, αν παίζεις σε μια στοιχηματική, ανοίγει άλλο. Ο corner παράτασης.
1: Να βάλεις ότι εγώ θέλω 3. Συνολικά και όλα
0: δεν
1: μέσα.
0: Υπάρχει επιλογή.
1: Όχι, δεν υπάρχει επιλογή.
0: Ένας ψεύτης εμφανίστηκε εδώ. Εντάξει. Πώς φάνηκε. Εγώ λέει κάποιος δεν μπορώ 25 λεπτά χωρίς μουσική όλη τη μέρα, όχι μόνο στο τρίωρο. Εντάξει ρε παιδιά,

0: Επίσης, Μαρία, κάνε ένα διάλειμμα. Βγαίνεις από τα μάξι μου, τέτοια αλλαγή θερμοκρασίας, λες και είμαι δράκος. Θα παίξουμε μια άμυνα. Το μπάσκετ κάνει χαρούμενο μια πάσα δύο ανθρώπου. Του ρίξε καπάκι.
1: Λοιπόν, αν σου άρεσε λίγο το καραβοστάσι, overrated και τεμέ, οκ. Να πας σαρακίνικο. Σαρακίνικο ξέρω μόνο στη Μήλο. Δεν ξέρω, υπάρχει. Αλλά προφανώς υπάρχει και άλλο. Δεν το ξέρω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το καραβοστάσι.
0: Η Μαριαλένα έχει μια παρατήρηση. Η εκπομπή μας, Μαρία, έχει γίνει σήμερα δελτίο παραπώνων. Κόψτε τα ονόματα στα τατού. Δεν γίνεται πάνω στο παιχνίδι, ξέρεις ποιο παιχνίδι, να βλέπω Μυρτό γραμμένο για να συνεχίσω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Στο σεξ πάνω άλλο και γραμμένο Μυρτό, κάνανε σεξ η Μαριαλένα, το είδε, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτό. Στο επεξήγησα.
1: Μπορεί να ήταν η μαμά του.
0: Χειρότερο.
1: Ξαφνικά έρχονται.
0: Μα Μυρτό λέγανε My Beach. Τη σκύλα μου. Μυρτό λέγανε τη σκύλα μου.
1: Πάγωσαν τα πάντα.
0: Έγινε τα μάξιμα.
1: Το 5. Το WhatsApp λοιπόν μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κατά των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο Οδηγό Κτέλ. Αν οδηγείς το κτέλ και δεν βλέπεις το δρόμο είναι πρόβλημα. Αν ο δρόμος δεν βλέπει το κτέλ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λέει, αν δεν υπάρχει ούτε λεωφορείο ούτε δρόμος τότε είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελπίζω, δεν μιλάγαμε για τέχνη τόση ώρα, να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom είναι εδώ. Γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζεις στην Big Win.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κεφισού από το ύψος της Λένορμαν ως τη γέφυρα Αχαρνών και στην κάθοδο από Αχαρνών προς Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιοσίων ως τη Μεταμόρφωση, καθώς και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη, στα δύο ρεύματα της Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στο Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας από τον Αμερικανικό στρατό κατά Ιρανικών κέντρων διοίκησης και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Διαμορφώνεται στα 90,5 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 2,78%. Αν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε στον Sky ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό.

0: εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και με το ερώτημα, είναι η Σακύρα για το παγκόσμιο κύπελο ό,τι είναι η Μαρέα Κάρι για τα Χριστούγεννα. Συνεχίζουμε.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Συνεχίζουμε στο τελευταίο ημίωρο. Δεν έχουμε κάνει κανένα story.
1: Δεν πειράζει, αύριο Μαρία.
0: Δεν πειράζει. Αύριο. Δεν πειράζει. Άνθρωποι είμαστε.
1: Άνθρωποι είμαστε. Και εμείς. Είμαι ο μόνος. Λέει κάποιος που δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο Μαρία. Που παίζει Ισπανία, αλλά που παίζεται όταν παίζει Ισπανία βαρετό. Με τη Γαλλία στο 65 πήγα για ύπνο. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε. Και εγώ βαριέμαι, τι να σου πω. Αλλά είναι τέλειο. Τι να κάνω.
0: Όχι, εμένα μου
1: αρέσει. Εγώ δεν περνάω
0: εμένα
1: καλά.
0: Με τις εγώ περνάω, δεν περνάω καλά. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να φαίνεται, να δείχνουν οι παίχτες ότι ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται ο συμπαίκτης τους και να κάνουν.
1: Παραξέρουν όμως.
0: Εντάξει, παραξέρουν. Και δεν το ξέρουν οι αντίπαλοι. Τι να κάνουν τώρα.
1: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο.
0: Βρείτε τρόπο να κερδίζετε και την Ισπανία.
1: Θέλω η εθνική μας να πάει στο γύρο. Αυτό θέλω τώρα.
0: Θα σου πω ότι από Σεπτέμβρη. Να το δούμε λιγάκι από Σεπτέμβρη. Δώσε μου λίγο.
1: Θέλω να πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε κληρώσεις. Κληρώσεις UEFA. Ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν κατά σειρά τον αντίπαλό τους σε τρίτο προκριματικό Champions League, τρίτο προκριματικό Europa και τρίτο προκριματικό Conference.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, με τη διαφορά ότι η Θεσσαλονίκη και το Τριφύλλι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από το δεύτερο γύρο.
1: Ένα.
0: Λοιπόν, μία η ώρα το μεσημέρι ο Ολυμπιακός θα μπει στην κλήρωση για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, θα αγωνιστεί 4 ή 5 και 11 Αυγούστου με μία εκ των Union Saint-Gilloise, που είναι ο Ακτύπης, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς και Νέιμέχεν. Τι διαλέγουμε? Εγώ θα πω Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς.
1: Χάρτς.
0: Ναι. Εννοώ αυτό το ζευγάρι.
1: Εγώ θέλω Χάρτς.
0: Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, Μακάμπι Τελαβίβ ή Σερίφ. Α, εντάξει, εδώ έχει ζευγάρια, δεν το λέω. Α, θα γίνει πολύ κουραστικό. Λοιπόν, η κλήρωση του ΠΑΟΚ είναι στις 2. Η κλήρωση του Παναθηναϊκού είναι στις 3. Εντάξει. Good luck. Είπαμε και για το ψυχοπαθινάρκης που δεν έφευγε από το πλάνο με το κύπελο. Πώς να μας φανεί, ρε παιδιά, το φανταζόμασταν. Δεν
1: αυτό
0: έφευγε.
1: Να πω ήταν μήνυμα, το διάβασε η ζαφυρά του.
0: Ναι, το διάβασα. Δεν κόλλησα ακόμα ένα αριστερό ένσημο.
1: Ναι.
0: Τον τραβολογούσε ο Ινφαντίνο, ρε, φύγε από το πλάνο. Δεν έφευγε και φαινόταν ξεκάθαρο ότι το έκανε επίτηδες. Ότι δεν ήξερε και καλά που έπρεπε να είναι και πότε έπρεπε να είναι. Εγώ αν ήμουν στην Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από τις φωτογραφίες θα τον έκοβα. Εύκολο είναι και με το κινητό μπορείς να το κάνεις. Αλλά έμεινε εκεί μαζί με την ομάδα μέχρι ο Ρόδρυ να σηκώσει το τρόπαιο.
1: Πάμε τώρα να κάνουμε, Μαρία, βλέπω στο New Money The Ledger ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τους νικητές και τους χαμένους του παγκοσμίου κυπέλου αναφορικά με τα λεφτά. Μεγάλος νικητής η FIFA. Τα έσοδα που αποκομίζει από αυτό το Μουντιάλ, να σκεφτούμε, στο Κατάρ είχε έσοδα 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το Μουντιάλ έφτασε τα 13 δις δολάρια. Μιλάμε για 80% αύξηση κερδών στον τετραετή αυτό κύκλο από δικαιώματα διοδότησης, φιλοξενία, χορηγή, πωλήσεις σε εισιτήρια και πρόσεξε τώρα, είχαμε και ένα πρωτοποριακό τομέα που αύξησε τα κέρδη και προήλθε από τη δευτερογενή αγορά εισιτήριων. Δηλαδή το έξτρα 15% προμήθεια από τον αγοραστή στον πολιτή είχαν τα τσακάλια. Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι? Οι οπαδοί. Το κόστος μετακίνησης πήγε πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή είχε πει μέχρι και ο Τραμπ ότι εγώ δεν θα δίνα $1,000 για να δω Αμερική Παραγουάη, ενώ τα υπόλοιπα πήγανε $7,000 το μικρότερο και $28,000 για τον τελικό το μεγαλύτερο. Μέση τιμή ήταν $11,000.
0: Ναι, το πιο φθηνό για το τελικό ήταν 2.000.
1: Ναι.
0: 2.030, αλλά εντάξει, τα 30 άντε να στα κόψω.
1: Και τα τρένα και τα λεωφορεία έβαλαν έξτρα κόμιστρο και παραπάνω, δηλαδή από μόνοι τους χρέωσαν τους οπαδούς παραπάνω Και έρχονται τώρα, έρχεται και το σενάριο με, τις 64 ομάδες παρακάτω να διευρυνθεί η διοργάνωση, άρα να έχουμε παραπάνω λεφτά.
0: Εντάξει, και πιο φορτωμένο καλεντάρι.
1: Για να ανοίξει και η αγορά σε Κίνα και Ινδία. Δηλαδή οι ομάδες από εκεί, Κίνα και Ινδία, να μπορούν να, πιο εύκολα να είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κόσμο, μιλάμε για τρελά λεφτά, γιατί ούτε Κίνα ούτε Ινδία έχουμε δει. Οπότε με κάποιο τρόπο το 2 ήταν η Κίνα, αλλά γενικά δεν είναι γενικά συνέχεια.
0: Δεν είναι ότι τη βλέπεις και σε κάθε.
1: Θα βρουν τρόπο να προκριθεί και η Ινδία και η Κίνα. Θα έχουν παπούτσια οι Ινδοί που στρίβουν προς τα κάτω, όχι τα αυτά που πάνε προς τα πάνω.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο χθες στο Instagram ότι λέει το επόμενο Μουντιάλ θα έχει 64 ομάδες, ευκαιρία να παίξει Disneyland, το Βατικανό και η Νάρνια.
1: Ναι, ναι, όλοι.
0: Όλοι.
1: Θέλουν να φέρουν Κίνα και Ινδία και δισεκατομμύρια θεατές και δισεκατομμύρια κέρδη παραπάνω. Αυτός είναι ο στόχος. Θα αποκλειστούμε από Ινδία σε μπαράζεμις. Ινδός Γιωβάνοβιτς. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τα παιδιά μην υποτιμάται η ομάδα. Θα κάνουν τα πάντα δηλαδή για να βάλουν και αυτούς μέσα για να έχουμε παραπάνω λεφτά. Η τηλεοπτική πάροχη και χορηγή. Τεράστια τα κέρδη. Εκρηκτική η τηλεθέαση. Τεράστια η διαφήμιση. Τα hydration breaks έφεραν και υποχρεωτικές διακοπές ενυδάτωσης εκατομμύρια ευρώ σε χορηγίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Το συνολικό κέρδος από τα διαφημιστικά παράθυρα Μαρία του Hydration Break είναι 500 με 600 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, για όλους.
0: Διαβάζω όμως ότι η μεγάλη χαμένη ήταν τα ξενοδοχεία, καθώς η ζήτηση και τη διαμονή δεν ήταν η αναμενόμενη. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι φορείς του κλάδου αναφέρουν ότι οι κρατήσεις πόλης που φιλοξένησαν αγώνες ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με πέρυσι. Υπήρχε έντονη ζήτηση γύρω από συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αλλά όχι για έναν ολόκληρο μήνα.
1: Εκεί κερδίζει το ξενοδοχείο με τις παραπάνω μέρες τώρα. Εντάξει.
0: Και είχαμε και πολλές πωλήσεις από τις φανέλες. Εντάξει. Λογικό. Λογικό. Ωραία. Και φέτος είχαμε ωραίες φανέλες όμως.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Από πολλές χώρες. Πολύ ωραίες φανέλες.
1: Η άνοδος, διαβάζω, των πωλήσεων, Μαρία, για τις φανέλες οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν γίνει βασικό κομμάτι σε streetwear. Δηλαδή δεν τις φοράνε μόνο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά τις οι άνθρωποι φοράνε, πλέον φοράνε. Και φυσικά οι μεγάλοι κερδισμένοι, οι bookmakers. Ο εκτιμόμενος τζίρος ήταν ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 500 εκατομμύρια δολάρια ένα μάτς. Αν καταλαβαίνετε. Εντάξει. Μιλάμε για 60% πάνω σε σχέση με το 22. Αυτά σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, επιδερμικά, έτσι, και απ' έξω, απ' έξω.
0: Πες τώρα τι ώρα θα ξεκινήσει το live.
1: Το live 9 η ώρα με 9.30 yeah. λέμε να ξεκινήσει, να πέσει ο ήλιος, γιατί 12 πρέπει να έχουμε φύγει όλοι από εκεί. Έχουμε ρήτρες.
0: Θα αρχίσουν να σας ποτίζουν από γύρω γύρω με τα λάστιχα.
1: με μπέκ.
0: 5.30 ώρα ανοίγουν τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Είναι η διοργάνωση Κίνα-Ινδία με τελικό στο Νεπάλ. Αυτό θα είναι ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Άστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Κάρλος από Μαδρίτη πανηγύριζε με τους φίλους του εκεί. Λογικό, μετά από λογικό. Τόσο λίγο ύπνο, είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στη δουλειά. Μακάρι να είχαν ένα φρέντο εσπρέσο εδώ στην Ισπανία.
1: Ρε Κάρλος, καταρχάς θα έρθει σύντομα στην Ελλάδα, είμαι σίγουρη. Θα έρθει να κάνει τις διακοπές σου, στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος. Και κατά δεύτερον, ποιος θα δουλέψει σήμερα στη Μαδρίτη, πες μου. Ποιος. Ή στην Ισπανία γενικότερα. Αφού πανηγυρίζετε. Θα συζητάτε τον αγώνα. Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν έχουμε άλλο.
0: Πανίνι!
1: Πανίνι, τελείως, αυτό ήτανε. Ο κόσμος ρωτάει και πόσο μπροστά είσαι. Είσαι κι εσύ σαν τους Σίμψονς ένα πράγμα.
0: Τα έχω πει.
1: Ρωτάνε για τον Φαντρόγγελεν. Που πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Η Σούλα Φαντρόγγελεν. Είναι ανιτιός. Τη Σούλα της Φαντρόγγελεν. Είναι ο Ντρόγγελεν που τη είχα κάνει τάκλιν και με διώξανε από τον Άγιαξ. Είναι καλός. Είχε χιαστό τρακάρισμα. Δεν φοβάται τίποτα. Έλα εδώ και θα φύγεις μαζί με την μπάλα. Μαζί με τον Ντεφράι πίσω δεν θα περνάει. Έκανε και ρήμα. Πάει δεν πάει. Έρχεται ο Ντεφράι.
1: Αλήθεια, το διάβασα σε ένα πρωτοσέλιδο. Αποκλείεται. Αποκλείεται να το λένε.
0: Η Σούλα Φαντρόγγελεν. Λοιπόν, διαφημίσεις, 64 ομάδες, hydration break, Βάιε, έγινε διευθυντής και στη FIFA, λεφτά και λεφτάκια, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
1: Και κάποιος λέει, μεγάλη κερδισμένη είστε κι εσείς που έχετε κάτι να ασχολείστε και να είστε πρώτοι.
0: Α, δεν...
1: Δεν νομίζω ότι... Δεν πάλι θα είχαμε κάτι να ασχολούμαστε. Πάλι θα είχαμε κάτι να ασχολούμαστε, αλλά εντάξει, καλό ήταν. Ωραία. Έτσι,
0: παιδιά, αφού γίνεται...
1: Ναι, τι άκαμε, πούμε όχι. Μεγάλη...
0: Προκριματικά έχουμε από την Πέμπτη, δηλαδή.
1: Μεγάλη κερδισμένη ήταν και η Σακύρα. Εντάξει, την είδαν όλοι στο halftime show και κράζανε τον Πικέ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, φίλε μου, έτσι κατάντησε το ποδόσφαιρο. Ο Ρόντρι με 0 γκολ και 0 assist είναι ο MVP του Μουντιάλ, επειδή είχε εύστοχες πάσεις. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ρόντρι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ήταν σούσουρο όλο αυτό με το Μέση, δεν την πήρε ο Μέση το MVP. Δεν ξέρω αν πρέπει πάντα να το παίρνει το MVP κάποιος που έχει κερδίσει. Δεν το θυμάμαι, να σου πω, δεν μπορώ να κάνω τώρα αναδρομή πίσω.
1: Αυτό είναι ο συνειρμός τώρα. Εντάξει.
0: Νομίζω Μέση και Εμπαπέ ήταν οι κορυφαίοι για μένα στο παγκόσμιο κύπελο. Αν με ρωτάς.
1: Ο πιο κούκλος διαιτητής στον τελικό. Για πείτε σου γι' αυτόν. Για πες σου γι' αυτόν το 20.
0: Για να μπλέξεις.
1: Για πήγαινε.
0: Εντάξει, μια χαρά. Πολύ καλός διαιτητής ήταν. Δεν επηρέασε.
1: Πάρα πολύ καλός διαιτητής ήταν. Πολύ
0: ήταν ευρωπαίος διαιτητής.
1: Ήταν ένα ντούκι. Ντούκι.
0: Number 10! Ουρουγκουάι! Red card! Αυτός ναι. Που είπε.
1: Το σουσού για αυτόν είναι το 2020 είχε συλληφθεί, ήταν σε ένα πάρτι με ναρκωτικά και τέλος πάντων.
0: Και όπλα.
1: Και όπλα και τράφινγκ.
0: Και δεν
1: είχε κατηγορηθεί, αφέθηκε ελεύθερος μετά.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Να τα λέμε.
0: Ο άνθρωπος είπε ότι δεν είχα ιδέα.
1: Ναι, δεν ήξερα, ρε παιδιά μου, πάνε έλα σε ένα πάρτι και πήγα. Πέρασα να δω τι γίνεται.
0: Για όνομα του Θεού. Πρώτον ήμουν ακάλεστο.
1: Άκουσα φως... γυναίκα και παιδιά για να δω τι κάνεις.
0: Θέλετε μπόμπες, λέγανε στο πάρτι. Τι εννοείς, έλεγαν. Καλά, μπήκε ένα πιστόλι μέσα, δυνατό. Μάλιστα. Ναι, όντως πιστεύω ότι για την Αγγλία χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Φοβήθηκε με την Αργεντινή. Φοβήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ο Go Tuchel. Και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τον Τούχελ. Αν θα πάνε στο σχέδιο ότι στο 28 θα πάμε με αυτόν. Θα πάνε με αυτόν λογικά. Δεν ξέρω τώρα.
1: Και έρχονται και οι Γερμανοί από πίσω και σου λένε έλα τώρα. Κάντε στην άκρη γατάκια.
0: Έρχεται ο Κλοπ. Δεν θα είναι εύκολο πάντως για τον Κλοπ. Γιατί είναι ένας προπονητής που έχει συνηθίσει την ένταση της καθημερινότητας σε ένα σύλλογο. Δηλαδή είναι προπονητής ομάδας.
1: Καλά,
0: δεν είναι εύκολο να γίνεις τώρα εκλέκτορας λέω, θα περιμένω να το δω.
1: Βέβαια, επειδή τα τελευταία χρόνια τα πέρασε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση στη Λίβερπουλ.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και ήθελε να ηρεμήσει κάπως. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι Κλοπ στη Γερμανία, θα είναι Ζιντάν στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε αν θα, όπως είπες και εσύ, αν θα παραμείνει ο Τούχελ στην Αγγλία.
0: Λένε ότι θα πάνε με τον Τούχελ μέχρι το 28, αυτό το project που έχουν.
1: Δεν θα έχει ενδιαφέρον όμως να πάει και ο Γκουαρδιόλα, όπως λένε στην Ιταλία, που υπάρχει και αυτή η φήμη, και να ξαναεμφανιστεί εδώ το δίδυμο Κλοπ
0: Γκουαρδιόλα
1: κάπου. Ωραία.
0: Ωραία είναι αυτά. Νομίζω ο Ζιντάν θα πάει λίγο καλύτερα από τον Ντεσάν, που έχει Σπουδαίο έργο.
1: Εντάξει, δεν είχε πάει άσχημα.
0: Σπουδαίο έργο ο Ντεσάμ. Αλλά νομίζω ότι και εκεί θα πάνε στην αλλαγή. Έτσι αλλιώς θα πάνε προς τον Ζιντάν. Έχει υπογράψει ο Ζιντάν.
1: Ακόμα... Ναι, έχει.
0: Τον είδαμε καπελάκι. Με καπελάκι και γυαλί.
1: Δεν έχει περάσει εργομετρικά, αλλά ναι. Είναι σχεδόν σίγουρο.
0: Του κάνει κοντινό, λέω, αυτό είναι ο Ζιζού. Καπελάκι και γυαλί. Εντάξει.

0: επίθεση στο Τζαούσι. Παιδιά, ο Τζαούσι μπορεί να διαδίδει 30 άτομα. Είναι ο Τζετ Λι, δεν το ξέρετε. Καλά. Έλα να τα πεις από κοντά.
1: Στη Βραζιλία θα μείνει ο Αντσελότη και θα συνεχίζουν να παίζουν Αντσελότη και ότι.
0: Οκ. Χάλια ήταν η Βραζιλία. Ήταν ένα χάλι μαύρο. Ένα χάλι μαύρο, πραγματικά. Η Βραζιλία ήταν μια ιδία, μια.
1: Θέλει και αυτή να restart, η αλήθεια είναι.
0: Τι restart με ποιους, μωρέ, αυτό θα πάθει και η Αργεντινή τώρα χωρίς το Μέση. Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, σταμάτησαν αυτοί. Γεια σας. Με το Φρεντ παίζαμε, το Νεϊμάρ, δηλαδή τελειώσαμε. Η Βραζιλία τελείωσε. Σκεφτείτε, τι θα πάθει η Αργεντινή, οι φίλοι της Αργεντινής. Τώρα λέει ο Μέση, σταματάω. Ναι. Πού θα πας και με ποιον. Ξεκινά, μέσα στο ταξίδι. Πρώτα θα ακούνε μάλαμα, θα πάθουν θλίψη, θα. Δηλαδή, πού θα πας και με ποιον. Με ποιον. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, γιατί να αναλάβει έτσι όλο Σιμεώνε, να παίξει 5-3-2 και να γίνει Ουρουγουάι και Παραγουάι μαζί, να κλωτσάει.
1: Ξύλο.
0: Μόνο ξύλο. Θα πετάμε την μπάλα μπροστά σε δύο ταλέντα που θα βγουν. Πού θα βγάλουμε τώρα τους νέους Μέση. Τώρα ψάχναμε τον παλιά τον Μαραντόνα. Θυμάσαι που ψάχναμε τον Μαραντόνα πριν.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Αριέλ Ορτέγκα. Μετά το Μαραντόνα, ο Αϊμάρ ο νέος Μαραντόνα, ο Ρικέλμε ο νέος Μαραντόνα, ήρθε ο Μέση μετά από τόσα χρόνια. Τώρα θα ψάχνουμε τον νέο Μέση. Πού είναι ο Κουτσιανικούλης.
1: Και λες κάποια στιγμή να δούμε Μέση προπονητή.
0: Νομίζω είναι δύσκολο στην ψυχοσύνθεση του Μέση να τον δούμε προπονητή. Έτσι όπως είναι.
1: Όπως και ο Μαραντόνα, ας πούμε. Δεν ήταν για.
0: Μαραντόνα σου λέει να λάβω εγώ, θα σα αγγίσω. Έτσι ήταν ο
1: Μαραντόνα. Δεν τα κάνετε όπως τα έκανα εγώ.
0: Δεν ξέρετε. Τι να πάει ο Μέση προπονητή, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα του λείψει όλο αυτό και θα θέλει. Δεν είναι, μου φαίνεται ένα τίτλο.
1: Δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Όχι, δεν σταματάει. Το ποδόσφαιρο. 39, νομίζω ότι.
1: Θα ξέρω, Κόπα Αμέρικα. Ακόμα.
0: Ξέρω, το Κόπα Αμέρικα να αποθεωθεί εκεί στη χώρα του. Δεν είπε ότι σταματά από την Εθνική Αργεντινή. Αλλά στα 43 σε παγκόσμιο κύπελο δεν νομίζω να τον δούμε.
1: Δύσκολο.
0: Όχι.
1: Δύσκολο.
0: Δεν νομίζω. Καλά, δεν ξέρω ποτέ. Μπορεί να βγει ένα χάπι που. Δεν ξέρω.
1: Τον Χριστιανό μπορεί να τον δούμε.
0: Δεν ξέρω. Απλά, ποια θα είναι η πορεία της Αργεντινής μετά το Μέση, θα τα δει.
1: Εντάξει.
0: Αυτά έχουμε πάθει και εμείς στη Βραζιλία. Έχουμε 20 χρόνια. Όχι τώρα να πλησιάσουμε. Δεν ακουμπάμε. Δεν ακουμπάμε 20
1: χρόνια. Το είπες και βραζιλιάνικα. Δεν ακουμπάμε.
0: Σε πύρο φωσέο μέσα φέρ. Δεν ακουμπάμε. Δεν έχουμε καμία τύχη. Αυτό το ρόστερ. Αυτά. Το πριγκιπέσα μου είναι ωραίο, πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ
0: και ο μάλα μας είναι φοβερός, έτσι το λέω. Μωρέ, τώρα
1: και το είπαμε αυτό για τον προπονητή της Αργεντινής, για τον Σκαλόνι που έβαλε τα κλάματα στην συνέντευξη τύπου. Πολύ ένταση. Αλλά και αυτός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο στην Εθνική Αργεντινής. Δηλαδή φεύγει πλήρης, αν φύγει. Γιατί είπε ότι δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. Εντάξει, και εκείνη την ώρα πολλά μπορείς να πεις, ίσως μετά τη. Mm-hmm. Από αυτή την ένταση να ηρεμήσει κάπως και να το ξανασκεφτεί. Okay, αλλά
0: τάξη, τώρα,
1: ακόμα και αν φύγει τώρα, επιτυχημένος θα είναι.
0: Καλά, πήρε το παγκόσμιο κύπελο και πήγε και τελικό. Ναι, δηλαδή, τι θα του κάναν άλλο, θα έπαιρνε άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Ούρα δεν έγινε, δίκαια το πήρε η Ισπανία. Μ' αρέσει αυτός ο Μπάρμπας εδώ. Η Βραζιλία μας, προσέξτε!
1: Ναι.
0: Τους έχει αφήσει 24 χρόνια να αλωνίζουν Ιταλίες, Γερμανίες, Αργεντινές.
1: Ναι.
0: Και πάλι θα ξαναπάει με περισσότερες κατακτήσεις.
1: Μάλιστα. Ισπανίες, βάλει και τις Ισπανίες.
0: Ναι, και τις Ισπανίες. Καλά, αυτή η εφτάρα από τη Γερμανία δεν χωνεύεται. Τον ημιτελικό φάγαμε μία εφτάρα. Τι είσαι πάνω, πλησιάσαμε για κούπα, ρε φίλε. Πας στους τέσσερις, η Βραζιλία είσαι και τρως 7 γκολ. Η Βραζιλία είσαι. Τρως 7 γκολ μέσα στο σπίτι σου. Λιποθυμούσανε, πέφτανε κάτω, κυλιώτησαν, λες και τους πόναγε χολή. Αυτά.
1: Ωραία και για τον Κριστιανό λέει να πάρει ένα μουντιάλ. Δεν πιστέψα ότι σταματάει. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι σταματάει. Δεν πιστεύω. Πιστεύω θα παίζει μέχρι τα 57, το ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω. Η Χορχίνα είπε πάντως ότι ο άντρας μου είναι δυναμίτης.
1: Είδες ένα βίντεο μέσα από την πισίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά ανοίγει το πλάνο και δείχνει πως είναι όλο το υπόλοιπο σπίτι.
0: Τετράγωνο.
1: Εντάξει, εντάξει. Ναι.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Σε πιάσε θλίψη. Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας Μιχάλης Όχος για πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε το Σωτήρη Ταμπάκο. Παρακαλώ.
1: Φύγανε.
0: Έχει Παναγιώτης Κεφαλάς. Έχουμε κεφαλά. Τι υπέροχα. Συγγνώμη, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Μαρία, τι έχουμε να πούμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Ναι. Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι τον μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, έχουμε τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl Up, Learn and Work, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ESA ΕΚΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις και 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Το καλύτερο είναι ότι μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Team.lidl.gr για να κάνεις την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
0: Και με Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Άντε, για. Δεν είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι.
0: Σκέφτομαι τον Κυριάκο με μαλλί κουκουρέγια από την ώρα που μπήκα.
3: Κουκουκουρέγια! Ή τι γλεπαέγια!
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο.
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Φουλάρι για την απόκτηση του κεντρικού χάφ Ολυμπιακός που έχει στήριξη του Στίβεν Εουστάκιο του Σπόρτο, τον Ντανιέλ Μπραγκάσα της Sporting Λισαμόνος αλλά και τον Εντζούγο Εσπόζιτο της Εσπανιόλ. Δεν προχωράει η υπόθεση του αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίβαρ, ενώ συνεχίζονται συζητήσεις των Ερυθρολεύκων με τη Χαλ για την παραχώρηση του Τζολάκη δίχως να υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό. Η μέρα ευρωπαϊκών κλειδώσεων σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Στη μία ο Ολυμπιακός που θα μάθει τον αντίπαλο του στο τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ για τον ίδιο γύρο στο UEFA Europa League εφόσον προκριθεί εις βάρος της Δυνάμω Κιέβου. Και στις 3 για το UEFA Conference League ο Παναθηναϊκός θα γνωρίσει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του εάν περάσει την πάξη. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν που ανακοινώθηκε από την πράσινη ΠΑΕ με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία εν ώψη πάξη μετά το χθεσινό ρεπό. Ολταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangwa από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει η ΑΕΚ σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρεται, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών η κυτρινόμαυρη την 5η επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κόντι Μίλερ Μακντάιερ προκειμένου να περάσει από τρεχείς εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Την απόκτηση του 35χρονου Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς για 1-1 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Η μέρα Τσέντι Όσμαν για τον ΠΑΟΚ, ο Τούρκος Φόρουαρντ, βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τοπικό σχέδιο συμμετραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ, Τέλης Μιστακίδης. Τον Ισπανό επιθετικό Χωσελού φέρνει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ Ιταλός δημοσιογράφος, σύμφωνα με τον Οράτσιο Εκομάντο, ο 36χρονος που έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα του Κατάρ. Πρωτάθλημα εξετάζεται η περίπτωσή του. Ρεπό χθες για τους παίχτες που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις ενώπιση στην Δυνάμω Κιέβου. Τον δανεισμό του Ντούντου Ροντρίγκες στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου για λογαριασμό των κίτρινων με τον 26χρονο μέσο να περνάει σήμερα ιατρικά. Πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της στεφθήκε η Ισπανία καθώς νίκησε 1-0 την Αργεντινή. Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε στο New Jersey, το μοναδικό γκολ στην αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους της παράτασης. Σε οριστική συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας μέχρι το 2030, ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει η υπογραφή των συμβολέων και η παρουσίασή του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στο 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 12, καθότι είναι σε άδεια τα παιδιά μας, ο Βάιος Τσούτσικας και ο Μιχάλης Τσόχος. Βάιος Τσούτσικα θα έρχεται από αύριο πάντως, εξ όσων έχω ενημερωθεί, οπότε εκτάκτος μαζί έτσι θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής ημέρας, της όχι και τόσο, με όχι και τόσο πολύ μεγάλη αγωνιστική δραστηριότητα. Νομίζω δεν έχει και τίποτα στην ουσία, αλλά έχει διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια, όπως για παράδειγμα τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, που θα μάθουν αντιπάλους βέβαια στα προκριματικά τους, πλην της ΑΕΚ, η οποία θα μπει αργότερα σε, αυτό, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά είμαστε μερικές ώρες αφότου μάθαμε τη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία είναι η Ισπανία, εκθρονίζοντας την Αργεντινή. Όλα αυτά, όπως είπαμε, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, να κάνουμε τις συστάσεις πρώτα, γιατί έχουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και τον Σωτήρη Ταμπάκο στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα μας και στο φίλο μας το Μάκη από το Περιστέρι. Λοιπόν, τι είδαμε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Νομίζω ότι είδαμε ένα απόλυτα δίκαιο αποτέλεσμα. Μια Ισπανία η οποία κυριάρχησε απέναντι στην Αργεντινή, η οποία έδειχνε ανήμπορη τουλάχιστον για 90 λεπτά να μπορέσει να κάνει κάτι στο παιχνίδι. Έναν μονόλογο, θα λέγαμε, των Ισπανών. Μια Φούρια Ρόχα η οποία κυριάρχησε στο μάτς και χάρη στον Εμιλιάνο Μαρτίνες σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα και το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν κρίθηκε στο 90 λεπτό. Νομίζω την μεγαλύτερη ευθύνη φέρει ο τερματοφύλακας της Αλμπισελέστ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός. Οι Αργεντίνοι, όπως είπαμε, δεν έδειχναν ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι. Είχαν βέβαια την στιγμή τους λίγο πριν το τέλος της παράτασης, με την μεγάλη στιγμή, με τη μεγάλη ευκαιρία του Σιμεώνε από πολύ καλή θέση, αλλά το βολέ το οποίο έπιασε πήγε μπαλ out και έτσι δεν κατάφερε να σκοράρει η Αργεντινή και να στείλει το μάτς στη διαδικασία των πέναλτι. Λογικά έτσι. Δεν ξέραμε τι θα γίνει στα λεπτά που θα απέμεναν μέχρι να λήξει και η παράταση. Πιστεύουμε επίσης ότι και ο Έντσο Φερνάντες καταδίκασε τους Αργεντίνους με αυτήν την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε. Αλλά όπως είπαμε, οι Ισπανοί νομίζω κυριάρχησαν και, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, έχει λήξει το 90 λεπτό με την Ισπανία να έχει 15 τελικές, 11 εκ των οποίων αυτές στο τέρμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επιβεβαιώνεται δηλαδή η εκπληκτική εμφάνιση που είχε κάνει ο Εμιλιάνο Μάρτινες. Από την άλλη, η Αλμπισελέστε ήταν στο 0-0, ούτε τελική. Και φυσικά η μπάλα δεν έφτανε με τίποτα στον Ουνάι Σιμών. Άρα θα λέγαμε ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με κάποιον τρόπο. Και το λέμε με κάποιον τρόπο γιατί με βάση την εικόνα του παιχνιδιού θα μπορούσε η Ισπανία να το είχε καθαρίσει στο 90 λεπτό. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω είναι πανάξια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της, λοιπόν, μετά το 2010. Με τον Φεράν Τόρες να ντύνεται η Νιέστα, όπως τότε τον τελικό με τους Ολλανδούς, έτσι και τώρα με την Αργεντινή η Ισπανία με γκολ στην παράταση κατακτά το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Από την άλλη, η Αργεντινή εκθρονίστηκε στο τελευταίο λογικά μουντιάλ του Μέση, και λέμε πάντα το λογικά, αλλά νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό ήταν το τελευταίο μουντιάλ του Μέση, και μένει να δούμε πλέον τι θα γίνει και με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, αν τώρα που ο Μέση δεν θα κατεβαίνει πλέον στα Μουντιάλ, τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα, αν υπάρχουν οι παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να την κουβαλήσουν τα επόμενα χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η φετινή πορεία της Αργεντινής σε αυτό το Μουντιάλ, νομίζω, έφερε την υπογραφή του Μέση, είτε με τα γκολ πετύχαινε, είτε με τις ασίστ τις οποίες έδινε στους συμπαίκτες του. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να παίξει, στο να συμμετέχει στον τελικό του παγκοσμίου η Αργεντινή. Για να δούμε και τι θα γίνει γενικά με το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής, αν θα καταφέρει να παραμείνει στον αφρό, που εντάξει, ο εκπρόσωπός της ήταν η Αργεντινή τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε τη Βραζιλία να δυσκολεύεται επίσης τα τελευταία χρόνια και όλες οι υπόλοιπες, νομίζω, εθνικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής, και η Κολομβία κάποια στοιχεία έδειξε, αλλά νομίζω ήταν συγκεκριμένων δυνατοτήτων, δηλαδή δεν είναι η ομάδα, νομίζω, μπορείς να περιμένεις να κάνει την υπέρβαση. Από την άλλη, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δείχνει κάπως σε πολύ καλύτερη μοίρα, γιατί μην ξεχνάμε, εκτός από την Ισπανία βέβαια που το κατέκτησε, Γαλλία, Αγγλία έφτασαν μέχρι τους μικρούς τελικούς,
η Γερμανία εν αναμονή και των ανακοινώσεων του Γιούργεν Κλοπ στην τεχνική ηγεσία την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, λένε τα δημοσιεύματα. Ο Γιούργεν θα αναλάβει και επίσημα τον πάγκο της Μάνσαφτ. Δείχνουν μάλλον οι ευρωπαϊκές ομάδες στο μέλλον να έχουν το προβάδισμα έναντι του υπόλοιπου πλανήτη.

Βέβαια ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, όπως για παράδειγμα οι κοκορομαχίες του Παρέδες μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο οποίος επιτέθηκε σε παίκτες της Ισπανίας. Πολύ άσχημη εντύπωση προκάλεσε και έχει σχολιαστεί αρκετά αρνητικά βέβαια η στάση των Αργεντίνων κατά τη διάρκεια της απονομής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ισπανία, όπου είχαν γυρίσει την πλάτη στους Ισπανούς και είχαν στραφεί προς την κερκίδα που ήταν η οπαδοί της Αργεντινής για να τους χαιρετήσουν. Δεν παρακολούθησαν δηλαδή την τελετή της απονομής. Την απονομή βασικά ήταν κάτι το οποίο, όπως είπαμε, σχολιάστηκε αρνητικά. Βέβαια προφανώς και η απογοήτευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Προφανώς και το πίστευαν όλες οι ομάδες βέβαια. Όσοι παίχνουν σε τελικό ξέρουν ότι είναι ένα παιχνίδι και το πιστεύουν ότι θα μπορούν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Αλλά με βάση την εικόνα την οποία είχαν στο παιχνίδι, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι οι Ισπανοί επάξια κατέκτησαν αυτό το τρόπαιο.

Για το φίλο που ρωτάει που είναι ο Βάιος. Ο Βάιος είπαμε αύριο. Σήμερα θα του δώσουμε μία μέρα ρεπό. Είναι και τσαγκαρό Δευτέρα κιόλας. Δεν χρειάζεται. Είμαστε και σε καλοκαιρινού mood όλοι. Οπότε βάζουμε όλη πλάτη για να βγει η διαδικασία.

0: Βέβαια με τον χθεσινό τελικό, Μουντιάλ τέλος, δεν έχουμε άλλο, τελείωσε, δεν ξέρω. Μου άφησε μια θετική γεύση, να σου πω την αλήθεια, Κυριάκο, ότι είχαμε περισσότερες ομάδες φέτος στο Μουντιάλ, είδαμε καλά παιχνίδια. Βέβαια το ζητούμενο είναι με τόσα περισσότερα παιχνίδια και με ομάδες και αυτά, θα ανοίξει και μια κουβέντα για το πόσο θα καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές να αντέξουν. Γιατί μιλάμε, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν από πέρσι το καλοκαίρι, όσοι συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων, τώρα και Παγκόσμιο Κύπελο το οποίο τελείωσε το 20 Ιουλίου και ξεκινάει σεζόν. Σε περίπου ένα μήνα θα ξεκινούσουν οι περισσότερες σεζόν και σε λιγότερο από ένα μήνα. Άρα νομίζω θα τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα. Γενικά όμως, αγωνιστικά το Μουντιάλ εμένα μου άρεσε το φετινό με τις περισσότερες ομάδες. Είδαμε και γκολ, είδαμε και θέαμα, θα έλεγα, έτσι. Εσύ πώς το είδες?
1: Ήταν καλό Παγκόσμιο Κύπελο, κατά τη γνώμη μου, συνολικά.
0: Δηλαδή, σου αρέσουν ότι είχε περισσότερες ομάδες, επειδή και όχι 32 που το ξέραμε μέχρι πρόσφατα.
1: Ναι, αλλά τώρα να ανοίγουμε συζήτηση, ενώ είναι πρώτη διοργάνωση που εφαρμόζεται με αυτό το format, ότι θα το αλλάξουμε στο επόμενο κιόλα σε κάπου, εντάξει. Δηλαδή,
0: ναι, όντως,
1: πρέπει ένα φρένο και να όχι απόφαση να υποθεί. Δηλαδή, ναι, εντάξει, τώρα επεκτατική συνέχεια πολιτική στην αύξηση των αγώνων κτλ. Ναι, εντάξει, τα έσοδα, η οικονομία, σύμφωνοι. Εντάξει, καλύτερα τώρα να δουλεύει στη FIFA και να έχει έσοδα και μετά να μοιράζονται σε κατατόπους ομοσπονδίες για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου κτλ. Εντάξει, μπαίνουν και σε τσέπες φυσικά τα χρήματα από το να κάνεις κάτι πιο βαρύ και δύσκολο και επίπονο, αλλά ναι, κάπου πρέπει. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι παίχτες που παίξανε μέχρι τον ημιτελικό δεν θα έχουν ένα μήνα ξεκουραστεί. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Ο Χάρι Κέιν και ο Κέιν, ναι, δεν έπαιξε τον μικρό τελικό. Είδες. Ο Μπέλιγχαμ είχε όρεξη, μπήκε ένα τέταρτο, έκανε και διαφορά. Ο Εμπαπέ είχε λυσάξει να παίξει και καλά έκανε, έβαλε δύο γκολάρες. Πολλοί παίχτες, έτσι.
0: Είναι δύσκολα.
1: Καμιά δεκαριά τουλάχιστον παίχτες από τις 8 και μετά βγάζανε τραυματισμούς κόπωσης. Είχαμε το τραγικό περιστατικό με τον 25χρονο παίχτη της Νότιας Αφρικής που έχασε τη ζωή του. Καλά πήγαν τα πράγματα, εντάξει, σίγουρα προοδεύει η τεχνολογία, η ανάπτυξη, όλο το background που υποστηρίζει τις ομάδες και τους παίχτες, αλλά εγώ δεν είμαι του, ξέρεις, όχι για το όχι ή καταγγέλω, γιατί υπάρχει ο αντίλογος ότι...
0: Κουβέντα κάνουμε,
1: Όταν έχει η FIFA και η UEFA έσοδα, κατά κάποιο τρόπο, όσο απληστία και να υπάρχει στον κόσμο που ζούμε, μοιράζονται αυτά τα λεφτά και μοιράζονται και αναπτύσσει το ποδόσφαιρο και βοηθείται και κάτι κάπως διανέμονται. Αλλά σίγουρα πρέπει να έχουν και οι μικρές χώρες τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν, να παίξουν σε μια μεγάλη διοργάνωση και να ζήσουν την εμπειρία.
0: Ναι, αυτό είναι
1: αλλά
0: καλό.
1: Αλλά ξέρεις τώρα, αντί και καλά, ναι, γίνα και σημεία και τέρατα. Τώρα έχουμε υποχρεωτικά, αν και δεν είναι αντικείμενό μας, πρέπει να κάνεις και πολιτικό σχόλιο. Όταν έχεις δηλαδή την πρωτοφανή απόφαση να κυρώνεται κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, Αυτό ήταν, περίεργο.
1: Όταν έχει να κυρώνεται με το έτσι θέλω τώρα του Μπαλεογκάν, γιατί έτσι.
0: Το Ιράν να δυσκολεύεται στα αεροδρόμια να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μένει στο Μεξικό. Είχε και τέτοια.
1: Συμφωνώ, αλλά απ' την άλλη. Εσύ είμαστε ράδιλιστες, δεν ζούμε σε αγγελικό κόσμο και με έντονες αναταράξεις πάλι και αναθεωρητισμούς είναι ο κόσμος που ζούμε. Οπότε τώρα να είναι εν εξελίξει μια εμπόλεμη σύραξη δύο κρατών. Και το κράτος το οποίο φιλοξενεί το Μουντιάλ με το κράτος που βρίσκεται σε αντιπαράθεση, σε πολεμική σύγκρουση.
0: Κοίταξε, πάλι καλά, βέβαια.
1: Να συμμετάσχει το Ιράν.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτό είναι. Πάλι καλά, παλιά δεν θα γινόταν.
0: Πάλι καλά που δεν έγινε κάτι χειρότερο και τουλάχιστον παλιά έχουν να λένε οι Ιρανοί για τη φιλοξενία, ας πούμε, και την ταλαιπωρία
1: που πέρασαν. Απαγορεύονται οι Αφρικάνοι φίλαθλοι να έρθουν ενώ τους έχεις πουλήσει εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος διαιτητής στον κόσμο. Ο Καμπτεβίλα τελευταία μέρα να παρακαλάει τον Τραμπ, σε παρακαλώ, γιατί είχε παίξει ένα φιλικό μάτσο στο Ιράν με θρύλους. Σε ένα τουρνουά που παίζανε θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι προσκεκλημένος ήταν ο άνθρωπος.
0: Το σωμαλό διαιτητή που ακυρώσαν τελευταία
1: στιγμή.
0: Αυτό
1: είναι, τώρα αυτά.
0: Είχε και τα εφτράπελα.
1: Ήταν υπερβόλες. Εντάξει, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Εγώ να σου πω, περίμενα και χειρότερα. Με τις ιδιορυθμίες
0: του
1: Προέδρου της Αμερικής. Όπως επίσης δεν εξεπλάγει και με τη χθεσινή του στάση στην απονομή, γιατί έχοντας δει την περσινή απονομή της Τσέλσι στον Παγκόσμιο Συλλόγων. Τραβήχτηκε και λίγο στην άκρη. Πέρσι δεν άφηνε τους παίκτες της Τσέλσι να πανηγυρίσουν. Είχε παστακωθεί στιγμή στο κέντρο. Που...
0: Ναι, όντως.
1: Και υπάρχει αυτή η μυθική φωτογραφία με τον Πάλμερ, η οποία για μένα είναι stand-up comedy. Που τον κοιτάει ο Πάλμερ με ένα Φοβερό, έτσι φλεγματικό αγγλικό χιούμορ. Δηλαδή, συγγνώμη, τι διάολο κάνει.
0: Θα φύγετε λίγο.
1: Όχι,
0: από το πλάνο.
1: Θα φύγετε, τι διάολο ρε κάνει αυτό. Δηλαδή, πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ναι. Ενώ εντάξει, χθες κάπως τραβήχθηκε και λίγο. Δεν ξέρω αν πρόσεξε ότι την ώρα που θα δώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Το δίνουν και οι δύο τελικά. Γιατί είναι ο ένας, έλα, άστο σε μένα, άστο σε μένα. Όχι, μα τώρα πρέπει να το δώσω εγώ το κύπελο. Και το πήγαν αγκαζέ και οι δύο. Εντάξει, είναι φοβερό σουρεαλισμό. Δηλαδή, καταργούνται και τα όρια τη κωμωδία αυτό. Αλλά όχι, εντάξει, ήταν. Ας πούμε, τα γήπεδα τώρα ήταν διαστημόπλια. Ήταν,
0: ναι,
1: ήταν φανταστικά. Ήταν φανταστικά. Τώρα ήταν αρχιτεκτονικά εκθέματα υψηλού επίπεδου.
0: Ήταν τα γήπεδα, ήταν φοβερά και μπορούσαν και μερικά από αυτά που κλείναν και όλες οι οροφές, ό,τι καιρικές συνθήκες
1: ήταν. Για το hydration και το cooling break παλιά που εφαρμόστηκε εκτεταμένα την περίοδο του κορονοϊού. Είναι αναγκαίο κακό στους καιρούς μας. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε σε ένα ανούσιο Confederation Cup πριν το 2002.
0: Για τον Μαρκ
1: Βιβιάν Φοέ, έχασε τη ζωή του γιατί τους βάλανε να παίζουν στη Γαλλία σε 5 ώρα το απόγευμα με ακραίες καιρικές συνθήκες. Αλλά ναι, σίγουρα στα μάτια που δεν είναι ακραίες οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι απαραίτητο. Απ' την άλλη, ναι, ο αντίλογος είναι ότι βγήκανε τόσα πολλά εκατομμύρια, πάνω 600-700 εκατομμύρια δολάρια βγήκανε.
0: Κοιτάξτε, το hydration break που λέγανε.
1: Αλλά τώρα να γίνεται συνέχεια δεν ξέρω.
0: Έχει γίνει πιο σε εισαγωγικά Αμερικανιά, γιατί άμα παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδια που διεξάγονται στην Αμερική είτε στο NBA, πιο πολύ στο NFL, το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνουμε ότι οι διακοπές είναι συχνότερες.
1: Ναι, μπήκαμε στη λογική του αμερικάνικου μάρκετινγκ. Τώρα είναι φανερό και από τα πλάνα με τους φιλάθλους να χορεύουν και τα λοιπά. Αλλά θυμάμαι, επειδή ξέρεις ότι έχω λίγο καλή μνήμη, θυμάμαι ότι αυτό θέλανε να το εισαγάγουν από το Μουντιάλ του 1994. Θέλανε να κάνουν 4 εμίχρονα, δεν ακριβώς εμίχρονα, να μείνει διακοπές. Όπως και φίλος που είναι στο γνωστός μου, είναι στο marketing και πηγαίνει και περνάει οπτικές ίνες εδώ και 15 χρόνια όπου έχει Ολυμπιακούς αγώνες, Euro, Mundial και μεγάλες διοργανώσεις, στο εξωτερικό είναι πολύ καλός. Μου λέει ότι οι Αμερικάνοι γι' αυτό αντιπαθούν το ποδόσφαιρο γιατί δεν μπορούν να παίξουν πολλές διαφημίσεις
0: αυτό,
1: στο ποδόσφαιρο
0: αυτό,
1: και γι' αυτό δεν το βλέπουν ζεστά. Και κατάφεραν και το περάσαν.
0: Είναι 45-48 λεπτά.
1: Ναι.
0: Είναι 45-48 λεπτά συνεχόμενα, γι' αυτό και δεν έχει. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις τις φθινοπορεινές καθυστερήσεις, προστάτεψε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και Pure Hybrid της Nova Mix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε κριτική πρόκληση με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία μαζί με όλη την γκάμα των προϊόντων Novamix. Κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, νομίζω το κλείσαμε το κεφάλαιο Μουντιάλ και δεν θα ασχοληθούμε τουλάχιστον για τα επόμενα 4 χρόνια για το παγκόσμιο κύπελλο. Θα έχουμε να συζητήσουμε βέβαια γενικά πολλά και διάφορα. Αυτό μας ενδιαφέρει από σήμερα λοιπόν. Μπαίνουμε και σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Μην το ξεχνάμε έτσι. Κάνουν πρεμιέρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Conference League για τον Παναθηναϊκό. Europa League για τον ΠΑΟΚ, με Πάξο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία, με Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία, ο δικέφαλος του Βορρά. Για το Europa League, ωστόσο, σήμερα έχουμε κλήρωση όπου οι ομάδες μας θα μάθουν τους επόμενους αντιπάλους τους. Ξεκινάμε μία η ώρα με κλήρωση Champions League, όπου εκεί ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του, την αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο. Έχουν γίνει ήδη γνωστές οι ομάδες, οι υποψήφιες αντίπαλοι. Ή θα είναι είτε η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, η Νιμέγχεν από την Ολλανδία, η Στρούμγκρατς από Αυστρία και η Χάρτς από την Σκωτία. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θυμίζω, μία η ώρα εκκλήρωση, φυσικά θα γίνει το σχετικό live από το site του Big Win Sport FM. Στις 2 ο ΠΑΟΚ θα μάθει με ποιον θα κληρωθεί, με ποιον μάλλον θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον φυσικά περάσει την Δυνάμο Κιέβου. Εάν δεν τα καταφέρει απέναντι στην Ουκρανική ομάδα ο ΠΑΟΚ, στην κλήρωση που θα γίνει στις 3 η ώρα, που θα είναι για τον Conference League, αφενός ο Παναθηναϊκός θα μάθει από ποιο ζευγάρι θα περιμένει τον νικητή για να αντιμετωπίσει τον τρίτο γύρο, εάν κάνει το χρέος του απέναντι στην Πάξη, και αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ θα μάθει με ποιο ζευγάρι θα τεθεί αντιμέτωπος, με τον νικητή πιανού ζευγαριού θα τεθεί αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ, εάν δεν καταφέρει να προκριθεί απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου, δηλαδή δεν καταφέρει να συνεχίσει στα προκριματικά του Europa, ο ΠΑΟΚ τότε θα συνεχίσει στα προκριματικά του Conference. Θυμίζω δηλαδή, μία η ώρα κλήρωση Champions League, εκεί ο Ολυμπιακός θα μάθει την αντίπαλό του στον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιοσίων έως το ύψος της μεταμόρφωσης ανατμήματα, καθώς και στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Στον απόϊχο των νέων εκατέρωθεν πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 90,9 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 3,2%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,7% στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο που βρέθηκε νωρίτερα σήμερα, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμισή του. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η χώρα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφτηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους πανηγυρισμούς που έγιναν στην Ισπανία, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο αυτού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Η ήττα της Αργεντινής σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στο κέντρο του Buenos Aires. Σε 12 συλλήψεις και προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική

0: την αποκτήσεις έτοιμο παράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: out on the island. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ξεκινάει κανονικά η διαδικασία της εκπομπής. Είπαμε εκτάκτος, με Παναγιώτη Κεφαλά μέχρι τις 12 και από αύριο πάλι με βάει ο Τσούτσικα. Εμείς κανονικά όμως θα συνεχίσουμε τη ροή που έχει το μπρεσάρισμα και όλη την διαδικασία. Θα έχουμε full ρεπορτάζ, γιατί όπως είπαμε μπορεί να τελείωσει το Μουντιάλ. Όμως βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, μπήκαμε σε εβδομάδα ευρωπαϊκή και μία από τις ομάδες που θα κάνει πρεμιέρα στα επίσημα παιχνίδια για την νέα σεζόν, την 26-27, είναι ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάξη, όπου σήμερα οι Πράσινοι μετά το χθεσινό ρεπό επιστρέφουν στις προπονήσεις για την προετοιμασία τους απέναντι στους Ούγγρους. Εχθές ανακοινώθηκε ο Φαν Ντρόγκελελ, αλλά νομίζω περισσότερα έχει να μας πει και καλημερίζουμε σε αυτό το σημείο τον Διονύση Δεσίλα. Καλημέρα Διονύση, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, πάνω μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά. Έφτασε αυτή η στιγμή λοιπόν, όπως είπες εσύ, που μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Μπαίνουμε στην εβδομάδα των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων. Εδώ στιγμή την Πέμπτη αντιμετωπίζει την Πάξη εκτός έδρας στο πρώτο μάτς για τα προβληματικά του Κόφερε. 30 του μήνα είναι η ρεβάνς στο ΆΚΑ. Και έχουν βγει και τα υπογκρού της κλήρωσης που θα γίνει το μεσημέρι.
0: 3 η ώρα
1: για να μάθει ο Παναθηναϊκός αντίπαλο αν περάσει την Πάξη. Τα υπογκρούπ είναι ζευγάρια Σπάρτακ Τρνάβα, ΣΕΣΚΑ από τη Βουλγαρία, η Λεπάγια από τη Λετωνία με την Αούστρια Βιέννης, η Ρούναβικ νησία Φερόε με την Κόπερ από τη Σλοβενία και η Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν που παίζει με την Δυνάμο Μίση με τη από την Λευκορωσία. Θα μάθουμε.
0: Γνωστές όλες οι ομάδες εδώ μεταξύ.
1: Ναι, θα μάθουμε 3 η ώρα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά φυσικά με την προϋπόθεση ο Παναθηναϊκός να περάσει την Πάξη. Τώρα από σήμερα εκεί επικεντρώνει την προσοχή όλων. Έγινε η μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελελ. Τελείωσε και αυτό το θέμα, έκλεισε αυτό το θέμα. Ανακοινώθηκε για τα επόμενα 4 χρόνια ο Ολλανδός στόπερ. Αποτελεί την 7η προσθήκη του Παναθηναϊκού. Και πλέον μεταγραφικά δεν νομίζω θα έχουμε άμεσα τώρα κάτι για τον Παναθηναϊκό. Είναι δεδομένες οι ανάγκες και οκτάρι και βλέπουμε. Τώρα το βάρος θα πέσει στην προετοιμασία για τα παιχνίδια με την Πάξη. Προφανώς. Και θα πέσει και σε αποδεσμεύσεις παιχνών που δεν υπολογίζονται.
0: Όπως?
1: Που είχε πάει λίγο πίσω αυτό. Λόγω της ανάγκης για ενίσχυση που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, σε δεύτερη μοίρα αυτό προφανώς. Ναι.
1: Ναι. Τώρα θα πέσει εκεί το βάρος. Δηλαδή
0: και νομίζω μέσα στην προετοιμασία και τα φιλικά, νομίζω καταλάβαμε και ποιοι δεν υπολογίζονται. Πέραν από αυτούς που νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι.
1: Με εξαίρεση τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν την ακολούθησε λόγω θλάσσης που είχε και έκανε θεραπείες. Και θα δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Πάλμερ. Γιατί ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε και ένα παίκτο Νίγκερσον, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Θα αρχίσει να προγονήσει ο παίκτης. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Σβιντέρσκι είχε αποχωρήσει, θυμίζω. Είναι παίκτες οι οποίοι, όπως ο Μπακασέτας, όπως ο Γετβάη, όπως ο Πάντοβιτς, δεν υπολογίζονται τον Παναθηναϊκό. Οπότε θα πέσει εκεί το βάρος τώρα. Ταυτόχρονα φυσικά με την προετοιμασία για τα παιχνίδια με την Πάξη. Αυτός είναι και ο στόχος του Παναθηναϊκού, αποδείξει το εξής. Χθες υπήρχε ρεπό. Σήμερα επί της ουσίας θα αρχίσει η προετοιμασία για το παιχνίδι αυτό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα δουλέψει ο Νίστρουπ. Δεν νομίζω φυσικά ότι θα δούμε, αν θα δουλέψει κάτι διαφορετικό από όσα ξέρουμε. Υπό την έννοια ότι είναι ξεκάθαρο τι Παναθηναϊκό θέλει να φτιάξει. Τα έχουμε δει στις προπονήσεις, στην προετοιμασία, στα φιλικά. Και πάνω σε αυτό το μοτίβο, ας πούμε, θα συνεχίσει και την προετοιμασία του Παναθηναϊκού σε ενόψη Πάξη.
0: Δηλαδή
1: με πολύ τακτική, με πολύ pressing, με πολύ προσπάθεια για ομάδα η οποία θα έχει αυτή την κυριαρχία και θα ελέγχει το τέμπο του αγώνα και νομίζω ότι κάπως έτσι θα θελήσει να πάει ο Νίστρουπ και την ομάδα του στα μάτς με την Πάξη.
0: Ο οποίος Νίστρουπ μας έχει αποκαλύψει.
1: Φαβόρι, οπότε θα θελήσει να είναι σοβαρός, να ελέγξει το ρυθμό και να πάρει αυτό που πρέπει να πάρει.
0: Και ο οποίος Νίστρουπ μας έχει αποκαλύψει ότι τα 9 ενδέκατα τα έχει προαποφασίσει, έτσι δεν είναι? Αν και δεν ξέρω τώρα με τον τραυματισμό του Ίγκασον αν έχει αλλάξει κάπως τα πλάνα, γιατί νομίζω ότι όταν έκανε τη δήλωση πράγματα, και ο Καλάμπρια ήταν τραυματίας, οπότε...
1: Το Καλάμπρια, ναι. Κάποια πράγματα είναι δεδομένα, δηλαδή ο Πένια είναι δεδομένος. Νομίζω ο Ντεφράι, ο ένας στόπερ είναι δεδομένος. Ο Τσάπρας και ο Κυριακόπουλος επίσης.
0: Ναι.
1: Η τριάδα μπροστά για την ώρα είναι δεδομένη. Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι. Στα χαφ, ο ένας στόπερ και στα χαφ είναι λίγο ανοιχτά τα ζητήματα. με Καμαρά, πιθανότατα Τσέρι και Γιάνγκουση, για παράδειγμα, στα χαφ να έχουν το προβάδισμα. Mm-hmm. Είναι μια-δύο θέσεις οι οποίες θα είναι ανοιχτές. Εκτός αν αλλάξει κάτι φοβερό και τρομερό στο μυαλό του Μίσορ που δεν το βλέπω. Βάσει τα όσα βλέπουμε, έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Έχουμε μέρες βέβαια για την 11η.
0: Ναι.
1: Σε επόμενες ημέρες και το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 24 να τα πούμε. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, με βάση και τα όσα είπε ο Μίσορ, κάπου εκεί είναι τα δεδομένα αναφορικά με το τι αναμένεται να επιλέξει όταν θα έρθει η ώρα. Θυμίζω ότι η Τετάρτη θα κάνει προπόνηση η ομάδα εδώ. Στη συνέχεια το μεσημέρι θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία. Βουδαπέστη και από Βουδαπέστη ο δικός περίπου μια μισή ώρα κάπου εκεί για πάξη. Παίρνει το μάτς και μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα για να επικεντρωθεί φυσικά στη ρεβάνς.
0: Και με φουλ κόσμο.
1: Στα παιχνίδια αυτά
0: με κόσμο,
1: του Sky.
0: Στην Ουγγαρία.
1: Ραδιοφωνικά από τον Bigwin Sport FM. Και πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς, μπαίνουμε σε ρυθμούς επίσημων αγώνων. Αρχίζει η χρονιά, μετά τα φιλικά, μετά την προετοιμασία, μετά τη μεταγραφική ενίσχυση, η οποία θα συνεχιστεί φυσικά, αλλά είπαμε τώρα ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταγραφών. Καλύψει το 80% των αναγκών του. Mm-hmm. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Και ενώ έχουμε τώρα πόσο, 20 έχουμε σήμερα, πόσο
0: 20 Ιουλίου, 20 Ιουλίου.
1: Έχει, δηλαδή δεν είναι σύνηθες αυτό που έχει κάνει.
0: Ναι, και η τελευταία προσθήκη που θέλει να είναι ο Χαφ είναι η Πινελιά, νομίζω, γιατί και στα Χαφ έχει αρκετό κόσμο ήδη, ας πούμε.
1: Ναι, θα πάρει όμως, θα πάρει ένα οχτάρι. Εκεί θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει μια κίνηση με παίκτη πολύ υψηλού επίπεδου. Και αυτό είναι η στόχευση. Τι άλλο.
0: Θα έχει αρκετό κόσμο στην Ουγγαρία από ό,τι διαβάζουμε.
1: Εντάξει, αρκετό. Όσα
0: εισιτήρια. Αυτό εννοώ, ναι. Όσα εισιτήρια δικαιούνται. Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι μικρό το γήπεδο και έχει πάρει 230 εισιτήρια, αν θυμάμαι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα είναι εκεί. Και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα έρθουν και θα πάρουν εισιτήρια ή έχουν πάρει εισιτήρια σε κεντρικές εισιτήρες.
0: Mm-hmm.
1: Όπως γίνεται πάντα στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Θα είναι ο κόσμος στο πλευρό του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο το γήπεδο. Μου θυμίζει το γήπεδο έτσι όπως το έβλεπα, τα πηγάδια.
0: Στην Ξάνθη,
1: Ναι, αυτό μου θύμισε, έτσι όπως το βλέπω σε φωτογραφίες.
0: Έχουμε και χρόνια να το δούμε, ναι, αλλά εμείς το ζήσαμε αρκετά.
1: Ναι. Και πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς.
0: Σήμερα πρώτη Φραντρόγγελεν, αλλά εντάξει, δεν θα παίξει λογικά στο πρώτο παιχνίδι, ενδεχομένως στο δεύτερο να έχει.
1: Είναι διαθέσιμο ο Φραντρόγγελεν, θα μπει στη λίστα. Τώρα αν θα παίξει ή όχι.
0: Ναι, αυτό το κρίνω.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα το κρίνω προπόνηση, αν το δει στις τρεις προπονήσεις θα κάνει ότι θα είναι έτοιμος για βασικός. Θα το δω, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Mm-hmm. Όμως ο Φραντρόγγελεν έχει το εξής πλεονέκτημα. Έκανε προετοιμασία μέχρι τώρα κανονικά με τη Σάμπσφορντ. Yeah. Έκανε προπονήσεις. Mm-hmm. Οπότε έχει ένα ρυθμό. Το θέμα είναι η προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και θα μπει στη λίστα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός 24 ώρες πριν από το πρώτο μάτς έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές σε δύο προσθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Η μία προσθήκη στην ευρωπαϊκή του λίστα θα είναι ο Φραντρόγγελεν. Οπότε θα είναι διαθέσιμος. Τώρα θα δούμε αν θα τον ξεκινήσει ή όχι. Θα τον δεις προπονήσεις, θα μιλήσεις προφανώς με τον παίκτη και θα φανεί από το βαθμό προσαρμογής του στη νέα του ομάδα το τι θα συμβεί.
0: Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Απάνω μου.
0: Έγινε Διονύση, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Άκουσατε λοιπόν από τον Διονύση Δεσίλα πως έχουν τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Σήμερα λοιπόν θα συνεχιστεί μάλλον η προετοιμασία. Χθες είχαν ρεπό η Πράσινη. Σήμερα περιμένουμε να κάνει και την πρώτη του προπόνηση με την φανέλα με το τριφύλι. Το τελευταίο απόκτημα, ο Ρικ Φραντρόγγελεν, ο οποίος θα δηλωθεί και στην λίστα, όπως μας ενημέρωσε ο Διονύσης. Εγώ να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. 28 χρόνια τώρα η Bwin σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με ανανεωμένη πλατφόρμα για αθλητικό στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές για να μπαίνει στο παιχνίδι πιο δυναμικά από ποτέ.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Bwin Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε με μεταγραφή για τον Αστέρας Άκτορ από ό,τι διαβάζω στο site του BWin Sport FM, καθώς η ομάδα της Αρκαδίας ανακοίνωσε τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Πρόκειται για Σουηδό ακραίο επιθετικό. Τον απέκτησε, έμεινε ελεύθερος από την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος ο Κιμπιόκα στην Τουρκία. Αν δεν κάνω λάθος, παίκτης λοιπόν το Αστέρας Άκτορ για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόκειται για 26χρονο, ο οποίος μάλιστα έχει μεταβεί, 26χρονο ακραίο επιθετικό, ο οποίος μάλιστα έχει μεταβεί και στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος χθες ανακοίνωσε την πώληση του Αλμίρα στην σουηδική Τζουργκάρντεν. Ο Αλμίρας υπέγραψε μέχρι το 30 συμβόλαιο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Τρίπολη, το κόστος μεταγραφής έφτασε περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Να πούμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας από την Σύρο, ο οποίος στέλνει χαιρετισμού στον ανιψάκι του τον Κυριάκο που τον ξέχασε προχθές. Είμαστε εδώ για να το θυμίσουμε. Α, ο θείος σου είναι. Α, δεν κατάλαβα εντωμεταξύ. Ναι, το διάβαζα και. Α, ορίστε. Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Την όμορφη Σύρο, βέβαια. Έτσι. Πανέμορφη Σύρο.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάνει πρεμιέρα στις επίσημες υποχρεώσεις του και στις ευρωπαϊκές εν προκειμένου. Για το match με την Μπάξη στο Conference League και ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στις επίσημες υποχρεώσεις του, καθώς προετοιμάζεται για το δύσκολο match με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ποιος και εκείνο σήμερα, συνεχίζει την προετοιμασία του μετά το χθεσινό ρεπό. Ακούγεται ο Χωσέλου, έχει και μέρα Όσμαν, ό,τι θέλετε. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν σε αφήνει ποτέ χωρίς επικαιρότητα και γι' αυτό σε αυτό το σημείο καλημερίζουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος είναι στις επάλξεις όπως πάντα για τον δικέφαλο του Βορρά. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχει πολλά, ναι, και από το πρωί προκύπτουν πράγματα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα των κληρώσεων. Εισιτήρια διαρκείας περιμένουμε, με τον ΠΑΟΚ σήμερα να είναι έτοιμος για να ανακοινώσει τα μεταγραφικά, τα μπασκετικά. Έχει πάρα πολλά. Νομίζω αναφερθήκατε...
0: Πληροφορίες του κυρίου Παπαμιμίκου μέσα στο Σαββατοκύριακο για νέα τούμπα, ναι, για προπονητικό. Ναι. Είχε διάφορα πράγματα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή άδεια δεν μπορείς να πάρεις με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Λοιπόν, ευρωπαϊκά, και ενώ την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ πάει στο Λούμπλιν της Πολωνίας για να ξεκινήσει με την Δυναμό Κιέβου και να δούμε πρώτα απ' όλα στο αγωνιστικό αν ο Ελουστόν το καταφέρει να προπονηθεί σήμερα αύριο για να ταξιδέψει. Τώρα θα κρυθεί μετά το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετώπισε πριν από 8-10 μέρες το τελευταίο φιλικό
0: στο Λαγωνοψωίτη, αν θυμάμαι.
1: Ναι, η τελική διάγνωση ήταν εκεί. Αλλιώς ετοιμάζεται και ο Χατζηδιάκος, έτσι ώστε γρήγορα να ξεκινήσει και να μπει στην ομάδα, μια και έχει ενσωματωθεί και συνηθίζει και με τους υπόλοιπους. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει, θα κληρωθεί με μία εκ των νικητών στο Χάμαρμπι Άντερλεχτ, Χάιντουκ Πάφος, Τρόμσο Χράντετς και την Γιαγκελόνια. Η κλήρωσή του για το Europa League. Καταλαβαίνουμε ότι...
0: Δύσκολες ομάδες όλες.
1: Ναι, έτσι και τώρα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Με το καλό σε αυτές τις περιπτώσεις και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για άλλες ελληνικές ομάδες είναι ότι δεν εφησυχάζουν. Τους έρχεται μια τέτοια κλήρωση όπως και τώρα με την Δυναμό Κιέβου και την αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Είναι σε εγρήγορση από πολύ νωρίς.
1: Ναι. Και όχι αφιψηλού, ας το πω έτσι. Με... πώς να το πω, με αέρα, με αυτοπεποίθηση, με αλαζονία, με έπαρση που πολλές φορές μπορεί να φέρει ένα όνομα πιο άγνωστο του αντιπάλου. Δεν υπάρχουν αυτά για τον ΠΑΟΚ φέτος, ειδικά και λόγω των ονομάτων που ακούμε, αλλά λόγω και της δικής του κατάστασης, όπου μιλάμε για μια επανεκκίνηση που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει. Γλίτωσε πάντως σε αυτό το κομμάτι τα ζευγάρια της Φενέρ, της Μακάμπι, Τελαβίβ, αλλά και το Sturm Hearts.
0: Ναι.
1: Ας το δώσουμε έτσι. Μόλις τώρα ανακοινώνονται τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μόλις τώρα, από όσο γνώριζα υπάρχει μια αύξηση 10%, πάντως παραμένει, υπάρχουν και παιδικά διαρκείας, παραμένει πολύ χαμηλά η τιμή, η πιο φθηνή στα πέταλα, που είναι και για τον απλό κόσμο, με ανανέωση 4.190 ευρώ, το νέο διαρκείας θα πάει 210 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται βεβαίως αγώνες πρωταθλήματος, κυπέλου, προκριματικά UEFA, League Face UEFA, σε αυτούς που πάω παίξει, κανονικά όλα τα
0: παιχνίδια.
1: Τα παιχνίδια. Και πάλι αν ο ΠΑΟΚ φτάσει σε ένα αριθμό 25 εντός έδρας αγώνων, καταλαβαίνουμε πόσο συμφέρει,
0: ναι,
1: το διαρκείας και με τα προνόμια που θα δώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε όσους πάνε σε όλα τα παιχνίδια, σε όσους βρεθούν στο 80%, με σκοπό βεβαίως να μην έχει άδειες θέσεις στο γήπεδο. Πολλές φορές όταν οι κάτοχοι διαρκείας δεν πηγαίνουν στο γήπεδο. Σε σχέση με όλο αυτό, πράγματι τονίζουμε το μήνυμα του κυρίου Ανδρέα Παπαμίκου, που είναι και σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη από το Σάββατο, για την πολύ ιδιαίτερη χρονιά, για το ότι ο ΠΑΟΚ ναι μεν κάνει μια επανεκκίνηση σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά μπαίνει και στην τελευταία του χρονιά στην Τούμπα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα. Για μένα αυτός είναι ο πιο μεγάλος στόχος στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, σε όλα τα επίπεδα. Στο τέλος αυτής της σεζόν να αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα όπως είναι τώρα και να είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Το καλοκαίρι του 27 να έχουν δρομολογηθεί όλα τα πάντα, και αυτό μας λένε στον ΠΑΟΚ και αυτό μας λέει και ο Παπαδομήκος, ότι καταρχάς στις επόμενες εβδομάδες θα ενημερωθούμε από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τις μελέτες για το γήπεδο για όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν, και ότι δεν έχει προκύψει κάτι που να καθυστερεί ή να...
0: Έστω ένα παραμικρό εμπόδιο, κάτι, ναι.
1: Τα γραφειοκρατικά, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του χρόνου, να ζητήσει ο ΠΑΟΚ οικοδομική άδεια και να την έχει το καλοκαίρι του 27.
0: Να μπουν οι μπουλντόζες να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος, ώστε μετά από 3 χρόνια να είναι στο νέο του γήπεδο.
0: Και προπονητικό από τέλος 20 το τέλος του χρόνου.
1: Το προπονητικό είναι πολύ πιο δρομολογημένο, είναι και πιο βατό. Πράγματι ναι, και εκεί δεν έχει προκύψει κάτι που να αποτρέπει την κίνηση των εργασιών τώρα το χειμώνα. Από Δεκέμβριο, Ιανουάριο και εφόσον βγει η οικοδομική άδεια, τώρα το χειμώνα να ξεκινήσουν εργασίες. Το προπονητικό, παραλαμβάνω, είναι πιο εύκολο και πιο βατό.
0: Θυμόμαστε και τις φωτογραφίες του κυρίου Σαββίδη που έκανε αυτοψία εκεί στο χώρο, αν θυμάμαι καλά, πριν από καν 2 χρόνια.
1: Εντάξει, ναι, αυτό πέρασε. Είναι σε μια άλλη φάση το έργο μετά και την έγκριση που πήρα από τη Γενική Γραμματεία, και επαναλαμβάνω ότι για εκεί είναι 100% βέβαιο ότι από το χειμώνα ξεκινούν οι εργασίες με στόχο να στεγαστούν όλες οι ομάδες υποδοσφαιρικές του ΠΑΟΚ, γιατί το πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτό είναι. Η πρώτη ομάδα έχει προπονητικό κέντρο. Το θέμα είναι να είναι όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε αυτό τι θετική επίπτωση θα έχει στις ακαδημίες του, που τώρα είναι σκόρπιες σε διάφορα γήπεδα αναγκαστικά, και θα μαζευτούν όλοι μαζί για να δουλεύουν ταυτόχρονα. Και μέσα σε όλα αυτά οι μεταγραφές...
0: Χωσέλου υπάρχει?
1: Έχει, βεβαίως προτάθηκε και βεβαίως δεν περνάει αδιάφορος, ένας τόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Έφυγε τα τελευταία 2 χρόνια από την Ευρώπη, είναι στην Αλγκαράφα, όχι ότι δεν έπαιξε ή δεν πρωταγωνίστησε, έχει καλά νούμερα και εκεί, είναι σε μια ηλικία 36 ετών, επαναλαμβάνω, δεν περνάει απαρατήρητη αυτή η πρόταση και αυτό το ενδεχόμενο. Για μια θέση που ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω αργότερα στη μεταγραφική περίοδο. Έχουν πάρει την απόφαση.
0: Τώρα είναι μόνο με τον Γερεμέγεφ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Πώς?
0: Ο Γερεμέγεφ τώρα είναι στην επίθεση.
1: Ο Μύθο και ο Γερεμέγεφ.
0: Ο Μύθο και ο Γερεμέγεφ. Αυτοί οι δύο, ναι, σωστά.
1: Έχει δύο, πήρε την απόφαση να τους εμπιστευτεί και να ξεκινήσει μαζί τους, και την μεταγραφή του ΦΟΡ σε σχέση και με προτάσεις που θα έρθουν και ευκαιρίες αργότερα να τη δει πιο μετά. Έχει ΦΟΡ σε κρεμότητα, έχει τον Γιαννούλη φυσικά σε κρεμότητα, έχει ένα ακόμη στόπερ, έχει ένα ακόμη χαφ, δεξί μπακ, έχει 4-5 ανοιχτές υποθέσεις ακόμη. Με τον χαφ θα έλεγα αυτή τη στιγμή, και πάνω τον Γιαννούλη να είναι σε προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και 6.30 ώρα Όσμαν, θα πας?
1: Βεβαίως, 6.30. Θα δούμε πώς θα καταφέρουμε. Είναι, καταρχάς, χθες ήρθε ο Τούρκος στο αεροδρόμιο, είχε μια πρώτη υποδοχή. Σήμερα η κεντρική παρουσίαση μιας από τις πιο μεγάλες μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Ξεκάθαρα μια μεταγραφή που μαζί με όλα τα υπόλοιπα στον ΠΑΟΚ και με τον Τρικέρι και με την ομάδα που φτιάχνει και με την προοπτική έρχεται να φωνάξει, να περάσει το μήνυμα το πόσο ο ΠΑΟΚ θέλει να πρωταγωνιστήσει στις οργανώσεις που θα παίξει. Και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια είναι μια μεταγραφή που δικαιολογημένα θα προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό και θα στείλει τέτοιες εικόνες σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη από την υποδοχή που θα έχει ο σπουδαίος αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ακούσατε, φόλης της κλής Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, με ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, με μια πινελιά μπασκετικού ΠΑΟΚ, γιατί σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Θα παρουσιαστεί και επίσημα ο Τσέντι Όσμαν στις 6.30 ώρα στο Παλατάκι, παρουσία και του κυρίου Τέλη Μιστακίδη. Εμείς ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε για αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και περισσότερο ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, Κότζα, μη υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. We'll be right back.

Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Φουλάδι για την απόκτηση του κεντρικού χάφου Ολυμπιακός που έχει στη λίστα τους Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, τον Ντανιέλ Μπραγκάσα της Sporting Λισαβόνος, αλλά για τον Εντού Εσπόζιτο της Εσπανιόλ. Δεν προχωράει η υπόθεση του αριστερού μπακ της Σεβίλης, όσο μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις των Ερυθρολεύκων με τη Χάλ για την παραχώρηση του Τζολάκη, δίχως να υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό. Η μέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Στη μία, ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλο στον τρίτο προγραμματικό του UEFA Champions League. Μία ώρα αργότερα, ο ΠΑΟ για τον ίδιο γύρο στο UEFA Europa League, εφόσον προκριθεί εις βάρος της Δυνάμο Κιέβου. Και στις 3 για το UEFA Conference League, ο Παναθηναϊκός θα γνωρίσει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του, αν περάσει την Πάξη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Συνεχίζεται σήμερα η προετοιμασία εν ώψη Πάξη μετά το χθεσινό ρεπό. Όλα τα χώρια sold out, τα εισιτήρια είναι ο πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangua από την Χάπολ Μπερσεβά, έχει μπει ΑΕΚ σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρεται, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια σε άδεια 4 ημερών η κίτρινο-μαύρη, την πέμπτη επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Τον Ισπανό επιθετικό Χωσέλου φέρνει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟ και τα δημοσιογράφος, σύμφωνα με τον Ράτσιο Ακομάντο, ο 36χρονος που έμεινε ελεύθερος από την Αγκαράφα του Κατάρ προτάθηκε και στάζει η περίπτωσή του. Ρεπό χθες για τους παίκτες που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κιέβου. Η μέρα Τσέντι Όσμαν για τον ΠΑΟ, ο Τούρκος Φόρουαρντ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά. Ενώ σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Περνάει τα ιατρικά και υπογράφει συμβόλαιο για 3 χρόνια με τον Άρη ο 26χρονος Γιάννος Χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου. Διετές συμβόλαιο υπέγραψε με τον Αστέρα Άκτορ ο 26χρονος Σουηδός Εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Σίβασπορ. Πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ισπανία, καθώς νίκησε 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου που έγινε στο Νιου Τζέρσι. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μείωσε ο Φέραν Τόρες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους της παράτασης. Σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας μέχρι το 2030 ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει η υπογραφή των συμβολέων και η παρουσίαση του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε στο πρώτο μισό Διονύση Δεσίλα και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ακούσαμε δηλαδή τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού αρχικά και του ΠΑΟΚ στη συνέχεια, γιατί όπως είπαμε είναι και οι ομάδες μας οι οποίες θα κάνουν αυτήν την εβδομάδα ντεμπούτο στις επίσημες υποχρεώσεις τους, στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον τρίτο γύρο του Conference League, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα τεθεί αντιμέτωπος με την Δυνάμο Κιέβου. Το μάτς θα γίνει στην Πολωνία, βέβαια. Δεν θα γίνει στην Ουκρανία, προφανώς, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Πολωνία θα πάνε οι Θεσσαλονίκοι, στην Ουγγαρία θα πάνε οι Πράσινοι, όπου σήμερα θα δουν και για πρώτη φορά να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε προπόνηση ο Φαν Ντρόγκελεν, ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε από το Τριφύλι υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών. Εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας και τώρα θα πάμε Ολλανδία, θα καλημερίσουμε Ηρακλή Αντίπα για να ακούσουμε τα τελευταία νέα που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλημέρα Ηρακλή, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Πικούτσι.
0: Πώς είμαστε?
1: Και καλή. Μια χαρούλα εδώ. Χειμωνιάτικος καιρός.
0: Α, περιμένεις και κλήρωση. Μία η ώρα για μας Ελλάδος, 12 νομίζω θα είναι στην Ολλανδία.
1: Λογικά εμείς θα την προλάβουμε στην προπόνηση του Ολυμπιακού, η οποία αρχίζει σε περίπου 20 λεπτά.
0: Τι θέλεις από εκεί?
1: Τι θέλω από εκεί? Τι να σου πω τώρα, δεν είναι να πεις και ένα βάτο μονοπάτι ρε παιδί μου, ότι είναι ομάδες, εντάξει, προκριματικά Champions League είναι, ότι θα είχε αντιμετωπίσει και τις ομάδες που λες ότι είσαι το ξεκάθαρο φαβορί. Η Union Saint-Louis είναι μια ομάδα η οποία την τελευταία πενταετία έχει κάνει τρομερά βήματα.
0: Έχει κάνει άλματα νομίζω, όχι απλά βήματα. Έχει κάνει άλματα στην Βέλγιο.
1: Σωστά το θέτεις. Έχει κάνει άλματα. Δηλαδή μπορεί, δεν ξέρω, εντάξει, ο κόσμος που όποιος ασχολείται θα ξέρει για την Union Saint-Louis, αλλά δεν είναι... Πολύ στο μυαλό μπορεί να έχουν ότι είναι η Anderlecht και η Brugge οι ομάδες στο Βέλγιο, αλλά η Union Saint-Louis τα τελευταία χρόνια έχει πέρα για πέρα πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ καλή ομάδα. Δεν θα την ήθελα την Union. Την Union δεν θα την ήθελα. Στην Αϊμέγγεν.
0: Η Αϊμέγγεν, η οποία παρεμπιπτόντως χθες διάβασα ότι πάει να πάρει τον Τάντιτς. Και νομίζω είναι η ομάδα, και νομίζω ότι είναι η ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του, έπαιξε εκεί στην Ολλανδία στα πρώτα του χρόνια και ναι, έμεινε ελεύθερος λέει ο Τάντιτς και πάει να τον πάρει. Η Αϊμέγγεν.
1: Το νικητή από το Στουρμ. Τον νικητή από το Σουγκράτ Χάρμς, ας πούμε. Θα δείξει τώρα τι βγάλει.
0: Θα δείξει, ναι, ό,τι βγάλει, ό,τι βγάλει.
1: Τώρα τι βγάλει, εντάξει, δεν είναι... Ξέρεις, δεν είναι κάτι που... Πρέπει ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί, όχι ο κ. να κληρωθεί σοβαρός, όσο πιο έτοιμος γίνεται, γιατί δεν μπορεί να είναι έτοιμος αρχές Αυγούστου, το καταλαβαίνει πολύ, και να πάει να πάρει την πρόκληση και να δει μετά τη συνέχεια, να βρεθεί μια ανάσα από το άλλο ένα ζευγάρι δηλαδή. Από τη League Face του Champions League. Πάμε τώρα σε όλα τα υπόλοιπα. Να πω ότι από χθες είναι ο Ταρέμι στην Ολλανδία και από ότι και αύριο, 21 του μηνός, θα είναι και ο Ελκαμπή. Προφανώς, γιατί λήξαν οι άδειες που είχαν πάρει για το Μουντιάλ, για να σωματωθούν και κυρίως για τον Ελκαμπή. Μήπως πάρει και λίγο χρόνο στα δύο τελευταία φιλικά, καταλαβαίνεις, γιατί δεν έχει κάνει ούτε μία προπόνηση.
0: Που είναι και Παρασκευή, οπότε θα έχουν 2-3 προπονήσεις να κάνουν με την ομάδα, δηλαδή αυτοί οι δύο.
1: Ναι. Και να αποκτήσει και επιθετικούς με τη Λίβαρ, γιατί τώρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και μετά τον τραυματισμό του Κλέιτον στο τελευταίο φιλικό, ο
0: Γιάρεμτσουκ ήταν μόνο.
1: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν ο μόνος, είναι ο μόνος διαθέσιμος.
0: Ναι, κατά συνθήκη έπαιξε ο Μασούρα στα φιλικά, νομίζω, που δεν είναι προφανώς επιθετικός. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μόνο με τον Γιάννητσο είναι. Τον έχουμε τον Ηρακλή, τον χάσαμε. Μάλλον τον χάσαμε τον Ηρακλή, Δεν τον χάσαμε, θα τον ξαναπάρει ο Σωτήρης. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Στην Ολλανδία, μας είπε ο Ηρακλής λοιπόν ότι ο Ταρέμι είναι από χθες στην Ολλανδία. Σήμερα λογικά θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση μετά την ειδική άδεια που είχε λόγω της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο. Στις επόμενες ώρες αναμένεται και ο Ελκαμπή να ενσωματωθεί στην προετοιμασία, γιατί και του Μαροκινού έληξε η η άδεια και η Ηρακλή, είπαμε, ήρθαν αυτοί οι δύο για να μην νιώθει μόνος του ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης.
1: Βέβαια, και χθες που βγήκα το απόγευμα πάλι έπεσε η γραμμή. Φοβερό αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε για να αποκαθίσταται κάθε πρόβλημα και να το λύνουμε.
1: Κάθε βλάβη.
0: Κάθε λοιπόν, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε όλα τα υπόλοιπα που ενδιαφέρουν και πολύ περισσότερο, ξέρεις, και τον κόσμο. Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί είχε και δισούλες και μεταγραφικές φουλ.
1: Είχε αρκετά πράγματα.
0: Έχει και πολύ ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Να ξαναπώ, το είπα και χθες το απόγευμα στο πήγουμε της Πορεφέρου, ότι ο Ολυμπιακός με τη Χάλ δεν έχει συμφωνήσει. Το ότι η Χάλ μπορεί να κάνει, ετοιμάζεται να κάνει και νέα βελτιωμένη πρόταση, είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Mm-hmm. Γίνεται, ξέρεις, η κουβέντα με το Τσολάκι και γιατί, ας πούμε, να μην ανανεώσει ή να μην μείνει, γιατί είναι ένα παιδί που είναι από τις ακαδημίες, είναι ένα παιδί που το έχει βγάλει ο Ολυμπιακός, είναι ένα παιδί το οποίο και με τη δουλειά του και έχει προσφέρει πάρα πολλά, ο Κωνσταντής, mm-hmm. δεν συζητιέται, και σε μια ηλικία 23 ετών έχει υψήφιο αριθμό συμμετοχών με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μιλάμε για τερματοφύλακα. Δεν μιλάμε για ένα παίκτη που μπορεί να παίζει στα χάφη επιθετικό.
0: Που έχει προλάβει, αν θυμάμαι καλά, να αναδειχθεί μέχρι και σε match Champions League, man of the match.
1: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό.
0: Έχει και αυτό δηλαδή είναι... στο βιογραφικό του.
1: Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση είναι τελικός κυπέλλου, τότε με την έξω Βόλο.
0: Σωστά.
1: Σε ηλικία 17 ετών.
0: Πανελλήνιες έδινε, νομίζω, ναι.
1: Ναι, και έπαιξε κάτι κάτω από τα δοκάρια. Τι γίνεται με τον Τζολάκη. Ο Κωνσταντής θέλει να πάει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα και πραγματικά τον εξετάρει η ιδέα και είναι και λογικό να πάει να παίξει στην Premier League. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις και αφού έχει πάρει αυτή την απόφαση, το παιδί θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι να τον πουλήσει για να έχει και ένα κέρδος.
0: Γιατί ναι,
1: μπορεί να τον κρατήσει έναν ακόμα χρόνο, αλλά από 1η Ιανουαρίου θα είναι ελεύθερος να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει. Οπότε, γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία με τη Χάλ. Mm-hmm. Σίγουρα η Χάλ, τώρα στα μάτια τα δικά μου, δεν αποφασίζω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι ο Τζολάκης μπορεί να πάει σε πολύ καλύτερη ομάδα στην Αγγλία. Μπορεί να πάει. Βέβαια στη Χάλ, απ' την άλλη, θα σου πει κάποιος ότι θα είναι βασικός, ότι θα πάρει όλους και θα... και μπορεί, ρε παιδί μου, να φτιάξει ακόμα περισσότερο το όνομά του. Αυτή είναι διαφορετική συζήτηση, αλλά αυτή αφορά περισσότερο τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Αυτό που αφορά τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν σημαίνει ότι θα δώσει τον Τζολάκη με ένα μικρό ποσό επειδή λύγει το συμβολό του. Συνεχίζω τις διαπραγματεύσεις και θα δούμε αν θα έρθει νέα πρόταση από τη Χάλ ή μήπως παρουσιαστεί και κάποια άλλη ομάδα στην πορεία. Και μάλιστα ο Τζολάκης από πέρυσι είχε εκφράσει, είχε ενημερώσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θα ήθελε να πάει, ξέρει, σε μια ομάδα σε μια ομάδα του εξωτερικού, σε ένα πολύ καλύτερο
0: πρωτάθλημα.
1: Σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Αν και ακουγόταν περισσότερο για τους Τούρκους τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω δεν πρέπει να είναι προτεραιότητά του τουρκικό πρωτάθλημα προφανώς.
1: Όχι, καλέ, όχι.
0: Γιατί ακούστηκε για Μπεσίκτας, είχε ακουστεί για Φενέρ, είχε ακουστεί για διάφορες ομάδες.
1: Ναι. Το έλεγα και τότε ότι δεν νομίζω ότι θα πάει να φύγει από τον Ολυμπιακό να πάει στην Τουρκία. Μπορεί να θα έπαιρνε πολύ περισσότερα χρήματα, γιατί οι Τούρκοι δίνουν τρελά συμβόλαια. Mm-hmm. Δεν διαφωνώ. Αλλά μέχρι εκεί, καταλαβαίνεις, δεν νομίζω ότι θα ήταν κάτι να πεις ότι πας στην Premier League, να πας στο καμπιονάτο, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, την περίπτωση του ως Ολυμπιακός όντως είχε κάνει επαφές, δηλαδή δεν τα βάζανε από το κεφάλι τους και οι Ισπανοί που έγραφαν ότι έχουν γίνει προτάσεις για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είχε φτάσει σε ένα σημείο πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο να κλείσει το συγκεκριμένο παίχτη. Ωστόσο εγώ θα θυμούνται οι ακροτές ότι πάντα έλεγα σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι όλα αυτά έχουν σχέση και το τι θα γίνει και με τον Ορτέγκα.
0: Αυτό πήγα να σου πω, δηλαδή ότι μήπως είναι απόφαση του Ολυμπιακού ότι πάμε με Ορτέγκα και Μπρούνο και φέτος.
1: Όχι. Είναι μια απόφαση. Αν έρθει τα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα είμαστε 20 Ιουλίου. Δηλαδή έχει ακόμα 40 μέρες μεταγραφική περίοδος και δεν μιλάμε τώρα για τους ελεύθερους και παλαιότερους. 40 μέρες. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει ήδη δύο αριστερά μπακ και το έλεγα πάντα ότι ναι, θα έρθει όσο, αλλά δεν μπορεί να έχει τρεις και να ψάχνει να βρει μετά πώς θα πουλήσει ή θα δανείσει κάποιον παίχτη. Και ο Μεντιλίμπαρ έβαλε φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι και εύλογο το ερώτημα και γιατί δεν είχαν ερωτήσει, ας πούμε, το Μεντιλίμπαρ πριν, γιατί όλα αυτά που στέλνετε στα social media.
0: Τι έχουμε, τον χάσαμε πάλι. Πάλι τον χάσαμε τον Ηρακλία. Ωραία. Ωραία. Θα πάμε, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, εγώ να σας πω ότι κολλαπλακιδίων Gravita Flex στο ποδόσφαιρο. Η δυνατή επίθεση δεν φέρνει πάντα την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτενιά άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση εμπιστευόμαστε την Gravita Flex της Nova Mix με κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα. Ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα το αποτέλεσμα αντέχει στο χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Nova Mix, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοχους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Σαν ταινία γίνεται με τον Ηρακλή Αντίπα. Ο Ηρακλής Αντίπας χτυπάει πάντα τρεις φορές. Πάμε για την τρίτη προσπάθεια για τον Ηρακλή. Έλα.
1: Θα περάσουμε. Θα είναι και τυχερή.
0: Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλι του αριστερού μπακ.
1: Κλείνουμε το κεφάλι με τον Όσο. Και βάλει το στόπο. Εν τέλει, ξέρεις, ο Μέντι. Τώρα, πάμε στα πολύ φρέσκα κουλούρια. Ολυμπιακός. Αυτό που χρειάζεται, δηλαδή και εμένα αυτή είναι η άποψή μου, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι τώρα το ρόστερ του, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που χρειάζεται είναι κεντρικό χαφ και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους επιθετικούς. Ναι. Αυτά είναι τα πιο βασικά πράγματα, δηλαδή για να προχωρήσει, ξέρεις, στη μεταγραφική περίοδο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει και έχει αρχίσει επαφές και τη συνεχίζει για να βρει τον κατάλληλο παίχτη αρχικά στο 8. Δηλαδή, ξέρεις, ένα box-to-box μέσα. Στην κορυφή της λίστας είναι ο Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Ένας παίχτης του οποίου το συμβόλαιο λύγει του χρόνου. Υπάρχουν και δηλώσεις του που αναφέρει ότι τον θέλουν ομάδες από τα αραβικά, ξέρεις, πρωταθλήματα. Και λέει ότι η πρόθεσή του είναι να μείνει στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό γιατί λύγει το συμβόλαιό του χρόνου. Είναι περίπτωση Τζολάκη. Επειδή λύγει το συμβόλαιό του χρόνου, αν δεν το πουλήσει και το φέτος, ας πούμε, Ισπανιόλ,
0: το Γενάρη μπορεί να υπογράψει όπου θέλει.
1: Λοιπόν, δηλαδή αν δεν ανανεώσει το συμβόλαιο, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 29 ετών, για ένα ποδοσφαιριστή που έχει 36 συμμετοχές, δηλαδή ήταν ενεργός στην Ισπανιόλ και είναι ένας παίχτης ακριβώς με αυτά τα στοιχεία που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, δηλαδή ο Εξπόζιτο για μένα είναι στην κορυφή της λίστας. Είναι ο Στάκη από την Πόρτο, έναν παίχτη που όποιος θα βλέπει τον Καναδά θα τον είχε δει στο Μουντιάλ. Και είχε βάλει τον γκολ, άμα θυμούνται οι φίλοι που είχε...
0: Της καθυστερήσεις νομίζω,
1: Ναι, στο 90 ήταν, με τη Νότια Αφρική.
0: Ναι, με την Νότια Αφρική.
1: Που πήγαν οι Καναδείς που προκρίθηκαν στους 16. Τώρα, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει, θέλει να αναβαθμίσει το ρόστερ του, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να πάρει, ξέρεις, τους παίχτες που χρειάζεται, αλλά όπως σου είπα και πριν, πρέπει να, παιδί μου, να ξεκαθαρίσει και λίγο και η κατάσταση, ξέρεις, με τους παίχτες. Δεν θέλει ο Μπεντιλίμπαρ να δουλεύει με περισσότερους ποδοσφαιριστές, δηλαδή από τον αριθμό και τους 25-26. Και γι' αυτό σου είπα πριν, ξέρεις, για να δούμε τι θα γίνει με τους επιθετικούς και το τι ακριβώς θα συμβεί στην πορεία. Νομίζω ότι έστω με τις τρεις προσπάθειες τα έχουμε πει όλα. Νομίζω, είπαμε για χάφ, είπαμε για την περίπτωση αριστερού μπακ, είπαμε για τον Τζολάκη, είπαμε για την προετοιμασία, για την κλήρωση. Δεν νομίζω ότι έχουμε αφήσει.
0: Όχι, νομίζω μας κάλυψες.
1: Okay.
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, Ηρακλή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα λοιπόν και στον Ηρακλή από την Ολλανδία. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολη επικοινωνία, τα καταφέραμε όμως. Νομίζω τα καλύψαμε όλα τα θέματα όπως είπαμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στην Ολλανδία, την Παρασκευή έχει και φιλικό. Σήμερα, σε πολύ λίγο, όπως μας είπε ο Ηρακλής, θα ξεκινήσει η προπόνηση. Ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ θα δει τον Ταρέμι, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία, μετά την άδεια που είχε λόγω της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο. Και ο Ελκαμπή θα έρθει τις επόμενες ώρες. Θα μεταβεί τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί και εκείνος στην προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως μας είπε ο Ηρακλής, αλλά έχει γράψει και ο Κώστας Νικολακόπουλος στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlafm.gr, μας ενημερώνει ότι ο Ολυμπιακός φουλάρκε για την απόκτηση του κεντρικού χαφ για να προσδώσει και ποιότητα, τόσο από ποσότητα, στον χώρο του κέντρου. Ένας παίκτης ο οποίος είναι στην κορυφή της λίστας είναι ο Εντού Εξπόζιτο, ο Ισπανός χαφ της Εσπανιόλ, το οποίο το συμβόλαιο λύγει σε ένα χρόνο, λύγει το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή, οπότε η Εσπανιόλ θα ήθελε, εφόσον δεν τον υπολογίζει, να τον πουλήσει για να καρποθεί κάποια χρήματα. Ιδάλλως Γενάρη θα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει ο Ισπανός. Ωστόσο προστίθενται και δύο νέα ονόματα στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του χαφ. Ο ένας είναι ο Στίβεν Εουστάκιο, τον είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα του Καναδά, και ο άλλος είναι ο Πορτογάλος, ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα, ο οποίος ανήκει στην Sporting Λισαβόνας.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα μας για να ακούσουμε πολιτικό δελτίο, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στην παρέα μας, εκεί που το καλοκαίρι το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με 1710 δώρα από προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω νωρίτερα που μας ενημέρωσε και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ. Ελαφρώς αυξημένες οι τιμές, αλλά είναι πολύ μικρές οι αυξήσεις συγκριτικά με τις με τα προηγούμενα, με περασμένη σεζόν τέλος πάντων, τις τιμές στα εισιτήρια διαρκείας, και θα ισχύουν για όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ, δηλαδή είτε ευρωπαϊκούς μιλάμε, είτε για τις εγχώριες διοργανώσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενη χώρη για τους πολίτες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχομένη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Απολογείται αυτή την ώρα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των ΗΕ για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM

0: Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, έχοντας καλύψει μεγάλο μέρος από τα ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ, για Ολυμπιακό. Εσχάτως ακούσαμε από τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος είναι στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία θα πάει την Πέμπτη, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, και η ΑΕΚ για να συνεχίσει το δεύτερο στάδιο, να πραγματοποιήσει μάλλον το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί ήταν και για το πρώτο, όπου έδωσε και τα φιλικά της. Η ΑΕΚ επίσης είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν αρκετή δουλειά στο ρεπορτάζ, μετά και φυσικά την τελευταία εξέλιξη με την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα για λογαριασμό της Μοντερέι. Ο Μεξικανός θα επαναπατριστεί, θα παίξει ξανά δηλαδή στην χώρα του, υπό τις οδηγίες του άλλοτε προπονητή της Ένωσης του Ματιάς Αλμέιδα. Και όπως είναι φυσιολογικό και όπως μας έλεγαν και τα παιδιά του ρεπορτάζ και ο Κώστας Κετζετζόγλου, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο, ο Χαβιέρ Ιμπάλτα και οι συνεργάτες του φουλάρουν για τον Αντιπινέδα. Αντιπινέδα, όχι να είναι ακριβώς ο ίδιος παίκτης, για τον παίκτη ο οποίος θα καλύψει τη θέση την οποία αγωνιζόταν ο Μεξικανός. Ένα από τα ονόματα τα οποία ακούγεται τις τελευταίες ώρες και η ΑΕΚ έχει κάνει ένα πολύ δυνατό μπάσιμο είναι αυτό του Κάγκουα, με ρίζες από την Ζάμπια, με καταγωγή μάλλον από τη Ζάμπια, παίκτη τον οποίο αντιμετώπισε και ξέρει πολύ καλά η ΑΕΚ με την περσινή κόντρα που είχε με την Χάπολ Μπερσεβά, αγωνίζεται στο Ισραήλ. Έχει κάνει πρόταση σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, αλλά όπως είπαμε, περισσότερα ξέρει και θα μας πει ο Κώστας Κετζετζόγλου, τον οποίο καλημερίζουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, Κώστα, και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη Κεφαλά. Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Είπαμε, λοιπόν, φουλάρ για τον Αντιπινέδα. Το όνομα νομίζω που έχει βγει στον αφρό είναι αυτό του Κάγκουα και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ναι, το φουλάρ και για Κάγκουα ή ΑΕΚ.
1: Κοίτα, μπορεί να. Ναι, μπορεί να το πεις, Παναγιώτη. Mm-hmm. Μ' αρέσει ο τρόπος που βάζει τίτλους.
0: Ναι.
1: Είναι σε επαφή, είναι επιβεβαιωμένο. Είναι ένας παίκτης που και πέρυσι είχε ενδιαφερθεί κάποια στιγμή η ΑΕΚ και μάλιστα στο Ισραήλ γράφανε ότι έχει κλείσει κιόλας, αλλά εντάξει, αυτό εννοείται ότι δεν ισχύει. Ένας παίκτης που μάλιστα είχε ρωτηθεί και ο Νίκολιτς και είχε πει πέρυσι ότι είναι ένας παίκτης που τον εκτιμά. Τον ξέρει τον ποδοσφαιριστή και από παλιά, από τη Ρωσία που έπαιζε, και ο Ριμπάλτα τον ξέρει και ο Μάρκο τον ξέρουν καλά. Τώρα, για αυτό που λέμε για την Πινέδα, στα μισά πράγματα από αυτά που έκανε ο Πινέδα και παραπάνω νομίζω ότι ο Κάγκουα μπορεί να καλύψει, δηλαδή στο κομμάτι της... Τη συνεχούς κίνηση μέσα στο γήπεδο, ένας παίκτης πραγματικά που πηγαίνει πάνω κάτω όπως πήγαινε και ο Ορμπελίν. Στο επιθετικό κομμάτι είναι πολύ καλός, στο δημιουργικό. Έκανε φοβερή χρονιά πέρυσι, η ομάδα του πήρε το πρωτάθλημα, ήταν από τους καλύτερους παίκτες, με γκολ και ασίστ πολλά. Εντάξει, τώρα στο ανασταλτικό κομμάτι δεν είναι Πινέδα.
0: Okay.
1: Αλλά okay, τώρα αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή ή μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του και να θεωρεί ο Νίκολιτς ότι βγαίνει έτσι κι αλλιώς.
0: Μπορεί να καλυφθεί εκ των έσω δηλαδή να βρεθεί μια λύση.
1: Ναι, ότι ο Νίκολιτς δεν παίζει με καθαρά αμυντικά χαφ. Το είδαμε πέρυσι με Γιόνσον και Σιμάνσκι. Ο ένας έφυγε, ο άλλος δεν έπαιξε καθόλου. Τέτοιους παίχτες θέλει, όπως είναι ο Μαρίν, όπως είναι ο
0: Κάιρινεν.
1: Ναι. Ένα κλικ πιο επιθετικογενής είναι και ο Κιν Κάγκουα. Τώρα, το τι θα γίνει μετά να το βλέπουμε. Τώρα πάμε στην υπόθεση. Η ΑΕΚ έχει κάνει δύο προτάσεις στους Ισραηλινούς. Οι πληροφορίες από το Ισραήλ λένε ότι μπορεί να κλείσει μεταγραφή εκεί στα 3,5 εκατομμύρια συμπόνους. Η ΑΕΚ περιμένει και προσπαθεί ακόμη και σήμερα να κλείσει τη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι αύριο η Χάπολ Μπερσεβά παίζει προκληματικά Champions League. Αν τυχόν και τον χρησιμοποιήσει τον Κάγκουα,
0: δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.
1: Ναι, μετά αλλάζει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει τώρα παίχτη που δεν θα μπορέσει στα πιο κρίσιμα παιχνίδια που έχει μέσα στο καλοκαίρι να το χρησιμοποιήσει. Οπότε εκεί παίζεται το πράγμα. Παράλληλα ψάχνει και αντικαταστάτη η ομάδα του. Γιατί γνωρίζουμε, βέβαια αυτό είχε γίνει και με τον 4, αλλά τελικά δεν το τήρησε πέρυσι Rangers. Είχε ορίσει ένα ποσό πέρυσι Rangers για τον 4, τελικά η ΑΕΚ έδινε αυτό το ποσό, δεν πήρε τον παίχτη. Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα με τον Κάγκουα, έχουν συμφωνήσει και από εκεί στα 3,5 εκατομμύρια που είπαμε ότι θα τον πουλήσει. Ο παίχτης από την πλευρά του πιέζει, έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ για συμβόλαιο, περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο θα παίρνει, από ό,τι γνωρίζω. Και περιμένουμε τώρα μέσα στη μέρα αν υπάρξει οριστική συμφωνία. Αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία, δεν σημαίνει ότι χαλάει μεταγραφή. Αν δεν υπάρξει σήμερα εννοώ, δεν σημαίνει ότι χαλάει μεταγραφή. Εκεί που μετά αλλάζουν εντελώς τα πράγματα είναι αν ο παίκτης παίξει αύριο στον αγώνα της Champions League. Θα δούμε δηλαδή, αν δεν έχει κλείσει μέσα στο βράδυ, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αποστολή της Χάπουελ και αν είναι μέσα ο Κάγκουα. Σωστή. Βέβαια δεν αρκεί να είναι στην αποστολή, πρέπει να μπει και να παίξει. Όπως είχε γίνει, να θυμάσαι με τον Τέσσερις πέρυσι στο Λέντε Παναθηναϊκός. Αυτά. Τώρα, το άλλο θέμα της ημέρας είναι ο Ljubicic. Είχαμε πει από την αρχή του καλοκαιριού ότι είναι στη λίστα των παιχτών υπό παραχώρηση. Αυτό συνέχισε να συμβαίνει και μετά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Υπάρχει ενδιαφέρον σοβαρό, όπως αποδεικνύεται από τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Στην ομάδα αυτή είναι ένας προπονητής που τον είχε... Να θυμίσω ότι παρότι είναι Κροάτης ο Ljubicic, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αυστρία.
0: Ναι.
1: Και ένας από τους προπονητές που τον είχε στην αρχή της καριέρας του είναι τώρα προπονητής στη ΛΑΣΚ. Έχει μιλήσει μαζί του, ο παίκτης θέλει να πάει. Πιστεύει ότι εκεί μπορεί να...
0: Να καθιερωθεί και να βρει το χρόνο συμμετοχής
1: να που δεν την καριέρα του. Η ΑΕΚ επέμενε για πώληση, αλλά από ό,τι μαθαίνω... Μάλλον προχωράει για δανεισμό. Πιθανόν θα υπάρχει μια... θα υπάρχει ένα ενίκιο και θα υπάρχει σίγουρα μια οψινή για το επόμενο καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στα 3,5 εκατομμύρια που είχε δώσει για να τον πάρει. Πιθανόν είναι και λίγο λιγότερα. Αλλά θα είναι μαζί με το ενίκιο που θα δοθεί. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει περίπου τα χρήματα που είχε δώσει. Τώρα αν η οψιόν δεν γίνει, δεν την πληρώσει η ομάδα του. Τουλάχιστον να πάει να κάνει μια χρονιά γεμάτη ο Ljubicic εκεί, από τη στιγμή που έχει μιλήσει με τον προπονητή και θα υπολογίζεται για βασικό στη ΛΑΣΚ. Και βλέπουμε για τον χρόνο. Έτσι κι αλλιώς, δυστυχώς για την ΑΕΚ δεν έχει πάρει από το Ljubicic αυτά που περίμενε να τον αγοράσει. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Ναι.
0: Επειδή είχε πει ο κύριος Ριμπάλτα, ο Νίκολιτς είχε πει ότι ελπίζω να έχουμε 1-2 μεταγραφές μέχρι να φύγει η ομάδα. Την Πέμπτη φεύγει, έτσι, πάλι για Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Η μία...
1: Κοίτα, σίγουρα έχει στο μυαλό τον Κάγκουα.
0: Σίγουρα αυτό πήγα να πω.
1: Να τον έχει την Πέμπτη στο τέτοιο.
0: Και αν έχουμε καμιά εξέλιξη για τη δεύτερη. Τώρα, ενδεχόμενη.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι διατασπαλείται με τον Κάγκουα. Τώρα, σίγουρα δουλεύει παράλληλα και άλλα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή όλο το βάρος έχει πέσει εκεί. Να τελειώσει του Κιν Κάγκουα η μεταγραφή από τη Χάπελ Μπερσεβά. Αυτά.
0: Και δεν μπορώ να μπω και να σχολιάσω για τον τελικό του παγκοσμίου. Μέση, Αργεντινή, Ισπανία.
1: Νίκη αδίκησε η Ισπανία, ήταν πολύ καλύτερη. Για την Αργεντινή και για μένα που αγαπώ την Αργεντινή ήταν ένα φανταστικό Μουντιάλ. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι και η Αργεντινή πήγε παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Δεν ήταν η ομάδα που περίμενε ότι θα πάει πάλι σε τελικό. Και χθες, εντάξει, ενώ η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη, μέχρι το τέλος το πάλεψε με ό,τι δυνάμεις είχε. Αυτά. Ήτανε φανταστικό αυτό που έγινε με το Μέση όλο στο Μουντιάλ. Νομίζω ένα Μουντιάλ που δεν θα το ξεχάσουμε και ιδίως σε αυτό το μισάωρο με την Αγγλία, μετά το 1-0 της Αγγλίας, ήταν από τα καλύτερα που έχουμε δει ποτέ από την Αργεντινή, όσα χρόνια βλέπουμε τέλος πάντων. Την Αργεντινή και πιο παλιά με Μαραντόνα και με το Μέση αργότερο.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι το είδα, ότι ήταν μια Αργεντινή η οποία είδαμε ένα Μέση να τα δίνει όλα, γιατί πραγματικά ο Μέση νομίζω σε κάθε παιχνίδι τα έδινε όλα για την Αργεντινή. Απλά η κακή συγκυρία είναι ότι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Καλά, στο επίπεδο του Μέση δεν μπορούσαν να φτάσουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες, αλλά δεν μπορούσαν να τα ακολουθήσουν
1: όλοι. Είναι τέλος εποχής. Εντάξει, θα είναι δύσκολα για την Αργεντινή, γιατί όπως είδαμε, περάσαν 4 χρόνια από το Κατάρ. Και δεν μπήκε ένας παίχτης καινούριος να πεις ότι να κάνει διαφορά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν η ίδια ομάδα. Όχι ουσιαστικά, ήταν η ίδια ομάδα. Ναι, εντάξει, δεν σταματάνε όλοι βέβαια τώρα, αλλά ξέρεις, πιστεύω ότι ξεκινάει μια νέα εποχή. Εμείς εκεί θα είμαστε.
0: Να στηρίζουμε.
1: Όσο ζούμε και υπάρχει η Αργεντινή, θα περιμένουμε το Μουντιάλ για να τη βλέπουμε.
0: Από τις κερκίδες εσύ και ο Μέση λοιπόν. Την Αργεντινή πλέον.
1: Εντάξει, μακάρι να είμαι και εγώ κάποια στιγμή στην κερκίδα, γιατί εγώ είμαι από την τηλεόραση. Ο Μέση ήταν από την κερκίδα, σίγουρα.
0: Ωραία. Έγινε, Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για
0: χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα Κετσετζόγλου. Και από τους κυτρινόμαυρους Αθήνας μεταφερόμαστε στους κίτρινους της Θεσσαλονίκης, τον Άρη, ο οποίος και εκείνος έχει πραγματάκια στο ρεπορτάζ του. Σήμερα έχει παρουσιάσει φανέλας. Λογικά θα έχει και ανακοίνωση Ντελεμπασίρο, ο οποίος από χθες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, και αύριο η ομάδα φεύγει για την Ιταλία που θα δώσει τα δύο φιλικά της, αλλά τα περισσότερα θα μας τα πει ο Αλέξης Σαββόπουλος. Καλημέρα Άλεξ, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε?
0: Καλά εσύ?
2: Καλά είμαστε κι εμείς, δόξα τω Θεώ. Γεμάτη εβδομάδα αναμένεται στον Άρη, έτσι όπως το πολύ σωστά τα είπες, γιατί μπαίνουμε πια και στην εβδομάδα που θα ξεκινήσουν και τα φιλικά παιχνίδια, δηλαδή θα έχουν γίνει μια πρώτη εικόνα, τα πρώτα φιλικά τεστ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορή, από την μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία. Αύριο το πρωί αναχωρεί για την Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα παραμείνει για 10 μέρες και θα παίξει με την Αταλάντα και την Μόντσα. Επιστρέφοντας μετά είναι προγραμματισμένο, θυμίζω, ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό, και αμέσως μετά θα μεταβεί εκ νέου στην Ιταλία για ένα πολύ δυνατό. Μια πολύ δυνατή πρόβα Τζενεράλε στην ουσία με την Νάπολη στις 12 του Αυγούστου. Από χθες στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο Ντελεμπασίρο. Mm-hmm. Είναι ο παίκτης ο οποίος, θυμίζω, είχε ανακοινωθεί η συμφωνία μαζί του πριν από κανένα μήνα, αλλά ένα διαδικαστικό γραφειοκρατικό ζήτημα με τη βίζα του δεν το επέτρεψε να έρθει νωρίτερα. Ήρθε χθες, τώρα περνάει από εξετάσεις και γίνεται και ένας αγώνας δρόμου, όπως καταλαβαίνεις, για να προλάβουν να γίνουν όλα προκειμένου να ανακοινωθεί και αύριο να πετάξει κανονικά
0: με την
2: αποστολή στην Ιταλία. Ο αμυντικός μέσος που αποκτήθηκε από τη Watford για τα επόμενα τρία χρόνια, για να δώσει έτσι βάθος στη μεσαία γραμμή, παίζει στο 6 και στο 8, το διάστημα θυμίζω ότι είναι από ο Χόγκλα, λόγω της επέμβασης στο γόνατο, οπότε χρειαζόταν ένα ακόμη παίκτη εκεί. Ο Άρης, το θέμα είναι ότι παραμένουν κάποια σημαντικά κενά στην άμυνα, εκεί έγκυται το πρόβλημα.
0: Είναι ο Φαμπιάνο
2: και ο
0: Τρεις Τελίτσες.
2: Το Φαμπιάνο στα στόπερ και ο Φατιγκά στο δεξιά κορ της άμυνας. Εκεί υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις, το είπε και ο προπονητής του Άρη προχθές, ότι περιμένουμε να γίνουν κάποιες ποιοτικές κινήσεις και γι' αυτό έχουν καθυστερήσει. Ο Άρης, επειδή πλέον μετράει αντίστροφα και για το παιχνίδι κυπέλλου, γιατί θυμίζω ότι η σεζόν θα ξεκινήσει με νοκάουτ παιχνίδι για το κύπελλο εκεί γύρω στις 19 Αυγούστου. Άρα ο Άρης θα τον ετοιμάζεται σιγά σιγά, να μην το καθυστερεί άλλο, και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει μεταγραφικές. Τουλάχιστον στη θέση του μπακ, τον μπακ και αριστερά και δεξιά, αλλά και του στόπερ. Δεν μπορεί να πάρει άλλη αναβολή. Ο Άρης έχει ενεργοποιηθεί τις τελευταίες μέρες καταθέτοντας προτάσεις σε ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει ξεχωρίσει. Αναμένει κάποιες απαντήσεις, είναι κοντά σε μία-δύο περιπτώσεις από ό,τι πληροφορούμε. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα μας φέρει μεταγραφικά θεματάκια στον Άρη, κυρίως όσον αφορά την άμυνα, όπως επίσης και για ένα παίκτη και στην επίθεση. Και κυρίως στα αριστερά, εκεί που έχει ζητήσει ένα παίκτη ο Μιχάλης Γρηγορίου, ένα παίκτη διστητικό, ο καλός του ένας εναντίον ενός, να είναι δηλαδή το παίκτη που θα παίξει απέναντι από τον Γκάρε στην επίθεση. Και επειδή έφυγε και ο Ντουντού, πήγε στην Άκρο Ντολιάτη δανεικός με οψιόν αγοράς, ο Σαμόρα παραμένει δανεικός για ακόμη ένα έτος στην Ακαδέμικο Βιζέρ, για να διάσουν και δύο θέσεις ξένου. Και περιμένουμε πια από εδώ και πέρα τις προσθήκες που θα γίνουν.
0: Είπαμε παρουσίαση φανέλα σήμερα. Θα έχουμε, λες, να βγει καμιά ένδυση από εκεί?
2: Κοίτα, έχει αλλάξει και η εταιρεία ένδυσης πλέον από φέτος ο Άρης. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις καινούργιες τις φανέλες, εντός, εκτός, την Τρίτη. Να έχει, δεν ξέρω, δεν νομίζω να σου πω στην αλήθεια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν και νομίζω ότι υπάρχει μια εγρήγορση γενικότερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, επειδή είναι αλήθεια ότι καθυστέρησε λίγο ο Άρης σε κάποιες υποθέσεις, έχασε κάποιες περιπτώσεις όπως του Μάγνουσον. Και
0: το Φούντα που είχε προσπαθήσει, νομίζω, το καλοκαίρι.
2: Σωστά. Γενικά κάποιες περιπτώσεις χάθηκαν για τον Άρη και πειράξει να πιέζει λίγο ο χρόνος. Γιατί δεν είναι Παναγιώτη μόνο θέμα πόσοι και ποιοι θα έρθουν, είναι και σε τι κατάσταση είναι και πόσο γρήγορα θα μπορέσει ο προπονητής να τον βάλει στην ομάδα. Γιατί μιλάμε και για την άμυνα, που είναι ένας πολύ νευραλγικός χώρος. Είναι πολύ σημαντική η τετράδα μαζί με τον τερματοφύλακα για μια ομάδα. Και ο Γρηγορίου περιμένει αυτές τις κινήσεις και περιμένει να δει και εσύ τι κατάσταση είναι και πόσο γρήγορα θα μπορέσει να τους εντάξει στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Άλεξ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα στον Άλεξ Αβόπουλο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα πριν πάμε στην διακοπή μας. Καλοκαίρι στην Big Win με προσφορά, χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με το τελευταίο έτσι σκαρτό δεκάλεπτο της εκπομπής. 7 λεπτά έχουμε για την ακρίβεια. Ακούσαμε λοιπόν, σας καλύψαμε με όλα τα ρεπορτάζ. Καλύψαμε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Με τον Κώστα Κετζέτζογλου νωρίτερα μας επιβεβαίωσε για το προχωρημένο της περίπτωσης του Kings Kagwa. Μιλήσαμε για τον Άρη, όμως φυσικά δεν μπορούμε να μην κλείσουμε αλλιώς από το τι είδαμε σε αυτόν τον τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, γενικά σε όλο αυτό το Παγκοσμίο Κύπελλο, και θα σχολιάσουμε ευθύς αμέσως με τον Χρήστο Σωτηρακόπλο, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις,
0: Καλά με κύριε Χρήστο, εσείς?
1: Καλά, αγόρι μου. Νομίζω ότι τελειώσει ένα Παγκοσμίο Κύπελλο στο οποίο το τέλος της ημέρας η ομάδα που σταθερά ήταν καλή όλο το τουρνουά, όπως είχε γίνει και στο Euro 24.
0: Ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Είναι μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης και θα ήταν και κρίμα σε ένα τελικό που χωρίς να κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι η Ισπανία, είχε όμως 25 συνολικά τελικές απέναντι στην ομάδα που διεκδικούσε ένα παγκόσμιο τίτλο και είχε την πρώτη τελική στο 120 του παιχνιδιού. Δηλαδή, εντάξει, δεν θυμάμαι ποτέ αυτό το πράγμα να έχει συμβεί. Δεν νομίζω να έχει συμβεί ποτέ και στην ιστορία της Αργεντινής από τότε που υπάρχουν στατιστικές, να μην έχει τελική στην εστία σε παιχνίδι. Δεν είχε καθόλου τελική στην εστία. Τελική δεν είχε καν στο παιχνίδι στα 90 λεπτά, έτσι.
0: Ναι, ναι, καθόλου, καθόλου. Ήταν 15-0 ή 11-0.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Η αριθμή από ένα σημείο και έπειτα δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία, γιατί κάποιες ήταν πολύ καλές τελικές. Έβγαλε ο Μαρτίνες, μια κεφαλιά του Μερίνο που φύγε λίγο έξω, ένα σου του Κουκουρέλια. Γενικά πάντως ήταν μια ομάδα που ήθελε να παίξει μπάλα για να πάρει το μάτς και μια που κατέβηκε για να... Μου θύμισε την Αργεντινή του 90, το τελικό με τη Γερμανία στη Ρώμη. Εκεί οι Γερμανοί κέρδισαν με ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι κάποια στιγμή, αλλά οι περισσότεροι είπαν ότι το άξιζε η Γερμανία με βάση όλη την εικόνα της. Εκεί η Αργεντινή είχε μείνει με 9 παίχτες. Με 9 θα έμενε και χθες μεταξύ μας, εάν ο διαιτής εφάρμοζε σε κάποιες περιπτώσεις, κλασικές περιπτώσεις καρτών.
0: Ο Παρέδες ήταν σαν να την αναζητούσε.
1: Κλωτσάω την μπάλα μακριά ή κλωτσάω την μπάλα, ναι, και δεν έχει απομακρυνθεί ο παίχτης που δίνονται πολύ εύκολα.
0: Όπως αποβλήθηκε ο Καμαβιγκά φέτος στο Μπάγερν Ρεάλ.
1: Μπράβο. Εγώ λέω λοιπόν ότι έτσι όπως δόθηκαν οι κάρτες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ο Παρέδες θα πρέπει να έχει αποβληθεί στη διάρκεια του αγώνα, ίσως και ο Μακάλιστερ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μείνει με 8 η Αργεντινή. Είναι κρίμα για την ίδια την Αργεντινή να έχει το Μέση, να έχει πάει μέχρι εκεί, να την έχει κουβαλήσει ο Μέση και να μην του έχει δώσει την ευκαιρία αγωνιστικά να πάρει μπάλα. Πότε φάνηκε? Μετά τον γκολ. Πότε πήρε μπάλα λίγο Μέση για να μπορεί να βγει μπροστά η Αργεντινή και παρόλα αυτά πάλι έκανε αυτή τη μία φάση που μπορούσε να στείλει ουσιαστικά το μάτς απέναντι, έτσι, γιατί τι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Και πιστεύω ότι και το κεφάλι του Μερίνο πρέπει να έχει σώσει την παράταση, γιατί νομίζω ότι το σου του Μέση πρέπει να ήταν πολύ καλό να πήγαινε προς το τέλος.
1: Το σου του Μέση πάρα πήγαινε στην εστία, ναι, τι θα γινόταν δεν ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε, αλλά φαινόταν για πολύ καλό σου. Το κεφάλι του Μερίνο νομίζω...
1: Τώρα καθαρά αγωνιστικά ο Ντελαφουέντε κατάφερε αυτό που του δώσανε να κάνει όταν ανέλαβε το 23, πρώτο μάτς με την Νορβηγία. Θυμάμαι τότε ένα κομμάτι, το βρήκα πριν από λίγο, το είχα γράψει στο BN Sports, ότι προσπάθησε την επόμενη φορά να αποτύχεις καλύτερα, που είναι μια ρίση του Σάμουελ Μπέκετ. Οι προπονητές που ανέλαβαν μετά τον Ντελ Μπόσκε και το 12 έκαναν τη δουλειά αυτή στην Ισπανία αποκλειόμενοι, παίζοντας, προσπαθώντας να παίξουν ένα πράγμα ακριβώς που είναι το ποδόσφαιρό τους. Έτσι. Η διαφορά είναι ότι η ομάδα του 8-10-12 είχε μέσα και μερικές ποδοσφαιρικές φυσιογνωμίες που πιθανώς σε αυτή την ομάδα, όχι πιθανώς, βγάζω τη λέξη πιθανώς, δεν υπάρχουν. Δηλαδή Τσαβινιέστα δεν υπάρχουν σε αυτή την ομάδα. Τόρες Βίγια δεν υπάρχουν σε αυτή την ομάδα εδώ. Αν είχε έναν Τόρες μπροστά στα καλά ή ένα Βίγια μπροστά, αυτή η Ισπανία, τα περισσότερα παιχνίδια θα έχει κερδίσει με 3-0. Έτσι. Χρυσός και Άγιος ο Ιαρθάμπαλ, αλλά δεν είναι το επίπεδο. Είναι ένας παίκτης που στην ομάδα του 8 ή του 12 θα ήταν ένας του 8-10-12.
0: Ένα καλό γρανάζι σε μια καλοκορδισμένη μηχανή.
1: Δεν υπάρχει Ράμος πίσω. Υπάρχει ένας πολύ καλός Κουκουρέλια. Υπάρχει ένας top Ρόδρι. Για μένα είναι καλύτερος και του Μπουσκέτς ο Ρόδρι. Στην καλή του μέρα ο Ρόδρι. Στο καλό του τουρνουά ο Ρόδρι που ήταν εδώ. Εδώ να βάλω την ένστασή μου αν θέλεις. MVP του τουρνουά θα πρέπει να είναι ο Μέση.
0: Ως ατομικό βραβείο 100% ο Μέση. Γιατί
1: ως ατομικό βραβείο με την έννοια ότι
0: Μέση ο Μέση κουβάλλει στην Αργεντινή πραγματικά.
1: Είχε χωρίς τον βγάλει τον Μέση από αυτή την Αργεντινή και η Αργεντινή δεν θα ήταν όχι στο τελικό. Δεν θα ήταν πιθανώς ούτε μετά το πράσινο ακροτήρι στους... Δεν θα είχε περάσει ούτε τους 16. Άντε να μην είχε περάσει τους 8. Βγάλε το Ρόδρυ από αυτή την Ισπανία, μπορεί η Ισπανία πάλι να το είχε πάρει. Αν με καταλαβαίνετε,
0: ναι, βέβαια.
1: Που εγώ το Ρόδρυ και τον θαυμάζω και θεωρώ ότι είναι ένα παλικάρι το οποίο το έχουμε ξαναναφέρει, το έχουμε ξαναπεί. Στο μάτς με τη Γαλλία ξαναβρήκε 100% τον εαυτό του.
0: Το Ρόδρυ πρώτου τραυματισμού. Ήταν καλός
1: στο τουρνουά. Ξανά έγινε ο Ρόδρυ πρώτου τραυματισμού και στο τελικό επίσης ήταν πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Όμως το μεμονωμένο βραβείο, το οποίο σωστά, ας πούμε, σωστά να το φύλακες πάει στον Σιμών με το τουρνουά που έκανε, ο πρώτος σκόρερ είναι αδιαφιλονίκητο, ότι είναι ο παίκτης που είναι τα περισσότερα γκολ. Πιστεύαμε ότι θα είναι ένας που θα φτάσει γύρω στα 9 με 10 γκολ, το έκανε τελικά ο Εμπαπέ, λόγω του ότι ήταν και πολύ χαλαρό το μάτι της τρίτης θέσης, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ενώ ο τελικός δεν μπορεί να είναι χαλαρός, έτσι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Και η συζήτησή μας ξαναγυρίζει στο αν η Ισπανία μετά την κατάκτηση του Euro, που στο τελικό του Euro, αν θέλεις, όσο μπορούσε η Αγγλία, της έδωσε και ένα τελικό. Έτσι. Εδώ η Αργεντινή προσπάθησε να το κλέψει το μάτς και είναι κρίμα και για τον Μέση τον ίδιο και για το Σκαλόνι για την ομάδα που έχει φτιάξει, γιατί ως ομάδα 5 χρόνων 6 αυτή η Αργεντινή με 2 Κόπα Αμερικά, με μια κατάκτηση Μουντιάλ, με έναν ακόμα τελικό Μουντιάλ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην ήταν χθες καλή, αλλά γενικά είναι μια ομάδα που έχει ψυχή, έχει... αλλά το ποδόσφαιρο επιβραβεύει τελικά αυτόν που ακολουθεί τους καλύτερους κανονικούς κανόνες. Και αυτή η Ισπανία είναι μια κανονική ομάδα.
0: Και νομίζω
1: ίσως
0: ότι
1: ο μεγάλος τελικός της Ισπανίας ήταν ο ημιτελικός με τη Γαλλία. Αυτός ήταν ο τελικός της.
0: Και νομίζω ότι λόγω ομάδας πήρε και το βραβείο αυτό που λέγαμε για το χρυσό γάντι ο Ουνάι Σιμών, γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να διδάσκεται στο μέλλον είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού της Ισπανίας που σε αποτρέπει να επιτεθείς. Δηλαδή η Ισπανία, άμα το πάρουμε
1: δεν
0: στατιστικά, πρέπει να δέχτηκε λιγότερες επιθέσεις από κάθε άλλη ομάδα. Δεν μπορούσε να κάνει τελική αντίπαλη ομάδα.
1: Δεν υπήρχαν. Ό,τι και τελάρι μόνο πέτυχε ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί σε μία δεδομένη στιγμή, ως πιο ψηλός, μπόρεσε και πήρε την κεφαλιά.
0: Αυτό.
1: Αυτό ήταν.
0: Αλλά
1: αυτό
0: η ομαδική ήταν. Λειτουργία της Ισπανίας σε αποτρέπει να τις κάνεις επίθεση. Είναι τρομακτικό αυτό που έχουν κάνει οι Ισπανοί φέτος. Δεν μπορείς να κάνεις επίθεση στην Ισπανία.
1: Η ουσία είναι ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι και η πρωταθλήτρια κόσμου. Είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι η καλύτερη σχολή εδώ και μια 20ετία. Δηλαδή η Ισπανία εδώ και 20 χρόνια. Ακόμα και σε κάποιες στιγμές αποτυχίας τους. Ο ημιτελικός του Euro, ας πούμε, το 2021. Ήταν καλύτερη η Ισπανία του Λουίς Ενρίκε από την Ιταλία, άσχετα να αποκλείστηκε τελικά στα πέναλτι. Έπαθε μια ζημιά στο Κατάρ, γιατί και από τις ζημιές θα μαζέψει τα κομμάτια σου, και εκεί έκανε την απόλυτα σωστή επιλογή. Η απόλυτα σωστή επιλογή έλεγε ότι ο άνθρωπος που έχει τρέξει τις ομάδες under 15, under 17, under 19, under 21, ο άνθρωπος που έχει δουλέψει με τους περισσότερους από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έγιναν χθες παγκόσμιοι πρωταθλητές από παιδιά, με πρώτο του τίτλο στην Κατερίνη, τον τελικό απέναντι στη Ρωσία το 2015, σε μια ομάδα, σε ένα τουρνουά τότε το οποίο βλέπαμε αλλά δεν ξέραμε ακόμα την εξέλιξη.
0: Και ένα όνομα που γενικά όταν ακούστηκε για τον πάκο της Ισπανίας, λέγαμε εμείς που δεν τον ξέραμε τον άνθρωπο τόσο πολύ.
1: Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, το κομμάτι εκείνο που είχα γράψει το 2023 και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το βρήκα σήμερα 25 Μαρτίου. Το βράδυ εκείνο θα έπαιζε το πρώτο του παιχνίδι στο πάγκο της Ισπανίας, ο Ντελαφουέντε. Ήταν ξεκάθαρο, είχε δηλώσει ότι εμπιστεύομαι αυτά τα παιδιά και με αυτά τα παιδιά μπορούμε να ξανακατακτήσουμε τίτλους. Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, δεν είπε πάμε να φτιάξουμε ομάδα, δεν είπε τίποτα. Από την πρώτη μέρα είπε πάμε να ξανακατακτήσουμε. Αυτή η ομάδα είπε, έχει κατακτήσει τίτλους. Αυτή ήταν η πρώτη του δήλωση 24 Μαρτίου. Αυτή η ομάδα έχει κατακτήσει τίτλους σε μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Είμαστε Ισπανία και οφείλουμε να πάμε να κατακτήσουμε τίτλους και σε επόμενες διοργανώσεις. Οι επόμενες δύο διοργανώσεις λοιπόν κατακτήθηκαν από αυτή την Ισπανία. Κούντος που λένε, respect στον Δελαφουέντε, respect στους παίκτες του. Ποιοι μπαίνουν πάνω από τη βάση, πάνω από τη βάση μπαίνουν οι Αργεντίνοι και σχάσαν το τελικό. Θέλω να σου πω ότι πήγαν μακριά, φτάσανε λίγα λεπτά μακριά από το να πάνε ένα τελικό στα πέναλτι. Έτσι. Και στα πέναλτι δεν ξέρεις τι θα γινόταν.
0: Πανιώτη. Είναι ρουλετάκι.
1: Κάτω από τη βάση τελικά μπαίνουν οι Γάλλοι, οι οποίοι χάσανε και το τελικό της τρίτης θέσης. Για μένα κάτω από τη βάση μπαίνουν και οι Άγγλοι και βγήκαν τρίτοι. Και ας είπαν τις πολύ ωραίες πομπόδεις δηλώσεις, είναι η καλύτερη θέση μετά το 66. Η Αγγλία πυροβόλησε και τα δυο της πόδια στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Φοβήθηκε το μάτς και το γεγονός του ότι όλοι αυτοί που παίξανε στον τελικό της τρίτης θέσης, όπως ο Σάκα, ας πούμε, με τα τρία, το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε λεπτό στον ημιτελικό, νομίζω ότι δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ερωτηματικά για την επάρκεια του Τούχελ για την επόμενη.
0: 100% γιατί βλέπουμε να βγαίνει ο Γκόρντον και μπήκε ο Κόνσα στη θέση του. Έτσι, δηλαδή αυτές οι συναλλαγές μιας μικρομεσαίας ομάδας, το League Cup Αγγλίας ή στο κύπελο Αγγλίας, η Oxford μπορεί να την κάνει για παράδειγμα για να κρατήσει το σκόρ άμα προηγείται ένα 0 της Sunderland.
1: Και να βάλουμε κάτω από τη βάση και τους Βραζιλιάνους παρά την ύπαρξη του Αντσελότη. Κάτω από τη βάση μπαίνουν για μένα και οι Πορτογάλοι τελικά. Και σχάσανε μόλις τις καθυστερήσεις από τους μετέπειτα πρωταθλητές κόσμου. Πολύ κάτω από τη βάση μπαίνουν και οι Γερμανοί. Πιάνουν τις βασικές ξεσπονδυτικές δυνάμεις για τις οποίες πρέπει να γίνει κουβέντα.
0: Από την άλλη, η προοπτική των Ευρωπαίων συγκριτικά με τους Λατινοαμερικάνους.
1: Η προοπτική των Ευρωπαίων ήταν από την αρχή ότι θα, είναι, θα πάνε καλά. Πήγανε καλά. Αν υπολογίσεις ότι η Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία ήταν στην τετράδα, ευρωπαϊκή ομάδα το κατέκτησε. Έλεγα πριν αρχίσει το τουρνουά, εγώ πίστευα τη Βραζιλία λόγω Αντσελότη, πέσαμε πολύ έξω εκεί. Έλεγα όμως ότι από τετράδα Αργεντινή, Βραζιλία και Ισπανία, Γαλλία θα είναι οι δύο ομάδες του τελικού. Δεν πίστευα την Αγγλία, δεν πίστευα τη Γερμανία, δεν πίστευα την Πορτογαλία, γιατί δεν πίστευα ότι θα χρησιμοποιηθεί ως γρανάζι σημαντικό ο Ρονάλντο, αλλά θα πρέπει να παίζει οπωσδήποτε όπως θέλει ο ίδιος σε 90 λεπτά. Συνεπώς από τους τέσσερις, στον ένα έπεσα πλήρως έξω τη Βραζιλία, οι υπόλοιποι τρεις ήταν εκεί. Και το ζευγάρι του τελικού βγήκε τελικά από αυτή την τετράδα με την Ισπανία. Θα το ξαναπώ, δεν είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο στο τέλος της ημέρας, παρότι μπήκαν πολλά γκολ, που θα το θεωρήσουμε από τα top. Το προηγούμενο σώθηκε πάρα πολύ από τα πολύ μεγάλα μάτσα, από τους 8 και μετά, και κυρίως το τελικό. Και γιατί είχε πολλούς ποδοσφαιριστές ξεκούραστος στο Μουντιάλ του Κατάρ. Εδώ είδαμε πολλά μάτς καλά, είδαμε πολλές μικρές ωραίες εκπλήξεις, δηλαδή αφήνει πολύ ωραία αίσθηση η παρουσία από το πράσινο ακροτήρι, ήταν εξαιρετική η Νορβηγία, ήταν πολύ ωραία η Αίγυπτος, δηλαδή είδαμε τέτοια
0: και το
1: πράγματα.
0: Μαρόκο που παρέμεινε επίσης.
1: Το Μαρόκο παρέμεινε ψηλά, αλλά πλέον...
0: Αλλά μέχρι εκεί, νομίζω ότι εκείνη το ταβάνι του είναι το ταβάνι του.
1: Ψηλά και νομίζω ότι εδώ δεν μπορούσε να ξαναμπεί στην τετράδα.
0: Ναι.
1: Αποκλείστηκε δηλαδή πολύ εύκολα τη Γαλλία. Και ας ελπίσουμε ο Ινφαντίνο να μην αρχίσει πάλι τις φοβερές ιδέες και να γίνουν οι ομάδες 64 και μετά θα γίνουν 200 τόσες, ας πούμε, εντάξει. Αυτές τις αχλαμάρες σας.
0: Να γίνει κανονικό παγκόσμιο μετά.
1: Ναι, μα είπαμε όμως, εντάξει, οκ. Λοιπόν, αυτά τελείωσε το τεράστιο γεγονός, όπως και αν το κάνουμε ανά 4 χρόνια. Υπομονή μέχρι το Euro, το οποίο νομίζω θα είναι ένα υπέροχο Euro το 28, στη Βρετανία, δηλαδή απόλυτα ποδοσφαιρική γενικώς νοοτροπία, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία, και με την Ευρώπη να είναι έτοιμη. Το Euro άλλωστε το έχουμε ξαναπεί έτσι. Αν αφαιρέσει Βραζιλία και Αργεντινή, είναι τρομερά δύσκολη η οργάνωση να διακριθείς. Δεν μπορείς να βγεις καν από τον
0: νόμο. Ό,τι είναι το Champions League για τους συλλόγους.
1: Μα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Καλά.
0: Έγινε. Καλημέρα. Και στον Χριστό Σωτηρακόπουλο. Κλείσαμε λοιπόν την εκπομπή μας. Από τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις προηγούμενες δύο ώρες. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ακολουθεί Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 2. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, γιατί έχουμε κληρώσεις. Στη μία η ώρα τώρα ξεκινάει η κλήρωση του Ολυμπιακού για το Champions League. 2 η ώρα κλήρωση Europa League που αφορά τον ΠΑΟΚ και στις 3 η ώρα κλήρωση Conference League που αφορά τον Παναθηναϊκό. Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 12.
0: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι?
11: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, του πολύ σπουδαίου αυτού τροπέου, του Μουντιάλ, από την Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή, στον χθεσινό τελικό στην Νέα Υόρκη. Πέρα για πέρα δίκαιη η κατάκτηση από τους Ισπανούς απέναντι σε μια Αργεντινή που δεν απείλησε την Φιούρα Ρόχας σε κανένα σχεδόν σημείο του παιχνιδιού, χωρίς τελικές. Η Ισπανία, η οποία έχει δέχθηκε μόλις ένα τέρμα σε όλο το τουρνουά, πιστοποίησε για ακόμα μια φορά ότι οι ομάδες, τα αποτελέσματα έχονται από το χτίσιμο της καλής αμυντικής λειτουργίας. Θα έλεγα ότι η άμυνα είναι αυτή που δίνει τίτλους. Όσο και αν μας αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο, σε όλους αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο, οι πολλές ωραίες φάσεις, τα γκολ, οι συνεργασίες είναι πολύ ωραία στο μάτι. Οι προπονητές όμως βλέπουν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, και ειδικά σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά, όταν μιλάμε τελικές φάσεις, Mundial, Euro, γενικώς στις εθνικές ομάδες και στα προκριματικά, οι λεπτομέρειες, η ουσία παίζει το ρόλο της, το πιο σπουδαίο ρόλο, το αποτέλεσμα η ουσία. Ας κερδίσει και με μισό μηδέν που λέμε, για να πετύχει τον στόχο. Η Ισπανία πήγε μέχρι το τέλος του τουρνουά και κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα σε όλες τις γραμμές. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά πώς να το κάνουμε. Ακόμα και η Ισπανία που παίζει πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα χρόνια και μας αρέσει το μάτι. Αυτό που έκανε τη διαφορά στην Ισπανία είναι συνολικά η καλή αμυντική λειτουργία. Και αυτό το τονίζουμε γιατί εκεί κρίνονται τα περισσότερα, σε νοκάουτ παιχνίδια, σε μικρές, γρήγορες fast track που λέμε διοργανώσεις. Έτσι συνέβη λοιπόν και με την Ισπανία, που ο προπονητής της μετά το μας ξέρει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, την οτροπία που έδειξαν, την ομοιογένεια, το πάθος για να παίξουν όλοι για τη φανέλα, για την φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, για να πετύχουν τον στόχο, και τελικά δικαιώθηκαν με το Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή, στον χθεσινό τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που έριξε την αυλαία. Θα πάμε τώρα στο επόμενο μεγάλο event, είναι το Euro το 28, που θα γίνει, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, σε Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, στη Μέκα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, και θα ακολουθήσει το 2030 το παγκόσμιο κύπελο, ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο δεν έχει μόνο ευρωπαϊκό άρωμα, δεν θα γίνει δηλαδή μόνο στην Πορτογαλία. Η τελική φάση θα διεξαχθεί, όπως ξέρουμε, στην Ισπανία, αλλά και το Μαρόκο. Σε τρεις χώρες, Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, το παγκόσμιο κύπελλο το επόμενο το 2030. Θυμίζω ότι μαζί μας αυτό το δίωρο είναι η Bet365, να μην ξεχνιόμαστε, να υπενθυμίζουμε τις συνήθειες και ποιοι στηρίζουν αυτό το δίωρο, με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ρυθμίζει τους τσούκους και επιλέγει την μουσική. Η Αναστασία Φωσνάκη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Είναι η εκπομπή Επίθεση από τα Μπακ. Θα τα πούμε αναλυτικά το επόμενο δίωρο, με τα ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ κατά σειρά, οτιδήποτε άλλο προκύψει στην επικαιρότητα, μεταγραφικό, αγωνιστικό, ειδήσεις από το εξωτερικό, γιατί σιγά σιγά γίνονται και οι μεταγραφές. Νομίζω ότι τώρα που ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελλο θα βλέπουμε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων σε όλα τα πρωταθλήματα, κυρίως στην Ευρώπη που εστιάζουμε. Και θυμίζω ότι είναι μια εβδομάδα αυτή που μπήκε σήμερα με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι, βάλτε στο μυαλό σας. Από αυτή τη εβδομάδα μπαίνουν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League, θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League κόντρα στην ΠΑΞΗ. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, τις αποστολές που έχουν ο δικέφαλος του Βορρά και οι Πράσινοι στην Ευρώπη. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για να μπορούμε να συζητάμε και οποιαδήποτε απορία έχετε να σας τη λύσουμε. Αν μπορούμε βέβαια, έτσι. Από το site του Big Win Sport FM, κλικάρετε www.sportfm.gr, κάνετε κλικ στο live ραδιόφωνο, ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει αρτρία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 4,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα παρέα με τον Κυριάκο εδώ και επιστρέφουμε για να μπούμε έτσι στα πρώτα λεπτά της ειδησιογραφίας και να δούμε και το τι θα μας πούν οι φίλοι μας, οι ρεπόρτερ με τα νέα των ομάδων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε.
11: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ο Μπέγκον Σπορ FM βαδίζει το 31ο έτος της ηλικίας του και συνεχίζει να σας προσφέρει πάρα πολλά δώρα, όπως κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό. Δώρα από την Λίγκα Σπορτ για 4 μπάλες, μία ποδοσφαίρου, μία μπάσκετ, μία βόλεϊ και μία χάντμπολ. Επαναλαμβάνω, 4 δωράκια, 4 μπαλίτσες. Κανονικές μπάλες, όχι μικρές, που βάζουμε στη βιβλιοθήκη μας ή στο δωμάτιό μας αναμνηστικές. Μπορούμε να παίξουμε δηλαδή. Ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ. 4 μπάλες. Θα γίνει η κλήρωση λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής, περίπου στις 2 παρά 5, παρά 6. Ο τρόπος είναι γνωστός, το κάνετε αρκετό καιρό τώρα, μέσα από το Viber του Big Win Sport FM. Πληκτρολογείτε, γράφετε τον αριθμό 6988-946-946. Το νούμερο δηλαδή της συγκοινότητας του Big Win Sport FM. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για 4 μπάλες, μία ποδοσφαίρου, μία μπάσκετ, μία βόλεϊ και μία handball.

Σήμερα είναι η μέρα, όπως σας έλεγα, των κληρώσεων σε Champions League, Europa League και Conference League, διοργανώσεις της UEFA. Στη μία, λίγο μετά τη μία, θα μάθουμε τον πιθανό αντίπαλο του Ολυμπιακού, που θα μπει αρχές Αυγούστου, Ολυμπιακός στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Μία ώρα μετά θα μάθουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League, και λίγο μετά τις 3, άρα μία ώρα δηλαδή, στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία του τρίτου προκριματικού UEFA Conference League. Οι κληρώσεις γίνονται στην Ιόνο, όπως ξέρετε, στην έδρα της UEFA. Αξίζει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το εμπόδιο της Πάξη αυτές τις μέρες, εφόσον περάσει την ομάδα από την Ουγγαρία. Θα μάθει τον αντίπαλο δηλαδή σήμερα, εφόσον περάσει την Πάξη, που θα βρει στο δρόμο του στον τρίτο προκριματικό του UEFA Conference League. Εδώ θα παρακολουθήσουμε φυσικά τις διαδικασίες των τριών κληρώσεων. Θα περιμένουμε να μάθουμε τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Αργότερα στις επόμενες κληρώσεις θα μπει και η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια. Θα παίξει στα play-off του UEFA Champions League.

Από το πρωί σας έχει πληροφορήσει ο Κώστας Νικολακόπουλος μέσα από το κείμενό του στο www.sportfm.gr για τους βασικούς στόχους του Ολυμπιακού στη θέση του κεντρικού χαφ. Πέρα από τον Εσπόζιτο της Εσπανιόλ, υπάρχουν ακόμα δύο παίκτες στο 8 που έρχονται από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο ένας είναι ο Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, Καναδός με ρίζες από την Πορτογαλία, διεθνής με τον Καναδά. Πέτυχε και γκολ κοντά στην Νότια Αφρική στο παγκόσμιο κύπελλο στις καθυστερήσεις, σε ένα μάτς που ο Καναδάς εξασφάλισε την παρουσία του στους 16 της διοργάνωσης. Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο. Ο δεύτερος ποδοσφαιριστής είναι επίσης Πορτογάλος, ο Ντανιέλ Μπραγκάντσα της Sporting Λισαβόνας, 27 ετών ο ποδοσφαιριστής. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού με τη ρήξη του αχίλλου τένοντα τους προηγούμενους μήνες. Επέστρεψε όμως στις υποχρεώσεις του με την ομάδα της Λισαβόνας. Κατάφερε να παίξει στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος. Αριστεροπόδαρος ο Μπραγκάντσα. Είναι δύο περιπτώσεις τις οποίες έχει πολύ ψηλά Ολυμπιακός. Παίκτες με αρκετά μεγάλη χρηματική αξία. Είναι τα δύο τελευταία νόματα που έχουν ακουστεί για τον Ολυμπιακό. Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι μια μεταγραφική περίοδος πάρα πολύ έντονη, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.

Ντανιέλ Μπραγκάνσα, που σας είπα, της Sporting Λισαβόνας, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη μέχρι το καλοκαίρι του 27. Έχει ακόμα μια χρονιά. Έχει παίξει μόνο στα μικρότερα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Είναι μια περίπτωση με χρηματική αξία 12 εκατομμύρια ευρώ.

Έπαιζε στο Los Angeles το τελευταίο διάστημα στο MLS. Είναι δύο περιπτώσεις πολύ ψηλά για τον Ολυμπιακό. Κάνουμε διάλειμμα. Πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα πούμε και για τα υπόλοιπα μεταγραφικά των ομάδων.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας στον Sky. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, αυστηροποίηση των κυρώσεων για παραβάσεις και απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας, ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί. Από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενη χώρη για τους πολίτες. Σε 30χρονο ανήκει, σύμφωνα με την αστυνομία, η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γιοταχή αυτοκίνητο. Το τροχαίο συνέβη στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 30χρονος εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Απολογείται αυτήν την ώρα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η 20η Ιουλίου παραμένει ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Ο Πέλκας, πολύ ωραία. Για τον Κίτσου μπαίνει στην περιοχή. Αυτός από τα δεξιά, παράλληλη σέντρα. Εξαιρετική πάσα στο 1-2 για τον Κίτσιου, το γύρισμα δεν προλαβαίνει κανένας από τους τρεις και από το δεύτερο δοκάρι ο Κώστας Σταφυλίδης με έναν αριστερό κεραυνό να

0: την μπάλα στην εστία του Κύραλη στο 5 λεπτό. Ελλάδα-Ουγγαρία 1-0.
1: Ο Μπούλης άλλη μια ατομική προσπάθεια. Περνάει κάθετα για τον Μήτροβλου. Αυτός ο Μάνταλ, αυτός ξανά για τον Ταξίδι. Τα ζει το σούτ.
0: Εντυπωσιακή εναλλαγή από τους Έλληνες παίκτες. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Ταξίδης με αριστερό ξερό σουτ. Θέλει την μπάλα στο κέντρο της εστίας. Ο Κύραλη απλά ξάπλωσε για να δει την μπάλα να καταλήγει στην εστία του. Και στο 57 η Ελλάδα φέρνει το μάτσα. Ένα μάτσο στο οποίο η εθνική μας φτάνει άμεσα στο δεύτερο γκολ.
1: Με το φολέμπα τώρα να έχει την μπάλα. Ταξίδης πάει να περάσει πάλι κάθετα. Περνάει για τον Μήτροβλου. Δεν υπάρχει offside. Μήτροβλου σουτ. 3-3. 3-3.
0: Άλλη μια εξαιρετική πάσα από τον Ταξίδη. Απίθανα πράγματα από τον Παναγιώτη Ταξίδη σε άλλη μια μαγική παλιά για τον Μήτροβλου. 3-3 σε 79.
1: Πέρτας που θα πετάξει αριστερά στον Φολέμπα. Υπάρχει δυνατότητα για μια καλή σέντρα. Φολέμπα θα βγάλει τη σέντρα. Γκολ.
0: Γκολ από τον Κονέ. 4-3 στο 86. Να η εθνική μας ομάδα. Να αυτή η νεανική ομάδα με τον γκολ του Παναγιώτη Κονέ. Σέντρα του Φολέμπα. Στην καρδιά της άμυνας, στην μικρή περιοχή, ο Παναγιώτης Κονέ. Ελλάδα-Ουγγαρία 4-3.

Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής επίθεσης από τα μπακ. Ο Φαμπιάν Ρουίς έφτασε τις 50 συμμετοχές με την Ισπανία χωρίς να έχει χάσει ούτε μία φορά. 50 συμμετοχές χωρίς καμία ήττα για τον κεντρικό χαφ της Παρί.

Και βέβαια στο δημιούργημα αυτό της Ισπανίας είναι μεγάλο μέρος αυτής της ομάδας. Έχει ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, πολύ καθοριστική συμβολή του, γιατί τα παιδιά αυτά τα έχει από μικρή ηλικία, από τα μικρότερα κλιμάκια των εθνικών ομάδων, και έφτασε να σου κάνει μια ολοκληρωμένη ομάδα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει μια καλή ομάδα στις εθνικές, γιατί το ξέρετε, το γνωρίζετε και εσείς από την εμπειρία που βλέπετε και τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες στην Ελλάδα. Το πιο δύσκολο είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις ομάδα που να είναι ένα καλό γκρουπ, να υπάρχει μια ομοιογένεια. Οι προπονητές δεν έχουν χρόνο με τους ποδοσφαιριστές να δουλέψουν όπως θα ήθελαν. Είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Συγκεκριμένες οι στιγμές που μπορείς να προετοιμάσεις μια ομάδα, να δουλέψεις κάποια πράγματα. Πάρα πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι ομοσπονδιακός προπονητής από ότι να είσαι προπονητής σε ένα σύλλογο. Γι' αυτό πολλές φορές λένε ότι ακούγεται ότι κάνεις τον προπονητή σε συλλόγους και κάποια στιγμή για να βγάλεις τα συντάξιμα πηγαίνεις σε μια εθνική ομάδα για να τελειώσεις την καριέρα σου. Δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο να είσαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα. Πολλές φορές ένας προπονητής που έχει κάνει μια καλή πορεία με τους συλλόγους, βλέπετε πώς τον παίρνει κάτω βόλτα όταν αναλαμβάνει σειρά εθνικών ομάδων. Και αυτό το βάζει στο βιογραφικό σου.

Πάμε να πούμε ξανά τα δώρα του Big Win Sport FM από την και τη Λίγκα Sport. Τέσσερις μπάλες, μία ποδοσφαίρου, μία μπάσκετ, μία βόλεϊ και μία hardball, η οποία κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή γύρω στις 2 παρα 10, 2 παρα 5. Ο τρόπος είναι γνωστός, μέσω Viber, στον αριθμό 6988-946-946. Θα γράψετε απλά το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο, το κινητό σας τηλέφωνο. Δύο πράγματα, το ονοματεπώνυμο, την πράγμα που θέλετε βεβαίως, και το τηλέφωνό σας. Τρία πράγματα. Το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο, το κινητό σας και ποια μπάλα θέλετε, αν μπορούμε να το επιλέξουμε αυτό. Γιατί σίγουρα περισσότεροι θα δηλώσουν την μπάλα ποδοσφαίρου. Συνήθως έτσι γίνεται. Κάποιοι παίρνουν την μπάλα ποδοσφαίρου, κάποιοι παίρνουν την μπάλα μπάσκετ. Ελάχιστοι, ως πολύ περιορισμένα πράγματα, στις μπάλες του βόλεϊ και του hardball. Πάντα πάντως υπάρχει κάποιος για την μπάλα βόλεϊ και το hardball. Είναι όμως μικρές οι συμμετοχές, περισσότεροι για την μπάλα ποδοσφαίρου και την μπάλα μπάσκετ κάνετε τη διαδικασία. Θα γίνει η κλήρωση περίπου στις 2 παρα 5, 6988-946-946, δηλαδή μέσα από το Viber. Απλά γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό τηλέφωνο. Καλημέρα στο φίλο τον Αντρέα από την Κατακόκκινη Ιουαλία, όπως γράφει. Να είσαι καλά. Σε λίγο θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός που ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού που έκαιγε το πράγμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό για τον κεντρικό του αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Ίγκασον, που θα χάσει όλη τη σεζόν με ολική ρήξη. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού από την από τη Samsung Sport, τον Φαν Ντρόγκελεν. Ήταν βασικός στόχος του Παναθηναϊκού εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, και όπως μας έλεγαν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά, και ο Διονύσης Ζεσιλιάς και ο Νίκος Αθανασίου, είχαν κάνει τις επαφές οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με την Samsung Sport. Υπήρχε μια στάση αναμονής, χρειάζεται υπομονή πολλές φορές σε μια μεταγραφική υπόθεση, αν εμπλέγονται οι ατζέντιδες, η ομάδα για να ανεβάσουν το κασέ του παίχτη, εμπλέγουν και άλλες ομάδες. Είχε γραφτεί ότι υπήρχε προφορική συμφωνία με την Transfer, αλλά δεν υπήρξε τέτοια συμφωνία. Δημοσιεύματα κυκλοφορούσαν, δεν είχε συμβεί το παραμικρό, και ο Παναθηναϊκός έκανε υπομονή και έκλεισε μία από τις επιλογές του Νίστρουτ για το κέντρο της άμυνας. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός προχώρησε σχετικά γρήγορα για να καλύψει το κενό του Ίγκασον. Η ΠΑΚ είχε φιλικό μάτς την Παρασκευή και τήθηκε 4-1 από την Αύστρια στην Βιέννη. Και η ΠΑΚ βεβαίως θέλει να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό στη διπλή μονομαχία με τους Πράσινους. Ξεκάθαρα όμως φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Πλέον οι Πράσινοι έχουν στραφεί στην περίπτωση απόκτησης ενός κεντρικού χαφ υψηλού επίπεδου, άρα θα είναι μια μεταγραφή που θα βάλει ποιότητα στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό στοχεύουν οι Πράσινοι για τη θέση του οχταριού, και σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιλογές. Δεν έχει όμως βγει κάτι προς τα έξω

Τώρα στον ΠΑΟΚ υπάρχει η περίπτωση, είναι υπαρκτή του πολύ εμπειρού του 36χρονου Ισπανού φόρτου Χωσέλου, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα. Υπήρχε σχετικό δημοσίευμα χθες. Ο ΠΑΟΚ εμέσως το επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ασχολούνται με την περίπτωσή του. Τη στιγμή που έχει μπει ο Παντελής Χατζηδιάκος και όπως όλα δείχνουν θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει, προσπαθεί να έχει στη διάθεσή του τον Ελουστόντο, κάνει προσπάθεια να είναι εντάξει ο Ισπανός, έχει ένα τραυματισμό, θα φανεί σήμερα αν θα προπονηθεί, όμως ο Χατζηδιάκος θα είναι στην αποστολή και πιθανότατα είναι και βασικό, θα το δούμε με τον πρώην κεντρικό αμυντικό της Κοπεχάγης.

Ο Αλέσιο Λύση πλέον κοιτάει μπροστά τις κινήσεις που θα γίνουν, τις υπόλοιπες κινήσεις. Θα πάρει σίγουρα επιθετικό ο ΠΑΟΚ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ περιορισμένα για τον δικέφαλο του Βορρά.

0: Ο Μύθου έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τον Γερεμέγεφ, είναι ο βασικός φορ του δικέφαλου του Βορρά στα προσοχή παιχνίδια με την Ουκρανική ομάδα. Είναι επιτακτική ανάγκη η απόκτηση ενός βασικού στράικερ. Οι επόμενες κινήσεις είναι ο Γιαννούλης. Γίνεται μια προσπάθεια εδώ και καιρό για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, αλλά δεν αποκλείται να μείνει και στην Augsburg. Οι υπόλοιπες κινήσεις είναι του κεντρικού χαφ, του στόπερ και δεξί μπακ, όπως όλα δείχνουν. Αρκετές κινήσεις ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Και για την ΑΕΚ, πριν πάμε στον Νίκο Θανασίου, πρώτα μου στο διάλειμμα μας, ο Kings Kangua είναι η βασική επιλογή για τη θέση του κεντρικού χαφ. Ένα παιδί που είναι 27 ετών από τη Ζάμπια, με πάρα πολύ καλή χρονιά στην πρωταθλήτρια Χάπολ Μπερσεβά. Τον θυμάται η ΑΕΚ από την περσίνη σεζόν. Μία κίνηση που έχει γίνει στην Ισραηλινή ομάδα με πρόταση 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους. Υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα ο Κωστής Τζόγλου. Και αυτό είναι καλό σημάδι. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σήμερα-αύριο με τον Kings Kangua, τη στιγμή που ο Ljubicic πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Las Klintzer. Δανεικός με ποιον αγορά, θα το δούμε και αυτό. Κάνουμε το διαλυματάκι μας για να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: I love you from the bottom of my pencil case. I love you in the songs I...
0: Big Winsport FM 94,6. Είναι όλα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βάζουμε στην παρέα τον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου Νικόλα, τι γίνεται, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα Σωτήρη μου, καλή εβδομάδα και εσένα, σε καλά.
0: Μια χαρά όλα. Ευρωπαϊκή εβδομάδα, πρώτα παιχνίδια για τη νέα σεζόν, επίσημα για τον Παναθηναϊκό με την Πάξη. Εκεί νομίζω στρέφονται περισσότερο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και είναι πολύ φυσιολογικό νομίζω. Ίσως να περάσει σε μια δεύτερη φάση λίγο τα μεταγραφικά. Να μην το βλέπουμε εμείς πάρα πολύ προς τα έξω, γιατί δεν ασχολούμαστε, δεν είμαστε ακριβώς μέσα τι συμβαίνει και τι ισχύει, αλλά σίγουρα τώρα σε πρώτο πλάνο είναι τα μάτς με την Πάξη.
12: Ναι, σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την Πέμπτη το ευρωπαϊκό του ταξίδι στα προκριματικά του Conference League και είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς. Έτσι. Mm. Δεν είναι κάτι
0: Σωστό.
12: Μικρό, δεν είναι κάτι αμεληταίο σε καμία περίπτωση. Για όλες τις ελληνικές ομάδες που μπαίνουν στα προκριματικά τα καλοκαιρινά είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος. Για τον Παναθηναϊκό είναι μια μεγάλη υποχρέωση πάνω απ' όλα γιατί μπαίνει ως ισχυρός στα προκριματικά της τρίτη τάξης διοργάνωσης της UEFA στο Conference League, οπότε έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρέπει πάνω από το κεφάλι του και αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αρχής γενομένης από το ζευγάρωμα κόντρα στην Πάξη. Έτσι κι αλλιώς, ναι, τα μεταγραφικά προφανώς θα μπουν σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τη μεταγραφική του δραστηριότητα. Έχει κλείσει σχεδόν όλα τα κενά στο ρόστερ του. Δεν έχει πάρει μόνο το βασικό του οκτάρι. Έκλεισε και το κενό που υπήρχε στο κέντρο της άμυνας. Δύο παίκτες ήταν να πάρει. Πήρε τον De Vrij στην αρχή του καλοκαιριού και πήρε τώρα και τον Van Drongelen, ο οποίος υπέγραψε για 4 χρόνια. Ανακοινώθηκε χθες. Θα τεθεί σήμερα στη διάθεση του Jacob Nistrup, καθώς η θέση η ομάδα είχε ρεπό. Μεταγραφική δραστηριότητα η οποία φέτος έχει ξεπεράσει ήδη κάθε προηγούμενο ρεκόρ του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει στα 22,1 εκατομμύρια ευρώ και μέσα σε αυτά τα χρήματα δεν υπολογίζουμε λεφτά τα οποία, ας πούμε, δεν έχουν προκύψει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή ο De Vrij ήρθε ως ελεύθερος, αλλά πάντα σε αυτές τις μεταγραφές υπάρχει το signing fee. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει προβλεφθεί αυτό το πράγμα. Βλέπει, δεν ξέρω πόσο είναι το ακριβές ποσό, δεν το έχω προσθέσει και έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός να κάνει πράγματα στην αγορά, να πάρει ένα κεντρικό χαφ και να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, με τη θέση του δεξιού εξτρέμ να είναι πάντα ένα ενδεχόμενο. Ταυτόχρονα, αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις μεταγραφές είναι το να βρεθεί λύση με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Είναι αρκετά τα λεφτά, είναι περίπου 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο Μπακασέτας, είναι ο Βιλένα, είναι ο Γκέτβαϊ, είναι ο Πάντοβιτς. Έχει και ο Παναθηναϊκός πολύ κόσμο που ψάχνει λύση για να αποδεσμευτεί από αυτά τα συμβόλαια και ό,τι μπορέσει να βάλει στο.
0: Και είναι και μεγάλα συμβόλαια, είναι δυνατά συμβόλαια.
12: Βέβαια. Μα του Μπακασέτα το συμβόλαιο είναι 1,8, του Βιλένα είναι 1,3, του Γκέτβαϊ είναι στο εκατομμύριο. Ο Πάντοβιτς πρέπει να παίρνει 6-7 εκατοστάρικα. Είναι αρκετά τα λεφτά. Ναι, και βέβαια, μαζί με την εφορία βγαίνει έτσι το ποσό που προανέφερα. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει λύση. Και εκτός από αυτό είναι ότι, OK, μέχρι τις 15 Ιουλίου τα παιδιά αυτά είχαν άδεια. Μετά θα πρέπει να επιστρέψουν στο Κοροπή. OK, θα προπονούνται σε ένα διαφορετικό γκρουπ. Αλλά είναι πάντα, το έχει αποδείξει αυτό η ιστορία, η κομμένη σε μια ομάδα είναι έτσι μια συνθήκη που κανένας προπονητής δεν θέλει μέσα στα αποδυτήριά του, μέσα στο προπονητικό του κέντρο. Όλοι οι προπονητές θέλουν ένα δεμένο γκρουπ, ένα ισχυρό γκρουπ, ένα ενωμένο γκρουπ. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός τώρα θα ρίξει το βάρος για να μπορέσει να κάνει κάποιες συμφωνίες, κάποια deal για να αποσυμφορήσει λίγο την κατάσταση. Τώρα όσον αφορά τη σημερινή κλήρωση, γιατί είναι η μέρα κλήρωσης, έτσι, η σημερινή για τον Παναθηναϊκό είναι στις 3. Θέλω να σου πω κάποια λεπτά μετά τις 3. Οι πιθανοί αντίπαλοι, αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη σε αναμετρήσεις που θα γίνουν 6 και 13 Αυγούστου, θα προκύψει ο αντίπαλος σε ένα από τα κάτω ζευγάρια, κάτω στις γνώμες ζευγάρια, Σπάρτακ Τρνάβα ΤΣΣΚΑ 1948, οι νικητές πάντα, έτσι. Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης, ναι, δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση, δεν το θέλει ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση, γιατί και στην προηγούμενη κλήρωση πάλι ο Παναθηναϊκός πήρε τον καλύτερο δυνατό αντίπαλο και εδώ η Αούστρια Βιέννης είναι μια καλή ομάδα. Ρούναβικ Κόπερ, πολύ ωραίο ζευγάρι, θα έλεγε κανείς, όπως και το Σπάρτακ Τρνάβα ΤΣΣΚΑ 1948, δεν είναι ένα κακό ζευγάρι. Και τελευταίο ζευγάρι, Νεύτσι Δυνάμο Μίνσκ, και εδώ ο Παναθηναϊκός νομίζω θα ήθελε ένα ζευγάρωμα, οπότε τρία από τα τέσσερα ζευγάρια είναι επιθυμητά, με θεωρητικά πάντα πιο επιθυμητό αυτό της Ρούναβικ με την Κόπερ. Και ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει να αποφύγει στην κλήρωση που αναλαμβάνω θα γίνει λίγα λεπτά μετά τις 3 σήμερα, είναι το να κληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης, καθώς η Αυστριακή και το φαβορί είναι και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι σίγουρα μια ομάδα που δεν θες να την βρεις απέναντί σου στον τέμπτο προκριματικό γύρο του Conference League, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι φόβητρο, ότι είναι μεγαθύριο ή ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι φαβορί, αλλά όταν υπάρχουν ή άλλες διαθέσιμες επιλογές που προανέφερα, γιατί να μην παίξεις έτσι ένα πιο εύκολο ζευγάρι.
0: Για τη θέση του κεντρικού χαφ, την επιλογή στα πρόσωπα που έχει στη λίστα του Παναθηναϊκού, σίγουρα είναι ποδοσφαιριστές ποιοτικοί, δεν έχει διαρρεύσει κάτι, αλλά νομίζω ότι θα πάρει λίγες μέρες ακόμα αυτό, έτσι.
12: Σίγουρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός, από ό,τι γνωρίζω, γιατί όπως έχω ξαναπεί δεν τα γνωρίζουμε όλα, να έχει λοκάρει κάπου και να πει πάμε να πάρουμε το ταμπάκο, τον Αθανασίου, τον Δεσίλα, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Διακαής Πόθος ήταν, είναι και θα είναι ο Γένσεν. Εδώ έχουν παγώσει τα πάντα, αλλά έχουμε δει πολλές ανατροπές φέτος στο καλοκαίρι, οπότε ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά για άμεση εναλλακτική, για κάτι άλλο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τώρα, που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το Μουντιάλ, περιμένει να ανοίξει η αγορά και θα ανοίξει η αγορά, έτσι. Θα υπάρξουν περιπτώσεις που μέχρι στιγμής δεν ήταν διαθέσιμες στο μάρκετ που λένε και στο χωριό μου και μπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο ή κάτι, ας πούμε, που δεν είναι τώρα διαθέσιμο, οπότε είναι μια μεταγραφή που, ξαναλέω, αν δεν υπάρξει άμεση ανατροπή στην περίπτωση του Γένσεν, θα πάει για μέσα στον Αύγουστο.
0: Τώρα για το μάτς που έχετε με την Πάξη, μπορούμε έτσι να βάλουμε κάποιες βάσεις για την ενδεκάδα, δηλαδή να πούμε...
12: Ναι. Έτσι κι αλλιώς και ο προπονητής μετά το φιλικό με τη Rapid Vienna είπε ότι είχε καταλήξει σε 9 από τους 11 και νομίζω θα ήταν 10 στους 11 ή μπορεί να ήταν και 11 στους 11 αν δεν είχε τραυματιστεί ο Καλάπια με τον Νίγκασον. Κοίταξε να δεις, για την Πάξη, για τα παιχνίδια με την Πάξη είναι πάρα πολύ απλό αυτό το οποίο, όχι απλό ως σκέψη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει το βράδυ της Πέμπτης στο γήπεδο, να καθαρίσει την πρόκριση και να έρθει η σειρά στην Αθήνα να κάνει ο Παναθηναϊκός μια δεύτερη νίκη αν περάσει. Είναι, η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια, αλλά είναι παιχνίδια τα οποία θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορείς να την πατήσεις. Έχουμε δει και ο Παναθηναϊκός να την πατάει και η ΑΕΚ και άλλες ελληνικές ομάδες κατά το παρελθόν. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, αυτοί που νομίζω έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα στην προτίμηση του Τζέικοπ Νίστρουπ είναι ο Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπάκο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας. Ο ένας στόπερ θα είναι ο Ντεφράι, εκεί ο παρτενέρ του παίζεται αυτή τη θέση ανάμεσα στον Τουμπά και τον Κάτρι. Θα δούμε τι μπορεί να προκύψει και από τις δοκιμές μέσα στην εβδομάδα. Στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά και ο Τσέριν έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα έχοντας μπροστά τους τον Γιάγκουσιτς σε έναν ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Στο ένα φτερό της επίθεσης ο Αντίνος, ο άλλος Ζαρού και σέντερ φορ ο Τετέι.
0: 4-2-3 δηλαδή, ναι.
12: 4-2-3, αυτό έχει δουλέψει πολύ περισσότερο από το 4-3-3. Οπότε προς τα εκεί πηγαίνει έτσι, η ενδεκάδα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα με την κλήρωση.
12: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Θανασί. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για να μάθουμε τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τρίτο προγραμματικό του UEFA Champions League.
10: Η Winsport FM 94,6.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ημέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες. Αυτήν την ώρα ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 2 κληρώνει για τον ΠΑΟΚ, στον ίδιο γύρο στο Europa League, εφόσον προκριθεί εις βάρος της Δυνάμο Κιέβου, και στις 3 για το Conference League ο Παναθηναϊκός θα γνωρίσει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του αν περάσει την Παξί. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Kings Kangwa στην ΑΕΚ από τη Χάπολη Μπερσεβά, με την ένωση να έχει συμφωνήσει ήδη με τον 27χρονο κεντρικό χαφ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους η πρόταση στους Ισραηλινούς, ίσως και σήμερα οι εξελίξεις. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ο Λιούμπισιτς. Φουλάρ για την απόκτηση κεντρικού χαφ ο Ολυμπιακός, που έχει στη λίστα του Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας, αλλά και τον Εντού Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Νέα βελτιωμένη πρόταση της Χάλ για τον Κωνσταντίν Τζολάκη περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό θα κάνει σήμερα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι διαθέσιμος για τα ματς με την Πάξη. Το βάρος της αποδεσμεύσης έχουν ρίξει το τριφύλι, ενώ ο επόμενος στόχος είναι η απόκτηση του χαφ. Την περίπτωση του 36χρονου Ισπανού επιθετικού Χωσέλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα, εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Αγώνα δρόμου κάνει ο Ελουστόνδο για να προλάβει το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος, επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Η μέρα Τσέντι Όσμαν για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά, ενώ σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Περνάει ιατρικά και υπογράφει συμβόλαιο για 3 χρόνια με τον Άρη, ο 26χρονος Νιγηριανός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους, που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Την απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, ο 26χρονος Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Στο στόχαστρο της Μπενφίκα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι απαιτήσεις της Βολφσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε φέτος για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, είναι κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής σε επίθεση από τα back και σε λίγο θα μάθουμε τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Ξεκίνησε η διαδικασία στην Νιόν. Σε λίγο θα μάθουμε τον αντίπαλο. Τα διαδικαστικά είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Πώς μπαίνουν οι ομάδες από το μονοπάτι των πρωταθλητών, το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, πώς έχουν διαχωριστεί οι ομάδες και σε λίγο θα μάθουμε τον αντίπαλο των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός που θα αντιμετωπίσει, θα βγάλει η κλήρωση μία εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Νάιμέγκεν και Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς. Θυμίζω ότι θα παίξουν μεταξύ τους η Στουρμ Γκρατς και η Χάρτς. Όποια από τις δύο ομάδες, η Στουρμ ή η Χάρτς, θα συνεχίσει στον επόμενο γύρο και θα είναι μία από τις δύο πιθανές ομάδες που θα βρει στο δρόμο του Ολυμπιακούς.

Το δεύτερο πακέτο που έβγαλε είναι μια άλμη Red Ips με το ζευγάρι Imperia Τυφλίδας Μπάνικο Στράβα. Αυτό είναι το μονοπάτι των πρωταθλητών. Βγαίνουν τα ζευγάρια και οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους. Ο νικητής του Λεύκη Σόφιας Κραϊόβα με το ζευγάρι Ομόνια Καερά Ταλμάτι, εδώ η κυπριακή ομάδα, εφόσον περάσει την Καερά Ταλμάτι, θα βρει στο δρόμο της την Λεύκη Σόφιας ή την Κραϊόβα. Άρχους Λεχ Πόσναν, ο νικητής του ζευγαριού, με τον νικητή του ζευγαριού Σαμπάχ Κουόπιο.

Θυμίζω στην Τσέλιε που θα πρέπει να περάσει την Εγνατία. Έχει πάει ο Λεωνάρντο Κούτρι και παίζει εδώ και λίγο καιρό. Είναι μεταγραφή. Πήγε στην Τσέλιε. Ο αριστερός μπακ. Θα συνεχίσει την καριέρα του λοιπόν στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας. Τα επόμενα ζευγάρια, ο νικητής του Βίκινγκου Μπέρσεβα με τον νικητή του Λάρνε Ερυθρός Αστέρας θα παίξουν στον τρίτο προγραμματικό. Θυμίζω εδώ στην Μπέρσεβα, ανήκει, είναι στην λίστα ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, ο Kings Kangwa. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί. Αν αγωνιστεί, δεν θα μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ στα play-off της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Διασύλλογης Διοργάνωσης. Και τώρα είμαστε στο μονοπάτι των ομάδων που δεν ήταν πρωταθλήτριες. Εδώ θα βρούμε τον Ολυμπιακό για να μάθουμε τον αντίπαλο των Πειραιωτών στον τρίτο προγραμματικό. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν είναι το ζευγάρι. Με την Ολλανδική ομάδα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Αυτό έβγαλε η κλήρωση. Το πρώτο ζευγάρι μάλιστα. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προγραμματικό του UEFA Champions League. Θυμίζω τα παιχνίδια πότε είναι να διεξαχθούν στον τρίτο προγραμματικό. 4 ή 5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι και ρεβάνς μία εβδομάδα μετά, 11 ή 12 Αυγούστου. Το πρώτο μάτς στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και ρεβάνς στην Ολλανδία με την Ναϊμέγγεν. Το επόμενο ζευγάρι, Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt, είναι το δεύτερο ζευγάρι, Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt.

Μέχρι τώρα έχουμε Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν και Ουνιόν Σενζουλουάς Μποντογκλίντ. Είναι τα πρώτα ζευγάρια από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών στον τρίτο γύρο του UEFA Champions League.

0: το επόμενο ζευγάρι, Φενέρ Γκόρνικ με τον νικητή του Sturmgratz Hearts. Φενέρ Γκόρνικ με το ζευγάρι Sturmgratz Hearts. Εδώ θυμίζω ότι στην Hearts παίζει ο Άλισον Σκιζηρίδης, πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας. Σπάρτα Πράγας Λιόν, το επόμενο ζευγάρι που έβγαλε η κλήρωση. Το τελευταίο ζευγάρι ήταν το τελευταίο Σπάρτα Λιόν, Σπάρτα Πράγας Λιόν, και επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός Νάιμέγκερ, πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καρασκάκης Ρεβάνς στην Ολλανδία. Τα υπόλοιπα ζευγάρια, Ουνιόν Σεντζουλουάς Μπόντο Γκλιμ, Φενέρ Γκόρνικ με Sturmgratz Hearts. Λιόν Σπάρτα Πράγας είναι τα ζευγάρια από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, και τα παιχνίδια είναι στις 4 και 5 Αυγούστου και Ρεβάνς 11 και 12 Αυγούστου. Θυμίζω στις 2 η ώρα είναι η κλήρωση για τον τρίτο προγραμματικό του ΠΑΟΚ με την παρουσία του ΠΑΟΚ, και στις 3 η κλήρωση για τον τρίτο προγραμματικό του Conference League με την παρουσία του Παναθηναϊκού. Κάνουμε σε διάλειμμα και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα για να δούμε έτσι και τα μεταγραφικά που είναι αρκετά ανοιχτά για τον Ολυμπιακό και την κλήρωση που έφερε στο δρόμο των πυρωτών την Αιμεγκέν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
13: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Θυμίζω την εξέλιξη του διαγωνισμού για τα 30 χρόνια του Big Wings Sport FM και τώρα από την Liga Sport. Τέσσερις μπάλες, μία ποδοσφαίρου, μία μπάσκετ, μία βόλη και μία hardball θα έχουν κάτοχο εσάς. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό μέσω Viber. Θα πληκτρολογήσω τον αριθμό 6988-946-946. Παραλαμβάνω 6988-946-946. Γράφετε απλά το ονοματεπώνυμό σας και ένα κινητό για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και γύρω στις 2 παρά 5 θα γίνει ο διαγωνισμός στις 4 μπάλες, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλε και handball. Είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μάθαμε λίγο νωρίτερα τον αντίπαλο των Πειραιωτών με την Αϊμέγγεν να είναι στο δρόμο της ομάδας του Χωσέ Λεμίου με τη Λίμπαρ για τον τρίτο προγραμματικό του UEFA Champions League. Μαζί μας ο Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου φίλε, καλή εβδομάδα, τι κάνει.
0: Μια χαρά εσύ.
1: Καλά, καλά. Ναι.
0: Δεν ήταν και εύκολη κλήρωση, η αλήθεια είναι, να τα λέμε όλα.
1: Καμία ακόμη, ναι. Δεν θα ήταν εύκολη, ναι, η αλήθεια είναι. Βρίσκει ο Ολυμπιακός απέναντι στο τρίτο μια ομάδα που ήταν η περσινή έκπληξη, έτσι, στην Ολλανδία.
0: Ναι, μεγάλη πρόοδο, ναι.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Με ένα ρόστερ που βελτιώθηκε και ανέβασε την αξία του πολύ μέσα από τη σεζόν που έκανε. Έχουν πουλήσει και ένα-δύο παίχτες. Ένα στο εξτρέμ που είχε πολύ καλούς παίχτες, υπάρχει λίγο με 12 εκατομμύρια. Mm-hmm. Γενικότερα είναι μια ομάδα Σωτήρη Νεμέγεν που σκοράρει αρκετά αλλά και τρώει και πολύ εύκολα γκολ. Δηλαδή πέρυσι τη δεύτερη καλύτερη επίθεση με 77 γκολ, αλλά δέχτηκε 53. Δηλαδή από την πρώτη οχτάδα έχει τη χειρότερη άμυνα. Έχει. Είναι λίγο ροντέο τα παιχνίδια της. Προσπαθεί τα παιχνίδια να κάνει ροντέο είτε εντός είτε εκτός έδρας. Γιατί παρότι παίζει με τριάδα στην άμυνα, παίζει ένα 3-4-2-1 περισσότερο, mm-hmm. είναι Μέγεν, είναι μια ομάδα που παίζει με ψηλά τις γραμμές, παίζει ανοιχτά, προσπαθεί. Έχει όλα τα στοιχεία των Ολλανδικών ομάδων που καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν να παίξουν σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό, αλλά αφήνουν και πολλά κενά, αφήνουν πολλούς διαδρόμους, αφήνουν γενικότερα, δίνουν στον αντίπαλο ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι στο Καραϊσκάκι, έτσι, 4-5 Αυγούστου. Η ρεβάντσα είναι εκτός στις 11, όχι 11 ή 12, στις 11, mm-hmm. γιατί η 12 έχει το Super Cup.
0: Σωστό.
1: Οπότε 12 του Αυγούστου δεν γίνονται παιχνίδια άλλα, γίνεται μόνο το Super Cup. 11 θα είναι δεδομένα η ρεβάντσα στην Ολλανδία, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος τώρα. Οπότε 4-5 το πρώτο παιχνίδι του Καραϊσκάκι, που ο Ολυμπιακός θα πρέπει και να είναι πανέτοιμος. Να δούμε αν θα έχει κάποιους άλλους παίκτες μέχρι τότε. Και φυσικά θα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρός, να εκμεταλλευτεί την έδρα του πάνω απ' όλα για να πάρει ένα γερό προβάδισμα πρόκριση. Είναι μια κλήρωση στα μέτρα, πάνω μην τι άλλο. Μέχρι ξέραμε ότι θα έρθει κάποιος δύσκολος αντίπαλος, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Άλλωστε ο Ολυμπιακός με τη Λίμπερ έχουμε δει στα δύσκολα τα βγαίνει καλύτερα. Νομίζω αυτά τώρα για την κλήρωση, άλλα πράγματα να πούμε, κυρίως αυτά είναι τα σημαντικότερα για την Αϊμέχεν, ότι είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, που κάνει run and gun τα παιχνίδια της με τρελό ρυθμό. Αυτό εγώ πιστεύω ότι βολεύει τον Ολυμπιακό πάντως. Το στυλ παιχνιδιού δηλαδή την Αϊμέχεν νομίζω ότι βολεύει αρκετά τον Ολυμπιακό Σωτήρη, γιατί είναι μια ομάδα που θέλει να βλέπει τον αντίπαλο, να θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια, να κάνει build-up, να προσπαθήσει να επιτεθεί. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι με τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, το pressing, τις δεύτερες μπάλες, το άμεσο ποδόσφαιρο και τιμωρεί πολλές φορές τους αντιπάλους που παίζουν ανοιχτά και με ψηλά μέτρα στο γήπεδο, νομίζω ότι ταιριάζει πολύ καλά στο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίβε, η εν λόγω ομάδα. Αλλά όλα αυτά πρέπει να φανούν μέσα στο γήπεδο, δεν αντιλαμβάνεσαι.
0: Ξέρεις, και μάλιστα στην ομάδα είναι ο γονείς του Σιλχάους. Τώρα πήρε μεταγραφή στην Αϊμέγγεν. Θυμίζω ότι είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Καθώς ο μπαμπάς του είχε εμπλακεί με τα διοικητικά της ΑΕΚ και είναι ένα παιδί που παίζει σέντερ φορ και έχει πάρει μεταγραφή στην Αϊμέγγεν τώρα πριν από λίγες ημέρες. Έγραψε τριετές συμβόλαιο, Κάισερ Χάους, σέντερ φορ. Ολλανδός βεβαίως.
1: Γενικότερα, να ξέρεις, ακούγονται και κάποιοι παίκτες ότι που θέλει η Αϊμέχεν. Ένας παλιός γνώστος που και παίξει τον Ολυμπιακό, Έμερε Μόρ, αν το θυμάσαι, ο Τούρκος, ο Εκτρέμ. Mm-hmm. Έχει ακουστεί ότι θέλουν και τον Ντάντιτς, ο οποίος έφυγε από τα Εμιράτα, από το Κατάρ, κάπου εκεί ήταν τώρα, στη Μέση Ανατολή έπαιζε. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να του καλύψει το συμβόλαιο γιατί είναι πολύ μεγάλο, αλλά έχει ακουστεί και ο Τάντης. Γενικότερα είναι μια ομάδα που θέλει να ενισχυθεί, όπως και να το κάνουμε. Έχει χάσει, όπως σου είπα, 2-3 σημαντικούς ποδοσφαιριστές στο Τύρι. Δηλαδή και ο ένας εκτρέμ που έχασε και ο Σεντερφόρτης ήταν δύο παίκτες που βασίστηκε αρκετά πάνω τους να είναι.
0: Ναι. Θέλαν να ενισχυθούν στην επίθεση και πήραν τον Κάισιλ Χάους. Ναι, ο πατέρας του, ο Κορνίλιος Ζιχάος, ήταν ένα διάστημα στην ΑΕΚ ως πρόεδρος, είχε διατηρήσει πρόεδρος στην ΠΑΕΑΕΚ. Είχε γεννηθεί το παιδί αυτό στην Αθήνα και τον πήρε πρόσφατα η Ναϊμέγκεν. Αλλά όπως είπες, να είναι μια ομάδα που έχει νεαρούς προσβεστές, έχει υψηλό μπάτζετ, η αλήθεια είναι, και στόχος είναι να είναι πρωταγωνίστρια για τη φετινή σεζόν, να συνεχίσει δηλαδή την εξέλιξή της.
1: Ναι, ναι, ναι, αν μπορεί αυτό
0: είναι
1: να γίνει.
0: Είναι μια καθαρά ομάδα αυτό το στυλ που λες.
1: Ακριβώς, να... ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα, ναι. Σωτήρη, εντάξει, έχει ενσωματωθεί σήμερα ο Ταρέμι στην προετοιμασία. Αύριο περιμένουμε και τον Ελκάμπη, που ο ίδιος θέλει σε λιγότερες ημέρες για να παίξει, για να βρεθεί σε μια καλή κατάσταση και να είναι διαθέσιμο για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Περιμένουμε να θα παρακολουθούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού καθημερινά την κατάσταση του Σιπιώνη, mm-hmm. που είχε μια μικρή κάκωση στον ώμο στο φιλικό με τον Άγιαξ. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα, όχι το φιλικό με τον Άγιαξ, με τη Φορτούνα Σιτάρ, με συγχωρείς.
0: Με τη Φορτούνα, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ανοιχτά ζητήματα με τα γραφικά. Ένα από αυτά είναι ο Σάγιακας, ο οποίος φαίνεται πως είναι πλέον θέμα χρόνου, ότι είναι πλέον να διευθετηθούν ορισμένες τελικές...
0: Το συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τον Σαλιακά, ότι ήταν σχεδόν ολοκληρωμένη μεταγραφή, δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή η πιο βατή μεταγραφή που λέμε, δηλαδή ότι θα κλείσει άμεσα. Έχουν περάσει κάποιες μέρες. Και εγώ δεν νομίζω να είναι κάτι, ας πούμε, για να καθυστερήσει. Να καθυστερήσει.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Πρέπει να βρεθεί τώρα, εντάξει, όλη η φόρμουλα, ξέρεις, και τις λεπτομέρειες, στα μπόνους και τα σχετικά. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα του τερματοφύλακα. Αν φύγει ο Τζολάκης και όταν φύγει, ο Ολυμπιακός έχει σε πρώτο πλάνο τον Ορτέγκα. Βρίσκεται σε μια τροχιά συμφωνία τον Ορτέγκα για το συμβόλαιό του και τα σχετικά. Αλλά η περίπτωση του Ορτέγκα ή οποιοδήποτε άλλο τερματοφύλακα, γιατί ο Ορτέγκα είναι σε πρώτο πλάνο, θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν και αν φύγει ο Τζολάκης. Αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης, παρότι στην Αγγλία τον παρουσίαζαν κλεισμένο κατά 95%, δεν έχει κλείσει τη χάλα. Εγώ επιμένω ότι δεν θα μου φανεί περίεργο να μπει για κάποια άλλη αγγλική ομάδα για τον Τζολάκη. Αλλά θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό να το δούμε, γιατί υπάρχει μια τέτοια έντονη φημολογία στην Αγγλία. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό.
0: Πριν πάμε στον επόμενο στόχο, επειδή είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Τζολάκης, δηλαδή αυτό φαίνεται και από το κλίμα κτλ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον τώρα, ότι μοιάζει πιο πιθανό να φύγει από το να μείνει ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό. Σίγουρα ο κόσμος του Ολυμπιακού θα θέλει και ένα όνομα το οποίο είναι και εξελίξιμο. Δηλαδή είναι ένας μεταφράστης που να είναι 33-34-35. Να είναι και ηλικιακά πιο κοντά στο Τζολάκη.
1: Ναι, γι' αυτό έχει πάρει ο τύριο Ολυμπιακός τον Πόποβιτς. Και του έκανε πενταετές.
0: Απλά τον Πόποβιτς τον πήρε όμως σαν δεύτερο.
1: Τον πήρε σαν δεύτερο, εφόσον έμενε ο Τζολάκης, με την προοπτική τα επόμενα χρόνια να είναι να διεκδικεί και στο βασικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πόποβιτς ήταν ο κακοριστός θερμοφύλακας στη Σερβία την περασμένη σεζόν. Είναι ένας θερμοφύλακας που τον πιστεύουμε πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει σαν δεύτερος και σε περίπτωση που έμενε ο Τζολάκης. Γιατί ήξεραν και στον Ολυμπιακό του Τζολάκης κοιτάζει την Premier League. Έτσι, μην είμαστε τώρα. Θέλουμε να λέμε ότι να είναι. Γι' αυτό είχε πάρει τον Πόποβιτς με προοπτική να είναι βασικός τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό το κάνει και πενταετές. Και παίρνει και τον Ορτέγκα. Παίρνει. Μπορεί να πάρει τον Ορτέγκα γιατί είναι θερμοφύλακας έμπειρος. Ένα δίδυμο που ήταν και πέρυσι ο Τζολάκης με τον Πασχαλάκη, ένα αντίστοιχο δίδυμο ηλικιακά, καταλαβαίνεις, πάει να φτιάξει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και ένας θερματοφύλακας που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι σούπερ, λίμπερο δηλαδή, αρκετά. Θέλει τέτοιους θερματοφύλακες με τη λίμπερο στην ομάδα.
0: Για να χτίζει την ρίζα από πίσω.
1: Ακριβώς. Και φυσικά ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι να παίρνει ένα εξαροχτάρι. Έναν παίκτη που θα παίζει τα χαφ παρέα με τον Έσεν, περισσότερο με στοιχεία οχταριού. Να είναι καλύτερος δηλαδή με την μπάλα στα πόδια, να μπορεί να παίξει και λίγο κάθετα, πολύ κάθετα, εγώ θα πω, να μπορεί να κάνει αρκετές δουλειές από αυτές που δεν κάνουν τα άλλα χαφ του Ολυμπιακού. Ίσως ο Μουζακίτης είναι ο μοναδικός που μπορεί να μεταφέρει την μπάλα καλά στο τελευταίο τρίτο, στο επιθετικό τρίτο, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάτι πιο έμπειρο και να παίξει με παραστάσεις. Είναι δεδομένο ότι μιλάει με στόχους του Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο ότι κοιτάζει να πάρει παίχτη από καλό πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαία για τα ονόματα που έρθει νομίζω ο Κώστας Νικολακόπουλος σήμερα. Για τον Μπραγκάνσα και τον Ουστάκιο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικές περιπτώσεις τελείως. Νομίζω ότι ο Ουστάκιο θα ταιριάζει περισσότερο στον Ολυμπιακό. Έκανε πολύ καλό μουντιάλ με τον Καναδά. Αλλά

0: θα λήξει, πού θα κάτσει η πύλια, γιατί το ξέρεις με τις διαπραγματεύσεις, τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Αλλά έχει ανοιχτά μέτωπο ο Ολυμπιακός που θέλει να τα κλείσει σύντομα.
1: Βέβαια.
0: Σύντομα.
1: Για Ορτέγκα δεν έχουμε κάτι καινούριο.
0: Για
1: Ορτέγκα.
0: Τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, λες, ναι, ναι. Όχι, περιμένουμε την κίνηση, την επόμενη κίνηση της River Plate, αλλά νομίζω ότι θα έρθει σύντομα κάτι και από Μεξικό για τον Ορτέγκα. Εντάξει, οι Μεξικανοί δίνουν περισσότερα χρήματα, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Συνήθως έτσι γίνεται, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά και ήταν λίγο στην Αργεντινή αυτές οι μέρες μέχρι να περάσει το τελικό στο Μουντιάλ. Είχαν παγώσει λίγο όλα, ακόμα και στις ομάδες, πραγματικά.
1: Σωστό.
0: Ήταν όλα λίγο παγωμένα και σιγά σιγά πάλι θα αρχίσουν να, να ενεργοποιούνται.
1: Ωραία. Για οτιδήποτε άλλο θα σας έχουμε εδώ λίγο στην παρέα μας.
0: Να σε καλά. Σας
1: ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός Νάιμέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι των Πειραιωτών με την Ολλανδική ομάδα 4 ή 5 Αυγούστου. Η ρεβάνς θα γίνει στην Ολλανδία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ. Αθλητικό.

Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ με Γιώργο Τσακίρη. Θα μας πει και την άποψη του Νίκος Νικολακόπουλος για τον αντίπαλο, την Νάι Μέγγεν. Συνεπώς είναι Στάση Νικολακόπουλος. Για να ακούσουμε την άποψή του για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Νάι Μέγγεν, την οποία θα αντιμετωπίσει σε διπλή μάχη στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Γεια σου Κώστα, τι κάνεις? Σε βγάλαμε από την παραλία. Καλά είσαι.

0: Λοιπόν, καλά, καλά. Μπράβο. Είμαστε. Παίζουμε με μια ομάδα Ολλανδική. Ολυμπιακός, όλο το αυτό είναι στην Ολλανδία.
1: Mm.
0: Ξέρει ο Ολυμπιακός ότι ήταν υποψήφιο αντίπαλός του. Ήξεραν οι Ολλανδοί ότι ο Ολυμπιακός ήταν υποψήφιος αντίπαλός τους. Οπότε θα έχουν δει ο ένας τον άλλον σίγουρα στην προετοιμασία, στα φιλικά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα θα γνωρίζονται αρκετά καλά, παρότι δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί κλπ. Κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, η λογική αυτό λέει, ότι και αυτοί παρακολουθούσαν τα φιλικά του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός τα φιλικά τα δικά τους.
1: Mm-hmm.
0: Όποιος δεν το έκανε, δεν θα έκανε σοφή κίνηση. Αφού υπήρχαν 25% πιθανότητες να κληρωθούν μεταξύ τους.
1: Σωστά.
0: Οκ, μια ομάδα, μια κλήρωση, να το πω σωστά, με υπέρ και κατά, να το πούμε, να το πούμε έτσι. Είναι πρωτόβγαλτη στα κύπελα Ευρώπης ουσιαστικά η ΝΕΚ. Από εκεί και πέρα μιλάμε για την τρίτη ομάδα στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
1: Έχει πρόοδο η αλήθεια είναι στο πρωτάθλημα της. Εξελίσσεται.
0: Δεν άκουσα.
1: Είναι μια ομάδα που έχει πρόοδο. Εξελίσσεται στο πρωτάθλημα
0: της. Ναι. Όταν είχε τερματίσει τρίτο στο Ολλανδικό πρωτάθλημα πάνω από τον Άγιαξ και την ΑΖΕ που είναι έμπειρες, καλές ομάδες, δυνατές κλπ. Σίγουρα κάτι σημαίνει.
1: Mm.
0: Okay, είναι άλλο μέγεθος βέβαια σε σχέση με αυτές τις ομάδες που συζητάμε. Ένα γήπεδο 12.500 θέσεων που είναι πάντα γεμάτο, ξέρω εγώ. Είναι ισχυρή στο γήπεδό της, στο σπίτι της. Έχασε έναν καλό εξτρέμ, τον καλύτερό της εξτρέμ, τον πούλησε. Πήρε έναν άλλον όμως πολύ καλό και πήρε και τον Εμρέ Μορ. Είναι ο Τούρκος, αν θυμάσαι, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι, δεν ακούμπησε και κάτσε 6 μήνες και έφυγε. Αυτή είναι η τελευταία της μεταγραφή, ο Εμρέ Μορ.
1: Έχει πάρει και το γιο του Κορνίλιους Ιλχάους πριν από λίγες μέρες.
0: Αυτός είναι που συμβαίνει.
1: Ναι,
0: είναι ένας πολύ καλός εξτρέμ, έβαλε πάρα πολλά γκολ πέρσι και τον πήρε ως ελεύθερο η ΝΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Τον προορίζουν για βασικό.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τώρα η ΝΕΚ έχει το πλεονέκτημα ότι ξεκινάει πιο νωρίς το Ολλανδικό πρωτάθλημα, άρα σίγουρα είναι πιο έτοιμη.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκινάει 15 μέρες νωρίτερα από το ελληνικό, το 8 Αυγούστου. Το ελληνικό ξεκινάει 22, περί στο γήπεδό της με την Τέλσταρ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι όσο το δυνατόν καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη του και αυτή την παράμετρο, ότι οι Ολλανδοί πιθανότατα να είναι, όχι πιθανότατα, σίγουρα είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία τους. Όμως, αν θέλεις να περάσεις στο Champions League, πρέπει να αποκλείσεις μια τέτοια ομάδα, η οποία είναι άβγαλτη, όπως λέμε, στην Ευρώπη, έχει χρηματιστηριακή αξία 50 εκατομμύρια ευρώ,
1: mm-hmm.
0: ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι έχει τριπλάσια, okay, δεν λέει πάντα την αλήθεια,
1: το budget,
0: ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι άλλο το μέγεθος του Ολυμπιακού και άλλο της Νάιμέγεν. Ωστόσο και μόνο το ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία τερμάτισε τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα και ότι προέρχεται ακριβώς από αυτή την μεγάλη, ας πούμε, επιτυχία, την ιστορική επιτυχία που είχε, την κάνει έναν πάρα πολύ επικίνδυνο αντίπαλο.
1: Και ρεβάνς 11 Αυγούστου, έτσι, στην Ολλανδία, όχι στις 12, γιατί οι ημερομηνίες είναι 11 και 12.
0: 11 είναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όλα είναι 11, ναι. Όλα τα, οι ρεβάνς είναι όλες 11.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Οπότε, Ολυμπιακός, η μοναδική επιλογή που μπορώ να βρω στον Ολυμπιακό είναι να προετοιμαστεί καλύτερα και δεν ξέρω πραγματικά, έχει ακόμα 2 εβδομάδες πριν το παιχνίδι, αν μπορεί να πάρει και κάποιον παίκτη που να τη βοηθήσει πέφτει δηλαδή άμεσα, να το πούμε έτσι, να μπορεί να τον βοηθήσει άμεσα, ακόμα καλύτερα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχει κενά ο Ολυμπιακός ακόμα, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί, να το πούμε έτσι.
1: Και σήμερα έγραψε στο www.sportfm.gr δύο νέα σχετικά ονόματα που έχουν βγει από την Ιβυρική Χερσόνησο για τη θέση του κεντρικού χαφ.
0: Ναι. Για τον Εουστάκιο κυρίως λέμε,
1: mm-hmm.
0: και τον άλλον της Πόρτη της Αβώνας. Παναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ανεβάσει πολύ τις τροφές του,
1: ναι.
0: να το πω έτσι. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ, ότι πρέπει να τις ανεβάσει πολύ τις τροφές του,
1: mm-hmm.
0: για να μπορέσει να αντεπεξέλθει, γιατί ναι μεν δεν παίζει με κανένα θηρίο,
1: ναι.
0: ωστόσο είναι ένας αντίπαλος που νομίζω είναι επικίνδυνος, και πραγματικά αν δεν είσαι έτοιμος και αν τον υποτιμήσεις,
1: μπορεί να το πληρώσεις.
0: Όχι μπορεί, θα το πληρώσεις. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε δηλαδή ότι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ότι θα το πληρώσεις. Είναι η τρίτη ομάδα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος.
1: Έτσι,
0: και μόνο αυτό, και μόνο αυτό πρέπει να μας λέει πολλά. Πρέπει ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί την δική του εμπειρία, την δικιά της απειρία, και να είναι πιο έτοιμος. Γιατί δεν νομίζω ότι στα... Μέχρι τώρα σε αυτά τα φιλικά που έχουμε δει τον Ολυμπιακό, εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω δει τόσο έτοιμο. Okay, είναι αρχή ακόμα, αλλά αρχή βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είμαστε ακριβώς
1: κατανοητό,
0: αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει δώσει 204 φιλικά. Εγώ θα περίμενα καλύτερη ετοιμότητα. Okay. Θα το δούμε καλύτερα στα δύο επόμενα φιλικά του. Εκεί σίγουρα θα μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα, αλλά επαναλαμβάνω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η ομάδα. Okay, λέμε θεωρητικά ότι είναι Ολλανδοί, παίζουν πολύ επιθετικά, μπορεί να ταιριάζει αυτό στον Ολυμπιακό που πιέζει μπροστά, ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά είναι μια κουβέντα αυτή. Αν δεν είσαι
1: συγκεντρωμένος, ναι, ναι, ναι.
0: καλός και έτοιμος, θα έχεις προβλήματα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό που η ρεβάνς είναι έξω, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Θέλω να σου πω πάντως ότι. Ναι,
0: ναι.
1: Να το πάω, να πάμε λίγο και αλλού, γιατί αναλύσαμε νομίζω την ΝΕΜΕ και θα πούμε και περισσότερα τις επόμενες μέρες, όταν θα έχουμε και το ρόστερ και αν θα κάνει ακόμα μια μεταγραφή. Γιατί κάνει μεταγραφές, όπως είπαμε. Για τον Μπραγκάνσα που λέγαμε, για τον Εουστάκη. Ρώτησα εγώ έναν συνάδελφο που τον εμπιστεύω, με τον Κώστο Γιαλιτάκη, που ασχολείται πάρα πολύ με το Πορτογαλικό. Μου είπε χαρακτηριστικά, ο Μπραγκάνσα, αν δεν είχε το τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες με τον Αχίλιο, μιλάμε για ένα σπουδαίο χαφ, πάρα πολύ ποιοτικό. Βεβαίως πουλάει γενικό Sporting, αλλά ειδικά η περίπτωση του Μπραγκάνσα είναι εξαιρετική περίπτωση. Και για τον Εουστάκιο, yeah. βεβαίως, με καλό, αλλά ιδίως για τον Μπραγκάνσα μιλάμε για σούπερ παίχτη στο 8.
0: Είχε πάθει ρήξη Αχίλιου,
1: mm-hmm.
0: και έμεινε έξω για πολλούς μήνες. Επέστρεψε το Γενάρη. Επέστρεψε καλά. Mm-hmm. Έβαλε ξυκολάκια.
1: Δείχνει το ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
0: Είναι χάφτη κοράρι, είναι ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Έχει μάνατζερ το Μέντες.
1: Μετράει γι' αυτό.
0: Τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις. Ο Εουστάκη έκανε ένα καταπληκτικό μουντιάλ, πρέπει να πω.
1: Ναι.
0: Με τον Καναδά. Όποιος δηλαδή έχει τύχει να δει τον Καναδά, πρέπει να εντυπωσιάστηκε από αυτά που έχω μάθει. Αλλά ας δούμε ποια θα είναι η τελική επιλογή του Ολυμπιακού, γιατί υπάρχουν και άλλοι παίκτες, και ο Εξπόζητο της Εσπανιόλ, και άλλοι επίσης, στόχοι, δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Επαναλαμβάνω ότι καλό θα είναι ο Ολυμπιακός, ό,τι είναι να κάνει μεταγραφικά από αυτά που λέμε άμεσα, πρέπει να το κάνει τώρα. Γιατί μετά δεν θα τον έχει πολύ απλά τον παίχτη στην διάθεσή του.
1: Σωστό, αυτό για να τον δηλώσει, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι, δηλαδή είναι να πάρει, ξέρω εγώ, το Σάλιακα, πράγματι. Είναι να πάρει τον Ορτέγα, τον τερματοφύλακα,
1: ναι.
0: Εφόσον ολοκληρωθεί του Τζολάκη, ή μάλλον παράλληλα κατά κάποιο τρόπο, να κλείσει ο Ολυμπιακός τερματοφύλακα. και μετά να δώσει το ντολάκι, ότι είναι να γίνει, νομίζω ότι επήγει να γίνει άμεσα. Αυτό είναι. Μετά από εκεί και πέρα, okay, θα έχει χρόνο και για άλλες κινήσεις, αλλά μιλάμε τώρα για τις άμεσες.
1: Τις άμεσες, σωστά. Αυτά. Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Και
1: εσύ να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο και με το σχόλιο του για την αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Αϊμέγκεν, και τα μεταγραφικά που είναι σε εξέλιξη διάλειμμα. Και βάζουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσαγίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η Winsport FM 94,6.

Να δούμε τα μηνύματά σας λίγο. Για Χριστακόπουλο μου λέει κάποιος και Αλεξίου, αν θα είναι στο Super Cup και αν θα αγωνιστούν. Ο Αλεξίου είναι πολύ πιθανό στο βασικό στο Super Cup με τον Όφη. Υπάρχει ο Καλός Κάμης που έχει δικαίωμα, είναι ένα παιδί 20 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους νεαρούς που πρέπει να έχει κάθε ομάδα.

0: για το φίλο που είχε ρωτήσει νωρίτερα για τα. Για τις κληρώσεις του UEFA Champions League, Europa League και Conference League από το live της UEFA, UEFA.com, παρακολουθούμε τη διαδικασία της κληρώσης στον τρίτο προκριματικό σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιώργος Τσακηρής. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σου φίλε μου, τι κάνεις.
0: Εδώ, με τα γραφικά. Χαμός, πολύ καλά σήμερα.
1: Μπράβο, καμπάλα.
0: Άλλο πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται την επόμενη του Πινέδα, γιατί δεν τα έχουμε πει μαζί στον αέρα αυτές τις μέρες. Είχαμε μείνει πριν προχωρήσει. Αλλά εκεί ψάχνει παιχτιά και είναι δεδομένο. Και σίγουρα έχει τις σχετικές περιπτώσεις.
1: Έχεις δίκιο. Και ήταν σίγουρο ότι ήταν και καλά ενημερωμένοι όλοι στην ΑΕΚ πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση και του Ορμπελίν Πινέδα, προκειμένου να είναι έτοιμη. Και φαίνεται ότι είναι έτοιμη από το γεγονός ότι έχουν κάνει επαφές όχι μόνο με τον Κίνγκ Σκάνκο που είναι ο βασικός στόχος της ΑΕΚ, είναι ξεκάθαρο αυτό, και από τις διαπραγματεύσεις που είναι ανοιχτές πλέον και γίνονται. Και είναι ανοιχτές χάρη στους Ισραηλινούς, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να πω ότι είμαι σίγουρος πως ο Καβγέρι Μπάλτα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης. Γιατί όπως γνωρίζεις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ και μόλις ολοκληρώνει τη διαδικασία να γίνεται γνωστό κάτι. Όμως κατά τα ψέματα δεν παίζουμε μπάλα μόνοι μας σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Οι Ισραηλοί έτσι έχουν συνηθίσει να κάνουν δουλειές τους, έτσι επικοινωνούν. Θεωρούν ότι είναι υποχρέωση της δουλειάς τους να ενημερώνεται και ο κόσμος για ό,τι γίνεται. Εδώ πρέπει να πω ότι είναι σωστή λογική, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι καλό πολλές φορές γιατί να βαγούν οι περιπτώσεις και εμείς πρέπει να σεβόμαστε τα θέλω των διευθυντών ποδοσφαίρου όπως είναι ο Καταλανός, έτσι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι δηλαδή η ΑΕΚ μπορεί και σήμερα να τελειώσει η υπόθεση, έχουμε πει και σήμερα το αργότερο αύριο, αλλά φαίνεται ότι και σήμερα μπορεί να τελειώσει. Είτε θετικά, είτε θετικά, λογικά θετικά όπως λένε οι Ισραηλοί.
0: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, φαίνεται για θετικά. Εμείς πρέπει να λέμε πάντα το συμπληρωματικό απρόπτωτο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που πραγματικά ταιριάζει απόλυτα και είναι εξαιρετική ποδοσφαιρική λογική κίνηση για την ΑΕΚ. Διότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που στερείται από το deal που έκανε η παραχώρηση, σωστό deal βέβαια, επαναλαμβάνουμε, λόγω του όφελους, γιατί είχαμε πει ότι ήταν μια γούνη με τις εξηρήσεις, αφού κατάφερε η ΑΕΚ να μην πάει σε μια διαδικασία από αυτή που είχε πει ο μάνατζερ, που είχε δηλώσει ότι μήπως θα μπορούσε να γίνει με η αποπληρωμή σε βάθος τριετίας και με δόσεις, αφού κατάφερε η ΑΕΚ να μην το κάνει αυτό, είναι εξαιρετικό το deal της και πηγαίνει σε μια επιλογή, ξαναλέω, που είναι άριστη σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του παίχτη. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, ενέργεια, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, είναι πολύ καλό στο ένας εναντίον ενός, στο να βγάλει την μπάλα πολύ γρήγορα, στην ανακτήση της μπάλας, στοιχεία τα οποία είχε και ο Ορμπελίν Πινέδα, κυρίως τα προηγούμενα και των τοποθετήσεων. Αυτός είναι λίγο πιο επιθετικό γενικά, είναι πιο οχτάρι γνήσιο, να το πω box to box. Αλλά επειδή πολλοί με ρωτάνε αν πρόκειται για Αντί Περέιρα ή Αντί Ζωάο Μάριο, ναι, και όχι κυρίως και όχι για Αντί Πινέδα, πρέπει να βλέπουμε την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή για να κρίνουμε και έπειτα να δούμε πώς θα τον αξιοποιήσει ο προπονητής. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα, θα το απαντήσει μόνο η χρησιμοποίηση του Κάγκου από τον, με τον τρόπο δηλαδή που τον χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και έπειτα να δούμε αν συνιστά 100% τον έναν ή 100% τον άλλον, να το πω έτσι. Πάντως η προοπτική, το βιογραφικό, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι για Αντί Πινέδα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ένας παίκτης ο οποίος το 80% των συμμετοχών του έχει κάνει στο 8, έχει παίξει και στο 6, έχει παίξει και δεξιά κυρίως μεσοκριτικά, αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω, είναι οχτάρι γνήσιο.
0: Ναι.
1: Οπότε εκτιμώ...
0: Πολλά τρεξίματα,
1: είναι πάρα πολλά τρεξίματα, πάρα πολλές ανακτήσεις μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
0: Ναι.
1: Πολλά,
0: σκοράρει, δίνει assist.
1: Μπράβο, αυτό που ήθελα να σου πω. Πολλά πράγματα κάνει πολύ καλά και πολλά στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου, εκεί που συνήθως κλέβει μπάλες εκεί στο 8, ναι, και με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και μετά το παιχνίδι εκμεταλλεύεται είτε να κάνει την assist είτε να τελειώσει ο ίδιος φάσης. Του αρέσει δηλαδή να τελειώνει και ο ίδιος φάσης. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει τον γκολ. Γι' αυτό και όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, ηλικία, το οικονομικό...
0: 27 ετών, ναι.
1: Ναι, και το οικονομικό. Ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ θα δώσει, αν αναφέρουν σωστά πληροφορίες που δεν νομίζω ότι δεν είναι σωστές, από το Ισραήλ, θα δώσει κάτι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να φτάσει στα 3,5 και κάτι με μπόλους.
0: Λιγότερο από την πρώτη δόση που θα δώσει η ΑΕΚ, που θα δώσει η Μοντερέι. Θα πάρει από τη Μοντερέι.
1: Από την προκαταβολή που θα πάρει από την Μοντερέι, ακριβώς. Και παράλληλα, μιλάμε για ένα συμβόλαιο το οποίο δεν ξεπεράσει 700-800 ευρώ. Mm-hmm. Κοινώς κοντά στο 1,5 εκατομμύριο έπαιρνε ήδη ο Πινέδα, 1,5 ας το πούμε έτσι, κοντά στο 50% κάτω στα λεφτά και στην ηλικία. 27 χρονών και ήταν 30-31. Κατεβάζει και το μεσόωρο ηλικίας που ήδη το πραγματοποιεί ΑΕΚ, αν κρίνουμε από τους παίκτες που έχουν φύγει και τους παίκτες που έχουν έρθει. Ναι. Καταφέρει να πάει με το 2 μπροστά, τους περισσότερους να το πω έτσι. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το ήθελε πάρα πολύ από πέρυσι, προσπαθεί και το ξεκινήσει ο Ριμπάντα και το συνεχίζει και φέτος. Και με την περίπτωση του Χάιρινεν και με την περίπτωση τώρα του Κάγκουα και τον Αλεξίου και όποιος παίκτης τέλος πάντων έχει αποκτηθεί, έχουμε δει, αν εξαιρέσουμε τον Ζουμπκόφ που είναι 29-30, ότι έχει το 2 πολύ πιο νωρίς από ότι να φτάνει, ξέρεις, στα 30, να το πω έτσι.
0: Και δείχνει, Γιώργο, με την κίνηση του, ο Ριμπάλτα κίνηθηκε και γρήγορα, μεθοδικά, γιατί προφανώς υπήρχαν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, δεν μπορώ να το ξέρω 100%, σίγουρα υπήρξαν 2-3 όπως γράψαν οι Ισραηλοί. Δεν ξέρω αν θα φτάνανε ποτέ στα λεφτά που φτάνει η ΑΕΚ. Αλλά είναι και μεγαλύτερη ανάγκη απόκτησης του παίχτη από την ΑΕΚ, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Το ότι το κινείται γρήγορα ήταν δεδομένο. Θυμάσαι όταν μου έλεγες, αν η ΑΕΚ δώσει τον Πινέδο, θα είναι έτοιμη. Είναι δεδομένο ότι ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, που έλεγα τότε, λειτουργεί σαν να τον έχει δώσει ακόμα και αν δεν τον δώσει τον παίχτη. Προκειμένου να είναι έτοιμος για να μην πιαστεί εκτεθειμένος ο προπονητής και δεν έχει παίχτες να μπορέσει να παίξει στις άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Και φαίνεται, είναι πασφανές πλέον, νομίζω και το καταλαβαίνει και οποιοδήποτε, ότι ο Ριμπάλτα ήταν απόλυτα έτοιμος, γιατί δεν είναι μόνο μια περίπτωση, υπάρχει και άλλη μια που είναι σε επαφή ΑΕΚ, απλά επειδή με τη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με όσα διαπιστώνουμε και επιβεβαιώνουμε από το ρεπορτάζ, έχει προχωρήσει πολύ και με τον παίχτη, δηλαδή πλέον η πλευρά του παίχτη παίζει καθοριστικό ρόλο στο ενδεχόμενο deal με την Μπερσεβά για την ΑΕΚ. Έχετε δει και εσύ πόσο πιέζουν από την πλευρά τους, λέγοντας ότι είναι η ώρα για τη μεταγραφή, ότι τα λεφτά είναι πάρα πολύ καλά και συγκριτικά με αυτά που είχε δαπανίσει η ομάδα, γιατί πάντα παίζουν ρόλο και αυτά. Θυμίζω ότι τον είχε αποκτήσει με λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ η Μπερσεβά. Αν παίχτη μου τη βοήθεια, κατακτήσει το πρωτάθλημα, θυμίζω φέτος. Και αυτό σημαίνει πολλά, να έχεις παίχτες που κατακτούν πρωταθλήματα, το έκανε και τίτλους, το έκανε και με τον Σουμπκοφ για να αποκτήσει εμπειρία περισσότερη και για να έχει και συμμετοχή του Champions League όπως έχει ο Σουμπκοφ, και με τον Καϊρινέν, ο οποίος και αυτός έπαιρνε πρωταθλήματα και με τον Champions League, τώρα και με τον Κάγκουα, και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που είναι πρωταγωνιστής και παίρνει πρωταθλήματα με τις ομάδες που αγωνίζεται. Οπότε είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε στις μεταγραφές της ΑΕΚ.
0: Και να πούμε κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο. Γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα για το ότι είναι χαμηλό το επίπεδο η ΑΕΚ παίρνοντας τον Κάγκουα από τη στιγμή που υπήρχε ο Πινέδα κτλ. Όταν είχε στην ΑΕΚ ο Πινέδα, δεν έπαιζε στην Θέλτα, ήταν προς παραχώρηση.
1: Το παιδί αυτό. Είχε παίξει ακριβώς 61 λεπτά, νομίζω, σε ένα ολόκληρο χρόνο.
0: Το παιδί που έρχεται τώρα, που θα έρθει πιθανόν στην ΑΕΚ, είναι ένα παιδί που έχει σεζόν πρωταγωνιστή.
1: Εντάξει, παιδιά, το αν αποδυναμώνεται η ΑΕΚ ή όχι.
0: Θα φανεί στο γήπεδο.
1: Δεν μπορεί να το απαντήσουμε τώρα. Πρέπει να απαντηθεί στο γήπεδο. Μπορεί να έρθει ο Κάγκο και να κάνει περισσότερα καλύτερα πράγματα.
0: Εάν βάλουμε όμως τα δεδομένα που έχουμε τώρα με την περίπτωση αυτή και την περίπτωση του Πινέδα τότε, ο Πινέδα δεν έπαιζε τότε στη Δέλτα.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, δεν του λέγαμε ότι ήταν ένα παίκτη έτοιμο να λύσει το πρόβλημα στην ΑΕΚ. Το παιδί εξελίχθηκε στην ΑΕΚ.
1: Μα και τότε όταν ήρθε ο Πινέδα. Έγραφαν ότι δεν τίθεται θέμα ενίσχυση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει χρόνο συμμετοχής καθόλου και άρα πώς θα κάνει διαφορά στην ΑΕΚ. Αυτό λεγόταν τότε.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν μια λογική, εγώ δεν τα βάζω με τον κόσμο, γιατί είναι πολύ λογική απορία. Ο κόσμος σου λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος έπαιξε 61 λεπτά μόνο στην Ισπανία.
0: Απλά λέμε να την πέρασει συγκρίνουν τις καταστάσεις.
1: Στην Ελλάδα να κάνει διαφορά, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Ο Κάγκο, τον είδαμε με την ΑΕΚ. Καταρχάς, ο Αγγλής πρέπει να έχει εικόνα, δεν έχει δικαιολογία. Είναι ο μοναδικός παίκτης που μας έκανε. Μας δυσκόλεψε τη ζωή αφάνταστα. Και στα δύο παιχνίδια και σε αυτό της Νέας Φιλαδέλφειας. Ακριβώς. Έκανε διαφορά και φαινόταν ξεχώρισε σαν την είδαμε στο γάλα. Και το ίδιο γινόταν και τότε και στο Βέλγιο. Στις ονειδράσεις δεν μπορούσε να προσαρμοστεί τόσο καλά. Και αυτό γιατί ήταν διαφορετικό στο παιχνιδιού τους. Δεν επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, το τι μπορεί να δώσει παίκτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τα στοιχεία που τον διακρίνω, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι πάρα πολύ σωστή κίνηση και σωστή κατεύθυνση για την κατάσταση. Τον Ορμπελίν Πινέδα, ο Χαβιέρ Μπάλτα.
0: Το σωστό
1: αν
0: το.
1: Αν γίνει στο χορτάρι, για αυτό πρέπει να είμαστε στο άδαμο.
0: Το του Δεπόνιτ πρέπει να. Το του Δεπόνιτ είναι να πούν φίλοι της ΑΕΚ ότι μακάρι να έχει την εξέλιξη που είχε ο Πινέδα στην ΑΕΚ, να έχει και ο.
1: Προφανώς το θέλουν αυτό. Προφανώς το θέλουν 100%. Το έχουμε να έρθει όσο το συντομότερο δυνατό γρήγορα, γιατί αυτό επιδιώκει η ΑΕΚ με την εξέλιξη αυτή όπως βλέπουμε. Προκειμένου και να το δουλέψει όπως θέλει ο Νικολίτης σε όλο το βασικό στάδιο, το δεύτερο της προετοιμασίας και κάνει και καλή δουλειά και ο ίδιος μέχρι στιγμής. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ τρέχει και για να μην παίξει τα προκριματικά του Champions League ώστε να είναι διαθέσιμο και την ΑΕΚ στα play-off του Champions League με την Μπερσεβά. Οπότε είναι πολύ πολύ καθοριστική σημασία να γίνει άμεσα για να μπορέσει να το δει και ο coach, να το δουλέψει, να το βάλει μαζί με τους Μαρίν και Κάριν, να δει όποτε θα θέλει να παίζει με 30 στα γάπ, οπότε με 30 το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι.
1: να μπορέσει να τον προσαρμόσει όσο το συντομότερο δυνατό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και η ΛΑΣΚ που θέλει ιδανικό τον
0: Γιούμπισιτς.
1: Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και αν θα ολοκληρωθεί το deal. Θα μιλάμε για δανεισμό με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό λέει, αλλά αυτό είναι οι πληροφορίες. Είναι μια υπόθεση που τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι κίνητρο για τον ποδοσφαιριστή το γεγονός ότι είναι προπονητής εκεί που έχει συνεργαστεί το παρελθόν, τον έχει αξιοποιήσει υπέροχα και θεωρεί ότι μπορεί να το προκαλέσει η ποδοσφαιρική έτσι, αναγέννηση, να το πω. Οπότε είναι αυτά τα δύο μέτωπα που είναι πολύ πολύ ενεργά στην μαύρο ποδοσφαιρική αυτή τη στιγμή.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε για αργότερα, να σε καλά. Ακούσαμε Γιώργο Τσακίδη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κυρίως για το θέμα του Κάνγκουα που θα έρθει ως αντικαταστάτης του Πινέδα. Και θα ζητήσω τώρα τέσσερις φορές να σταματήσουμε τη διαδικασία της κλήρωσης, να γυρίσουμε λίγο τα ονόματα των ακροατών που έχουν ζητήσει συμμετοχή για τις τέσσερις μπάλες από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Κάνω την πρώτη κίνηση. Πάμε. Για την μπάλα ποδοσφαίρου, Γιάννης Σακελαρίου. Ο τυχερός της μπάλας ποδοσφαίρου Γιάννης Σακελαρίου. Στοπ. Να δούμε. Ευστάθιος Ηλιόπουλος. Ο τυχερός για την μπάλα μπάσκετ που θα κερδίσει, που κερδίζει, Στάθης Ηλιόπουλος. Κάνουμε ακόμα μια φορά. Πάμε. Για την μπάλα βόλεϊ λοιπόν, Γιώργος Καφιάς. Για την μπάλα βόλεϊ, Γιώργος Καφιάς. Ο τυχερός. Και άλλη μια φορά σιγά σιγά. Εδώ. Για την μπάλα χάτμπολ. Ο Βασίλης Καραγιαννάκης. Βασίλης Καραγιαννάκης για την μπάλα χάτμπολ. Επαναλαμβάνω, οι τέσσερις τυχεροί για τις μπάλες. Την μπάλα ποδοσφαίρου Γιάννης Σακελαρίου. Για την μπάλα μπάσκετ Ευστάθιος Ηλιόπουλος. Για την μπάλα βόλεϊ Γιώργος Καφιάς. Και για την μπάλα χάτμπολ ο Βασίλης Καραγιαννάκης. Να ευχαριστώ τον κύριο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μικρές επιλογές, τον Μανώλη Μουζουράκη που ήταν στην αρχιστή της εκπομπής και την Αναστασία Βοσνάκη. Θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Πρώτα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλάκη και εδώ για δύο ώρες. Μπαμ και κάτω με Μπάμπε Χριστόγλου και Σάμερ Χοντροθήμου και φυσικά την κλήρωση. Το τρίτο προκριματικό σε UEFA Europa League και UEFA Conference League για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η ΝΑΗ Μέχεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε στην κλήρωση της UEFA. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι 4-5 Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά η Ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων για τον Χάφη, Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting και Εντού Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Σε εξέλιξη η κλήρωση του Europa League με τον ΠΑΟΚ να μαθαίνει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου. Στις 3 για το Conference ο Παναθηναϊκός θα γνωρίσει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του εάν περάσει την Παξί. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Kings Kagwa από τη Χάπολη Μπερσεβά βρίσκεται η ΑΕΚ που έχει συμφωνήσει ήδη με τον 27χρονο κεντρικό χαβ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους η πρόταση της Ένωσης στους Ισραηλινούς, ίσως και σήμερα οι εξελίξεις. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ο Λιούμπισιτς. Την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε σήμερα ο Ρικ Φαντρόγγελεν, ο οποίος συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού και να είναι διαθέσιμος για τα μάτς με την Πάξη. Το βάρος της αποδεσμεύσης έχουν ρίξει πράσινοι. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου έχει ο Ελουστόνδο, καθώς συμμετείχε σε μέρος του σημερινού προγράμματος. Πρώτη προπόνηση για Μπάμπα μετά την έξτρα άδεια λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Την περίπτωση του 36χρονου Ισπανού επιθετικού Χωσέλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλγκαράφα, εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Θέμα ορών, η ανακοίνωση της μεταγραφής του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ πέρασε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν αναμένεται να δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Περνάει τα ιατρικά και υπογράφει συμβόλαιο για 3 χρόνια με τον Άριο, 26χρονος Νιγηριανός Χαφτόμ Ντελεμπασίρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Την απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα ανακοίνωσε ο Αστέρας Ακτόρο, 26χρονος Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σιβασπόρ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Στο στόχαστρο της Μπενφίκα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκη, σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι απαιτήσεις της Βόλσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε φέτος για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, είναι περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή BAM και κάτω.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο Παναγιώτης Ρήλος θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος, Μανώλης Μουσουράκης.

0: Με σεβασμό πάντοτε στην Κατερίνα Αγώγου.
1: Όλοι μαζί, παιδιά.
2: Τι μούφα ήταν αυτή που είδαμε.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, ο ένας πήγε να το πάρει και ο άλλος πήγε να το κλέψει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι ήμουν φίλος της Αργεντινής, ότι αγαπώ, λατρεύω Μέση. Δεν γίνεται, ρε φίλε, 110 λεπτά να μην κάνει τελική σε τελικό. Δεν γίνεται. Ναι. Κάνε την και στείλει στα πουλιά. Κάνε δύο τελικές, τρεις για το Θεαθήνα. Μηδέν τελικές.
3: Να που έγινε και αυτό.
2: Ε, όχι. Εγώ σου λέω, ήμουν με Αργεντινή. Στην πορεία λέω, δεν αξίζει τον κόπο. Όσο και να αγαπώ Μέση, δεν.

0: 95-79-283-4 και 5, τίποτα. Οι Αργεντινοί πήγαν να κλέψουν το μάτς. Ήταν και σκληροί, τη γλιτώσανε σε αρκετές περιπτώσεις. Η μπάλα δεν πήγε στο Μέση. Μπορεί να μην μπορούσε να πάει στο Μέση.
1: Πιθανότατα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά και πάλι δεν είδε. Μου ξεμίτησε λίγο. Δεν συλλογώ να παίξει.
0: Μεγάλη αδικία γιατί εκεί στο τέλος λιγάκι πελαγώσαν οι Ισπανοί.
1: Εντάξει, θα πιέσουν κι άλλοι. Κλασική για δεν είναι.
0: Αλλά νομίζω ότι το πήρε η πιο καλή ομάδα του τουρνουά, του Μουντιάλ, που ήταν οι Ισπανοί. Ελεύθερες το βράδυ θέλουν έξω να γυρνάνε. Άλλες παιδιά γεννάνε, μόνες θα μεγαλώνουν. Άλλες εκτρώσεις κάνουν. Είχαμε πει ότι θα έχει δύο ωραία παραμύθια. Το ένα ήταν το παραμύθι του Μέση και το άλλο ήταν το παραμύθι μιας ομάδας που από πιτσιρίκια τα έχει παραλάβει αυτός ο προπονητής, ο οποίος φαίνεται ότι κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και πολύ σωστή δουλειά στα πλαίσια της εθνικής ομάδας και έτσι αυτή η ομάδα έχει και μέλλον, έτσι, γιατί
1: ναι. Είναι πιτσιρικάδες. Δεν είναι όλες εθόλοι που είναι οι δολοφόνοι. Μένε εμένα οι
0: φίλοι μου. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Τον Ηλία, τις Ηλιάνες, τις Λίες και ξέρω εγώ πως αλλιώς.
1: Παιδιά, το Λία δεν βγαίνει από το Ηλιάνα.
0: Δεν ξέρω από πού βγαίνει. Έχω ακούσει το Θεμιστοκλής που βγαίνει από το Μίτσος. Τώρα τι μου λες εσύ.

0: Λοιπόν, με ένα εμέγενο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Για τον προγραμματικό γύρο του Champions League με την Ολλανδική ομάδα που πέρυσι έκανε παπάδες, τερμάτισε 4-5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Καρεσκάκη, σε 11-12 Αυγούστου στην Ολλανδία.
1: 11. Το 11 είναι σίγουρο.
0: Mm-hmm.
1: Το 4-5 μπορεί να αλλάξει, αλλά το 11 είναι σίγουρο.
0: Αυτή είναι η κλήρωση λοιπόν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εάν περάσει ο Ολυμπιακός, θα έχει έναν ακόμα εκεί και τα play-off για να μπει στην link phase του Champions League.
1: Και σιγουράτσα στο...
0: Σε λίγο θα μάθουμε την κλήρωση του ΠΑΟΚ και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που επικρατήσει της Δυναμό Κιέβου. Είναι μαύρα πουλιά.
2: Και σύρματα
3: στο λαιμό σας.

Και στις 3 η ώρα θα αρχίσει η διαδικασία της κλήρωσης για τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός περάσει την υπάρξη. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ. Πριν από αυτό να σας πω εγώ ότι δίνουμε δώρα, μπορείτε να διεκδικήσετε μπάλες από την Liga Sports, μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βόλεϊ και μία μπάλα handball. Λοιπόν, όλες αυτές μπορείτε να τις διεκδικήσετε στέλνοντας στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946, ονοματεπώνυμο γράφετε και ποια μπάλα επιθυμείτε να κερδίσετε.

0: Αρχίζει λοιπόν η κλήρωση από το πρώτο γκρουπ στο οποίο βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, οπότε από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε την ομάδα που πιθανώς θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ομάδα ή ζευγάρι.
0: Ζευγάρι.

0: ήταν. Αντίπαλοι του ΠΑΟΚ ήταν η Χράνετς Κράλοβε με την Τρόμσο, η Πάφος με τη Χάιντουκ, η Χάμαρβι με την Άντερλεχτ ή η Γιαγκελόνια που είναι μόνη της. Η Γιαγκελόνια πέφτει με τη Ρέιτζερς, άρα θα έχει μια ομάδα από τις αναμετρήσεις Χάμαρμπι Άντρελεχτ ή Πάφος Χάιντουκ. Όχι τόσο καλά τα νέα νομίζω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Χάμαρμπι ή Άντρελεχτ, ή την Χάμαρμπι λοιπόν από την Σουηδία ή την Άντρελεχτ από το Βέλγιο.
1: Είναι δύσκολες και οι δύο ομάδες αυτές.
0: Θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από αυτό το ζευγάρι.
1: Δεν θα κάνουν μεικτή να παίξουν με τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, παιδί μου, πολλές φορές παίρνει η τιμένη ομάδα από άλλο
1: διοργάνωση. Κάτσε να μας το πεις και αυτό τώρα. Κάτσε να περάσει τη Δυναμό Κιέβου. Γιατί δεν είναι αστεία η Δυναμό Κιέβου.
0: Όχι, είπαμε ότι παίζει αυτές τις Πέμπτες σε τρεις μέρες στην Πολωνία και σε 10 μέρες στην Τούμπα ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, και σε περίπτωση πρόκρισης με την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να τα πούμε πιο αναλυτικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: επαναλάβουμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου, θα πέσει επάνω στην
1: Χάμαρμπι ή στην Άντερλεχτ, στην νικήτρια ομάδα από αυτό το ζευγάρι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κληρωθεί με την Νάιμέγκεν, την Ολλανδική.
1: Και λίγο μετά τις 3 θα μάθουμε την πιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, αν αυτός περάσει από την πάξη της Ουγγάριας στην ομάδα. Λίγο μετά θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, έτσι να μας πει τα πρώτα στοιχεία και πώς αντιμετώπισα στον ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη κλήρωση, που ξαναλέω, δεν λες ότι μας χαμογέλασε.
0: Όχι.
1: Στην πορεία δεν θα μάθει μόνο ο Παναθηναϊκός την ομάδα που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση πρόκλησης από την πάξη, αλλά και ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποκλειστεί. Διότι θα βγει λοιπόν στην κλήρωση του conference. Έτσι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι
0: ναι,
1: εδώ ο ΠΑΟΚ παίρνει την ομάδα που επικρατεί από το ζευγάρι. Οι ομάδες που θα χάσουν σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη διαδικασία, πέφτουν στην, ναι, ακριβώς, πέφτουν στην επόμενη διοργάνωση.

0: Κάτω λοιπόν, Κυριακή βράδυ, βαρέθηκες με το τελικό. Σάββατο τι έγινε?
1: Σάββατο καθίσαμε χαλαρά να το δούμε. Και έγινε τη κακομοίρα στο κάγκελο.
0: Πλάκα είναι ότι λέω κάποια στιγμή στο Νικολάλα και στο Μολ.
1: Πήγα να το παρατήσω στο 4-0. Λέω πάει στο διάλογο.
0: Και εγώ πίστευα ότι ναι, καταγίνει. Α πω. Λέω στο Μέτρο Μολ με τον Νικολάλα, κάναμε και την κουβέντα και λέω κακό υπάρχει αυτό το μα και τα λοιπά. Θα είναι αδιάφορο. Ε? Και του λέω ο μόνο τρόπο για να μην είναι αδιάφορο ένα μικρό τελικό είναι να δούμε, λέω, ένα 5-4. Και στο παλό, ρε παιδί μου. Και βλέπω κάποια στιγμή 4-5 και λέω λε. Αλλά μα το χάλασε. Στο 4-0 λοιπόν, μιλάω με τον αδελφό μου στα μηνύματα στο τέτοιο και μου λέει: πω, λέει, τι είναι αυτό. Θα βάλω καμία ταινία. Λέω: ρε, εσύ θα αντιδράσουν οι Γάλλοι. Μου λέει: σιγά. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να είσαι Μπαπέ και να δεχτεί αυτή τη. Δεν λέω ότι θα κερδίσουν,
1: ναι.
0: Αλλά δεν θα το παρατήσουν κιόλα. Δηλαδή, θα φάνε άλλα τρία στο δεύτερο. Λέω: κάτι θα γίνει. Και τελικά είδαμε μπαλίτσα.
1: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα κιόλα.
1: Επίσης.
2: Παιδιά, πρέπει να σας καταγγείλω κάτι. Είμαστε διανομής από πλατφόρμες και δεν είναι το θέμα με τις πλατφόρμες. Το πρόβλημα είναι με τα φανάρια, με τις κάμερες.
1: Ναι.
2: Από αλλαγή σε πορτοκαλί, κόκκινο,
1: ναι,
2: παίρνουν διπλώματα και μένει ο κόσμος 2 μήνες χωρίς φαγητό.
1: Τι εννοείται από πορτοκαλί σε κόκκινο? Το πορτοκαλί δεν είναι για να περάσεις, ρε φίλε.
2: Όχι, σε συνάδελφο πάτησε τα φρένα και βγήκε το κόκκινο. Βγήκε με, γιατί ήμουν μπροστά από την ολιευτή φάση και βγήκε δύο μέτρα πιο μπροστά από το φανάρι, γιατί κλείσει στο μηχανάκι και παίρνε 2 μήνες το δίπλωμα και τον. Εγώ καταλαβαίνω τι είναι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Το γλίστρισε το μηχανάκι και το πορτοκαλί έγινε κόκκινο και πέρασε ή δεν πέρασε?
2: Ναι, σούρθηκε και το μηχανάκι στο φανάρι 1-2 μέτρα, όχι να περάσει τη διασταύρωση.
1: Ναι.
0: Α, δηλαδή έχει φρενάρει 1 μέτρο μετά το φανάρι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι αυτό λοιπόν, ή αυτό που όλοι με τα μηχανάκια κάνετε, πάτε μπροστά και δεν βλέπετε το φανάρι, περιμένετε σας κορνάρουμε για να ξεκινήσετε?
2: Όχι, σας το λέω, ότι καμία σχέση να μην. Τώρα πάντως στους επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν, τώρα τα συζήτηση είναι deliverance, είναι ό,τι και να είναι, να παίρνουν το δίπλωμα για 2 μήνες και βάλει του πρόστιμο 2.000 ευρώ, βάλει του 3.000 ευρώ, βάλει 5.000 ευρώ. Να του παίρνει το δίπλωμα να μην έχει να δουλέψει. Είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν μπορεί να παίρνει το δίπλωμα να αφήσει άνεργο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πάει βόλτα με τη γυναίκα του, με την κόρη του, με το γιο του. Δουλεύει.
1: Καλά. Το ότι δεν πάει βόλτα δεν σημαίνει ότι πρέπει να περνάει τα πορτοκαλί.
0: Ακριβώς. Αλλά
2: πρέπει να
0: από τη στιγμή που είναι επαγγελματίας πρέπει να είναι διπλά προσεκτικός. Όπως και ο οδηγός ταξί, ο οδηγός λεωφορείου, ο επαγγελματίας οδηγός με κάποιο φορτηγό.
2: Έτσι και εσείς. Μια φορά εσείς δεν έχετε πόντο
1: πολλά. Πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν είναι το σωστό.
0: Εσύ τώρα θες να μου πεις επίσης ότι εσείς οι διανομής, επειδή τρέχετε να προλάβετε και τα λοιπά, να βγάλετε περισσότερες παραγγελίες, είστε προσεκτικοί στον δρόμο?
2: Όχι φυσικά.
0: Μπράβο. Για σας κύριος κακός, όχι για μας.
2: Δεν διαφωνώ, έχεις δίκιο απόλυτο. Το θέμα είναι όμως 2 μήνες το δίπλωμα να μην μπορεί να εργαστείς. Έχει λογική αυτό το πράγμα.
0: Είναι σκληρό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο.
1: Είναι σκληρή η τιμωρία, αλλά πρέπει να προσέχουμε, αδελφέ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Back to the edge of the area. Colwell with a clearance. It was a hurried clearance down into the ground. Coming onto this ball now is Koulirakis, the central defender, to the edge of the area. Koulirakis, Pavlidis, still going. Pavlidis, fine goal! Greece have scored their first ever goal at Wembley, and it's one to remember for Pavlidis as Greece take the lead, right-footed beat Pickford. Very well taken. England 0, Greece 1. Greece might still nick it here at the end. Lewis doing well under pressure, a bit of a scramble inside the penalty area. Pavlidis! In injury time, Pavlidis has got his second goal. Wild celebrations for Greece. This will be the first ever win against England. And Pavlidis hit it low right footed to give Pickford no chance. They are back in front. There's no coming back for England now. A historic win for Greece. 2-1. And there is the full-time whistle. The Greece players celebrate, as do the coaching staff. And for their coach, Ivan Jovanovic, it's 3 wins out of 3. And they have maintained their 100% winning start to this Nations League campaign.

0: Πόπο, πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω. Μπορεί και πάνω από δεκαετία.
1: Στα στέκια του Περαία, μέσα από δρομάκια σκοτεινά, κινήθηκες αργά στην

0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Όλα
1: καλησπέρα.
2: Καλά.
0: Καλά, καλά εσείς.
2: Πώς τα είδαμε τα πράγματα?
1: Α, λιγάκι δύσκολα.
0: Όλο το σκηνικό είναι δύσκολο, όπου και να στραφείς, όπου και να δεις δεξιά-αριστερά σε κάθε κλήρωση, όλα είναι δύσκολα και χρειάζονται τεράστια προσπάθεια. Καλοκαιρινά προκριματικά, ακόμα και αν κάποια στιγμή πέσει στο conference, νομίζω ότι και εκεί οι αντίπαλοι θα είναι επιπέδου Europa, τουλάχιστον αυτή η λογική υπάρχει για τον επόμενο γύρο. Αν δείτε πιθανούς αντιπάλους, θα βγει η κλήρωση σε λίγο. Νομίζω ότι θα φανεί ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πιο βατό αντίπαλο από ότι ο ΠΑΟΚ. Είναι από τα παράξενα της διαδικασίας για αυτούς που υποβιβάζονται στο conference. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα σενάριο, δεν είναι βέβαιο. Για παράδειγμα, τώρα να σκεφτούμε ότι ο ΠΑΟΚ για να μπει σε όμιλο του Europa θα πρέπει να αποκλείσει την Αμό Κιέβου, θα πρέπει να αποκλείσει την Άντρελεχτ π.χ. Και ξέρω εγώ, μετά μπορεί να του πέσει το Άγιαξ.
2: Πραγματικά, αυτή η σχέση περνάει μια κρίση, νομίζω.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε καιρό να βρεθούμε.
1: Από το πρώτο μάτς είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, Δυναμό Κιέβου δεν είναι τώρα ότι να είναι. Είναι μια.
0: Στο conference υπάρχει Μπενφίκα. Αν δείτε αντιπάλους, υπάρχει και Μπενφίκα, αν αποκλειστεί. Μιλάμε για. Εντάξει, κωμικο-τραγικά πράγματα, αλλά είναι όλες οι δυσκολίες. Το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ ο ίδιος το έχει κάνει δύσκολο από πέρυσι και στον τελικό κυπέλου, όπου θα ήταν τώρα πολύ άνετος.
1: Σωστά.
0: Να παίξει 15 Αυγούστου, ξέρω εγώ πότε θα έπαιζε. Ακόμα και με το Champions League σε εκείνο το μάτς του Παναθηναϊκού. Αλλά όλα αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Αυτός είναι ο δρόμος. Είναι πολύ
1: Έχει βάλει το χεράκι του ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει το χεράκι του.
0: Εννοείται. Και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και ο ίδιος να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται. Που ποιος είναι έτοιμος?
1: Κανένας τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας ψάχνει ένα κορμό να βασιστεί. Ο ΠΑΟΚ και νέο προπονητή. Είναι μια δοκιμασία. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι μια δοκιμασία. Θα τη ζήσουμε.
1: Ωραία.
0: Η Χάμαρμπι πέρυσι ήταν δεύτερη και τώρα δεύτερη είναι.
2: Το κακό είναι ότι είναι και σε πρωτάθλημα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου. Οπότε είναι σε ετοιμότητα πολύ πιο μπροστά.
0: Και τι είναι και άλλη, είναι η Άντρελεχτ.
2: Ναι,
0: ένα μέγεθος τεράστιο, το οποίο εντάξει και πέρυσι η ΑΕΚ έδωσε τις μάχες της και κέρδισε ωριακά. Πάμε βήμα-βήμα να το ζήσουμε και να δούμε πού ο ΠΑΟΚ θα καταλήξει τέλη Αυγούστου.
2: Προτιμούσες άλλο ζευγάρι, Δημήτρη?
1: Είχε καλύτερες κλήρωσες.
2: Προτιμούσες ξέρω για Αγγελόνια ή κάποια ομάδα από άλλο ζευγάρι?
0: Είπα και το πρωί για γεωγραφικούς λόγους την Τρόμσο, η οποία είναι τέρμα Θεού, δεν υπάρχει πιο πάνω στο χάρτη,
1: ναι,
0: ως μια εμπειρία, αλλά και αυτοί φυσικά θα μου πεις τρέχουν στο πρωτάθλημά τους. Ήταν καλό ότι απέφυγε κάτι Φενέρ, κάτι Μακάμπι Τελαβίβ, κάτι Στουρμ Γκρατς και Χάρτς. Οκ. Αυτό είναι και πρέπει να το δούμε.
1: Θα αντιμετωπίσει, ναι.
2: Τώρα τα πράγματα με την Δυναμό Κιέβου, πώς τα βλέπεις, μια σχέση έχουμε στην παρέα μας?
0: Και αυτή η δοκιμασία είναι μια χαρά ομάδα, την είδα. Έχει μια χαρά ποιότητα, παρότι είναι όλοι Ουκρανοί, πολύ δεμένοι. Παίζω και Τζιόρα δεξιμπακ, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο. Έχουν ένα Σαπαρένκο φορ που είναι έτοιμος να φύγει, εξαιρετικός. Δίκαια πέρασαν την Κλουζ, έστω και στα πέναλτι, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Βέβαια τους πήγε στα πέναλτι.
2: Αυτό ίσως είναι ένα θετικό. Ενώ ήταν καλύτερη ομάδα, δεν δυσκολεύεται να σκοράρει.
0: Δεν έβαλε γκολ, αλήθεια είναι. Η έδρα δεν είναι φυσικά, είναι ουδέτερη. Αν και έχουν συνηθίσει να παίζουν...
1: Στην Πολωνία δεν παίζουν αυτοί. Στην
0: Πολωνία. Στο Λούμπλιν. Περιμένω στιγμές και ελπίζω στις στιγμές των σπουδαίων παιχτών που έχει ο ΠΑΟΚ. Στιγμές θα το κρίνουν. Δεν είναι και ο ΠΑΟΚ έτοιμος. Ο Κωνσταντέλιας.
1: Είναι στιγμές. Καλά ο Κωνσταντέλιας.
0: Πολύ καλά είναι. Οι στιγμές του Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι ο ορισμός
1: του υδραυλικού
0: game changer,
1: είναι
0: του παίχτη στιγμών.
2: Μπορεί να κάνει τρεις ενέργειες, τέσσερις προσωπικές.
1: Μη σε πετύχει στο ξέφωτο είναι. Μη σε πετύχει.
0: Αυτό. Είναι ο ορισμός. Αυτά περιμένω. Τον Παυλένκα, εννοείται, δεν είναι ντροπή. Και πέρυσι ο Παυλένκα το ντροπή, καλοκαίρι
2: ίσα, ίσα. Οδήγησε...
0: Ναι, για κανέναν δεν είναι, για κανέναν.
2: Ίσα. Θες, και... το τερματοφύλακά σου, εκεί τον θες. Σε παιχνίδια που θα είναι στιγμές, να κάνει τις δύο επεμβάσεις που θα χρειαστεί για να σε κρατήσει ζωντανό.
0: Έχει την εμπειρία, γιατί και αυτό που είπα νωρίτερα για την Δυναμό Κιέβου, το ότι ήταν τόσο καλύτερη, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει, είναι και θέμα εμπειρίας προσωπικότητας. Θα πάμε να το βιώσουμε και τις δύο μάχες. Και επαναλαμβάνω, για μας και για τον ΠΑΟΚ και για όλες τις ελληνικές ομάδες, όταν πηγαίνουν συγκεντρωμένες και με ένα δημιουργικό άγχος, είναι πολύ καλύτερες. Από το να πηγαίναμε αφεψηλού και ποια είναι αυτή...
1: Την έχουμε πατήσει τόσες φορές, την έχουμε πατήσει.
0: Ναι, η Λεύσκη Σόφιας ή πώς τη λέγανε την άλλη της ΑΕΚ, η... πώς τη λέγανε που αποκλείστηκε. Με κάτι τέτοιους και τα αφεψηλού δεν μας κάνουν. Ας πάμε συγκεντρωμένοι, με λίγο άγχος, να το παλέψουμε.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ.
0: Γεια σας. Βρέθηκες στην Ιερά.

0: Λοιπόν, Ολυμπιακός Νάιμεγεν, τα πάμε και αυτά. Ακούστε αυτό τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει Δυναμό Κιέβου και μετά είτε με την Άντερλεχτ είτε με την Χάμαρμπι. Λίγο μετά τις 3 θα μάθουμε την επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός περάσει από την ΠΑΞΗ.
1: Μετά τις 3 είναι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Και επίσης θα μάθουμε την πιθανή αντίπαλο του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αυτός αποκλειστεί από το παιχνίδι, όχι τώρα της Δυναμό Κιέβου, αλλά από το παιχνίδι. Ναι. Το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου.
1: Και όχι του περιμένει όλου.
0: Άρα δηλαδή, εάν ο ΠΑΟΚ περάσει Δυναμό Κιέβου, παίζει με την νικήτρια από το ζευγάρι Άντερλεχτ Χάμαρμπι. Εάν δεν περάσει, σε περίπου μισή ώρα θα μάθει με ποια ομάδα θα παίξει πλέον στον προκριματικό γύρο του Conference.
1: Οκ.

0: επιστροφή να γίνει. Και έχουμε τώρα τρεις ομάδες εξασφαλισμένες σε ναι. ομίλους, έτσι. Δηλαδή είναι ο Όφη, είναι ο Ολυμπιακός και είναι και η ΑΕΚ. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις, ό,τι και να γίνει, θα πάνε σε ομίλους. Και παλεύουμε για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Πάμε στη γράμμα. Θα είναι ωραίο να είναι και οι πέντε στους ομίλους. Θα έχουμε συμβολικό πράγμα. Ε. Mm-hmm. Ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Καλησπέρα. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου παιδιά. Yeah. Ήθελα να πάρω, Τάκης λέγομαι, ήθελα να πάρω, να πω την γνώμη μου για αυτό το Μουντιάλ που τέλειωσε χθες, γιατί πραγματικά σεβόμενος στη δουλειά σας, εγώ πιστεύω ότι ήταν μακράν το χειρότερο Μουντιάλ που έχω δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και βλέπω από το 1974.
0: Το πιστεύω και εγώ αυτό. Το πιστεύω.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα που έλεγε ο Μαραντόνα, ότι άμα το δώσει στους Αμερικάνους θα του κάνουν 4 ημίχρονα να με διαφημίσει, αυτό ήταν το ένα. Μετά, ας πούμε, όταν βλέπεις τη Βραζιλία να μην κατεβάζει ομάδα και να αποκλείεται από την Νορβηγία, μιλάμε για τα ύστερα του κόσμου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν το συζητάμε.
0: Καλά, ομάδα κατέβασε. Απλά αυτή που είναι τώρα στην ομάδα δεν είναι αυτή που.
1: Τώρα, όταν βλέπεις μια καφετέρια, τον κόσμο, τα πιτσιρίκια να παίζουν με τα κινητά, με στοιχήματα, με το ένα μετάλλο, τελικά, τι είναι το Μουντιάλ? Είναι οι παιχταράδες που περάσανε 50 χρόνια τώρα, ο Πελέ, ο Μαραντόνα, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Άντι και ο Ζιντάν και τελικά ο τεράστιος ο Μέση, ας πούμε. Όταν λοιπόν αυτοί οι παίχτες φύγουν, ταλέντα όπως είναι ο Γιαμάλ και τα λοιπά, με το νέο είδος ποδοσφαίρου, που είναι καθαρά AI, ένα ταλέντο που κάνει τρίβλες, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε εμείς οι φιλαθλοί, θα εξαφανίζεται μέσα στο γενικότερο πλάνο, το οποίο αποσκοπεί, ας πούμε, στην κονόμα, ας πούμε, καθαρά. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι η τελευταία λαϊκή εκδήλωση που έχει απομείνει, που δεν έχει πάρει μπάλα εν εποχή. Εγώ αυτό που είδα, με κάτι τύπου στη Λιμφαντίνο και κάτι, δεν ξέρω δηλαδή, άμα βλέπεις 50-60 χρόνια ποδόσφαιρο, αυτό το πράγμα είναι κάτι που είναι άσχημο. Όσο καλό σύστημα και να έχει η Ισπανία, εξήγησε με αυτό το τίκι-τάκα, ας πούμε, σε παίρνει ο ύπνος. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα είναι εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου, είναι εξέλιξη προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Δηλαδή, προτιμά να βλέπω την Αστέρα Τρίπολης ή τον Ολυμπιακό, ας πούμε, και για να περνάει
2: ναι,
1: η ώρα.
2: Ξέρεις τι γίνεται όμως, και εγώ δεν είμαι τόσο φαν αυτό που δείχνει η Ισπανία. Αλλά δεν μπορώ από το χθεσινό παιχνίδι να ψάξω τους Ισπανούς και τους Αργεντίνους.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Η Αργεντίνη είναι αυτό που είναι. Η Αργεντίνη είναι αυτό που είναι, εντάξει. Όταν ένας άνθρωπος 39-40 χρονών, που είναι 20 χρόνια στα γήπεδα, κάνει αυτό που κάνει και πάει την Αργεντινή σε έναν τελικό μόνος του, και εντάξει, αφού δεν κάναν ούτε μια επίδυση, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι προπαγανδίζεται, δεν ξέρω, ασυστόλους αυτό το πράγμα, ας πούμε, της ισοπαίδωσης, στο να μην βγαίνουν παίχτες, να μην βλέπουμε ωραία πράγματα. Όλα στο βοηθό.
0: Το έχει πει με πολύ μεγάλη αυτή και ο Γιωβάνη εδώ στην εκπομπή. Το έχει πει. Ότι οι Βραζιλιάνοι τώρα λέει, αντί να αφήνουν τα παιδιά να τριπλάρουν, να παίξουν μπάλα, να παίξουν ποδόσφαιρο, τα μαθαίνουν να τρέχουν.
1: Και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά, με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας έχω. Πραγματικά δηλαδή, έχουμε δει Διακογιάννη, έχουμε ακούσει Μαυρομάτι, έχουμε ακούσει ο Τυρακόπουλο κτλ. Με όλο το σεβασμό, αυτό το πράγμα από την ΕΠΤΑ, τα σχόλια δηλαδή, δεν θέλω να πω το όνομα, δηλαδή πραγματικά σου ανεβάζει την πίεση να πάει να κάνει το άσπρο μαύρο, ντε και καλά. Στην αρχή του αποκλείστηκε η Γερμανία, μετά του αποκλείστηκε η Γαλλία, μετά η Αγγλία. Δηλαδή αυτή η χολή για τους Λατινοαμερικάνους, του γνωστού κυρίου που σχολιάζει δηλαδή, για το όνομα του Θεού και της Παναγίας, είναι εκνευριστικός, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να μας λέει τώρα ότι το χάσε το πέναλτι ο Μέση. Να δούμε, θα το χάσει και ο Εμπαπέ. Και το χάνει ο Εμπαπέ. Τι να κάνουμε τώρα. Με τα χίλια ζόρια δηλαδή. Να μας πείσει, ας πούμε, ότι οι Βίκινγκ σου τρώνε σπλάχνα για πρωινό. Ας πούμε, είναι αυτό το ποδό. Δηλαδή φοβερά πράγματα, ας πούμε. Έχεις έναν άνθρωπο και περιγράφει. Λοιπόν, τι στο καλό θες και τον άλλον να σχολιάζει δίπλα.
2: Το σχόλιο αυτό σημαίνει να καταθέτει άποψη ο άνθρωπος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Λέει αυτά που λέει, βλέπει κι άλλος.
1: Ας έβγαλε τα σηκώτια δηλαδή, να πάει να δεις καφετέρια, να βλέπει κόσμος μπάλα, και όχι μία καφετέρια, πολλές καφετέριες. και να ακούς να κατεβαίνει με τα σχόλια όλο το συναξάρι, όχι από μένα, από όλο τον κόσμο. Δηλαδή,
2: να είστε καλά, ξαναλέω. Είναι δύο δουλειά σου, ένα που μεταδίδει, ο οποίο μα λέει αυτά που βλέπει και αυτό που κάνει σχόλιο λέει την άποψή του. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτήν. Να είστε καλά, πάμε με το διαγνωστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το απόγευμα του Σαββάτου τι έγινε? Εντάξει, μαζευτήκατε.
1: Ναι ρε φίλε, της κακομοίρας έγινε. Εδώ μεταξύ έχω ανεβάσει και ένα βιντεάκι στο BAM TV. Κλείσανε αρκετοί το άλμπουμ τους εκεί επί τόπου. Και μάλιστα ανέξοδα, ξέρεις έτσι.
0: Είναι εδώ με στη δύο παρά τα άλλα.
1: Μπράβο, δηλαδή μπαμπούμε, χάρηκα με ένα πιτσιρικά, ο οποίος γίναγε, ψηλοτερπότανε κιόλας και τα λοιπά. Μου λείπει το τάδε. Και είναι ο Γρηγόρης εκεί, του λέει, έλα εδώ ρε, του λέει, πάρτο, του λέει. Και με αυτό έκλεινε ο Τσόγλανος.
0: Αυτά είναι, καλά που παίρνεις τώρα.
1: Ένα χαρτάκι από το Μεξικό του έλειπε. Ναι. Το χάρηκαμε πολύ, πραγματικά είναι ωραία ιστορία.

0: Έλα. Αργότερα θα μάθουμε αν ο Ολυμπιακός παίξει με την Λιόν, με την Πόντο και τα λοιπά, και εφόσον περάσουν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και αυτοί παίζουν.
1: Γιατί, όλα να δει, δεν είναι ναι. Ο Άγιαξ ή αν ερχόμαστε με το όνομα και τα λοιπά, αλλά πέρσι ήταν πάρα
0: όχι,
1: πολύ καλή.
0: Όχι, λέω μετά, έχει κι άλλα μάτσα, φυσικά. Δηλαδή, για να... Okay. Αυτό που πρέπει να κρατήσεις είναι ότι ο Ολυμπιακός βρέξει, χιονίσει, θα παίξει στους ομίλους. Από εκεί και πέρα.
1: Link face πια.
0: Ναι, μωρέ, αυτό το πράγμα, πώς το λένε. Παίζουν 40 όπως παίζουν 36 για να περάσουν οι 80. Ανοίγω τα μάτια, σηκώνω το βλέμμα. Ο Ιφαντίνος είπε ότι στο επόμενο θα παίξουμε με 64 ομάδες.
1: Δεν το δήλωσε έτσι.
0: Τι είπε.
1: Είπε η σκέψη και τα λοιπά δεν θα γίνει. Μην το λες δεδομένο. Ελπίζω να μην είναι και δεδομένο που δεν είναι. Ακόμα ελπίζω να μην γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Είπε και ο Βενγκέρ ότι θα επανεξεταστεί το διάλειμμα ενυδάτωσης.
0: Πω πω, τι σαχλαμάρα ήταν αυτή.
1: Έπρεπε να παίξουμε διαφημιστικά, κυρία μου.
0: Πολύ σαχλαμάρα.
1: Έβρεχε και θέλαμε ενυδάτωση. Μια
0: σπάνη μελωδία. Γιατί το μισάωρο με τα τραλαλά και τα...
1: Οι οποίοι χθες διαδίδουν από το πρωί ότι τελικά δεν θα είναι μισάωρο, θα είναι 17 λεπτά διακοπή. Και έτσι 15 ή 17. Και άλλες φορές τυχαίνει να, ναι, να αργούν 2 λεπτά οι ομάδες. Και τελικά ήταν 27 λεπτά νομίζω, έτσι. Να σου μαγέψει. Κρατάω μόνο την αρχική
0: άλλη
1: εικόνα.
0: Άλλη μια να γίνει εκεί και το ξεφτυλίσαν τελείως το πράγμα.
1: Κοίταξε, ο Εμφαντίνο μπορεί να βρει τρόπους και για άλλο άμα γίνει να το ξεφτυλίσει. Λοιπόν, αλλά το μόνο που κρατάω είναι η είσοδος εκεί της Μαντόνα με τους δύο Βραζιλιάνους, με Ροναλντίνιο και Ρονάλντο. Μόνο αυτή η εικόνα μετούσε από όλο το. Εντάξει, καλή και η Σακίλα, καλή και όλοι οι άλλοι, αλλά αυτή είναι η εικόνα, η φωτογραφία από το Halftime Show. Πάμε με τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο Kings Kangua, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η Hapoel Beer Sheva αναμένεται να αποδεχθεί πιθανότατα και εντός της ημέρας την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο χαφ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος της μεταγραφής προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού, ο Δέβιο Λιούμπισιτς. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η κλήρωση του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός θα γνωρίζει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον τρίτο γύρο του προκριματικού, εάν περάσει την Πάξη. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαν Ντρόγκελεν, που θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού και θα είναι διαθέσιμος για τα μάτς με τους Ούγγρους. Το βάρος της αποδεσμεύσης έχουν ρίξει οι πράσινοι. Τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκ, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με τους Ουκρανούς έχει ο Ελουστόνδο, που έβγαλε μέρος του προγράμματος. Ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Η Ναϊμέχεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε στην κλήρωση της UEFA. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι 4 ή 5 Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά η ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα των ερυθρόλευκων για τη θέση του Χαφ, η Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting και Εντού Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Θέμα ορών, η ανακοίνωση της μεταγραφής του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ πέρασε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν αναμένεται να δώσει και ο μεγάλο μέτοχος της ΚΑΕ, Τέλης Μιστακίδης. Περνάει τα ιατρικά και υπογράφει συμβόλαιο για 3 χρόνια με τον Άρη, ο 26χρονος Νιγηριανός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους, που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του Κωνσταντίνου Καρέτσα μπαίνει η Μίλαν σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ρωσονέροι ξεκινούν άμεσα τις διαπραγματεύσεις τόσο με τον διεθνή μέσο όσο και με την Γκένκ, η οποία θέλει να τον πουλήσει με ένα ποσό ύψους 35 με 40 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή BAM και κάτω.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Ήρθε η ώρα να μάθουμε την πιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός περάσει από την Πάξη, αλλά και την αντίπαλο του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί μετά τις διπλές αναμετρήσεις με την Δυναμό Κιέβου.
1: Εγώ θέλω 190 ακόμα, λέει ένας
0: φίλος. Καρτάκια.
1: Εντάξει ρε φίλε, κοντά είσαι.
0: Έχω μήνυμα και από τον Ιάκο τώρα που το είπες. Και λέει ο Θεούλης, εάν γίνουν λέει 64 ομάδες, θα θέλουμε κανένα διχίλιαρο για τα χαρτάκια.
1: Άσε, γιατί την έβγαλε στην ΑΕΣΥ, άστο. Χωρίς ότι αυτά που σου λείπουνε τα βρήκα ένα χιλιάρικο να τα πάρω ρε.

0: Λοιπόν, το πρώτο. Μόλις
1: την Μαντόνα λέει ο άλλος, μου ήρθε στο μυαλό ότι μπορούμε να μπαίνουμε κάποιο ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούντες με την Μπέκη Ζήντα.
0: Ο Κάμπρι θα μπορούσε να μπει μόνο ο Βασιλείου που έχει τραγουδήσει κιόλας.
1: Ναι, ρε,
0: το ανελόγο τραγούδι. Άσε που δεν θα έμπαινε η Πεκιζίνα, λογικά αφού με λέμε για Μαντόνα, λίγο πιο pop, η Αναβίση θα έμπαινε.
1: Ναι.
0: Τι κομματάρα βάλετε πάλι ρε κομμούνια.
1: Να σημειώσουμε ότι είναι του Χατζηδάκη, έτσι.
0: Ναι, και Χατζηδάκης Γκάτσος. Γνωστός κομμουνιστής.
1: Μεγάλος κομμουνιστής.

0: κόσμος προχωρεί.
1: Λοιπόν, έχει αρχίσει η διαδικασία της κλήρωσης, αλλά είναι το γκρουπ που δεν αφορά τις ελληνικές ομάδες, είναι το Champions Path. Και σιγά σιγά ολοκληρώνεται.
2: Πώς το είπες αυτό, Champion?
1: Άστε τώρα, μην σε μπερδεύομαι περισσότερο. Εσύ πρέπει να κρατήσεις τώρα, ναι, τη Link Face. Έχουμε φύγει από τη φάση των ομήλων και έχουμε πάει στη Link Face.
2: Okay.
1: Με τις 36 ομάδες, όπως είπες σωστά. Mm. Και περνάνε οι 24.
2: Εντάξει, πάλι καλά. Αν ήταν μπάσκετ, θα περνάγανε 48.

0: δέρμα. Με τις...
1: Πάμε για να πετρεύει τα γρήγορα.
2: Κράτα το τραγούδι, πάμε.
1: Έλα Γιώργο.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά. Ένα να μόνο τις κλήρωσες. Εσύ τι κάνεις.
3: Α, έχετε για την κλήρωση. Okay. Yeah. Τίποτα, απλά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε και τυπικά τον Τσέντι Όσμαν. Mm-hmm. Ένα μήνυμα στα social media. Τον ευχαρίστησε για την προσφορά αυτά τα δύο χρόνια. Είπε, γράψε χαρακτηριστικά η Πρασινικά ότι τίμησε την φανέλα του Παναθηναϊκού, την οποία υπηρέτησε με υπερηφάνεια και τιμή αυτά τα δύο χρόνια και έδινε σε κάθε παιχνίδι το καλύτερό του εαυτό και του εύχεται καλή συνέχεια στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας, το οποίο θα είναι στον ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Από τη σημερινή και η παρουσίαση.
1: Ακριβώς, η παρουσίαση του είναι στις 6.30 ώρα.
3: Ναι, και τυπικά τελειώνει αυτό το θέμα και την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πληρώθηκε το buyout, έτσι, από την πλευρά του ΠΑΟΚ και οι πράσινοι αποχαιρέτησαν τον Τούρκο Φόρουαρντ. Αυτά.
2: Να σε καλά, πόσο πήγε το Μαλί, 2?
3: 2 εκατομμύρια το buyout από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό και 3 εκατομμύρια το συμβόλαιο του Όσμαν.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πήρε 2 εκατομμύρια.
2: Μια χαρά.
3: Ένα 11 εκατομμύρια θα δώσει ο ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια.
1: Πόσο ήταν το budget του τα τελευταία 3-4 χρόνια μαζί.
3: Τι 3-4 χρόνια, πολύ λίγα.
1: Μπόδε, όντω.
3: Τελευταία 20 ετία.
1: Εντάξει, επειδή πέρσι λίγο άνοιξε
2: ρετικά. Τσίπησε για τον Τελιόκ.
1: Ο Άρης θα τον πάρει. Μάλλον.
2: Ναι, αλλά θα τσιμπήσει όμως.
1: Α, ο Παναθηναϊκός. Α, για τον ΠΑΟΚ λέμε τώρα.
2: Όχι ρε, θα τσιμπήσει για τον Άρη. Οκ.
1: Ωραία. Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και επίσημα ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Όσμαν.

0: το μυαλό.
1: Παράσει που κάθε φορά διάμεσα στις κληρώσεις υπάρχουν οι πλέον, όχι πλέον, οι ίδιες διευκρινήσεις, επεξηγήσεις.
2: Ναι ρε παιδί μου, για να καταλάβουν και οι μπούφοι σαν και εμένα.

Λοιπόν, έχει αρχίσει η διαδικασία, οπότε σε λίγο θα μάθουμε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκρισης από τα παιχνίδια με την ΠΑΞΗ, ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού από την διπλή αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Τρνάβα από την Σλοβακία και ΤΣΚΑ 1948 από την Βουλγαρία.
1: Εντάξει.
0: Οκ.
1: Οκ.
2: Στο στόμα στο είπα όσα έμαθα.
0: Ομάδες που δεν είναι πολύ γνωστές, ειδικά η ΤΣΚΑ 1948 έχει κάνει ένα ξεπέταγμα στην Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι παλιά κλασική ομάδα που έχει μετονομαστεί, αλλά θα το τσεκάρω και θα σας το πω.

0: Νομίζω ότι είναι μια συμπαθητική κλήρωση για τον Παναθηναϊκό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, τίποτα δεν είναι εύκολο αυτή την περίοδο. Αλλά...
1: τα συμπαθητικά φαίνονται στο γήπεδο.
0: Μπράβο, ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει να αντιμετωπίσει κανένα βουνό. Θα περιμένουμε σιγά σιγά να μάθουμε και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού του από την Δύναμο Κιέβου.

0: με την ιτημένη ομάδα από αυτό το ζευγάρι. Όχι, ενώ, όχι μόνο αν ιτηθεί ο ΠΑΟΚ, και με την ιτημένη ομάδα από το ζευγάρι Καραμπαχτσέσκα Σόφια θα παίξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου είναι στο Europa, όπως και το Καραμπαχτσέσκα Σόφια. Οι δύο ομάδες που θα ιτηθούν από αυτήν την φάση, στα μεταξύ τους, θα κοντραριστούν στην προκριματική φάση του Conference. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκρισης από την Πάξη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα του Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948. Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού από την Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Καραμπάχ Τσέσκα Σόφια. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τάπα τσούρο, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
11: Στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανακεφαλαιώσουμε τι έχουμε σήμερα από τις κληρώσεις των προκριματικών της UEFA, των διοργανώσεων της UEFA.
1: Ήρθε με τη σειρά.
0: Μάθαμε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγγεν.
1: Έφερε ένα καράβι. Ακυβέρνη.
0: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, 4-5 Αυγούστου πρώτος αγώνας στο Καραϊσκάκης, 11 Αυγούστου στην Ολλανδία.

Μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκρισης του από την διπλή αναμέτρηση με την Πάξη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948. Και μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης του στα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει για το Europa μία εκ των Χάμαρμπι Άντερλεχτ, την νικήτρια ομάδα από αυτό το ζευγάρι. Σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου θα πάει στο Conference League, στα προκριματικά του Conference League και θα αντιμετωπίσει την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Καραμπάκ Τσεσκά Σόφιας.

0: Ακούσαμε και επίσημα την τον αποχαιρετισμό του Παναθηναϊκού στον Οσμάν και αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ και επίσημα ανακοίνωσε την απόκτηση του Οσμάν. Αμέσως μετά το πολιτικό δελτίο θα πάμε και στους συναδέλφους να σχολιάσουν τις κληρώσεις. Πριν από αυτό έχουμε και έναν ακροατή που περιμένει καρτερικά στην γραμμούλα, οπότε θα ακούσουμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον Μπάμπη επειδή είναι πολιτικοποιημένο άτομο.
0: Ο Μπάμπης τώρα μιλάει στο τηλέφωνο αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, άκουσέ με εσύ.
0: Έρχεται όμως, λογικά θα κλείσει από στιγμή σε στιγμή. Μιλάει, ναι. Αλλά πείτε μου, ναι.
1: Μπορώ να πω κάτι πολιτικό.
0: Βεβαίως μπορείτε να πείτε ό,τι επιθυμείτε.
1: Λοιπόν, επειδή ο Μπάμπης προχθές...
0: Μισό λεπτά, μπαίνει στο στούντιο να σας ακούσει, μισό λεπτά.
1: Ναι, επειδή προχθές ο Μπάμπης την προηγούμενη εβδομάδα απόρρισε με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι τίποτα.
2: Μα δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, καρδιά μου.
0: Ούτε κύριος, ναι.
1: Ακούστε, επειδή εγώ έπιασα αυτό που είπε ο Μπάμπης, το τι συμβαίνει, και ήρθα πίσω επειδή τα έχω τα χρονάκια μου, πρέπει να έχω ίδια ηλικία με τον Μπάμπη.
0: Α, 44 λοιπόν, κι εσείς.
1: Εγώ είμαι γεννηθής του 56.
2: Εντάξει.
1: Πληροφοριακά. Λοιπόν, και επειδή έχω μάθει, έτσι τα παρακολουθώ τα πράγματα, κατηγορούσε ο Ανδρέας Παπαδρέου το Κώστα Μητσοτάκη ως αποστάτη, επειδή έφυγε από την ΕΡΕ τότε, λάθος, από την ΕΡΕ, έφυγε από την Ένωση Κέντρων, Κεντρών, ναι, με άλλους 4 βουλευτές και τα λοιπά, και τον κατηγορούσε ως αποστάτη. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ο Τσίπρας που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει και άλλους τόσους. Πώς μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε? Έτσι, αν απλά, μπορείτε να μου απαντήσετε, αν δεν θέλετε μου απαντήσετε.
0: Θα σας απαντήσω εγώ. Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Φεύγει κάποιος από ένα κόμμα και κάνει ένα άλλο κόμμα ή πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα, αναλόγως στις συνθήκες και τι συμβαίνει, έχει άλλη βαρύτητα. Δηλαδή είναι άλλο κύριο. Μα ρωτήσατε, να μην σας απαντήσω.
1: Διαφωνούμε.
0: Ναι, διαφωνούμε. Είναι άλλο παράδειγμα. Φεύγω εγώ από ένα κόμμα, παραδίδω την έδρα μου στο κόμμα και εντάσσομαι σε ένα άλλο κόμμα. Είναι άλλο με Σαμαράς και ρίχνω την κυβέρνηση φεύγοντας από το κόμμα. Δεν έχει διαφορά.
1: Σεβαστή άποψή σας. Εγώ απλώς επειδή άκουσα τον Μπάμπη και το είπε, λέω να παρέμβω να πω αυτή την άποψή μου. Επειδή άκουγα συνέχεια για αποστασία, για αποστασία, για αποστασία.
0: Θεωρείτε εσείς ότι δεν έχει γίνει η αποστασία, και δηλαδή?
1: Και αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το κόμμα, εγώ δεν είμαι συνήγορος του ΣΥΡΙΖΑ, απλώς επειδή έτσι πληροφοριακά το αναφέρω, βλέπω ότι και εκεί γίνονται κάτι παρόμοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Σεβαστό.
0: Να είστε καλά.
2: Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πότε μίλησα εγώ για αποστασία?
0: Όχι εσύ, δεν έχεις μίλησει για αποστασία. Μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ που φεύγουν όλοι. Και να, λέει, θεωρείται αποστασία τώρα ο Τσίπρας που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και έκανε δικό του κόμμα? Ή όχι? Αυτό ήθελε να πει ο φίλος μας.
2: Κοίταξε, οι σύντροφοί του αποστάτη τον λένε.
0: Ο καθένας, είπαμε, έχει τη δική του άποψη και καλά κάνει και να την εκφράζει. Okay. Πάμε. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε με σχόλια και με γράμμες.
3: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κοκκινομήλο. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε πλησίων του κημητηρίου στη λεωφόρος Χιστού. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται. Αμέσως μετά την απόφαση για την

0: Ιταλός Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεών τους. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλά, πολύ ζεστή, βέβαια, είναι αυτό το πράγμα.
1: Γιατί το λες αυτό.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι δηλαδή τώρα που από το πρωί κυκλοφορώ κέντρο, κάτι δουλειά από εκεί, δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, επειδή το τελευταίο διάστημα δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Μπα, όσο στις Ολλανδίες που
2: στις Ολλανδίες.
0: Πήγε
1: στην Ολλανδία και τη πήγε τον κάστρο.
2: Τότε πρέπει να προσέξεις λιγάκι τα. Πώς το λένε, μη σε και κατέμεις δηλαδή.
1: Τι είναι αυτά που λένε. Όπου πάει το χειμώνα έχει κατακρισμό, όπου πάει το καλοκαίρι δροσιά γίνεται. Λοιπόν,
0: τώρα
1: σε δροσερά μέρη.
0: Ναι, δροσερά, γιατί το λες.
1: Τώρα και Σλοβακία και Βουλγαρία πιο δροσερά θα είναι.
2: Βουλγαρία, όχι τόσο.
0: Βουλγαρία είχαμε πάει πρόπερση.
2: Ναι, όχι τόσο.
0: Τέτοια εποχή με την Μπότερ. Πρώτο Μιχάλη του Τσούχου να σου πει.
2: Ναι, όχι τόσο.
0: Για το κλίμα πώς ήταν.
2: Σλοβενία, ναι, είναι καλά.
1: Σλοβακία.
0: Ναι. Τώρα, πέρα από το κλίμα και τον καιρό και το συναντήσουμε, καταρχάς να περάσει πάνω από το Ζιμπάκ, να είμαι από αυτό. Από εκεί και πέρα είναι ένα ζευγάρι, το Σάρτα Τρνάβρα της Καστόφιας, που όπως και να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, είναι το βαρός για να προκριθεί. Επαναλαμβάνω, αυτό θα προκύψει αν περάσει την Πάξη. Δεν είναι κάποια ομάδα από αυτές που θεωρητικά λες ότι...
1: Κάνα μεγαθύριο, κάνα βουνό να ανέβει. Ναι.
0: Θέλουν όμως προσοχή. Θυμηθείτε τι είχε πάθει ο ΠΑΟΚ.
1: Σαφώς.
2: Πολλοί το έχουν πάθει, τώρα πλάκα κάνεις.
0: Ναι. Θέλει λίγο, όχι λίγο, θέλει αρκετά προσοχή. Δεν το συζητάμε. Πρώτα να κοιτάξει το Παναθηναϊκό στην Πάξη και στην πορεία να δει με έναν από τους δύο τι θα κάνει και πώς θα προχωρήσει. Ούτως ή άλλως τα πράγματα είναι δεδομένα για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στα προβληματικά του κόμπερες, όπως και για την εκπαίδευση. Πρέπει να κάνει 3-3, ό,τι και αν έχει απέναντί του. Θεωρητικά είναι καλό που αποφεύγει την Αυστρία.
1: Ακριβώς, νομίζω αυτή ήταν η πιο δύσκολη που μπορούσε να βρει στον δρόμο του σε αυτή τη φάση.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κλήρωση που αν περάσει πάνω από την Πάξη, είναι ένα, λες ότι έχει τον πρώτο λόγο. Θεωρητικά, πρώτο μάτι, αν περάσει τώρα έχει 23 και 30 τα παιχνίδια με την Πάξη. 23 έκτο, 30 στο ΑΚΑ. Αν περάσει, πρώτο μάτς το ΆΚΑ 6 Αυγούστου και η ΡΕΚΟΑΝ 13 Αυγούστου εκτός έδρα. Και μετά βλέπουμε.
1: Okay. Πάντως είναι αυτό που λέμε, Διονύση, ότι έχει πέσει σε περιπτώσεις ομάδων που εάν ο Παναθηναϊκός είναι όπως πρέπει, περνάει. Δηλαδή νομίζω ότι στο χέρι του με αυτή τη λογική, όχι στο χέρι του ότι ξέρεις απλά ότι είναι φαβορί, ότι αν αυτός ούτε κάνει αυτό που μπορεί, περνάει. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία υπέρβαση.
0: Ούτε ότι άλλο αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι πλέον είναι στους χειρούς. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα καλοκαιριά
1: είχε κάτι Λάντς, κάτι Μαρσέ, κάτι...
0: Μπράβο, Μαρσέ, Λάντς, είχε δύσκολες καταστάσεις γιατί ήταν ανίσχυρος. Γιατί έλειπε από την Ευρώπη, αν θυμάστε. Και μέχρι να μαζέψει τους βαθμούς που έπρεπε, έπρεπε να περάσει από αυτή την δύσκολη διαδικασία, παύλα.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουν, ελληνικές ομάδες μέσα έξω κανένα βαθμό να πετιέται τσάπα.
1: Άσκοπα.
2: Και άσκοπα. Δηλαδή και το χ είναι κακό.
0: Ναι, ναι. Τώρα που μάζεψε βαθμούς τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, επανήλθε χειρούς, άρα φτιάχνει τα καλοκαίρια του. Άρα έχει εκκληρώσει τέτοιου τύπου που θεωρητικά σου δίνει τον πρώτο λόγο. Αναλαμβάνω όλα στο χορτάρι και τα καλοκαιρινά προβληματικά είναι πάντα ιδιαίτερα και περίεργα.
2: Είναι ιδιαίτερα διότι δεν είσαι έτοιμος, ρε φίλε. Είναι...
0: Δεν είσαι έτοιμος, δεν θέλει και πολύ.
2: Παθαίνεις και καμιά ζημιά με κανένα τραυματισμό.
1: Να σου πω, συγγνώμη τώρα, έχω άλλο. Είναι δεδομένο ότι το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στη Βουλγαρία σε περίπτωση που προκριθεί ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΕΣΚΑ 1948.
2: Γιατί να μην γίνει.
0: Όχι, γιατί τι είπα εγώ.
1: Είπες ότι θα γίνει.
0: Συγγνώμη. Εξαρτάται από το οποίο θα περάσει. Πρώτο μάτς 6 του μήνα. Δεύτερο 13 και νομίζω εξαρτάται από το ποιος θα περάσει για να είναι το εντός και εκτός.
1: Γιατί 13 του μήνα νομίζω, την ίδια ημερομηνία, θα παίξει στη Βουλγαρία αν περάσει ο ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, αν αποκλειστεί. Και είναι το ζευγάρι τώρα, αν αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, έχει κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με την ηττημένη ομάδα από το Καραμπάκ της ΣΚΑ Σόφιας. Σε περίπτωση λοιπόν που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και η ΣΚΑ Σόφιας, παίζει και αυτό στη Σόφια 13 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι έχει να γίνει τώρα.
0: Πέρασε, Σταύρο, δεν κατάλαβα τι μου είπες.
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Επειδή προφανώς ασχολείσαι μόνο με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, όχι.
1: Περίμενε. Ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί, αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ από την Δυναμό Κιέβου, παίζει με Χάμαρμπι ή με Άντερλεχτ. Εάν όμως αποκλειστεί, παίζει με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Καραμπάχ Τσέσικα Σόφιας. Και το Τσέσικα Σόφιας ΠΑΟΚ θα γίνει 13 Αυγούστου στη Σόφια.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι Τσέσικα 1948.
1: Επίσης 13, γι' αυτό σου λέω. Σκέψου να παίζουν και οι δύο ομάδες στη Σόφια 13 Αυγούστου.
2: Εντάξει, θα αλλάξει, θα αλλάξει ήπειρο η Σόφια.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα το δούμε, να έρθει εκείνη η ώρα.
1: Όχι.
0: Και εγώ τι έγινε τώρα, τι τεστικά μου λέει.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέω ότι αυτό είναι το καλό σενάριο για τον Παναθηναϊκό που θα πάει να σημαίνει ότι θα έχει περάσει από την Πάξη και το αρνητικό για τον ΠΑΟΚ που σημαίνει ότι θα έχει αποκλειστεί από την Αμοκέβου και θα πέσει στο Conference και όχι στο Europa.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Επίσης 3 Αυγούστου στην κλήρωση της Νιόν, σε περίπτωση αν όλα καλά, μαθαίνει και την επόμενη διασταύρωση ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να έχει αν πάνε όλα καλά.
2: Σωστά. Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά ταξίδια.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν και τον Διονύση Τεσίλα. Πάμε για ένα μικρό τραγουδάκι.
2: Τραγουδάκι διαφημιστικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

μακριών. Για τον Μιχάλη από το Ηράκλειο που ρωτάει ο Όφη πότε μαθαίνει αντίπαλο. Στις 3 Αυγούστου στην κλήρωση για τα play-offs του Europa θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Αλλά ο Όφη έτσι κι αλλιώς έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του σε Link Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, καθώς εάν περάσει από αυτή την φάση θα μπει στη Link Phase του Europa, εάν αποκλειστεί από αυτή την φάση θα μπει στη Link Phase του Conference League. Οπότε όφη για τον Μιχάλη από το Ηράκλειο που ρωτάει, 3 Αυγούστου θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου, δεύτερο παιχνίδι 27 Αυγούστου για να μάθει η ομάδα του Όφη αν θα αγωνίζεται στη Link Phase του Europa ή του Conference.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media, θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και το στέλνεις στο info@trainhub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 67 00.

0: να κάνουμε και την κλήρωση για τις μπάλες από την Liga Sports. Οπότε, Παναγιώτη, εγώ θα σκρολάρω, θα μου λες stop, η γνωστή διαδικασία, για να δούμε πού θα πάνε οι μπάλες. Ας ξεκινήσουμε από αυτή για το hardball.
1: Stop.
0: Ο κύριος Νικόλαος Βασιλείου, σε 766 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του Νικόλαος Βασιλείου, κερδίζει την μπάλα hardball. Πάμε για την μπάλα volley.
1: Εδώ.
0: Η κυρία Βάσο Γιαννακοπούλου, 5-26, κερδίζει την μπάλα βόλεϊ. Βάσο Γιαννακοπούλου. Πάμε και για την μπάλα μπάσκετ.
1: Εδώ.
0: Κώστας Παπαγεωργόπουλος. Κώστας Παπαγεωργόπουλος, 6-46, τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου, κερδίζει την μπάλα μπάσκετ. Και πάμε και για την μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Εδώ.
0: Εδώ ο κύριος Ρουζίνος Κωνσταντίνος, σε 6-49 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του, κερδίζει την μπάλα ποδοσφαίρου. Θυμίζω, μπάλα μπάσκετ Παπαγεωργόπουλος Κώστας, μπάλα βόλεϊ Βάσο Γιαννακοπούλου και μπάλα χάντμπολ ο Νικόλαος Βασιλείου. Οι τέσσερις τυχεροί που κερδίζουν τις μπάλες από την Λίγα Sports.
2: Που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

Ανακεφαλαίωνο με τις κληρώσεις και σας αποχαιρετώ. Ολυμπιακός να ημέγεν στα προκριματικά του Champions League. Στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο ΠΑΟΚ να προκριθεί από την διπλή αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου, παίζει με την νικήτρια ομάδα του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Σε περίπτωση που αποκλειστεί από το Europa, πάει στον τρίτο προκριματικό του Conference και θα αντιμετωπίσει την ηττημένη ομάδα από την αναμέτρηση Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας. Και ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την πάξη, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι Σπάρτα Τρνάβα με Τσέσκα 1948. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ρήλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταβάγο και τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μάλιστα ο Μανώλης είναι αυτός που παίρνει σκητάλη για το επόμενο δίωρο για να σας συντροφεύσει μέχρι τις 6. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθούνται καλύτερα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τερνάβα Τσέσκα 1948 θα τεθεί αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League αν περάσει την Πάξη. Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, σωστή επιλογή ο Νίστρουπ, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων Στέφανος Κοτσόλης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαν Ντρόγκελε. Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, ενώ στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίασή του στο Παλατάκι. Ένας πραγματικός κύριος που έδωσε και την καρδιά του το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ που αποχαιρέτησε νωρίτερα τον Τούρκο Φόρουαρντ. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο Kings Kagwa, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς η Hapoel Beer Sheva αναμένεται να αποδεχθεί πιθανότατα και εντός της ημέρας την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο χαφ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος της μεταγραφής. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ο Λιούμπισιτς. Η Ναϊμέχεν είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε στην κλήρωση της UEFA. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκη 4-5 Αυγούστου, μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα για τον Χαφ, η Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο, Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting και Εντού Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, ενώ εάν αποκλειστεί θα παίξει με τον ιτημένο του Καραμπάγκ Τσέσκα Σόφια στο Conference League. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με τους Ουκρανούς έχει ο Ελουστόνδο που έβγαλε μέρος του προγράμματος. Ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Τη μήνα φορά στη φανέλα του Άρη, στόχος μου να ηγηθώ και να πάρω τίτλους, τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο Σέρβος Γκάρντ Στέφαν Γιόβιτς. Το τέλος της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό σέντερ Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την απόκτηση του Τόμ Ντελιμπασίρου είναι στον Άρη με τον 26χρονο Νιγηριανό μέσο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Προτεραιότητα η ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζανί Αλαφραγκή ανακοίνωσε η ομάδα πόλων ανδρών του Ολυμπιακού. Ο Διεθνής Περιφερειακός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά μέχρι το 2029. Η βόμβα με τον Pep Guardiola προσπαθεί να ενεργοποιήσει η εθνική ομάδα της Ιταλίας, σύμφωνα με το Sky Italia. Οι Paolo Maldini και Leonardo συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο με τον Καταλανό προπονητή στη Βαρκελόνη, προκειμένου να τον πείσουν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Squadra Azzurra. Την προπονητική του καριέρα αρχίζει ο Ακίλε Πολωνάρα, αφού βγήκε νικητή στη μεγάλη μάχη που έδωσε για τη ζωή. Ο 34χρονος Ιταλός επιστρέφει στο μπάσκετ ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αβελίνο. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
11: Τι έπαθε ρε αυτός?
10: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
12: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
17: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6 Summer Edition και αυτή η ζώνη. Από εδώ και στο εξής, για λίγο καιρό, για λίγες εβδομάδες, έτσι να πάρουν λίγο και τις ανασούλες τους οι reporters. Όσες ανασούλες τώρα μπορεί να πάρει κάποιος αυτό το διήμερο, καυτό, καύσωνας. Αλλά εδώ είμαστε εμείς να σας κρατήσουμε παρέλα τουλάχιστον μέχρι και τις 6 με Πάνο Ρίλο να συνεχίζει αγέροχος τη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

Πάει και αυτό, τέλος το Μουντιάλ. Πρωταθλήτρια κόσμο η Ισπανία, δεύτερη φορά στην ιστορία της, ύστερα από 16 χρόνια. Αποκαθήλωσε υπό κάθε πρίσμα την τέως πλέον παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Θέλω να πω, την αποκαθήλωσε και από τον θρόνο, την αποκαθήλωσε και αγωνιστικά. Και χωρίς ανάσα, τώρα θα μπούμε στην επόμενη μέρα αγωνιστικής δράσης με τα μπούνια. Πέμπτη έχουμε προκριματικά και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ. Μπήκαμε για τα καλά σήμερα στο κλίμα με τις κληρώσεις. Θα τις επαναλάβουμε. Οκ, okay, άλλες ήταν λιγάκι πιο δύσκολες από ό,τι θα μπορούσαν να είχαν οι ομάδες. Άλλες πιο μέτριες, άλλες πιο εύκολες.

Θα τα συζητήσουμε όλα ό,τι θέλετε και για παγκόσμιο κύπελλο που βλέπω εδώ που στέλνετε και για κληρώσεις που βλέπω ότι στέλνετε. Γενικά, τι αίσθηση σας άφησε και ο τελικός ο χθεσινός και συνολικά αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που έχει και καλά, έχει και κακά. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, εν τέλει προς το φινάλε με ψιλοκούρασε αυτή η διευρυμένη μορφή. Δεν με κούρασε το φινάλε, με κούρασε όλη η διαδικασία. Ήμουνα από εκείνους τους περίεργους που είχα κάτσει από το ξεκίνημα και τα βλέπα όλα. Όταν λέω όλα, όλα. Κουράστηκα κάπως. Ίσως έπρεπε να κρατήσουμε δυνάμεις, να βλέπουμε τόσο όσο στους ομίλους, ξέρετε, τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, και να φορτσάρουμε και προς τα νοκάουτ, όπως φόρτσαρε και η Ισπανία. Σιγά σιγά το πήγε από το νοκάουτ και έπειτα. Και ίσως και αυτό να είναι και το μυστικό εν ώψη των επόμενων διοργανώσεων για τις ομάδες που φιλοδοξούν να φτάσουν μέχρι το φινάλε και να πάρουν και το τρόπαιο, να φορτσάρουν και αυτές σιγά σιγά. Δεν λέω ότι ήταν κακή στους ομίλους η Ισπανία, okay, αλλά συνολικά δεν έθελξε. Συνολικά δεν έθελξε για να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά και τον τελικό να κυριαρχήσει πραγματικά επί των φιναλίστ του προηγούμενου τελικού. Δεν τους επέτρεψε σχεδόν καμία ουσιαστική απειλή και στη Γαλλία, πόσο μάλλον χθες στην Αργεντινή. Ήταν το αποκορύφωμα το χθεσινό. Οπότε, με όπλο αυτή την ανασταλτική της λειτουργία, συνολικά καλή ανασταλτική λειτουργία που ξεκινούσε από ψηλά, και έτσι φτάσαμε να βγάζουμε πρώτο μάγκα τον Ουνάι Σιμών να αναδειχθεί και καλύτερος τερματοφύλακας. Τα έβλεπα χθες μετά το τέλος του τελικού. Ολοκλήρωσε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με 10 τελικές προς την εστία του ο Ουνάι Σιμών. Μία εξ αυτών ήταν και γκολ του Ντεκετελάρε.

0: Οπότε θα πούμε και για τις κληρώσεις, να τα βάλουμε κάτω. Βλέπω και κάποια σχετικά ερωτήματα. Την Πέμπτη θυμίζω 8 η ώρα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, στις 9 πρωτά και ένας φίλος Πάξη Παναθηναϊκός. Ναι, σαφώς Sky. Έχουμε και δωράκια. Έχουμε 4 μπάλες. Έχουμε μία μπαλίτσα ποδοσφαίρου Sonic, μία μπαλίτσα βόλεϊ. Έχουμε και μία μπαλίτσα μπάσκετ και μία μπαλίτσα handball. Ξέρετε τον τρόπο, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988 946 946. Ξαναλέω 6988 946 946, και στο φινάλε της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μανώλη, 90 λεπτά και τον Τζαούς και τον Κέτσι να έβαζες. Ένα σου θα το έκαναν χθες στην εστία. Αντί καλή εκπομπούλα να έχουμε. Καλή εκπομπή να έχουμε. Εντάξει, και φάνηκε όταν χρειάστηκε να βάλει γκολ η Αργεντινή, ενώ όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, ότι μπορούσε να βγάλει μωρέ μια φάση. 2-3 προϋποθέσεις της δημιούργησε. Ναι, κρίμα ήταν το χθεσινό αυτό για την Αργεντινή, καταρχάς, και για εμάς όλους τους υπόλοιπους που κάτσαμε και το είδαμε. Στο τέλος, ωραίος ήταν, τελικός ήταν, ενώ θέλω να πω, καλά περάσαμε, αλλά θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερο το θέμα, αν είχε βοηθήσει λίγο και η Αργεντινή. Για τον φίλο που ρωτάει που θα γίνει το μεθεπόμενο Μουντιάλ, δηλαδή του 34, Σαουδική Αραβία έχει λήξει, έχει ψηφιστεί. Θυμίζω το επόμενο, δηλαδή του 30, και σε πολλές χώρες και αυτό, θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Βέβαια, επειδή είναι και η συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, τα πρώτα παιχνίδια, τρεις πρώτοι αγώνες, θα λάβουν χώρα σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Οπότε μπορεί να πει κάποιος θα γίνει σε 6 χώρες. Εντάξει, ουσιαστικά 3 θα είναι.

Σας θυμίζω λοιπόν συνοπτικά τώρα τις κληρώσεις που είχαμε προηγουμένως από τη μία και έπειτα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό κατά σειρά όπως ήταν οι κληρώσεις. Η ΑΕΚ και ΟΦΗ θα είναι στην κλήρωση της Δευτέρας 3 Αυγούστου αφού συμμετέχουν κατευθείαν σε playoffs Champions League και Europa League αντίστοιχα. Λοιπόν, Ολυμπιακός, τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League με ένα ημέγγεν, πρώτο παιχνίδι Καραϊσκάκης 4 ή 5 του Αυγούστου, η Ρεβάν στις 11, αυτό είναι σίγουρο, διότι στις 12 έχει Super Cup. Super Cup Ελλάδας έχει που μας αφορά, αλλά ο λόγος που έχει πάει στις 11 είναι το Ευρωπαϊκό Super Cup. Έχει γενικά δύο Super Cup και κάτι φιλικά ωραία έχει εκείνη τη μέρα, γενικά χαμούλης γίνεται. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο μάτς στις 4-5 και η Ρεβάν στις 11 στην Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι Καραϊσκάκης. Εντάξει, απέφυγε κάποιες δυνατές ομάδες όπως η Union Saint-Gilloise ή η Σπάρτα Πράγας. Επικίνδυνη αντίπαλος η Ναϊμέχεν. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι πρωτάρα στην Ευρώπη.

κακό. Το κακό, όχι, το επικίνδυνο, αν θέλετε, είναι ότι προέρχεται από μια τρομερή περσινή σεζόν, όχι απλά τρομερή, ιστορική για την ίδια. Πρώτη φορά στην ιστορία της τερμάτισε στην τρίτη θέση της Eredivisie. Έφτασε μάλιστα και στον τελικό, πετώντας εκτός από τα ημιτελικά την Eindhoven. Εκεί στον τελικό είχε βαριά ήττα από την Alkmaar, αυτό το 5-1. Δεν είναι πολλά χρόνια που έχει επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, μόλις 5. Ωστόσο, χρόνο με το χρόνο μετράει βήματα έως και άλματα πλέον. Πρόοδου.

Μια ομάδα είναι Μέγκεν που τρώει πολλά, βάζει πολλά. Μια ομάδα με ίδιο προπονητή, εκείνον δηλαδή που την έχτισε την περασμένη σεζόν, τον Σρέντερ, Ντικ Σρέντερ, και με Εμρέ Μορ πλέον από το μεσημεράκι, λίγο μετά την κλήρωση, ανακοίνωσε η Νέι Μέγκεν τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού. Έχει μια σοβαρή απώλεια, έχει πουλήσει, θέλω να πω, τον Μπασάρο Νάλ, ένα εξαιρετικό εξτρέμ, στη Λίλ τον πούλησε. Πολλά γκολ, πολλές ασίστ πέρσι.

0: ilegal.
1: Και πήρε και το γιο του Σιρχάους, όσοι θυμάστε, τον πρόεδρο της ΑΕΚ επί εποχής Netmet. Κάι Σιρχάους, φορ είναι, και αυτός μια καλή καριέρα έχει. Ναι, δεν είναι η πιο εύκολη δυνατή κλήρωση, ωστόσο εντάξει. Είναι στις δυνατότητες του Ολυμπιακού σαφώς να περάσει. Να πούμε ότι αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, κατευθείαν, θυμίζω, στη league phase του Europa League. Η κλήρωση του ΠΑΟΚ ήταν η πιο δύσκολη από όλους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν περάσει σαφώς την Δυναμό Κιέβου, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του Χάμαρμπι, Άντερλεχτ. Είχε και πιο εύκολες, είχε και πιο δύσκολες. Γενικά η Άντερλεχτ, okay, δεν είναι στα καλύτερα που θα μπορούσε να είναι τα τελευταία χρόνια. Πέρσι τέταρτη, στο πλήν 24 από την Μπρις του Τζόλι πέρσι. Εντάξει, ο Τζόλις πλέον αλλάζει. Πηγαίνει η Αγγλία μεριά, πηγαίνει η Arsenal. Με νέο προπονητή πλέον οι Βέλγοι, με τον Πορτογάλο τον Βίτορ Μπρούνο, έχουν πάρει και τον Μπιανκόν. Από την άλλη, το κακό αν παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Χάμαρμπι, που σαφώς θεωρητικά είναι πιο βατός αντίπαλος από την Άντερλεχτ, είναι ότι είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα της Σουηδίας. Δηλαδή θα έχει αγωνιστικό ρυθμό που λέμε, που εντάξει, στα προκριματικά δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Για τον αντίπαλο. Τώρα ό,τι πούμε από εδώ και πέρα είναι 6 Αυγούστου πρώτο παιχνίδι και 13 η ρεβάνς και για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός όπου στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League αν περάσει από την Πάξη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα, είναι από την Σλοβακία η Τρνάβα. ΤΣΣΚΑ 1948. Απέφυγε Αυστρία Βιέννης, καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είπαμε πρώτο μάτς 6 Αυγούστου ο ΑΚΑ και δεύτερο είτε Σλοβακία είτε Βουλγαρία στις 13. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου θα παίξει με τον ιτημένο του Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αυτό το σουκού που σουκουδού δηλαδή και σήμερα είναι πρώτη αγωνιστική στη Βουλγαρία. Με αυτό και λόγω της ΤΣΣΚΑ 1948 και λόγω της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Με έχεις εδώ πέρα σε ρυθμούς σπανόφωνου τελικού, ε. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε ρεπόρτερ σήμερα. Ό,τι θέλετε ρωτάτε, αν μπορούμε απαντάμε. Έτσι θα πάμε για λίγες εβδομάδες. Χρειάζονται και οι ρεπόρτερ μια ανάσα δροσιάς. Εξάλλου, εντάξει, τους ακούτε και πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν βαρεθήκατε? Αν μάθαμε κάτι για ΑΕΚ σήμερα είναι τους αντιπάλους των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ, βασικά να το πω καλύτερα, τους αντιπάλους των ομάδων που θέλει η ΑΕΚ να φύγουν από τη μέση, ώστε εκείνοι να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας.

0: Τη Δευτέρα στις 3 Αυγούστου εννοώ, έτσι. Λοιπόν, τι έμαθε λοιπόν η ΑΕΚ? Έμαθε ότι η Δυνάμο Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την Τούν, η Λεχ Πόζναν θα αντιμετωπίσει την Άρχους. Ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο ομάδες, δηλαδή η Τούν και η Άρχους, που ελπίζει η ΑΕΚ να αποκλείσουν είτε την Δυνάμο είτε την Λεχ Πόζναν, διότι οι άλλες δύο ομάδες που θα προσδοκούσε και προσδοκά ακόμα η ΑΕΚ να αποκλειστούν ώστε να γίνει κοινή ισχυρή, έχουν πιο βατά εμπόδια, δηλαδή η Σλόβαν Μπρατισλάβας αντιμετωπίζει την Ιμπύρια και ο Ερυθρός Αστέρας την Λάρνε.
1: Y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia.

Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που οργανώνουν πλέον την παραγωγή. Χαρούμενη η Βαλεντίνα λόγω της Ισπανίας χθες. Το άξιζε, το πήρε. Ναι, σωστά. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Καραμπάχ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στον προκριματικό του conference, όχι στα playoffs. Το χαμένο σαφώς, ναι. Αυτά, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκστερ!

0: Καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6. Πάρε όλα μέχρι και τις 6. Με Πανορίλο, Σταντέξ, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ύστερα από άδεια, ύστερα από τρόπαιο, εδώ στην παραγωγή και η Βαλεντίνα μας. Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Εδώ λέει ο φίλος σωστός. Τώρα που λείπουν σε άδεια οι ρεπόρτερς, πού θα γκρινιάζουμε εμείς? Εδώ, παιδιά. Εδώ. Είμαστε και ψυχολόγοι, αν θέλετε. Ο Γιάννης αναρωτιέται αν θα βγάλουμε Τσάκι Κέτσε για να ανακοινώσει τον Κάγκουα. Κάτσε, Γιάννη, πρώτα να τελεσφορήσει υπόθεση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι Ισραηλινοί πριν από λίγο είχαν προχωρήσει ακόμα περισσότερο από ότι ήταν προχωρημένο χθες το βράδυ. Κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και ΧΑΠΟΕΛ για τον Κάγκουα. Η αλήθεια είναι ότι είτε, να το πω αλλιώς, ότι σίγουρα η ΑΕΚ πιέζεται βάσει χρόνου. Θέλω να πω ότι αύριο δίνει παιχνίδι η ΧΑΠΟΕΛ με την Βικινγκούρκ στα προκριματικά και αν αγωνιστεί ο Κάγκουα δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει στα play-offs μετά για την ΑΕΚ. Μια υπόθεση που θυμίζει την περσινή την αντίστοιχη με τον Ντέσσερς όταν αποτελούσε ακόμα παίκτη της Rangers και τον ήθελε η ΑΕΚ. Οπότε είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, νομίζω σήμερα, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, θα έχουμε, είναι πολύ πιθανό τουλάχιστον να έχουμε οριστικά.

Μια η οποία προσπαθεί να δώσει και τον Ljubicic. Έχει βρεθεί και η Λάσκ Κλίντσερ. Γι' αυτό διότι εκεί είναι προπονητής ο Κουμπάουερ, τον οποίο τον είχε προπονητή στη Rapid

πρωτών ο Λιούμπισιτς. Με δανεισμό μάλλον θα πάει, αν πάει ο Λιούμπισιτς, με δανεισμό με οψιόν αγοράς. Η ΑΕΚ ήθελε πώληση κατευθείαν. Ωστόσο και okay, ακόμα και μια καλή σεζόν να έχει με έναν προπονητή που τον ξέρει, μπορεί να ελπίζει η ΑΕΚ ύστερα να τον πουλήσει είτε στη ΛΑΝΚ είτε σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο που θα έχει έναν προπονητή που το γνωρίζει, ώστε να ξαναβρει λίγο να

Ρωτάει ένας φίλος αν θεωρώ ότι η χθεσινή εμφάνιση και συμπεριφορά της Αργεντινής τίμησε το όνομά της και αν σεβάστηκε με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο και την ιστορία της. Εντάξει, είναι λίγο βάρυγδουπο να λέμε περί ασέβειας. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο θαραλέα. Θαραλέα. Και αυτό βαρύνε. Δηλαδή, μια φάση, μια τελική κάνε, ρε αδερφέ. Προσπάθησε. Το φοβήθηκε. Φοβήθηκε βάσει των όσων είχε δει στο μάτς με τη Γαλλία, την Ισπανία εννοώ. Ίσως και πάλι, ναι. Δεν συνιστά δικαιολογία. Έπρεπε να είναι πιο επιθετική, όπως φάνηκε και προς το φινάλε, ξαναλέω. Και επειδή μου έστειλε και ένα μήνυμα ένας φίλος, δεν είπε ότι άξιζε να πάρει κάτι, προφανώς. Απλά έδειξε ότι αν ήθελε, θα μπορούσε να έχει βγάλει κάτι παραπάνω από τελικές προσπάθειες. Να έχει βγάλει κάτι βασικά. Και νωρίτερα μέσα στο παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι σε λιγότερο από 2 ώρες, στις 6.30, αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του Οσμάν για τον ΠΑΟΚ. Ήδη νωρίτερα είχαμε τόσο το αντίο του Παναθηναϊκού προς τον Τούρκο. Ένας πραγματικός κύριος που έδωσε και την καρδιά του, μεταξύ άλλων, το μήνυμα των Πρασίνων, και στα καπάκια η ανακοίνωση του Τσάντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Μια μεταγραφή που είτε βγει είτε δεν βγει, που λογικά θα βγει, επειδή είναι τέτοια η ποιότητα του Όσμαν. Άσχετα λοιπόν από το αγωνιστικό, από το πώς θα αποτυπωθεί μέσα στο παρκέ, συνιστά σίγουρα, ξέρετε, μια ιστορική μεταγραφή, μόνο και μόνο υπό την έννοια του ότι σφράγισε την αλλαγή την επόμενη μέρα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πήγε και πλήρωσε 2 εκατομμύρια για να παιχτεί για αξία στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι ήταν στα κάτω του, δεν ήταν ότι τελείωνε το συμβόλαιο του και τον πήρε ελεύθερο. Πήγε, τον πλήρωσε και του έδωσε ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Οπότε υπό αυτή την έννοια, όποια και να είναι η εξέλιξη αγωνιστικά, σίγουρα δείχνει προθέσεις και για τον ΠΑΟΚ, εν συνεχεία και για τον Άρη, γενικά για το ελληνικό μπάσκετ την επόμενη μέρα. ΠΑΟΚ Sports Arena, παρουσία Τέλη Μιστακίδη, η παρουσίαση. Βεβαίως ο Big Win Sport FM θα είναι εκεί, θα είναι ο Κώστας Οδελής.

0: Εντάξει, ρε, εσύ, τι άλλο να σου κάνει ο Μέση. Τώρα το λέει για το φίλο που λέει ότι αυτό ο παιχταράς εισαγωγικά Μέση τρία συνεχόμενα παιχνίδια ήταν άσφαιρος.
1: Δηλαδή, ρε, φίλε.
0: Πέρα από αυτό τώρα.
1: Και ημιτελικό. Ναι. Στο πρώτο ημιτελικό έβαλε.
0: Μα και εδώ που έφτασε η Αργεντινή, εκεί που έφτασε τέλος πάντων, λόγω Μέση έγινε. Και χθες η μπάλα, όχι, δεν έφτανε στο Μέση. Δεν έφτανε στα 15 μέτρα από εκεί που κινούταν ο Μέση. Ήταν απελπιστικό λίγο.

Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη από τη Ρόδο. Με ρωτάει πώς μου φάνηκε ο όμιλος της τρίτης εθνικής που έχει βαριά ονόματα ομάδων και με ποιους κληρώθηκαν οι ελληνικές ομάδες. Εντάξει, τα είπαμε για τις κληρώσεις, μην πρίζουμε και τον κόσμο. Πάντως, ναι, τρομερός αυτός ο 8ος όμιλος. Γενικά και στους 10, σε κάθε έναν εκ των 10 ή τουλάχιστον στους περισσότερους υπάρχουν βαριά ονόματα ομάδων. Πραγματικά πολύ ιστορικά ονόματα, αλλά ειδικά σε αυτόν τον 8ο, τα λέγαμε και τις προάλλες. Γίνεται ο χαμός, ο χαμός. Καταρχάς έχουμε ντέρμπι κοκκινιάς μετά από το 19, το λαμπράκικο, όπως θέλουμε να λέμε, Ιωνικός Προοδευτική. Έχουμε μέσα Εθνικό, έχουμε μέσα Εγάλεο, Απόλλωνα Σμύρνης, τα πάντα έχουμε. Πάω ρούφα έχουμε που μένω δίπλα, οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να πάμε να βλέπουμε, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Προς επιβεβαίωση των όσων λέγαμε. Να διαβάζω τώρα δηλώσεις. Και που γιόλα αν αυτή η εθνική ομάδα της Αργεντινής έφτανε μέχρι τον τελικό. Έφτασε, sorry. Το οφείλει και στον Μέση. Καλά, δεν είναι ο μόνος που το λέει. Οι περισσότεροι το λένε. Έχει ενδιαφέρον και η επόμενη μέρα τώρα σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Στους πάγκους τους θέλω να πω. Ομάδες από την Ευρώπη, εθνικές. Το περιμέναμε. Τέλος και ο Γκαρσία από το Βέλγιο. Φαβορή είναι ο Φαμπόμελ για να τον αντικαταστήσει. Θυμίζω, Ζιντάν πλέον στην Γαλλία και απόλυτο φαβορή. Μια ανάσα από το να αναλάβει την εθνική Γερμανίας ο κύριος Κλοπ.

για τις ομάδες από την Ευρώπη που έτσι κι αλλιώς μετατρέπουν σε Euro τα παγκόσμια κύπελλα. Εντάξει, αυτές οι κινήσεις τουλάχιστον θεωρητικά τις ενισχύουν ακόμα περισσότερο.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανήρθε και ένα βιντεάκι με τον Όσμαν, έτσι ως προάγγελο και της παρουσίασης που θα λάβει η χώρα σε περίπου μια μισή ώρα. Από την χθεσινή του άφηξη στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο, έχει και ένα μήνυμα του Τσαντι Όσμαν. Γεια σας, γεια σας φίλοι του ΠΑΟΚ. Τα λέμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πάμε ΠΑΟΚ άρα.

Μας έρχονται εικόνες και από την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Βλέπω εδώ πέρα τον Ταρέμι, τον Μεχτή Ταρέμι, να προπονείται. Άμα την επιστροφή του από τις διακοπές μετά το παγκόσμιο κύπελο, θα γυρίσει λίγο συντόμως και ο Ελκαμπή. Πιο γρήγορο τουλάχιστον από το αναμενόμενο. Ήταν δικιά του απόφαση, όπως μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ, έτσι να μπει γρήγορα στο κλίμα. Τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, γενικά έχει ανάγκη τους φορ. Οπότε να δούμε αν ο Ταρέμι για αρχή θα αγωνιστεί και σε κάποια από τα τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού εκεί στην Ολλανδία. Θυμίζω Παρασκευή με Αντβέρπ, 8 η ώρα είναι αυτό το match. Και back to back, όπως και τις περασμένες εβδομάδες, το Σάββατο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στις 4. Αντβέρπ Παρασκευή στις 8, Αλκμαρ Σάββατο στις 4.

Και ο Μπάμπα επέστρεψε για τον ΠΑΟΚ. Έχει αρχίσει και προπονείται εκ νέου. Τώρα, βέβαια, αν και δηλωμένο στη λίστα των ασπρόμαυρων, αν θα προλάβει να αγωνιστεί την Πέμπτη με Δυναμό Κιέβου στις 8, μένει να φανεί. Είναι στην κρίση του Αλέσιο Λύση, αν θα τον βάλει κατευθείαν. Προφανώς ξέρει την ομάδα. Βέβαια, σε ένα διαφορετικό στυλ από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι θα έχει άλλο προπονητή, αλλά και πάλι ξέρει τους συμπαίκτες του. Δεδομένη ποιότητά του, εντάξει, με τα πάνω και τα κάτω του τα τελευταία χρόνια. Πάντως, αν είναι σε μια μέτρια προσκαλή βραδιά, ο Μπάμπα είναι εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ στην Ελλάδα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Οπότε μένει να φανεί αν θα το χρησιμοποιήσει ο Αλέσιο Λύση ή πάει με Τέιλορ, για παράδειγμα.

Λοιπόν, με προβλημάτισε το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Εάν όπως λένε εδώ σε Αεκάρα Δανεικού, Σαχαμπό και Φερνάντες εντός συνόρων, πού θα πρότεινε Σαχαμπό Ατρόμητο για να μάθει τακτική και Φερνάντες Ηρακλή? Λοιπόν, Γιάννη, θα πάρω το χρόνο μου, θα πάμε break, να τα σκεφτώ όλα αυτά που μου είπες και θα έρθω να σου απαντήσω. Να πούμε μετά το break, μετά το αθλητικό δελτίο και άλλα ζητηματάκια και άλλα πραγματάκια που μπορεί να έχει φέρει το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο. Θέλω να πω, από το πρωί διαβάζω και βλέπω τα charts για τη χρυσή μπάλα. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις μετά τη χθεσινή κατάκτηση του τροπέου από την Ισπανία. Πείτε και εσείς γνώμες και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ελάτε να του δείξετε τι σημαίνει να είσαι μέλος της οικογένειάς μας. Το μήνυμα της ΚΑΕ προς τον κόσμο εν ώψη της παρουσίασής του στο Παλατάκι στις 18:30. Ένας πραγματικός κύριος που έδωσε και την καρδιά του έγραψε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, που αποχαιρέτησε νωρίτερα τον Τούρκο Φόρουαρντ. Με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Τσεσκά 1948 θα τεθεί αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Conference League αν περάσει την πάξη. Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, σωστή επιλογή ο Νίστρουπ, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων Στέφανος Κοτσόλης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαντρόγγελεν. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο Kings Kangwa, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η Χάπολ Μπερσεβά αναμένεται να αποδεχτεί πιθανότητα και εντός της ημέρας την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο Χάφα από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος της μεταγραφής. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού ο Δέβι Λιουμπισίτς. Η Νέα Μέγγεν είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι 4 ή 5 Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά η Ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα για τον Χαφ, η Ουστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Sporting και Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Το πόστο του Διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με τους Ουκρανούς έχει ο Λουστόνδο που έβγαλε μέρος του προγράμματος. Ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα ενώ ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων. Εντός της εβδομάδας οι εξελίξεις. Τι μήνα φορά στη φανέλα του Άρη Μπέτσον, στόχος μου να ηγηθώ και να πάρω τίτλους, τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο σερβός γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Το τέλος συνεργασίας τους με τον Αμερικανό σέντερ Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Ένα αναμονή της ανακοίνωσης για την απόκτηση του Τομντέλε Μπασίρου είναι στον Άρη με τον 26χρονο Νιγηριανό μέσο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Προτεραιότητα ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζανί Αλαφρακή ανακοίνωσε η ομάδα Πολλανδρών του Ολυμπιακού. Ο Διεθνής Περιφερειακός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους μέχρι το 2029. Τη βόμβα με τον Pep Guardiola προσπαθεί να ενεργοποιήσει η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Σύμφωνα με το Sky Italia, υπάλληλο Μαλτίνι και Λεωνάρντο συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο με τον Καταλανό προπονητή στη Βαρκελόνη, προκειμένου τον πείσουν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σκουάντρα Τζούρα. Την προπονητική του καριέρα αρχίζει ο Κίλε Πολωνάρα, αφού βγήκε νικητή στη μεγάλη μάχη που έδωσε για τη ζωή του, ο 34χρονος Ιταλός επιστρέφει στο μπάσκετ ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αβελίνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Στα τρογκίμι, η σέντρα του, η κεφαλιά, εδώ υπάρχει ευκαιρία, φωνάζουν για πέναλτι, το δίνει ο Τέιλορ. Φωνάξανε οι Σεβιλιάνοι για πέναλτι, ο Τέιλορ το σκέφτηκε, ελάχιστα έδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Κάμπος απέναντι στον Νόιερ, γκολ η Σεβίλη, προηγείται 1-0. Οι κάτοχοι του Europa League παίρνουν κεφάλι σε αυτή την κόντρα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ναύρι, Μίλερ ψάχνει το Λεβαντόφσκι. Αυτός γυρίζει υπέροχα πίσω. 1-1 με τον Γκορέτσκα στο 34. Ένα πολύ όμορφο γκολ από την Bayern. Η μπάλα υψώθηκε για τον Λεβαντόφσκι. Αυτός ουσιαστικά την ακούμπησε κάνοντας μια εκπληκτική assist. Ο Γκορέτσκα όπως ερχόταν σημαδεύει τη γωνία. 1-1. Κίμιχ. Σφυρίζει ο Τέιλορ. 45η έκδοση του UEFA Super Cup θα έχει παράταση. Το σουτ, ο Μπόνο, νέα κεφαλιά στα δίχτυα. 2-1, ο Χάβι Μαρτίνεθ στο 104, όπως είχε σκοράρει και το 2013 στην Πράγα. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, όπως και τότε, της Bayern. Οι Βαβαροί μπαίνουν μπροστά στο σκορ με τον γκολ ενός Βάσκου. Και τώρα σφυρίζει ο Τέιλορ, η Bayern για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2013 θα κατακτήσει το UEFA Super Cup. Ήταν καλύτερη στην συνολική εικόνα του παιχνιδιού, ήταν αυτή που το ήθελε περισσότερο, ήταν αυτή που είχε και περισσότερες δυνάμεις με 24 τελικές προσπάθειες απέναντι σε μόλις 6 της Σεβίλης. Ο Τσέφερι δίνει το τρόπαιο στον Νόιερ. Η Bayern μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος στην Bundesliga Κυπέλου και UEFA Champions League τώρα παίρνει και το Super Κύπελο Ευρώπης. Τέταρτος τίτλος μέσα σε μερικούς μήνες για τον Flick και την Bayern που απολύτως δίκαια με βάση την εικόνα του παιχνιδιού κατακτά και αυτό το τρόπαιο

Τώρα πρέπει να κάνω εισαγωγή αλλά βάιου, έτσι. Μαλλιότερα. Ωραίες εποχές. Τώρα μου έχουν εκεί πέρα τις ζούγκλες. Πρωί-πρωί. Ναι, βέβαια. Με χαρά ξεκινούν. Εντάξει, καλά κάνουν. Λοιπόν, Big Winnie Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέμβλα μέχρι και τις 6. Summer Edition. Δεν έχουμε reporters. Ό,τι θέλετε, στέλνετε. Αν ξέρουμε, αν γνωρίζουμε, το απαντάμε. Δεν είμαι μόνος μου. Είμαι με Πάνο Ρηλό. Στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου. Να οργανώνουν την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

Θυμίζω τα δωράκια μας, 4 μπάλες, μία ποδοσφαίρου, μία βόλη, μία μπάσκετ και μία χατμπολ. Στέλνετε στο Viber του σταθμού 698-8-946-946, ξαναλέω 698-8-946-946 και στο φινάλε της εκπομπής κάνουμε την κλήρωση.

0: Λοιπόν, που λες πάνω, αυτό που λέγαμε πριν, mm-hmm. πριν πάμε για break. Από χθες το βραδάκι έχει, πέρα από το ποιος πήρε το παγκόσμιο κύπελο, αν το άξιζε, δεν το άξιζε. Που το άξιζε, σαφώς. Η Ισπανία έχει αναζωπηρωθεί λίγο η συζήτηση σχετικά με τη χρυσή μπάλα. Δηλαδή, τι αποτύπωμα θα έχει όλη αυτή η πορεία των ομάδων, των παικτών, στον νικητή, στον επικείμενο νικητή τη χρυσή μπάλα. Στα δικά μου μάτια, θα μου πει και στην άποψή σου, είναι πιο αμφίροπη από ποτέ αυτή η μάχη. Όχι διότι υπάρχουν, ξέρεις, δύο φαβοροί που έχουν κάνει τον κακό χαμό και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά ακριβώς διότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί πλέον. Και αυτό διότι έχουν λίγο μοιραστεί τα τρόπαια, τα μεγάλα τρόπαια την φετινή χρονιά. Υπάρχουν άλλα site τώρα, σε μεγάλα site, του εξωτερικού αναφέρομαι, που βγάζουν ως πρώτο φαβορί τον Kane, Harry Kane, παρότι δεν κατέκτησε είτε Champions League είτε παγκόσμιο κύπελο. Η σεζόν που έκανε με την Bayern,
1: πολύ νομίζω, καλή,
0: ναι, 73 τέρματα, 8 assist, πήρε τα πάντα στη Γερμανία, okay, για πολλούς δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, επειδή Bayern είσαι, θα πάρεις κάτι, έως και τα πάντα. Στη Γερμανία, θυμίζω, πήρε και Bundesliga, πήρε και το κύπελο και Super Cup, τα πάντα. Και βοήθησε και την Bayern να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, θυμίζω, στο Champions League. Βοήθησε την Εθνική Αγγλίας μαζί με Bellingham να έχουν μια τουλάχιστον αξιολόγητη πορεία στο παγκόσμιο κύπελο. Οκ, okay, δεν έφτασαν τελικό, αλλά τερμάτισαν τρίτη. Οπότε μεγάλα ειδησογραφικά μέσα του εξωτερικού, π.χ. το goal.com, το κατατάζουν αυτή τη στιγμή ως πρώτο. Τώρα, αρκετά επίσης έχουν Γιαμάλ. Αυτοί οι δύο γενικά είναι, ή το ένας ή το άλλος. Σε όλα. Γιαμάλ. Γιαμάλ, διότι πήρε και η Ισπανία το παγκόσμιο κύπελο. Ο ίδιος με την Μπαρτσελόνα δεν έχει πάρει κάτι.
1: Πρωτάθλημα πήρε μόνο.
0: Θέλω να πω ότι δεν πήρε Champions League. Mm. Πήρε το πρωτάθλημα. Βοήθησε παραγωγικά. Είχε 26 τέρματα. Είχε 21 assist.
1: Ήταν το τουρνουά αυτό που έλαμψε ο Γιαμάλ?
0: Δεν ήταν. Το λέει και ένας φίλος.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν. Δεν ήταν κακός.
1: Καλά, δεν, ναι, αλλά δεν έλαμψε.
0: Δεν ήταν Μέση. Ναι. Δεν πήρε μια ομάδα, θέλω να πω. Mm-hmm. Όποιος Μέση τώρα. Που δεν υπάρχουν και πολλοί, αλλά. Ναι. Ωστόσο, επειδή πρέπει κάποιος να έχει κατακτήσει και κάτι, γι' αυτό το λόγο, λόγω του χθεσινού τροπέου της Ισπανίας, τον έχουν αρκετά μέσα στην πρώτη θέση του ranking αυτή τη στιγμή. Αν είχε πάρει η Αργεντινή το τρόπαιο, η τρίτη θέση που δίνουν οι περισσότεροι τον Μέση θα ήταν πιθανότητα πρώτη, λόγω του ότι, okay, παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι, δεν ασχολείται άνθρωπος, κακά τα ψέματα. Όσα γκολ και να έχει, είχε φέτος, πόσα έχει, 44 τέρματα, είχε 30 assist. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν το κοιτάμε αυτό και πάρα πολύ, δικαίως. Θα έμπαινε συζήτηση για την πρώτη θέση, διότι θα είχε πάρει από το χεράκι την Αργεντινή και θα την είχε οδηγήσει μέχρι την κατάκτηση. Δεν έγινε αυτό, οπότε αυτόματα οι περισσότεροι τον έχουν πιο χαμηλά από χθες το βράδυ.

Δεν μπελέ που λέει και ο φίλος. Δεν έχει κάνει τη σπουδαία σεζόν φέτος με την Παρί. Δεν έχει κάνει τη σπουδαία σεζόν. Προφανώς έχει κάνει καλά πράγματα, αλλά δεν έχει κάνει την προπέρσινη που τον έφερε μέχρι και την χρυσή μπάλα. Πήρε η ομάδα του το Champions League, πήρε η Παρί το Champions League, αλλά δεν ήταν ότι ο ίδιος την κουβάλισε μέχρι εκεί, που σαφώς είχε και εκείνος σημαντικές εμφανίσεις. Στην έξι τους είναι και ο Μικαήλ Ολίσε. Τέταρτο τον αναγάγει το goal.com. Και αυτός έλαμψε με την Bayern και αυτός έχει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα με τον Kane, θέλω να πω, και Bundesliga, όλα τα τρόπια στη Γερμανία. Ωστόσο η Γαλλία, με τον ίδιο βέβαια να βγάζει πτασίς, να είναι πρώτος σε αυτό το κομμάτι, στο παγκόσμιο κύπελο, στο τέλος τα χάλασε, χάλασε εντυπώσεις, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τουλάχιστον φέτος δεν είναι και πολύ πιθανό να φτάσει μέχρι και τη χρυσή μπάλα. Βέβαια όλο το μέλλον του ανήκει.

0: Ντεμπελέ τα διέλυσε όλα. 58 τέρματα, 14 ασίστ, αλλά στο φινάλε 0 αποτρόπαια. Θα πει κάποιος ότι έχει πάρει το τίτλο του κορυφαίου σκόρερ και της φετινής διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου και συνολικά. Αρχή από μόνο του και αυτό. Δύσκολο για χρυσή μπάλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει το πλέον ξεκάθαρο φαβορί. Είτε Κέιν είτε Γιαμάλ δίνουν οι περισσότεροι, και αυτό διότι δεν υπάρχουν, ξέρετε, οι περιπτώσεις παικτών που να έχουν κατακτήσει και τα δύο τρόπαια, που μας έβγαζε λίγο από τη δύσκολη θέση τα προηγούμενα χρόνια, και να έχουν και συμμετοχή σε αυτές τις κατακτήσεις, επειδή θεωρητικά υπάρχουν οι παίκτες που έχουν πάρει και Champions League και παγκόσμιο κύπελλο την φετινή σεζόν. Θέλω να πω, ο Φαμπιάν Ρουίθ είναι τέτοιος. Πήρε και Τσουλού, πήρε και το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά με την Πάρη δεν είχε μπόλικο χρόνο συμμετοχής. Έχω και δύο unpopular opinion για το ποιοι θα μπορούσαν να μπουν στην εξίσωση, αλλά πρώτα πάμε να πάρουμε ένα μικρό break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και σε ρωτάω εγώ τώρα, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Γιατί όχι Χακίμη? Ήρθε από τη γωνία, δεν το περίμενες. Λοιπόν, 4 γκολ, οκ, όχι πολλά. 18 assist, ρε φίλε. 18 assist. Έχει πάρει Champions League. Έχει πάρει και όπως το πήρε, οκ. Και Πολυεθνών Αφρικής. Έχει έναν συντρόπευτο.
1: Δεν μετράει αυτό.
0: Δεν μετράει. Απλώς πρέπει να αναδεικνύουμε από εκεί που μωρέ και τους
1: αμυντικούς.
0: Αντιμπορικός. Αντιμπορική επιλογή είναι και του Ολιαρθάμπαλ. Συμφωνώ το ότι αν είμαστε στο 2046 και γυρίσουμε πίσω τα χρόνια και πούμε ότι ο Ολιαρθάμπαλ έχει πάρει τη χρυσή μπάλα του 26, δεν θα είναι για πολύ ωραίο στο μάτι. Ή όποιον θυμάται, ενώ εντάξει δεν έχει κάνει.
1: Δεν ξέρει τι θα κάνει στην καριέρα του.
0: Ναι.
1: Μπροστά.
0: Αλλά ρε εσύ, 32 γκολ, 9 assist, έχει πάρει παγκόσμιο. Και έχει πάρει με μια ομάδα που δεν είναι η πιο δυνατή, ένα Copa del Rey. Σε όλα αυτά έχει ο ίδιος πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και στο παγκόσμιο κύπελλο. Αν εξαιρείς αυτά τα πρώτα 30 λεπτά του πρώτου μάτς που δεν έχει κουμπίσει μπάλα, κατά τα άλλα, βοήθησε. Αλλά ναι, δεν λέω ότι.
1: Δύσκολο, δύσκολο.
0: Τον ψηφίζω να πάρει χρυσή μπάλα, απλώς ξέρεις, δεν έχεις μια σαφή επιλογή. Εντάξει. Εγώ τίνω προς Κέιν, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω να το παίρνει ο Γιαμάλ. Αλλά την οπρός.
1: Περισσότερο του Κέιν, νομίζω. Κι εγώ.
0: Να πούμε ότι έχει στείλει συγχαρητήρια επιστολή ο Μάκης ο Γκαγκάτσης στον ομόλογό του στην Ισπανία. Σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης, τονίζει μεταξύ άλλων, για την κατάκτηση της Φούρια Ρόχα.

πριν από λίγο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός τη σύναψη επαγγελματικού συμβολέου με τον Σωτήρη Κρητικό, νεαρός φόρη είναι, 17 ετών. Πριν από 2 χρόνια εντάχθηκε στην Ακαδημία των Πράσινων και ύστερα από 2 έτη ο Παναθηναϊκός υπέγραψε μαζί του επαγγελματικό συμβόλαιο. Γενικά δεν είναι η μόνη περίπτωση, και άλλα παιδιά τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν προχωρήσει στο αντίστοιχο βήμα. Ρωτάει ένας φίλος, αυτό που έκανε ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλλου αλλάζει κατά κάποιο τρόπο τις ισορροπίες στην Ελλάδα? Βασικά αυτό δεν το ρωτάει, το σημειώνει. Είναι συνέχεια. Πλέον είναι η ομάδα που μετά τους μεγάλους έχει προβάδισμα για την πέμπτη θέση. Τι γνώμη έχουμε? Διαφωνώ για το ότι έχει προβάδισμα, τουλάχιστον σαφές. Θα εξαρτηθεί και από την στελέχωση του ρόστερ. Δεν είναι εύκολο για να διαχειριστεί μια ομάδα όπως ο Όφη, με κάθε σεβασμό και για τα όσα κατάφερε την περασμένη σεζόν και για την ιστορία της. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί τα δύο καρπούζια που θα έχει, αφήνω στην άκρη το κύπελλο και Ευρώπη, που είναι δεδομένη η ευρωπαϊκή του συμμετοχή και πρωτάθλημα. Εγώ θα δίνω βάρος στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια, οπότε γι' αυτό λέω για πέμπτη θέση δεν είναι δεδομένο στα μάτια μου ότι είναι, ότι έχει τον πρώτο λόγο που λέμε. Να δούμε και το ρόστερ που φτιάχνει. Δεν έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα μέχρι στιγμής. Έχει κρατήσει τον Νους, έχει κρατήσει τον Φούντα. Έχει αποκτήσει τον Μπουχαλάκη για τα χαφ, τον Σιέλη για τα στόπερ. Προσπαθεί να αντικαταστήσει τον Σαλσίδο. Μια περίπτωση που είχε ακουστεί εσχάτως ήταν του Κέναν Κόντρο. Είναι επιθετικός από την Φερεντσβάρος. Όχι παρόμοιο στυλ ακριβώς με τον Σαλσίδο. Είναι πιο φορ περιοχής. Οπότε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί όλο το ρόστερ. Καλό προπονητή έχει σίγουρα. Και στο τέλος μπορούμε να κάνουμε και τα συμπεράσματά μας, ξέρετε, να κάνουμε τις προβλέψεις μας για την επόμενη σεζόν.

0: Είναι ο Νικόλας Αφρική που μου λέει ο φίλος.
1: Βεβαίως.
0: Πού είναι, ξέρουμε. Τούρκαν ή έχει δρεύσει κάπου.
1: Όχι.
0: Έχει πάει Κονγκό, λέω, μου του Σαμί.
1: Κονγκό, κάπου κοντά.
0: Κοντά σε εμάς.
1: Όχι σε εμάς, στο Κονγκό.
0: Κοντά στο Κονγκό. Το Κονγκό είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ δεν είχα ιδέα. Πλήρως αγιογράφητος, πλήρως όμως. Και λόγω μου του Σαμί λίγο. Και όχι μόνο μου του Σαμί. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες και ευρωπαϊκά και στην Ελλάδα που έχουν ρίζα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δηλαδή είναι Γερμανοί και κάτι άλλο. Εννοώ και Κονγκό ως ρίζα. Τέλος πάντων. Και...
1: Κένια. Κένια,
0: Κένια, ε. Έχει πάει Κένια το θηρίο. Mm-hmm. Πώς λεγόταν το σύριαλ που ήταν στην Αφρική. Δεν θυμάμαι ούτε την ηθοποιό τώρα.
1: Ελληνικό.
0: Ναι. Που ήταν στην Αφρική, εκεί σαφάρι και.
1: Για αγάπη τη. Όχι.
0: Θα το δούμε. Ναι, και με αφορμή τέλος πάντων τον Μουτου Σαμί, είδα ότι είναι τεράστια γεωγραφικά χώρα. Τεράστια. Πάρα πολύ μεγάλη και πληθυσμιακά. Το Κονγκό.

0: Την καλησπέρα μου φίλε, ναι, η συμπεριφορά των Αργεντινών λέει μετά το μάτς δεν δείχνει βρώμικη ομάδα και ότι δεν ξέρουν να χάνουν. Αποκαθιλώθηκε τελείως χθες η εικόνα τους. Διαφωνώ στο ότι αποκαθιλώθηκε, επειδή εντάξει, παιδιά. Αυτή είναι η Αργεντινή τουλάχιστον.
1: Και τα καλύτερα παιδιά, ποτέ ναι. Δεν ήταν εξάλλου.
0: Κάπου στη μέση είμαι, κάπου με χαλάει και εμένα με εκνευρίζει τα μάλα, κάπου όμως βγάζει κάτι το αλήτικο από τα. Ενώ το καλό συνοούμενο αλήτικο από τα προηγούμενα χρόνια, τα παλιά χρόνια. Αλλά ναι, το παραξηλώνουν. Και εσύ ρε παρέδες, εντάξει, έχεις χάσει, τώρα μην σπάζεσαι τόσο πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα, χρυσή μπάλα στο Λάζαρο Ρώτα. Βρείτε άλλον παίκτη που να έβγαζε μια σεζόν μόνος του. Μεγάλες αλήθειες. Μάνο, μήπως εκτός του Κάγκουα, ο Νίκολης ψάχνει για Έλληνα αντικαταστάτη του Πινέδα. Έλληνα κιόλας.
1: Πόσοι μπορούν να σταθούν έτσι.
0: Πόσοι. Έλληνες, ότι υπάρχει δηλαδή. Ένας δηλαδή. Να κάνει αυτά που έκανε ο Πινέδα.
1: Στο μυαλό του φίλου.
0: Ναι, μακάρι να υπήρχε για την εθνική μας τέτοιος παίκτης. Ή να ελληνοποιούσαμε τον Πινέδα κάπως, αλλά έχει παίξει Μεξικό.

Μια και η ΠΑΟΦΗ, πριν από λίγο η κριτική ΠΑΕ, ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με Βούκοτης και Ρακόνιατς. Το περιμέναμε, νομίζω. Με το τραγουδάκι Break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημέρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δηλωνεά στέγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Μια γυναίκα, όπως αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, που αποκάλυψαν ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπαν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ αλλά και εξαφανισμένων εμπόρων. Η συγκεκριμένη γυναίκα που συνελήφθη δήλωνε διαχειρίστρια μίας από τις επιχειρήσεις που ανήκαν στο κύκλωμα. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, συνιστά στους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία χάσε τη ζωή της η Βαγιά Νέστορα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ και Ομάν, έχουν καταθέσει στην Τεχεράνη πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.

0: κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
4: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
5: Όχι.
4: Η τύχη του γύρισε.
5: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
4: Μασονία των ηχοληπτών.
6: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
4: Λες.
7: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
6: Γκατσίνοβιτς είπα.
5: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
4: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή.
5: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
4: Λες. Όχι.
8: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
4: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
5: κάποιο λάθος έχει γίνει.
6: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
4: Ανταπόκρουση.
6: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
5: Έλεος. Αγωνιά είναι.
6: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
5: Τι είπες?
9: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ. Αγωνιά.
6: Μια κοινή συνισταμένη.
5: Ναι.
6: Ναι.
9: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
4: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
9: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
10: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
9: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
3: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
4: Μασονία των ηχοληπτών.
11: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
4: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
11: Ναι, ναι.
4: Δυνατός ο κοκκυλοπέτης είναι αυτός, ναι.
11: 45.
5: Πάμε.
10: Πού πάμε?
5: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
3: Tragic.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Παρέουλα μέχρι και τις 6 για να παραδώσουμε σκητάλη σε Νίκο Ράλι που θα έρθει. Να σας κρατήσει και εκείνος παρέουλα. Πάνος Ρίλος, ρυθμιστή ήχου και μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νίκολα Κοπούλου οργανώνουν την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Έχουμε το επίσημο για Γιούλ. Σημαία στον ιστό κτλ. Όλα τα κλισέ. Παραμένει παίκτης της Ρεάλ για 21η σεζόν. Παρακαλώ. Χθες το βραδάκι είχε κάνει και ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ιδανικά θα ήθελα το Γιούλ, αλλά αυτά δεν γίνονται. Εξήγησε μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Όπως δεν θα γινόταν να πάει να πάρει κάποιος τον Αλβέρτη από τον Παναθηναϊκό τον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του, ενώ μόλις είχε λήξει για να κρεμάσει τη φανέλα του στα πράσινα. Έτσι θα ήταν δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, για τον κάθε Παναθηναϊκό, για την κάθε ομάδα να πάει να πάρει τον Γιούλ, να μην τελειώσει την καριέρα του στη Ρεάλ.

Έχουμε και δηλώσει με τη Λίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αντίπαλος, θυμίζω, είναι η Μέγκεν. Η Νάι Μέγκεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη. Μπροστά από τον Άγιαξ έκανε ένα πάρα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως η αλήθεια είναι πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε ακόμα δύο αντιπάλους. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

με Adverb την Παρασκευή, με Alkmaar το Σάββατο Ολυμπιακός, 8 και 4 η ώρα αντίστοιχα. Ώρες Ελλάδας. Για λίγο ακόμα πέντε στην κλήρωση για τις 4 μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλι και χάντμπολ στο Viber του σταθμού 698-946-946 σε κάνατε αρτάκι και κάτι παραπάνω θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, παιχνίδι της ημέρας, ξεχάστε αυτά που ξέρατε για παγκόσμια κύπελα, για Ισπανίες, Αργεντινές, Αγγλίες κτλ. Έχει μικρίνει τώρα η... Δεν υπάρχει πληθώρα επιλογών. Σήμερα με φιλικό θα πάμε. Θα πάμε με δυνατό φιλικό όμως, με Sporting Στρασβούργο, 10:15 το βράδυ. Η Sporting των Ελλήνων, okay, θα παίξει ο Ιωαννίδης, από ό,τι έχω δει. Απέναντι στο Στρασβούργο, η Sporting, για τη Sporting θα είναι το δεύτερο φιλικό αυτό. Στο πρώτο έχει επικρατήσει 4-1 τη Celtic. Για το Στρασβούργο, με την εξαιρετική περσινή σεζόν, θα είναι το πρώτο. Μάλιστα, έβλεπα ότι στο πρώτο φιλικό τη Sporting είχαμε γνωστούς που είχαν σκοράρει. Είχε βάλει ένα γκολ ο Μάγκας, θυμάστε, το αριστερό μπακ που είχε τεθεί στα υπόψη του Παναθηναϊκού, έχοντας βέβαια στην πρώτη θέση της λίστας τον Κρίστιανσεν, που τον απέκτησε τελείως ο Παναθηναϊκός. Και είχε σκοράρει και ο Μπρανκάσα, ο οποίος από χθες, χθες, έχει μπει στα υπόψη και των περιοτών του Ολυμπιακού. Μπρανκάσα δύο φορές είχε σκοράρει αυτό το 4-1 τελικό για τη Sporting απέναντι στη Celtic. Φιλικά είναι αυτά, δοκιμάζουν πραγματάκια. Νομίζω goal over για δύο ομάδες που βγάζουν πράγματα επιθετικά είναι μια καλή επιλογή.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λέγαμε και για χρυσή μπάλα νωρίτερα. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μου μετέφερε η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο Kevin Keegan. Kevin Keegan, σε ηλικία 75 ετών, νικημένος από τον καρκίνο με τον οποίο πάλευε από τον περασμένο Ιανουάριο. Θρυλική μορφή τώρα του αγγλικού ποδοσφαίρου και ως παίκτης και ως προπονητής. Δύο φορές κατέκτησε τη χρυσή μπάλα. Βέβαια, ως παίκτης του Αμβούργου το 78 και το 79, στην πολύ μεγάλη ομάδα που είχε τότε ο γερμανικός σύλλογος. Ξεκίνησε, ουσιαστικά το όνομα άρχισε να το φτιάχνει από τη Λίβερπουλ. Αγωνίστηκε από το 71 μέχρι το 77. Μετά πήγε στο Αμβούργο, αυτή η χρυσή τριετία και για τον ίδιο και για την ομάδα του Αμβούργου. Μετά Southampton, Newcastle, με την οποία συνδέθηκε και προπονητικά πάρα πολύ. Ολοκλήρωσε την καριέρα του σε Αμερική και σε Αυστραλία. Πολλά πράγματα και προπονητικά. Με τη Newcastle συνδέθηκε σε δύο περιόδους. Αρχικά, που ήταν και η πολύ μεγάλη περίοδος, από το 92 μέχρι το 97 ως προπονητής. Εκεί έκλεισε κιόλας προπονητικά το 2008, ένα σύντομο πέρασμα. Ενδιάμεσα ήταν και στη Φούλαμ, ήταν και στην Εθνική Αγγλίας, ήταν και μια τετραετία στην Manchester City από το 2001 έως το 2005. Δυστυχώς, από τις πολλές δυσάρεστες ειδήσεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα και εγχώρια και διεθνώς, σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Kevin Keegan.

Στην Ιταλία το συντηρούν όλο και περισσότερο το θέμα Κάρετσα και Μίλαν. Μάλιστα η Corriere dello Sport γράφει ότι ο Μάρι ο Μωρίμ τον θέλει για καός. Εγώ θυμίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά, ενώ συνδέεται έντονα τις τελευταίες εβδομάδες και με την Borussia Dortmund. Να δούμε, κάπου θα πάει. Καλά να είναι. Πιστεύω πιο πολύ ταιριάζει βέβαια στην Dortmund ως project. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι το ότι στεκόμαστε στο project της Dortmund για την Dortmund. Δεν μας νοιάζει αν η ίδια θα πάρει ή δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Εξάλλου και υπάρχει και μια σχέση, πώς να το πω, με την Bayern. Την πιάνει λίγο από κάτω κάθε φορά που είναι να την αντιμετωπίσει και να την κοντράρει για τον τίτλο. Εμείς κοιτάμε το project ενός παίκτη που μπορεί να αναδειχθεί. Η αλήθεια είναι μέσα από την Dortmund. Ακόμα και πρωταθλήματα να μην παίρνει, αναδεικνύει περιπτώσεις σαν τον Καρίτσα, οπότε είναι νομίζω μια πάρα πολύ ταιριαστή επιλογή. Κατά τα άλλα είχαμε και δημοσιεύματα για Κουλιεράκη και Μπενφίκα. Να γίνει ακόμα ένας Έλληνας που θα φορέσει την φανέλα των αετών. Θα είναι ο ένατος, αν με το καλό. Παυλίδης προφανώς, που θα είναι και συμπαίκτης. Βλαχοδήμος, Μήτρογλου, Σάμαρης, Κατσουράνης, Καραγκούνης, Φίσας και Μαχαιρίδης. Μαχαιρίδης μετά τον Πάκο την ΑΕΚ και πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για την Καλαμάτα, είχε φορέσει τη φανέλα της Μπενφίκα.

0: Είναι μια πολύ ελκυστική περίπτωση αυτή του Κουλιεράκη μετά τον υποβιβασμό της Wolfsburg, ενώ ελκυστική για τις ομάδες που θέλουν να ενισχυθούν με έναν αριστερό πόδαρο στόπερ. Πάμε να δώσουμε μπαλίτσες. Λοιπόν, θα μου βοηθήσει ο Πάνος. Mm-hmm. Καταρχάς, μπάλα ποδοσφαίρου. Ένα στόπ θέλω, αλλά ναι, Άρχον, μπορείς.
1: Δεν ξέρω πώς το κάνεις.
0: Εάν είχε το άλλο του του Στέφανου που βάζεις στο
1: Μιχαλή.
0: Εντάξει, όχι, άστα.
1: Λοιπόν, δεν είναι του Στέφανου. Λοιπόν, εδώ.
0: Λοιπόν, Γιώργος Κορφιάτης. Τελειώνει σε 9.50. Μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε ένα στόπ τώρα για την μπάλα μπάσκετ.
1: Εδώ.
0: Παναγιώτης Νούλας. Ή Νούλας. Νούλας, φανταζούμε. Νούλας. Τελειώνει σε 4.27 το κινητό.
1: Εδώ.
0: Για την μπάλα βόλεϊ. Πάλι Παναγιώτης. Δεν είσαι Παναγιώτης,
1: έτσι. Το έχεις. Μοιράζω.
0: Αλλά δεν είναι ρηλός. Είναι Κυρκορίδης. Παναγιώτης Κυρκορίδης. Με ύψιλον, λοιπόν. 8.68. Σε 8.68 τελειώνει για την μπάλα βόλεϊ. Και ένα τελευταίο στόπ για μπάλα handball.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, Βασίλης Αλεβίζος για την μπάλα handball, έτσι να αναθέσει το handball στην Ελλάδα. 2.46 τελειώνει ο αριθμός του Βασίλη Αλεβίζου. Θα επικοινωνήσει η Μάντα σε πολύ λίγο. Συγχαρητήρια. Ένα ευχαριστώ από όλους τους νικητές. Τον Παναγιώτη. Θυμίζω 6.30 ώρα είναι η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν στο PAOK Sports Arena. Θα είμαστε και εμείς εκεί, ο Big Win Sport FM, ο Κώστας Δελής, να σας μεταφέρουμε το κλίμα, να σας μεταφέρουμε τα όσα θα υποθούν για αυτή την πολύ ιστορική μεταγραφή του δεκεφάλου του Βορρά. 8.30 ώρα είναι και η παρουσίαση της νέας φανέλας του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη, Θεσσαλονίκη, Regency Casino.

0: Φίλε, δεν το διαβάζω αυτό που λες, να μην το διαβάσω. Οπότε να ξέρεις, άλλος αριθμός είναι αυτός που έχει στο μυαλό σου. Δυστυχώς, έτσι. Αλλά άλλος αριθμός είναι, δεν είναι το. Τέλος πάντων. Άλλος. Το 88 είναι.
1: Συνήθως το διπλό, τέλος πάντων, νούμερο το παίρνουν αυτοί που δεν έχουν διαθέσιμο το μονό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: θέλοντας το 1 εκ των 2, το 1 εκ των 2 του μονού.
1: Ναι.
0: Π.χ. 5. Κάναμε προβλέψεις και. Α, εννοείται, ναι. Για το φιλικό λέγαμε, για το Sporting Στρασβούργο. Εντάξει, μωρέ. Goal, goal over. Είπαμε τώρα. Μην μας πάρει και από το λαιμό, αν δεν ήρθε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πανορίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και συζητούσαμε κιόλας. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου που ήταν της παραγωγής. Θες να βάζεις Κωνσταντίνα και Βαλαντίνα, θα τους κόψεις την καριέρα.
1: Για να κόψεις το δικό μου μικρόφωνο και το δικό σου.
0: Λοιπόν, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ και εγώ εσάς για την παρεούλα. Μείνετε συντονισμένοι. Αθλητικό δελτίο με Βαλεντίνα και είναι συνεχεία Νίκος Ράλης. Ένα-δύο ωράκι να τα πείτε. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Να είστε σε ένα νήσιο κάτω από έναν air condition. Να περάσουν οι μέρες. Πολύ καύσωνος. Ελπίζω να είμαστε καλύτερα τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Για

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Kevin Keegan, νικημένος από την επάρατη νόσο. Ο Εκ λοιπόν κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ελάτε να του δείξουμε τι σημαίνει να είσαι μέλος της οικογένειάς μας στο μήνυμα της ΚΑΕ προς τον κόσμο εν ώψη της παρουσίασής του στο Παλατάκι στις 18:30. Ένας πραγματικός κύριος που έδωσε και την καρδιά του, έγραψε στα social media ΚΑΕ Παναθηναϊκός άκτορ που αποχαιρέτησε νωρίτερα τον Τούρκο Forward. Με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Τσέσκα 1948 θα τεθεί αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League εάν περάσει την πάξη. Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, σωστή επιλογή ο Νίστρουπ, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων Στέφανος Κοτσόλης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαν Ντρόγκελεν. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ ο Kings Kangua, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η Χάπολ Μπερσεβά αναμένεται να αποδεχτεί πιθανότητα και εντός της ημέρας την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο Χαφ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος της μεταγραφής. Προς την Αυστριακή ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού ο Δέβι Λούμπισιτς. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε ο Χωσόλης με τη Λίμπαρ την Αϊμέγγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε με Ολλανδικές ομάδες, πρόσθεσε. Στη λίστα για τα χάφη, Εουστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Sporting και Εξπόστο της Εσπανιόλ. Το πόστο του διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, ενώ αν αποκλειστεί. Θα παίξει με τον ιτημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτς με τους Ουκρανούς έχει ο Λουστόντο που έβγαλε μέρος του προγράμματος. Ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα ενώ ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων. Εντός της εβδομάδας εξελίξεις. Τη μοίρα φορά στη φανέλα του Άρη Μπέτσον, στόχος μου να ηγηθώ και να πάρω τίτλους, τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο Σέρβος Γκάρτ Στέφαν Γιόβιτς. Το τέλος της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό Σέντερ Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την απόκτηση του Τομ Ντέλε μπασίρουνε στον Άρη με τον 26χρονο Νιγηριανό μέσω να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Προτεραιότητα ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ, δεξιού και αριστερού μπακ. Δύο αποχωρήσεις ανακοίνωσε ο Όφη. Παρελθόν από την κριτική ομάδα αποτελούν η Ήλια Βούκοτιτς και Μάρκο Ρακόνιατς έπειτα από κοινή συμφωνία των δύο πλευρών. Προς το Άμπου Ντάμπι οδεύει το Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 19 με 20 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC. Ως εναλλακτική εξετάζεται η Κωνσταντινούπολη λόγω της εύθραυστης κατάστασης στην περιοχή. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για ακόμα ένα χρόνο θα παραμείνει ο Σέρχιο Γιούλ. Όπως επιβεβαιώνουν τα ισπανικά μέσα, ο θρυλικός αρχηγός της ομάδας έχει ανανεώσει εδώ και ένα μήνα το συμβόλαιό του, με τη νέα σεζόν να αποτελεί την 21η συνεχόμενη παρουσία του στη Βασίλισσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Μπιγούνι Σπορ FM 94,6, 8 λεπτάκια μετά τις 6. Και θα πάμε εκτάκτως σήμερα μέχρι τις 8. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Με Παναγιώτη Ρήλο, παρακαλώ. Μετά από ούτε και εγώ ξέρω πόσο καιρό στο στούντιο παρέα. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο ένας είναι στην Κρήτη ήδη αρκετές ημέρες, ο άλλος έχει πάει πιο κάτω, αρκετά πιο κάτω, είναι στην Κένια με κάτι ελέφαντες. Σήμερα ήρθα εγώ εδώ έτσι για μια έκτακτη παρουσία. Θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή σε άλλη ώρα αύριο. Κάνω rotation. Μεσημεράκι με αύριο νομίζω, στις 12. Άμα θέλει η παραγωγή να με ενημερώσει, γιατί δεν είμαι και σίγουρος, μην έρθω άλλη ώρα. 12 δεν έχω αύριο. Είδατε. Λοιπόν. Και μετά θα πάω να κάνω λίγα μπάνια και ξανά μετά. Ξανά μανά. Λοιπόν, θα πάμε χαλαρά. Αν προκύψει κάτι, προφανώς εδώ είμαστε για να το μεταδώσουμε, να το σχολιάσουμε. Θα πούμε για τελικό. Βλέπουμε και την παρέλαση η οποία είναι σε φάση να ξεκινήσει στη Μαδρίτη. Για την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Είχαμε τις κληρώσεις. Το βλέπουμε, το πάμε λίγο βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, κατευθύνετε και εσείς λίγο την εκπομπή, στο τι θέλετε να συζητήσουμε. Είχαμε βεβαίως και μια δυσάρεστη είδηση που έγινε πριν από λίγο γνωστή, ήδη την έχετε ακούσει. Έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια ο θρυλικός Kevin Keegan. Σε λίγα λεπτάκια θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που μπορεί να μας μιλήσει και να μας πει πολλά για αυτή την εμβληματική φιγούρα του ποδοσφαίρου. Αλλά πριν απ' όλα να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό, σούπερ διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, έως Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και δίνουμε καθημερινά ένα εισιτήριο για δύο άτομα. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Ο διαγωνισμός τρέχει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69889469 46 946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο, ξαναλέω, για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Μπείτε στη σημερινή κλήρωση, θα την κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.

Μπορεί να είναι επίσης τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν. Οι μάχες αρχίζουν ξανά, γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζωντανή είναι ρε φίλε η εκπομπή, γιατί να είναι από χθες. Όπα, όπα, εντάξει, είπαμε δα. Βάζουμε ηχογραφημένες, αλλά όταν είναι, ξέρεις, πολύ δύσκολες μέρες. Δηλαδή, Πάσχα, κάνα 15 Αύγουστο, αλλά όχι και σε τέτοιες ώρες.
1: Καμιά απεργία.
0: Καμιά απεργία, ναι, τα, και κυρίως βράδυ. Ξέρει, ο Παναγιώτης Ορίλος κάνει και πολλές ηχογραφημένες και παίζουν. Είναι ζωντανή εκπομπή, λοιπόν, με σκάλωσε. Τέλειο.

Φίλε, με σκάλωσε και εσύ πάρα πολύ. Τι εννοείς δεν έπαιξε ποτέ σε κάποια των μεγάλων της Αγγλίας ο Kevin Keegan? Δεν έχεις ενημερωθεί καλά ή είσαι μικρός? Δεν έχει παίξει μόνο στο Newcastle ο Kevin Keegan. Να θυμίσω ότι ο Kevin Keegan έκανε τεράστια καριέρα στη Liverpool από το 1971 μέχρι το 1977. 230 συμμετοχές. Στο Newcastle πήγε πολύ αργότερα. Αφού είχε περάσει από Γερμανία, ξαναγύρισε Αγγλία, πήγε Southampton. Στη Liverpool έκανε τα πολύ σπουδαία πράγματα. Και φυσικά με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Μιλάμε τώρα για μια θρυλική μορφή και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Ο Kevin Keegan, ο οποίος δυστυχώς αρρώστησε. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο ο ίδιος βγήκε και αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο και πλέον είναι καρκίνος τέταρτου σταδίου. Έχει κάνει μεταστάσεις δηλαδή. Και ήξερε και ο ίδιος ότι ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ο ίδιος δηλαδή είχε κάνει δηλώσεις, μας είχαν σοκάρει τότε. Και δυστυχώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε στο σπίτι του. Ήταν στο πλάι η σύζυγός του και τα παιδιά τους. 3 πρωταθλήματα με τη Λίβερπουλ. 1 κύπελο. Το κύπελο πρωταθλητριών του το 1977 βεβαίως. 2 UEFA. Εκεί έκανε τα πολύ σπουδαία, έτσι. Και πήγε μετά στη Γερμανία και πήρε και ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία με το Αμβούργο. Το μεγάλο Αμβούργο εκείνων των δεκαετιών. Και φυσικά 2 χρυσές μπάλες back to back, 78 και 79, μεταξύ πολλών ακόμη βραβείων που έχει πάρει, έτσι. Μια πολύ μεγάλη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου γενικά, που δυστυχώς σήμερα έφυγε από τη ζωή. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα πούμε για τον Kevin Keegan με τον Καθήλυνα Αρμόδιο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να θυμίσω, επειδή ζητάτε ξανά το τηλέφωνο για τον μεγάλο διαγωνισμό για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Fairs, διαγωνισμός που τρέχει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Το στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 88 946 946, με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star, κεφαλαία όλα, για να δηλώσετε συμμετοχή. Στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Ήταν έκπληξη που η Ισπανία πήρε το τρόπαιο? Όχι. Όχι. Όχι. Δεν θα ήταν έκπληξη. Εννοείς γενικά στο Μουντιάλ συνολικά ή σε σχέση μόνο με τον τελικό? Γιατί η Ισπανία στον τελικό ως φαβορή μπήκε και το απέδειξε και στο γήπεδο ότι ήταν τελικά το φαβορή. Τώρα, αν με ρωτάς ότι είναι έκπληξη με βάση αυτά που λέγαμε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε για μια ομάδα σαν την Ισπανία ότι είναι έκπληξη το να φτάνει να σηκώσει το τρόπαιο. Εντάξει, θα μπορούσε να πεις ότι, ξέρω εγώ, δεν πήγε η Γαλλία καν στον τελικό. Η Αγγλία, ας πούμε. Αλλά όχι, όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ίσα-ίσα που έτσι όπως εξελισσόταν προχωρούσε η διοργάνωση, με την εικόνα που έβγαζε η Ισπανία, μια ομάδα τακτικά άρτια, με φοβερή ανασταλτική λειτουργία, η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια που έχει φάει μόνο ένα γκολ. Ένα. Έτσι όπως εξελίχθηκε λοιπόν η διαδικασία, δικαιότατα σηκώνει την κούπα. Κατ' εμέ, μπράβο τους και μαγκιά τους. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει να μας πει περισσότερα πράγματα για αυτή την θρυλική μορφή, τον Kevin Keegan, ο οποίος πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια. Χρήστο Τυρακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα εσύ.
0: Τι κάνεις?
1: Εντάξει, είναι λίγο, εντάξει, όπως όλες αυτές οι ειδήσεις πάντα είναι λυπηρές.
0: Και μετά το Μουντιάλ, ρε παιδί μου, μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, τώρα βγαίνει αυτό έτσι που έχει σοκάρει το ποδόσφαιρο εντελώς.
1: Είναι λίγο η αλήθεια. Εντάξει, εγώ με τον Keegan είχα μια πολύ καλή επαφή γενικά, που άρχισε περίπου από τη δεκαετία του 80, όταν έρθει στην Ελλάδα δύο φορές. Είχαμε κάνει και μια μεγάλη συνέντευξη τότε για την ΕΡΤ. Τον είχαμε πάει και δει ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, το έχω ξαναπεί αυτά. Το έχω κάνει και σχεδόν σε ένα podcast μια στιγμή παραφροσύνης. Είδε το κόσμο το γήπεδο γεμάτο, κόσμος να πανηγυρίζει πότε το ένα γκολ, πότε το άλλο, μεικτά όλοι καθόντουσαν στην εξέδρα. Και σχεδόν ζηλεύοντας μου είπε, πότε θα το δούμε και στην Αγγλία, μου λέει, αυτό το πράγμα που εμείς σκοτωνόμαστε στα γήπεδα.
0: Φοβερό,
1: Fast forward μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 10 χρόνια, όχι πολύ. Και εμείς είχαμε αρχίσει και σκοτωνόμασταν στα δικά μας γήπεδα και αυτοί είχαν φτιάξει από το 95-96 και μετά κάτι το οποίο το βλέπουμε τώρα και μας πέφτουν τα εισαγωγεία. Τέλος πάντων, συναντήκαμε πάρα πολλές φορές. Ήταν σχολιαστής πολλές φορές της αγγλικής τηλεόρασης. Ήταν πολύ καλούς ομιλητές και αναλυτές. Της ITV πολλές φορές, σε τελικούς Champions, μεγάλες οργανώσεις, παγκόσμιο. Είχε φτιάξει εκείνη τη φοβερή ομάδα της Newcastle ως προπονητής που έπρεπε να πάρει ένα πρωτάθλημα. Το 96 είχε φύγει 12 βαθμούς μπροστά και τελικά δεν το κατάφερε. Τα ως ποδοσφαιριστής, γιατί ο κόσμος και την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής την έκανε. Ο μόνος Βρετανός με δύο χρυσές μπάλες.
0: Και back to back κιόλας.
1: Και είναι η μία πίσω από την άλλη, με τη φανέλα όμως του Αμβούργου. Είναι λίγο περίεργη εκείνη η εποχή. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να το πάρει το 77, που ήταν ο κορυφαίος με διαφορά της Λίβερπουλ, όταν πήρε το κύπελλο πρωταθλητριών πρώτη φορά το 77. Πιο πριν είχε πάρει η Λίβερπουλ τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά της τρόπαια, το 73 με την Gladbach, πολύ μεγάλο μάτς του ίδιου, το πρώτο το 3-0. Είχε πάρει η Λίβερπουλ το δεύτερο μόλις κύπελλο Αγγλίας ιστορίας της, το 74. Κερδίζοντας την Newcastle σαν τελικό. Μέχρι τότε η Newcastle δεν είχε χάσει τελικό. Και ήταν και μπροστά σε τίτλους συνολικά από τη Liverpool Newcastle το 1974, όταν παίξαν δύο ομάδες. Από τότε ο κόσμος άλλαξε βέβαια πάρα πολύ. Μέχρι το περσινό τελικό που η Newcastle ξανακέρδισε ένα τίτλο μετά από πόσα χρόνια. Ήταν ο τελικός ο δικός του, ήταν το 3-0. Μετά πήρε το UEFA με την Gladbach, το UEFA με την Breeze που πήρε η Liverpool. Έχανε 0-2 στο 78 λεπτό στο Anfield, το γύρισε σε 3-2 και μετά πήρε ένα εκτός έδρας στο Βέλγιο με μια εξαιρετική μπρίζ, την οποία την βρήκε ξανά η Λίβερπουλ δύο χρόνια μετά στο τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών. Mm-hmm. Όλα τα γκολ τα βασικά και στο ειδικά το μάτς στο Βέλγιο ήταν γκολ του Κίγκαν.
0: Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει που λένε εδώ οι φίλοι έγινα Λίβερπουλ λόγω του Κίγκαν και άφησα και μακριά μαλλιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το σήμα κατά τη δεκαετία του 70, μετά τον Best που ήταν ο απόλυτος πρώτος superstar. Ναι. Γιατί οι προηγούμενοι superstar του αγγλικού ποδοσφαίρου, Νίκο μου, ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι όπως ο Stanley Matthews που έπαιζε μπάλα μέχρι τα 50. Mm-hmm. Αλλά ήταν οι κλασικές εκείνες φάτσες ανθρώπων μεγαλωμένων μέσα από πολέμους, μέσα από...
0: Ναι, ναι.
1: Και όλοι οι άλλοι μεγάλοι στάρ του αγγλικού ποδοσφαίρου κατά καιρούς, ο Tommy Lawton, ο Billy Wright, το... ήτανε... Βγήκε ο Best που ήταν πολύ διαφορετικός, το στυλ, το ντύσιμο κτλ. Και ο Keegan ήταν η άμεση απάντηση, αν θέλεις, η επόμενη, με το μακρύ μαλλί, το μαλλί, το σγουρό που ήταν το σήμα κατά δεθέν της δεκαετίας του 70. Mm. Με μια Αγγλία που δεν πήγαινε όμως σε μεγάλες διοργανώσεις, 74 και 78 δεν πήγε.
0: Mm.
1: Ένας πέρναγε βέβαια, έτσι να πούμε. Η Πολωνία βγήκε τρίτη στον Παγκόσμιο Κύπελλο και η Ιταλία ήταν η βάση της ομάδας που ουσιαστικά πήρε το 82 μετά το παγκόσμιο. Όταν πλέον ο Keegan ήταν στα ντουζένια το 80, η Αγγλία δεν πήγε καλά στο Euro και το 82 ήταν τραυματίας και στο Μουντιάλ της Ισπανίας. Βοήθησε ουσιαστικά μισή ώρα μόνο στο τελευταίο παιχνίδι με τους Ισπανούς. Δηλαδή οι μεγάλες του μέρες δεν ήρθαν ποτέ σε διεθνές επίπεδο. Ναι.
0: Το 66 που ρωτάει εδώ ένας φίλος ήταν πιτσιρικάς, δεν έπαιζε ακόμα, ήταν πολύ μικρός.
1: Το 66 ήταν ακόμα στις Κάνθρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το βρήκα και εγώ, ναι, το βρήκα και εγώ εδώ, το ψάξα.
1: Ο Σάγκρι τον πήρε το 71 και τον έριξε κατευθείαν με το καλημέρα, αντικατέστησε τον τότε βασικό εξτρέμ που ήταν τον Τόμσον και έριξε τον πιτσιρικά Κίγκαν που σκόραρε στην πρεμιέρα, νομίζω ήταν με την Ότιχα με πρεμιέρα, μπορεί να είναι και...
0: Χρήστο, ξέρεις πώς προέκυψε, τώρα θα μου πεις...
1: Το Mighty Mouse.
0: Όχι, και το Mighty Mouse, άλλη είναι η ερώτησή μου. Είναι μια περίοδος, η δεκαετία του 70, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο εύκολο για τις μεταγραφές. Πώς προέκυψε το Αμβούργο?
1: Πώς προέκυψε να πάει στο Αμβούργο? Ναι, ναι, Γερμανοί είχαν λεφτά, οι Γερμανοί είχαν τα λεφτά, οι Άγγλοι δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό, οι μεταγραφές είναι πάρα πολύ απλές. Κάποτε οι Ιταλοί είχαν τα χρήματα στη δεκαετία του 60, οι Ιταλοί μετά απαγορεύσαν τις μεταγραφές, στη δεκαετία 50 οι Ιταλοί, όλοι θέλουν να πάνε στην Ιταλία. Δεκαετία 60 το ίδιο. Οι Ιταλοί μετακόψαν τους ξένους. Οι Ισπανοί ήταν απαγορευμένοι, οι ξένοι λόγω Φράγκο. Άνοιξε η αγορά των Ισπανών το 73. Οι σπουδαίοι άρχισαν να πηγαίνουν στην Ισπανία. Ο Κρόιφ στην Μπάρτσα, ο Νέτσερ στη Ρεάλ, σου βάζω τώρα τα πολύ μεγάλα ονόματα. Mm-hmm. Και οι Άγγλοι δεν φέρνανε ξένους. Ήταν ένα πρωτάθλημα, μια χαρά με τους Βρετανούς, αλλά ο Αρντίλες και ο Βίγια ήταν οι πρώτοι που πήραν άδεια να παίξουν μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή το 78. Και επειδή τα λεφτά ήταν πάρα πολύ περιορισμένα, δηλαδή η Αγγλία μέχρι το 61 είχε και βασικό μισθό, δηλαδή δεν μπορούσε να πας παραπάνω, με μεγάλες απεργίες. Και επειδή ένας παίκτης πήγε, ο Τέρι Κονρόι, ουσιαστικά σε αυτό που λέμε σήμερα, εμείς λέμε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτός πήγε λοιπόν σαν το δικαστήριο της Αγγλίας και ρίξανε τον αδότο μισθό. Αλλά ο μισθός σε σύγκριση με το τι λεφτά παίρνανε οι Ισπανοί, ή οι ξένοι στην Ισπανία, ή οι ξένοι στη Γερμανία, γιατί οι ομάδες που δεν λίγα. Είχαν διαφημίσεις στις φανέλες τους οι Άγγλοι. Όχι μόνο δεν είχαν, οι Άγγλοι τις απαγορεύαν, τις ζητάγανε για τις ομάδες να βγάλουν τη διαφήμιση εάν το έδειχνε τηλεόραση. Καταλάβεις που να σου πω ορισμένα πράγματα σήμερα μας ακούγεται.
0: Τρελά.
1: Το αστείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ο Keegan προτίμησε να ζητήσει από τη Λίβερπουλ να τον δώσει σε μία από τις ομάδες. Τον ήθελε και το Αμβούργο, τον ήθελε και η Μπάγεν. Στο Αμβούργο πήγε, με το Αμβούργο μεγαλούργησε. Mm-hmm. Εκεί πήρε και τις δύο χρυσές μπάλες. Και γύρισε, πήγε σε Southampton γυρίζοντας, αυτά μεγάλη έκπληξη. Mm-hmm. Και όχι μόνο πήγε σε Southampton, αλλά παραλίγο να οδηγήσει σε Southampton να πάρει και το πρωτάθλημα από τη Liverpool το 82. Mm-hmm. Ήταν τερμάτισε δεύτερη σε Southampton, με παίζοντας φοβερό ποδόσφαιρο. Και εκεί ο Keegan πίστευε ότι είναι η καλή πλατφόρμα του για να παίξει, ξέρεις, σε ρήτα μάτς το 81-82 για να πάει επιτέλους στο παγκόσμιο κύπελλο. Και εκεί προς το τέλος της χρονιάς, με τη Southampton πρώτη στη βαθμολογία γύρω στον Φεβρουάριο, Μάρτιο, τραυματίστηκε, έτσι και ο Southampton έπεσε πιο πίσω στη βαθμολογία και δεν πήρε το τίτλο. Η Λίβερπουλ είχε κάνει ένα απίστευτο ντεμαράζ για να το πάρει και να το πρωτάθλημα, τέλος πάντων τώρα. Είχε μείνει 13η κάποια στιγμή τα Χριστούγεννα. Και ο Keegan στο τελευταίο δίμηνο προσπάθησε να επανέλθει παίζοντας και κάποια μάτια, γιατί θεωρούσε υποχρέωσή του, ρε παιδί μου, να βοηθήσει ο Southampton, αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν και καλά. Με αποτέλεσμα πριν το Μουντιάλ η απόφαση ήταν δύσκολη να τον πάρει ή να μην τον πάρει μαζί ο Greenwood. Ήταν τραυματίας και αυτός και ο Trevor Brooking της West Ham. Ίσως οι δύο πιο χαρισματικοί παίκτες εκείνης της εποχής. Και η Αγγλία πήγε και με τους δύο τραυματίες και παίξαν η μισή ώρα μόνο στο τελευταίο μαζί την Ισπανία. Είναι μερικές λεπτομέρειες πολλές φορές που μπορούσαν να αλλάξουν και ένα ολόκληρο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε.
0: Το Mighty Mouse.
1: Τώρα, το Mighty Mouse προέκυψε από την εποχή τότε. Τον σχεδιάζανε σαν έναν υπερήρωα που ήταν ένας μικρός, τον λέγανε ποντίκι επειδή χωνότανε στις φάσεις. Ήταν ένας παίκτης που δούλεψε πάρα πολύ για να πετύχει αυτό που πέτυχε, αγωνιστικά για να τον καταλάβει κάποιος, να τον φέρει κοντά στο μυαλό ενός παίκτη της τελευταίας 15 ετίας που τον είχαν ξαναζητήσει. Είχα πει ότι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχω δει να μοιάζει τόσο πολύ στο στυλ του Κίγκαν, που δεν ήξερες αν είναι εξτρέμ ή αν είναι φόρια, είναι ο Λουίς Σουάρες. Ακριβώς αυτά, δηλαδή το έπαιρνα την μπάλα, γυρίζω την πλάτη, κάνω φάλτσα, σηκώνομαι εκεί που δεν με περιμένει κανείς για κεφαλιά και μένω στον αέρα, ενώ ήταν κοντός. Και μετά η Liverpool, όταν τον έδωσε το 77, με ρεκόρ για την εποχή, ο Paisley ήδη είχε δει στον Dalglish την συνέχεια. Και ο Dalglish αγαπήθηκε μετά παράφορα από τους οπαδούς της Liverpool, συνεχίζοντας τους τίτλους, αλλά και ο Kevin ποτέ δεν έπαψε για μένα. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που σε συζητήσεις ανθρώπων της Λίβερπουλ πάντα ο Κίγκαν αναφέρεται πάρα πολύ ψηλά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η γιγάντωση επισάγκλης στη δεκαετία του 70 ήρθε με τις ημέρες του διδήμου στην επίθεση Κίγκαν, τόσο ακοκοντός και ο ψηλός. Οπότε έτσι προέκυψε και αυτό το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, το πάλεψε όσο μπορούσε αυτήν την ιστορία, το ανακοίνωσε ο ίδιος
0: πριν από
1: χρόνο, το παλεύει, αλλά ήταν αργά.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Χρήστο Τυρακόπουλο για Kevin Keegan, το λαβαίνουμε δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια λόδαπη γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 27 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή οι συναισθητές στους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις ΗΠΑ, δηλούσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δηλώσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία θα προσφέρει για μια δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα, χαλαρά! σπάσει ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.

0: Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Sport FM 94,6. Χειρότερη στιγμή έκοψα το τραγούδι. Πάνω στο τέτοιο. Σας τη χάλασα, συγγνώμη. Λοιπόν, θα πάμε παράλληλα μέχρι τις 8 με Πάνο Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές που έσφαξα πριν από λίγο. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Σε λιγάκι θα ανέβουμε προς Θεσσαλονίκη μεριά, γιατί θα πάμε στον Κώστα Δελή. Είναι στο Παλατάκι, εκεί όπου έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη γιορτή για την παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν από τον δικέφαλο του Βορρά. Γίνεται το, έλα να δεις, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο κλειστό, και έχουν βγει και διάφορα βιντεάκια. Τώρα ένα τελευταίο που έβγαλε η ΚΑΕ είναι με τον Όσμαν σε ρόλο σκακιστή. Παίζει μια παρτίδα σκάκι, μπορείτε να το δείτε και στο site του Big Win Sport FM 94,6. Σε λιγάκι λοιπόν θα πάμε στον καλό συνάδελφο. Τον έχουμε τον καλό συνάδελφο. Πάμε στον Κώστα Δελή. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Εδώ που οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν και εμείς το γήπεδο, όχι βέβαια όλο, γιατί έχουν ανοίξει θύρες VIP και τα παλιά δημοσιογραφικά θεωρία. Έχουμε και μια αλλαγή στο γήπεδο, αλλάζουν τα δημοσιογραφικά, πηγαίνουν κάτω πίσω από τις μπασκέτες. Αρκετός κόσμος, περίπου αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση 2.000 με 2.500 είναι στο γήπεδο, αλλά έχει πολύ κόσμο έξω που συνεχίζουν να προσέρχονται στο γήπεδο. Είναι βέβαια με ελεύθερη είσοδο για αυτή την παρουσίαση, την ειδική εκδήλωση για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ήρθε στο γήπεδο στις 6 παρατέταρτο, συνομίλησε και με τον Αριστοτέλη Πιστακίνη, τον μεγαλομέτρο της ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια και χθες είχα μια συνάντηση μαζί με το που ήρθε ο Τούρκος μέσω Αθήνας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Έκανα μια πρώτη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σήμερα υπέγραψε, αφού πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, το νέο του συμβόλαιο για 3 χρόνια, ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Όντως είπες και εσύ πολύ ωραίο και το βιντεάκι της ΚΑΕ που δείχνει τον Όσμαν να παίζει και σκάκι, όπως επίσης αποκαλύφθηκε και μέσα από ένα μεγάλο μπάνερ που είναι στημένο τώρα στο παρκέ, στο κέντρο του παρκέ, που καλωσορίζει Welcome Τσέντι Όσμαν με το σήμα των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, που θα φορά το νούμερο 6 στην φανέλα με το δικέφαλο του Βορρά. Έτσι λοιπόν, όπως και στις υπόλοιπες ομάδες, θα φορά αυτό το νούμερο, το νούμερο 6 με το φανέλα του ΠΑΟΚ, και έτσι σε λίγη ώρα περιμένουμε να γίνεται μια παρουσίαση φαντασμαγωρική. Άλλωστε πολλές ημέρες το προετοιμάζει εδώ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι όλα τα μέλη της δίκης, είναι ο Αριστοτέλης Τακίρης, είναι και ο Μπάνε Φρέλεβιτ, που έχει δώσει το παρόν, αλλά εντυπωσιασμένοι και ξέρεις από το αεροδρόμιο, από την υποδοχή, και σήμερα η σύζυγος του Τζέντες Μάνι, του Κάλα ηθοποιός, γνωστή η Έμπρου Σαχίνη, η οποία

0: πραγματικά δεν συνεχίζει να... δεν σταματά να τραβάει έτσι με το κινητό, τις βιντεάκια και φωτογραφίες. Ο κόσμος που συνεχίζει να προσέρχεται, περιμένουμε αυτή την εκδήλωση, οι πρωτόμοιρες καταστάσεις για τον ΠΑΟ.
1: Θα σε ρώταγα αν θυμάσαι ξανά να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, Κώστα.
0: Ναι, ναι.
1: Στον μπασκετικό ΠΑΟ. Πολλά χρόνια.
0: Δεν μπορώ και εγώ να πάω έτσι πιο πίσω, ακόμα και στις καλές εποχές του ΠΑΟ. Τουλάχιστον το Πανατάκι ήταν πρώτη φορά γίνεται στα 26 χρόνια που είναι το Πανατάκι. Έχουν πολύ φίλες στο ΠΑΟ, αλλά τουλάχιστον για πρώτη φορά γίνεται μια ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του παίκτη. Στον ΠΑΟ με κόσμο. Με αρκετό κόσμο όμως περνάνε.
1: Βέβαια, βέβαια. Περνά, λέει. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξανάρθουμε σε σένα αργότερα. Καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ φασαρία, αλλά νομίζω μια χαρά ακούστηκε ο Κώστας. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν γενικά φέτος στο μπάσκετ και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ πράγματι εδώ και πάρα πολύ καιρό προετοιμάζει τη σημερινή παρουσίαση και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχουν ετοιμάσει.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε στο info@traininghub.edu.gr, δήλωσε συμμετοχή μέχρι 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-0106-700. Όσοι ήταν στη Βαρσοβία χθες στη συναυλία, στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας, στον System of a Down, λογικά έχουν επιστρέψει με πνευμονία στα σπίτια τους. Έχει ρίξει το νερό. Μιλάμε τώρα για κατακλυσμό κανονικό. Ζέστη παράλληλα. Τους βάραγε και πριν τη συναυλία και στη διάρκεια της συναυλίας, πήγαν κάτι φιλαράκια. Αλλά από ό,τι είδα από τα βίντεο δεν πτωήθηκαν ιδιαίτερα. Το μετά είναι το θέμα.

Να πω εδώ σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον Χρήστο Τυρακόπουλο, θα μπορείτε να την ξανακούσετε, θα ανέβει το ηχητικό, ότι ο Κέβιν Κίγκαν έχει και μια ιστορία με τον Θωμά Μαύρο και τον Βασίλη Χατσιπαναγή. Έχει συνυπάρξει με αυτούς τους δύο θρύλους του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Μικτή Κόσμου το 1984. 22 Ιουλίου του 1984 έχει αντιμετωπίσει τότε η Μικτή Κόσμου την New York Cosmos σε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι μπροστά σε 40.000 θεατές και πολλοί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν Ελληνοαμερικανοί. Και ήταν τότε και ο Κέβιν Κίγκαν, ο Θωμάς Μαύρος, ο Βασίλης Χατζηπαναγής και συμπαίκτες τους, κάποιοι όπως ο Μάριο Κέμπες, ο Μπέκεν Μπάουερ και ο Πίτερ Σίλτον.

Θυμίζω ξανά τον διαγωνισμό μας που τρέχει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star κεφαλαία και δηλώνετε συμμετοχή. Θα μπείτε στην κλήρωση, θα την κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

Λοιπόν, η παρέλαση σε τι φάση βρίσκεται? Έχουν φτάσει αρκετές ώρες οι Ισπανοί, αλλά εντάξει τώρα προφανώς. Α, εντάξει, οκ. Ακόμα είμαστε σε μια φάση όπου μαζεύεται ο κόσμος στη Μαδρίτη για τη μεγάλη παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι έφτασαν το μεσημεράκι, κατέβηκαν με την κούπα. Ο Ρόδρυ είχε πάρει αγκαλιά το κύπελο, έβγαλαν κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες και προφανώς τώρα πήγαν να ξεκουραστούν λίγο για να ανέβουν στο ανοιχτό λεωφορείο και να κάνουν την παρέλασή τους στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Ισπανία χθες, η οποία κατάπιε την Αργεντινή. Στο τέλος βέβαια της παράτασης, και αφού έχει ανοίξει το σκόρ η Ισπανία, τα είδανε λίγο όλα. Αλλά τελικά η Αργεντινή δεν κατάφερε να βρει τον γκολ της σοφάρισης και να στείλει τον τελικό στα πέναλτι. Η Ισπανία κράτησε το 1-0 με αυτόν τον γκολ του Φεράν Τόρες. Γράφτηκε περίπου παρόμοια ιστορία με εκείνη του 2010. Πάλι η Ισπανία κατάφερε στην παράταση τότε να βρει το χρυσό γκολ με τον Ινιέστα και να κατακτήσει το Μουντιάλ σε έναν τελικό βέβαια ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον χθεσινό. Σε εκείνον τον τελικό, αν θυμάστε, οι Ολλανδοί είχαν χάσει κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες, ειδικά εκείνη του Ρόμπεν είναι τάχαστα. Το ότι οι Ολλανδοί τραβούσαν τα μαλλιά τους για το γεγονός ότι πάλι δεν πήραν κάτι και τελικά το πήραν οι Ισπανοί. Χθες η εικόνα του τελικού ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα ήταν άδικο. Υπάρχει και αυτό στο ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Προφανώς και γι' αυτό δημιουργούνται και πολύ όμορφες ιστορίες και ωραία παραμύθια έτσι ποδοσφαιρικά και μας αρέσουν αυτά. Αλλά θα συμφωνήσουμε ότι χθες η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα συντριπτικά απέναντι στην Αργεντινή και κάπως έτσι της πήρε το στέμα

0: Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη στον Κώστα Δελή. Κώστα!
1: Τώρα κάνει δηλώσεις ο Τσέντι Όσμαν μέσα στην αποθέωση. Καταρχάς ευχαριστεί τον κόσμο που ήρθε να τον δει σε αυτή την ειδική εκδήλωση. Αυτό λέει. Και ιδιαίτερα λέει που περισσότεροι κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, το πώς ήρθαν μέσα σε αυτό το αυτό απόγευμα, πολύ ζέστη, με απόλυτη ζέστη, με αυτόν τον δίνω από κοντά. Πραγματικά είναι συγκινημένος, λέει ο ίδιος. Αποθεώθηκε όπως αποθεώθηκε και ο Τέλης Ζακίνης όπως μπήκε στο γήπεδο από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει να μιλάει ο Τσέντι Όσμαν. Συνεχίζει να λέει ότι θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για το σύλλογο. Ότι δηλαδή θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Είναι τρελός ο πρώτος αποθέωσης που μεταγγείλει από τον κόσμο. Ο Τσέντι Όσμαν είναι στο κέντρο του γηπέδου, στο παρκέ και προχωράει έτσι με αυτό το μικρόφωνο σε αυτές τις δηλώσεις.
0: Μάλιστα, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε εσένα. Έχει και χαμό, όπως καταλαβαίνετε, και ακούτε βασικά στα αυτιά σας από την παρουσίαση του Όσμαν, ο οποίος μιλάει στον κόσμο. Σε λιγάκι θα ξέρουμε και αναλυτικά όλα όσα έχει πει απευθυνόμενος στους οπαδούς του Δικεφάλου του ΟΡΑ, οι οποίοι είναι τρελαμένοι και καλά κάνουν, λέω εγώ. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις γενικότερα στο μπάσκετ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο δυναμώνει αρκετά και το είχαμε ανάγκη αυτό, νομίζω. Άντε να δούμε τι θα μας βρει το φθινόπωρο.

Για τις κληρώσεις που ρωτάτε που είχαμε το μεσημέρι, εντάξει, τώρα κυρίως για την κλήρωση του Ολυμπιακού να μιλήσουμε, γιατί οι υπόλοιποι ναι μεν έμαθαν πιθανούς αντιπάλους, αλλά θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον γύρο που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, έτσι, από τον δεύτερο προκριματικό. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη, ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Είναι μια, δεν θα τη χαρακτήριζα ακριβώς η πουλή, αλλά τέλος πάντων μια δύσκολη κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Δεν συμμερίζομαι εγώ όσους λένε ότι είναι βατή η κλήρωση, επειδή το είδα και από συναδέλφους, δηλαδή διαφωνώ κάθετα. Είναι μια Ολλανδική ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη πετώντας εκτός τσουλού τον Άγιαξ και την Αλκμαρ, κυρίως τον Άγιαξ, τερμάτισε τρίτη. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο αυτό στην Ολλανδία, ειδικά για ομάδες σαν την Αϊμέγγεν, για αυτή μιλάμε. Έχει αποδυναμωθεί, όχι πολύ, αλλά τέλος πάντων κάποιοι βασικοί της παίκτες έχουν πάρει μεταγραφή αναμενόμενα. Προφανώς και στα χαρτιά ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για μια Ολλανδική ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, σκοράρει πάρα πολύ. Πέρυσι στα παιχνίδια της, κάποια στιγμή στη διάρκεια της σεζόν, συζητούσαμε για την Αϊμέγγεν με τον Τζορμπατζόγλου, ο οποίος την είχε δει το καλοκαίρι σε φιλικό με τον ΠΑΟΚ, και λέγαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει θέματα. Πάμε για όσα βάλουμε και όσα φάμε. Και αυτό γινόταν όλη τη χρονιά. Λοιπόν, είναι μια τέτοια μουρλή ομάδα. Δεν έχει αλλάξει το χαρακτήρα της. Είναι πιο έτοιμη, γιατί το πρωτάθλημά της ξεκινάει αρχές Αυγούστου, δύο εβδομάδες πριν το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, πριν το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό, θα έχει παίξει την πρώτη αγωνιστική στην Ολλανδία με την Telstar. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει σίγουρα ο Ολυμπιακός, όταν θα πάει να παίξει με την Αϊμέγγεν, να είναι στο 100% σε επίπεδο ετοιμότητας, πνευματικό, αγωνιστικό. Τώρα για τις μεταγραφές δεν θα είναι στο 100%, γιατί σίγουρα κομμάτια του puzzle θα μπουν και αργότερα. Αλλά τέλος πάντων, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία του Ολυμπιακού και με τους βασικούς που είναι να έρθουν, ο Ορτέγκα, ας πούμε, ο Σάλιακας, αυτοί πρέπει να έρθουν γρήγορα για να αρχίσουν να δουλεύουν, ώστε ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί πανέτοιμο σε 15 μέρες. Είναι πολύ λίγες σε 15 μέρες. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά για να μην τρελαθούμε κιόλας, ούτε Μπαρτσελόνα είναι, έτσι, ούτε Αϊτχόφεν, μια άλλη Ολλανδική. Ο Ολυμπιακός μια τέτοια ομάδα θα έπρεπε, το ξέραμε όλοι, θα έπρεπε να αποκλείσει για να πάει παρακάτω. Το παρακάτω είναι τα play-off, όπου εκεί θα είναι σίγουρα και πιο δύσκολα τα πράγματα. Να πω εδώ ότι αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, δεν πάει σε προκριματικό, πηγαίνει κατευθείαν στη league phase του Europa League.

Δεν λέτε, λέει, αρκετά για τον τρόπο που έπαιξε η Αργεντινή, δηλαδή με αντιαθλητικά φάουλ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τι άλλο να πούμε, τι παραπάνω να πούμε, δηλαδή. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι το. Δεν το λέω υποτιμητικά, γιατί είδαμε σε κάποια παιχνίδια της Αργεντινής και ποιότητα στο παιχνίδι της. Δηλαδή, το 35 λεπτο απέναντι στην Αγγλία ήταν πάρα πολύ καλή. Και σοκαριστικά κακή η Αγγλία, βέβαια. Αλλά στα περισσότερα παιχνίδια η Αργεντινή έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο αλάνας, έτσι, πλην του Μέση και κάποιων ακόμη ελαχίστων περιπτώσεων. Οι υπόλοιποι είμαστε για τσαμπουκάδες, για τέτοια πράγματα. Μπήκε ο Παρέδες χθες και κατευθείαν κατάλαβες ότι μπήκε για να σπάσει λίγο τον τσαμπουκά των Ισπανών, να τους κόψει λίγο τη φορά. Αυτό είναι το παιχνίδι της. Το μεγάλο ερώτημα τώρα που γεννάται, μετά και από αυτό το Μουντιάλ, το οποίο καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχώρια, σίγουρα, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι πολύ σπουδαίο το ότι η Αργεντινή μετά την κατάκτηση του 22 ξαναφτάνει σε ένα τελικό και είχε φτάσει και το 14. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα, ειδικά για αυτήν την Αργεντινή, για τη φετινή ομάδα, η οποία δεν είναι, ρε παιδί μου, τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια για την Αργεντινή, θεωρώ. Και χωρίς το Σκαλόνι και χωρίς κάμπο στους παίκτες που θα σταματήσουν, δεδομένα θα σταματήσει ο Μέση από την εθνική. Και αν δεν αλλάξουν λίγο τον τρόπο που βλέπουν το ποδόσφαιρο στη χώρα, νομίζω ότι στα επόμενα Μουντιάλ δεν θα βλέπουμε αυτά που είδαμε στα τελευταία Μουντιάλ από την Αργεντινή. Θα πρέπει λίγο να το πάρουν αλλιώς το πράγμα, γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο δεν είναι πια ποδόσφαιρο αλάνας. Καλός ή κακός. Λοιπόν, και ενώ η παράνοια στο Παλατάκι συνεχίζεται για τον Όσμαν, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα στο site του Big Win Sport FM και στα social media. Πάμε για ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Βάλεντινα Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Kevin Keegan, νικημένος από την επάρατη νόσο. Ο εκλοιπών κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο, ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Σε εξέλιξη εν μέσω αποθέσεως από τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν στο Παλατάκι. Σας ευχαριστώ για την όμορφη υποδοχή και που είστε εδώ παρά τη ζέστη. Ευχαριστώ τον Τέλη Μιστακίδη, τον Γιώργο Τσιάρα και τον Ανδρέα Τρινκέρι, είπε στις πρώτες δηλώσεις του Τούρκος Φόργορντ που ανακοινώθηκε για 3 χρόνια. Από την πρώτη μέρα που μου εξήγησαν το όραμά τους, ήξερα ότι θέλουν να είμαι εδώ, πρόσθεσε. Με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα, Τσέσκα 1948, θα τεθεί αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εάν περάσει την Πάξη. Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, σωστή επιλογή ο Νίστρουπ, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων Στέφανος Κοτσόλης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Superbet. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Φαν Ντρόγκελεν. Θέμα χρόνου είναι η μεταγραφή του Kings Kangwa στην ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η Χάπολ Μπερσεβά αναμένεται να αποδεχτεί την πρόταση της Ένωσης για τον 27χρονο χάφ από τη Ζάμπια. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος. Προς την αυστριακή λάσκη με τη μορφή δανεισμού, ο Δέβι Λούμπισιτς. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε ο Χωσέλος Μιντιλίμπαρ την Αϊμέγγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε με ολλανδικές ομάδες, πρόσθεσε. Στη λίστα για τον Χαφ, Ιωστάκιο της Πόρτο, Φραγκάνσα της Σπόρτινγκ και Εξπόστο της Εσπανιόλ. Το πόστο του διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Πάολο Νόγκα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ταρέμι στην Ολλανδία. Τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Europa League εφόσον ξεπεράσει την Δυνάμο Κιέβου. Ενώ αν αποκλειστεί, θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Ελπίδες να προλάβει το πρώτο μάτσι με τους Ουκρανούς έχει ο Λουστόντο, ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις ο Μπάμπα. Ξεπέρασαν τις 2.000 υπολείστων διαρκείας στις πρώτες 4 ώρες της διάθεσής τους. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα ενός ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων. Ετός της εβδομάδας οι εξελίξεις. Τι μήνα φορά στη φανέλα του Άρη Μπέτσον, στόχος μου να ηγηθώ και να πάρω τίτλους, τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο Σέρβος Γκάρτ Στέφαν Γιόβιτς. Το τέλος της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό σέντερ Στίβεν Ίνοχ ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την απόκτηση του Ντόμπελε Μπασίρου είναι στον Άρη με τον 26χρονο Γυριανό μέσον υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Προτεραιότητα ενίσχυση στην άμυνα για τους κίτρινους που βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ δεξιού και αριστερού μπακ. Δύο αποχωρήσεις ανακοίνωσε ο Όφη. Παρελθόν από την κριτική ομάδα αποτελούν η Ηλία Βούκοτιτς και Μάρκο Ρακόνιατς έπειτα από κοινή συμφωνία των δύο πλευρών. Προς το Άμπου Ντάμπι οδεύει το Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 19 με 20 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC. Ως εναλλακτική εξετάζεται η Κωνσταντινούπολη λόγω της έφραστης κατάστασης στην περιοχή. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

0: FM 94,6.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκτάκτος σήμερα στην παρέα σας, Νίκος Ράλης, στο μικρόφωνο μέχρι τις 8, με Παναγιώτη Μπουρνά πλέον, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλης Μουσουράκης, ακόμα εδώ είναι, στην παραγωγή της εκπομπής. Η Βαλεντίνα που επέστρεψε από την άδειά της, πιο ανανεωμένη από ποτέ και χαρούμενη φυσικά που βρίσκεται πάλι ανάμεσά μας. Νομίζω το ακούτε άλλωστε αυτό στα δελτία. Και ναι, σίγουρα έχει παίξει ρόλο και το σήκωσε η Ισπανία. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι στην Ισπανία πρέπει να έχεις λιγότερους παίκτες σε ατλέτικο από όσους έχει στην Αργεντινή. Καλά δεν λέω? Ναι, εντάξει, απλά εγώ λέω τώρα για την ομάδα σου. Άσε τη Ρεάλ. Αμέσως να πεις για τη Ρεάλ. Τη χώρα κοιτάμε, εντάξει. Στην επόμενη διοργάνωση, επειδή σε αυτήν για άλλη μια φορά σου έδωσα το προφίλ της Ισπανίας ως υπεύθυνη, το δηλώνω και εδώ στον αέρα να καταγραφεί. Και στο Euro και στο Mundial, και πήγε πολύ καλά αυτό. Στην επόμενη διοργάνωση έχεις πάρει την Αγγλία. Στη δίνω από τώρα. Ξεκίνα να ετοιμάζεις το προφίλ. Στο Euro της Γερμανίας είναι δικιά σου. Μπας και δούμε άσπρη μέρα, γιατί μας έχεις αποδειχθεί γουρλού. Εκτός αν είσαι γουρλού μόνο για την Ισπανία. Η παράνοια συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη, όπως και στο στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6. Ο Όσμαν, ο οποίος αποθεώνεται από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ακούει ρυθμικά το όνομά του, μίλησε κιόλας στον κόσμο, απευθύνθηκε στον κόσμο, πήρε το μικρόφωνο και προκάλεσε πανδαιμόνιο ακόμη μεγαλύτερο. Είναι τρέλος ο πρόεδρος για τον Μιστακίδη, τέτοια πράγματα, όπως τα περιμέναμε δηλαδή, για τον Τούρκο, ο οποίος ανηφόρησε για Θεσσαλονίκη μεριά, και ο Μπάνε Πρέλεβιτς στο πλευρό του Τούρκου, επίσης, στο κλειστό.

Για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, σιουνόρι και προϋποθέσεις.

Είπαμε για τον Ολυμπιακό πριν το δελτίο, για την Αϊμέγγεν. Τώρα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ σας ανέφερα ότι δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση, γιατί πρώτα να τελειώσουν με τα παιχνίδια που επήγουν τώρα, που καίνε, με Πάξη και Δυνάμο Κιέβου. Ένα πολύ γρήγορο, νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ούτε η Σπάρτακ Τρνάβα, ούτε προφανώς η ΤΣΣΚΑ 1948 μπορούν να αποτελούν, ας πούμε, να τρομάζουν τον Παναθηναϊκό ή κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που του δίνεται η ευκαιρία να πάει και παρακάτω, γιατί ο Παναθηναϊκός θυμίζει ότι καλείται να κάνει κάτι που δεν γίνεται συχνά. Το έκανε πέρυσι η ΑΕΚ, αλλά γενικώς δεν συμβαίνει συχνά. Δεν είναι ότι δεν το κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τρεις προκρίσεις για να μπεις σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά αυτό καλείται να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τρεις συνεχόμενες προκρίσεις για να συνεχιστεί το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι μέχρι τον χειμώνα. Ανεβάζει πολύ τον βαθμό δυσκολίας αυτό, αλλά είναι και ένα κίνητρο για το τριφύλι. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ τώρα, ο ΠΑΟΚ έμαθε πολλούς αντιπάλους γενικά. Έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στην επόμενη φάση του Europa League, αλλά έμαθε και τους πιθανούς αντιπάλους του σε περίπτωση που πάει στο Conference. Στο Europa, Χάμαρμπι ή Άντρελεχτ. Λογικά Άντρελεχτ. Η Άντρελεχτ δεν έχει τη δυναμική που είχε παλιότερα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πάβει να είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του Βελγίου και σίγουρα θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Ζόρικα, ωστόσο, ενδέχεται αν πάει στο Conference, αν αποκλειστεί από την Δυνάμο Κιέβου, να είναι τα πράγματα και στην τρίτη τη τάξη διοργάνωση, εκεί όπου θα παίξει είτε με Καραμπάγ είτε με Τσέσκα Σόφιας. Ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια την είχε πάθει από ομάδα της Βουλγαρικής πρωτεύουσας. Ένα ισχυρό πατατράκ από τη Λεύσκη τότε είχε αποκλειστεί. Η Τσέσκα Σόφιας είναι η γνωστή η Τσέσκα Σόφιας. Δεν έχει σχέση με την Τσέσκα 1948 που έχει κληρωθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσει, γιατί απέναντί της έχει μια ομάδα η οποία είναι πολύ έμπειρη πια στην Ευρώπη και λέγεται Καραμπάγκ. Δεν τη λες και εύκολη την κλήρωση του ΠΑΟΚ. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, να δούμε πού θα κάτσει μπίλια τελικά για τον δικέφαλο του Βορρά.

Λοιπόν, σε σχέση τώρα, για να δώσουμε έτσι και κάτι λίγο, πριν έρθουν Τάσος Νικολογιάννης και Νίκος Ζέρβας με το Newsroom και ακούσετε όλα τα ρεπορτάζ, αλλά έτσι κάτι λίγο από πλευράς ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έμαθε φυσικά σήμερα αντιπάλους. Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της στις 3 Αυγούστου, όπως και οι υπόλοιποι. Είναι η επόμενη κλήρωση που μας ενδιαφέρει. Αυτό τώρα που έχει μάθει η ΑΕΚ ποιο είναι, έχει μάθει τι γίνεται στο ταμπλό του Champions Path εν ώψη των play-off του Champions League. Μετά τη σημερινή κλήρωση, από κάθε τετράδα που προέκυψε θα αποκριθεί μία ομάδα στα play-off, μαζί με τις 4 που μπαίνουν απευθείας σε αυτό το γύρο, Celtic, ΑΕΚ, LASK και Viking. Συνολικά 10 ομάδες θα διεκδικήσουν τα 5 εισιτήρια που οδηγούν στη League Phase. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θα βρίσκεται στους seeded ή στους non-seeded στην κλήρωση, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα του δεύτερου προκριματικού. Εκεί η ΑΕΚ περιμένει έναν αποκλεισμό θέλει. Συμμετέχουν 4 ομάδες που έχουν καλύτερο συντελεστή από την Ένωση: Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζνεν. Έναν αποκλεισμό θέλει η ΑΕΚ για να είναι ισχυρή, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει βέβαια στην παρούσα φάση στην ΑΕΚ είναι τι γίνεται με τον Kings Kagwa. Έχει βουήξει πια ο τόπος στο Ισραήλ. Φαίνεται ότι η Ένωση είναι κοντά. Πηγαίνει καλά το πράγμα με τον Kagwa. Αυτό γράφουν και στο Ισραήλ πια η συντριπτική πλειοψηφία του τύπου εκεί τις τελευταίες ώρες. Και πιέζει πολύ και η πλευρά του παίκτη, από ό,τι φαίνεται, για να κλείσει η μεταγραφή και γρήγορα στην ΑΕΚ. Είναι σύμμαχος και αυτό είναι καλό πάντα σε μια μεταγραφή. Εκεί που κολλάει η ιστορία, σύμφωνα πάντα με τα ρεπορτάζ του Ισραήλ, είναι ότι οι Ισραηλινοί θέλουν ο παίκτης να αγωνιστεί την Τρίτη στα προκριματικά του Champions League. Αν όμως αυτό συμβεί, τότε ο Kagwa δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει με την ΑΕΚ στα play-off. Αυτό ίσως δημιουργήσει ένα κόλλημα στην μεταγραφή. Δεν ξέρω αν αλλάξει και τα δεδομένα. Αυτό το ξέρουν προφανώς άπαντες. Δηλαδή το ξέρει και η ΑΕΚ, το ξέρει και η Μπερσεβά, το ξέρει και ο παίκτης, ο οποίος πιέζει, ξαναλέω, για να γίνει η μεταγραφή τις επόμενες ώρες και να μην παίξει αύριο κόντρα στη Βίκινγκουρ. Γι' αυτό θα έχουμε, φαντάζομαι, μέσα στη μέρα εξελίξεις. Μέχρι το βράδυ πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις. Είναι η επικοινωνία συνεχής μεταξύ όλων των πλευρών και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η ιστορία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, αν είπα Νικολογιάννης, ο Νικολογιάννης είναι σε άδεια, παιδιά. Απολαμβάνει τα μπάνια του. Νικολόπουλος, όχι Νικολογιάννης. Να σας μεταφέρω τα λεγόμενα του Όσμαν αναλυτικά. Όσα είπε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, πήρε το μικρόφωνο στην παρουσίασή του και προκάλεσε μεγαλύτερο πανικό. Εκτιμώ που ήρθατε τόσοι πολλοί άνθρωποι εδώ σήμερα για εμένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιστακίδη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Τρινκέρι. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον general manager, μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για την ομάδα. Αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να είμαι σε αυτόν τον σύλλογο. Στα δύο τελευταία χρόνια που έπαιξα στην Ελλάδα, ποτέ δεν ήταν εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο. Είστε ο έκτος παίκτης της ομάδας. Χωρίς εσάς τίποτα δεν είναι πιθανό. Σας θέλουμε δίπλα μας και σας υποσχόμαστε, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Έρχονται ωραίες μέρες στο ελληνικό μπάσκετ. Μέρες 90s.

Και πολύ ωραίες εικόνες με τον Μπάνε Πρέλεβιτς να του δίνει τη φανέλα με το 6, που θα φοράει ο Τούρκος. Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε ένα τόσο μεγάλο κοινό, είπε ο Μπάνε. Είμαστε τυχεροί που ζούμε μια τέτοια στιγμή όπως η σημερινή. Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο και κάνει πρωταθλητισμό. Ας πιστέψουμε στην ομάδα και ας απολαύσουμε κάθε στιγμή. Μάλιστα. Και πολύ όμορφη στιγμή με τον Όσμαν να δίνει και την πρώτη assist, έτσι αν θέλετε. Μια πολύ συγκινητική κίνηση. Χάρη σε μια υπογεγραμμένη μπάλα στον Γιαννάκη, τον γνωστό πιστό φίλο του ΠΑΟΚ, τον Πιτσιρικά. Σε μια πολύ ωραία εικόνα. Και μοίρασε και ορισμένες μπάλες και σε άλλους φίλους της ομάδας, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του γνωριμία με τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά.

Βλέπω εδώ κάτι το οποίο καλό είναι να το πούμε, να το υπενθυμίσουμε, γιατί είναι Δευτέρα και έχουμε μπει πια σε μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για τα ευρωπαϊκά μάτς της Πέμπτης. Στο conference συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Πάξη με τον Παναθηναϊκό, να θυμίσουμε ότι δεν θα έχει VAR. Έτσι μην ψάχνετε τι γίνεται με την τεχνολογία και αν έχει κάποια επίμαχη φάση, περιμένετε να ελεγχθεί. Είναι απόφαση της UEFA στους αγώνες των δύο πρώτων προκριματικών του conference. Δεν προβλέπεται η χρήση του συστήματος VAR. Γίνεται υποχρεωτική από τον τρίτο προκριματικό και μετά. Θα έχει κανονικά δηλαδή μετά. Η χρήση του ημιαυτόματου προβλέπεται μόνο στον τελικό και η περιβόητη goal line technology μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν τον τελικό αγώνα μόνο αν το αιτηθεί η γηπεδούχος ομάδα. Τέλος πάντων, στο Πάξ Παναθηναϊκός δεν θα υπάρχει VAR. Διαιτητής είναι ένας νεαρός Βόσνιος, 37 χρονών, ο Λούκα Μπίλμπιγια. Είναι στη δεύτερη κατηγορία, χαμηλή κατηγορία γενικά. Βοηθή του θα είναι οι συμπατριώτες του Σμίλιανιτς Πέριτς, τέταρτος ο επίσης Βόσνιος Άρμιν Κούκιτς.

Εν τω μεταξύ, τώρα έπεσε το μάτι μου σε κάτι για την εθνική. Για την Ισπανία βασικά, όχι για την εθνική Ισπανία μόνο στο ποδόσφαιρο, συνολικά. Και θυμήθηκα κάτι που ήθελα να σας πω, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, μέχρι, το διάβασα στα social media, μέχρι να κερδίσει η Ελλάδα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Σαϊτάμα, πριν από 20 χρόνια αυτό, η Ισπανία είχε, η χώρα Ισπανία, ένα Ολυμπιακό χρυσό στο πόλο, ένα παγκόσμιο στο πόλο, ένα παγκόσμιο στο handball, ένα γιούρο στο ποδόσφαιρο. Αυτά, τέσσερα. Μόλις η Ελλάδα νίκησε, λέει, τη ΣΥΠΑ, η Ισπανία κατέκτησε. Τρία γιούρο στο ποδόσφαιρο, δύο μουντιάλ, ένα Nations League, δύο παγκόσμια στο μπάσκετ, τέσσερα ευρωμπάσκετ, ένα παγκόσμιο στο handball, δύο ευρωπαϊκά στο handball, ένα παγκόσμιο στο πόλο, ένα ευρωπαϊκό στο πόλο, ένα ευρωπαϊκό στο βόλεϊ και για κερασάκι στην τούρτα, ο τύπος που το έχει γράψει αυτό, τέσσερα ευρωπαϊκά στο φούτσαλ. Με λίγα λόγια, τα έχει σαρώσει όλα. Δεν ξέρω πώς το συνέδεσε με τη νίκη της Ελλάδας απέναντι στη ΣΥΠΑ, αλλά τέλος πάντων μετά από εκείνη τη νίκη, που μετά χάσαμε στον τελικό από τους Ισπανούς βέβαια, οι Ισπανοί τα έχουν σαρώσει όλα. Τα έχουν σαρώσει όλα. Στον αθλητισμό, σε ομαδικά αθλήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή και πια αξεπέραστη. Είναι τρομερό το πόσο σε όλα τα σπορ, τι επιτυχίες έχουν κάνει αυτά τα 20 χρόνια. Για να μην βάλουμε στην κουβέντα τίτλους στο τένις και στο MotoGP, σας βάζω και αυτά μέσα. Μια χώρα η οποία στον αθλητισμό δεν παίζεται τώρα. Τι να συζητάμε.

Αυτή τη νίκη λέει επί τον είπα, δεν θα την ανταλλάσσω ούτε με όλα τα τρόπια του κόσμου. Εντάξει, θα μείνει και υπερβολικό. Δεν την ανταλλάσσω με όλα τα τρόπια του κόσμου. Θα σε χάλαγε να έχει πάρει δύο μουντιάλ, δηλαδή 3 ευρώ και κάνα 2 ευρωπαϊκά.

Πάντως, επειδή βλέπουμε ότι η ατάκα αυτή του Όσμαν και του Πρέλεβιτς παίζει και παίζει γενικώς σαν σύνθημα στον ΠΑΟΚ, ότι πάμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, δεν τη λένε τυχαία, δεν τρελάθηκαν ξαφνικά. Δείχνει ότι η ομάδα αποκτά μια δυναμική και θα δυναμώσει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, γιατί ο στόχος αυτός είναι. Να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Του χρόνου, του αντίχρονου, σε βάθος τετραετίας, πενταετίας, το ίδιο ισχύει και για τον Άρη. Δίνει μια προοπτική αυτό, ότι πάμε να δούμε ένα ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα επιτέλους, που δεν θα είναι υπόθεση μόνο των δύο. Αυτό καλό θα κάνει. Μόνο καλό μπορεί να κάνει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά από τη Σοδού Καλλίγα. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Χαριλάου, Τρικούπη και Καραϊσκού και στη λεωφόρο Ηρών Πολυτεχνείου. Δήλωνε άστεγη και μένε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή συνιστά στους πολίτες του Υπουργείου Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τσάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

καλύτεροι. Τους ευχαριστώ όλους. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αυτό το ταξίδι ελπίζω να κρατήσει πολύ και να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει. Πρόσθεσε. Είναι μια μέρα που θα τη θυμάμαι για μένα και θα την κρατήσω για πάντα. Αρχίζοντας από το Σεπτέμβριο, θα χρειαστούμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Θα έχουμε προκλήσεις. Μου αρέσουν. Μας αρέσουν οι προκλήσεις. Θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε. Για το τι τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Απάντηση. Ο κ. Μιστακίδης μου εξήγησε το όραμα που υπάρχει για την Ευρωλίγκα. Ήταν πολύ σημαντικό και είμαι ευγνώμων που με πίστεψε. Δεν θα είναι εύκολο, όμως έχουμε εξαιρετική ομάδα. Θα πάμε βήμα-βήμα. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Για το στόχο, τον μεγάλο στόχο και το αν ήταν πισωγύρισμα στην καριέρα του, είπε: θέλουμε να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, στην Ευρωλίγκα, και για μένα αυτό είναι ο στόχο μου. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα. Δεν βλέπω πως είμαι σε μια ομάδα EuroCup, αλλά σε μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες. Θα χρειαστεί χρόνος και θα είμαι έτοιμος, όπως και όλοι οι παίκτες. Ήταν τα λόγια του ενθουσιασμένου, η αλήθεια είναι, από όλο αυτό που έζησε σήμερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, Τσέντι Όσμαν.

Εν τω μεταξύ, έχει κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι του Κουκουρέγια, ο οποίος πριν ξεκινήσει χθες ο τελικός της Ισπανίας με την Αργεντινή, και ενώ κάνει high five εκεί με τους συμπαίκτες του, πάμε να τα δώσουμε όλα να πάρουμε την κούπα, φεύγει προς την γραμμή του πλαγίου out και κάτι κάνει στο χορτάρι. Κάτι κάνει και σκύβει κάτω, κάτι σκάβει, κάτι θάβει. Τέλος πάντων, όπως έγινε γνωστό, ο Κουκουρέγια έθαψε ένα νόμισμα στο χορτάρι. Και το έθαψε, λέει, επειδή του το ζήτησε ο Ζωάν Καπτεβίλα. Ο Ζωάν Καπτεβίλα, άλλος αυτός προληπτικός, είχε κάνει το ίδιο το 2010, πριν η Ισπανία νικήσει τελικά την Ολλανδία στην Νότια Αφρική και πάρει την πρώτη της κούπα στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ζήτησε και από τον νέο μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει το ίδιο, ο Κουκουρέγια τον άκουσε και πήγε και έθαψε το νόμισμα. Και τελικά βγήκε και σε καλό.

Ο Κλόπ επιβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας. Έκανε δηλωσούλα. Είπε μάλιστα ότι τα βρήκε με τη Red Bull και θα αναλάβει την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία η Ομοσπονδία της Γερμανίας με τον 59χρονο. Και αυτό που είχε απομείνει, ας πούμε, για να κλείσει και επίσημα το θέμα, ήταν να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες για τη λύση της συνεργασίας του Κλόπ με τη Red Bull. Ο Κλόπ θα υπογράψει για 4 χρόνια, θα οδηγήσει τη Γερμανία στο δικό της Euro σε 2 χρόνια και στο παγκόσμιο κύπελλο του 2030, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, το σκέφτομαι μετά από αυτό που τελείωσε χθες και sorry κιόλας, εγώ δεν ξετρελάθηκα εκεί ιδιαίτερα. Συνολικά

Ξανά διοργάνωση. Έχω μια προσμονή, θα μου περάσει, θα το ξεχάσω, γιατί είναι πολλά τα χρόνια μέχρι το επόμενο Μουντιάλ. Αλλά θα είναι ωραία φάση το Παγκόσμιο Κυπέλλου 30. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι ωραία φάση τέλος πάντων, γιατί θα γίνει και σε πολύ ποδοσφαιρικές χώρες. Αυτό το Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο δηλαδή, και με κάποια παιχνίδια στην αρχή τιμή 1 και για τα 100 χρόνια του Μουντιάλ που θα γίνουν στη Λατινική Αμερική, θα είναι φανταστικό. Πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό το Μουντιάλ και στα τελευταία Μουντιάλ γενικότερα. Sorry, εμένα δεν με. Στο Κατάρ είδαμε ωραία μπάλα τουλάχιστον, γιατί ήταν οι παίκτες, ερχόντουσαν από κεκτημένη ταχύτητα. Τώρα σε αυτό εδώ όχι κάτι τρομερό από άποψη θεάματος. Πολύ showbiz, πολύ λούσα, έχει αλλάξει τελείως, τα λέγαμε και χθες. Γενικά το ποδόσφαιρο και αυτό το ημίχρονο χθες που στους περισσότερους από ό,τι κατάλαβα δεν άρεσε ιδιαίτερα. Και γενικά τα τελευταία Μουντιάλ εκεί που έγιναν ήταν λίγο ξενέρωτα. Και στη Ρωσία και στο Κατάρ και στην Αμερική ήταν λίγο. Δεν είχαν αυτό το vibe, ας πούμε, του παγκοσμίου κυπέλου. Ελπίζω στο επόμενο Μουντιάλ να το νιώσουμε αυτό. Στο επόμενο Μουντιάλ, όπου. Γιατί ανέφερα τον Globe τώρα. Γιατί στο επόμενο Μουντιάλ του 2030 υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να έχουμε μεταξύ άλλων προπονητές όπως ο Κλόπ στη Γερμανία, ο Ζινεντίν Ζιντάν στη Γαλλία, ο Χέσους στην Πορτογαλία, ο πες το ναι, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα, γράφεται τις τελευταίες μέρες, έχει βουήξει ο τόπος στην Ιταλία, Πεπ Γκουαρδιόλα στην Ιταλία, αν η Ιταλία περάσει το Μουντιάλ έτσι και δεν φάει τα μούτρα της πάλι, και φυσικά Αντσελότη στη Βραζιλία, μεταξύ άλλων, έτσι, γιατί μπορεί να έχουμε κι άλλα. Μιλάμε τώρα για τρομερά ονόματα στους πάγκους.

Επίσης βλέπω εδώ ποσοστά Big Brother 1 έκανε χθες ο τελικός του Μουντιάλ. Έφτασε μέχρι 72%. Τι λες τώρα, 72%. Όλος ο κόσμος έβλεπε τον τελικό του Μουντιάλ. Και πολύ λογικό είναι έτσι. Πολύ λογικό. Απλά είναι εντυπωσιακό το 72%. Κατέγραψε μέσω όρο γενικού συνόλου τηλεθεατών 63,9, φτάνοντας το 72% στο δεύτερο τέταρτο της παράτησης. Εκεί έβαλαν όλοι πια και βλέπανε. Ήταν να ξέρω, οι υπόλοιποι τι βλέπατε. Αν πει, υπάρχει και ο κόσμος που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο και καλά κάνει. Και καλά κάνει έτσι. Απλά τι βλέπατε εσείς που δεν βλέπατε τον τελικό. Έχει ενδιαφέρον.

Μόνο λέει τα Muppets άξιζαν από το χθεσινό σόου στο ημίχρονο. Μακάρι να έπαιζαν μόνο αυτά για ένα τέταρτο. Πλάκα, πλάκα. Τι ένα τέταρτο, 27 λεπτά. Πες τα σωστά. 27 λεπτά ήταν το ημίχρονο. Το σόου εντάξει δεν κράτησε τόσο, αλλά μέχρι να ξεκινήσουμε πάλι, πέρασε τελικά ένα μισάωρο. Το φάγαμε το μισάωρο. Ελπίζω η FIFA να μην το καθιερώσει αυτό, τώρα σοβαρά. Είναι μια αστειότητα όλο αυτό το πράγμα που έγινε χθες. Ας κάνουμε κάτι πιο λίγο. Ή ας μην κάνουμε τίποτα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι. Είναι άλλο πράγμα. Σε άλλα αθλήματα μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι όμως τώρα για αυτό το πανηγύρι. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε. Ωραία φάση ήταν. Δηλαδή, οκ. Okay, δηλαδή, θα μπορούσαμε να το δούμε σε ένα Super Bowl. Γιατί αυτό έμοιαζε αρκετά με mini Super Bowl το που είδαμε χθες. Αλλά εντάξει. Ωραίο. Καλά, τώρα και εγώ υπερβάλλω μάλλον, γιατί σε κάποιες φάσεις ήταν και λίγο υπερκάλτ. Δηλαδή, sorry, αλλά το σκηνικό με τη Μαντόνα, η οποία είναι υπέροχη, είναι 67 χρονών και υποκλεινόμαστε όλοι. Το σκηνικό με τον Ροναλντίνο και τον Ρονάλντο ήταν λίγο κάλτ, ρε παιδιά, τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Ήταν λίγο τρασίλα. Και του Ροναλντίνο του αρέσουν αυτά. Εντάξει, τον άλλο τον καψερό, τον βάλετε και δίπλα, που έκανε ότι χορεύει και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Ο Τραμπ. Στο φινάλε που έκανε την απονομή, πιο ωραία έκανε το χορευτικό αυτό, το γνωστό με τις μπουνίτσες. Το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θυμίζω! Γιατί έχουμε λίγο ακόμα, κάνα δεκάλεπτο και ούτε. Θα κάνουμε την κλήρωση στο φινάλε της εκπομπής για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Ξεκινάει σήμερα ο διαγωνισμός, τελειώνει την Παρασκευή. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star. Παναγιώτης Μπουρνάς θα κάνει την κλήρωση για έναν μεγάλο τυχερό. Πάμε για διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6. 10, 9, 8, 7, 7.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Η Winsport FM 94,6.

Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το διορθώσω ευθύς αμέσως. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση το cult με το trash. Έχεις δίκιο. Αυτό ήταν trash. Δεν ήταν cult. Το cult είναι και ωραίο. Συνήθως είναι ωραίο το cult. Αν όχι πάντα. Το trash είναι άλλο πράγμα. Ναι, για μένα ήταν λίγο trash αυτή η ιστορία. Η Σακύρα ήταν πολύ ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε σε αυτά τα σημαντικά θέματα. Επίσης μου άρεσε η φασούλα με το πώς βγήκε ο Justin Bieber. Που τον έβγαλαν οι πρωταγωνιστές από το Ted Lasso. Για όσους βλέπουν τη σειρά, ξέρουν. Ωραίο ήταν αυτό. Αλλά ξαναλέω, είναι ημίχρονο ενός τελικού μουντιάλ. Δηλαδή, κρατάει 15 λεπτά. Να πάμε να πάρουμε μια κοκακόλα, να πάμε μια τουαλέτα, να γκρινιάξουμε για το πώς παίζει η ομάδα μας. Παίζει χάλια ή παίζει πολύ καλά. Και τρεύουμε τα μάτια μας και να ξαναρχίσει τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πολύ άσχημο και για τους παίκτες. Νομίζω ότι δεν τους αρέσει και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην το ξαναδούμε αυτό. Αν και δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί το ποδόσφαιρο αλλάζει. Δεν έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Όχι σαν σπορ, έτσι κι αλλιώς σαν σπορ, σαν άθλημα, έχει αλλάξει και αλλάζει. Διαρκώς εξελίσσεται. Αλλά αλλάζει και το γύρω-γύρω, δηλαδή το πλαίσιο. Είδαμε ένα μουντιάλ στο οποίο, ας πούμε, κάναμε hydration break, το οποίο ήταν, τι ήταν, σαν να παίζαμε 4 ημίχρονα ήταν. Το κάναμε λίγο NBA. Έτσι. Γιατί δεν ήταν απαραίτητο πάντα να κάνουμε hydration break σε κάποια παιχνίδια. Ίσα-ίσα που σε αρκετά δεν ήταν καθόλου απαραίτητο να σταματήσουμε για να πιούμε νερό. Λεφτάκια, είναι όλα business. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους.

Να και μόλις είπα για λεφτάκια, έπεσε το μάτι μου σε μια είδηση. Δήλωνε, λέει, άστεγη και έμενε σε βίλα. Την έπιασε, λέει, την εντόπισε η ΑΔΕ. Φοροδιαφυγή μαμού 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι. Όχι, ρε παιδιά, στο Μέτρο Μόλ τώρα τελειώσαμε. Αφού τελείωσε το Μουντιάλ. Ήταν στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στην επόμενη διοργάνωση. Άμα σας άρεσε δηλαδή εκεί με Χονδροθύμιο, να το ξαναστήσουμε, να το ξανακάνουμε. Έχασαν ιστορική ευκαιρία, λέει, οι Αμερικανοί να κάνει το show ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ντυμένος Iron Man. Δεν ξέρετε, απλά, όντως ωραίο θα ήταν, αλλά είναι πολλοί οι Αμερικανοί που θα μπορούσαν να κάνουν πραγματάκια πολύ ωραία, έξυπνα, που να μην κρατήσουν και μισή ώρα και να μείνουν έτσι και στην ιστορία χαραγμένα. Απλά είναι λίγο δύσκολο, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών καλλιτεχνών, επειδή δεν γουστάρουμε πολύ Τραμπ, δεν πιστεύω ότι θα συμφωνούσαν. Δεν θα το έκαναν δηλαδή. Βρέθηκε ο Τόμ Κρούζ, ο οποίος το μόνο που έκανε χθες, εγώ περίμενα κάτι θεαματικό, θα λέγαμε και χθες, να κατέβει από κάνα μπιλώνα με μηχανή ή με πατίνι. Αυτός βγήκε εκεί στο κέντρο, έκανε μια ομιλία και πήγε στα επίσημα. Αυτό μόνο. Α, ναι, πριν την έναρξη είχε κανονικά τελετή. Τελετή λήξης κάνανε. Τελετή λήξης του Μουντιάλ, έγινε νωρίτερα. Και είχε πάλι διάφορους διάσημους, ας πούμε. Αλλά ήθελα να κάνουν και στο ημίχρονο. Γιατί εκεί θα είχε μαζευτεί και ο περισσότερος κόσμος, καταλαβαίνετε. Το πριν δεν θα το βλέπαν και πολύ. Αλλά το ημίχρονο κάτσαν και το είδαν τώρα κάποιοι.

Πάντως έβλεπε NCIS για τον τελικό. Καλά έκανες, φίλε. Καλά έκανες. Καθένας ό,τι γουστάρει. Γιατί όχι. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Παραπέντε. Διαγωνισμός τέλος. Μη στέλνετε άλλο. Το κλείνουμε κάπου εδώ, γιατί ήδη τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, δεκάδες είναι. Θα ζητήσω από τον φίλο μου τον Παναγιώτη Μπουρνά να μου πει, το πάμε με ώρα και θα το πάω μετά εγώ κατά προσέγγιση. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα έσκασε, ωραία, 6 και 11 έσκασε το πρώτο μήνυμα. Το τελευταίο μήνυμα έσκασε 7 και 49 στο Viber. 6 και 11, 7 και 49. Είναι περίπου 2 ώρες. Μείον 20 λεπτά. Θέλω να μου πεις μία ώρα. Μπορεί να είναι και 25, να είναι και 22, να είναι και 18, κάτι. 7 και 5. Και άμα έχουν στείλει πολύ 7 και 5, τι θα κάνουμε? Το πρώτο, σωστά. Λοιπόν. 7 και 5 δεν έστειλε κανένας, αλλά θα πάμε στο πιο κοντινό, ο οποίος έχει στείλει. Λοιπόν, ο νικητής του διαγωνισμού είναι ο κύριος Χρήστος Λατζόπουλος. Χρήστος Λατζόπουλος μπορεί να ευχαριστήσει τον Παναγιώτη Μπουρνά που έπεσε Διάνα. Κερδίζει ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Έτσι, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, κάθε μέρα ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Για τα περαιτέρω θα ενημερωθεί ο μεγάλος νικητής, Χρήστος Λατζόπουλος, ξαναλέω.

Λοιπόν, χαιρετάω εγώ σιγά σιγά. Ήταν μια εμφάνιση guest σε αυτή την ώρα. Θα τα πούμε και αύριο σε άλλο δίωρο guest, το μεσημέρι 12-2. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο που είχα και καιρό να τον δω, και τον Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκη στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο για αυτό το διωράκι. Νερό πέρασε, μια χαρά. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το newsroom με όλα τα ρεπορτάζ, τα καυτά ρεπορτάζ με Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα. Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.

0: FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Sleep.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Κύριος Πάνος Μπουρνάς έχει την μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Κωνσταντίνα Βανότσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μάνολος Μουσουράκης. Δημοσιογραφική επιμέλεια απ' έξω για το σημερινό δίωρο.
1: Καλώς ορίζουμε τη Βαλεντίνα.
0: Ναι, ήρθα.
1: Από τα διακοπάς.
0: Το πρώτο κομμάτι, φαντάζομαι. Ε?
1: Τελευταίο.
0: Τελευταίο.
1: Και τελευταίο.
0: Ωραία, φίλε. Βαρύ.
1: Ναι.
0: Βαρύ. Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Στους ηλίες.
1: Εορτάζοντες της ημέρας.
0: Βεβαίως.
1: Καλά είμαι. Καλά είμαι.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ καλά. Τα ματάκια μου λίγο πονάνε από χθες, αλλά.
1: Α, ναι.
0: Α, σε μην απασφαλίσω, γιατί ακούω και διεύθυνση μάλλον τώρα και θα μου πει ότι πάλι προπαγανδίζω υπέρ του μπάσκετ. Άστο.
1: Όπως και να έχει, όμως ναι, πραγματικά. Ήταν για να πάμε στην Νικολούλη.
0: Ναι, ρε.
1: Να ψάξει, μπας και βρούμε την πρώτη τελική της Αργεντινής.
0: Στο 117.
1: Ναι.
0: Και τι σου είναι τώρα, έτσι, αν πήγαινε λίγο πιο κάτω την μπάλα και έγινε όταν 1-1.
1: Κοίτα, η πρώτη καταγράφει και υποτίθεται ήταν αυτό το σουτ του Μέση που κόντραρε.
0: Ναι.
1: Και δεν κατέληξε ουσιαστικά πουθενά. Αυτό θεωρήθηκε η πρώτη τελική.
0: Η κανονική είναι μόνο του Σιμεώνε.
1: Και η άλλη είναι στο φινάλε του Σιμεώνε. Πραγματικά είναι αυτό το ποδόσφαιρο, τι σου είναι, να πάει πιο χαμηλά.
0: Να πάει στα πέναλτι και λόγω ψυχολογίας το πάρει η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ή τέλος πάντων, εγώ σου λέω να το πάρει και η Ισπανία στα πέναλτι,
0: ναι.
1: Αλλά να φτάσει αυτό το match,
0: ναι,
1: με αυτή την εικόνα.
0: Για 3-0.
1: Να φτάσει στη διαδικασία των πέναλτι, στη ρώσικη ρουλέτα που εκεί είναι πραγματικά.
0: Όλα γίνονται.
1: Όλα είναι ανοιχτά.
0: Εντάξει, αποδόθηκε η δικαιοσύνη.
1: Ναι, μια και ξεκινήσαμε με
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, δεν συζητάμε.
1: Νομίζω δεν αμφισβητεί κανένα την κυριαρχία της Ισπανίας και χθες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Έστω και με πολύ κόπο και υδρότα, έστω και στα πρώτα λεπτά της παράτασης, κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο γκολ που άξιζε και δικαιούνταν και το προσπάθησε με πολλούς τρόπους για να κατακτήσει, να ράψει το δεύτερο αστέρι της. Το έκανε όπως πριν από 16 χρόνια, όντας εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Φοβερό.
1: Είναι ασύλλητο αυτό που έχουν κάνει.
0: Φοβερό.
1: Οι Ήβηρες και τις δύο φορές. Και επίσης, κάπου διάβασα λίγο πριν μπούμε, ότι είναι και η μοναδική χώρα που βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και σε άνδρες και σε γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι και οι γυναίκες παγκόσμιες πρωταθλήτριες, εδώ και μια τριετία βέβαια.
0: Αλλά
1: αυτές είναι αυτό. Δεν είναι κάτι φρέσκο. Αλλά
0: και στο μπάσκετ είναι σταθερά ψηλά πολλά χρόνια και στο τένις με τον Αδάλ και παντού δηλαδή.
1: Αλκαράθ πλέον.
0: Αλκαράθ, σωστά.
1: Ναι.
0: Στο πόλο ομάδες. Κάτι κάνουν καλά.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό, στο ποδόσφαιρο γενικά, σαν χώρα. Εντάξει, από τις στιγμές του χθεσινού τελικού, νομίζω είναι το κλάμα του Λιονέλ Μέση.
0: Εννοείται.
1: Το βούρκωμα, εγώ θα πω πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ βούρκωμα ήταν. Αλλά πόσο διαφορετικό το χθεσινό με το προ-12ετίας.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όντας πλέον ανακουφισμένος, γιατί την τελευταία πενταετία έχει. Με την Αργεντινή έχει πετάξει αυτό το βάρος που κουβαλούσε από τα προηγούμενα χρόνια, κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, κατέκτησαν δύο φορές το Κόπα Αμέρικα. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι okay, ναι, έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής, ναι, δεν τα κατάφερα απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα. Και νομίζω ήταν πιο πολύ, ρε παιδί μου, τα δάκρυα αυτά βλέποντας τον κόσμο ουσιαστικά να τον ευχαριστεί για όλα όσα έχει προσφέρει.
0: Εννοείται.
1: Στο ποδόσφαιρο αυτός ο τύπος.
0: Εννοείται.
1: Όπως επίσης, έντονη εικόνα, ρε παιδί μου, ο Λιονέλ Σκαλόνι στη συνέντευξη τύπου που έφυγε τρέχοντας. Δηλαδή αυτός όχι απλά βούρκωσε, αυτός πλάνταξε στο κλάμα και δεν ολοκλήρωσε. Έφυγε. Και να δούμε κιόλας αν θα συνεχίσει τον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής, γιατί και εκείνη θα πάει για... Η λογική λέει ότι ο Λιονέλ Μέση
0: θα σταματήσει. Ναι.
1: Και θα πρέπει, και ενδεχομένως όχι μόνο αυτός, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί της επανεκκίνησης.
0: Γενικά χρειάζεται, ναι.
1: Και δεν θα είναι καθόλου μια εύκολη διαδικασία. Στις ωραίες, να το πω έτσι, τα φωτογραφικά κλικς που λέμε. Το άλλο που...
0: Το ξύλο, ε.
1: Όχι, αλλά πέρα από το ξύλο, ρε παιδί μου.
0: Με τον Donald Trump, λες.
1: Ναι, με τον Trump, ρε, Trump.
0: Ήτανε,
1: ναι. Όχι. Έκανε τη βολτίτσα, την παρέλαση και εσύ, κάνε στην άκρη. Ναι. Κάνε στην άκρη. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε στον Ρόδη να το σηκώσουν.
0: Μαζί.
1: Το σηκώσουν
0: και
1: μαζί.
0: Νομίζω ότι ήταν και λίγο άβολο, έτσι, γιατί δεν έχει κάνει λίγα στην Ισπανία.
1: Καλά, προφανώς.
0: Στο πολιτικό επίπεδο.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, okay, είναι. Αυτό μεταξύ άλλων, μια και λέμε για τον Τραμπ, που έχουν συμβεί αυτές τις 40 κάτι μέρες. Πόσες ήταν, 40, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Αυτά, δεν ξέρω, κάτι άλλο θες?
0: Όχι,
1: να
0: μόνο, εντάξει, τώρα...
1: για χθες.
0: Τι να πες για χθες, εντάξει, πιο ενδιαφέρον είχε αγωνιστικά το παιχνίδι του Σαββάτου, άσχετο αν είναι,
1: ναι,
0: ψιλοφαρσοκομωδία, γιατί εντάξει, φαίνονταν δεν παίζανε σοβαρά.
1: Ναι, εντάξει, οι άμυνες είχαν πάει περίπατο.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον το μάτι ήταν καλό.
1: Απλά όμως να σου πω κάτι, εγώ αυτό που έλεγα, έλεγε κάποιοι διαφωνούσαν, όχι, είπαμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε σε πράγματα. Την άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθεί για μένα ο μικρός τελικός, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, ή το μάτς της τρίτης θέσης.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί βλέπεις, ήταν τόσο χαλαρές οι ομάδες. Έβαλε δύο γκολ ο Εμπαπέ και κατέκτησε την πρώτη θέση.
0: Και προφανώς τη χρυσή μπάλα.
1: Μπράβο. Σε ένα ουσιαστικά αδιάφορο,
0: ακριβώς,
1: βαθμολογικά παιχνίδι. Ακριβώς. Δεν υπήρχε το διακύβευμα της τρίτης θέσης, της τρίτης ή τέταρτης. Αλλά εάν δεν υπήρχε αυτό το παιχνίδι, γιατί αντίστοιχα, ας πούμε, ο Μέση, με τον οποίο διεκδικούσαν ουσιαστικά την πρώτη θέση, είναι άλλο το διακύβευμα στο μεγάλο τελικό για να μπορέσεις.
0: Έχει κάνει την εντύπωση, Τάσο μου, ότι αν ήταν Γαλλία-Αγγλία τελικός θα το βλέπαμε αυτό το πράγμα?
1: Προφανώς. Σκορπόλο ήταν αυτό. Εντάξει, οκ. Καλά πέρασαν, καλά περάσαμε κι εμείς που το παρακολουθήσαμε. Αλλά okay, για μένα αυτό πρέπει να καταργηθεί. Και ο τρόπος να τερματίσει κάποιος να καταλάβει την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη, για μένα είναι ότι όποιος έχει, ας το πούμε έτσι, έχει κάνει τις περισσότερες καθαρές νίκες στο 90 λεπτό, μέχρι τα ημιτελικά.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Σε 4 χρόνια πάλι.
1: Σε 4 χρόνια. Μιας και είπαμε για σε 4 χρόνια, παρελθόν ο Ρούντι Γκαρσία από την Εθνική Βελγίου και
0: το
1: είδαμε.
0: Το μοντιάλ της προπονητιφαγίας, ε.
1: Ναι, πολλοί κόσμος. Αν το ψάξουμε, να το δούμε πόσοι τελικά απομακρύνθηκαν και πόσοι ήδη έχουν βρει τον επόμενο. Και όπως φαίνεται, η προσπάθεια της Ομοσπονδίας της Γερμανίας για τον επόμενο θα ευοδοθεί και ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι ο αντικαταστάτης του Ιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της Μάνσαφτ. Όπως είπε ο ίδιος ο Κλοπ, ότι βρέθηκε η άκρη, τέλος πάντων, με την Red Bull, στην οποία κατά κάποιο τρόπο ανήκει, να το πω έτσι. Θα πάρει την αποζημίωσή της, νομίζω 2 εκατομμύρια, και ο ίδιος θα αναλάβει σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τους Γερμανούς στην κορυφή για αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και εν συνεχεία στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, η υπόλοιπη επικαιρότητα ξεχωρίζει η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρουσία περίπου 3.000 φίλων του ΠΑΟΚ, μας τα πει αργότερα και ο Κώστας Δελής. Ωραίο, ήταν σημαδιακό και ο Πρελεβίτς που του παρέδωσε τη φανέλα και η κίνηση του Τούρκου να δώσει μια μπάλα περιγραμμένη στον
1: Γιαννάκη,
0: τον φίλο του ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία.
0: Που έχει κινητικά προβλήματα. Εντάξει, μια νέα εποχή για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω. Όχι. Σιγά-σιγά.
1: Ζώντας το, θα το πω.
0: Ναι.
1: Θα πω εγώ ότι θα αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε καλύτερα.
0: Mm-hmm. Και φυσικά κληρώσεις για Ολυμπιακό, Νάιμέγκεν.
1: Mm-hmm. Και πιθανούς αντιπάλους.
0: Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm. Κοίταξε, Ολυμπιακός, κάνουμε και ένα σχόλιο επ' αυτού. Εντάξει, σε σχέση με πάντα θεωρητικά, έτσι είπαμε, από την κλήρωση ούτε πέρασε κανένας ούτε αποκλείστηκε. Σε σχέση και με τους άλλους πιθανούς αντιπάλους, πήρε έναν
0: βατό
1: αντίπαλο και όχι αμάν και μπαρούτο καπνισμένο, να το πω έτσι. Ούτε στην Ευρώπη γενικά, ούτε στα καλοκαιρινά προκριματικά, γιατί όπως έχουμε πει, Πολάκης, τα προκριματικά του καλοκαιριού είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση.
0: Νομίζω ότι τάσο όμως το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι ότι ξέρει ότι έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Phase του Europa League. Άρα παίζει με λιγότερο άγχος και πίεση.
1: Σίγουρα.
0: Το μειονέκτημα νομίζω ότι πονάει ακόμα σε κάποιες θέσεις που δεν έχει ενισχυθεί.
1: Ναι, επίσης και αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Τώρα για τον για το Παναθηναϊκό. Okay, τα Σπάρτακ Τερνάβα και ΤΣΚΑ 1948 δεν μπορούν να τον τρομάξουν εφόσον με το καλό προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Και ο ΠΑΟΚ εφόσον κάνει τη δουλειά απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου, νομίζω ότι καλό θα ήταν να αποφύγει την Άντερλεχτ. Όχι ότι η Χάμαρ μπει θα είναι εύκολος αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, σκανδιναβικές ομάδες καλοκαίρι που βρίσκονται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, καλό είναι να τις αποφεύγεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
0: Και στα υπόλοιπα μεταγραφικά θα τα πούμε όλα. Έχουμε ένα δύο ώρο γεμάτο. Ο Άρης παρουσιάζει τις φανέλες του. Mm-hmm. Η ΑΕΚ έχει καταλήξει στον Αντιπινέδα. Υπάρχει μια λεπτομέρεια όμως που ακόμα καθυστερείται.
1: Να δούμε αν θα καταλήξει με θετικό τρόπο κιόλας αυτή η υπόθεση αργότερα που βεδιάσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Ναι, γιατί είπαμε, οι Ισραηλινοί θέλουν πάση θυσία να παίξει αύριο.
0: Ναι.
1: Στο μάτς με τη Βίκινγκουρ για τα play-off του. Συγγνώμη, για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Αλλά αν συμβεί αυτό και ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οκ, okay, προφανώς και δεν το παίρνει για αυτά τα παιχνίδια μόνο η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχεις χάσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή σου, θες, αν μη τι άλλο, ο αντικαταστάτης του να είναι άμεσα διαθέσιμος.
0: Σωστά.
1: Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμος. Τουλάχιστον για τα παιχνίδια αυτά. Οκ, Super Cup είναι άλλη ιστορία. Έχουμε διάλειμμα, κυρία μου.
0: Πάμε διάλειμμα και να μπούμε λίγο πιο βαθιά στις κληρώσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 ενάτου
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Ρωτάει ένας φίλος αν ο ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή του Όσμαν έχει κάνει κι άλλες, βέβαια, έτσι ο ΠΑΟΚ, πολύ καλές, το συζητάμε. Αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω πως όχι. Την πρώτη χρονιά τουλάχιστον δεν είναι εύκολο να.
1: Να σπάσει το δίπολο τώρα.
0: Αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, υπάρχει υπομονή, επιμονή στο πλάνο και ενισχυθεί κι άλλο από τη νέα σεζόν σε μια ενδεχόμενη είσοδο στην Ευρωλίγκα, ναι, γιατί όχι. Και θα είναι και πολύ ωραίο.
1: Ναι, και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ναι, δεν πατάς ξαφνικά ένα κουμπί επειδή έκανες 2-3 ας πούμε έτσι καλές κινήσεις. Ναι, λες γεια σας, ήρθα.
0: Ναι.
1: Δίνεις στίγμα προφανώς, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Okay, είναι σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστικός. Θεωρώ πιο εφικτό να διεκδικήσει με αξιώσεις το EuroCup.
0: Καλά, το συζητάμε.
1: Ωραία. Αλλά ναι, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει σιγά σιγά σταδιακά να γίνουν τα βήματα.
0: Αν τυχόν μεγαλοπιαστούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Δεν υπάρχει λόγο. Σιγά σιγά, με υπομονή. Αν ισχύσει και το μείον 2 στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι ένα καλό μαξιλαράκι σε ό,τι αφορά την κατάταξη στην κανονική περίοδο. Δεν το συζητάω. Θα πρέπει να δυσκολευτούν πάρα πολύ.
1: Μια και είπε τώρα αυτό, άσχετο, αλλά. Έχουν κάνει.
0: Ναι, έχουν προσφύγει στο ΣΕΑΔ και δύο. Ναι, αλλά τώρα το ΣΕΑΔ καλοκαίρι μπορεί να βγει και.
1: Όχι, ναι, δεν.
0: Σεπτέμβριο από
1: ήλπιζα ότι δεν θα το κάνανε. Εγώ ναι. Ο αφελής και ρομαντικός.
0: Όχι, το έκανα. Το έκανα επειδή ήλπιζε, ναι, σωστά.
1: Ναι, το ξέρω, ήμουν άρα στην άδεια. Αλλά...
0: Η εξήγηση είναι ότι δεν φταίνουν οι ομάδες για τη συμπεριφορά των παιχτών. Αυτό. Ότι δεν μπορεί. Τι να κάνει ο Ολυμπιακός για να κουλαντρήσει τα νεύρα του Τάιρικ Τζόνς, τι να κάνει ο Παναθηναϊκός για να κουλαντρήσει τα νεύρα του Κέντρικ Νάν. Εντάξει, ήταν μια βαριά ποινή, είναι η αλήθεια. Αλλά και εμένα δεν με ξένησε. Μπορεί να είναι παραδειγματισμός.
1: Δεν σε ξένησε τι, η ποινή ή ότι πήγανε στο ΑΣΕΑΔ.
0: Όχι, το η ποινή. Δεν είπα όπου. Εντάξει, οκ. Ας βρουν έναν τρόπο, έστω και αυτόν, άμα οι ποινές είναι βαριές, έχουμε πει ότι βρίσκεται τρόπος να ρημούν όλοι. Οι οπαδοί ρημούν περισσότερο και
1: κοιτάξτε. Ναι, εντάξει, οκ. Εν μέρη το ακούω ότι ναι, δεν. Τι να κάνω, αλλά απ' την άλλη κάπου ανήκει και ο παίκτης.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Κάπου ανήκει και ο παίκτης.
0: Και αν οι συμπεριφορές παιχτών. Χωρίς να τη βάζω στη ζυγαριά τώρα, πιστεύει πιο πολύ ποιος όχι. Έτσι.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω, γιατί είναι λίγο.
0: Προκαλούσε και... μια γηπαιδική εκτόξευση εκεί, θα σου λέω μετά.
1: Δηλαδή, αν ήταν η ποινή, okay, έφαγε, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 ο παίκτης, ναι. Ο υπεύθυνος. Ναι. Και στην ΚΑΕ 20.000 ευρώ πρόστιμο, 30.000 ευρώ. Θα κάνανε, θα προσφέρουν στα ΣΕΑΔ για την ποινή.
0: Μπορεί, όχι. Ναι.
1: Όχι. Μπράβο. Ναι. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, προσφύγανε για όλα και για τις αγωνιστικές και όλα, αλλά.
1: Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, okay.
0: Όχι, μαζί σου.
1: Όταν το είδα, λέω, μακάρι να μην.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μην προσφύγουν.
0: Όχι, κάνανε μαζί. Αυτό είναι μαζί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έχουμε. Δεν μας έκανε την τιμή ο κύριος Λόης να έρθει στο στούντιο. Okay, από την αίθουσα σύνταξη.
0: Μάλλον με φοβάται εμένα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρεκριστά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Λάγη.
2: Είχαμε, είναι μια χαρά εσείς πώς είστε.
1: Καλά.
2: Η μέρα κληρώσαν σήμερα και τις ελληνικές ομάδες.
0: Βάλε μας λίγο έτσι πιο μέσα στο κλίμα. Τι είναι ένα ημέγγεν, τι είναι όλες οι
1: υπόλοιπες. Ναι, γιατί ένας φίλος σας λέει πανεύκολη κλήρωση. Πανεύκολη κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Okay.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το λες πανεύκολη κλήρωση.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Γενικότερα πάντα.
1: Πρέπει να είμαστε.
2: Σίγουρα. Το καλοκαίρι είναι πάντα περίεργες καταστάσεις για κάθε ομάδα που μπαίνει στη μάχη των προκριματικών. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την ημέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός για να βρεθεί. Και φέτος στη League Phase θα πρέπει να κάνει 2 προκρίσεις. Ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού από την Nijmegen θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League και δεν θα χρειαστεί να βρεθεί στα playoff του Europa League. Πρώτο match στο καιρό Καρεσκάκης 4 ή 5 Αυγούστου και ρεβάν στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου. Η Nijmegen προέρχεται από μια ιστορική χρονιά. Θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προκριματικά του Champions League. Πέρσι τερμάτισε την τρίτη θέση και με πολύ καλές εμφανίσεις από την αρχή. Κανείς δεν το περίμενε. Και ενώ στο κύπελλο έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά εκεί γνώρισε τη βαριά ήταν με 5-1 από την Alkmaar. Προπονητής είναι ο Dick Schroeder, που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου από το καλοκαίρι του 2025 και επιλέγει σύστημα με τριάδα στην άμυνα. Είναι μια ομάδα που αυτός ο παίκτης που αξίζει προσοχή είναι ο πολύ πυρός center for 35χρονος ο Brian Linsen με 11 γκολ και 7 assist. Ενώ σήμερα ανακοινώθηκε και ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, Εμρέ Μορ, που είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη σεζόν 19-20. Δεν είχε καθιερωθεί στους Πειραιώτες και είχε αγωνιστεί για ένα εξάμηνο με μορφή δανεισμού. Αυτά για την Nijmegen. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί στο ζευγάρι, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικός, σοβαρός.
1: Να το αποδείξει και στο χορτάρι.
0: Πρώτο μάτς εδώ,
2: Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκη 4-5 Αυγούστου και Ρεβάν στην Ολλανδία στις 11. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στο χορτάρι ώστε να κάνει το πρώτο βήμα και να βρεθεί εκεί στα play-off. Για να βρεθεί για δεύτερη φορά στη League Phase. Πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, σίγουρα ο ΠΑΟΚ είχε την πιο δύσκολη κλήρωση. Μία ακόμη. Γιατί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα αγωνιστεί με την Δυνάμο Κιέβου, μια ουκρανική ομάδα που έχει εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και εφόσον περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών θα αγωνιστεί είτε με τη Χάμαρμπι είτε με την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου και ρεβάν στις 13 είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Ανάλογα με την ομάδα που θα προκριθεί. Να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντιπαλό του σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, που θα είναι είτε η Καραμπάχ είτε η Τσέσκα Σόφιας. Αυτό είναι για τον τρίτο προκριματικό του conference, ξαναλέω, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της ομάδας της Δυναμό Κιέβου. Πάμε με τη Χάμαρμπρι, τη Σουηδία. Βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωτάθλημα στη Σουηδία, κάτι που μπορεί, που σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα που έχει ρυθμό η Χάμαρμπρι. Είναι στη δεύτερη θέση με 26 βαθμούς και στο πλήν 9 από την πρωτοπόρο Σύριος. Την περσινή σεζόν τερμάτισε δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια Μιάλμπη. Προπονητής είναι ο Χένρικ Ρίντστροπ, που έχει χτίσει μια ομάδα ισορροπημένη σε άμυνα και επίθεση με σχηματισμό 4-2-3-1 και φέτος έχει πρώτο σκόρερ τον Παύλο Άιμπραχαμ με 8 τέρματα. Και ετοιμάζεται, τα ρεπορτάζ λένε ότι είναι κοντά στην πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, με τον Αμίρ Μπούντρι από τη Λος Άντζελες του MLS. Η μεταγραφή θα κοστίσει στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Άντερλεχτ, η οποία είναι γνωστή από πολλές φορές έχουν αντιμετωπίσει τόσο ελληνικές ομάδες, κυρίως Ολυμπιακός στο Champions League, αλλά πέρσι η ομάδα που την πέταξε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων ήταν η ΑΕΚ, αν θυμάστε, στα play-off του conference. Μια χρονιά η οποία ξεκίνησε άσχημα για την Άντερλεχτ και ολοκληρώθηκε αφού τερμάτισε την τέταρτη θέση. Ο προπονητής είναι ο Βίτορ Μπρούνο, ο οποίος μετακινήθηκε φέτος στη βελγική ομάδα. Πέρυσι ήταν στον πάγκο της Πόρτο και πρώτος στόχος είναι να βάλει ξανά την Άντερλεχτ στη League Phase. Παίκτης της Άντερλεχτ είναι από φέτος και ο Μπιανκόν του Ολυμπιακού, μια μεταγραφή που είχε ολοκληρωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε αγγίξει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά για την Άντερλεχτ, η οποία δεν έχει καταφέρει να καλύψει τα κενά που έχουν αφήσει Ντεκάτ, Σίμιτς και Γκότο. Τρεις παίκτες οι οποίοι όμως γέμισαν τα ταμεία με συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ. Κόστησαν αυτές οι μεταγραφές που έβαλε στα ταμεία της Άντερλεχτ από αυτές τις μεταγραφές των τριών παικτών. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει περιθώριο αποκλεισμού.
1: Κανένα κανονάκι.
2: Κανένα. Πρέπει, έχει μπροστά του το εμπόδιο της Πάξη, με την οποία αγωνίζεται την Πέμπτη, και πρέπει, και εφόσον περάσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζερβαγιού Σπάρτα Τράνβα και της ΕΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό του conference, εφόσον προκριθεί. Πρώτο μάτι στο ΑΚΑ στις 6 Αυγούστου και ρεβάνς είτε στη Σλοβακία είτε στη Βουλγαρία στις 13 Αυγούστου.
1: Τι έχουμε να πούμε για αυτές τις ομάδες?
2: Να πούμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή κλήρωση. Είναι θεωρητικά το φαβορί εφόσον καταφέρει να περάσει την Πάξη, αλλά θα πρέπει, όπως είπαμε και για τον Ολυμπιακό, να το αποδείξει. Πάμε αρχικά από τη Σπάρτακ από τη Σλοβακία. Τερμάτισε τρίτη στο περσινό πρωτάθλημα Σλοβακίας και τελευταία χρονιά που κατέκτησε τον τίτλο το 2018. Προπονητής ο Ισπανός Αντώνιο Μουνιώθ, και ο παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο μέσος Ρόμαν Προχάτσκα, που είναι και ο αρχηγός της ομάδας, της Σλοβακικής ομάδας. Και η ΤΣΣΚΑ 1948, που την μπερδεύει ο κόσμος με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας,
0: στην
2: Βουλγαρία, δεν είναι το ίδιο. Και όχι, δεν έχει έτος ίδρυσης το 1948, είναι το 2016. Είναι μια ομάδα που έχει ιδρυθεί πολύ πρόσφατα. Βρέθηκε για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική του πρωταθλήματος της Βουλγαρίας τη σεζόν 2021. Και την περσινή σεζόν, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, της ανέβαινε τις κατηγορίες αμέσως. Δεν είχε πολύ καλή πορεία έτσι από την ίδρυση της και μετά, και πέρσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Προπονητής είναι ο Βούλγαρος Αλεξάνδρα Έμιλοφ Αλεξάνδροφ και οι παίκτες που ξεχωρίζουν είναι ο επιτελικός χαφ Μπόρισλαβ Τσόνεφ και ο σέντερφορ Μαμαντού Ντιαλό. Αυτά έτσι ήταν κάποιες πρώτες πληροφορίες για τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Και τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές, γιατί ρωτάει ένας φίλος και για τον Ολυμπιακό, αλλά και γενικά. Αυτό ότι οι μέρες,
2: οι ακριβείς
1: για τον Ολυμπιακό, δηλαδή, επειδή είναι διπλή η ημερομηνία, αλλά και οι ώρες των αγώνων. Ωραία, Χρήστο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Χρήστο Λόι.
0: Πριν πάμε στη διάλειμμα, να πούμε ότι εντάξει, δυσμονήσαμε να αναφερθούμε και στην απώλεια του Kevin Keegan.
1: Ναι, πού μπορεί, φίλε, ναι, είδες.
0: Άκουγα τον Χρήστο Τρακόπουλο πριν. Εντάξει, ήταν θρύλος. Πραγματικά θρύλος.
1: Πραγματικά. Σε ηλικία 75 ετών.
0: Είναι αυτή η ρημάδια άραση, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Πρωταθλητής σε Αγγλία, Γερμανία.
0: Δύο χρυσές μπάλες.
1: Δύο χρυσές μπάλες, 78, και εγώ δεν το θυμόμουν. 78-79, πρωταθλητριών, UEFA. Λοιπόν, επίσης, επειδή είπαμε με τον Χρήστο λίγο το ένα μικρό προφίλ της Nijmegen και των πιθανών αντιπάλων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάποια ενδιαφέροντα ζευγάρια σε Champions League και Europa League του τρίτου προκριματικού. Λοιπόν, στο Champions League, στο μονοπάτι του Ολυμπιακού ουσιαστικά, ένα άλλο ενδιαφέρον ζευγάρι είναι το Sparta Pragas Lyon και το Union Saint-Gilloise Bodoglim. Θα είναι τα δύο έτοιμα, να το πω έτσι. Και επίσης ο νικητής του Fenerbahce Górnik Zabrze θα παίξει με τον νικητή του Sturm Graz Harz. Τώρα στο Europa, το ζευγάρι που υπάρχει είναι το Jagiellonia Rangers. Και από εκεί και πέρα ο νικητής του Χάιντουκ Πάφος θα παίξει με την Salzburg, του Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα με τον ιτημένο του Στουρμ Γκρατς Χάρτς, και ο νικητής του Τβέντε Φερεντσβάρος με αυτόν του Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δηλαδή λέτε ότι ο Ολυμπιακός είναι outsider. Αλήθεια τώρα. Μικραίνετε τον Ολυμπιακό.
1: Είπαμε κάτι τέτοιο, ρε φίλε.
0: Άκουσες τη λέξη outsider.
1: Ναι, είπαμε ότι δεν είναι του πεταματού. Είναι

0: Ναι, γεια πέρα. Γεια σου, ρε Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο.
0: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε και
2: ναι, ωραία ήταν η παρουσίαση και πραγματικά πρωτόγνωρη όμως αυτή η εκδήλωση.
0: Mm-hmm.
2: Μια ειδική εκδήλωση για τον Τσέντι Όσβαν. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι ανάλογο που είχε γίνει στο παρελθόν. Τουλάχιστον το Παλατάκι πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μια παρουσίαση μιας μεγάλης μεταγραφής να έρθει και να αποθεωθεί από τον κόσμο και χωρίς τις συνθήκες αγώνα, γιατί όταν ήρθε και ο Kevin Porter Jr. πριν από 2 χρόνια ήρθε σε ένα παιχνίδι με την καρδίτσα και εντάξει έπαιξε κάποια λίγα λεπτά, ήταν σε συνθήκες πρωταθλήματος, δεν ήταν καλοκαίρι, ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί από τότε έχουν να πάνε στο αεροδρόμιο φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι από το 24, 2 Απριλίου 24. Εδώ τώρα ήταν μια ωραία εκδήλωση, γιατί και από χθες φάνηκαν έτσι τα προεόρτια με την ωραία υποδοχή στο αεροδρόμιο από τους φίλους του ΠΑΟΚ και σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει 38 βαθμούς είχε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, λέγαν και για 40, δεν είναι και εύκολο τώρα κατά καλό κύριο Ιούλιο μήνα να αφήσει ο άλλος την Καλκιδική, τις διακοπές του, κάποιες άδειες και να έρθουν τώρα να δουν ένα παίκτη και όχι σε συνθήκες αγώνα. Δηλαδή ήταν σαν έπαιζε ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι με όλη αυτή την εκδήλωση. Το κάλυψαν και με συνθήματα, ήταν ωραία. Από νωρίς γέμισαν το γήπεδο, το παρκέ, υπήρχε ένα ωραίο μπάνερ που καλωσόριζε τον Τσέντι Όσβαν στο κέντρο του παρκέ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια συνάντηση χθες του Τέλη Μιστακίδη, του μεγαλωματόχου του ΠΑΟΚ, με τον Τούρκο καλαθοσφαιριστή. Μόλις ήρθε στο αεροδρόμιο κάναν μια συνάντηση και μίλησαν μαζί. Στη συνέχεια υπέγραψε σήμερα το μεσημέρι, υπήρξε και ωραίο βιντεάκι με τον Όσβαν να παίζει σκάκι. Έτσι από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν πραγματικά έτσι ένα ωραίο δημιουργικό. Αλλά ο ίδιος έφτασε 6 παρατέταρτο στο παλατάκι, γνώρισε την αποθέωση, ακόμα με το που μπήκε δηλαδή έτσι και στα πρώτα στα γραφεία που έχει η ΚΑΕ πριν το παρκέ, όσοι τον αναγνώριζαν από τότε άρχισε να δίνει αυτόγραφα. Δεν περίμενε και ο ίδιος τόσο πολύ κόσμο, δηλαδή να έχει περίπου 3.000 κόσμο και
0: είχε
2: να τον αποθεώσουν.
0: Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Ναι,
0: γιατί
2: είχε τόσο. Τώρα εσύ έβλεπες από την απέναντι πλευρά.
1: Ναι, και εγώ αυτό υπολογίζω. 3 με 4.
2: Που ήταν άδειο. Ναι. Αλλά άνοιξε όμως το μισό γήπεδο.
0: Ναι,
2: για
0: εντάξει,
2: να υποδεχτεί. Ναι, και γέμισαν. Ας πούμε, τώρα είχαμε και μια αλλαγή στα δημοσιογραφικά. Αλλάξαμε θέση. Εμείς πήγαμε κάτω. Ήρθαν και κάποιοι κάτσε για πρώτη φορά εκεί στα δημοσιογραφικά θεωρία. Και γενικά όμως είχε πολλά νέα παιδιά. Είχε πολλούς νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ που ήρθαν να δουν από κοντά τον Τζέντι Όσβαν. Ο ίδιος το ευχαριστεί και έκανε και αρκετές δηλώσεις. Δεν ήταν και λίγες οι δηλώσεις που έκανε. Και εγώ δεν το περίμενα να μιλήσει έτσι τόσο πολύ ενθουσιασμένος αρκετά και έχει βάλει και ψηλά τον πύχη. Δηλαδή να λέει ότι ο ΠΑΟΚ την χρονιά πρέπει να διεκδικήσει το EuroCup και να το κατακτήσει, αλλά και να διεκδικήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Φάνηκε έτσι αρκετά αισιόδοξος. Είναι έτσι η νέα εποχή που σηματοδοτείται τώρα με τον Τέλη Μιστακίδη, γιατί από πέρυσι έκανε και μεταγραφές. Εδώ τουλάχιστον ξεκινάει μια χρονιά με γεμάτη ελπίδες και όνειρα για τον ΠΑΟΚ που αλλάζει και η ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφήνει το FIBA EuroCup, πάει στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζει να έχει έτσι και περισσότερες καλές βλέψεις. Η ωραία τουλάχιστον συγκινητική έτσι ατμόσφαιρα ήταν με τον Μπάνε Πρέλεβιτς που του έδωσε τη φανέλα με το νούμερο 6, αυτό το νούμερο θα φορά όπως και στις προηγούμενες ομάδες. Ο Όσμαν δεν άλλαξε κάτι τέτοιο. Ο Πρέλεβιτς και αυτό συγκινήθηκε γιατί είδε πολύ κόσμο και είχε καιρό έτσι να νιώσει τον κόσμο να τον αποθεώνει. Πέρασαν 3 χρόνια από τη στιγμή που είχε κάνει εκείνη την εκδήλωση στο Παλατάκι που τον βράβευσε η ΚΑΕ και τότε είχε, εντάξει, είχε 8.000 κόσμο. Αλλά και ο ίδιος όμως έμεινε εντυπωσιασμένος γιατί είδε μια νέα εποχή να έρχεται για τον ΠΑΟΚ και αυτό είπε, ότι ο ΠΑΟΚ θα μεγαλώσει, θέλει να γίνει καλύτερος και το περίμενε αυτά τα χρόνια, λέει, από διάφορα πόστα που ήταν ο Πρέλεβιτς να δει τον ΠΑΟΚ να μεγαλώνει, να έχει έτσι το κίνητρο όταν έπαιζε αυτός που είχε μια καλή ομάδα να μπορέσει και στα χρόνια που έρχονται να είναι ακόμα καλύτερος και ανταγωνιστικός. Αυτό έκανε τον Πρέλεβιτς να συγκινηθεί και να πει ότι ναι, από εδώ και πέρα περιμένει μια καλύτερη εποχή για τον ΠΑΟΚ, γιατί τα τελευταία χρόνια η ομάδα δεν πήγαινε καλά, κινδύνευε πολλές φορές και να πέσει και η κατηγορία. Θυμάστε πριν από 5-6 χρόνια, εκεί τότε που είχε σταματήσει το πρωτάθλημα, λόγω κορονοϊού κάποια στιγμή.
0: Το πάγο τα τελευταία χρόνια, να τα λέμε, ο κύριος Χατζόπουλος τον κράτησε όρθιο. Με τους συνεργάτες.
2: Βέβαια. Πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές τώρα. Δηλαδή και την προηγούμενη χιλιετία ο ΠΑΟΚ είχε πολλές διακρίσεις, είχε καλούς μπασκετμπολίστες που έφερε. Γενικώς και είχαμε παίκτες που από τον ΠΑΟΚ πήγαιναν στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως ο Μπαλογιάννης, όπως ο Κόρφας. Τώρα αντιστρέφονται τα πράγματα, από τον Παναθηναϊκό έρχονται στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα πεις πώς είναι αυτοί. Ναι.

0: εντάξει, υπήρχαν κάποιοι δανεικοί όπως ο Χαραλαμπόπουλος πιο παλιά, ο Κόνιαρης έχει έρθει από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, ο Μαργαρίτης που είναι στο τεχνικό team και αυτός έχει περάσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Πάντως όλη αυτή η κίνηση με τον Όσμαν έχει φέρει έναν τελείω ενθουσιασμό. Όχι ότι δεν θα ήταν η χρονιά αναμενόμενη με πολλές προσδοκίες, αλλά τους πάτησε το κουμπί για να έρθουν ακόμα περισσότεροι στο γήπεδο και να πιστέψουν ότι πλέον έρχονται τα καλύτερα, δηλαδή μπροστά στον ΠΑΟΚ τα καλύτερα και για το πρωτάθλημα αλλά και για την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Δελή, αναλυτικότατα τα όσα μας είπε για την παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν.
2: Επειδή είμαστε λίγο πιο παλιοί, έχουμε πριν στα γένια μας.
1: Ναι.
2: Τεράστια μεταγραφή του Όσμαν. Δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρώπη. Όχι Ευρωλίγκα, Eurocup.
1: Ναι.
2: Αλλά για μένα η μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ είναι ο Cliff Levingston.
1: Ναι, στα χρόνια λες.
2: Ναι,
1: γενικά. Τώρα, καλά, ναι.
2: Με δαχτυλίδι NBA, βασικότατος. Παιχτάρα.
1: Ναι, και παιχτάρα. Πέρα από το ότι. Ναι, και για μένα αποτέλεσε την μεγαλύτερη μεταγραφή. Πρόσφερε κιόλας, έτσι. Δεν είναι απλά ότι.
2: Ναι, Final Four, πρωτάθλημα.
1: Πέρασε.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί πολλοί έρχονται και λες πέρασε και δεν ακούμπησε ή δεν απέδωσε. Πώς το λένε, όσα περιμέναμε.
2: Τρομερός
1: παίκτης. Ο Λέβινγκστον τίμησε όσο λίγη τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
2: Πάμε, ναι.
1: Επί του πιεστηρίου βλέπω εδώ τις πρώτες δηλώσεις. Θα πούμε πιο αναλυτικά μετά του Φαν Ντρόγκελεν για τον Παναθηναϊκό και στο sportfm.gr ότι και λογικό ήταν, δεν έχει περάσει ένα 24ωρο, ότι η FIFA ουσιαστικά θα ανοίξει
2: πειθαρχική διαδικασία,
1: για τα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του θεσινού τελικού και απαράδεκτα θα πω εγώ.
2: Λίγο τον Παρέζ να παίζει το 28 ξανά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Το ότι δεν αποβλήθηκε σε κανονική ροή αγώνα.
2: Ναι, όντως.
1: Ναι. Αλλά ναι, δεν το γλίτωσε. Αλλά και γενικά κι άλλοι είχαν πολύ κακή συμπεριφορά μετά τη λήξη της παράτασης. Λοιπόν, για πάμε τώρα τα δικά σας, κυρία.
2: Πάμε στα του Ολυμπιακού. Ναι, θα πούμε και 5-6 καλές ειδησούλες από τον χώρο του μπάσκετ γενικά. Είναι εβδομάδα εξελίξεων στο θέμα του γηπέδου. Είχαμε αναφέρει όλο αυτόν τον καιρό ότι ο Ολυμπιακός κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα παίζει σαν αρένα. Πλέον είναι στην τελική του ευθεία όλο αυτό.
1: Δεν είναι επίσημο, αλλά ναι, ουσιαστικά.
2: Και με το παραχωρητήριο που δόθηκε το προσωρινό από την ΚΑΕΑΚ για να μπει στο φάκελο διαδότηση του Ολυμπιακού στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όπως φτάνουμε κοντά σε αυτή τη συμφωνία, βγαίνουν και περισσότερες πληροφορίες και πιο έγκυρες, θα πω εγώ. Γράψαμε και ένα κομμάτι στο sportfm.gr το μεσημεράκι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ποσού που θα δώσει ο Ολυμπιακός, γιατί έχουν βγει προς τα έξω ποσά πάρα πολλά. Εντάξει, τα έχουμε μεταδώσει και εμείς, γιατί ξέρεις, όταν βγαίνει κάτι προς τα έξω και επίσημα οι ομάδες δεν μιλούν, ξέρεις, από την τεστιμή δεν διαψεύδεται, να σου το πω έτσι, λες ότι εντάξει, okay. Αυτό που είμαστε θέλεις εμείς να γνωρίζουμε είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα τελειώσει η συμφωνία, έτσι, θα ανακοινωθεί και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία, Τάσο, που θα αποφέρει συγκεκριμένα χρήματα στην ΚΑΕΑΕΚ ανά παιχνίδι. Τι εννοώ?
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για ένα ποσό, πώς λέγανε παλιά στην αναλογιστήρια, fix marque που λέμε.
1: Ναι.
2: Okay, γιατί πολύ απλά θα ήταν και ασύμφορο για την ΑΕΚ αυτό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε πόσο θα χρειαστεί. Πόσους αγώνες θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός να παίξει.
1: Α, ναι, okay.
2: Γιατί μπορεί να πάνε όλα καλά και να τελειώσουν τέλη Δεκεμβρίου τα έργα. Ναι, στο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Είναι το αρχικό πλάνο.
2: Μπράβο. Ή να πάει, ξέρω εγώ, τέλη Γενάρη. Ναι. Αρχές Φλεβάρη. Άρα δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα ποσό για το οποίο θα είναι το ίδιο για 18 αγώνες, παράδειγμα, και το ίδιο με 25 ή για 12. Έτσι.
1: Ναι. Okay.
2: Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για 1,5 ούτε για 1. Μπορεί να είναι ένα ποσό πολύ κοντά εκεί, εννοείται. Αλλά όχι όπως λέμε fix, έτσι. Αυτή είναι η πληροφορία που γνωρίζουμε εμείς και πολύ πιθανό μέχρι το τέλος της εβδομάδας που θα υπάρξει και οριστική συμφωνία να γνωρίζουμε και το ποσό το ακριβές, έτσι. Πάντως σίγουρα δεν είναι ψίχουλα, είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσό για την ΑΕΚ, αλλά όχι κάποια πράγματα που έχουν βγει προς τα έξω και για 3 εκατομμύρια και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Δεν... Άρα Όπως και να έχει, το μήνυμα είναι μέχρι το τέλος του έτους.
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω
1: και
2: πως
1: από
2: ναι.
1: εκεί και πέρα, ναι. Αν υπάρξει η όποια καθυστέρηση.
2: Θα έχει, είναι, υπάρχει και εξτρά ναι, παραχώρηση. Έτσι. Ακριβώς.
1: Θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό.
2: Αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι ο Ολυμπιακός θα αναλάβει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας κάποια βελτιωτικά έργα. Mm-hmm. Παράδειγμα στα τουρνικέ του γηπέδου.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια που πρέπει να γίνουν για να είναι επίπεδο Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Αλλά και κάποιες μικρολεπτομέρειες στην κεντρική σάλα. Έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο. Είναι εξυγχρονισμένο, είναι ανανεωμένο, το συζητάμε. Αλλά επειδή τα στάνταρτ της Ευρωλίγκας σε σχέση με τον BCL είναι λίγο πιο υψηλά, σε κάποιες λεπτομέρειες όλα αυτά τα χρήματα εννοείται θα αναλάβει ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν το συζητάμε. Δεν έχει καμία υποχρέωση η ΑΕΚ να το κάνει, γιατί παίζει σε άλλη διοργάνωση τα οποία δεν είναι προαπαιτούμενα, να το πω έτσι. Εννοείται ότι θα υπάρχει ρήτρα για κάποιες ζημιές. Και επειδή και αυτό κυκλοφόρησε λάθος, δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει να κάνει με την ΚΑΕΑΕΚ. Τα ειστήρια δηλαδή που θα κόβει θα είναι δικά του. Έτσι. Δεν θα είναι κάποιου άλλου το ποσό που θα μπαίνει στα ταμεία του. Μέχρι την Παρασκευή νομίζω θα έχουμε περισσότερα για αυτό το θέμα και πιο συγκεκριμένα για τα ποσά που θα δοθούν. Είναι μια ιδανική λύση για μένα για τον Ολυμπιακό, το έχουμε πει, και για την ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βγάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Υπάρχουν αντιδράσεις και αυτές τις καταλαβαίνω, δεν το συζητάμε, δεν είναι εύκολο να το δεχτεί ο παδός τόσο εύκολα αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι στο πλαίσιο και της οριστικής παραχώρησης της Άννελ Αρένα για 49 χρόνια από το κράτος, είμαστε σε τέτοιο μήνα, έχουμε μπει σε τέτοια πορεία οι συζητήσεις με την κυβέρνηση, σύν του ότι η ΑΕΚ σε συνεργασία με τους Ιταλούς επιχειρηματίες που έχουν μπει
1: που στηρίζουν τον
2: στην ΚΑΕ, έχει πάρα πολύ μεγάλα σχέδια για το χώρο. Mm-hmm. Την κατασκευή ξενοδοχείου, αθλητικών κατασκηνώσεων που θα αναβαθμίσουν πάρα πολύ όλη την περιοχή.
1: Περιοχή είναι.
2: Κακά τα ψέματα είναι δύσκολη, έτσι. Ναι. Για να πάει κάποιος να δει μπάσκετ.
1: Ως πρόσβαση είναι.
2: Ναι, είναι μακριά. Είναι μακριά. Άλλο λοιπόν να έχεις και 5-6 πράγματα να κάνεις πριν ή μετά τον αγώνα. Και καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας θα βοηθήσει την ΑΕΚ να το αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το όλο σκηνικό. Στα υπόλοιπα τώρα έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού από το Las Vegas από την Κυριακή, και ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Χρήστος Μπαφές και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Κάναν τις επαφές τους, μιλήσανε με κόσμο, κράτησαν τις σημειώσεις τους. Επειδή πολλοί ρωτούν, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να έχει προκύψει τελεσίδικο, δηλαδή ότι κλείσαμε τον Νικολόπουλο και θα τον ανακοινώσουμε σε 2-3 μέρες. Καμία σχέση. Συνεχόμενα προτείνονται παίχτες και από την ευρωπαϊκή αγορά, πρωταθλητικό εγγέλια. Που έχει έναν τρόπο να βγει από το συμβόλαιο του στην Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός θέλει κάτι πιο φρέσκο αυτή τη στιγμή. Για μένα θα ήταν ιδανική λύση, αν θες τη γνώμη μου, αλλά άλλο η γνώμη μου, άλλο το ρεπορτάζ. Και όπως είχαμε πει από την αρχή, δεν νομίζω ότι βιάζει το Ολυμπιακός να τελειώσει αυτή την υπόθεση τώρα. Και γιατί μπορούν να προκύψουν περιπτώσεις παιχτών που έχουν αυτή τη στιγμή συμβόλαιο από την Ευρωλίγκα, αλλά και από το NBA, παίχτες που τώρα έχουν στο μυαλό τους να παίξουν εκεί μετά από ένα μήνα να έχει αλλάξει το στάτους, έτσι. Mm-hmm. Και walk-up Dorsey δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, όπως έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Ο walk-up είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση επίσημη για να μπει ο Ολυμπιακός σε κάποια διαδικασία διαπραγμάτευσης να τον πουλήσει. Και με τον Dorsey πάρα πολύ καλή επικοινωνία για επέκταση.
1: Mm-hmm. Πού θα πάει ο Ολυμπιακός για
2: Σωστά.
1: Για Super Cup?
2: Να πάμε και στα υπόλοιπα. Προέκυψε μια είδηση που την αποκαλύψαμε σήμερα στο sportfm.gr. Mm. Δεν είναι αυτή τη στιγμή 100% σίγουρο ότι θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Abu Dhabi. Mm. 18-19 Σεπτεμβρίου, θυμίζω. Αν μήνυο έχει, δοθούν εγγυήσεις για την κατάσταση εκεί, την εμπόλεμη, θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, τη Ρεάλ και την Ντουμπάι. Η εναλλακτική αυτή τη στιγμή είναι η Κωνσταντινούπολη. Αν τελικά δεν δοθούν όλες οι εγγύησεις και φύγει το Super Cup από το Abu Dhabi, και φαντάζομαι ότι αν είναι η Κωνσταντινούπολη, δεν αποκλείω να δούμε αλλαγή. Να μην είναι η Ντουμπάι.
1: Να είναι η Φενέρ.
2: Να είναι, όχι, η Φενέρ είναι τη Καλλιέργεια.
1: Ναι,
2: συγγνώμη. Αν είναι η ΕΦΕΣ.
1: Η ΕΦΕΣ. Ναι.
2: Η Μπεσίκτα, ξέρω εγώ. Ναι. Θα το δούμε. Θα δούμε αυτό. Πιστεύω και αυτό τις επόμενες μέρες θα κλειδώσει.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ο Άρης ανακοίνωσε τον κύριο Γιώβιτς. Τον πολύπειρο σερβο playmaker για 1-1 χρόνια. Μία από τις πολύ καλές μεταγραφές του Άρη. Άρκει να είναι καλά το παιδί, γιατί έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Η Ρεάλ δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα, αλλά όλα τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Σέρχιο Γιούλ θα αγωνιστεί για ένα ακόμη χρόνο. Μάλιστα. Πολλά, πολλά χρόνια, 21.
1: Ναι, όχι, ναι. Από 1200 παιχνίδια. Πόσα.
2: Είχα ένα βιντεάκι Ευρωλίγκα φοβερό με φάσεις του Γιούλ και έβαζε από πάνω την ώρα που έπαιζε την ηλικία των ανθρώπων που το μαρκάραν των παιχτών. Υπήρχε μέχρι και τρίχρονος. Όταν έκανε ντεμπούτο Γιούλ, πόσο χρόνο ήταν ο αντίπαλός του. Φοβερό. Γενικότερα αυτά. Και κάτι που έτσι ενδιαφέρει λίγο, ο κύριος Μπαλτσερόφσκι, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, πάει από τη Μάλαγα στην Μπαρσελόνα. Τρομερό.
1: Ελάτε.
2: Τρομερό. Α, και να μην το ξεχάσω, ο Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος βγήκε νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο, αναλαμβάνει βοηθός προπονητής στην Αβελίνο. Την Ιταλική.
1: Μακάρι, καλή αρχή να το πούμε.
2: Εννοείται.
1: Να είναι υγιής. Πάνω απ' όλα.
2: Αυτό.
1: Και γιατί όχι να κάνει καριέρα και στο.
2: Το πάλεψε πολύ άνθρωπος.
1: Από
2: πάλεψε.
1: Την άκρη του πάγκου.
2: Και νίκησε.
1: Σωστά. Λοιπόν. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Κύριος Δεσίλας στην παρέα μας, είναι ήδη.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλά είμαστε.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου.
1: Επίσης. Για κάνε μας οφότερους.
3: Λοιπόν.
1: Είδα πριν πρώτες δηλώσεις Φαν Τρόγγελεν.
3: Ναι.
1: Το τελευταίο.
3: Ναι. Ο Φαν Τρόγγελεν, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση σήμερα το πρωί στο Κοροπή, συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει έτοιμος σε επίπεδο
1: φυσικής κατάστασης, προετοιμασίας, όλα τα σχετικά.
3: Έκανε κανονικά με την ομάδα. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να προσαρμοστεί στα νέα για αυτόν δεδομένα. Έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι ΠΑΕ. Εξέφρασε τη χαρά του που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Έρχεται με πολύ όρεξη, όπως είπε. Έχει επικοινωνήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη. Ήταν σημαντικός, λέει, στις διαπραγματεύσεις. Έχει μιλήσει με τον Στέφανο Ντεφράη. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή. Είχα μια συνομιλία, λέει, με τον προπονητή μέσω FaceTime. Ένα από τα πρώτα που μου είπε είναι ότι έχει ένα προαίσθημα ότι με γνωρίζει εδώ και χρόνια. Έχω και εγώ το ίδιο προαίσθημα, είπε μεταξύ άλλων. Είδε το μάτς με τον Άγιαξ στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, στο φιλικό, ναι. Είπε ότι αισθάνομαι καλά γιατί έχω ξεκινήσει προετοιμασία από αρχές Ιουλίου. Έχω δουλέψει κατά τη διάρκεια των διακοπών. Έχω διαβάσει πολλά, λέει, για τον κόσμο και τη θύρα 13. Και θυμάται και τα περσινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Σάμπσπορ. Είπε ότι μου αρέσει να μείνω φυσικά ως αμυντικός. Κράνω τα πάντα για να διατηρήσω την αιστεία έτσι, υπό την προστασία μας. Και είπε ότι θέλω να προσαρμοστώ το συντομότερο δυνατό στην ομάδα. Είναι σημαντικό γιατί γρήγορα ξεκινάει η σεζόν. Και έστειλε ένα μήνυμα ότι ανυπομονώ να σας δώσω το γήπεδο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θα μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα τον δούμε σύντομα.
3: Θα μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή. Τώρα.
1: Αν θα παίξει, ναι.
3: Θα φανεί, θα είναι στις επιλογές του προπονητή. Είναι νωρίς. Γιατί μόλις μια προπόνηση σήμερα δεν έχει κάνει ολόκληρη την προπόνηση.
1: Ναι.
3: Δεν είναι εύκολο να μπει βασικός με δυο και τρεις προπονήσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν δει ο προπονητής ότι
1: όντως
3: είναι καλά, δεν ξέρω. Νομίζω πάντως ότι δεν θα είναι βασικός. Αλλά δεν μπορώ να το πω και με σιγουριά.
2: Είναι για θέση που θέλει συνεννόηση. Μόνο θέλει και λίγο τριβή.
3: Βέβαια, χημεία τώρα ποιος έχει βρει. Δηλαδή, αν έχει ακόμη. Πες ότι έχει τον Ντεφράη, δεν μπορεί να έχει αποκτήσει ακόμα χημεία με κάποιον.
2: Ναι.
1: Όχι, αλλά, ρε παιδί, okay, όσο μπορείς. Μπράβο, με αυτούς που έχει. Ναι. Που συμμετά, που όπως το λένε, καθημερινά βρίσκεται στις προπονήσεις. Λογικό είναι.
3: Υπάρχει.
1: Άρα λογικά τουμπά δηλαδή.
3: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα.
1: Ναι.
3: Μπορεί να δούμε κάτρι.
1: Κάτρι. Okay.
3: Μπορεί τουμπά, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Γιατί σήμερα πρώτη προπόνηση έχει να δούμε λίγο τις δοκιμές που θα κάνει. Θεωρώ ότι μια θέση στα στόπερ θα παιχτεί και ίσως μια θέση στη μεσαία γραμμή. Αν και νομίζω ότι η τριάδα που θα έχει προβάδισμα θα είναι αυτή Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς.
1: Ναι, okay.
3: Η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή σε ένα 4-2-3 με τον Γιάγκουσιτς στο 10. Και νομίζω ότι η τριάδα επίσης που έχει προβάδισμα στην κορυφή, στην επίθεση, συγγνώμη, είναι τετέη κορυφή και ο Αντίνο με τον Ζαρούρι στα άκρα. Αλλά αυτά ως εκτιμήσεις με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Έτσι. Έχει άλλη μια προπόνηση ο Παναθηναϊκός αύριο και άλλη μια προπόνηση μεθαύριο. Η προπόνηση θα γίνει εδώ στις 11 το πρωί.
1: Αύριο, ναι.
3: Όχι, την Τετάρτη.
1: Α, την Τετάρτη, πες, ναι.
3: Την Τετάρτη. Παραμονές του αγώνα θα γίνει εδώ η προπόνηση 11 το πρωί.
1: Α, και θα φύγουν μετά.
3: 3:30 ναι, θα αναχωρήσει η ομάδα για Βουδαπέστη. Από εκεί ο δικός για Πάξη. Θα γίνει συνέντευξη τύπου εκεί. 6 τοπική, δηλαδή 7 εδώ Ελλάδος. Θα μιλήσει ο προπονητής φυσικά ο Τζέικοπ Νίστρουπ και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας. Θα κάνουν μια αναγνωριστική βόλτα στο γήπεδο, έτσι λίγο να το δουν. Και μετά.
1: Επιστροφή μετά το παιχνίδι ή θα μείνουν να προπονηθούν εκεί?
3: Όχι, μετά το παιχνίδι.
1: Μετά το παιχνίδι,
3: μετά το παιχνίδι επιστροφή. Και θα επιστρέψει αποστολή μετά στην Αθήνα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό. Έγιναν φυσικά γνωστά και, η πιθανή αντίπαλη αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη. ΤΣΚΑ 1948 ή Σπάρτακ Τρνάβα, βουλγαρική και σλοβακική αντιστοίχως. Εντάξει. Το θέμα να περάσει ο Παναθηναϊκός ή μετά είναι στα μέτρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Στα μέτρα. Είναι ομάδες στα μέτρα. Δεν μπορεί να καμία να τρομάξει τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να κάνει.
3: Να είναι σοβαρός. Ναι. Να κάνει το χρέο του, να κάνει δουλειά όπως το λες και εσύ.
1: Σε αυτές τις, είπαμε, τα καλοκαιρινά προκριματικά είναι να γίνεται δουλειά.
3: Να γίνεται δουλειά και ξέρεις, όταν είσαι και στους ισχυρούς και έχεις τον τίτλο εντός αγωγικών του φαβορή, δεν έχεις κάτι να κερδίσεις.
2: Μόνο να χάσεις.
3: Μόνο να χάσεις. Δηλαδή δεν θα σου πει κανείς μπράβο που πέρασες. Εντάξει, παιδιά, οκ.
1: Προφανώς και όταν δεν έχεις και κανονάκι.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ πολύ σοβαρός, να τα δει όλα ξεχωριστά και να πάει σε αυτά τα παιχνίδια με την απαιτούμενη και ανάλογη σοβαρότητα. Ναι. Μεγάλη συνέντευξη του Στέφανου Κοτσόλη.
2: Ναι.
3: Έχει μιλήσει στο κανάλι της Superbet. Έχει πει πολλά πράγματα για τους στόχους, για την επιλογή Νίστρουπ.
1: Επειδή είναι σε σένα η συνέντευξη.
3: Ναι.
1: Γενικά πώς τον είδες? Και η γλώσσα του σώματος και όλα, γιατί ναι, παίζουν ρόλο.
3: Ναι, ναι. Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ένας άνθρωπος στον οποίο δεν αρέσουν τα πολλά λόγια, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πετάει στα σύννεφα, δηλαδή θα πει τα πράγματα όσο έχουν, όσα πρέπει να βγάλει, γιατί κάποια πράγματα.
1: Καλά, προφανώς.
3: Δεν βγαίνουν από τις ομάδες, προφανώς. Για παράδειγμα, δεν του αρέσει να μιλάει για το παρελθόν. Από σεβασμό στα πρώην πρόσωπα. Δεν θέλει να δίνει πολλές λεπτομέρειες. Σου λέει να κοιτάξουμε την πορεία. Είναι αισιόδοξος, το δηλώνει, αλλά είναι και προσγειωμένος. Το λέει δηλαδή ότι θέλω να στείλω ένα μήνυμα κάτω η μπάλα, να προχωρήσουμε με αισιοδοξία φυσικά, με στόχους υψηλούς, αλλά να κοιτάμε τη συνέχεια γιατί τώρα πάει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός. Μιλάει για το στόχο του πρωταθλήματος, για την επιλογή του Νίστρουπ, για τον ίδιο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που πέρα από επαγγελματίες του ποδοσφαίρου έχει και μια διαχρονική σχέση με τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε παίκτης κτλ. Λέει ωραία πραγματάκια. Και για το παρελθόν, για την πίεση, για τις απαιτήσεις, για την Ευρώπη, για το πλάνο της Ακαδημίας. Γενικώς τα λέει όλα. Είναι μια συνέντευξη ευπόλυτης ύλης από τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού. Μπορεί ο κόσμος στο κανάλι της Superbet, στο YouTube, να δει την συνέντευξη που έδωσε ο Στέφανος Κοτσόλης από το Κοροπή.
2: Διονύση με τις απαντασμεύσεις, τι γίνεται?
3: Τώρα εκεί θα πέσει το βάρος. Κοίταξε, το μόνο. Η μόνη εξέλιξη που υπήρχε πρόσφατα ήταν μια πρόταση που είχε έρθει για τον Πάλμερ.
2: Μπράβο, το θυμάμαι.
3: Η οποία απέρριψε.
1: Ναι.
3: Θέλω να δω τι θα γίνει με τον Πάλμερ, γιατί ο Πάλμερ έχασε την προετοιμασία. Δεν πήγε στο βασικό στάδιο, εννοώ, γιατί είχε τη θλάση. Μια βαριά θλάση που τον είχε ταλαιπωρήσει και πρέπει να κάνει θεραπείες εδώ. Τώρα έμεινε έξω ο Ίγκασον.
1: Ναι.
3: Άρα ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν.
2: Ναι.
3: Ο Μπακασέτας, ο Γετβάη, διαφορετικές περιπτώσεις κάθε μία.
1: Ναι.
3: Ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα, εκεί θα πέσει τώρα το βάρος. Γιατί το βάρος μέχρι τώρα είχε πέσει στο μεταγραφικό κομμάτι, στο κομμάτι της ενίσχυσης. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Μπορεί να έρθει μια πρόταση αύριο μεθαύριο για κάποιον παίκτη και εκεί ο Παναθηναϊκός θα τη συζητήσει. Ναι. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Μπελίστρη. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον οποίο. Αυτό θα το δούμε. Και εκεί ο Παναθηναϊκός θα τα αξιολογήσει. Αυτό που λένε, αυτό που ξέρω εγώ ότι λένε, όχι επισήμως, εν πάση περιπτώσει προκύπτει ρεπορταζιακά από τον Παναθηναϊκό, είναι ότι όλες οι προτάσεις αξιολογούνται. Δεν είναι ότι βγάζεις κάποιους παίκτες στο σφυρί, βγάζεις κάποιους παίκτες στο πολιτήριο.
1: Στην πιτρίνα, ναι.
3: Αλλά αν έρθει μια πρόταση, τι θα πεις, δεν τη συζητάω.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου πει και ο παίκτης ότι ναι, θα ήθελα, με ενδιαφέρει.
3: Ναι, εκεί.
1: Θα το συζητήσουμε.
3: Ναι, ναι.
1: Okay. Ξεχωριστά για Μπακασέτα θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είπες είναι διαφορετική περίπτωση κάθε μία. Τι γίνεται, υπάρχει κάποια εξέλιξη, δηλαδή ο ίδιος ο Μπακασέτας ψάχνεται εντός, εκτός Ελλάδας?
3: Πιστεύω για εκτός. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω και με σίγουρα. Θα πρέπει να περιμένουμε. Θα βρει ομάδα, θεωρώ.
1: Ναι.
3: Θα βρει ομάδα, θεωρώ ο Μπακασέτας. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός του είχε πει ότι αν δεν βρει ομάδα θα αποζημιωθεί μέχρι το τελευταίο ευρώ. Που η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουν εύκολα οι ομάδες αυτό.
1: Καλά, προφανώς.
3: Δεν το λέω για να κολακεύσω τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε εκεί θα πέσει τώρα το βάρος. Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι και θα περιμένουμε τώρα.
1: Ναι.
3: Θα περιμένουμε το μετά ο Παναθηναϊκός. Μετά. Τώρα που βάζει ένα φρένο εντός αγωγικών γιατί έχει τα μάτς.
1: Ναι, μπράβο. Τώρα προέχει. Μετά είμαστε πια Δευτέρα οχτάρι. Βράδυ. Ναι.
3: Θα πάει για οχτάρι. Θυμίζω τα μάτς 23 και 30. Με την Πάξη. Ναι. Τι άλλο. Δεν θα έχει βάρ.
1: Ναι.
3: Πάξη Παναθηναϊκός, έτσι να το ξέρουμε αυτό.
1: Okay.
3: Δεν θα έχει βάρ. Είναι η απόφαση του UEFA. Στους αγώνες, το 2 πρώτο προκληματικό γύρο, δεν προβλέπεται η χρήση του VAR. Γίνεται υποχρεωτική από τον τρίτο προκληματικό και μετά. Οπότε δεν θα έχει. Δεν θα έχει.
1: Το επαγγελματικό συμβόλαιο του κριτικού. Αυτό είναι.
2: Ναι. 7 χρόνια.
3: Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός κάποια επαγγελματικά συμβόλαια. Ωραία. Από παιδιά της Ακαδημίας. Ο Σωτήρης Κρητικός υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο μέχρι το 29. Φέτος θα παίξει την ΚΑΠΑ 19. Είναι επιθετικός, γεννημένος 6 Μαΐου το 9, πήγε στον Παναθηναϊκό το 24, ήταν στην ΚΑΠΑ 17 που κατέκτησε το πρωτάθλημα ήττητη και φέτος θα είναι στην ΚΑΠΑ 19 ο νέος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Να του ευχηθούμε καλή αρχή και να του πάνε όλα όπως τα ονειρεύεται.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Πάμε, διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom, με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο. Ρώτησε ένας φίλος μέχρι πότε θα κάνουμε εκπομπή. Τελευταία
1: 7 Αυγούστου.
0: Σε δίδυμο 6.
1: 6.
0: 5η 6 Αυγούστου, ναι. Okay. Εγώ Παρασκευή θα βγω. Ο Νίκος από εβδομάδα, από Δευτέρα, 10. Και μετά ξανά μαζί, με το καλό, 31. Δευτέρα 31. Εντάξει.
1: Με λέω σε Κάναδας. Λοιπόν, να διαβάσουμε, είναι μικρό, ένα συγκινητικό, το μήνυμα του Λιονέλ Μέση.
0: Ναι.
1: Ο πόνος είναι τεράστιος. Θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή, όμως επιλέγω να κρατήσω όλα τα καλά, όλα τα παιχνίδια στα οποία ανατρέψαμε καταστάσεις, δίνοντας τα πάντα για όλες εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη μιας ολόκληρης χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι καταφέραμε, όμως αυτή η ομάδα έχει πραγματικά φτάσει σε 2 συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε μήνυμα και κάθε χαιρετισμό, για ακόμα μια φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να μοιραστούμε την τεράστια περηφάνεια του να είμαστε Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, ήταν τα λόγια του Λιονέλ Μέση.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τρομπατζόγλου στην παρέα μας.
1: Τον καλωσορίζουμε.
0: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας,
1: καλή επάνωδο.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Για πες.
2: Από πού να ξεκινήσουμε? Μπασχετικά υπήρχε όλη η υποδοχή, η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν, της πιο μεγάλης μεταγραφής. Περίπου 3.000 φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν στο κλειστό της ομάδας. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την παρουσία του Τέλη Μιστακίδη φρόντισε και σκέφτηκε τη φανέλα με το νούμερο 6 να δώσει στον Όσμαν ο Μπάνε Πρέλεβιτς, η πιο μεγάλη δόξα εννοείται του μπασχετικού ΠΑΟΚ, που με μεγάλη χαρά δήλωσε ότι βιώνει όλη αυτή την κατάσταση, ότι ήταν ένα όνειρο ο ΠΑΟΚ να το βιώσει όλο αυτό, γιατί ο Πρέλεβιτς έχει περάσει από όλες τις θέσεις του ΠΑΟΚ και πράγματι το βλέπει με τον ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί. Και με τον Όσμαν να ευχαριστεί τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ για όλη την παρουσία, τη συζήτηση, το όραμα που του έδωσε. Να πει για τον κόσμο ότι μαζί μπορούν να πετύχουν τους στόχους του ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Και βεβαίως θέλει να παίξει και με τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Σε μια υποδοχή που τον ενθουσίασε, του άρεσε, ήταν πολύ έξυπνη, με τις μπάλες, υπογραφές του, χωρίς πολλά. Ένα πολύ ωραίο σκηνικό με εικόνες κυρίως εντυπωσιακές που τονώνουν το μήνυμα του ΠΑΟΚ προς όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη για το πώς θέλει να πορευτεί στη φετινή σεζόν και στα επόμενα χρόνια καλύτερα. Πολύ ωραίες αυτές οι εικόνες. Τώρα, ποδοσφαιρικά, όπου να ξεκινήσουμε από την ομάδα όπου ο Ελουστόντο έκανε ένα βήμα σήμερα να βγάλει προθέρμανση μαζί με τους υπόλοιπους, θα το παλέψει. Τώρα είναι και μυϊκό, δεν ξέρω να θα ρισκάρουν για να παίξει την Πέμπτη. Ένα ενδιαφέρον θα έχει αύριο που θα ανακοινωθεί προφανώς από στελή αν θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτός είναι ο αμφίβολος. Και είναι και σημαντική απουσία, όπως και να το κάνουμε. Βεβαίως έχει έρθει ο Χατζηγιάκος που βάζει υποψηφιότητα για να παίξει. Οι υπόλοιποι, όπως τους γνωρίζουμε από σήμερα, και ο Ράχμαν Μπάμπα, στους παίκτες τους οποίους ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και προπονείται. Και για τον Μπάμπα δεν είναι απλά τα πράγματα, να χθεί σήμερα Δευτέρα και την Πέμπτη να παίξει παιχνίδι. Και αυτό λίγο υπερβολικό φαίνεται, αλλά θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής και όλοι οι συνεργάτες του για τον βασικό αριθερό μπακ της ομάδας.
0: Έχετε η λογική αυτό που λέεις. Η λογική λέει ρεβάνς.
2: Ναι,
0: για βασικός, αν μη τι άλλο.
2: Ναι. Είναι πολύ υπερβολικό το να γυρίζεις από διακοπές το καλοκαίρι τη Δευτέρα και την Πέμπτη να παίζεις βασικός. Είναι υπερβολικό από όλες τις πλευρές, ακόμα και για τα αποδυτήρια. Και το τι μήνυμα στέλνεις σε όλη την ομάδα που προσπαθεί, όποια και αν είναι αυτή η ομάδα, όποιοι και αν είναι τώρα στον αριστερό μπακ, που ο Τέιλορ είναι, εντάξει, ούτε κάτι φοβερό, αλλά ούτε κάποιος, ξέρω εγώ, άμπαλος κακός ποδοσφαιριστής. Άρα την επόμενη εβδομάδα σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα έχει ενισχύσεις. Δεν θα αλλάξει κάτι στην λίστα του. Έτσι δεν υπάρχει σημάδι το ΠΑΟΚ σήμερα αύριο κλείνει κάποιον παίχτη που έχει εκκρεμότητες και φορ και χαφ και στόπερ και τον Γιαννούλη και δεξιμπακ. Έχει αρκετές εκκρεμότητες το ΠΑΟΚ, αλλά όχι ότι είναι τώρα σε φάση στο να κλείσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Μια και λέμε για τα μεταγραφικά, η υπόθεση του Χωσέλου δεν είναι, που γράφτηκε και έχει προταθεί, δεν περνάει εντελώς αδιάφορη για τον ΠΑΟΚ και τον 36χρονο πρώην παίκτη της Ρεάλ, που τα τελευταία χρόνια είναι στην Αλγκαράφα, πάρα πολύ ποιότητα, εξαιρετικός παίκτης, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε, απασχολεί, το σκέφτεται, το ζυγίζουν, σίγουρα δεν βιάζονται προς το παρόν για τον μαζεύουν στοιχεία και θα αποφασίσουν για μια κίνηση από τις πιο σημαντικές και ίσως και από τις πιο ακριβές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ο ΧΑΦ σίγουρα θα ήθελαν να κλείσουν μετά από την υπόθεση του Παύλου Μαρτίνεθ της Λεβάντε που χάλασε, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτησή του και προς εκείνη την αγορά.
3: Γιατί, ρε Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε μιλήσει, αυτό το δημοσίευμα της προηγούμενης εβδομάδας για τον Φονσέκα υφίσταται?
2: Όχι. Δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, όχι. Δεν υπάρχει αυτός ο πρόσφυγας ως πρόταση, ναι μεν, αλλά όχι ότι απασχόλησε τον ΠΑΟΚ και το προχώρησε για αυτόν τον παίχτη που έχει κοινωνικό διαβατήριο. Έχει αρκετές εκκρεμότητες ακόμη ομάδα, αλλά αυτοί είναι τώρα οι διαθέσιμοι παρόντες και με αυτούς ξεκινάει, με τον Τάχα Άλλη να είναι σε πράγματι πολύ καλή κατάσταση και τον Σάντα Μαρία επίσης να ακολουθεί και να δηλώνει παρόν στο κέντρο. Νομίζω ότι και εκείνος σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί και πιστεύω τον δούμε την Πέμπτη να αγωνίζεται.
3: Δημήτρη, επίσης με Γιαννούλη, σε τι φάση είμαστε?
2: Στη φάση όπου ο ποδοσφαιριστής δείχνει κάθε μέρα με τον τρόπο του πόσο πολύ θέλει να φύγει, τώρα που είναι και εκεί. Και σε τεχνικούς διευθυντές και σε προπονητές και σε όλους. Λέγεται ότι ο CEO της ομάδας είναι εκείνος που αποτελεί το αγύριστο κεφάλι και δεν πείθεται, δεν θέλει να συμφωνήσει σε αυτή την μεταγραφή, δεν εισηγείται θετικά. Θα πάει ακόμα. Αυτή η υπόθεση, με όλους να γνωρίζουν την επιθυμία και τη βούληση του ποδοσφαιριστή, αλλά προς το παρόν να μην έχει κλείσει θετικά το όλο θέμα.
1: Είχαμε και διαρκεία σήμερα, καλή ανταπόκριση.
2: Βεβαίως, ήρθε η μέρα για τα διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας, γιατί σε 10 μέρες ο ΠΑΟΚ παίζει εντός έδρας παιχνίδι στην Τούμπα. Ξεκίνησε η πώληση από το μεσημέρι. Στις πρώτες 4 ώρες έφυγαν 2.000 διαρκείας, όπως ενημέρωσε η ΠΑΟΚ. Οι τιμές έχουν μια μικρή αύξηση 10%. Το μήνυμα είναι ότι προφανώς μιλάμε για την τελευταία χρονιά στην Τούμπα με αυτή τη μορφή. Έχει προνόμια και καλύτερη τιμή για όσους θα πάνε σε όλα τα παιχνίδια ή για όσους θα είναι στο 80% για τα επόμενα, με στόχο να μην λείπουν από αγώνες οι κάτοχοι διαρκείας και να μην υπάρχουν άδειες θέσεις. Και είναι μια εβδομάδα η πρώτη για τις ανανεώσεις και μετά για την ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για την τελευταία χρονιά στην Τούμπα.
1: Κλήρες, πώς είδες?
2: Πώς, κλήρες. Σίγουρα θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με την Δυναμό Κιέβου, ένα μέγεθος, σαφώς, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Όπως και να έχει, ναι.
2: Ένα κλαμπ με δυναμική, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο. Και έχει και ποιότητα, τους είδαμε τους Ρουμάνους, ήταν πραγματικά καλοί, παρότι δεν έβαλαν γκολ στα δύο παιχνίδια, ήταν σίγουρα καλύτεροι. Αν περάσει στο Europa, πάει με τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Η Χάμαρμπι είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη δύναμη στο σουηδικό ποδόσφαιρο και πέρυσι και φέτος, με πολύ καλή έδρα.
3: Η Άντερλεχτ είναι ένα...
2: Ναι, έχουν πολλά παιχνίδια. Η Άντερλεχτ είναι ένα πολύ βαρύ όνομα. Πέρυσι από έκτη πήγε τέταρτη στα play-off Είναι επίσης και εκείνη, την είδαμε και πέρυσι με την ΑΕΚ, πόσο δυνατή μπορεί να είναι, μάχες μεγάλες. Και στο Conference είναι ο ιτημένος του ζευγαριού Καραμπάχ της ΣΚΑ Σόφιας. Η Καραμπάχ τώρα, από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, την περσινή ομάδα ήταν εξαιρετική. Εγώ πραγματικά με έχει ενθουσιάσει η Καραμπάχ, βλέποντάς την πέρυσι στο Champions League, το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Εντάξει, μακάρι ο ΠΑΟΚ να μην ασχοληθεί με αυτή την κλήρωση,
0: ναι,
2: να παίξει στο Europa, γιατί από παντού βγαίνει ότι σαφώς μιλάμε για πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Είναι μια νέα εποχή, είναι μια νέα κατάσταση με αρκετές αλλαγές και ΠΑΟΚ που σίγουρα δεν είναι έτοιμος σε καμία περίπτωση, θα χρειαστεί στιγμές και λεπτομέρειες για να πάρει την πρώτη πρόκριση που θα είναι πάρα πολύ κομβική για να τονωθεί όλο το σύστημα και αυτοποίηση για τη συνέχεια.
3: Δημήτρη, επειδή λες τώρα για πρόκριση, πόσα εισιτήρια πήρε ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία?
2: Ξεκίνησε την διάθεση, δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή όσα χρειαστεί.
3: Όσα ζητήσει, ναι, okay.
2: Οι Ουκρανοί εκεί στο προηγούμενο μάτι ήταν 2.000, ναι. Κόπηκαν 1.800 εισιτήρια. Έχει εισιτήρια ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ναι. Νομίζω ότι και 500 και 1.000 παραπάνω να χρειαστεί, σίγουρα μπορεί να τα πάρει.
3: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε,
1: φίλε.
2: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, έστειλε ο φίλος, τι λέτε ρε, λέει, πάτε καλά, παίζει ΑΕΚ Ευρώπη, είστε σούπερ γούρια και θα έχετε άδεια. Ανακαλέστε αμέσως.
1: Λοιπόν, μια είδηση που θα τη συζητήσουμε μετά.
3: Περίμενε λίγο. Δεν είπαμε ότι μέχρι 31 του μηνός θα ξανακάνουμε μαζί
1: εκπομπή.
3: Ξέρουμε ότι δεν θα έχει δύο εβδομάδες ουσιαστικά, από τις 10 μέχρι τις 23. Εγώ 24 θα είμαι πίσω. Την επομένη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, εγώ θα είμαι εδώ. Μια εβδομάδα αργότερα θα επιστρέψει και ο Νίκος. Έλα, για πες.
1: Είναι στην αποστολή ο Κάγκουα της Κάμπολ Μπερσεβά.
3: Ναι.
1: Θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο μετά, γιατί αν παίξει όπως πάμε με τη Βίκινγκουρ, ναι.
3: Και αν δεν αλλάζει κάτι.
1: Έτσι.
3: Οκ, είπαμε. Δεν το θέλει η ΑΕΚ. Δεν είναι μεταγραφή για τα δύο μάτς των play-off.
1: Ναι.
3: Στα 18-19, δεν κάνω λάθος, και 25-26 Αυγούστου. Κάπου εκεί είναι, ναι, οι ημερομηνίες. Αλλά όπως και να το κάνεις, ίσως
1: ναι, να το αφήνουμε.
3: Να παίξει ρόλο. Θα το δούμε.

0: Και συνεχίζουμε την ρεπορταζιακή μας περιπλάνηση με το φίλο μας τον Ηρακλή Αντύπα για τα νέα του Ολυμπιακού. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
2: Γεια σας, κύριε
0: Ηρακλή. Κακομπερνάτε, φαντάζομαι, στις λήψεις πατρίδα, ε.
1: Ω, τώρα σε Χάγη έχω έρθει. Να πάμε κάτι.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι ελαφρύ, Ηρακλή, ε.
2: Τώρα στη Χάγη.
1: Πάντα, φίλε, προσέχω.
0: Μπράβο, το ξέρω, το ξέρω.
1: Κοίτα, το καλό που έχει η Ολλανδία είναι ότι εσείς στο Ρωτέμ, οι περισσότερες φορές είναι κοντά. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να πάνε, χρειάζεσαι 4 μερόνυχτα για να φτάσεις. Ναι. Α, κοντά. Δηλαδή η Χάγη είναι 20 λεπτά. Το Ντέλφ, ένα πιο μικρό, είναι στα 15. Η Ουτρέχτ είναι στο 40 λεπτό.
2: Μια χαρά.
1: Σαν να περάσω και φυσό ένα πράγμα.
2: Εγώ. πιο γρήγορα.
1: Μεγάλη αλήθεια. Ναι. Αυτό που είπες. Θα σου πω. Βεβαίως. Βεβαίως. Οπότε. Βλέπω, ανοίγει το ματάκι μας. Mm. Και φυσικά ο Ολυμπιακός ξανάρθει στην Ολλανδία. Και εδώ βλέπω το λόγο ότι κληρώθηκε με την Ναϊμέγκε, με την οποία είχε παίξει και με την φιλικό προετοιμασίας εδώ. Αλλά τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, γιατί η Ναϊμέγκε είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρυσι τρίτη στο πρωτάθλημα Ολλανδίας. Μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία και πραγματοποιώντας και την καλύτερη, ίσως μία από τις καλύτερες της ιστορίας της. Μίλησε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι, ότι έχει κάνει όντως μία από τις καλύτερες της ιστορίας της, ότι πέρασε τον Άγιαξ, είχε φτάσει και ψηλά στο κύπελο, ανοίγω μια παρένθεση, είχε φτάσει στο τελικό, αλλά ιτήθηκε, και θα είναι, λέει, ένας δύσκολος αντίπολος. Το γεγονός όμως ότι ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται στην Ολλανδία και αντιμετωπίζει όλα και ολλανδικές ομάδες όπως θα παίξει με την Αλκμαρ στο τελευταίο φιλικό, καταλαβαίνουμε ότι, όπως είπα με τη Λίμπαρ, ότι θα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες και ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ολυμπιακός, εντάξει, δεν το συζητάμε, θα έρθει η ώρα που θα τα λέμε και εκεί για τις αναμετρήσεις με την ΑΕΜ και ότι θέλει την πρόκριση για να πάει μετά στα play-off του Champions League και να δει και θα καταφέρει να μπει στη League Face του Champions League. Τώρα, να πούμε επίσης, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός κάτι το οποίο το περιμέναμε, ότι ο Πάολο Νόγκα είναι ο νέος ο Πορτογάλος, θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, ξέρεις, της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Ναι. Θα έχει συνεργάτες, είναι ένας παράγοντας, πλέον να το βγούμε εντός εισαγωγικών, ο οποίος έχει δουλέψει σε τόπο ομάδες όπως είναι, ξεκίνησε από την Πόρτο, ήταν και στην Παρί και γενικά θα αναλάβει η αρχιπέθυνη των Ακαδημιών, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει αρκετούς, θα συνεχίζει να βγάζει παίχτες από τα σπλάχνα του, κάτι το οποίο είναι και βολεύει πάρα πολύ όσον αφορά και τις λίστες, γιατί πριν πάμε στα μεταγραφικά, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 20 ποδοσφαιριστές, έχει 20 ξένους. Ναι. Και στη λίστα πρέπει να δηλώσει 17 για τα παιχνίδια με την A-Maker. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κοπούν 3. Αν υπολογίζει ότι μπορεί ότι θα έρθει και ένα οχτάρι και ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Τζολάκη να έρθει και ένας θερματοφύλακας, ο αριθμός αυτός από το συν 3 που είναι τώρα ο Ολυμπιακός θα πάει στο συν 5. Δεν είναι και εύκολη εξίσωση. Αλλά επειδή μιλάμε ότι στην Ευρώπη μέχρι τις League Face έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τις αλλαγές και να κάνεις και προσαφαιρέσεις στο ρόστερ, μιλάμε ότι για την τωρινή περίοδο για τα παιχνίδια με την A-Maker αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κόψει 3 παίχτες. Και δεν είναι και το πιο ευχάριστο για τον Μεντιλίμπαρ αυτό. Το είχε πει κιόλας, άλλωστε, όταν είχε κόψει παίχτες από τη λίστα πέρυσι στο Champions League, που λέει ότι όλοι οι παίχτες θέλουν να παίζουν και δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση αυτή για μένα. Εδώ, άμα το θυμάστε, ήταν μια δήλωση την οποία την είχε κάνει τότε όταν είχε γίνει κλήρωση για τα 8 παιχνίδια που θα δώσει ο Ολυμπιακός, που θα έδινε ο Ολυμπιακός στη League Face του Champions League. Οπότε τώρα, και να πει κάποιος ότι ο ένας είναι ο Κλέτο που είναι και τραυματίας, δεν είναι εύκολη εξίσωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο που θα αφήσει έξω ο Μέντι από την Ευρωπαϊκή Λύση και να φέρουμε στους ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Μια και με Τζολάκη. Σε τι φάση
1: βρισκόμαστε?
0: Ναι.
1: Όπως ήταν και χθες το βράδυ. Δηλαδή, όπως είχε βγει και χθες, ότι ο Ολυμπιακός σε συζητήσεις με την Χαλ. Περιμένουμε να κάνει μια νέα πρόταση. Περιμένει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να κάνει μια νέα πρόταση βελτιωμένη. Η Χαλ είναι μια περίπτωση η οποία είναι ανοιχτή. Είπα, θα θυμάμαι χθες, ας πούμε, το απόγευμα, την ίδια ώρα που βγήκα στον αέρα του Μπίγκου της ΠΡΕΦΕΜ, ότι ο Τζολάκης θέλει να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα και είναι και λογικό, και ο Ολυμπιακός, επειδή λήγει το συμβολέο του σε ένα χρόνο, θα θέλει να τον πουλήσει τώρα, έτσι ώστε να έχει και ένα όφελος από την ιστορία. Γιατί άμα περάσει, άμα μείνει ένα χρόνο ο Κωνσταντής και δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, νομίζω, όχι μετά, όχι, νομίζω, είναι διαφορετικό να το χάσει ελεύθερο.
2: Εννοείται.
1: Καλά, το διεθνή τερματοφύλακα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ξέρεις, στην ιστορία, είναι ότι σίγουρα και ο Τζολάκης θα θέλει και κάτι καλύτερο από τη Χάλ. Είναι δεδομένο, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας που για μένα μπορεί να παίξει σε καλύτερη ομάδα από μια ομάδα που θα παλεύει για την παραμονή και την έχουν και πρώτο φαβορή για υποβιβασμό στην Αγγλία. Βέβαια, αυτά αλλάζουν, αλλά τώρα έτσι είναι η κατάσταση με τη Χάλ. Αν ο Κωνσταντής αποφασίσει ή το αρχίζει να τον σκέφτεται περισσότερο και να μείνει να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρουν στο οικονομικό από πλευράς Ολυμπιακού.
2: Άρα,
0: το αφήνεις ανοιχτό,
1: Πάντα αφήνω ανοιχτό. Εγώ, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με μεταγραφές, ανανεώσεις, πάντα αφήνω τα πάντα ανοιχτά εγώ.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω έτσι, ότι, ναι, γιατί είναι ένας παίχτης που είναι από τα σπλάχνα, ένας παίχτης τον οποίο πραγματικά τον ανέδειξε ο Ολυμπιακός, βοήθησε τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης πάρα πολύ. Και θα δούμε. Αν, το λέω, ξέρεις όμως, περισσότερο είναι, ξέρεις, και στο Κωνσταντίδη. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν θέμα οικονομικό στο να μην βρει μην του δώσει ο Ολυμπιακός το συμβόλαιο που θέλει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκτός από, μιλάμε μετά για παράλογα πράγματα και τέτοια, αλλά άλλο είναι ο Παπα Ευαγγελίου. Είναι λίγες οι πιθανότητες, αλλά...
2: Ναι, Ηρακλή, να ρωτήσω κάτι. Μέχρι τώρα, γιατί δεν έχει... πού είναι η διαφωνία μέχρι τώρα στην ανανέωση?
1: Δεν υπάρχει διαφωνία. Είχε πει ο Τζολάκης από πέρυσι,
2: ναι,
1: ότι η πρόθεσή του είναι ότι ο στόχος του είναι να πάει να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό.
2: Ωραία.
1: Και όχι, ας πούμε, τα πρωταθλήματα της Τουρκίας, γιατί ακουγόταν πολύ για τη Φενέρ, για την Μπεσίκτας. Δεν είναι, ας πούμε, ότι πάει σε κάτι πολύ καλύτερο. Μα, στην Τουρκία μπορεί να πάρει σε ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Σάνταρ, γιατί δίνουν τρελά λεφτά
2: οι Τουρκοί,
1: αλλά δεν είναι ότι, δηλαδή, ότι πάει σε ένα προτάσμα που παρακαλάει ο κόσμος να το δει.
0: Ναι.
1: Από πέρυσι το είχε πει. Και φέτος, ας πούμε, θεωρεί ότι ίσως ήρθε η ώρα να το κάνει, με το σκεπτικό ότι λύκει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν όμως αρχίζει να το δει λίγο διαφορετικά, και όσο δεν υπάρχει νέα πρόταση από τη Χάλ, δεν θα το απέκλεια. Αυτό λέω.
0: Okay.
1: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι παράλογη η σκέψη μου.
2: Όχι. Απλά εγώ είχα την αίσθηση ότι υπήρξε διαπραγμάτευση και δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές.
1: Όχι.
2: Okay.
1: Το ότι μπορεί να έχουν εκείνες συζητήσεις, ξέρεις, κάποιες, ναι, μπορεί, αλλά δεν υπήρχε κάτι το οποίο... Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν καθόντουσαν στο τραπέζι θα τα έβρισκαν. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει από πέρυσι αυτή η ιστορία. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα.
2: Okay. Ωραία.
1: Ωραία.
2: Στα υπόλοιπα, πάμε τώρα, κάποια καινούργια ονόματα που βγήκαν για τα...
1: Θα σας πω τώρα. Mm-hmm. Στα ΧΑΦ. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και προφανώς και για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚ, γιατί τα οποία πλησιάζουν, δηλαδή είναι σε δύο εβδομάδες, δεν είναι να πεις ότι είναι μετά από ένα μήνα, θέλει να κλείσει τον δεύτερο δεξιό μπακ, αυτός είναι ο Σάλιακας, δηλαδή πηγαίνει, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός με τη Σαν Πάολο για να ολοκληρώσει αυτή την μεταγραφή και πιθανότητα θα ολοκληρωθεί, και θα βρει και ένα οχτάρι, ένα ποιοτικό box-to-box μέσο. Η λίστα περιλαμβάνει τρεις ποδοσφαιριστές. Περιλαμβάνει τον Εξπόζητο, ο οποίος είναι από την Εσπανιόλ, 29 ετών, με γεμάτη χρονιά, και ένας παίκτης το οποίο το συμβόλαιο λύγει τον επόμενο χρόνο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει σε αυτή την κουβέντα που κάναμε πριν για τον Τζολάκη, ότι αν δεν ανανέωσα πρέπει να τον πουλήσει Εσπανιόλ, και μάλιστα και σε δηλώσεις που είχε κάνει συγκεκριμένος παίκτης, επειδή είχε προτάσεις από ομάδες της Αραβίας, ότι δεν θέλει, θέλει παραμείνει στην Ευρώπη. Είναι ένας παίκτης που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, και το το πιο βασικό που παίζει για μένα και πολύ μεγάλο ρόλο είναι ότι έχει συνεργαστεί στην Neymar με τον Μέντι Λίμπαρ. Δηλαδή τον ξέρει καλά και παίζει ο Εξπόζητο και με τον Μέντι, αλλά και τώρα που έπαιζε πάρα πολύ στην Εσπανιόλ. Ο δεύτερος ουσιαστικά τον έμαθε πάρα πολλοί κόσμος τώρα στο Μουντιάλ, ο Στάκιο, ο οποίος είναι αυτός που με τον Καναδά έχει βάλει τον γκολ κοντά στην Νότια Αφρική και έφτασε στους 16 της διοργάνωσης ο Καναδάς. Μια περίπτωση που η Πόρτο τον παραχωρεί και αν βρεθεί, ας πούμε, ξέρεις, λύση το οικονομικό, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή για μένα αυτοί οι δύο είναι πιο μπροστά, δηλαδή που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, ο Στάκιο και ο Εξπόζητο, και ο τρίτος, ο Μπραγκάνσα, που ανήκει στη Sporting, που είναι και αυτός οχτάρι, είναι αριστεροπόδαρος, έχει καλά νούμερα και η Sporting τον έχει ουσιαστικά στην transfer list. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο είναι ο Εξπόζητο και ο Στάκιο. Ο Στάκιο βέβαια και με τον Μπουντιάλ που έκανε δεν θα προκαλέσει έκπληξη να έχουν ασχοληθούν κι άλλοι με την περίπτωσή του. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει οχτάρι αυτή τη στιγμή.
0: Ήρθε και το Ταρέμι.
1: Ήρθε το Ταρέμι, έκανε και προπόνηση.
0: Και αύριο Ελκαμπή.
1: Ναι, βεβαίως, αύριο Ελκαμπή. Γιατί θέλει με την λιμάρα τους έχει τους συγκεκριμένους παίχτες και για τα παιχνίδια. Και ειδικά και τον Ελκαμπή, ο οποίος πήγε και πιο αργά στο... η ομάδα την προχώρησε στο Μουντιάλ, αλλά θα έρθει να κάνει δύο προπονήσεις, θα δούμε αν θα το χρησιμοποιήσει στα φιλικά ο Μεντιλίπαρ. Από ότι δεν έχει κάποιο προβλήματα πέρα του Σιπιώτη, που όλο πηγαίνει και καλύτερα σε σχέση με το τραυματισμό που είχε στον νόμο του, και ο Μουζακίτης ακολουθεί κανονικό πρόγραμμα και ο Ρέτσος ακολουθεί κανονικό πρόγραμμα, όλοι κομπλέιν.
0: Ωραία.
1: Και αύριο διπλή προπόνηση.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Ηρακλή.
1: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Πολύ, φιλέ.
2: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντύπα. Αναλυτικό ρεπορτάζ τον Ολυμπιακό. Μια και είπαμε, είμαστε στον στάτου Ολυμπιακού. Και με αφορμή την κλήρωση με την Νάιμέγκεν, ο τεχνικός διευθυντής της Ολλανδικής ομάδας, έκανε κάποιες δηλώσεις με αφορμή τα σενάρια ότι βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα της Ολλανδικής ομάδας ο Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ουάλου Άχτα, και είπε ότι αυτή τη στιγμή η μεταγραφή δεν δείχνει οικονομικά εφικτή για εμάς. Αλλά στην πορεία της μεταγραφικής περίοδου οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν. Τα λόγια του κυρίου Κάρλος Άλμπερς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: Καλά, δεν γίνεται να μην περνάμε
1: καλά. Το βλέπω, το βλέπω.
0: Στο Ρέθινο είναι υπέροχο και όπως είμαι στην Κωνσταντίνα, έτσι και σε εσάς, σε αγαπάει και η πεθερά σας, πάνω στο φαΐ.
1: Έτσι.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Εγώ το έχω σιγουράκι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πω καταρχάς ναι, αυτό που είπατε, μένει να δούμε αν θα παίξει. Πρέπει να θυμίσω εδώ όμως βέβαια, η ΑΕΚ δεν λειτουργεί και δεν κινείται όταν θέλει έναν ποδοσφαιριστή με το αν θα παίξει ένας παίχτης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ή όχι, αν τις κάνει. Ούτως ή άλλως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι μιλάμε για την δυνατότητα παρουσίας του στα play-offs του Champions League.
1: Ναι, όχι στην ΕΚΦΕΙΣ,
0: όχι για την ΕΚΦΕΙΣ, μπράβο. Και το λέω αυτό γιατί και πέρυσι είχε τεθεί ένα θέμα τέτοιο που δεν έγινε ποτέ μεταγραφή, πήγε σε άλλη ομάδα ελληνική, στον Παναθηναϊκό, με τον Τέσσερις, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Και τότε λέγαμε επίσης ότι δεν την ενδιαφέρει την ΑΕΚ αν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη στην πραγματική διαδικασία με τη Ρέιντζερς. Είναι ο εκλεκτός, θα παραμείνει ο εκλεκτός και ακόμα και αν παίξει. Και για παίξει όντως, τότε με τον Παναθηναϊκό. Και πάλι η ΑΕΚ προσπάθησε μέχρι το τέλος που δεν τα καταφέρει τέλος πάντων για τον απέξει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Νιγηρέα ένα επιθετικό.
2: Ναι, όντως, ναι, αυτό δεν το θυμόμουν την περίπτωση 4 τώρα που το είπες, ναι.
0: Είναι πολύ λογικό μόνο, εντάξει. Μου τους έδινε κατέληξη στην ΑΕΚ, οπότε...
2: Καλά, ναι, αλλά όπως και αυτό είπα και εγώ, ότι μια μεταγραφή δεν είναι για τα play-off μόνο. Οκ, προφανώς.
0: Αλλιώς είναι και πρόβλημα να την κάνεις για μένα.
1: Καλά, τι συζητάς.
0: Εδώ μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ τον έχει ως βασικό στόχο, δεν θα είναι μοναδικός, ίσως δεν είναι αποκτήσει μόνο ένας καφάλωστε. Το έχουμε ξαναπεί, μπορεί να αποκτήσει ένας ακόμα, ποιος θα είναι και πιο μπαλαντέρ, θα μπορεί να παίξει ίσως και πιο αριστερά, γιατί ο συγκεκριμένος δεν παίζει αριστερά.
1: Ναι.
0: Με ρωτάνε πολύ, δεν παίζει. Μπορεί με την ΑΕΚ του Νίκο να παίξει, αλλά σήμερα που μιλάμε το βιογραφικό του, είναι ένα γνήσιο οχτάρι, box to box μέσος, που δίνεται να παίξει το 6 και έχει παίξει πολλές φορές και ως δεξιός, ως επιθετικός. Όταν πολλές φορές το 10%. Το 80% του έχει κάνει 8.
1: Ναι.
0: Box to box μέσος. Ένας παίχτης με χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την ένταση της ενέργειας, ανακτής μπάλα, στην άμεση μετάβαση, στην επίθεση αντίστοιχα με αυτά του Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν λίγο καλύτερο στις γρήγορες επιστροφές, στις αμυντικές ικανότητες και στο να δίνει ρυθμό παραπάνω. Ο συγκεκριμένος όμως εντάσεις, ενέργεια και κινήσεις είναι το ίδιο. Ταιριάζει πολύ, το ξέρουμε στην ΑΕΚ, τον ήξερα από πέρυσι άλλος, τον ήθελε και πέρυσι ένωση, όχι με τόσο λύσα να το πω, αλλά ήταν μέσα στα πλάνα. Είναι μια περίπτωση που σίγουρα ικανοποιεί και σε επίπεδα αγωνιστικών χαρακτηριστικών, αλλά και οικονομικών δεδομένων, γιατί είναι πιο βατή συγκριτικά με το Πινέδα, για παράδειγμα, θα πάρει λιγότερα χρήματα, κοντά στα 750 χιλιάρικα, ο παίχτης, ο οποίος είναι συμφωνημένος ήδη με την ΑΕΚ. Θα δώσει κοντά στα 3-3 εκατομμύρια ευρώ στην Μπερσεβάη, τουλάχιστον εκεί βάζει τον πύχη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια περίπτωση που θα μας απασχολήσει, θα δούμε αύριο θα παίξει κιόλας, γιατί λέμε ότι είναι σε αποστολή.
1: Ναι, βασικό αυτό.
2: Ναι,
0: μέσα στις επόμενες μέρες και ώρες, συγγνώμη, τι μπορεί να γίνει, ώστε να συζητηθεί και να γνωστοποιηθεί στον προπονητή ότι δεν είναι διαθέσιμος. Για παράδειγμα, για να ξέρει ο κόσμος. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία και πρέπει να κρατήσει ο κόσμος ΣΑΕΚ είναι ότι η ΑΕΚ δεν λειτουργεί και ειδικά ο Ριμπάλτα δεν λειτουργεί με γνώμονα αν θα παίξει ένα παιχνίδι και αν θα τον έχει μόνο για ένα-δύο μάτς, έτσι, 180 λεπτών.
1: Ωραία.
0: Σίγουρα αυτό το θέλει όμως η ΑΕΚ, έτσι, μην πάμε και στο άλλο άκρο να πούμε ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου.
2: Ναι, δεν βαριάσει κιόλας, ναι. Okay.
0: Όχι, όχι. Αντιθέτως και για αυτό που πιέζει προς την κατεύθυνση να τελειώνει άμεσα η υπόθεση. Τώρα αν αυτό όμως τους αποφέρει 500-800 γέρια πάνω τη μεταγραφή, θέλει και βλακιά να το κάνει για μένα. Λίγνα το λέω.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις πάλι θα γίνεις οικονομικός σύμβουλος, τώρα σημαίνει ότι αυτή είναι η δική μου λέξη.
2: Μια άποψη, ναι, οκ. Okay.
0: Απλά δεν είναι και μοναδικό που κοιτάξει να λέει ο ΑΕΚ, δεν αποκλείεται να τρέχει παράλληλα μια υπόθεση και πόσο θα τρίβει τα χέρια του γι' αυτό ο Ριμπάλτα. Να έχουμε εστιάσει όλοι τον Γκάγκο και εκείνος να τρέχει παράλληλα μια υπόθεση και επαναλαμβάνω να γίνει και δύο κινήσεις στο τέλος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είναι πάρα πολύ ενοχλημένος με τη στάση των Ισραηλινών και με την... Δεν είναι μόνο που βγήκε το θέμα. Βέβαια για μένα ο Ριμπάλτα θα τους επιθέτω να το θυμάται ή να το γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Οι Ισραηλοί έτσι λειτουργούν. Έτσι δουλεύουν όλες τις μεταγραφές τους. Τα επικοινωνούν.
1: Ναι.
0: Όλα. Όλα στο φως. Και εμένα ειλικρινά με βρίσκει απόλυτα συμφωνώ αυτή η λογική. Για να ξέρει ο κόσμος τους, όχι εμείς. Διότι αυτό παρεξηγούμε λίγο εδώ στην Ελλάδα. Δεν είμαστε εμείς για να τα λέμε, για να τα μαθαίνουμε εμείς και να ξέρεις. Πώς να το πω. Αναδεικνύουμε το βρήκα εκείνο. Αυτό γίνεται προκειμένου ο κόσμος της ομάδας. Αυτό να απευθύνεται μέσω των ΜΜΕ οι ομάδες, έτσι. Οπότε είναι πολύ απλό, γι' αυτό το λέω, ότι οι Ισραηλοί θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους ένα.

0: βαθμό να επικοινωνούν τα δεδομένα μιας μεταγραφικής υπόθεσης, είτε για να αποκτήσουν παίχτη, είτε για να παραχωρήσουν.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Με την Λίντσερ για τον δανεισμό του Λιούμπης, πώς πάει?
0: Η ΑΕΚ μιλάει πολύ τώρα για να τελειώσει τον δανεισμό με οποίον αγορά, θυμίζω, του Λιούμπισιτ στη ΛΑΣΚ. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, οδεύει προς ολοκλήρωση. Τώρα είναι καλό το ότι είναι πεπισμένος ο παίχτης, γιατί είναι προϋποπολιτής εκεί και θέλει να ξανασυνεργαστεί, γιατί εκτιμά ότι θα προκαλέσει και την αγωνιστική αναγέννησή του. Για αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει. Προχώρησε του Κολυμάτσι για παράδειγμα.
2: Να είναι στον Αστέρα.
0: Την παραχώρηση στον Αστέρα, ναι, με κανονική μεταγραφή, ως ελεύθερο, αλλά με ποσοστό μεταπόληση ψηλό που έχει κρατήσει ΑΕΚ, πάνω από το 20%.
2: Δεν μου λες με τους Σέμι,
0: προσωπικά
2: τις άλλες...
0: εκφράζω μια απορία μου εδώ. Εγώ ήθελα να τον δω τον Κολυμάτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, ήθελα να τον δω, γιατί από όλους που έχω δει τους 19, με τον Αργυρίο και τον Κολυμάτσι έχω δει.
2: Ναι, το κάτι της, το κλικ.
0: Ναι, ναι. Ειδικά ο Κολυμάτσις το είδα και στο Ισίρο που πήγε πέρσι. Θα μου πεις για την ΑΕΚ, Τσακίρη. Για την ΑΕΚ που ψάχνει για 19 παίχτη, ξέρεις. Ναι. Αυτό το Αλεξίου που είχε τον Κολό και τον Καλοσκάμι, νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει μια δύο ευκαιρίες. Δεν το ξέρω και ένα παιδί προσωπικά για να νομίζει ότι αν είσαι για μια σχέση και θέλω να βλέπω τον Κολυμάτσι να παίζει, ευτυχώς Παναγία μου, και ευτυχώς που έφυγε και το λέω. Αλλά επειδή τον είχα δει, έτυχε να τον έχω δει σε τουλάχιστον 5 παιχνίδια της Σύρου, μου έκανε άλλη εντύπωση που η ΑΕΚ δεν τον είδαμε καθόλου να παίξει. Έστω λίγο, ρε παιδί.
2: Με τις άλλες αποδεσμεύσεις έχουμε κάτι...
1: Φερνάντες
0: πήρε. Άλλο τελεία.
2: Αυτή
0: τη στιγμή που μιλάμε, κοίταξε, είναι και λογικό για να μην ειλικρινείς. Όλες οι ομάδες θέλουν να πάρουν παίχτες και θέλουν να τους πάρουν τα δικά τους θέλω, όπως και εμείς, αντιστοίχως.
2: Ναι.
0: Σίγουρα παίζουμε το χρόνο μετά.
2: Ναι, σωστά.
0: Οι ομάδες όσο είναι πιο νωρίς το καλοκαίρι είναι ψηλά. Όσο φτάνουμε μέχρι τον Αύγουστο, σου λέει θα θέλατε μια προδοθή από το δώσε. Θα μπορούσα να τον δώσει είτε με δανεισμό και χωρίς ενίκιο, είτε με μεταγραφή, είτε οτιδήποτε, μας έγινε τον Παλαιοφαντά της πέρυσι για παράδειγμα. Άρα θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Επίσης για τον Πιερό, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από το Ισραήλ, βλέπω ότι περιμένει να βρει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θα το βρει. Μπορεί μετά να πει οκ, okay, θα πάω από εκεί ας πούμε. Δεν το γνωρίζουμε για το διεθνή από την IT4. Αλλά αυτά τα δεδομένα. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο, σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι που να φωτογραφίζει ότι τελειώνει κάποια υπόθεση.
2: Άνω τελεία και στην προετοιμασία. Σωστά. Πέμπτη δεν ξαναφεύγουν για Ολλανδία.
0: Πέμπτη για το Άμπλντον, μετά έχουν τα παιχνίδια με τα τρία φιλικά προετοιμασίας. Είναι ένα δεύτερο πολύ πιο σημαντικό και ουσιαστικό στάδιο προετοιμασίας, με πολύ πιο συγκεκριμένη αποστολή επίσημη σεζόν, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλά από τα πιο μικρά παιδιά, αλλά και μερικούς που δεν υπολογίζει ο coach. Μια περίοδο δουλειάς η οποία εστιάζει στο φορμάρισμα και στο αγωνιστικό, ας πούμε, και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Ένα περαστεί από τον coach. Γι' αυτό και προσπαθούν και θέλουν να έχουν ένα-δύο παίκτες ακόμα πριν φύγουν για την Ολλανδία ή και την Ομαύρη. Είτε είναι αυτός ο Κάγκο ή κάποιος άλλος ακόμα, προκειμένου να τους δουλέψει από πολύ νωρίς μαζί σε όλο το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν είναι αδούλευτη. Ο Κάγκο, ας πούμε, παίζει τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απόλυτα έτοιμος. Αλλά είναι διαφορετικό να δουλεύεις μαζί με την ομάδα που το ανήκεις και το σχέδιο του προπονητή που θα σε διαχείριστη, να το πω έτσι, γιατί και αυτές τις ερωτήσεις που μας κάνουν σχετικά με το θα μπορούσε να παίξει ως αντιπεραίρα, ως αντιζωά Μάριο, ο Κάγκουα, αν θα αλλάξει το σύστημα για να καταπατήσει διαφορετική προσέγγιση, όλα αυτά παιδιά μπορούμε να τα εκτάσουμε, αλλά αποδεικνύεται μόνο από τον τρόπο διαχείρισης του. Από τον τρόπο διαχείρισης του προπονητή.
2: Σωστά. Γιώργο, και για κλείσιμο, επειδή δεν τα είχαμε πει την Παρασκευή, πες τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Ορμπελίν Πινέδα.
0: Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Ορμπελίν Πινέδα. Λοιπόν, μία νικητής, μία ομαδικός, πολύ μέσα στην ομάδα, πάρα πολύ μέσα στην ομάδα, και τρίτο, χαβαλές.
2: Ναι.
0: Φοβερός στα αποδυτήρια. Ναι. Φοβερός από την κυρία. Φοβερός. Και στην καθημερινότητα, όχι απλά ξέρεις σε ένα μάτσι που έχουμε κερδίσει και τα κάνουμε όλα όπα και φωνάζουμε Super Mario ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Στην καθημερινότητα, πολύ πασινίδι, πολύ πειράγμα, πολύ μέσα, πάρα πολύ μέσα Πραγματικά πάρα πολύ μέσα στα μονητήρια. Γι' αυτό είπα και πριν και ομαδικός. Δηλαδή γίνεται ένα. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι τον έχουν δει και τον έχουν ακολουθήσει στα story και τον έχουν δει στα αντίστοιχα πανηγύρια του Μεξικό, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι είναι ο πρώτος λεμπτζές, να το πω έτσι.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, φίλε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια και καλή ώρα.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Ναι. Καλή συνέχεια.
3: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης των δημοσιογράφου και στείλε το info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-01-06-700.

Λοιπόν, επειδή είπε πριν ο Γιώργος για τον Κολυμάτση, τον Χριστοφόρο Κολυμάτση, ο οποίος παραχωρήθηκε στον Αστέρα Actor. Ο Αστέρας επίσης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου ακραίου επιθετικού του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Σιβασπόρ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ήδη έχει μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Στην Ολλανδία θα βρίσκεται από αύριο και ο Όφι. Θα έχουμε τον Ανώλη Σαρή να μας ενημερώνει σε καθημερινή βάση για την πορεία της προετοιμασίας, αλλά και για τα φιλικά που θα δώσουν οι κριτικοί, οι οποίοι νωρίτερα μέσα στη μέρα ανακοίνωσαν δύο διαζύγια. Αυτό με τον Μαυροβούνιο χαφ Ήλια Βούκοτιτς και αυτό με τον Μαυροβούνιο επιθετικό Μάρκο Ρακόνιατς.

0: Ωραίο μήνυμα Μάκη Γκαγκάτσι, σαν πρόεδρος της ΕΠΟ, προς την Ομοσπονδία της Ισπανίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεταξύ άλλων είπε ότι η καταγενική ομολογία κορυφαίων ομάδων της διοργάνωσης και κατάκτηση του τροπαίου αποτελεί τη φυσική επιβράβευση της αγωνιστικής της υπεροχής, δικαιώνοντας το ίδιο το ποδόσφαιρο. Μόλις δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro, η επιτυχία της Ισπανίας στη μεγαλύτερη διεθνή ποδοσφαιρική διοργάνωση επιβραβεύει ακόμη περισσότερο το στρατηγικό όραμα της Ομοσπονδίας σας. Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και το αναπτυξιακό μοντέλο που έχετε διαμορφώσει αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι σε εξέλιξη η παρέλαση στην Μαδρίτη.
1: Χαμός.
0: Ένας χαμούλης. Το λεωφορείο το ανοιχτό. Υπάρχει και DJ πάνω εκεί. Ναι, υπάρχει.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, υπάρχει, βλέπω εδώ και DJ. Μπύρες. Ένας χαμός. Και χιλιάδες κόσμος στους δρόμους, στο κέντρο της πόλης. Πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπαίου και φυσικά στο λεωφορείο. Μπροστά υπάρχουν πλέον δύο αστέρια.

0: Και πάμε να κλείσουμε με τα τελευταία νέα του Άρη, όπου πριν από λίγο, αν έχει τελειώσει, μπορεί να είναι και σε εξέλιξη η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν, της πανοπλίας.
1: Της νέας πανοπλίας,
0: όπως είπε η ΠΑΕ χαρακτηριστικά, ο Αλεξαβόπουλος παρακολούθησε την εκδήλωση και θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα των κεντρινών. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Το χώρο της εκδήλωσης, μιλά πολύ λίγο ολοκληρώθηκε για τις σχετικές δηλώσεις, παρουσιάστηκαν τρεις φανέλες, οι νέες εμφανίσεις με μια συνεργασία με την καινούργια εταιρεία, την Nike, μέσα από το δίκτυο της Indoor Sport που θα διανέμει και τα προϊόντα του Άρη, αλλά θα αναλάβει και την boutique πλέον, επίσημα, εδώ και λίγες μέρες. Παρουσία των αρχηγών της ομάδας, ο Ούρου Γράτσης, του Γράτσης Ουδιούδης, ήταν εδώ ο Παπιάνο, ο παλαιότερος παίκτης του Άρη φυσικά, αλλά και ο προπονητής που μαζί με τον Τίνο Κατεβέρα και ο προπονητής ομάδας, το staff, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Άρη, οι χορηγίες, μια όμορφη εκδήλωση, παρουσιάστηκε η φανέλα, οι τρεις διαφορετικές αυτές εμφανίσεις, μια κίτρινη μονόχρωμη, μια ριγέ, η κλασική, και μια τώρα παραπέμπει λίγο σε φιωρεντίνο, η μεσαία.
1: Τι είναι μοβ αυτό?
2: Είναι μοβ, μοβ είναι αυτό, ναι, μοβάκι είναι.
1: Ναι, μ' αρέσει.
2: Καλώς είναι.
1: Εμένα μου αρέσει.
2: Εμένα μου αρέσει η ριγέ.
1: Ναι, έτσι όπως τις βλέπω εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, οκ, η κίτρινη είναι κλασική. Ναι, η μοβ μου αρέσει.
2: Ναι, αυτή λογικά πρέπει να είναι εκτός έδρας. Λογικά ή όταν θα πρέπει να επιλέξει αν η άλλη ομάδα
0: θα φοράει. Ναι, με την ΑΕΚ, ας πούμε.
2: Ναι, νομίζω θα φοράνε αυτή. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από το βιβλίο εμένα μου έκανε εντύπωση. Αντιλαμβάνονται νομίζω πόσο μέτρια έως χάλια. Από εγώ, θα συμπληρώσω, θα πήγε η περσινή χρονιά και ο Καντεβέρε αλλά και ο Κράτσιος Διούδης. Τις δηλώσεις αυτό είπαν ότι ευελπιστούμε φέτος τα πράγματα να είναι διαφορετικά και να είναι μια χρονιά που θα αντιστρέψουμε λίγο το κλίμα και θα καταφέρουμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά στον αγωνιστικό χώρο και να φέρουμε επιτυχίες. Αυτό εύχονται όλοι. Η ομάδα θα πρέπει να σας πω ότι όπου να είναι φέγγι κιόλας, γιατί αύριο θα σκοθούν πολύ νωρίς, γιατί θα πάει στο αεροδρόμιο για να πετάξουν για Ιταλία.
1: Α, μπράβο, ναι, τρίτη
2: καθώς,
1: αύριο, ναι,
2: ναι,
1: σωστά.
2: Καθώς αναχωρεί η αποστολή για την Ιταλία που θα δώσει τα δύο φιλικά παιχνίδια, διευκρινίζω ότι το μάτι και η Αταλάντα, παιδιά, είναι με τη U23, το πρώτο. Και το τελευταίο, μια μέρα πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με τη Μόντσα, είναι τα πρώτα δείγματα γραφής. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου είναι εδώ πέρα, από εξετάσεις περιμένουμε να σταλούν κάποια έγγραφα από τη Watford και θα ανακοινωθεί αύριο. Αλλά εκτός συγκλονιστικού αυρό θα πετάξει κανονικά με την αποστολή αύριο για την Ιταλία. Κάναμε λίγο ένα σφιχτικό pressing στο Ρουμπέν Ρέγκες πριν από λίγο να δει και μπας και εκμετέψουμε για μια μεταγραφή. Άνθρακα στο θησαυρό θα πρέπει να σωθώ. Με ένα ωραίο χαμόγελο, μας έκανε μια ωραία τρίπλα και μέσα πέτυχε ο Ρουμπέν Ρέγκες. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης πρέπει να επιταχύνει λίγο αυτές τις μέρες, παιδιά, γιατί
0: έχει καθυστερήσει πολύ,
2: στην Ιταλία, ναι, έχει καθυστερήσει πολύ στο κομμάτι, παιδιά, ειδικά στην άμυνα.
1: Ναι, τελικά ναι, δεν έγινε τίποτα, ρε φίλε. Ναι, είπαμε από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας ότι θα προχωρούσε τουλάχιστον αυτό του στόπερ και του αριστερού μπακ που έλεγες και ξαναέλεγες, αλλά ναι, τελικά...
2: Μπορεί να υπάρχει ένα τύπο 15-16 πεζούμενο, όπως λέω εγώ, ένας πολύ ισχυρός και καλός κορμός που έχει διατηρηθεί από πέρυσι, και αυτό είναι και η ειδοποιός διαφορά με την περσινή σεζόν, αλλά δεν αρκεί. Έχει πάρα
1: και πολλά όχι και μόνο την περσινή,
2: Μπράβο, ναι, εγώ όχι μόνο την περσινή. Ναι. Από όλες τις προηγούμενες. Απλά όταν πηγαίνεις τώρα και πλέον έχουμε και ένα διάστημα λιγότερο από ένα μήνα για να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνιδιά. Θα πέσει κυπελό το 8-19 Αυγούστου. Νοκάουτ παιχνίδι. Και δεν θέλει κανείς να σκέφτεται ατύχημα το συγκεκριμένο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Θα πρέπει, νομίζω, μέσα στην εβδομάδα να φροντίσει η διοίκηση μαζί με τον Ρουμπέν Ρέγκες τουλάχιστον αυτά τα 2-3 κενά στην άμυνα να τα καλύψει. Να πάρει τουλάχιστον ένα σκόπερ, ένα αριστερό μπακ. Από ό,τι μαθαίνω, γίνεται πραγματικά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δυσκολεύεται τόσο πολύ φέτος να ολοκληρώσει έστω και μια μεταγραφή. Έχω την αίσθηση ότι τις επόμενες μέρες, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, κάτι θα γίνει και θα ανακοινωθούν κάποιες προσθήκες, ειδικά στην άμυνα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Αλέξη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη, τις ειδήσεις της φανέλας.
0: Ναι, μου άρεσαν. Και μου αρέσει. Όλες έχουν την ωραιότητά τους. Το θέμα είναι αν τις χαιρέσεις.
3: Ναι, όντως. Και η ριγέρα, παιδί μου, ξέρεις, είναι οριζόντια ρίγα, όχι κάθετη.
0: Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος πάντως για τον Άρη, έτσι όπως θα πάει.
3: Εντάξει, τουλάχιστον είπαμε, δεν έχει Ευρώπη. Και αυτό που είπε ο Αλέξης τώρα στο τέλος, το σημαντικό είναι στη σχέση με προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω στο τέλος του καλοκαιριού πόσες θα είναι οι προσθήκες, αλλά αν μη τι άλλο, υπάρχει κορμός.
0: Ναι,
3: υπάρχει κορμός. Ναι. Αν φέτος δηλαδή έδινε προκριματικά ή είχε μία βάση παικτών, να πεις ότι okay, θα ποντάρω στη χημεία της ομάδας για να περάσω έναν, δύο, όσους γύρους χρειάζονται. Και παράλληλα να τρέχεις το μεταγραφικό σχεδιασμό και ενδεχομένως αναγύρω να υπάρχει και κανένα δύο προσθήκες. Και τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά δεν έμενε τίποτα όρθιο. Λοιπόν,
0: ωραία.
3: Κλείσαμε.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Είπαμε και τα υπόλοιπα της Super League. 2 λεπτά πριν τις 10, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, Πάνος Μπουρνάς σε ολόκληρο το 2ωρο.
0: Ναι.
3: Στη ρύθμιση του ήχου της μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλης Μουσουράκης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης
0: εκπομπής. Καλή
3: μαύριο. Μαύριο, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται για το επόμενο 2ωρο κύριος Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Τώρα αρχίζουν τα κουφά.
7: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
8: Αυτό που είπες προηγουμένως τώρα,
7: οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
8: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο?
7: Αναβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
8: Τόσο ψηλά, θες να πεις?
7: Ναι, χαμηλώνει από τη από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
9: Εμείς γιατί, κοίταξε στην εταιρεία, αρχή.
7: Χαμηλώνει από τη από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
9: Ούτε και, κοίταξε αυτή.
8: Τα χαμηλά στα ψηλά.
9: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
7: Ναι, χαμηλώνει από τη από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ το 100.
8: Τα χαμηλά στα ψηλά.
10: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνη καμπόλτινη γλώσσα.
8: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
7: Έγινε.
11: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
12: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, α, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
13: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο, την πάτησα κι εγώ.
14: Ναι, την πάτησα.
13: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
15: Κανονικά στη Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
16: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
17: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
18: Όχι, ο καλός μου!
17: 199, τι υπόθωσε.
19: Ένας μικρός θεός!
17: Τι υπόθωσε. 109-98.
20: Κόνδρας, ο Λαγός εξωτερική κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
21: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
22: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεσφέχερβαρ.
8: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
22: Σεκεσφέχερβαρ.
21: Φίλε μου!
8: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
23: Μάνος.
24: Ο Μάνος.
23: Μάλιστα.
8: Έχω πει σήμερα, εντάξει, παιδιά, δύο εβδομάδες.
25: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας από τον αέρα του WeWinSport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι περιμένατε Fight Club αυτή την ώρα, αλλά αυτή τη βδομάδα τα παιδιά έχουν άδεια, οπότε θα χρειαστεί να υποστείτε εμένα, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12.

Είμαστε στον απόϊχο του παγκοσμίου κυπέλου που ολοκληρώθηκε χθες με πρωταθλήτρια την Ισπανία. Μάλιστα, η πιο θερμή υποστηρίκτρια της Ισπανίας στην Ελλάδα, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για να καταλάβετε πώς θυσιάζεται για το Sport FM, έχει έρθει να πει δελτία, αντί να είναι τώρα στη Μαδρίτη που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή η παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου. Οι Ισπανοί προσγειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι στην πατρίδα τους μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ και τώρα θα ανέβουν στο ανοιχτό πούλμαν για να αποθεωθούν από τον κόσμο που έχει κατακλείσει όλους τους δρόμους όλους τους δρόμους της Μαδρίτης, τέλος πάντων. Νιώθω ότι είμαι Μαδριλένος, έχω ντυθεί και με φανέλα Κριστιάνο Ρονάλντο σήμερα. Οπότε θα έχουμε σίγουρα και πολύ ωραίες εικόνες από την φιέστα των πρωταθλητών κόσμου.

Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματα και τα σχόλιά σας για οτιδήποτε θέλετε και για το Μουντιάλ. Φαντάζομαι οι περισσότεροι υποστηρίζατε την Αργεντινή, τουλάχιστον έτσι έχω αντιληφθεί από την περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι ο περισσότερος κόσμος υποστήριζε την Αργεντινή στην Ελλάδα. Εγώ η αλήθεια είναι ήμουνα με την Ισπανία χθες. Όχι ότι έχω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια στους Ισπανούς, απλά έχω πάρα πολύ μεγάλη αντιπάθεια στους Αργεντίνους, οπότε ήταν το μικρότερο κακό ανάμεσα στα δύο για μένα. Η δική μου υποστήριξη, η Πορτογαλία είχε αποκλειστεί πάρα πολύ νωρίς, οπότε από εκείνο το σημείο και μετά δεν είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το οπαδικό κομμάτι, απλά παρακολουθούσα να δω τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά είδαμε πολύ ωραίο Μουντιάλ, νομίζω. Άσχετα με το εξωαγωνιστικό που ήταν λίγο προβληματικό σε πολλούς τομείς. Είδαμε και χθες όλα τα σκηνικά με τον Τραμπ. Ήταν λίγο περίεργη όλη η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οκ. Okay. Αγωνιστικά νομίζω είδαμε ένα πολύ καλό Μουντιάλ και εν τέλει θεωρώ ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη και το πήρε η ομάδα που ήταν η καλύτερη ή τουλάχιστον η πιο δουλεμένη και συνεπής σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Για το φίλο που αναρωτιέται γιατί αντιπαθώ την Αργεντινή, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως νομίζω συνήθως δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος που συμπαθούμε και αντιπαθούμε ομάδες, ειδικά εθνικές, που δεν είναι η δική μας. Απλά ποτέ δεν μου ήταν συμπαθή σαν εθνική ομάδα και επειδή, όπως μπορεί να καταλάβατε από το γεγονός ότι φοράω φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτη και του Κριστιάνου Ρονάλντο που το είπα νωρίτερα, είμαι φαν του συγκεκριμένου. Δεν ήμουν ποτέ φαν του Μέση. Μην αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα για συγκρίσεις. Δεν του συγκρίνω. Ο Μέση είναι 100 φορές καλύτερος. Δεν το συζητάω καν. Εγώ προτιμώ τον Κριστιάνο. Ευχαριστώ το φίλο τώρα που μου λέει: μόλις μου έγινες πολύ συμπαθητικός, η Αργεντινή είναι μια ομάδα αλητών. Ειδικά χθες, παιδιά, ήταν σε ένα σημείο. Ήταν λες και έβλεπα, ξέρω εγώ, στίβο μάχης. Δηλαδή, λες και έβλεπα ring. Ήταν φανερό ότι η Αργεντινή είχε μπει μόνο για να ρίξει ξύλο και να παλέψει κάπως να μην δεχτεί γκολ, μπας και πάει το μάτς στα πέναλτι και προκριθεί και το κατακτήσει εκεί το Μουντιάλ. Δεν γίνεται να μην έχει κάνει σουτ μέχρι το 116. Όπως και να έχει, νομίζω ότι ήταν πολύ κακή η εικόνα της Αργεντινής χθες, ανεξάρτητα από τα προσωπικά μου συναισθήματα, και θα ήταν και άδικο να μην καταφέρει η Ισπανία να κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ κυριάρχησε τόσο πολύ στον τελικό.

Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος βέβαια, η Αργεντινή έπαιζε πάρα πολύ σκληρά, δεν θεωρώ ότι ήταν ομάδα για τελικό. Ευνοήθηκε πάρα πολύ, χωρίς προφανώς να φταίει εκείνη, από το πώς διαμορφώθηκε το μονοπάτι της μέχρι τουλάχιστον την τετράδα, γιατί ή κατάφερε η Πορτογαλία να μην βγει πρώτη στον ομιλό της, επομένως δεν διασταυρώθηκαν μεταξύ τους στους 8 και κατέληξε η Αργεντινή να φτάσει στην τετράδα αντιμετωπίζοντας κατά σειρά το πράσινο ακροτήρι, την Αίγυπτο και την Ελβετία. Είχε πάρα πολύ εύκολο μονοπάτι μέχρι εκεί. Μετά έπαιξε με την Αγγλία, εκεί δεν έχω να τους προσάψω κάτι, ήταν τρομερό αυτό που κατάφεραν με την ανατροπή και την πρόκριση, αλλά στον τελικό ήταν φανερή διαφορά επίπεδου από την Ισπανία. Αλλά επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, μόνο έδερναν που λέει ο φίλος και όλα αυτά, τους έσπρωχνε η FIFA, δεν θα φτάσω μέχρι εκεί, σίγουρα υπήρχαν όμως κάποιες αμφισβητούμενες αποφάσεις, αλλά αυτό που έχει κάνει ο Μέση, παιδιά, είναι αδιανόητο σε αυτό το τουρνουά. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα παρουσιαστεί σε τέτοια κατάσταση, όχι ότι δεν ξέρω τι παίχτης είναι, αλλά επειδή έχει χαθεί από το top επίπεδο εδώ και χρόνια και παίζει στο MLS και δεν είναι ένας παίχτης που έχει το κορμί, ας πούμε, του Κριστιάνο για να πεις ότι συντηρείται. Εγώ περίμενα να εμφανιστεί σε χειρότερο επίπεδο από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει και αυτός μπορούμε να πούμε ότι ίσως έκανε καλύτερο Μουντιάλ και από το 2022. Με εξαίρεση τον τελικό χθες που δεν ήταν καλός, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ευνοήθηκε από το πώς έπαιξε η Αργεντινή που δεν πέρασε το κέντρο σε όλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει ο Μέση ήταν αρκετό για να αξίζει η Αργεντινή να βρίσκεται εκεί που βρέθηκε, ανεξάρτητα αν κατά τη γνώμη μου, όπως είπα, αποδόθηκε απόλυτη δικαιοσύνη και το πήρε η καλύτερη ομάδα.

Από εκεί και πέρα, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν τα βραβεία. Ομολογώ ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσουμε το βραβείο του πολυτιμότερου σε κάποιον από τους νικητές. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, στο συγκεκριμένο Μουντιάλ να μην είναι ο Μέση MVP. Και δεν είναι ότι υπάρχει νομοθεσία που υποχρεώνει το βραβείο αυτό να δίνεται σε παίκτη της νικήτριας ομάδας. Άλλωστε, το 2010 είχε βγει MVP του Μουντιάλ ο Φορλάν, που όχι μόνο δεν ήταν η νικήτρια ομάδα η Ουρουγουάη, δεν είχε περάσει καν στον τελικό. Επομένως, δεν είναι υποχρεωτικό ο παίκτης που θα πάρει το συγκεκριμένο βραβείο να είναι κάποιος από τους πρωταθλητές. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει ο Μέση σε αυτό το τουρνουά είναι αδιανόητο, και εφόσον η Ερυδινή πήγε και μέχρι εκεί που πήγε, θα έπρεπε να είχε βγει, πιστεύω, πολύτιμότερος παίκτης του τουρνουά, όπως δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε βγει και καλύτερος θεματοφύλακας ο Ουνάι Σιμών, ο οποίος ναι μεν δέχτηκε μόλις ένα γκολ, αλλά ήταν μέρος μιας ομάδας που δεν δεχόταν απειλή ποτέ. Δεν έχει κάνει να πεις ότι έκανε σημαντικές επεμβάσεις ο Ουνάι Σιμών, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να επέμβει, αφού η Ισπανία είχε μόνιμα την μπάλα και δεν δεχόταν σχεδόν καθόλου απειλή από τους αντιπάλους της. Νομίζω ότι ακόμα και αν αποκλείστηκαν νωρίς, θα μπορούσε να έχει βγει καλύτερος θεματοφύλακας του τουρνουά ο Βοζίνια του Πράσινου Ακροτηρίου. Ο μοναδικός θεματοφύλακας, να πούμε, που κράτησε στο 0 την Ισπανία, την πρωταθλήτρια κόσμου. Το μοναδικό μάτς το οποίο δεν σκόραρε η Ισπανία ήταν στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στο Πράσινο Ακροτήρι. Είναι έβγαινε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, που χρειάστηκε να κάνει τρομερά σημαντικές επεμβάσεις απέναντι σε μια άμυνα της Αργεντινής που δεν ήταν και πιο σταθερή. Νομίζω ότι ο Ουνάι Σιμών ήταν μόνο με κριτήριο ότι δέχτηκε μόλις ένα γκολ, αλλά πρέπει να δούμε και τι αποκρούσεις κάνει ένας θερματοφύλακας, και του Ουνάι Σιμών έχω την αίσθηση ότι ήταν πολύ λίγες.

Έχω λάβει αρκετά σχόλια υποστήριξης για το μένος μου απέναντι στην Αργεντινή και δεν το περίμενα, γιατί ξαναλέω, στο περιβάλλον μου όλοι οι άνθρωποι που ξέρω σχεδόν υποστήριζαν την Αργεντινή. Οπότε ήμουν κάπως μόνος μου με την Ισπανία, για να μην μείνουμε μόνο στο Μουντιάλ. Εντάξει, εγχώρια σήμερα νομίζω η είδηση που κλέβει την παράσταση και είναι μπασκετική ήταν η ανακοίνωση της μεταγραφής του Τσέντι Όσμαν και η παρουσίαση του Τούρκου Φόρουαρντ από τον ΠΑΟΚ μέσα σε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά στο Παλατάκι. Ο παίκτης αποθεώθηκε, έδειξε και ο ίδιος να το ευχαριστιέται πάρα πολύ. Είχε πολύ καλή επικοινωνία με τους φίλους του ΠΑΟΚ, έδειξε και τη φιλοδοξία του, καθώς από πολύ νωρίς, και εγώ αυτό το βρίσκω πάρα πολύ καλό, από πολύ νωρίς μίλησε για διεκδίκηση πρωταθλήματος και προσπάθεια να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το EuroCup, στο οποίο θα συμμετάσχει φέτος, με στόχο να βρεθεί στην Ευρωλίγκα από τη μεθεπόμενη σεζόν. Γενικά μιλάμε για μια σπουδαία κίνηση, προφανώς από πλευράς ΠΑΟΚ, παίρνει ένα παίκτη top επίπεδου ευρωπαϊκού, και να δούμε αν αυτή η κίνηση θα υπογράψει και τη άνοδο επίπεδου που προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ συνολικά στο μπασκετικό του τμήμα.

Επίσης, επειδή έχει υπάρξει έντονα αυτή η συζήτηση με τον Όσμαν όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ, ότι πάει σε ομάδα χαμηλότερου επίπεδου, ας πούμε, και ότι ρίχνει την καριέρα του, μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση που είπε ότι δεν βλέπει τη μεταγραφή του. Η δήλωση που έκανε, συγγνώμη, ότι δεν βλέπει τη μεταγραφή του σαν πισωγύρισμα, καθώς σκέφτεται το μέλλον του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βλέπει ότι είναι σε μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες, η οποία όμως μπορεί να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην Ευρωλίγκα, και αυτός είναι ο στόχος του. Επομένως, ο Όσμαν βλέπει τη συγκεκριμένη πρόκληση ως μια ευκαιρία και όχι ως ένα πισωγύρισμα.

να κλάψει τα λεφτά του ο ΠΑΟΚ για τον Όσμαν που λέει ο φίλος εδώ, δεν νομίζω. Προφανώς δεν μπορούμε να δούμε το μέλλον, αλλά μιλάμε για συγκλονιστικό παίκτη. Ξαναλέω, top επίπεδου, για μένα ένα από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη και πολύ δύσκολο να μην βγει αυτή η μεταγραφή, καθώς έχει και χαρακτηριστικά ότι τον βάζεις και παίζει. Δεν είναι ένας παίκτης που χρειάζεται ιδιαίτερη χημεία με τους υπόλοιπους ή που εξαρτάται από το σύστημα. Είναι ένας παίκτης εντελώς αυτόφωτος ο συγκεκριμένος, οπότε δεν ανησυχώ καθόλου, πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικός, όπως ήταν και στα δύο χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις και νομίζω ότι είναι μια απώλεια που πληγώνει τον Παναθηναϊκό. Προφανώς, εφόσον και ο παίκτης πιθανότατα ήθελε να αποχωρήσει, καλά έκανε και πήγε στον ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια απώλεια που πληγώνει τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ παίρνει έναν παίκτη παρόμοιο επίπεδο, με εξαίρεση το Kevin Porter Jr. που ήταν ιδιαίτερη συνθήκη όταν είχε έρθει. Νομίζω τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ έχει πολλά χρόνια να δει.

Βλέπω πολύ μεγάλη απαξίωση για τον Όσμαν στα σχόλια και δεν συμφωνώ καθόλου. Στο φίλο που λέει ότι στην Ευρωλίγκα δεν επιστρέφεις, απλά πληρώνεις και παίζεις. Σίγουρα υπάρχει και αυτός ο τρόπος, αλλά επειδή πολλές ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό και ίσως να βάλουν και περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ, ο πιο ασφαλής τρόπος, ας πούμε, για να επιστρέψεις στην Ευρωλίγκα είναι να πάρεις το EuroCup και να έχεις εξασφαλισμένη θέση εκεί για την επόμενη σεζόν. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά εν προκειμένου για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κατακτήσει το EuroCup και να βρίσκεται στην Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη σεζόν.

Εν τω μεταξύ, είπα νωρίτερα για την παρέλαση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Στην Αργεντινή είναι διαφορετικά τα πράγματα, καθώς παρόλο που αναμένεται να συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος για να αποθεώσει τους δευτεραθλητές του παγκοσμίου κυπέλου, υπάρχουν και ταυτόχρονα 9 παίκτες οι οποίοι δεν θα επιστρέψουν με την αποστολή, καθώς θέλουν είτε να ενσωματωθούν στις ομάδες τους είτε να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν θα είναι στην επιστροφή της Αργεντινής στα Πάτρια Εδάφη, καθώς βρισκόταν ήδη στην Αμερική όπου αγωνίζεται και δεν θα επιστρέψει, θα παραμείνει εκεί. Πάντως είναι λίγο κρίμα να μην είναι τόσοι πολλοί παίχτες, από ό,τι βλέπω και αρκετοί βασικοί, όπως και ο Έντσο Φερνάντες, ο Ντεπόλ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Άλβαρες, όλοι αυτοί δεν θα είναι στην υποδοχή των δευτεραθλητών κόσμου, καθώς επέλεξαν είτε να πάνε να ενσωματωθούν στις ομάδες τους, είτε να αρχίσουν τις διακοπές τους λίγο νωρίτερα.

Επειδή έχετε ρωτήσει διάφοροι, τα ρεπορτάζ έχουν ήδη βγει των μεγάλων και όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, βγήκαν στο newsroom νωρίτερα. Όσοι θέλετε να τα ακούσετε υπάρχουν ήδη στο site του bwinsport FM 94,6. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου, Τρικούπη και Καραΐσκου. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμύριων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν την λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, ανακοίνωσε η Downing Street. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσονες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν συνεχίσουμε θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα.

και έγκυρος Ισπανός δημοσιογράφος, έχει πει ότι ο Μάριο Χεζόνια ενημέρωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης ότι ενεργοποιεί τη ρήτρα, τη σχετική ρήτρα, και φεύγει για να επιστρέψει στο NBA. Επομένως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική αποχώρηση, αν επιβεβαιωθεί, έναν από τους κορυφαίους παίκτες θέση του στην Ευρωλίγκα, ένα βασικό γρανάζι της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει παίξει αρκετά χρόνια ο Χεζόνια στο NBA, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, είναι η αλήθεια. Από ό,τι φαίνεται, θέλει να το ξαναδοκιμάσει και αν επιβεβαιωθεί αυτό, μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές αποχωρήσεις του καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Πάντως μη σας κάνει εντύπωση άμα επιβεβαιωθεί η είδηση με το Χεζόνια και δεν πετύχει το πέρασμά του στο NBA, να είναι μια κλασική περίπτωση παίκτη που μεσούσης στη σεζόν θα ψαχτεί για να επιστρέψει στην Ευρώπη και να γίνει ένας χαμός, όπως έγινε ας πούμε για παράδειγμα πέρσι μεσούσης στη σεζόν με τον Nigel Hayes Davis, ο οποίος έφυγε για να δοκιμάσει το NBA, δεν πέτυχε η απόπειρα και μετά έγινε ένας χαμός τον οποίο κέρδισε εν τέλει ο Παναθηναϊκός. Να δούμε, ο Χεζόνια είναι ένας παίκτης ο οποίος νεότερος, ξαναλέω, είχε δοκιμάσει και είχε πάρει αρκετό χρόνο και ευκαιρίες στο NBA, όμως δεν έπιασε ποτέ η παραμονή του εκεί. Να δούμε πώς θα πάει η δεύτερη προσπάθειά του. Αν δεν πάει καλά και θελήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, είναι σίγουρο ότι θα γίνει χορός εκατομμυρίων για τον ίδιο, καθώς μιλάμε για έναν πραγματικά σπουδαίο παίκτη.

Για το φίλο που ρωτάει πώς μπορεί να βγει μια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Καταρχάς υπάρχουν οι ομάδες που έχουν μόνιμα συμβόλαια, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, ο μοναδικός τρόπος να πάρεις πρόκριση στην Ευρωλίγκα είναι να κατακτήσεις το EuroCup. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει δηλαδή διαδικασία προκριματικών ή κάτι τέτοιο. Η ομάδα που παίρνει το EuroCup έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη Ευρωλίγκα. Μπορεί βέβαια να μην το ασκήσει. Δεν είναι κάτι που το έχουμε δει λίγες φορές. Μάνι το είδαμε φέτος με την Μπουργκ, η οποία κατέκτησε το EuroCup, αλλά δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Το είδαμε πρόσφατα με την Γκραν Κανάρια που κατέκτησε το EuroCup, αλλά δεν έπαιξε την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα από δική της επιλογή. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Αλλά ο μόνος τρόπος να πάρεις πρόκριση στην Ευρωλίγκα είναι αυτός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι wild cards, οι οποίες δίνονται από τους ίδιους τους μετόχους της διοργάνωσης σε άλλες ομάδες και συνήθως αφορούν ομάδες που πείθουν με κάποιο τρόπο τη EuroLeague ότι έχουν επενδύσει αρκετά οικονομικά και θα φέρουν κόσμο και θα φέρουν έσοδα και θα μπορούν να προσφέρουν κάτι στη διοργάνωση, έτσι ώστε να τους δώσουν το χώρο να αγωνιστούν. Μια τέτοια περίπτωση ήταν, ας πούμε, η Παρή. Μια ομάδα που ακόμα και είχε πάρει το EuroCup η Παρή, αλλά και να μην το είχε πάρει, ήταν μια ομάδα που συζητιόταν πάρα πολύ ότι θα έμπαινε στην Ευρωλίγκα, γιατί ήταν στο Παρίσι, σε μια πολύ μεγάλη αγορά, με μια οικονομική έτσι, ενίσχυση πάρα πολύ μεγάλη, και την ήθελαν στη EuroLeague, όπως και να έχει. Επομένως, αυτή είναι η τρόπη, δεν υπάρχει άλλος.

Έχει αρχίσει να αναπαράγεται αρκετά σε διεθνή μέσα είδηση για τον Μάριο Χεζόνι, οπότε φαίνεται ότι μάλλον ισχύει. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Ήταν κάτι που είχε ακουστεί, είναι αλήθεια, ότι η περασμένη σεζόν ήταν η τελευταία του Χεζόνια με τη φανέλα της Ρεάλ, με την οποία πιστεύω ότι έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα του. Προσωπικά κατέκτησε και μία Ευρωλίγκα, έπαιξε και άλλους δύο τελικούς, ήταν κομβικός σε όλες αυτές τις πορείες. Θέλει να ξαναδοκιμάσει την τύχη του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποια ομάδα του NBA θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δεν ξέρουμε καν αν ο ίδιος το γνωρίζει ακόμα. Είναι σίγουρο ότι θα έχει προτάσεις για συμπληρωματικό ρόλο. Να δούμε αν θα τον καλύπτει κάτι τέτοιο, βέβαια, γιατί είναι ένας παίκτης σε όχι πάρα πολύ νεαρή ηλικία πλέον και πιθανότατα θα θέλει να παίζει. Εγώ πιθανολογώ ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα σε κάποιο μεταγραφικό έτσι παράθυρο το επόμενο διάστημα. Άμα αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα έχουμε κλασικό σύριαλ με χορό εκατομμυρίων.

Αυτό ακριβώς το σχόλιο που έχει στείλει ένας φίλος με εκφράζει απόλυτα. Μισώ την Ισπανία, αλλά φαντάσου τι λαμόγια ήταν η Αργεντινή που πανηγύρισα έξαλλα για την Ισπανία. Αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ. Γενικά η Ισπανία μπορεί να είναι και η ομάδα που αντιπαθώ περισσότερο μετά την Αργεντινή. Δηλαδή ο τελικός ήταν μάλλον ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου συμβεί άμα έκανα τις επιλογές μου στην αρχή του τουρνουά με βάση το τι υποστηρίζω. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το συγκεκριμένο μάτς ήμουνα full με την Ισπανία. Έχω και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου εδώ από Μαδρίτη ρεπορτάζ να μου κάνει υποδείξεις. Τώρα μιλάμε για άνθρωπο που υποστηρίζει την Εθνική Ισπανίας και είναι Ατλέτικο Μαδρίτης που δεν είχε ούτε ένα παίκτη στην Εθνική Ισπανίας. Είχατε. Εντάξει, ο Μπαένα okay, ήταν ο χειρότερος παίκτης της Ισπανίας. Εν τω μεταξύ μιλάω εγώ που είμαι Ρεάλ Μαδρίτης και ο μοναδικός παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν στην Εθνική Ισπανία ήταν ο Κουκουρέγια, ο οποίος όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ δεν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης, έπαιζε στη Τζέλσι. Και τώρα έγινε η μεταγραφή. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς είμαστε Ρεάλ Μαδρίτης, εμείς είμαστε Ισπανία. Τώρα δεν ασχολούμαστε με την Ατλέτικο, με μικρούς συλλόγους. Δεν ξέρω καν γιατί μπήκα τώρα σε αυτή τη συζήτηση.

για τον Κάγκουα, τον παίκτη που απασχολεί την ΑΕΚ ως για αντιπινέδα, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη, πρώτο θέμα στο site του BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Μπορείτε να μπείτε και να το ακούσετε. Είναι ένας παίκτης που δεδομένα απασχολεί πάρα πολύ την Ένωση. Μένει να φανεί όμως και ποιες προθέσεις έχει η ομάδα του, η Χάπολ Μπερσεβά, όσον αφορά τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Ξαναλέω, μπορείτε να ακούσετε το ρεπορτάζ στο sportpavlefm.gr και να διαβάσετε και οτιδήποτε έχει προκύψει για την ΑΕΚ τις τελευταίες ώρες.

Κάτσε ρε φίλε, γιατί τώρα θα με τρελάνετε. Κανένας παίκτης λέει από τη Ρεάλ δεν έκανε καλό Μουντιάλ. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ καταρχάς παίζει στη Ρεάλ. Ήταν ο Εμπαπέ. Ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας στο Μουντιάλ, της Αγγλίας που βγήκε τρίτη, ήταν ο Μπέλιγχαμ. Επίσης παίζει στη Ρεάλ. Ήδη είπα δύο που ήταν από τους κορυφαίους παίκτες στη διοργάνωση και είμαι σίγουρος ότι στην πορεία μπορεί να σκεφτώ και άλλους. Νομίζω ότι είσαι άδικος, φίλε. Ειδικά οι συγκεκριμένοι δύο ήταν εκπληκτικοί.

Επίσης μπορεί να μην προχώρησαν τόσο πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός, ο καλύτερος παίκτης της Βραζιλίας ο Βινίσιους, ο μοναδικός που στάθηκε στο ύψος των break station από τη Σελεσάο, και ήταν και πάρα πολύ θετική η παρουσία του Μπραχίμ Ντίαθ με το Μαρόκο, που ήταν ουσιαστικά μαζί με το Σαϊμπάρι που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Μπραχίμ Ντίαθ ήταν ο πιο, ας πούμε, δημιουργικός παίκτης της ομάδας, οπότε νομίζω ότι την αδικείς, φίλε, τη Ρεάλ.

Αν με ρωτάτε, πάντως η εικόνα του χθεσινού τελικού που ξεχώρισε ήταν με τον τρίχρονο αδερφό του Γιαμάλ. Πραγματικά είναι φοβερό. Φοβερές εικόνες, άμα δεν τις έχετε δει, ψάξτε να τις δείτε. Μιλάμε για πάρα πολύ ένα απίστευτα γλυκό παιδάκι, τον αδερφό του Γιαμάλ. Και είναι εντυπωσιακό εντωμεταξύ ότι ο Γιαμάλ σε ηλικία 19 χρονών διάβασα ότι έχει φτάσει ήδη τους 8 τίτλους. Και δεν είναι και οποιοδήποτε 8 τίτλοι. Έχει πάρει και ένα Euro και ένα Mundial. Και έχει ακόμα γεμάτα 15 χρόνια καριέρας. Οπότε να δούμε πού θα φτάσει αυτός ο τύπος. Ο οποίος πάντως νομίζω ότι δεν ήταν όσο καλός θα περιμέναμε στο Mundial. Όχι ότι δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός για τα δεδομένα του. Προφανώς προερχόταν και από τραυματισμό. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Αλλά νομίζω ότι μελλοντικά θα δούμε και ακόμα σπουδαιότερα τουρνουά από το συγκεκριμένο, καθώς έχει πολύ περισσότερα να δώσει από τα όχι και τρομερά που έδωσε νομίζω στο συγκεκριμένο τουρνουά. Πιστεύω γενικά ότι η Ισπανία ήταν απλά τρομερά δουλεμένη ομάδα και όλοι έπαιζαν για το σύνολο, κανένας δεν έπαιζε για τον εαυτό του, όπως συνέβαινε πάρα πολύ σε άλλες ομάδες, και γι' αυτό έφτασε και μέχρι το τέλος του δρόμου. Αλλά δεν θα έλεγα ότι ο Γιαμάλ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε από την Ισπανία σε αυτή τη διοργάνωση. Παρόλο που είναι το πρόσωπο της ομάδας με βάση τη δημοφιλία, έτσι.

Λοιπόν, εμείς πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό break. Μετά Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για αθλητικό δελτίο. Λογικά θα είναι όλο για την Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: σε προκαλώ να μαντέψεις ποια μπορεί να είναι η πρώτη είδηση στο δελτίο.
1: Η πρώτη είδηση στο δελτίο?
0: Ναι. Και μετά να φύγεις τρέχοντας, γιατί θα σου έρθει εδώ το δίπατο το παπούτσι που λέει.
1: Εντάξει, κοίτα, άμα έχεις καταφέρει το δελτίο αυτό.
0: Ναι.
1: Μία μέρα μετά τον τελικό να έχει αφήσει κάτι σχετικό με Ισπανία πρώτο, θα είναι. Πιστεύω ότι ούτε στην Ισπανία δεν ασχολούνται πλέον με τον τελικό της Μουντιάλ.
0: Και θα υπάρχει κάτι πρώτο από Ισπανία.
1: Πρώτο?
0: Ναι.
1: Τι για την παρέλαση έχει βάλει?
0: Εννοείται.
1: Πρώτο. Δεν έχει βάλει, α πούμε, τον Όσμαν.
0: Είναι αυτό που είπε ο Όσμαν. Παρουσιάστηκε, πάει.
1: Εντάξει, και το Μουντιάλ οι άλλοι το πήραν από χθες.
0: Παρέλαση είναι τώρα.
1: Τέλος πάντων. Φεύγω γιατί.
0: Πάρε τη θλιβερή φανέλα σου.
1: Αποχωρώ καταγγέλλοντας, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίζονται οι εορτασμοί στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου από την Ισπανία. Ο μπις στους κεντρικούς δρόμους κάνει αυτήν ώρα το ανοιχτό λεωφορείο με τους παίκτες με τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλης, όπου περιμένουν πάνω από 120.000 φιλαθλοί για να αποθεώσουν τη ρόχα. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα, έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόρουαρντ, που αποθεώθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Όταν σε προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός, ακούς, μίλησε με τον Ίστρουπ, δήλωσε ο Φαντρόγγελεν, που έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν ώψη πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρινάβα Τσέσκα 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό του Conference League εφόσον προκριθούν. Προσπάθεια να ολοκληρώσει όσο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangwa κάνει η ΑΕΚ. Ο 27χρονος Χαφ βρίσκεται στην αποστολή της Χάπολη Περσεβά για το μάτς με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Στην τελική ευθεία και ο δανεισμός με οψιόν του Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Δύσκολο αντίπαλο χαρακτήρισε ο Χωσέλος με τη Λίμπαρ την Εμέγεν, η οποία ήταν το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στη λίστα για τον Χαφ, η Ουστάκιο της Πόρτο, Μπραγκάνσα της Sporting και Εξπόστο της Εσπανιόλ. Το πόστο του Διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Παόλο Νόγκα. Σε ρυθμούς Δυνάμο και Κιέβου κινούνται στον ΠΑΟΚ. Ελπίδες να προλάβει έχει ο Λουστόνδο, ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Europa League φαίνεται νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ηττημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Απασχολεί ο 36χρονος Φορ Χωσέλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 υπολείστων διαρκείας. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα, ενώ ανακοινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό των λιωσίων εντός εβδομάδας οι εξελίξεις. Τις εμφανίσεις της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ Άρης. Να έχουμε μια καλύτερη σεζόν, το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρε και Ράτσης που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Αύριο αναχωρεί αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της αυρήνης ημέρας η ανακοίνωση του Ντόμτελε Μπασίρου. Ο Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατάω όλα όσα πετύχαμε. Το πρώτο μήνυμα του Λιονέλ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ παράλληλα συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παικτών της Αλβισελέστε μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 4 χρόνια θα αποτελέσει ο Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέμαντε Λούκα, ο 39χρονος forward ενημέρωσε τους Μαδριλένους πως η ομάδα του NBA θα καταβάλει τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους 850.000 δολαρίων. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Kevin Keegan νικημένος από την επαράτη νόσο. Ο εκλοιπών κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο, ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Αλέξανδρος Συρηγός στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής. Και έχω και εισβολή στο στούντιο από Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, η οποία δεν της έφτανε που αφιέρωσε ένα ολόκληρο δελτίο στην Ισπανία.
1: Μία είδηση είχε, για το Θεό.
0: Και πολύ ήταν. Ήρθε να μου πει κι άλλα. Τώρα τι θέλεις να μου πεις για τη Ρόχα.
1: Αρχικά να σου δείξω μια φωτογραφία. Μόνο εσύ μπορείς να τη δεις τώρα, δεν μπορείς να τη δουν οι ακροατές. Για να πονέσεις. Δες εδώ.
0: Ναι, είναι κάποιος. Ο Μπαένα είναι. Ποιος είναι?
1: Είναι και ο Ρόδρυ. Πάνω το.
0: Ο Μπαένα που κρατάει μια σημαία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Okay.
1: Λοιπόν, ήρθα να σου πω ότι γιορτάζει η Ισπανία. Γιορτάζει Μαδρίτη συγκεκριμένα, γιατί κάπου έπρεπε να γιορτάσουν.
0: Ποια είναι η πιο μεγάλη ομάδα της Μαδρίτης, πιστεύεις?
1: Είχε τάφε, ξέρω εγώ. Η Ράγιο Βαγεκάνο, ξέρω εγώ εσύ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, είχαμε σήμερα την επιστροφή της ομάδας. Δεν τους άφησαν να ξεκουρούσουν τους ανθρώπους. Τους πήγανε στον Πρωθυπουργό, τους πήγανε στον Βασιλιά. Κάναν όλο αυτό το.
0: Πήγαν όλοι, είναι σαν τους Αργεντίνους που μισή πήγαν αλλού.
1: Πήγαν από ό,τι βλέπω εδώ στα σχετικά.
0: Δεν είναι κανένας εδώ στη Μύκονο, ξέρω εγώ.
1: Μου έδειχνε Κωνσταντίνα Πανούτσου στο σχετικό βίντεο έξω, που έχουν πάει στον Βασιλιά οι παίκτες, τους χαιρετάει όλους διαχειραψίας. Και πάει ο μπρο Λαμίν Γιαμάλ και του κάνει έτσι με τον νόμο αγκαλίτσες. 19 χρονών τώρα, εντάξει, είναι.
0: Έχεις κάνει στατιστικό, γιατί μου λες κάτι ωραία πριν.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι αυτή την ώρα η πομπή ολοκληρώνεται με τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες.
0: Εκεί πανηγυρίζει η Ρεάλ το Champions League, τι το ξέρεις.
1: Είς πάει?
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, χαμός. Πάνω από 120.000 φιλαθλοί στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί γενικώς σε όλη την πόλη καταλαβαίνεις όπου πέρασε το ανοιχτό λεωφορείο έγινε χαμός. Και θα έχει εκεί μια εκδηλωσούλα και μετά θα πάνε να ξεκουραστούν και αυτοί οι καημένοι, γιατί εντάξει τώρα.
0: Πανηγυρίσανε και χθες, δεν πανηγυρίζουν μόνο σήμερα. Νομίζω και χθες είχε χαμό εκεί πέρα.
1: Απλά τώρα πανηγυρίζουν και πιο οργανωμένα, έχει και μια εξέδρα.
0: Είδα και κάτι συναυλίες ότι είχαν και κάτι τέτοια.
1: Είδα ένα σχετικό βιντεάκι που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπου είναι μια πτήση που πάει από Μιλάνο. Κάπου στην Ισπανία, δεν θυμάμαι τον προορισμό. Γεμάτη Ισπανούς, την ώρα του τελικού ητής, οπότε οι άνθρωποι δεν έχουν ενημέρωση τι γίνεται. Ο πιλότος όμως έχει. Ξαφνικά τους λέει, τα γάφανα πως λέγονται, δεν ξέρω. Θέλω να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς, και ξεκινάει σοβαρά, οπότε το μυαλό όλων πάει ότι δυστυχώς χάσαμε. Δυστυχώς λέει, όσοι έχετε την παλιά φανέλα με το ένα αστέρι, θα πρέπει να πάρετε καινούρια, γιατί τώρα βάλαμε και άλλο αστέρι στη φανέλα.
0: Βέβαια, φαντάσου να έχεις πει: OK, όταν φτάσουμε θα το δω on demand. και να σου έχει κάνει άλλο spoiler ότι πήρε το παγκόσμιο ομάδα σου.
1: Εντάξει, έγινε χαμός όμως, πανηγυρισμοί κλπ. Λοιπόν, τι στατιστικά θα σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Κάτι μου έλεγες πριν κάτι για την Ισπανία, κάτι μου είπες. Δεν θυμάμαι όμως τι μου είπες.
1: Λοιπόν, αρχικά.
0: Δεν σε άκουγα γενικά.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί. Έχω πολλά να σου πω, αλλά να τα βρω.
0: Επειδή το σχολίασα πριν, τι σχόλια έχεις να κάνεις για το ότι ο Ρόδρυ βγήκε το κορυφαίο παίκτη του τουρνουά?
1: Άμα δεις τους αριθμούς του, τις πάσες του και όλα αυτά, θα καταλάβεις γιατί βγήκε, αλλά εσείς εντυπωσιάζεστε μόνο από γκολ κλπ. Εντάξει.
0: Δεν θεωρείς ότι ο Μέση ήταν καλύτερος?
1: Όχι.
0: Οκ. Okay. Αυτό ξέρει. Μπορεί να γίνει ηχητικό Νικολακοπούλου ανώ κάτω τελεία καλύτερος από το Μέση ο Ρόδρυ.
1: Και ήταν πολύ σημαντικός. Τώρα, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ήθελε να δώσουν και το βραβείο στον παίκτη μια ομάδα που κατέκτησε και το.
0: Απλά αυτός ο Ρόδρυ έχει πάρει δύο βραβεία που επειδή θέλανε να τα δώσουν και σε κάποιον.
1: Ναι, ναι. Δεν άξιζε τη χρυσή μπάλα, δηλαδή. Θέλεις να ψηφίσει εδώ.
0: Ο μεγάλος Βινίσιος. Μεγάλος.
1: Θα διαβάσω το μήνυμα. Τσιριγότη, δεν σε χάλεσε με τη Ατλέτικο, ε? Είχε κανένα παίκτη ρεαλίγια στην εθνική.
0: Είχαμε τον κύριο Κουκουρέγια, ο οποίος να πούμε εδώ ότι πριν από κάποιο καιρό είχε δηλώσει ότι ναι, προτιμάει να κουρευτεί γουλή από το να παίξει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα να παίξει τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Οπότε
0: είτε θα κουρευτεί γουλή είτε θα έχει κάνει μυθική κολοτούμπα.
1: Σαν παίκτης πώς σου φαίνεται, άσχετο το μαλλί.
0: Εντάξει, από τον κανένα που είχε η Ρεάλ σε αυτή τη θέση είναι πολύ καλύτερος.
1: Άρα δεν είσαι και ικανοποιημένος.
0: Δηλαδή το Μεντί είχαμε, οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά δεν τρελαίνομαι, ομολογώ. Δεν πιστεύω ότι είναι για Ρεάλ σε επίπεδο.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη εθνική ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια η οποία στο δρόμο για τον τίτλο κερδίζει τις δύο φιναλίς
0: του προηγούμενου.
1: Της προηγούμενης διοργάνωσης σε δύο διαφορετικούς γύρους και μάλιστα χωρίς να δεχτεί ούτε ένα κολλάκι.
0: Αυτές τις δύο λες, γιατί ναι, στη διοργάνωση ένα έφαγε.
1: Δεν βρέθηκε ποτέ επίσης στο σκορ. Να τα λέμε και αυτά. Στη διοργάνωση. Είναι. Έχει παγκόσμιο κύπελλο αυτή τη στιγμή σε άνδρες γυναίκες. Έχει το Euro. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Να πω κάτι, εντάξει, επειδή πολύ σου πήγα κόντρα.
1: Ναι.
0: Να πω ότι η αλήθεια είναι ότι πήρε τον τίτλο έχοντας και πάρα πολύ δύσκολο μονοπάτι η Ισπανία. Νομίζω
1: και
0: ότι είχε το πιο δύσκολο
1: είναι
0: μονοπάτι.
1: Είναι η μόνη πάλι εθνική που κερδίζει τον τίτλο και έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ.
0: Από ποια ομάδα το δέχτηκε, σου κάνω quiz τώρα.
1: Από το Πράσινο Ακροτήρι.
0: Όχι.
1: Από ποιον?
0: Από το Βέλγιο. Ο κύριος Ντεκετελάρ
1: έχει
0: σοφαρίσει ένα-ένα, ο κύριος Ντεκετελάρ.
1: Το Ντεκετελάρ με αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Το Πράσινο Ακροτήρι ήταν η Γκέλα, εκεί, εκεί ήταν το μυαλό μου, στην Γκέλα. Που επίσης ξεκινήσαμε με Γκέλα εμείς οι Ισπανοί.
0: Το Πράσινο Ακροτήρι, το μεγάλο, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έφαγε γκολ από την Ισπανία,
1: ναι,
0: σε όλη τη διοργάνωση.
1: Και...
0: αλλά καλύτερα σωματοφύλακα σου να είσαι μόνο που δεν έκανε απόκριση.
1: Δεν ξέρω κάτι, το 2010 είχε ξεκινήσει με ήττα και τότε η Ισπανία.
0: Ναι, η Ισπανία το 10 και η Αργεντινή το 22 είναι οι μόνες ομάδες που έχουν πάρει Μουντιάλ έχοντας ξεκινήσει με ήττα. Νομίζω είχε χάσει από την Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό μου θυμίζει μπορεί κάτι.
1: Λοιπόν...
0: φωνή Βαλεντίνας, μελωδία στα αυτιά μας, φωνή Αλουνού, no comment, λέει ο φίλος εδώ.
1: Άστο να λέει εδώ τα δικά του. Το συμπαθούμε παρά την Ελληνική φανέλα που φοράει σήμερα.
0: Δεν είχα φανέλα Ισπανία, φόρεσα ό,τι πιο κοντινό είχα, συγγνώμη.
1: Λέει τι θα βάλω σήμερα. Εδώ, όπως λέει και ο Ντάντε, ο Ντεκετελάρ, φίλε, που δεν βρίσκεται βαλσαμένο πολύ στο μισό μέτρο.
0: Κάτσε ρε φίλε, τρία γκολ έβαλε στο Μουντιάλ. Όσα έβαλε και ο Κριστιάνο που φορά τη φανέλα του. Έπρεπε να έρθει με φανέλα Ντεκετελάρε. Ο μοναδικός παίκτης που βάλε γκολ στην πρωταθλήτρια κόσμο.
1: Θα βλέπεις.
0: Μεγάλος.
1: Πρέπει να το λέει. Το άλλο που διάβασα πάλι στα ίντερνετ και μου άρεσε. Λέει, θα λέει και ο τερματοφύλακας ο Ουνάι Σιμών της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας στα εγγόνια του ότι έπαιξε αυτό το τελικό και δεν θα έχει λέει φωτογραφίες από το μάτς, θα έχει μόνο λέει από την είσοδο των ομάδων και από την απονομή.
0: Μα ο άνθρωπος βγήκε τερματοφύλακας Τρουνά και δεν έχει κάνει απόκρουση αφού η Ισπανία δεν έχει, δεν έχει δεχτεί φάση.
1: Πρέπει να έχει κάνει 10 αποκρούσεις συνολικά στο τουρνουά και ο καημένος χθες Αργεντινής πρέπει να έχει κάνει 11 σε ένα μάτς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν λίγο περίεργο γιατί την Ισπανία δεν την απειλούσαν καν. Καταρχάς δεν έχανε ποτέ την μπάλα για να δεχτεί φάσεις.
1: Πώς θα τη χάσει την μπάλα?
0: Αυτό σου λέω. Ήταν σαν κάτι παρέες που παίρνουν την μπάλα από τα παιδάκια και δεν τους τη δίνουν πίσω. Αυτό μου θυμίζει η Ισπανία.
1: Λοιπόν, ο Ρόδρυ έκανε 122. Θα σου το πω στα αγγλικά γιατί στα ελληνικά δεν το κατέχω. Line breaking passes στο World Cup.
0: Πάσες με τις οποίες διέσπασε
1: την... Οι περισσότερες από ένα παίκτη από εποχή Τσάμπι Αλόνσο το 2010 που είχε 126. Αλλά εντάξει,
0: δεν αμφιβάλλω ότι ο Ρόδρυ είναι υπερπαίκτης. Απλά λέω ότι άμα βγάλεις από την Ισπανία το Ρόδρυ, πολύ πιθανό να το ξανάπαιρνε. Άμα βγάλεις από την Αργεντινή το Μέση, θα συζητούσαμε...
1: Λοιπόν, η most successful passes, ένα μόνο παγκόσμιο κύπελλο τα τελευταία 60 χρόνια... Most successful.
0: 60 χρόνια.
1: Ναι. Ο Ρόδρυ το 2026 756. Ο Κουμπαρσί το 2026 671. Ο Ρόδρυ το 2022 638.
0: Αφού Λαπούρ, οι άνθρωποι αλλάζουν την μπάλα μόνοι τους.
1: 616. Και ο Τσάβη το 2010 596. Αλλά όχι, δεν ξέρει ο Ρόδρυ.
0: Αφού έτσι παίζουν, αφού δεν χάνουν ποτέ την μπάλα. Άμα τη δίνεις το μισό μέτρο και εγώ θα έχω successful passes. Να το λέει και ο φίλος εδώ, 10 αποκρούσεων, Άι Σιμών σε όλο τουρνουά, 11 ο Εμιλιάνο σε ένα παιχνίδι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά καλύτερος ματοφύλακας ο Άι Σιμών.
1: Λοιπόν...
0: θα λέει στα παιδιά του, είχα κάνει μυθική εμφάνιση, τότε χάρη σε μένα το πήραμε.
1: Και ο Κουμπαρσί ήταν πολύ καλός.
0: Αυτός με εντυπωσίασε είναι η αλήθεια. Γιατί πέρα από την απέχθεια που έχω προς την Αργεντινή, έχω και μια ανάλογη προς την Μπαρτσελόνα, οπότε όποιον παίζει στην Μπαρτσελόνα κάπως είμαι σε... προκατηλημένος εναντίον του, αλλά ο συγκεκριμένος με εντυπωσίαση. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ο κύριος.
1: Επίσης λέει ότι ο Φεράν Τόρες, παύση μικρή, τρομερό λογοπαίγνιο φίλου και ακροατήριο του Διούρης Πορεφέμ και φίλου της Ισπανίας, όταν τελείωσε το match, το φέραν σπίτι.
0: Οριακά ζήλεψα που δεν το παγώ.
1: Θα μπορούσε να είναι κολλητός Κωνσταζάλερη, όποιος ξέρει. Απέφτεν είναι. Λοιπόν, ο Φερνάντο Τόρες ήταν μόλις η δεύτερη αλλαγή που σκόρερε νικητήριο γκολ σε τελικό Μουντιάλ. Μετά τον Γκέτσετ με τη Γερμανία που είχε βάλει τον γκολ πάλι κόντρα στην Αργεντινή.
0: Ο οποίος νομίζω ήταν και το μόνο του γκολ στο τουρνουά.
1: Και πάλι κόντρα στην Αργεντινή. Να δω τι άλλα στατιστικά έτσι.
0: Το οποίο Φεράν Τόρες, επειδή έχει χάσει πάρα πολλά γκολ και δεν τον εμπιστευόμουν, αλήθεια είναι. Ναι. Του είχα κατεβάσει πάρα πολλά πριν το. Ναι. Πριν βάλει τον γκολ, αλλά μετά είπα, αδερφέ, αφού το έβαλε σε ό,τι είπαμε νερό και αλάτι, πλέον είμαστε φίλοι.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή έχει τερματίσει ένα μουντιάλ ως δεύτερη, ας πούμε, runner-up, για τέταρτη φορά, όσο και η Γερμανία. 1930 λέει, 90, 2014 και τώρα.
0: Ναι, και απέκλεισαν και τεράστια μεγαθύρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως το Πράσινο Ακροτήρι, η Ελβετία και η Αίγυπτος, για να φτάσουν μέχρι εκεί.
1: Υπονοείς. Όταν είναι εύκολο το μονοπάτι.
0: Και η Αγγλία που έβαλε γκολ και μετά σταμάτησε να παίζει. Ευχαριστούμε, κύριε Τούχελ.
1: Λοιπόν, μας λέει εδώ η Όπτα ότι στα 900 παιχνίδια που έγιναν στο παγκόσμιο κύπελλο κατά την περίοδο ανάλυσης της Σόπτα, από το 1966 δηλαδή, μόνο τρεις ομάδες δεν επιχείρησαν ούτε ένα σουτ κατά τη διάρκεια του κανονικού αγώνα.
0: Η χθεσινή Αργεντινή.
1: Η χθεσινή Αργεντινή, η Κώστα Ρίκα το 90 εναντίον της Βραζιλίας και η Κώστα Ρίκα το 2022 εναντίον της Ισπανίας.
0: Η Κώστα Ρίκα δηλαδή δύο παρουσίες.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε από ποιους αποκλειστήκαμε το 2014.
1: Και η Αργεντινή ολοκλήρωσε το 90 λεπτό, καλά χωρίς έτσι, σουτ. Όχι, όχι στο στόχο, σουτ γενικά, ρε παιδί.
0: Ναι ρε παιδί, σούταρα από το κέντρο.
1: Είχε σημείωσε επίσης το πιο χαμηλό ποσοστό κατοχής, 34% από το 1966. Και ο Ντίμπου Μαρτίνης ήταν ο παίκτης που είχε τις περισσότερες επαφές με την μπάλα. Αν δεν είναι αυτό επικό στατιστικό...
0: Μα το πρώτο σουτ της Αργεντινής είναι αυτό του Μέση που βρίσκει στο κεφάλι του Μερίνο που είναι στο 116 και το δεύτερο είναι αυτό του Σιμεώνε που πάει στα πουλιά.
1: Σιμεώνε, τι... Καλά.
0: Αυτά τα δύο σουτ έχουν γίνει.
1: Τι έκανε εκεί ο
0: Σιμεώνε. Ο άνθρωπος γιος του Σιμεώνε είναι, έδιωξε. Αυτά του έχει μάθει ο μπαμπάς του, τι θες να κάνει. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να σου θίξω και τον προπονητή.
1: Ναι,
0: πάντως, κανονικά εσύ θα πρέπει να έχεις υποστηρίξει Αργεντινή χθες, γιατί έπαιξε την επιτομή ποδοσφαίρου Σιμεώνη Αργεντινή χθες. Ξύλο και άμυνα. Δεν το σχολιάζεις.
1: Κάτι άσχετο. Δεν αφήνω ασχολίες εδώ. Κρατάμε επίπεδο. Κρατάω χαρακτήρα. Πώς σου φάνηκε το ημίχρονο και τα δρόμενα?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχουν γίνει τόσο πολλά παρατράγουδα στο συγκεκριμένο Μουντιάλ που νομίζω ότι το να ασχολιόμαστε με αυτό χάνουμε και λίγο το νόημα. Δεν με χάλασε.
1: Γιατί πολύ κράξιμο.
0: Νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κράξουμε από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Το ότι κράτησε το ημίχρονο μισή ώρα για να τραγουδήσει η Σακύρα και ο. Και ο Justin Bieber. Okay.
1: Εντάξει, νιώθω ότι τη Σακύρα τη βλέπω συνέχεια παντού.
0: Επίσης, νιώθω ότι τη Σακύρα, άμα βάλει το βίντεο το 2010 και βάλει και το βίντεο 2026, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν έχει αλλάξει καθόλου 16 χρόνια.
1: Είναι θεά. Είναι μια κατηγορία μόνη της. Θα τα ακούει ο Πικέ. Αν ακούει
0: καλά.
1: Το Sport FM, να το πω και στους Ισπανικά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που πες Πικέ, έδειχνε χθες τους Ισπανούς που ήταν στα επίσημα. Και ανατρίχιαζα, ρε φίλε. Έβλεπες τώρα Σέρχιο Ράμος, Κασίγιας, Τσάβι, Πουγιόλ, Βίγια.
1: Ινιέστα ήτανε.
0: Ήτανε, ναι. Ο προηγούμενος Φεράν Τόρες.
1: Έτσι. Τι άλλο, να δω λίγο τα κοιτάπια μου. Νομίζω ότι δεν είναι πολλά ακόμα.
0: Ο Μπαένα για μένα ήταν ο παράγοντας Χ, λέει ο φίλος, για να συμφωνήσει μαζί του.
1: Γνώμη για τον Ντελαφουέντε.
0: Τι να πω ρε φίλε, πρέπει να είναι ο πιο αντιτουριστικός προπονητής που έχω δει στη ζωή μου. Ενώ σαν περσόνα.
1: Και δεν ξέρει και καθόλου. Έχει πάρει, ξεκίνησε να παίρνει με K15 ευρωπαϊκά, K19.
0: Όχι, σαν προπονητής είναι συγκλονιστικός. Απλά λέω ότι σαν περσόνα είναι αντιτουριστική τελείως. Δηλαδή δεν τον έχεις ακούσει μια φορά να πει κάτι. Βλέπεις τους άλλους.
1: Είναι Μουρίνιο, είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Να δίνει content.
0: Ο άλλος χθες πάραξε στη συνέντευξη τύπου ο Σκαλόνι.
1: Ο Ντελαφουέντε γιατί να σπαράξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι. Πώς να το πω, είναι από αυτούς τους. Είναι λίγο σαν τεχνοκράτης, ρε παιδί μου. Είναι λογιστής, πώς να το πω. Είναι αδιάφορος.
1: Λοιπόν, ποιες άλλες ομάδες κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο? και σε άλλες. Εντάξει, θα πω, είναι τρεις περιπτώσεις. Απλά είναι δύο οι ομάδες που κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο χωρίς να έχουν μείνει πίσω στο σκορ ποτέ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
0: Τώρα με δυσκολεύεις, ρε παιδί μου. Θα πω.
1: Καλά, πολύ πίσω.
0: Όλες είναι πίσω.
1: Η Ιταλία το 1938, 82, κάτσε, ρε, και φίλε, η Γερμανία το 90.
0: 1938.
1: Δεν τα θυμάστε το τόνο.
0: Οι άνθρωποι είχαν πάρει το τέτοιο για να υποστηρίξουν τη φασιστική τους κυβέρνηση. Τώρα οι άνθρωποι παίζαν μόνοι τους.
1: Λοιπόν, και θα σε αποχαιρετήσω, γιατί δεν μπορώ να βλέπω σε τόσο κοντινή απόσταση τη συγκεκριμένη φανέλα που έχει επιλέξει φορές σήμερα. Μια ερώτηση, πλέον αφού ολοκληρώθηκε
0: quiz.
1: Το... Όχι quiz. Λέω όμως το λεπτό. Λοιπόν, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα τώρα τον Οκτώβριο?
0: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Ναι, να μας πει και ο κόσμος. Καλά, αν έπαιρνε το Μουντιάλ ο Μέση 100%, επιχειρήσουν να το δώσουν αλλού.
0: Ναι, και μετά θα γράφω άρθρα εγώ ότι ο άλλος με ένα Μουντιάλ πάλι πήρε τη χρυσή μπάλα και παίζει διασυλλογικά στο MLS.
1: Σου κατέστρεψαν το συγγραφικό έργο τώρα με όλο αυτό.
0: Sorry, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το κράξιμο του τελευταίου
1: φίλου.
0: και εσύ είσαι αντιτουριστικός, αλλά δεν έχουμε τι άλλο να ακούσουμε στο ράδιο.
1: Αλήθειες μόνο εδώ.
0: Να παίρνα και εγώ τα λεφτά του Τελαφουέντε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, χρυσή μπάλα. Τι να πω, δεν νομίζω να ξαναπάρει ο Ρόδρη.
1: Ναι.
0: Γιατί και διασυλλογικά δεν πήγε καλά η φάση με τη City.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά θα την έδινα στον κύριο Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρε επιτέλους κούπα στη ζωή του με την Bayern. Mm-hmm. Ήτανε πολύ καλό στο Μουντιάλ. Η Αγγλία τρίτη βγήκε, okay, δεν πήγε και άσχημα. Mm-hmm. Εγώ θα την έδινα στο Χάρι Κέιν. Θα έλεγα στατιστικά, θα έλεγα τον Εμπαπέ, αλλά δεν είχε καμία διάκριση. Η Ρεάλ δεν πήρε τίποτα και η Γαλλία απογοήτευσε. Από την Ισπανία δεν νομίζω ότι ξεχώρισε κάποιος τόσο πολύ για να πεις ότι είναι για χρυσή μπάλα. Άμα να το πάρει κάποιος στην Ισπανία, θα είναι ο Γιαμάλ που πήρε και τους τίτλους με την Μπαρτσελόνα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Πιστεύω ότι ο Γιαμάλ θα είναι στην τριάδα. Εγώ θα την έδινα στον Κέιν. Εσύ πού θα την έδινες?
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποφασίσω.
0: Τώρα που το είπα, μάλλον ο Γιαμάλ βγάζει πιο πολύ νόημα. Γιατί πήρε τους τίτλους με την Μπαρτσελόνα, πήρε και το Μοντιάλ με την Ισπανία. Με την Μπαρτσελόνα τρομερός ήταν. Εντάξει, με την Ισπανία δεν ήταν και ο καλύτερος της ομάδας, αλλά okay, ήταν πρωταγωνιστής. Μπορεί να την πάρει ο Γιαμάλ. Εγώ θα την έδινα στον αδερφό του Γιαμάλ, να σου πω την αλήθεια.
1: Εδώ ο φίλος ο Κροατής λέει: χρυσή μπάλα θα πάρει ο Μέση, δυστυχώς.
0: Ο Μέση να πάρει χρυσή μπάλα επειδή πήρε το MLS και όχι. Θα είναι σκάνδαλο ακόμα και για μένα.
1: Και ο ίδιος ο φίλος, για να δείξει πόσο ταπεινός είναι ο Ντελαφουέντε, μάλλον επειδή φοράει έτσι τα γυαλάκια του και είναι έτσι λίγο σαν καθηγητής, σαν λογιστής του φάνηκε, ο Ντελαφουέντε λέει μου έκανε τη δήλωση για το ΦΠΑ.
0: Χρυσή μπάλα κουμπαρσί, ωραίο.
1: Φαντάζεσαι.
0: Άμα είναι να την πάρει κάποιος από την Ισπανία, ψεύω ότι θα είναι ο Γιαμάλ. Εγώ θα την έδινα στο Γκέιν.
1: Για να δούμε.
0: Όχι τίποτα άλλο, αξίζει να έχει και μία συγκεκριμένο. Ο Γιαμάλ θα πάρει 10 χρυσές μπάλες.
1: Τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ. Όλο θέλω να σε αφήσω και όλο δεν μπορώ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Είναι φανέλα της Ρεάλ, μήπως ήρθε η ώρα να περάσει το απέναντι.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτός που φοράς εδώ στη φανέλα σου, έκανε like σε ένα βίντεο στο Instagram όπου ένας δημοσιογράφος κατηγορεί την Αργεντινή για διαφθορά. Ο δημοσιογράφος ο Πιλάρ Ροντρίγκες Λοσάντος είπε στο βίντεο ότι θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί τουλάχιστον 5 αγώνες πριν και ότι ήταν στην διοργάνωση χάρη στη βοήθεια της FIFA.
0: Εντάξει, το 5 αγώνες πριν το παράκανε λίγο. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τους ομίλους. Τώρα μιλάμε, ήταν αστείος ο ομίλος Αργεντινής. Αλλά εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι υπήρχε σπρόξιμο διαιτητικό της Αργεντινής. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν λέω ότι υπήρχε αυτό που λένε κάποιοι στημένο και τέτοιο. Απλά ήταν πολλές αποφάσεις που πήγαν υπέρ τους. Και χθες δηλαδή για μένα το ακυρωθέν γκολ της Ισπανίας είναι λίγο αμφισβητήσιμο. Που δεν είναι ακυρωθέν γκολ γιατί έχει σφυριχτεί το φάουλ πριν μπει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ακυρώνεται αυτό το γκολ που το σφυράει τόσο γρήγορα για να μην συνεχιστεί καν η φάση ήταν λίγο περίεργο.
1: Το είδα την ανάρτηση οργής εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, αυτά Δεν θα σε αποχαιρετήσω όπως.
0: Εντάξει, μου φάγε ένα μισάωρο.
1: Όπως ο Λαμίν Γιαμάλ αποχαιρέτησε εκεί τον Λιονέλ Μέση μετά το φινάλι του αγώνα που αγκαλιάστηκαν και είπε τα καλύτερα και ο Γιαμάλ για τον Μέση και τον θαυμάζω πάντα και για πάντα. Και του έδωσε και δύο συμβουλές ο Μέση. Δεν θα σου δώσω καμία συμβουλή. Η μοναδική μάλλον συμβουλή που θα σου δώσω είναι να βγάλεις αυτή την φανέλα.
0: Δεν έχω φέρει για κάτι εναλλακτικό, ρε φίλε.
1: Να κυκλοφόρησε έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Η άλλη επιλογή ήταν να βάλω φανέλα του Harden από το NBA που δεν κόλλαγε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις βάλε μια κανονική μπλούζα, μην βάλεις φανέλα. Δεν το σκέφτηκα.
1: Είναι υποχρεωτικό. Είπες βγαίνω στο σπίτι, μόνο αθλητική φανέλα φοράμε σήμερα.
0: Ρουίς, χρυσή μπάλα. Κοίτα, πήρε τα πάντα με την Παρή και Μουντιάλ.
1: Ο Λίσε, λέει εδώ ένας φίλος. Στον Ιφαντίνο η χρυσή μπάλα.
0: Το χρυσό βατόμουρο πρέπει να πάρει συγκεκριμένα. Τέλος πάντων. Ο Γιαμάλ όμως, ρε παιδιά, ήταν άφαντος στο Μουντιάλ. Όχι άφαντος, αλλά ο καλός Γιαμάλ δεν ήταν.
1: Στα 19 χρόνια το παιδί. Όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι, παιδί μου, και στο Euro του 24-17 ήταν, αλλά ήταν καλύτερος από ό,τι ήταν τώρα.
1: Εντάξει, θα είναι καλός και στο
0: επόμενο. Ήταν τραυματίας, εντάξει, τα δεχόμαστε.
1: Back to back Euro. Πρώτη εδώ.
0: Άμα το ξανακάνουν αυτό, νομίζω το είχαν κάνει 8-10-12. Άμα το ξανακάνουν.
1: Σπουδαία και... γενιά. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι τρέμω λίγο με αυτούς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Μετά από αυτή την ωραία παρέμβαση πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο ερνικισμό Νεοχώρη στο Νότιο Πήλιο. Η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 10.30 το βράδυ και η δασική έκταση, ενώ δεν απειλείται το χωριό. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου, Τρικούπη και Καραΐσκου. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων σε στόχους στο Ιράν ξεκίνησε περίπου στις 11 το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια λοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τεχνολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσου έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσονες και η ξηρασία τροφοδετούν νέα μέτωπα φωτιά στις τελευταίες ημέρες. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
9: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
10: Αβραάμ, λοιπόν, έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
9: Τι λέει, ρε φίλε!
10: Του κόρνερ.
11: Θυμάστε εκείνη την εποχή, έρθει ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς πέθανε.
9: Κωστάκι!
11: Πέταγε, συγγνώμη.
9: Ο Κωστάκης!
8: Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
11: Δεν άκουσα.
8: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αυτή τη φορά χωρίς Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο στούντιο. Τα εξαντλήσαμε για την Ισπανία, τι άλλο να πούμε. Αν θέλετε να δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη, μπορείτε να μπείτε στο site του bwinSport FM 4,6. Υπάρχει κεντρικό θέμα με πολλά βίντεο από τη γιορτή που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στην Ισπανική πρωτεύουσα για την κατάκτηση του Μουντιάλ από πλευράς Ισπανίας.

Στο φίλο που λέει αν πήρε μόνο οι Αργεντινοί σφυρίγματα ή και γενικά ισχυροί, όπως η Πορτογαλία κόντρα στην Κροατία και η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο. Το Πορτογαλία-Κροατία, όπως είπα, υποστηρίζω Πορτογαλία, οπότε το έχω δει και δεν θυμάμαι να έχει πάρει σφυρίγματα η Πορτογαλία. Ήταν η μόνη φάση που ήταν αμφισβητούμενη, ήταν το πέναλτι που κέρδισε η Πορτογαλία, που νομίζω ήταν καθαρό. Ήταν τράβηγμα μέσα στην περιοχή. Δεν νομίζω ότι ήταν λανθασμένη απόφαση. Ήταν και τα κυροθέντα γκολ της Κροατίας προφανώς. Αλλά εκεί υπήρχε θέμα offside. Δεν τίθεται αμφισβήτηση για το αν ήταν offside ή όχι. Οπότε δεν νομίζω. Το Γαλλία-Μαρόκο, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα το παιχνίδι. Οπότε δεν έχω άποψη. Έχω δει μόνο highlights.

τη φάση με τον Κουκουρέγια που αναφέρουν, έχει έρθει αρκετά μηνύματα γι' αυτό. Όταν έπρεπε να έχει πάρει κόκκινη που μίλησε με το Μέση, μίλησε στο Μέση με το χέρι στο στόμα. Η αλήθεια είναι καταρχάς ότι αυτός ο κανονισμός για μένα είναι λίγο όχι λανθασμένος, απλά δίνει πάτημα για πάρα πολλές κόκκινες κάρτες, γιατί αυτό μπορεί να συμβαίνει συνέχεια και δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει το τι πάει να πει ο άλλος απλώς επειδή βάζει το χέρι στο στόμα. Εγώ έχω την αίσθηση, επειδή αυτό το είδαμε σε ένα πολύ σύντομο replay, έχω την αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή ο Κουκουρέγια από το ύφος του δεν πάει να πει κάτι αρνητικό. Δηλαδή το ύφος του είναι πάρα πολύ θετικά προσκύμενο προς το Μέση και νομίζω ότι απλά πάει να του πει κάτι και ασυναίσθητα βάζει το χέρι του στο στόμα. Οπότε όχι, δεν θεωρώ ότι έπρεπε να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα, γιατί για μια τέτοια φάση που θα ήταν πάρα πολύ περίεργη και αμφισβητούμενη θα άλλαζαν οι ισορροπίες ενός τελικού, οπότε νομίζω ότι σωστά δεν επηρεάστηκε το τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ από αυτή τη φάση.

Αν βγάλεις Ρονάλντο από Πορτογαλία και Μέση από Αργεντινή και παίξουν μεταξύ τους, ποιος είναι το φαβορί, ρωτάει ένας φίλος. Νομίζω ξεκάθαρα η Πορτογαλία. Άμα βγάλεις το Μέση από την Αργεντινή, δεν νομίζω ότι μένουν και πάρα πολλά. Ειδικά την τωρινή version της Αργεντινής. Φέτος ο Μέση και ο Μαρτίνες στο τέρμα ήταν που κουβάλησαν την ομάδα. Αντίθετα, άμα βγάλεις το Ρονάλντο από την Πορτογαλία, παρόλο που είναι ο προσωπικός μου αγαπημένος, νομίζω ότι ίσως να γίνει και καλύτερη η Πορτογαλία. Άμα βγάλεις τον Ρονάλντο αυτή τη στιγμή από την ομάδα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει πάρα πολύ καλό υλικό η Πορτογαλία και δεν το εκμεταλλεύεται, γιατί αναγκάζεται να παίξει για τον Κριστιάνο και αυτό δεν της βγαίνει. Είδα δηλαδή ειδικά φέτος και έναν εκνευρισμό που υπήρχε προς τον Κριστιάνο από την υπόλοιπη ομάδα. Ήταν αρκετά εμφανές. Οπότε θεωρώ ότι η Πορτογαλία θα γινόταν καλύτερη και η Αργεντινή αισθητά χειρότερη.

συμφωνώ ότι η αντίδραση του Μέση στη φάση με τον Κουκουρέγια δεν ήταν αντάξια του μεγέθους του ως ποδοσφαιριστής και του κύρους που πρέπει να έχει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή το ότι με το που βλέπει τον Κουκουρέγια κάτι να του λέει αμέσως αρχίζει να φωνάζει για την αποβολή, νομίζω ότι ήταν. Δεν τον τιμά, ας πούμε, πάρα πολύ σαν κίνηση. Η μοναδική εθνική ομάδα που σήκωσε κούπα και ξένο προπονητή ήταν η Ελλάδα, λέει ο φίλος. Να πούμε ότι στο Μουντιάλ συνεχίζει να μην έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή να κερδίσει μια ομάδα τον τίτλο χωρίς να έχει προπονητή από τη χώρα της. Είχε την ευκαιρία από τις ομάδες που φτάσανε μακριά η Αγγλία να τους πάσει αυτό, που είχε Γερμανό προπονητή, τον Τόμας Τούχελ. Αλλά τα έκανε θάλασσα ο συγκεκριμένος και δεν έφτασαν οι Άγγλοι πάλι μέχρι το τέλος του δρόμου.

Λέει ο φίλος, αν ήταν η Τουρκία λόγω της αγωνιστικής παρουσίας της στο Μουντιάλ η πιο αποτυχημένη ομάδα, μιας και δεν προκρίθηκε. Συμφωνώ, ήταν μια από τις μεγάλες απογοητεύσεις, αλλά δεν τη λες και η Τουρκία ένα ποδοσφαιρικό μεγαθύριο που μας έχει συνηθίσει να προκρίνεται, οπότε μας απογοήτευσε. Με βάση τις προσδοκίες και την κατάληξη, θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν η Γερμανία, που αποκλείστηκε από τους 32 και από μια αρκετά δύναμη ομάδα, την Παραγουάη. Και δευτερευόντως η Ουρουγουάη, η οποία θεωρώ ότι είχε καλύτερο ρόστερ από την Τουρκία και επίσης δεν πέρασε τον όμιλο, και έναν πολύ εύκολο όμιλο. Εύκολο και είχε την Ισπανία, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε τώρα το πράσινο ακροτήρι μέσα και δεν το κέρδισαν καν και κινδύνευσαν και να χάσουν. Νομίζω ότι η Γερμανία 100% η μεγαλύτερη απογοήτευση λόγω του πρόωρου αποκλεισμού. Μετά θα έλεγα την Ουρουγουάη και πολύ κοντά η Πορτογαλία, που επίσης έφυγε νωρίς. Έφυγε από πολύ δυνατό αντίπαλο βέβαια, αλλά το λέω και λόγω της αγωνιστικής εικόνας, ήταν πολύ κακή η Πορτογαλία.

Και η Ολλανδία, έχει δίκιο ο τελευταίος φίλος που στείλε σχόλιο, ότι ξέχασα την Ολλανδία και αυτή ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση. Επίσης αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς. Απλά η Ολλανδία δεν νομίζω ότι είχε και ρόστερ για πολλά παραπάνω. Δηλαδή έβλεπε το Ολλανδία-Μαρόκο και οριακά είχε την αίσθηση ότι το Μαρόκο έχει καλύτερο ρόστερ από την Ολλανδία. Οπότε γι' αυτό δεν το ανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ναι, και αυτή ήταν πολύ απογοητευτική.

Την τραγική Βραζιλία δεν την ξεχνάω στο φίλο που έστειλε. Δεν την ανέφερα επίτηδες γιατί προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν ήταν τόσο κακή η εικόνα της Βραζιλίας, άσχετα αν αποκλείστηκε νωρίς και από θεωρητικά κατώτερη αντίπαλο. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο ρόστερ της Βραζιλίας δεν ήταν και για πολλά παραπάνω. Άντε να φτάνε στους 8 δηλαδή, να παίρναγε και την Νορβηγία και να φτάνε και στους 8, γιατί δεν ήταν το ρόστερ του παρελθόντος. Γενικά νομίζω ότι με τη Βραζιλία πέφτουμε πολύ στην παγίδα της νοσταλγίας και σκεφτόμαστε τις παλιές της ομάδες. Δεν πιστεύω ότι η συγκεκριμένη Βραζιλία, αν δεν τη λέγανε Βραζιλία, θα την υπολογίζαμε. Και επίσης αποκλείστηκε από την Νορβηγία σε ένα μάτς που ήταν μάλλον καλύτερη. Είχε χάσει πέναλτι, είχε πολλές ευκαιρίες, δεν το έβαλε. Ήταν από την άλλη πλευρά το ρομπότ και το έβαλε. Δύο φορές ο Χάλαντ. Και αποκλείστηκαν. Δεν νομίζω ήταν τόσο απογοητευτική, γιατί το πολύ να φτάνανε στους 8 και αποκλείστηκαν στους 16. Okay. Επειδή είναι η Βραζιλία, νομίζω ότι θεωρούμε απογοήτευση. Αλλιώς δεν θα ασχολιόμασταν και τόσο πολύ, γιατί το ρόστερ ήταν επίοικος μέτριο.

Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που έκανε ο τραγικός Νεϊμάρ στο τέλος με το πέναλτι που το έπαιζε Κονιόρδος ενώ έχανε και αποκλείστηκε ήταν για γέλια. Νομίζω αυτό ήταν από τις πιο τραγελαφικές, ας πούμε, αγωνιστικές στιγμές του Μουντιάλ. Γιατί είπαμε, εξωαγωνιστικά υπήρχαν πολλά παρατράγουδα, αλλά αγωνιστικά αυτό ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά. Και είναι το εντυπωσιακό ότι έχει κάποια δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δεν ξέρω πόσο είχε το μάτς ακόμα, και λες, ρε παιδί μου, πήγαινε πάρε την μπάλα στη σέντρα να διεκδικήσεις όποιες μηδαμινές ελάχιστες πιθανότητες έχει η ομάδα σου να ισοφαρίσει. Και ο τύπος αντί να ισοφαρίσει καθόταν και κάνει trash talking με τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας, ας πούμε, να του λέει δεν ξέρεις με ποιον μιλάς, είμαι ο Νεϊμάρ. Ήταν λίγο τραγελαφικό. Της Ισπανίας της λείπει επιθετικός να τελειώνει τις φάσεις όπως παλιότερα με Ραόλ Βίγια Τόρες, λέει ο φίλος. Τι της λείπει, ρε φίλε, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι. Δηλαδή, προφανώς μια χαρά είναι έτσι όπως είναι. Και ποιο θεωρούμε τον κορυφαίο γκολ του Μοντιάλ, έχει έρθει μια ερώτηση. Για εμένα, η ισοφάριση του πράσινου ακροτηρίου στην παράταση. Γι' αυτό θέλω λίγο να το σκεφτώ, αλλά αυτό ήταν όντως εντυπωσιακό γκολ.

Λοιπόν, θα, μετά από λίγη σκέψη που έκανα, θα συμφωνήσω ότι το γκολ του πράσινου ακροτηρίου για το 2-2, δεν το θυμόμουν προφανώς, το έψαξα το όνομα του παίκτη που το έβαλε, ο κύριος Σίδνεϊ Λόπες Καμπράλ ήταν που το είχε βάλει. Νομίζω ότι αυτό είναι το ωραιότερο, γιατί είναι και το από ποια ομάδα έχει μπει, σε ποιο σημείο του αγώνα έχει μπει, κόντρα σε ποιον έχει μπει, είναι όλο πολύ ωραίο. Τα άλλα που σκέφτομαι είναι του Άλβαρες με την Ελβετία, ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, και το γκολ που βάλε ο Μπέλιγχαμ στο φινάλε του μικρού τελικού. Αυτά είναι τα πιο ωραία γκολ που μπορώ να σκεφτώ, και φυσικά του Χάλαντ το δεύτερο με τη Βραζιλία, που το είπα και νωρίτερα, ήταν πολύ ωραίο γκολ.

Κάπως έτσι νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας για αυτό το δίωρο. Ανανώνουμε το ραντεβού για αύριο ίδια ώρα. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής. Τώρα θα έρθει στο στούντιο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για ένα ακόμη δελτίο γεμάτο Ισπανία και μετά ακολουθεί After Radio με Διονύση Δεσίλα και τηλεφωνικά τον Ηρακλή Αντίπα. Από εμένα, καλό σας βράδυ.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκαν για δεύτερη διαδοχική μέρα οι εορτασμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα λαοθάλασσα στους δρόμους της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση του ανοιχτού λεωφορείου με τους παίκτες, η οποία είχε τελικό προορισμό την πλατεία Σιμπέλες, όπου πάνω από 120.000 φιλάθλοι αποθέωσαν τη ρόχα. Υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν το EuroCup και το πρωτάθλημα έδωσε ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω σαν πισωγύρισμα, υπάρχει όραμα, πρόσθεσε ο Τούρκος Φόρουαρντ, που αποθεώθηκε στο παλατάκι και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Όταν σε προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός ακούς, μίλησα με τον Ίστρουπ, δήλωσε ο Φαντρόγγελεν, που έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα εν ώψη πάξη. Τον νικητή του ζευγαριού, Σπαρτάκ Τρνάβα, ΣΚΑ 1948, θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στο τρίτο προκριματικό του Conference League εφόσον προκριθούν. Προσπάθεια να ολοκληρώσει όσο πιο σύντομα τη μεταγραφή του Kings Kangua κάνει η ΑΕΚ. Ο 28χρονος Χαφ βρίσκεται στην αποστολή της Χάπολη Μπερσεβά για το μάτς με τη Βίκινγκουρ για τα προγραμματικά του Champions League. Στην τελική ευθεία και ο δανεισμός με οψιόν του Λιου Μπισίτς στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Δύσκολη αντίπαλο χαρακτήρισε ο Χωσέλος με τη Λίμπαρ την Αϊμέγγεν, η οποία θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Στη λίστα για τον Χαφ, Εωστάκιο της Πόρτο, Φραγκάνσα της Sporting και Εξπόζιτο της Εσπανιόλ. Το πόστο του Διευθυντή της Ακαδημίας ανέλαβε και επίσημα ο Παόλο Νόγκα. Σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου κινείται ο ΠΑΟΚ. Ελπίδες να προλάβει έχει ο Λουστόν, να ενσωματώθηκε ο Μπάμπα. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προγραμματικό του Europa League θα είναι ο νικητής του Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ενώ αν αποκλειστεί θα είναι ο τιμένος του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο Conference. Απασχολεί ο 36χρονος Φορ Χωσέλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα, ενώ σου ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Το κόστος για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κάνουν και βελτιωτικά έργα, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αγώνων που θα δώσουν στο κλειστό τελεσίον εντός της εβδομάδας εξελίξεις. Τις εμφανίσεις της νέας περίοδου παρουσίαση ΠΑΕ Άρης, να έχουμε μια καλύτερη σεζόν. Το κοινό μήνυμα των Διούδη, Φαμπιάνο, Καντεβέρα και Ράτσης που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Αύριο αναχωρεί αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, η ανακοίνωση του Τομτέλε Μπασίρου. Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατά όλα όσο πετύχαμε το πρώτο μήνυμα του Λιονέλ Μέση μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση. Έρευνα για τη συμπεριφορά των παικτών της Αλμπισελέστη μετά το φινάλε του αγώνα θα ανοίξει η FIFA σύμφωνα με το Sky Sports. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 4 χρόνια θα αποτελέσει ο Μάριο Χεζόνια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντελούκας, ο 39χρονος φόρουαρντ ενημέρωσε τους Μαδριλένους πως η ομάδα του NBA θα καταβάλει τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους 850.000 δολαρίων. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν, νικημένος από την επάρατη νόσο. Ο εκλοιπών κατέκτησε μεταξύ άλλων πρωταθλήματα σε Αγγλία με Λίβερπουλ και Γερμανία με Αμβούργο, ένα κύπελλο πρωταθλητριών, δύο κύπελλα UEFA, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και 1979. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε στο Sport FM.
2: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
3: Είπε.
2: Στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
4: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ, Big Win Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 και απόψε θα πάμε παρεούλα για το επόμενο 2 ώρο. Είναι το αυτεράδιο με τον κύριο Πάνο Μπουρνά στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σβγάζει στον αέρα, Διονύση Δεσέα στο μικρόφωνο. Και φυσικά για το πρώτο ημίωρο θα έχουμε τον αγαπητό φίλο Ηρακλή Αντίπα από την Ολλανδία. Τον έχουμε. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλά με, Διονύση μου.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρούλα.
0: Όλα καλά?
1: Ωραίοτατα.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω σε τίτλους τι έχουμε. Καλά από χθες, θα ξέρετε, για την Ισπανία, η οποία κατέκτησε το παγκόσμιο, απλά δεν τα είπαμε εμείς χθες. Φυσικά υπάρχουν τώρα πλέον οι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη και γενικά σε όλη την Ισπανία. Με αυτό το 1-0 επί της Αργεντινής. Από εκεί και πέρα είχαμε την παρουσίαση από την ΚΑΕΠΑΟΚ του Τσέντι Όσμαν με κόσμο στο παλατάκι. Αποθεώθηκε ο παίκτης, ο πρώην φόρβορντ του Παναθηναϊκού. Είχαμε τις πρώτες δηλώσεις του Φαντρόγγελε με τον Παναθηναϊκό. Έχει μιλήσει με τον Ίστρουπ, είπε με τον Στέφανο Κοτσόλ, με τον Ντεφράι. Έχει πει αρκετά πραγματάκια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπαίνει σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς για το μάτς με την Μπάξη. Αν περάσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948. Η ΑΕΚ προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κάγκουα, 27 ετών, χαφ, από τη Χάπολη Μπερσεβά. Για Ολυμπιακό θα μας πει ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ κινείται σε ρυθμούς Δυνάμο Κιέβου. Αν περάσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, τον ηττημένο του Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια στο κόμφερνς πλέον. Θα δούμε τι θα συμβεί. Εννοείς αυτά έτσι σε τίτλους. Και για Ολυμπιακό θα μας πει ο Ηρακλής, τον οποίο θα δώσω τώρα πάσα. Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, μόνο να πω μια πινελιά, ξέρεις, για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν συζητιέται ότι είναι πέρα για πέρα δίκαιη η κατάκτηση του τροπέου την Ισπανία. Δηλαδή, πραγματικά ήταν απογοητευτική η εικόνα της Αργεντινής στα πρώτα 90 λεπτά. Δηλαδή, ήταν σοκαριστικά κακή. Δηλαδή δεν έχει κάνει σουτ. Δηλαδή δεν θα το πίστευες ποτέ.
0: Φίλε, δεν θυμάμαι εγώ άλλο τελικό που η μία ομάδα να μην απειλεί καθόλου. Γιατί μιλάμε για τελικό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι μιλάμε. Έπαιζε η Ισπανία με την Γκάνα στην πρεμιέρα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες.
1: Ό,τι και να τα λέω.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Είναι σπάνιο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή κάλεσε τελικό ποτέ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρεις, το τι έφταξε τόσο πολύ και δεν έβγαλε. Εντάξει, περιόρισα δηλαδή να μην περάσει μπάλα καθόλου από τα πόδια του Μέση. Mm-hmm. Αλλά ρε παιδί μου, έστω ένα σούτ από τα 20 μέτρα. Τι να πω. Και απλά στο τέλος θα μπορούσε να έχει γίνει, δηλαδή τώρα η... Αν έμπαινε, γιατί έχει δυο
0: φάσεις στο τέλος, ναι. Ναι, στα κόρνερ εκεί.
1: Στα κόρνερ και με το... ειδικά με το σούτ του Σιμεώνε, που είναι μεγαλύτερη, αλλά και το γύρισμα, που τη διώχνει αμυντικός, εκεί μπορεί να μπει και αυτό γκολ.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις, αν γινόταν 1-1 αυτό το παιχνίδι, δεν θα εκτελούσα τα πέναλτι σπανί.
0: Κοίτα να δεις.
1: Δηλαδή θα
0: μπορούσε, μια φάση ήταν, ρε παιδί μου, όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, αλλά...
1: Καλά, που σου λέω. Ναι.
0: Γενικά το πήρε καλύτερη ομάδα, νομίζω.
1: Ναι, με διαφορά. Με διαφορά. Ναι. Με διαφορά. Δεν συζητιέται. Ήταν ο τελευταίος χώρος σε Μουντιάλ του Μέση. Που το σούτ, άμα θυμάσαι, ξέρεις, εκεί μετά το 1-0, που πιάνει ένα πολύ δυνατό σούτ και
0: πάει στο πρόσωπο του.
1: Του Μερίνο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα έγραφε, πιστεύω, αυτό το σούτ. Αν δεν ήταν εκεί ο αυτός ο αμυντικός του. Ναι. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος για 20 χρόνια είναι σε top επίπεδο, έχει κατακτήσει τα πάντα. Μοιάζει ιστορία όσον αφορά τα Μουντιάλ. Το 86 το κατέκτησε η Αργεντινή, το 90 το έχασε 1-0 από τους Γερμανούς. Τότε με το πέναλ του που κέρδισε ο Κλίνσμαν και το έχει εκτελέσει, κόλλησε το αριστερό μπακ της Γερμανίας, δηλαδή, και που ιτήθηκε σε τελικό Μαραντόνα το 90. Ιτήθηκε και αυτός, πήγε και αυτός στην Αργεντινή σε 2 τελικούς, πήραν τον έναν, έχασαν το δεύτερο. Εντάξει, τώρα απλά για την Αργεντινή, η επόμενη μέρα, Διονύση μου, δεν θα είναι καθόλου εύκολη, γιατί θα πρέπει να φτιαχθεί μια εθνική από την αρχή. Και αυτά δεν είναι απλά πράγματα.
0: Ναι, όχι, καθόλου, καθόλου. Λέει ένας φίλος, κάπου άκουσα το πρωί, ότι έχει ξαναγίνει σε τελικό 0 τελικές 3 φορές. Και τρεις από Αργεντινή 90-94, και τώρα το 94 δεν ήταν η Αργεντινή στο τελικό.
1: Και το 90 ήταν πολύ ανώτερη η Γερμανία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το 94 όμως ήταν Βραζιλία-Ιταλία. Μήπως κάπου μπερδεύεσαι, κάτι άλλο είπαν. Τέλος πάντων, πάει και αυτό.
1: Ναι, δεν έχει άλλο τελικό η Αργεντινή. Ναι, πάει, πάει. Ένα μουντιάλ. Τώρα θα έχει Ισπανία-Πορτογαλία-Μαρόκο.
0: Τι θα έχει τώρα?
1: Το επόμενο μουντιάλ.
0: Α, νόμιζα οι ομάδες. Ναι. Οκ. Προχωράμε.
1: Θα μ' αρχίσει καλά να είμαστε, θα μ' αρχίσει τα κλασικά, μα πάει η Εθνική, να πάμε.
0: Από τώρα, κάτσε. Έχουμε μέλλον.
1: Τα ίδια.
0: Έχουμε μέλλον.
1: Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού, που έχει αρκετά πάλι.
0: Ναι.
1: Και από το Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει, θα έρθει πάλι Ολλανδία.
0: Στέλνετε και μηνύματα, δηλαδή, παιδιά. Στέλνετε και μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Πότε τελειώνεται, ρε σειρά.
1: 25 το Σάββατο.
0: Α, οκ. Okay.
1: 25 το... Κοίτα, Διονύση μου, αν δεν το πρώτο μάτς ήταν εκτός, ή να μπαίνεις πάλι σε αεροπλάνο και να γυρνάς, 4 του μηνός ας πούμε θα ήταν εκτός τον Αϊμπέγγιν Ολυμπιακός.
0: Ο Πάνος μου στέλνει ο Μπρέμε.
1: Ο Μπρέμε, μπράβο, ναι. Ο Μπρέμε. Έχουμε και λέμε, ο Ολυμπιακός έχει τώρα το βασικό σάδι της προετοιμασίας και πολύ σημαντικό τώρα αυτό το τελευταίο διάστημα να τα πάρω με τη σειρά και να πάω και στην Αϊμπέγγιν να κάνω γέφυρα. Για τον Βλούστα το λόγο τι ήρθε το Ταρέμι, έκανε την πρώτη προπόνηση. Α, σήμερα πλέον αναμένεται να έρθει και ο Ελκαμπή για να τεθεί στη διάθεση του Μπεντιλίμπαρ και να έχει επιθετικούς πλέον ο Ολυμπιακός, γιατί είχε μόνο το Γιάρεψουκ μέχρι στιγμή στην προετοιμασία. Στο δεύτερο στάδιο, στο πρώτο είχε και τον Κλέιτορ ο οποίος τραυματίστηκε, που έπαθε τη θλάση. Και έχει δύο δυνατά φιλικά με την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, την Παρασκευή και το Σάββατο στο καπάκι το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Και τα λέω ότι είναι πολύ σημαντικά μάτς γιατί και εν ώψη να είμαι και ο Μπεντιλίμπρα που έκανε τις δηλώσεις λέγοντας, σχολιάζοντας την κλήρωση ότι είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι ήταν η ευχαριστή εκδοχή του πρωταθλήματος για μένα και ήταν σύμφωνα με τον Μπεντιλίμπρα που έκανε μια από τις καλύτερες χρονιές της ιστορίας του. Τη ιστορία της τερμάτισε στην τρίτη θέση πάνω από τον Άγιαξ και φτάσει στον τελικό του κυπέλου. Αλλά και είπε ο Μέντι ότι το καλό για, για μας είναι ότι βρισκόμαστε ήδη στην Ολλανδία και έχουμε αντιμετωπίσει ολλανδικές ομάδες, οπότε θα είμαστε κάπως καλύτερα προετοιμασμένοι και θα αντιμετωπίσουμε και άλλες, και εννοούσε την Αλκμαρ στο τελευταίο φιλικό. Είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει πάρα πολύ. Πήρε και έναν, απέκτησε και ένα παλιό γνώριμο του Ολυμπιακού, τον Εμρέ Μορ, που είχε περάσει ένα φεγγάρι από τον Ολυμπιακό, δεν το θυμάσαι ποτέ στη Διονύση.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ, ναι, ένα εξαμηνάκι. Το σας συγγελάσω και εγώ τώρα, πότε ακριβώς είχε έρθει. Ήταν ένας Δεκέμβρη, Γενάρη νομίζω είχε αποκτηθεί και έμεινε μέχρι το καλοκαίρι 6 μήνες. Ο οποίος μετά πήγε στη Φενέρ, είναι Τούρκος, είχε πάει στη Φενέρ και έπαιζε. Δηλαδή δεν ήταν ότι δεν έπαιξε, έκανε πράγματα.
0: Φίλε, βλέπω τώρα τη φωτογραφία του. Και το 20 ήταν, δεν έπαιξε καθόλου, μηδέν συμμετοχές βλέπω. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Δύο μάτς κυπέλου πρέπει να έχει.
0: Α, εδώ μου το βγάζει, οκ. Okay. Ποτέ δεν το θυμόμουν. Πραγματικά σου μιλάω, ούτε. Μου λέγες. Αν τον έβαλα στον δρόμο, είχε παίξει τον Ολυμπιακό, δεν θα το θυμόμουν.
1: Ποτέ παιδί.
0: Okay.
1: Καλά, και εγώ με τον δώσω δρόμο, δεν το θυμίζω.
0: Έλατε, φαντάσου.
1: Λοιπόν, και είναι μια ομάδα που θέλει, ξέρεις, προσοχή, είναι πάρα πολύ καλή στην επίθεση. Δηλαδή στα τελευταία της φιλικά μπορεί να ετήθηκε στα 2-3-2 από την Άντερες και την Ντουίσμπουργκ. Πάντως το 2 γκολ έβαλε και κέρδισε και την άλλη Φαϊχά, κάπως έτσι λεγόταν, 7-0 στο τελευταίο της φιλικό. Mm-hmm. Και έχει και ένα πολύ σημαντικό με τη Σεβίλη πριν τα μάτς με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός φυσικά και έχει πολλές πιθανότητες πρόκρισης όσον αφορά με την Αϊμέγγεν. Αλλά είναι σοβαρή ομάδα, είναι μια ομάδα που όντως προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά, δεν την περίμενε κανείς να φτάσει τόσο ψηλά και πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένος και όσο το δυνατόν, το τονίζω ξανά, πιο έτοιμος γίνεται. Γιατί για να είναι έτοιμη μια ομάδα αρχές Αυγούστου δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και για την Αϊμέγγεν και πάμε σε όλα στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Σε αφορά τα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το τονίζω αυτό το αυτή τη στιγμή, αυτό που προέχει είναι να κλείσει την υπόθεση του Σάλιακα, να κλείσει το δεξιμπακ ή η δεξιά πλευρά και θέλει οπωσδήποτε Έλληνα εκεί, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 20 ξένους στο ρόστερ. Και το λέω ότι έχει 20, μπορεί να έχει και 30, αλλά στην ευρωπαϊκή λίστα αρχίζει γενομένης από τα παιχνίδια με την Ναϊμέ και μετά μπορεί να κάνεις αλλαγές και όταν θα είναι σε league face είτε στο Europa League, αν κάτι στραβώσει στα προγραμματικά είτε στη league face του Champions League, πρέπει να δηλώσεις 17 ξένους. Πράγμα που συμπερί ότι πρέπει να κόψει 3 παίχτες ο Μεντιλίμπαρ. Και για να κερδίσεις κάποιες θέσεις πρέπει οπωσδήποτε να σου το δεξί μπακ που θα κλείσει τη θέση μαζί με τον Μαφέο πρέπει να είναι Έλληνας. Όπως πρέπει να βρει και άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν θα είναι δύσκολη, θα είναι δύσκολη εξίσωση αν αποκτηθεί και όπως από τώρα κάποιο από τα οχτάρια που βρίσκονται στη λίστα. Που είναι και οι τρεις ξένοι θα πάει στους 20, θα πάει 21. Mm-hmm. Αν φύγει ο Τζολάκης και έρθει ξένος τερματοφύλακας θα φτάσει στους 22. Δυσκολεύει το πράγμα mm-hmm. όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο Σάλιακα για να έχει με έναν ακόμη παίχτη Έλληνα ο οποίος είναι μάλιστα και από τις ακαδημίες. Δηλαδή μπορεί να μπει και στη λίστα των γηγενών ποδοσφαιριστών. Το καταλαβαίνουμε, το παιδί είναι εδώ στις ακαδημίες. Οπότε παρουσιάζει έτσι ένα ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός μετά το χτάρι. Γιατί όπως είπα ότι αυτή τη στιγμή είναι ο Σάλιακας και είναι ότι η επόμενη λύση, το επόμενο που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός είναι ένα ποιοτικό χαφ. Είναι ο εξπόζητο της Εσπανιόλης στη λίστα, ένας παίκτης που έχει συνεργαστεί στην Αιμπάρ με τον Βαλβέρδε. Με τον Βαλβέρδε, λοιπόν, με τη Λίμπαρ, πώς μου ήρθε ο Βαλβέρδε. Είναι Εσπανιόλ μου ήρθε. Επειδή ήταν στην Εσπανιόλο, Βαλβέρδε. Okay. Και είναι 29 ετών, γεμάτη χρονιά στην Εσπανιόλ, λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί είχε κάποιες προτάσεις από ομάδες Αραβίας και η Εσπανιόλ, αν δεν τον ανανεώσει, είναι περίπτωση, ξέρεις, Κωνσταντίνη Τζολάκη, ότι επειδή λύγει το συμβόλαιο σε ένα χρόνο, αναγκαστικά θα πρέπει να τον πουλήσει. Δεύτερη περίπτωση, ένας παίχτης που έγινε αρκετά γνωστός τώρα στο Μουντιάλ που έβαλε το χρυσό γκολ για τον Καναδά στο παιχνίδι με την Νότια Αφρική, ανακούρσε τις καθυστερήσεις που είχε σημειώσει και πέρασε ο Καναδάς στους 16 της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Είναι Καναδός με ρίζες από την Πορτογαλία, ανήκει στην Πόρτο. Είχε δοθεί δανεικός στο Λος Άντζελες, στο MLS και η Πόρτο το πουλάει. Και είναι μια περίπτωση που βρίσκεται στη λίστα γιατί έχει προταθεί ο παίκτης στον Ολυμπιακό και το όνομά του δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Και ο τρίτος χαφ που έχει γίνει γνωστό το όνομά του είναι ο Μπραγκάνσα, Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting, 27 ετών, ο οποίος είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, ρίξε αχίλιου τένοντα, ωστόσο και επέστρεψε και πρόλαβε να σημειώσει και 5 ή 6 γκολ, νομίζω 6, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα για τη Sporting. Είναι αριστεροπόδαρος και η Sporting τον παραχωρεί. Περιμένουμε εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Να προσθέσω βέβαια για τον Μπρακάνσα ότι είναι ανήκει και ξέρεις και στο Μέντες, ανήκει το εισαγωγικό μάνατζερ του, είναι ο Μέντες και με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, ναι, τον πολύ γνωστό ατζέντη. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά. Να πω ξέρεις για τον Τζολάκη ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τη Χάλη. Οι Άγγλοι λένε ότι θα κάνουν μια νέα πρόταση. Δεν ξέρω αν ακόμα αν έχει έρθει αυτή η νέα πρόταση. Αλλά ξέρεις, ακόμα είναι παίχτης του Ολυμπιακού. Ας πούμε προπονήθηκε κανονικά και σήμερα. Και όσο ξέρεις είναι ανοιχτό το συγκεκριμένο θέμα και με επιφύλαξη για να μην νομίζω ξέρεις, και κάτι περισσότερο οι φίλοι της ομάδας. Αν περάσει λίγο καιρός και δεν έρθει, ξέρεις, η δεύτερη πρόταση από τη Χαλ, γιατί όπως είπα και χθες ο Τζολάκης, ναι, θέλει να συνεχίσει, έχει ενημερώσει από πέρυσι τον Ολυμπιακό ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλύτερο από το ελληνικό, εκεί Premier League, αν μη τι άλλο, είναι το πρωτάθλημα. Επειδή τώρα ανοίγει η αγορά μετά το Μουντιάλ και εγώ είμαι βέβαιος ότι μπορεί να έρθει και πρόταση και από άλλη αγγλική ομάδα, γιατί έχει πολύ καλό Ρουμπατζολάκης. Αν όμως όλα αυτά δεν συμβούν, τότε και το σκεφτεί λίγο και ο Κωνσταντής διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα στο να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.
0: Okay. Okay.
1: Δηλαδή αφήνω ένα μικρό παραθυράκι εγώ προσωπικά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για στείλτε μηνύματάκια από αυτούς τους τρεις ποιο θα προτιμούσες εσύ, Ηρακλή?
1: Τώρα είναι σχετικό. Δεν έχω, δηλαδή να δω τώρα βιντεάκι και αυτά. Ας πούμε, ο Εξπόζητος είχε γεμάτη χρονιά. Ο Ευστέκιο έπαιξε τώρα στο Μουντιάλ, έκανε την παρουσία του. Δεν είναι δηλαδή κακοί παίχτες. Δηλαδή τώρα παίξα σε 36 μάτς με την Εσπανιόλ που πήγε και καλά στην Πριμέρα Division, στη Λα Λίγκα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Και έχει, και το ευχάριστο για μένα είναι ότι ψάχνει χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει ένα παίχτη που να μπορεί να κατεβάζει την μπάλα, που μπορεί να βγάλει μια κάθετη παλιά, που μπορεί να συμμετέχει πολύ περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, κάποιος λέει ότι η Αργεντινή ήταν σε όλο Πανσεραϊκού. Εντάξει.
1: Και χειρότερα.
0: Δεν ήταν τώρα. Δεν τους βγήκε καθόλου. Πραγματικά καθόλου. Ήταν ανώτερη η Ισπανία.
1: Απλά έβγαλε μία αντίδραση.
0: Πήγε να βγάλει στο τέλος. Ναι. Και με 10,
1: Και με 10. Και φοβερή εικόνα του Έντσο, Δεν έκανα τίποτα, πήγαινε στο ΒΑΡ.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις τι έπαθα χθες εγώ με αυτήν την κάρτα. Έχω παίξει ένα στοίχημα, ρε παιδί μου. Έχω πιάσει κάτι τελικές. Χ, σοπαλία. Over corner και under 4,5 κάρτες.
1: Ναι.
0: Είχε 3.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος, το 93, πότε έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πώς και δεν έκανες, εσύ καλής, είσαι του κασάουτ.
0: Εκεί που πήγες στο 93, λέω τι θα γίνει τώρα. Εντάξει.
1: Τι να γίνει.
0: Τέλος πάντων. Μα πήγε και ο άλλος, φίλε, με 1,000.
1: Εντάξει. Κορυφαίος όλων όμως είναι ο Παρέδες, ο οποίος μπαίνει και πήρε κάρτα σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Έλατε. Ο Κοστούλας πώς και δεν είναι υπόψη για δανεικός. Βολεύει και την Brighton, λέει, αν τον υπολογίσει και τον Ολυμπιακό, τόσο για τη λίστα όσο και αγωνιστικά.
1: Ωραία ερώτηση του φίλου. Πολύ ωραία ερώτηση του φίλου, γιατί όπως είπα πριν, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί και άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές για τη λίστα. Γιατί θα μεγαλώσει ο αριθμός των ξένων και ο Μεντιλίμαρ είχε ξεκαθαρίσει και πέρυσι, αν θυμάστε, που χρειάστηκε να κόψει ποδοσφαιριστές από τη λίστα, ότι είναι πολύ άσχημο αυτό το συνέστημα, γιατί όλοι θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη και εγώ αναγκάζομαι να κόψω. Δεν θέλει. Δηλαδή, αν μπορούσε ο Μεντιλίμαρ να έχει 17 ξένους, θα μπορούσε να έχει 17 ξένους. Αυτό είναι ιδανικό γι' αυτό.
0: Ένας φίλος λέει, όλοι θέλουμε να μείνει ο Τζολάκης, αλλά όλοι τον έχουμε φευγάτο.
1: Αλλά όλοι.
0: Όλοι θέλουμε να μείνει ο Τζολάκης, αλλά τον έχουμε φευγάτο. Και υπόθηκε από σένα, Ηρακλή, ότι μπορεί να ανανεώσει. Είδες κάτι, λέει, στην Ολλανδία και το αναφέρεις. Στην Αδερφή,
1: όχι, όχι, ρεπορτάζ. Δεν είναι. Στην Ολλανδία δεν μπορώ να δω κάτι. Στην Ολλανδία. Εγώ λέω ότι αν περάσει λίγο καιρό, ίσως και να αρχίσει να υπάρξουν και νέες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Και δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο να μπορέσει να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός. Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Απλά και ο Ολυμπιακός από ένα σημείο μετά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Χάσει ελεύθερο ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο.
0: Το κλασικό μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ο Νίκος από τη Ρόδο, Περιπτεράς. Ηρακλή, υπάρχει πιθανότητα να είναι ο Ποντένσε και φέτος στον Ολυμπιακό? Είναι το κλασικό που έρχεται κάθε φορά.
1: Γιατί έχει λίγα εξτρέμ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στο ρόστερ και πρέπει να πάρουμε και τον Ποντένσε.
0: Με Αντρέ Λουίς ρωτάει ένας φίλος τι γίνεται.
1: Ο Αντρέ Λουίς κάνει εξαιρετική προετοιμασία. Εξαιρετική. Τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα.
0: Ναι.
1: Τρομερή ποιότητα. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω τρεις φορές. Δηλαδή, μην έρθει άλλη πρόταση.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω άλλο μηνυματάκι. Για το Ποντένσε το είπαμε. Έμενε. Αν έχεις κάποια πρώτη εικόνα για ενδεκάδα που δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, νωρίς δεν είναι γι' αυτό. Φαντάζομαι δοκιμάζει.
1: Νωρίς είναι. Πρώτα απ' όλα δεν είχε τους επιθετικούς όλους ένα. Αλλά βέβαια, αν δούμε την κατάσταση του Ελκαμπή, ο Ελκαμπή έχει πάντα προβάδισμα. αν έχω μια πρώτη εικόνα, δεν είναι, ξέρεις, και τόσο δύσκολο στην αρχή το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, όπως είναι έτσι η ομάδα, ο Μαφέος θα είναι δεξιά, ο οποίος είναι ακόμα λίγο μπαγκωμένος, ξέρεις, για να προσαρμοστεί, ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Δηλαδή, στη σημερινή προπόνηση του έκανε αρκετές παρατηρήσεις, ξέρεις, ο Μεντιλίμπαρ, και στο διπλό που παίζανε και στο μισό γήπεδο και στο τρίτο του γήπεδου. Ξέρεις, αυτές τις ασκήσεις που κάνουν οι διορίσεις, που τις έχεις δει, που δεν κάνουν ποτέ σε όλο το δυτικό, γίνεται διπλό, όπως το βλέπουμε από το σωρικό αγώνα, σε όλες τις διαστάσεις του γήπεδου. Ο Μαφέος θα είναι δεξιά, από αριστερά, όπως είναι η κατάσταση, ο Ορτέγκα λογικά θα ξεκινήσει βασικό. Στα στόπερ, εκεί έχει ενδιαφέρον αν θα είναι Ρέτσος με Κάρμο, γιατί ο Σμαϊλόβιτς το είπε και ο ίδιος ότι θέλει ακόμα μια εβδομάδα για να φτάσει στο 100%, ή με τον Πιρόλα. Ο Έσε θα είναι στα χαφ. Τώρα πάμε, μιλάμε τώρα για τις 4 Αυγούστου. Ο Παρθενέρ ή θα είναι το καινούριο χτάρι, το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει γρήγορα τη συγκεκριμένη θέση. Ή θα πάει στο Μπουσακίτη, ο οποίος έχει μπει κανονικά στο πρόγραμμα μετά τις ενοχλήσεις του προσαγωγούς. Τώρα μπροστά θα είναι Ελκαμπή, θα είναι Τσικίνιο. Θα είναι σίγουρα από νέο πρόσωπα ο Ζώτα. Σίγουρα. Πάρα πολύ, πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Και είναι και παίχτης ο οποίος έχει πολύ τον γκολ. Και δεν στέκομαι στο χατρίκ που έκανε στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Mm-hmm. Το βλέπουμε και στις προπονήσεις.
0: Καλώς παίχτης. Ναι, καλώς παίχτης. Τώρα δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια γιατί είχε αυτό. Μπράβο, δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά είναι καλός παίχτης. Ποιοτικός. Το λέω γιατί θυμάμαι τον είχα παρακολουθήσει τότε που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είναι καλός παίχτης.
1: Και βλέπεις ότι ακόμα και το δεύτερο γκολ που έβαλε από τα τρία στην νίκη με 3-1 της Φορτούνας Σιτάρτ είναι ποιοτικό γκολ που έγινε κάθετη του Σιπιώτη.
0: Το σκαυτό λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω. Έλα,
1: πες μου.
0: Με μήνυμα το υπογράφει Μάκης Νι.Σίγμα. Νέας μήνυ δηλαδή. Θες να σου διαβάσω. Μάλιστα. Ερώτημα είναι. Πάει το μυαλό σου. Ωραία, θα σου το διαβάσω.
1: Για Ορτέγκα.
0: Ηρακλή, δεν πιστεύω να μείνει ο Μασούρας και ο Ορτέγκα. Μάκης Νι.Σίγμα.
1: Τι πάρει διαρκεία στο τότε ο Μάκης.
0: Μάκης σου απάντησε.
1: Και θα πω και στο... Εγώ, Διονύση, θέλω να είμαι δίκαιος. Ξέρεις, σε αυτά που βλέπω. Δεν έχω και ούτε καλά όφελος, ούτε τα 20 για αυτές που κάνουμε χαβαλέ. Ο Μασούρας κάνει καλή προετοιμασία. Και ο Μασούρας, δηλαδή το παιδί, είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα. Βέβαια, ας έρθει, δεν πάνε να έρθει. Ας έρθει στην Ολλανδία, στο Βλάρντιγκεν. Λοιπόν, και κάνει καλή προετοιμασία. Και είναι πολύ άδικο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Διεθνής ποδοσφαιριστής είναι. Και τον έχουμε ισοπεδώσει 2 χρόνια.
0: Ναι. Και μία ακόμη ερώτηση.
1: Κάπου όπα.
0: Αν είναι τελειωμένο, του Γιαννούλη για Ολυμπιακό ή συνεχίζει να υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ.
1: Μπαίνει στην κατηγορία σε αυτό που έλεγα με τους Έλληνες. Πώς απάντησα στο φίλο για τον Κοστούλα. Όσο είναι ανοιχτό το θέμα, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί Έλληνες ενδεκαδά τους. Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες ενδεκαδά τους στην αγορά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έλληνες μπορείς να βρεις για να γεμίσεις το ρόστερ σου. Πανεύκολο είναι αυτό. Το θέμα, το δύσκολο είναι το να βρεις παίχτες που να μπορούν, παιδί μου, να πέσουν πέξω και βασικοί, να σου προσφέρουν.
0: Ναι.
1: Να σταθούν στον Ολυμπιακό. Το να έρθουν από, ας πούμε, και πολύ καλή περίπτωση είναι ο Φίλης. Το παιδί που είναι εδώ 19 ετών, έχει την κορμοστασιά, παίζει με το κεφάλι ψηλά, έχει διαγώνιες μπαλιές. Δεν είναι έτοιμος. Δεν θα σου πω εγώ ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμος, γιατί το παιδί έπαιξε πέρυσι πάρα πολύ στην Ακαδημία του Ολυμπιακού και 44 συμμετοχές πέρυσι ο Φίλης. Είναι ένα παιδί το οποίο το βλέπεις ότι μπορεί να κάνει το μεγάλο βήμα. Μπορεί, φαίνεται. Ωραία. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει, ξέρεις, και παίχτες που να διεκδικήσουν θέση στην ενδεκάδα κατευθείαν Έλληνες. Πώς είναι αυτοί? Ο Γιαννούλης είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Ο Κοστούλας, που αν τον παραχωρήσει δανεικό η Brighton, είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. που σε αυτό που ξέχασα να πω για τον Κοστούλα είναι ότι πρέπει ένα από τα ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Ολυμπιακός στις επόμενες μέρες είναι και το τι θα γίνει με τους επιθετικούς. Δηλαδή είναι και Ελκαμπή, είναι και Ταρέμι, είναι και Γιάρεμτσουκ, είναι και ο Κλέιτον. Και άντε τώρα να πεις ότι ο Κλέιτον να κοπεί. Όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει εκεί. Έχει ακούσει ότι μπορεί να έρθει προτάσεις για τον Ταρέμι ή για τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ανοιχτά κάποια ζητήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε. Αυτά. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Άντε, να είσαι καλά, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Ηρακλή Αντίπα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας γραμμές στο 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Φυσικά να πούμε ότι υπήρχε η πολύ δυσάρεστη είδηση για το αγγλικό ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για τον Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του. Σπουδαία προσωπικότητα, από τους σπουδαιότερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, φυσικά και προπονητής έπειτα, σε ηλικία 75 ετών. Και για δύο χρυσές μπάλες, 78-79, ένα κύπελο πρωταθλητριών, δύο κύπελα UEFA, τρία πρωταθλήματα Αγγλίας με την Liverpool. Και είχε πάει μετά στη Γερμανία. Αναδείχθηκε δύο φορές ο Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς. Ο King Kev, όπως ήταν το παρατσούκλι του, 204 γκολ, 592 συμμετοχές σε επίπεδο πρωταθλήματος. Στην Εθνική Αγγλία είχε 63 συμμετοχές, 21 γκολ. Ήταν αρχηγός σε 31 μάτς και μετά έγινε φυσικά προπονητής και διευθυντής στη Newcastle. Και τότε έπεσε απέναντι στην τρομερή Manchester United. Ήταν στην Εθνική Αγγλίας και άλλα πολλά. Μια σπουδαία προσωπικότητα, ο Kevin Keegan, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ανοίξουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, καλά?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, μπράβο. Τίποτα, μόνο εδώ στη δουλειά, τι θα κάνουμε. Πέρα για πέρα η δίκαιη επικράτηση της Ισπανίας, έτσι. Απέδειξε ότι και στα δύο τα παιχνίδια, και στο ημιτελικό και στο τελικό, δεν της κάναν ούτε μία ευκαιρία. Ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Αργεντίνοι. Παρόμοια παιχνίδια, έτσι. Βέβαια, εμένα αυτό το ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει. Γιατί δεν βλέπεις φαντασί ποδόσφαιρο, δεν βλέπεις κάτι ωραίο ποδοσφαιρικό από τους Ισπανούς, τρέξιμο, passing game και ξέρω εγώ.
0: Έχω μια φιλοσοφία.
1: Ρε φίλε, εμένα σαν πάνω δεν μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ουσιαστικό όμως. Είναι ουσιαστικό. Απέδειξε ότι ειδικά τα μπακ της Ισπανίας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Και ο Κουκουρέια, πώς το λένε, Κουκουρέια το λένε αυτό, πώς το λένε.
0: Κουκουρέια, ναι.
1: Ναι. Τρομερός παίκτης, δηλαδή ταχύτατος παίκτης.

0: έχουν ομαδικότητα. Και μπράβο τους, γιατί φαίνεται ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό θέλει. Θέλει γεωμετρία, θέλει... για μένα σου είπα, έχει χαθεί το ωραίο το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Δεν έχει χαθεί το ωραίο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάζει,
0: χαθεί,
1: όπως αλλάζουν όλα τα ομαδικά αθλήματα.
0: Όταν σιγά σιγά στην Μπαρτσελόνα άρχισε να αλλάζει αυτό το παιχνίδι που έπαιζε παράδειγμα ο μάγος ο Ροναλντίνιο, και πήγε σε άλλο ποδόσφαιρο, σου λέει και ο άνθρωπος, εγώ γεννήθηκα για να παίξω ποδόσφαιρο. Γεννήθηκα για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Δεν γεννήθηκα για τη γεωμετρία.
1: Απλά
0: καταλαβαίνεις
1: τι γίνεται πλέον πέρα από τεχνική, εδώ και χρόνια δηλαδή. Πέρα από τεχνική και όλα αυτά τα φαντεζί που σου αρέσουν, που σου όλους αρέσουν. Θέλει πολύ ένταση, θέλει αντοχές, θέλει ταχύτητα. Αν τα συνδυάζεις αυτά, θα πας πολύ ψηλά. Οι Ισπανοί
0: είναι πολύ δύσκολο να τα
1: αυτά. Αποφάσεις πρέπει να πάρονται γρήγορα. Πολύ
0: είναι πολύ δύσκολο να τα συνδυάσεις και τα δύο.
1: Είπε κανείς ότι είναι
0: πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είπε κανείς ότι είναι
0: πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εκεί ξεχωρίζει ο top από τον καλό παίκτη, ας πούμε. Εκεί ξεχωρίζει η top ομάδα από την καλή ομάδα.
0: Η Ισπανία έχει φαντασί ποδόσφαιρο. Τα συνδυάσεις και τα δύο. Με δουλεύεις.
1: Εντάξει, φαντασί ανάλογα πώς το λέει. Έχει. Δεν μπορεί να πει ότι
0: δεν έχει. Δεν έχει. Είδες μια τρίμπλα εσύ από τους Ισπανούς. Όλο πάσα. Αυτό το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελόνα.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, καταλάβεις. Δεν έχει μια ενέργεια. Είδες μια τρίπλα από τους Ισπανούς.
1: Καλά, πόσες τρίπλες είδες γενικά στο Μουντιάλ? Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα πλέον να κάνεις.
0: Οι δικοί μας οι Βραζιλιάνοι προσπάθησαν να κάνουν κανένα δύο και φύγανε.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή θα γίνουν τρίπλες, αλλά δεν όπως παλιά. Γιατί παλιά ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο, άρα η τρίπλα γινόταν και πιο εύκολα. Τώρα που πρέπει να τα κάνεις όλα γρήγορα, δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Ναι,
1: γιατί ο αμυντικός ήταν γρήγορο.
0: Τέλος πάντων, εγώ βλέπω στο λατίνικο ποδόσφαιρο. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί και η Αργεντινή, ο Μέση πλέον τελείωσε. Πες μου την κατάσταση της Αργεντινής στη Βραζιλία. Θα τη βρει την άκρη η Βραζιλία, 250 εκατομμύρια κόσμος
1: είναι. Βραζιλία, θα τη βρει την άκρη, αξίζει πώς αυτό να το λέμε αυτό.
0: Ναι, θα τη βρει κάποια στιγμή την άκρη. Πες μου όμως, ναι, πες μου η Αργεντινή μετά από το Μέση τι θα βγάλει.
1: Κάτι θα βγάλουμε τώρα, τι δεν ξέρω.
0: Τι, πες μου, τι,
1: από
0: αυτή την ομάδα που έχει τώρα, άστε τι θα έχει να παρουσιάσει.
1: Δεν ξέρω τι έρχεται από πίσω.
0: Ωραία από αυτούς που είδες τώρα, αν τραβήξει το Μέση.
1: Θα έχει πρόβλημα, αλλά κάτσε, μπορεί να έρθουν από πίσω άλλοι. Θα δούμε. Πάνω. Αυτά είναι νωρίς.
0: Εγώ βλέπω πως το λατίνικο ποδόσφαιρο αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι το λατίνικο ποδόσφαιρο ακόμα, δεν έχει μπει σε καλούπια. Mm-hmm. Δεν έχει μπει σε καλούπια. Τι θα κάνουμε τώρα. Yes. Δηλαδή αυτήν, ειδικά οι Βραζιλιάνοι, έρχονται από εκεί, από την Κόπα Καμπάν. Δεν ξέρω αν είναι υποδομές και τι αυτά. Είναι διαφορετικό ποδοσφαίρο. Αυτοί παίζουν για τη χαρά του ποδοσφαίρου, νιονιό. Παίζουν για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Εδώ παίζουν για... Δεν ξέρω γιατί παίζουν εδώ. Εδώ παίζουν γιατί... Να μην πω.
1: Τέλος πάντων. Γεια σου, Ιωάννη.
0: Έλα, γεια σου.
1: Για πάμε, ναι. Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση μου.
1: Έλα, κύριε Αντρέα.
2: Χάρηκα πολύ που σε ακούω ξανά. Ξέρεις που βρίσκομαι, Διονύση.
1: Πού βρίσκεσαι?
2: Σα πάτρια εδάφη, δεγενά, νεοχώρη, κυρίζει και να...
1: Μια χαρά.
2: Να σου ρωτήσω, ρε, και εγώ με τη μεριά μου. Εχθές γερώθηκε τον Νίκο Δωδακάκη και δεν πιστεύω αυτό που άκουσα. Δεν μου λες κάτι. Πώς το πρώτο απολύτως, το Μουντιάλ, πώς το είδες, σου αρέσει το μέλλον.
1: Εντάξει. Και ναι και όχι. Δεν ήταν από...
2: Και ναι και όχι. Είδαμε μερικά παιχνίδια με ανθρώπινα Διονύση. Και μερικά ψηλότητας όσο ένα κοντιαφορά. Όμως αυτό το 64 στα χτες στην Γαλλία μου έκανε εντύπωση εμένα. Mm-hmm. Εσύ καλά, Διονύση μου.
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Δεν μου λες, Διονύση, Πέμπτη παίζουμε την Μπαξ ή Πέμπτη,
1: Πέμπτη, ναι.
2: Το Sky το έχει?
1: Ναι.
2: Α, το Sky και το 21.
1: Όχι, Sky.
2: Α, το Sky. Δεν μου λες, δεν ξέρεις κάτι. Τα παιχνίδια της ομάδας μας το Sky θα και το πορτάζουμε και το κεφόλα και τα έβλεπα και
1: το Sport FM TV.
2: Ποιο?
1: Τώρα θα τα δείξει ο Sky και μετά θα δείξει το Sport FM TV.
2: Πού θα μπορέσουμε να το δούμε?
1: Αρχικά θα είναι πιθανότατα Κοσμοτέ, θα βγουν όλα γνωστά το επόμενο.
2: Ωραία, θα το βρούμε. Να σου ρωτήσω, ρε Γιώργη, κάτι. Πόσες μεταγραφές έχουμε κάνει μέχρι τώρα?
1: 7.
2: 7, mm-hmm. Δηλαδή και με το χαφ το χτάρι που θα πάρουμε θα είναι 8.
1: Σωστά.
2: Δεν μου λες, θέλω ειδικά κάτι ακούω και διαβάζω.

0: ότι επανέρχεται σε προσφύγιο Ματία Γκέσο όσο θα μιλήσει και ομάδα. Έτσι ακούγεται.
1: Συγγνώμη.
0: Ότι ακούγεται πάλι ο Ματία Γκέσεν όσο θα μιλήσει και ομάδα.
1: Εντάξει. Εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό, αλλά δεν δίνω και πολλές πιθανότητες. Να δούμε.
0: Πάντως κάτι μπορεί να γίνει.
1: Οχτάρι θα πάρει σίγουρα από Παναθηναϊκός.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά οχτάρι θα πάρουμε σίγουρα. Ποιος
1: έχει,
0: θα είναι.
1: Ακούγεται και πάλι το όνομα του Γένσεν, αλλά έχει κι άλλον.
0: Ακούγεται.
1: Πάλι το όνομα του Γένσεν.
0: Ναι, αλλά και έχει και άλλον. Έναν άλλον
1: έχει κι άλλον, ναι.
0: Plan B που λέμε.
1: Έχει κι άλλον παίκτη ψηλά στη λίστα. Αλλά τώρα μπαίνει ένα φρένο στα μεταγραφικά. Λόγω πάξη.
0: Ναι, και λόγω πάξη.
1: Έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός για το οχτάρι του.
0: Δεν μου είναι συγκιονίσει το οχτάρι που θα πάρει να κάνει γκέλε.
1: Θέλει, θέλει να πάρει ένα πολύ καλό οχτάρι ο Παναθηναϊκός. Και για ναι. μένα πρέπει να πάρει
0: δηλαδή,
1: τόπο οχτάρι.
0: Έχει γίνει προεργασία. Έχει γίνει.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Έχει γίνει, ε.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή μπορεί να πούμε ότι είμαι σε προχωρημένο στάδιο με κάποιον.
1: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο. Σας είπα ότι μπαίνει ένα φρένο στα μεταγραφικά. Γιατί υπάρχουν ναι. τα μάτια με την πάξη. Έχει χρόνο ναι, ο Παναθηναϊκός για το οχτάρι. Δεν είναι δηλαδή κάτι ναι. που θα γίνει αύριο μεθαύριο.
0: Αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει σε 5 σε 10 μέρες.
1: Ναι, μπορεί, σε 10, σε 15, σε 5, θα δούμε. Θα αλλάζουν κάθε μέρα.
0: Τώρα με το Γένσεν τι γίνεται.
1: Δεν σας είπα τώρα, σας είπα κύριε Αντρέα. Θα το αφήσουμε ανοιχτό. Έχει ξανακουστεί το όνομα του Γένσεν, αλλά έχει και άλλο παίκτη ο Παναθηναϊκός εκεί.
0: Έχει και άλλο παίκτη. Εισήξου τη προσωπικότητα του Γένσεν.
1: Τι μου είπατε.
0: Η σίξου τη διασφήμιση του Γένσεν που λέμε.
1: Ναι, θέλει να πάρει ένα οκτάρι πολύ καλό Παναθηναϊκός.
0: Ποιο είναι αυτό το τόνιμο που έχει, το λένε, έχει βγει στον αέρα.
1: Όχι,
0: το κρατάνε κρυφό, ε.
1: Για
0: ξέρεις γιατί βγει, γιατί είμαι εγώ στον Λιωχόλ και δεν ακούω μικρούς προσωπικούς και θέλω να
1: εγώ είμαι εδώ και ό,τι με θέλετε είδατε, σας απαντώ, ό,τι ξέρω.
0: Α, δηλαδή είναι ο Γένσεν και κάποιος και ένας
1: έχει κι άλλον παίκτη, έχει κι άλλον. Έχει μια λίστα με 2-3 ποδοσφαιριστές. Και θα δούμε τι θα έχει συμβεί. Αλλά σας λέω δεν είναι κάτι για να γίνει άμεσα.
0: Ναι, καλά. Εσύ πότε υπολογίζεις παιδί κατά για να
1: δεν πες. Ξέρω. Αυτά αλλάζουν κάθε μέρα, κύριε Αντρέα. Δεν μπορώ να σας πω πότε το υπολογίζω. Όταν είναι κάτι για άμεσα και το μαθαίνουμε το παράδειγμα με τον Κρίστιανσεν είχαμε πει ότι μέσα στη βδομάδα θέλει ο Παναθηναϊκός στον αριστερό μπακ να τον τελειώσει. Το τελείωσε.
0: Το Φαντζόρ και λένε.
1: Όχι για τον Κρίστιανσεν.
0: Το Μπάστοντερ, μάλιστα.
1: Τον Κρίστιανσεν.
0: Το Καμαρά.
1: Ποιο Καμάρα, όχι, για τον Κρίστιανσεν σας είπα.
0: Ναι, και ο Καμάρα που ήταν από πέρυσι το Γενάρη.
1: Άλλο
0: ο
1: Καμάρα, ναι, όχι, λέω για εκείνη τη βδομάδα που ήταν να πάρει αριστερό μπακ. Το τελείωσε. Ναι. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα. Τώρα μπαίνει ένα φρένο.
0: Καλά, μπαίνει ένα φρένο. Ξέρω,
1: τώρα η προτεραιότητα έχει
0: προσφερειδός.
1: Ναι, ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Και μετά το πήγαμε την πάξη, θα ασχοληθεί και το φτάνει που λέμε.
1: Σωστά. Και τώρα ασχολείται, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι προχωρημένο.
0: Ναι. Πάντως προεργασία έχει γίνει.
1: Δεν σας είπα. Έχει γίνει.
0: Δεν βρεις η θέση του Καμαρά, δεν γίνεται.
1: Έξι.
0: Είναι το έξι.
1: Σωστά.
0: Αυτός ο Πιχταράς γεμίζει το κέντρο.
1: Θα σας αρέσει, ε.
0: Μου αρέσει πολύ. Είναι κόφτης καλός. Λοιπόν, έγινε Διονύση. Δηλαδή και με το Γιάννη μην τα κλείσουμε. Υπάρχει μια δυνατότητα.
1: Σας είπα τώρα, δεν τα είπα κύριε Αντρέα. Υπομονή.
0: Έχουν έρθει άνθρωποι, λέει, με τα μάνατζερ της στην Αθήνα.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο εγώ.
0: Ε?
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο εγώ.
0: Δεν τις άκουσα σημαίνει.
1: Άμα, τα ακούσατε.
0: Τώρα, όποιος κατά, να είναι καλός μόνο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μετά το χτάρι δεν παίρνω μάλλον, το χτάρι και τέλος.
1: Θα δούμε, είναι ανοιχτό, μπορεί να πάρει ίσως τόπερ, ίσως εξτρέμ, θα τα δούμε αυτά μετά. Το προτεραιότητα είναι το χτάρι.
0: Ο χτάρι 100%.
1: 100%.
0: Μπορεί σε 5, σε 10, σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι τα μέσα Αυγούστου, 10 Αυγούστου μπορεί να γίνει μελιώδηση.
1: Μπορεί και, ναι, μέχρι 10 Αυγούστου, μπορεί και μέχρι 5. Σας είπα αυτά, κύριε Αντρέα μου, αλλάζουν κάθε μέρα.
0: Αλλάζουν τα μεταγραφή,
1: η αγορά κάθε μέρα είναι μια ζωντανή διαδικασία.
0: Μπορεί και πριν τις 10, μπορεί και μετά τις 10.
1: Ναι, προφανώς.
0: Προφανώς. Λοιπόν, Διονύση μου, να είμαστε κατά ρε φιλαράκο.
1: Εσείς να είστε καλά.
0: Για να έχουμε μετά, τι βλέπεις εσείς εδώ, παιδί, με την πράξη.
1: Πρέπει να πέρασε το πράγμα.
0: Πιστεύω, δεν είναι κάτι, ρε Διονύση.
1: Ορίστε.
0: Είναι καλή ομάδα αυτή,
1: Γουρική. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει να περάσει. Είναι σοβαρή ομάδα, είπα πρέπει να είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Και να
0: και τελειώνει. Πρέπει να δείξει λίγο προσοχή,
1: 100%.
0: Να μην γίνεται τα λάθη πίσω, για να πάρουμε και ένα σκοπό ασφαλείας από την Ουγγαρία που λέμε. Mm-hmm. Έγινε Διονύση που κάνει και ό,τι θέλω, για 8 να σου παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: ε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έγινε Διονύση μου.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Αντρέα. Χάρη που ψάχνω στον επατριωτή και υγεία πάνω.
1: Να είστε καλά, επίσης. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Έλα, Δημήση.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Τι λέει?
1: Καλά, εσύ?
2: Λοιπόν, πριν πάω στον μπάσκετ, δύο λόγια για την Ισπανία. Εγώ ξέρεις, είμαι Ισπανία, Σερβία στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, Αργεντινή, Αργεντινή, Σερβία στο μπάσκετ και Αργεντινή, Γαλλία στο ποδόσφαιρο, λόγω Ζιντάν.
1: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, αλλά υποχρεούμε να βγάλω το καπέλο στην Ισπανία, παιδιά.
1: Mm-hmm.
2: Παιδιά, η Ισπανία, τη δεκάτη, τον 21ο αιώνα, δηλαδή από το 2004 και μετά, έχει σάρωστα πάντα.
1: Τρομερή αθλητική σχολή.
2: Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Έχει κάνει τρομερά πράγματα. Να ξέρει ο κόσμος, γιατί τα ψάχνω αυτά τα στατιστικά, πριν το 2000 είχε πάρει μόνο έναν τίτλο.
1: Άρα αυτό κάτι κάνουν πάρα πολύ καλά, ε. Κάτι κάνουν πάρα πολύ καλά.
2: Περίμενα να σου πω, όμως, πριν το 2005, πριν το 2005, είχε πάρει μόνο ένα τίτλο σε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι εκεί στα αρχικά χρόνια, εκεί 50-60, που ήταν, ξέρεις, τις πλάκες στην διοργανώση.
1: Mm-hmm.
2: Άρα κάτι έγινε μετά το 2000, ξέρεις, που γύρισε το φύλλο, που λέμε. Στο 2006, παιδιά, στο τελικό του παγκοσμίου μας κερδίσανε. Από εκεί και πέρα γύρισε το φύλλο και για το ποδόσφαιρο και για το... Ήταν όπως το 87 για μας, κάτι τέτοιο. Και τα σαρώσαν όλα, έχουν πάρει... Πρόσεξε να δεις τη σύμπτωση και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τους ίδιους ακριβώς τίτλους. Όσο περιόδια σου φαίνεται. Δύο παγκόσμια και τέσσερα ευρωμπάσκετ, ευρωπαϊκά. Ακριβώς τους ίδιους. Και όλους τους πήρανε μετά το 2006.
1: Τρομερή σχολή, Γιάννη, και τρομερή εξέλιξη. Δεν είναι σε
2: όλους μας. Κυριαρχία στα 20 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Άρα κάτι πρέπει... Να ψάξουμε εμείς, να στείλουμε κάποιους στην Ισπανία να ρωτήσουν, να μάθουν τι κάνουν οι άνθρωποι.
1: Έχουν κάτι κάνουν
2: καλά
1: παιδεία,
2: εδώ και 20 χρόνια.
1: Έχουν αθλητική παιδεία.
2: Το οποίο δεν το κάνανε όμως.
1: Έχουν τρομερές ακαδημίες.
2: Μπράβο. Όταν σου λέω ότι η Μπαρτσελόνα έχει τον Μπούτσε Μπούτσε που είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Ψάχνουν σε όλο τον κόσμο.
1: Νομίζω
2: σε όλο τον κόσμο. Σκάουτερ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Και να ξέρεις τώρα για την Αργεντίνη παρεμπιπτόντως οι δύο ομάδες που έχουν πάρει παγκόσμιο και ευρωπαϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ποιες είναι, διεθνικές. Που έχουν πάρει και παγκόσμιο και ευρωπαϊκό και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ε.
2: Ναι, Ισπανή. Και παγκόσμιο και ευρωπαϊκό.
1: Ισπανία δεν είναι.
2: Ισπανία και... Έκπληξη θα είναι αυτό που θα σου πω.
1: Ήρεμα, να σκεφτώ ρε φίλε. Παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
2: Δεν θα το περιμένεις, γιατί είναι πρόσφατη η Γερμανία.
1: Σωστά.
2: Γερμανία.
1: Σωστά.
2: Και άρα και αυτοί κάνουν κάτι καλά τώρα τελευταία στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: 10 χρόνια. Λοιπόν, να πω όμως οι Ισπανοί στο μπάσκετ, επειδή στο μπάσκετ έχει και έναν άλλο τίτλο, που δεν έχει στο ποδόσφαιρο αντίστοιχο. Το πιο σπουδαίο από όλους, το Χριστό στην Ολυμπιάδα. Δεν το έχουν πάρει ποτέ. Αυτό είναι που τους λείπει. Αυτόν ισπανικό αθλητισμό, αυτό που λείπει είναι το που είναι και ο πιο δύσκολος τίτλος κατά μένα. Γιατί είναι η Αμερική γι' αυτό και τα σαράνια όλα. Είναι ο πιο δύσκολος τίτλος από όλους. Παρεπιπτόντως, η μόνη ομάδα παγκοσμίως που τα έχει σαρώσει όλα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, ποια είναι. Εύκολο. Έχει πάρει και παγκόσμιο ποδόσφαιρο και παγκόσμιο μπάσκετ και τα αντίστοιχα στην Ήπειρό της και χρυσό στην Ολυμπιάδα. Η Αργεντινή, Διονύση.
1: Mm-hmm.
2: Η Αργεντινή μπορεί να είναι μικρότερη, να μην έχουν τόσο οργάνωση όσο οι Ισπανοί, αλλά είναι σκυλιά μαύρα. Είναι σκυλιά μαύρα, σκυλιά του πολέμου. Αυτή η Αργεντινή φυσικά δεν ήταν αυτό που λέω, δεν ήταν αυτή. Εγώ την Αργεντινή την ξέρω αυτούς αλιταράδες, αυτούς τους Μαραντόνα, Μπουρουσάγκα, τον άλλο που παίζει στην Ιταλία, πώς το λένε, θυμάστε, τη Φιωρεντίνα, τον Μπεκταρά.
1: Ποιο λες?
2: Ναι, τον Μπεκταρά που έπαιζε στη Φιωρεντίνα.
1: Πότε λες τώρα?
2: Τέλος πάντων. Ναι, τον Μπεκταρά, ρε, έναν Αργεντίνο στη Φιωρεντίνα χρόνια.
1: Τον Μπατιστούτα.
2: Μπατιστούτα, ναι. από αυτούς. Ο Μέση κατά μένα δεν είναι Αργεντίνος.
1: Τι είναι?
2: Εισαγωγικά έτσι είναι Ισπανός. Πιο πολύ στους Ισπανούς φέρνει. Δεν έχει αυτό το αλήθικο, το τσαμπουκά, το ξύλο να παίξει.
1: Το ξύλο δεν έχει, αλλά μιλάμε για τον κορυφαίο.
2: Ναι, αλλά πιο πολύ προς Ισπανός φέρνει.
1: Καλά, μεγάλωσε. Μα μεγάλωσε, κύριε φίλε. Αλλά, οκ.
2: Δεν είναι αυτό το αλήθικο, δηλαδή δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται με Μαραντόνα, αμέσως.
1: Άλλες εποχές, Πελέ, Γιάννη.
2: Αφήστε τα. Μαραντόνα, Πελέ, μην τους ακουπάτε.
1: Μα είναι άλλες εποχές, άλλη εποχή του Πελέ, άλλη εποχή του Μαραντόνα.
2: Και ο Τζόρνταν άλλη εποχή είναι.
1: Άλλη εποχή του Μέση.
2: Και ο Τζόρνταν άλλη εποχή, συγκρίνεται μάλλον ο Τζόρνταν, άλλη εποχή.
1: Ο Τζόρνταν ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του.
2: Αυτό λέω. Και ο Μαραντόνα ήταν πολύ μπροστά. Και ο Πελέ ακόμα και μπροστά, 17 χρονών ο Πελέ.
1: Δεν είναι μωρέ, γιατί να κάνεις συγκρίσεις.
2: Για 17 χρονών ο Πελέ πήρε παγκόσμια.
1: Okay. Τώρα μιλάμε για το τεμ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
2: Αυτά τα δύο το τεμ είναι κατά μένα. Και ο Μέση. Εγώ δεν έχω έτσι μεγάλη εκτίμηση στο Ζιντάν.
1: Το Κριστιανό.
2: Εγώ τον Ζιντάν πολύ δεν τον έχω.
1: Λοιπόν. Εγώ τον έχω. Εγώ το Ζιντάν το θεωρώ το κορυφαίο δεκάρι.
2: Τον έχω πάνω από το Μέση. Έτσι τώρα θα φάνε σε μερικού περίεργο. Τον έχω πάνω από το Μέση. Γιατί εγώ βλέπω όλη την προσφορά. Και άμυνα, επίθεση, τα πάντα. Όλο το πακέτο. Λοιπόν, πάμε στα βασιλικά.
1: Πάμε, ναι.
2: Λοιπόν, ρε παιδιά, πείτε και καμία είδηση στην αρχή, όλο για Ολυμπιακό ποδόσφαιρο, τι έχεις μάθει, τίποτα, τι παίζει.
1: Όχι, δεν είπαμε για Ολυμπιακό ποδόσφαιρο, λέμε τους τίτλους και μετά βγάζουμε τον Ηρακλή μισή ώρα γιατί πρέπει να κλείσει μετά, ναι. Που είναι στην Ολλανδία.
2: Δεν έχεις μάθει τίποτα καινούριο.
1: Όχι.
2: Όχι. Λοιπόν,
1: να δουν ποιος είναι ο άσχος.
2: Άκουσα, εγώ τώρα άκουσα, ότι πάει να κάνει ένα κόλπο Χεζόνια.
1: Να πάει
2: στο NBA, θυμάσαι το κόλπο που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Βολκόφ και τον πήρε από εμάς.
1: Το Βολκόφ που πήρε ο Παναθηναϊκός στον Μπάσπαλι, βέβαια.
2: Ο Ολυμπιακός έκανε ένα κόλπο.
1: Πήρε ο Ολυμπιακός τον Βολκόφ από τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Ολυμπιακός το έκανε ή ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πήγε στο NBA για να πάει από τη μία ομάδα στην άλλη. Επειδή έχει NBA out, πήγε στο NBA, έκατσε 10 μέρες και μετά πήγε στην άλλη ομάδα.
1: Τότε πήρε ο Ολυμπιακός τον Βολκόφ. Και ο Παναθηναϊκός τον πήρε
2: πάλι. Ο Ολυμπιακός τον πήρε ή ο Παναθηναϊκός.
1: Τον Παναθηναϊκό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός πήρε. Άντε πάλι, σου λέω. Ο Βολκόφ πήγε στον Παναθηναϊκό. Την επόμενη χρονιά.
2: Ολυμπιακό.
1: Όχι. Την επόμενη χρονιά πήρε ο Ολυμπιακός τον Βολκόφ και ο Παναθηναϊκός τον Μπάσπαλι.
2: Η γάτα Ιωαννίδης το κάνει. Ξέρετε, έκανε Ιωαννίδης τότε.
1: Και ο Παναθηναϊκός τον Μπάσπαλι.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Δεν είναι άσχετο, εκείνη τη χρονιά έγιναν αυτά. Ίδια χρονιά.
2: Ήταν ελεύθερος. Ο Βολκόφ δεν ήταν ελεύθερος. Πήγε στο NBA.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς έγινε το πράγμα, δεν ήμουν και μικρός. Αλλά σου λέω τι είχε γίνει.
2: Κατάλαβες. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό πάει να πήγε στο NBA πρώτα, γιατί δεν μπορούσε να πάει. Και μετά έκανε δεκαήμερο συμβόλαιο. Και μετά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αυτό πάει να κάνει τώρα ο Χεζόλη. Να πάει στο NBA. Ήδη έχει πάει μου φαίνεται, γιατί σήμερα λύγει τη δράση. Πάει στο NBA, θα κάνει δεκαήμερο συμβόλαιο με μια ομάδα. Η φάση είναι ότι πάει στο New York μάλλον. Στο οποίο New York στα δίνω αυτά τώρα έτσι... Μπορεί και να μην ισχύουν, αλλά στα δίνω εγώ. Στο New York είναι ο Τσάκος. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά το Τσάκο.
1: Ναι.
2: Ο Τσάκος είναι αυτός που έδωσε χορηγή. Είναι Ολυμπιακός φανατικός
1: ναι, ναι,
2: ξέρω. Είναι συνεργάτης του Αγγελόπουλος. Και λένε τώρα οι φήμες, έτσι, όχι ότι θα γίνει, απλώς μου το λένε και με πήραν τηλέφωνο κάτι λιγάκι, ότι ο Τσάκος τι κάνει. Πήγε το Χεζόνια στο NBA, κράτα το αυτό, για 10 μέρες να υπογράψει στο New York συμβόλαιο, και επειδή αυτός είναι μέτοχος του στο New York, ο Τσάκος, να το φέρει στον Ολυμπιακό. Και ένα τελευταίο να σε ρωτήσω, και το έχω απορία, και εγώ πάντα κριτικάρω τους το Παναθηναϊκό και τη διοίκηση και ότι ό,τι γίνεται λάθος βλέπεις το κριτικάρο πάντα καλοπροαίρετα, έτσι. Ποτέ κακοπροαίρετα για κάποιους που θα πούνε μα πάλι γκρινιάζει ο Γιάννης. Διονύση, τον Μπουλακίδα το ξέρεις?
1: Ναι, όχι προσωπικά.
2: Τον έχεις ακουστά?
1: Ναι, ναι, έχω παρακολουθήσει κάτι βιντεάκι.
2: Έχεις παρακολουθήσει κανένα στιγμιότυπο?
1: Ναι, ναι, στο YouTube.
2: Παιδιά, ο άνθρωπος για Έλληνας είναι παχταράς. Δηλαδή για την εξάρτηση, δεν ήταν Έλληνας άσκο, δεν το συζητούσα. Ο άνθρωπος έχει Ελληνίδα μάνα και Ελληνίδα πατέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Και υπενθυμίσω ότι ο Λούκας και ο Φαλ τα δύο ελληνικά διαβατήρια του Παναθηναϊκού, τα δύο πιο καλά διαβατήρια, σταματάνε σε ένα χρόνο, δύο. Πόσο θα παίξουν ακόμα, 36-37 είναι. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να κινούνται και να μην το ξέρω εγώ, αλλά δεν έχει ακουστεί πουθενά. Ο Ολυμπιακός πήγε, τον τόπιασε το παιδί, συζητήσανε αντιπροσωπεία, Μπαρτζόκας και λοιποί. Ο Παναθηναϊκός, 23 χρονών είναι το παιδί, παιχταρά στο NBA, με 10 χρόνια παίχτη θα έχεις, έτσι. Έλληνα, Ελληνίδα μάνα, original Έλληνα.
1: Μάλιστα. Γιάννη, πρέπει να πάμε διάλειμμα, φίλο μου. Τα είπες, ακούστηκες, μιλάς ώρα. Δεν ξέρω τώρα τι κάνω.
2: Μετά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ασχολεί πέρα, παιδιά, με τον Πουλιακή.
1: Ωραία,
2: ωραία. Να μου εξηγήσει.
1: Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Καλησπέρα μάγκες μου.
5: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
6: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
7: Ανατολικά.
6: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
4: Όπως σου λέω.
5: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
7: Ναι.
5: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας ή τα εκτός
7: ύδρας.
5: Εκτός ύδρας.
7: Εντάξει.
5: Στις πέτσες, ας πούμε.
4: Ωραία. Υπάρχια πολύ δίμνη.
8: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
9: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
8: Βλέπετε. Χαμός.
9: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
8: Είναι για να το γράφουμε.
9: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει: είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
8: Δεν είναι τυχαίο.
5: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
9: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
4: Και τρελαίνε, ομορφιέ.
9: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
5: Ωραία. Μ' αρέσει.
9: Είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
10: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
11: Κύριε Λέισον.
10: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
11: Ναι.
10: Ακού δεν μου ήρθε και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, κανένα νερό.
11: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
10: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
11: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
10: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
11: Οχ, αμάν. Έλεω.
10: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες τον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίχτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
11: Βαγγέλη,
12: το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
9: Τι είπε?
12: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
4: Ναι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Δεύτερη ώρα 2:10:95-79-2:83-4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Διονύση, Κώστας Κυψέλη.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Τι κάνεις φίλε?
2: Καλά φίλε μου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ δύο προβατάκια να πω. Ίδια καταρχάς την συνέντευξη που πήρες από τον Στέφανο Κοτσόλη. Και θα το πω για άλλη μια φορά, το είχα πει και πέρσι το χειμώνα, για μένα η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι αυτός ο άνθρωπος, συσσαγωγικά μεταγραφή. Θεωρώ ότι κάνει πολύ μεγάλο έργο στην ομάδα και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η ομάδα θα φτιαχτεί στις σωστές βάσεις και θα πάμε καλά φέτος. Είμαι αισιόδοξος για πρώτη φορά τόσο πολύ που δεν θέλω να το κατεμιάσω, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι ξεκινάμε με σωστές βάσεις. Και έχουμε και για πρώτη φορά και ανθρώπους μέσα στην ομάδα που αγαπάνε την ομάδα. Ξεκίνησαν από παιδιά μέσα από την Ακαδημία. Ο Κοτσόλης είναι ένα από τα παιδιά αυτά. Και θεωρώ, και δεν ξέρω αν θυμάσαι και το κάναμε και κουβέντα μαζί, ότι η ομάδα πρέπει να έχει στελέχη από παιδιά που ξέρουν τι πάει να πει ο Παναθηναϊκός. Βλέπει Σαϊταρίδης, βλέπει Φίσα. Δηλαδή ξεκινάει ο πρόεδρος και αρχίζει και το καταλαβαίνει. Θεωρώ και
2: για μένα στις ομάδες
1: στελεχώνει την ομάδα με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Θα σου πω τι πιστεύω εγώ. Για μένα στις ομάδες, η ομάδα δεν είναι μια απλή εταιρεία. Είναι κάτι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια απλή εταιρεία που μιλούν μόνο οι αριθμοί. Θα πουλήσω, θα έχω έσοδα, θα κάνω, θα ράνω και πρέπει να είμαι στο συν. Είναι κάτι διαφορετικό. Μπορείς να είσαι στο συν ή μπορείς να σκορπάς χρήμα και να μην πετύχεις. Ένα. Δεν μπορεί να είναι μόνο και συνέστημα. Πρέπει να υπάρχει μια μίξη. Αν μπορείς να πετύχεις και το συνέστημα, δηλαδή και ανθρώπους που του ποδοσφαίρου που έχουν περάσει την ομάδα και το ξέρουν τις ιδιαιτερότητες της ομάδας, ήταν εκεί στα καλά και στα άσχημα και. Και έχεις και ανθρώπους που έχουν και το πιο τεχνοκρατικό, μπορείς να πετύχεις. Δεν μπορεί να γίνεται ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο.
1: Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Γι' αυτό διαφέρει, ας πούμε, όχι μόνο το ποδοσφαίρο, ο αθλητισμός. Η επιχείρηση αθλητική, να το πω έτσι, διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
1: Άμα
2: ανοίξουμε εμείς ένα μαγαζί, πάμε να πουλήσουμε κάτι. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Έτσι είναι απλά.
1: Είναι κάτι άλλο. Είναι και στις
2: αυτό είναι και το δύσκολο. Αν καταφέρεις να πετύχεις και το ένα και το άλλο, να το συνδυάσεις δηλαδή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το λέει ο Στέφανος Κοτσόλης και έχει δίκιο. Το λέει και συνέντευξη. Και το έχει ξαναπεί ο άνθρωπος. Ότι το διαβατήριό του για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν ότι είναι Παναθηναϊκός. Προφανώς και είναι Παναθηναϊκός. Αλλά υπήρχαν παίκτες στον Παναθηναϊκό που είχαν πολύ μεγαλύτερη προσφορά, ρε παιδί μου. Προφανώς.
1: Ναι.
2: Το διαβατήριό του.
1: Μα το διαβατήριό του ήταν και η φυσιά. Δεν
2: η δουλειά του. Σε συνδυασμό με το ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει Παναθηναϊκό πολύ καλά, γιατί είναι Παναθηναϊκός, ήταν και από παιδάκι. Και.
1: Μην ξεχνάμε
2: το αν θα προχωρήσει, με συγχωρείς ολοκληρώνω. Το αν θα προχωρήσει και θα πετύχει αυτό, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία.
1: Το ότι οι κινήσεις που γίνονται.
2: Βεβαίως.
1: Πέρα από όλα τα άλλα.
2: Βεβαίως και είναι. Το ότι οι κινήσεις που γίνονται. Το ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι βασισμένες σε μια λογική ποδοσφαιρική, είτε είναι οι μεταγραφές, είτε είναι ο προπονητής. Ναι, πράγματι αυτό το βλέπουμε. Και θα πετύχει αυτό. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν οργανισμό, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και ολοκληρώνω, ο οποίος είναι τόσα χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα.
1: Πρέπει να πάνε
2: πολλά πράγματα καλά.
1: Ναι. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα το φετινό και δεν πρέπει από την πρώτη στραβή, ας πούμε, ήττα ή οτιδήποτε κακό αποτέλεσμα να αρχίσουμε να σκρεμάμε πάλι στα μανταλάκια. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη και να στηρίξουμε το όλο εγχείρημα. Πιστεύω ότι ξεκινάει κάτι καλό. Θεωρώ ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και παίκτες από την Ακαδημία, κάτι το οποίο το τόνισε και πάλι ο Κοτσόλης. Και εκεί είναι η όλη η ουσία. Καλοί οι παίκτες, οι μεταγραφές, εγώ θα το ξαναπώ. Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ζωή οι ακαδημίες του. Από τη στιγμή που ξεκινάνε πάλι όλοι από την αρχή, γιατί είχε πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός να φτιάξει τις ακαδημίες, ένας σύλλογος που το έδειξε πρώτος στην Ελλάδα αυτό και μην το ξεχνάμε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι βάζουμε τίκ σε πολλά κουτάκια πλέον. Αυτά ήθελα να πω, Διονύση.
2: Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ.
1: Θα σας πω. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Επόμενος φίλος, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Μιχάλης Χρανιά, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη, όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Εγώ τα έχω μόνο τους συνοπαθούς μου. Γιατί ρε παιδιά, είμαι σε μια ομάδα, δηλαδή το φίλο το μαγεί. Εντάξει, καθένας λέει ότι θέλει. Ρε παιδιά, ακόμα δεν ξεκίνησε, ακόμα δεν είδαμε τι πήραμε. Και αρχίζουμε ακόμα και λέμε για τον ένα και για τον άλλο. Στο κάτω-κάτω η ομάδα με την Λίπα την πρώτη χρονιά πήρε το ευρωπαϊκό, τη δεύτερη το πρωτάθλημα και είναι ας πούμε μια κακή χρονιά που και αυτή για μένα δεν το σκαγεί γιατί πήγε αρκετά καλά στην Ευρώπη. Δηλαδή κάθε χρόνο, ωραία, δηλαδή τι να πουν και οι άλλες ομάδες. Ένα αυτό να πω και για το Μουντιάν, ξέρεις, θεωρώ καταρχήν σίγουρα το πήρε πολύ δίκαια η Ισπανία και πραγματικά αυτό είναι και μια χώρα προς τον παράδειγμα προς μίμηση, γιατί είναι σε όλα τα μπαρικά, στα πιο βασικά μπαρικά αθλήματα είναι πολύ καλή. Εγώ μια ομάδα που πιστεύω ότι είναι πολύ αποτυχημένη, πρόσεξε, βάσει της δυναμικότητας είναι η Αγγλία. Είναι μια ομάδα που έχει από τα κορυφαία μπορώ να πεις πρωταθλήματα κτλ. Και δεν έχει πάει τώρα 60 χρόνια και το λιγότερο που θα πάρει 62 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα τίτλο. Δηλαδή, αν είμαστε εμείς και πρόσκε, μιλάμε και για τη δυναμική, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η δυναμική της Αγγλίας με την Ελλάδα. Και είναι και μόνο ένα. Και σε ομαδικά θέματα πρέπει ένα μόνο το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άλλο ομαδικό άθλημα που να μπορεί να πει ότι είναι κάτι προς το παρόν. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι κάτι πιο αποτυχημένες σαν εθνική. Τώρα, αν σκεφτεί ότι έχει 62 χρόνια να πάρει 60 χρόνια. Και θα πάει 62 το λιγότερο να πάρει τίτλο. Δηλαδή αν είμαι σαν τι θα λέω. Αλλά βλέπεις όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι πόσο τρελαμένοι με την εθνική τους.
0: Και άλλη κουλτούρα εσύ Μιχαλή. Τώρα πας στην Αγγλία που έχει την πιο ιδιαίτερη κουλτούρα στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Εκεί δηλαδή τα γήπεδα θα είναι γεμάτα.
3: Ναι.
0: Είτε η ομάδα πάει χάλια είτε πάει πολύ καλά. Με την εθνική ομάδα έχουν τρέλα να την ακολουθήσουν παντού. Ναι, είναι άλλη κουλτούρα τελείως. Εδώ είμαστε Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια δυστυχώς αγαπάμε την νίκη περισσότερο. Εκεί δεν έχει τέτοια.
3: Ναι, σωστό. Γιατί σου λέω πρόκειται και μιλάμε τώρα και για σαν Αγγλία που έχει μια δυναμική τοποθέτηση που είναι μαζί με την. Είναι πρώτο ή δεύτερο καθένα.
0: Μα η πονεμένη ιστορία για τους Άγγλους οπαδούς, η πονεμένη ιστορία είναι η εθνική τους.
3: Ναι,
0: όλο
3: και
0: το. Και το φτάνουν κοντά. Καλά, εξυπακούεται.
3: Ναι, αυτό είναι που είμαστε με ενοχλείμε. Ακόμα και εκεί, παιδιά, έχετε σκεφτεί ότι είμαστε. Εγώ σου λέω, η Ισπανία είναι από τις πιο κορυφαίες σε ομαδικά θέματα και η Ελλάδα, αν κάτι σκεφτείς ότι είναι 11-10 εκατομμύρια και έχει πάρει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, είναι αρκετά. Δηλαδή, πρέπει να. Και εγώ, σου λέω, και εγώ νευριά, και εγώ θέλω χωριέ. Άρα, παιδιά, όχι αυτή η ισοπαίδωση, σου λέω γενικά, και στις ομάδες μας και στο. Και γενικά, ας πούμε, αν θες βγει, τέλος πάντων. Αυτά, θα σου πω, καλώς όρισες και να έχω πιο καλή χρόνια, να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι, Διονύση, με ακούς?
0: Ναι, ναι.
4: Τι κάνεις, καλά, Γιώργος Παναθηναϊκός, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλή εβδομάδα, φίλε.
4: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Είπα εδώ μια χαρά, άρθρο μου. Τι αρχικά για το Μουντιάλ να πω ότι εγώ ήθελα να πάρω από νωρίς, αλλά δεν έβγαζα γραμμή. Δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση που είπε το παλικάρι ο Πάνος, δεν ξέρω το πει. Μέση, Ρονάλντο, τέτοιο. Εγώ με 37 χρονών. Πώς τι να πω εγώ για το Μαραντόνα ή για τον Πελέ, ότι όπως
0: Εντάξει, δεν τον έχει ζήσει. Και εγώ φαντάζομαι ότι 42 τον έχω ζήσει λίγο.
4: Τι να πω, να, δεν υπάρχει σύγκριση, παιδιά. Και το ποδόσφαιρο. Και δεν το λέω επειδή παίζουμε και μπάλα. Έχει αλλάξει τώρα. Περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα όλα. Κάθε χρόνο, κάθε δεκαετία είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Τότε αν έπαιζε ο Μαραντόνα, η ομάδα ήταν 16, πώς ήταν. Τώρα είναι 48, πώς είναι. Δεν μπορεί να σε κάνουμε σύγκριση τώρα. Όση γενιά που είδαμε εμείς, αυτά που έχουμε δει, ο Μέση είναι ότι καλύτερο έχουμε δει. Και εγώ δεν μου τα έρχεται ούτε Μέση, ούτε έχω πρόσωπο λατρεία στη ζωή μου, τίποτα. Mm-hmm. Θεωρούσα τον Ροναλντίνιο το καλύτερο που έχω δει, αλλά σε διάρκεια ενώ Μέση τι ακορδευόμαστε τώρα. Αυτό το Μουντιάλ αρχικά το πήρε η καλύτερη ομάδα. Μπορώ να καταλάβω τη λογική κάποιων ακροατών που βγαίνουν και λένε ότι δεν βλέπουμε φαντεζή, δεν βλέπουμε. Τι δεν βλέπεις, δεν βλέπεις τον, με τον τέτοιον. Βλέπεις κάθε, από την Ισπανία βλέπεις κάθε τις μπαλιές.
0: Να, εννοεί ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, δεν βλέπεις τόσες τρίπλες πλέον. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά είναι...
4: Κάνει τρίπλες,
0: δηλαδή. Ακριβώς, είναι σε κάνεις, αλλά όχι όπως παλιά.
4: Συγγνώμη, θα το πω. Οι μόνες τρίπλες που κάνουν είναι η Γαλλία κάνει τρίπλες. Δεν ξέρεις γιατί κάνει τρίπλες. Γιατί όταν Μπελέ περιμένει στο κόρνερ, έκφραση, κατάλαβες. Περιμένει να του δώσουν την μπάλα, όταν βγαίνει μια ομάδα στην αντεπίθεση, εννοεί ότι θα κάνει τρίπλες. Ναι, ο Εμπάπε παιχταράς. Από το τέτοιο βγάζει 3 offset την ημέρα. Γιατί είναι στημένος, περιμένει. Εννοεί ότι θα κάνει τρίπλες. Δεν μπορούμε να λέμε για την τέτοια Ισπανία, που δεν είμαι Ισπανία, εγώ είμαι Αργεντινή ήμουνα. Πώς να το πάρει η Αργεντινή. Και το είπα και στο μυαλό, δεν ξέρω ποιος βγαίνει το πρωί, ποιος βγαίνει σε 7 η ώρα.
0: Νερατζιάς.
4: Νερατζιάς, αμπράβο, συγγνώμη, Νερατζιάς. Το είπα και στο Νερατζιά. Μια ομάδα χωρίς εξτρέμ. Η πιο αργή ήταν εγώ Αργεντινή είμαι, έτσι το λέω. Η πιο κολόφαρδη ομάδα που πήγε στο τελικό. Μια ομάδα χωρίς εξτρέμ. Είχε βάλει έναν Νίκο Γκονζάλης που γελάει ο κόσμος. Δηλαδή λέει δεν έχει Ισπανία τέτοιο. Δεν έχει ο Πέδρη το καλύτερο μαζί με το Βιτίνια τα καλύτερα αμυντικά χαφ. Δεν είναι το οχτάρι ο Ρόδρι. Μην λέμε και τρέλες τώρα παιδιά. Εγώ αυτό που δεν είχα δει και έπαθα πλάκα ήταν ο Πόρο. Τρομερό μπακ. Τρομερό. Δεν έχει τον Κουκουρέγια. Ένα σκυλί του πολέμου και τριπλαδόρος και σκυλί και δεν μασάει και τα πάντα και σέντρα και σουτ ή δεν έχει τον όλμο. Μην τρελαθούμε.
0: Νίκο, αλέφατε βγες από το σώμα του Γιώργου. Έτσι μιλούσες τώρα.
4: Φίλε, η αλήθεια είναι τώρα αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το πήρε η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, δεν διάφορα.
4: Α, ολόκληρα γιατί είσαι τελικό. Δηλαδή την τροπήρε που να μην κάνει ένα σουτ στο τέρμα. Χάσαμε κιόλας, είχαμε από μια απέξω και δύο ομάδες. Ένα σουτ στο τέρμα να μην κάνει ντροπή, γελάει ο κόσμος. Και που το πήγανε με χ. Ήταν τυχεροί και το πήγαν μόνο στο Τζαμπουκά χωρίς εξτρέμ. Δηλαδή παίζεις παιχνίδι χωρίς εξτρέμ. Εγώ άμα ήμουν Τούχελ σήμερα θα βγαίνει και θα ζήταγα συγγνώμη από τον κόσμο της Αγγλίας. Πραγματικά πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Ο Τούχελ το είπα και στον Αραδιά. Έγινε ένας δεύτερος Μπενίτεθ. Μόνο δικαιολογίες έλεγε, τίποτα άλλο. Και δεν θα άλλαζε και φτάσαμε ως τον ημιτελικό και ποιος την πήγε καλύτερα και άμα μπορείτε ελάτε εσείς και τα καταφέραμε. Μόνο δικαιολογίες. Ένας δεύτερος Μπενίτεθ έγινε. Τώρα κάτι τον Παναθηναϊκό θέλω να πω.
0: Ναι.
4: Εγώ σου είπα για την άλλη φορά για κάποιους παίκτες, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Στο μόνο κομμάτι είμαι αισιόδοξος. Εκτός ότι η ομάδα κάνει κινήσεις, φάνηκε και στο Βαντρόγκελε. Διαφωνώ λίγο με τους δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο επιτυχία του. Λέμε και την αλήθεια, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, του Κοτσόλη, ναι, ο Κοτσόλης είναι πάρα πολύ καλός και τυχερό και όλα. Αλλά είναι και επιτυχία του κ. Αλαφούζου. Όσο και να τον κράζουμε, να λέμε και πέντε σωστά πράγματα. Όταν,
0: υπήρξε γιατί, παρέμβαση από τον Γιάννη Αλαφούζου.
4: Όταν βάζει λεφτά. Όταν από 4, ο άλλος ακούει 5. Γιατί λέμε Βαντρόγκελ, παιχταράς, ναι. Ο Βαντρόγκελ στον Παναθηναϊκό θα πάρει 2 φορές τα λεφτά του. Ο Καμαρά πήρε 3 φορές τα λεφτά του. Mm-hmm. Ο Αντίνο έπαιρνε 100.000, παίρνει 1 εκατομμύριο. Αυτά κάποιος θα πληρώνει. Που εγώ έχω πει πολλές φορές εναντίον του κ. Αλαφούζα. Mm-hmm. Όταν σου δίνει κάποια εργαλεία, ο άλλος που λέγαμε ο Σέντερφο που έχουμε πάρει, ο Σέντερφο που έχουμε πάρει, έπαιρνε 200.000 και θα πάρει τώρα 800 ή 1 εκατομμύριο. Όλα αυτά είναι διαφορά μεγάλη, έτσι. Εννοείται ότι οι παίκτες θέλουν να έρθουν. Και εδώ δείξει μεγάλο σωματείο. Εγώ είμαι πολύ αισιοδόξος. Εσύ δεν το έχεις πει και το έχεις το σέβομαι. Όπως και τον κύριο που ακούω στο Αθλητικό, δεν θυμάμαι πώς το λένε, το Γουλή. Mm-hmm. Δεν το λένε, αλλά επειδή εμπιστεύομαι πολύ τον Τζάρλι και το πρωί που πήρα τον Ερατζιά, εγώ θεωρώ ότι ξέρουν τα προβλήματα της ομάδας. Εγώ θεωρώ ότι και 2 οχτάρια θα πάρουμε.
0: 2.
4: Εγώ πιστεύω 2 θα πάρουμε. Yeah. Και έξτρεμ θα πάρουμε. Εγώ πιστεύω πολύ το, όχι το ρεπορτάζ τους, στην αίσθησή τους. Γιατί βλέπουν τα προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Νίστρου θα αφήσει την ομάδα με αυτά τα εξτρεμ. Δεν πιστεύω. Θεωρώ ότι θέλει να δει τον Μπελίστρι και θεωρώ θα πάρει εξτρεμ Βαρβάτο ο Παναθηναϊκός. Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Yeah,
4: και
0: θεωρώ. Οχτάρι σίγουρα. Οχτάρι σίγουρα. Άλλα ένα ανοιχτά.
4: Οχτάρι θα πάρει σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ο Τσιριβέγια και θα πάρει 2 οχτάρια. Εκτός από το Σιώπη πιστεύω θα φύγει ο Τσιριβέγια και θα πάρει 2 οχτάρια. Και θεωρώ θα πάρουμε και άλλο στόπερ. Δεν μπορώ να ακούω τώρα.
0: Εγώ θα πράγμα. Ήθελα άλλο να στο πέρα.
4: Εννοείται, Διονύση.
0: Με την προϋπόθεση βέβαια να φύγει κάποιος, ε.
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μπάλμπαο θα φύγει έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν
4: πιστεύω ότι ο Ντουμπά θα μείνει στην ομάδα. Δεν πιστεύω ότι ο Νίσος θα τον κρατήσει. Από τα ρεπορτάζ που ακούω ότι έχει χάσει, που λένε όλοι με τρόπο, ότι έχει χάσει τις ευκαιρίες που του έχουν δώσει και έχουν πέσει, κατάλαβες, οι συμμετοχές του στο μυαλό του Νίσου, που θεωρώ δεν θα μείνει. Απλά πιστεύω ότι η ομάδα θα πάρει και εξτρέμ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να τον αφήσει το εξτρέμ. Για θα πάω τώρα στον Ολυμπιακό, βλέπεις ότι πήρε το Ζώτα, βλέπεις ότι σκοράρει ο άνθρωπος.
0: Καλώς
4: πρώτο φιλικό, καλώς. Πρώτο φιλικό. Βλέπεις ο Αντρέ Λουίς σκοράρει. Θέλουμε εξτρέμ με γκολ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
4: Αυτό πιστεύω. Εγώ πιστεύω θα το πάρει. Δεν το θεωρώ τον Ίστρουπ.
0: Από όσους άνθρωπος... έχει ο Παναθηναϊκός, αυτοί οι οποίοι σκοράρουν περισσότερο είναι ο Ζαρουρί και ο Παντελίδης.
4: Εγώ σου έχω πει το με ανησυχεί πολύ. Όχι ότι δεν τον έχω σε τρομερή εκτίμηση, αλλά θεωρώ, πιστεύω αυτό που λένε ότι είναι. Με ανησυχεί πολύ που ο Παντελίδης δεν παίρνει ούτε από τον Ίστρουπ τόσες πολλές ευκαιρίες και προτιμάει τον Αντίνο και τον Ζαρουρί τόσο πολύ. Στο είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερος τους. Έχει απογοητεύσει πολύ ο Αντίνο, αλλά περιμένουμε. Αλλά θεωρώ ότι ο Παντελής αξίζει περισσότερες ευκαιρίες για μένα.
0: Mm-hmm.
4: Θεωρώ ότι έπρεπε να τις πάρει.
0: Εντάξει, Γιώργο.
4: Είναι καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια και σένα. Προχωράμε. Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
5: Γεια σου, Διονύση, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
5: Καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτό το Βιλένα, ρε παιδιά, που τι συμβόλαιο έχει. 5 χρόνια είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Τετραετία έχει υπογράψει.
5: Τετραετία αυτός ο παίκτης.
0: Ναι.
5: Πώς τον έφερε αυτό το παιδί, 4 χρόνια.
0: Είχε έρθει επί του Παπαδημητρίου.
5: Καταστροφή. Εμένα ο Κοτσόλης μου φαίνεται καλός, μου φαίνεται γνώστης, μου φαίνεται ότι αγαπάει την πονάει την ομάδα. Αλλά θέλω να δω και τις αποδεσμεύσεις πώς θα τα πάει. Δεν έχουμε πολλά συμβόλαια που πρέπει να... Και πιστεύω ότι ο Κοτσόλης αυτή τη στιγμή αν πάρει ένα οχτάρι, καλό οχτάρι, γιατί για μένα ο Τσέριν εντάξει, φιλότιμος, αλλά έχει ταβάνι, δεν ξέρω τη γνώμη σου, Διονύση.
0: Ο Τσέριν.
5: Ο Τσέριν,
0: ο Τσέριν εγώ την έχω πει την άψη μου, είναι ένας καλός παίκτης, από τον οποίο θα περίμενα περισσότερη εξέλιξη, να βάλει κάποια περισσότερα στοιχεία στο παιχνίδι του. Για να δούμε και τη φετινή χρονιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην εποχή μετά το Γιωβάνοβιτς,
5: ναι,
0: ο Παναθηναϊκός άλλαξε 200 μπράβο, μορφές ποδοσφαίρου, 200 στυλ ποδοσφαίρου και δυστυχώς έκαιγε παίκτες. Για να το δούμε
5: φέτος. Να δούμε φέτος, καλά λες, γιατί ο Τσέρι μπορεί να το δουλέψει καλύτερο προπονητής τώρα, να ξέρει. Ναι, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα εξτρέμα ακόμα. Περισσότερο θα έλεγα στα αριστερά. Γιατί από αριστερά νομίζω ποιον έχει, το Ζαρουρί και τον Αντίνο. Ο Ζαρουρί παίζει και αριστερά και δεξιά. Το δεκάρι έχουμε τον Ταμπόρδα, έχουμε τον... Δεν έχουμε άλλο, έχουμε...
0: Γιάκουστας.
5: Δεκάρι. Το Γιάκουστας, ναι, εντάξει, έχουμε. Ωραία, ναι. Τερματοφύλακας είμαστε κομπλέ. Δηλαδή η ομάδα θέλει βασικά ένα οκτάρι και θα συμφώνησε με τον φίλο μου πως να πάρει 2 οκτάρια και να... παραμερίσει λίγο το Τσιριβέγια. Δεν ξέρω πώς είναι το παιδί τώρα. Πέρσι δεν έδειξε και πολύ καλά στοιχεία, ενώ ξεκίνησε καλά. Κουράζεται πολύ εύκολα αυτός ο παίκτης, δεν ξέρω.
0: Ποιος λες,
5: ο Τσιριβέγια. Ναι.
0: Ο Τσιριβέγια, είναι και το κορμί τέτοιο.
5: Ναι.
0: Είναι πιο μπαλάτος.
5: Ισπανός δεν είναι ο Τσιριβέγια, Ισπανός δεν είναι. Ισπανός.
0: Δηλαδή, ο Τσιριβέγια μπορεί να σε βοηθήσει στο build-up, ξεκάθαρα, το όχι αυτό.
5: Ναι.
0: Δεν θα σε βοηθήσει τόσο στο aggressive κομμάτι. Όχι ότι δεν θα πρεσάρει.
5: Δεν μπορεί, δεν υπάρχει, δεν είναι το σουλούκι.
0: Όχι, δεν είναι, δεν θα πρεσάρει, δεν έχει διάθεση, αλλά δεν θα στην κόντρα, ας πούμε, δεν θα έχει τη δύναμη που θα έχει κάποιος άλλος, που θα έχει ο Καμαρά.
5: Μπράβο, σωστά. Ο Καμαρά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μοιράζει ώρα, παίζει απλά την μπάλα και τη τσουλάει καλά, πασάρει ωραία, πολλά. Βλέπει δηλαδή το εύκολο, ξέρεις, το απλό πολλές φορές είναι και δύσκολο. Όσον αφορά το μπάσκετ, έχει ακουστεί τίποτα για κάποια εξέλιξη για playmaker?
0: Όχι.
5: Εκτός του Φρανσίσκο και όχι, κάποιον
0: όχι,
5: άλλο.
0: Όχι.
5: Όχι τίποτα, έτσι. Και για το Μουντιάλ θέλω να πω δύο πράγματα και κλείνω. Ήταν άτυχη η Αργεντινή, εντάξει, άξιζε η Ισπανία, δεν λέω σίγουρα, αν και εγώ την αντιπαθώ την Ισπανία γενικά, σε όλα τα αθλήματα. Έτσι μου έχει τύχει, ας πούμε, η προσωπική γνώμη. Της έτυχαν και κάποιες αναγκαστικές αλλαγές και θεωρώ μεγάλο σφάλμα που δεν έπαιξε από την αρχή ο Λαουτάρο Μαρτίνο. Έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να φέρει τούμπα το παιχνίδι, σκοράρει, ήταν στον πάγκο. Δεν τον έβαλε καθόλου, έτσι.
2: Γενικά είχε προβλήματα η Αργεντινή τώρα. Δεν ήταν η εικόνα.
5: Είχε προβλήματα.
2: Η εμφάνισή της ήταν προβληματική.
5: Το πήγε πολύ στο τσαμπουκά, δεν έπρεπε. Αργεντινή είσαι, βγες και λίγο ρε παιδί μου, κάνε κάτι.
2: Τίποτα, λίγα πράγματα. Σχεδόν μηδαμινές.
5: Δηλαδή με απογοήτευσε πάρα πολύ.
2: Ναι.
5: Αν ήταν η Αγγλία στο τελικό θα έπαιζε καλύτερα.
2: Τι να σου, μπορεί και η Γαλλία αν ήταν. Τι να σου.
5: Η Γαλλία, ναι.
2: Βέβαια, η Γαλλία ήταν στο άλλο. Έγινε.
5: Ήταν στο άλλο. Να είσαι καλά.
2: Οπότε δεν στέκει αυτό που λέω, γιατί ήταν η Αργεντινή Αγγλία, οπότε γι' αυτό το λες. Τέλος πάντων, δεν ήταν. Δυστυχώς οι Αργεντινοί είχαν πολύ κακή εμφάνιση, προβληματική εμφάνιση και δικαίως το πήρε η Ισπανία. Πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στο φίλο, περιμένει, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμη.
1: Καλώς τον, πού σε
2: έρχεστε. Καλησπέρα. Μ' ακούς.
1: Σ' ακούω, ναι.
2: Έλα, ο Χρήστος είμαι.
1: Τι κάνεις.
2: Μια χαρά, Διονύση, εσύ.
1: Καλά και.
2: Είπαμε προηγουμένως, Διονύση, το ποδόσφαιρο δεν είναι τρίπλες και έτσι.
1: Όχι, λέω δεν ότι δεν είπαμε αυτό, δεν είπαμε αυτό. Λέω ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και είναι πιο δύσκολο να τα κάνεις αυτά. Γιατί
2: το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει, αλλάζει λίγο η ταχύτητα και αυτά. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Κάνω μια έκκληση σε όλες τις ομάδες τις μεγάλες, γιατί θεωρώ τις ομάδες πολύ καλύτερες από τις εθνικές. Και θεωρώ ένα πρωτάθλημα για να πάρεις είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να πάρεις ένα τουρνουά όπως είναι το ευρωπαϊκό ή το αυτό που μια μέρα αν παίξεις καλά πηγαίνεις έξω. Λοιπόν, δεν κάνει τρίπλες ο Μπαπέ, δεν κάνει τρίπλες ο Λίζε, δεν κάνει τρίπλες ο Ντουέ, δεν κάνει ο Μπαρκολά. Δηλαδή, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Ας πάρουμε τότε, κάνω έκκληση σε όλες τις ομάδες, να πάρουμε τον Λοσαμπάλ, να πάρουμε τον Μορένο. Αυτοί οι παίκτες να πάνε να παίξουν σε μεγάλη ομάδα, πάνω από 10 γκολ δεν θα βάλουν. Απλώς η Ισπανία, καλά η μεγάλη Ισπανία τότε, εντάξει, είχε και παιχταράδες που ξέραν και τρίπλα να κάνουν και έτσι, όπως η Νιέστα, ο Ξάβι, είχε παιχταράδες ο Σίλβα, ο Φλόρες, είχε παιχταράδες τότε η άλλη Ισπανία που πήρε τότε. Αυτή η Ισπανία είναι η πιο σπαστική ομάδα που παίζει ποτέ ποδόσφαιρο. Πάνω από ένα γκολ δεν μπορεί να βάλει, έβαλε στη Γαλλία γιατί κέρδισε το πέναλτι και από την Κουταμάρα που έκανε ο άλλος και την Κουταμάρα που έκανε ο προπονητής που έβαλε 5 επιθετικούς για να παίξει με την Ισπανία που έκανε ο Ντίντι Ντεσάμπ, ευτυχώς φεύγει. Αλλά όχι και άλλα, όχι και δεν κάνει τρίπλα ο Κέιν, όχι και δεν κάνει τρίπλα ο...
1: Ρε, όλοι κάνουν τρίπλα. Λέμε ότι δεν γίνονται τρίπλες όπως γινόταν παλιότερα, το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο.
2: Γρήγοροι είναι και αυτοί, δεν είναι γρήγορος ο Μπαρκολά.
1: Ναι,
2: δεν είναι γρήγορος ο Ντιέ. Έχει καμιά σχέση με αυτούς που παίζουν στην ελληνική Ισπανία ή Ισπανία. Να σου πω
1: δεν
2: κάτι.
1: Είναι τώρα και Ισπανία, για όνομα Θεού, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές.
2: Όχι, είναι πολύ καλοί παίχτες.
1: Πάρα πολύ καλοί.
2: Κανένας όμως δεν είναι της κλάσης και παίζουν, έχουν βρει ένα ρυθμό και παίζουν αυτό το passing game. Δεν είναι κανένας εκτός το Γιαμάλ, άντε και τον Πέντρη. Γιατί ο Όλμο εδώ έπαιζε. Ένας πολύ καλός παίκτης είναι εδώ, στο Λάιπτσικ ήταν ο Όλμο. Έχει τον Τζέρκι Εθνική Γαλλίας που παίζει στην αυτή που είναι παιχτάρα, που δεν τον έβαλε. Είναι καλύτερος από τον Όλμο. Και τρίπλες κάνει και τέτοια. Είναι πολύ παίκτης. Δηλαδή δεν υπάρχουν, δηλαδή το ποδόσφαιρο πάντα έχει ήχη και θα έχει τριπλαδόρους και πολύ μεγάλους παίκτες. Δεν είναι τριπλαδόρος ο Μέση. 39 χρονών είναι ο Μέση, δεν έκανε τρίπλες. Πώς να παίξει, πήγε 40 χρονών. Τότε να πάρουμε όλους τους Ισπανούς. Εγώ δεν θα έπαιρνα, δηλαδή, άντε να πάρω τον Πέντρη στο κέντρο, τον Ρόντρι, το Κουκουρέγια που ξέρει κάνει τρίπλες. Έτσι, αν ήμουν μεγάλη ομάδα. Και κοίτα τις μεγάλες ομάδες. Έτσι. Αυτό οι Ισπανοί, και έχουν και ένα άλλο οι Ισπανοί όμως. Έτσι, τους εντυπωθώ. Αν θυμάσαι, και κάποιοι θα θυμούνται, ήταν κάποιος Φουέντες, πώς λεγότανε, που τρέχουνε πολύ, τους έχεις δει, τρέχουνε πολύ και σου παίρνουν την μπάλα. Τρομερό τρέξιμο. Τότε ήταν κάποιος κύριος Φουέντες, αν θυμάμαι καλά, που ήταν το παρισμένοι, που βρέθηκαν και οι ποδηλάτες και όλοι το παρισμένοι. Ακόμα και η ομάδα της Μπαρσελόνα σταμάτησαν το ζήτημα γιατί ήταν πληγμένη και τότε η Μπαρσελόνα. Του θυμάσαι αυτή την περίπτωση.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Δεν είναι δυνατό. Κοίταξε το.
1: Οι ποδηλάτες το θυμάμαι. Ναι.
2: Ήταν οι ποδηλάτες, ήταν σε όλα τα αθλήματα.
1: Ε, πού θέλουμε να καταλήξουμε, Χριστό μου.
2: Ότι αυτό το πράγμα που κάνουν σε τουρνά οι Ισπανοί, που τρέχουνε και σου παίρνουν την μπάλα, δύο-τρεις παίχτες σε πιάνουνε, ναι. Αυτό μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
1: Τι να είναι, ρε Χριστό, και πού αποτάξεις εσύ όλα αυτά. Βγήκε τώρα ο Χρήστος από το σπίτι του για το καφενείο να πει ότι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, γιατί ο Χρήστος προσβάλλει.
0: Δεν σε πρόσβαλλω. Αλλά τώρα τι λες.
2: Δεν θα λες έτσι. Δεν πρόσβαλα κανέναν.
0: Πώς δεν προσβάλλεις όταν λες ότι
2: κάποιος... Ήταν υποφία μεγάλη ότι
0: όταν λες, Ισπανία... Χρήστο, έτσι αέρα πατέρα ότι κάποιοι μπορεί να είναι το παρισμένοι. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
2: Δηλαδή, δεν σου είπα, έχουνε ένα είδος...
0: Τι είδος.
2: Ναι, υπήρχε τι υποψία και τη σταματήσανε τη φάση. Γιατί ήταν και ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελώνα.
0: Εντάξει, Χρήστο.
2: Που πηγαίναν σε αυτόν τον γιατρό. Δεν θέλω υποτίμηση ούτε από κανένα κρατή, ούτε υποτιμάω κανένα κρατή. Έτσι. Γιατί βλέπω ποδόσφαιρο από το 70, έχω παίξει ο ίδιος.
0: Επειδή βλέπεις από το 70, τι σημαίνει αυτό. Να είσαι καλά και να βλέπεις και άλλα τόσα χρόνια.
2: Και ο ίδιος, έτσι. Τότε σου είπα, λέτε, πάει το ποδόσφαιρο. Όλοι τρίπλες κάνουν. Οι καλοί ποδοσφαιριστές κάνουν τρίπλες.

0: Okay,
1: και ο Μέση που είναι 39-40 χρονών.
0: Πεις.
1: Ακόμα, όχι ότι πω. Όχι ότι πω.
0: Ό,τι πεις, αφού γιατί να κάνω.
1: Δεν μπορεί να ακούω ότι δεν κάνετε πρώτο. Και ο Χάλαντ κάνει τρίπλες. Οι πολλοί παίκτες που κάνουν τρίπλες.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις και τι λέμε, μωρέ Χριστό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί είπες στην αρχή το ποδόσφαιρο είναι πλέον έτσι, είναι να ρίχνουμε την μπάλα όπως οι Ισπανοί και αυτά. Το έχουν καταφέρει αυτό οι Ισπανοί. Έτσι, αλλά δεν. Πάντα ένα γκολ βάζουν.
0: Πάντα
1: ένα γκολ βάζουν. Ένα γκολ. Ένα γκολ, δύο το πολύ. Πόσο πήγατε στα αποτελέσματα.
0: Okay, okay.
1: Που για
0: εντάξει,
1: το,
0: εντάξει,
1: το Βέλγιο
0: βάζω
1: το τελευταίο λεπτό γκολ. Με τη Γαλλία ένα πέναλτι που έκανε κουταμάρα τέτοιο αυτό και μετά βάλανε ένα γκολ. Τι βάλανε, προχτές τι βάλανε. Ένα γκολ στον τελικό. Χειρότερο τελικό έχεις δει ποτέ.
0: Δεν φταίει η Ισπανία γι' αυτό, με συγχωρείς.
1: Δεν είναι ότι φταίει η Ισπανία.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είπα εγώ ότι φταίει η Ισπανία. Α, έτσι. Και η Αργεντινή φταίει. Γιατί η Αργεντινή, πέρα ότι δεν είναι αυτό, όταν έπαιξε πολύ αμυντικά και σκληρά...
0: Οι Ισπανοί δέχτηκαν μόλις ένα γκολ.
1: Ωραία. Σου είπα γιατί. Γιατί τρέχουνε πολύ, τρέχουνε, έχουνε το passing και αυτό το τρέξιμο το πολύ που σου παίρνουνε την μπάλα, μου είναι...
0: Είχανε.
1: Επειδή το είπες.
0: Ξεκίνησε με 0-0.
1: Είχα, όχι, να πάω
0: περίμενε
1: να
0: λίγο, να σου
1: πει.
0: Πω λίγο τα νούμερα. Ένα λεπτό.
1: Ναι, θα ξέρω
0: ένα
1: τα
0: λεπτό,
1: νούμερα,
0: ένα
1: ξέρω.
0: Λεπτό. Μα δεν ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι, παίζουμε τα νούμερα. Λοιπόν.
0: 0-0 με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, 0-0.
0: 4-0 τη Σαουδική Αραβία. 4-0 τη Σαουδική Αραβία.
1: Ποια του δόνει, άσε αυτό.
0: Ένα στο άλλο. 1-0 τον Ουρουγουάη.
1: 1-0 την Ουρουγουάη με πολύ καλύτερη Ουρουγουάη.
0: 3-0 την Αυστρία.
1: Πόσο?
0: 3.
1: Πότε τα έβαλαν στην Αυστρία, πέτρε Αυστρία. 3-0. Ναι, εντάξει, και πότε σφαιρικό μεγαθύριο.
0: Άστο ρε Χρήστο, δεν σου λέω. Άστο, άμα είναι, δεν είναι ένα, δεν είναι ο άλλος.
1: 1-0, το Βέλγιο, τις καλές ομάδες.
0: 2-1 το Βέλγιο, πότε ήταν. 2-1 το μοναδικό γκολ που δεχτήκαν. 2-0 την Γαλλία.
1: Στο 95.
0: Τι πάει να πει αυτό, μωρέ Χρήστο.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, τι θα σας πω. Λοιπόν, αν θα δεις τελικούς, ποιες ομάδες έχουν πάρει τελικούς με μεγάλα σκορ, για πες μου, η Γαλλία 3-0 τη Βραζιλία.
0: Τι έχει να... Ρε εσύ, Χρήστο, αυτό 4, έχει να κάνει με το μάτς πώς πάει.
1: 4-1 ή 4-2 την αυτήν.
0: Αυτό.
1: Και ο καλύτερος τελικός ήταν
0: Γαλλία,
1: ο προηγούμενος, Αργεντινή, Γαλλία.
0: Δεν διαφωνεί κανείς.
1: Μα
0: δεν είπε κανείς ένα ωραίος τελικός ο χθεσινός, αλλά ο χθεσινός τελικός δεν ήταν ωραίος, κυρίως λόγω της Αργεντινής, η οποία δεν έκανε τίποτα. Έχεις δει τα στατιστικά.
1: Φοβήθηκε πολύ και έπαιζε πίσω, ίσως ήταν και κουρασμένος και ο Μέση, έχει και μεγάλους παίχτες σε ηλικία, δεν είχε τώρα την Αργεντινή, είχε τη Μαρία και άλλους που είχε.
0: Σουτ, άκου λοιπόν τώρα. 20 σουτ.
1: Ναι ρε τα ξέρω, μη μου λες, πάρε μετά, λοιπόν κάνω έκκληση. Ομάδες μεγάλες. Πάρτε τον Ρομέρο, πώς το λένε εκείνο εκεί. Πάρτε τον Λοσαμπάλ. Μη παίρνετε Μπαπέ. Μη παίρνετε τον Λιζέ. Μη παίρνετε Ντουέ. Μη παίρνετε Μπαρκολά. Μη παίρνετε τον άλλον, τον Γεργιανό. Μη παίρνετε τον Γκέιν. Μη παίρνετε τον Σφαρατσέλια. Που τριπλάρει 10 παίχτες.
0: Ωραία.
1: Πάρτε αυτούς. Πάρτε αυτούς όλους.
0: Έγινε Χριστό.
1: Παίζει η Ισπανία ένα ειδικό ποδόσφαιρο στο είπα. Το αυτό. Όχι να λέμε, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Εντάξει.
1: Όχι ότι δεν υπάρχει τρίπλα και δεν. Πώς δεν υπάρχει.
0: Άλλα λέμε, άλλα ακούς, άλλα καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει, δεν είναι προσφέρον.
1: Όχι, είπε στην αρχή.
0: Είπα ότι πλέον.
1: Κάτι...
0: Χρήστο, δεν ακούς τι λέω. Είπα ότι πλέον ναι. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Όπως όλα τα ομαδικά αθλήματα, γίνει πιο γρήγορο. Άρα οι τρίπλες γίνονται με μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι παλαιότερα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Πιο γρήγορη, αλλά οι τρίπλες, οι πίτες του Ελίζε, του Επαπέ, το αυτονό
0: γίνεται. Μα δεν είπε κανείς ότι δεν γίνονται τρίπλες, Χρήστο μου. Λέμε ότι γίνονται πολύ πιο δύσκολα από ό,τι παλαιότερα. Που ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, Χρήστο, δεν θα βγάλουμε άκρη. Οκ, έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ?
0: Ναι φίλε μου.
2: Διονύση εγώ ε.
0: Ναι.
2: Έλα Γιώργος από Λος Άντζελες.
0: Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
2: Πόπο ρε φίλε, πόπο 10 λεπτά τα ίδια πράγματα έλεγε ο φίλος μας ο
0: Χρήστος.
2: Οκ, ναι. Γίνονται τρίπλες. Οκ, γίνονται. γίνονται, αλλά όπως

0: παλιά, κοίτα, αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν περισσότερο το ατομικό καλέντο του ταλέντου.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα κερδάει η ομάδα. Okay, αυτό το επεδώσαμε. Πόσο βλέπεις τον Ολυμπιακό, εγώ ανησυχώ ρε φίλε.
1: Δεν έχω δει καθόλου.
0: Στον ποδόσφαιρο,
1: Γιώργο, δεν έχω δει καθόλου.
0: Όχι, όχι, δεν με νοιάζει τα λεπτά. Εγώ τα φιλικά της προετοιμασίας δεν τα υπολογίζω καν. Δεν υπολογίζω.
1: Δεν έχω εικόνα για να σου πω.
0: Ναι, ναι, εγώ εννοώ από ενίσχυση. Και ήθελα να πω από πολύ καιρό που είχα ακούσει τον Ηρακλή που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τα αποκριματικά θα πάει με την ίδια ομάδα.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Την ίδια ομάδα δεν βγήκαν τα ματάκια μας. Δηλαδή τι θα αλλάξει τώρα το καλοκαίρι από αυτού του.
1: Συνήθως τα προκριματικά οι προπονητές βάζουν τον κορμό τον περσινό. Συνήθως.
0: Συνήθως, αλλά να είναι καλός ο κορμός. Άμα ο κορμός δεν είναι, δηλαδή, κατάλαβες σου λέω. Πώς δηλαδή, αφού ο ίδιος ο κορμός έπαιζε και πέρσι. Και είδαμε πράγματα αυτά που βλέπαμε. Τι θα αλλάξει από αυτόν τον κορμό για να γίνουμε καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Στα προγραμματικά έτσι γίνεται, Γιώργο.
0: Μωρέ, έτσι γίνεται. Αλλά αυτό που λέω, δε στερείται λογικής.
1: Αυτό θα το δεις στην πορεία. Συνήθως, το ξαναλέω, στα προγραμματικά οι ομάδες πάνε με τον περσινό κορμό σε ένα μεγάλο βαθμό. Όχι στον απόλυτο. Εκτός και αν μια ομάδα αλλάξει 20 παίκτες.
0: Καλά, αυτό εντάξει, εντάξει. Σπάνια γίνεται και δεν είναι σωστό να γίνεται.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ο Τζολάκης συμφωνείς να μείνει ή να φύγει.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Γενικά μιλάμε.
1: Ανάλογα, τι πρόταση θα έχεις. Για μένα κάθε παίκτης έχει την τιμή του. Ανάλογα, τι πρόταση θα έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά Διονυσάκη μου.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα γίνει. Ολυμπιακός και όλες οι ελληνικές ομάδες οι μεγάλες δεν έχουμε Έλληνες παίκτες. Αυτούς τους λόγους που έχουμε πρέπει να τους δώσουμε.
1: Ανάλογα, δεν ξέρω τώρα τι πρόταση έρθει και τι θέλει και το παιδί το ίδιο. Τι θέλει ο παίκτης.
0: Και να πάει και στη Χαλ. Εντάξει, θα παίζει στην Premier League. Αλλά η Χαλ είναι η Χαλ. Δεν θα δέχεται τρομακτική πίεση. Δηλαδή, αν πάει στη Χαλ και σε κάθε αγώνα δέχεται 2 και 3 τέρματα.
1: Δεν ξέρω τι θέλει ο παίκτης.
0: Θα ανέβουν οι μετοχές του ή θα παίζουν. Δηλαδή, αν.
1: Δεν ξέρω τι θέλει ο παίκτης. Δηλαδή, πάντα πρέπει να έχει στο μυαλό σου πέρα από τα θέλω της ομάδας, ειδικά όταν ένας παίκτης φτάνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του, εκεί η μπάλα είναι στα πόδια του. Δεν ξέρεις τι θέλει. Θέλει να ανανεώσει.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Θέλει να
0: δεν
1: πάει
0: μπορώ
1: στο
0: να
1: εξωτερικό.
0: Κανένα.
1: Έτσι, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Είδες τι έγινε με τον
0: Πινέδα. Κοίτα. Ναι, ναι, είδα. Αυτό που λέω είναι, εντάξει το καταλαβαίνω, δεν μπορείς εισαγωγικά να πάει στη Real Madrid της. Okay. Γιατί μάλλον δεν θα παίζει. Αλλά ρε φίλε, ο Τζόλης. Είδες την πορεία του Τζόλη. Τα ups και τα downs και τώρα έκλεισε στην Arsenal, ολοκληρώθηκε.
1: Επεκτάρα ο Τζόλης. Τρομερή εξέλιξη.
0: Ναι, ναι, εγώ τι εννοώ. Αυτό σου λέω, η πορεία του, καταλαβες. Πάπα σιγά, πήγε κάπου που θα παίζει και σιγά. Αλλά είναι παίχτης που είναι μέσα. Δεν είναι θερματοφύλακας να παίζει σε μια ομάδα που συνέχεια θα μείνεται. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω καν τι Χαλ, ότι παίκτες θα έχει. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα σε μια ομάδα, τουλάχιστον να βγαίνει και Ευρώπη, εντάξει, όχι του Champions League, Conference τουλάχιστον, κάπου που να σε βλέπει και ο κόσμος. Mm-hmm. Και να μπορείς να αναδείξεις το ταλέντο σου, όχι δηλαδή, δεν ξέρω. Η ουσία είναι πως... τι θέλω να πω. Η ουσία είναι πως πρέπει οι ελληνικές ομάδες να φροντίζουν, κατά τη γνώμη μου, να κρατάνε τους Έλληνες τους παίχτες. Δεύτερον, να ανεβαίνουν παιδιά από τις ακαδημίες, να τους δίνουμε περισσότερο χρόνο. Ένα το χρόνο, δύο το χρόνο, να επενδύουμε σε αυτά. Και τρίτον, να δούμε τι θα γίνει και με την εθνική, μας ομάδα. Ναι. Δηλαδή, κουράστηκα να βλέπω Euro και Mundial και να μην
1: είναι εθνική. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Έγινε.
0: Και πρέπει,
1: καλά,
0: πρέπει να επενδύσουν και συνεπώς. Καλά είμαι, καλά εδώ πέρα. Ναι. Ετοιμάζομαι, θα είναι το τέλος του μήνα, πρώτα Θεός.
1: Με το καλό.
0: Ναι, δεν θα έρθει η οικογένεια, δεν θα έρθει η οικογένεια αυτή τη φορά, γιατί ο μικρός θέλει να πάει κατασκήνωση εδώ με τα φιλαράκια του.
1: Ναι,
0: η κόρη μου ψάχνει για... Ναι, τέλος πάντων. Και αυτά θέλω να πω. Υγεία, η Ισπανία... Εγώ ποτέ δεν τους συμπαθούσα, γιατί ήταν ειδικά με την εθνική μπάσκετ, ξέρεις, οι Ισπανοί είναι λίγο θεατρίνοι, αλλά τους βγάζω το καπέλο, γιατί είναι πρώτοι σε ό,τι παίζουν. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο τένις. Δεν ξέρω στο βόλεϊ τι κάνουνε, αλλά κάτι κάνουνε και το κάνουνε καλά. Εμείς
1: πολύ καλά, το κάνουμε.
0: Πρέπει να βρούμε, ναι, να βρούμε και εμείς μια φόρμουλα να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό το επίπεδο και να δώσουμε άλλο ένα χρόνο στο Γιωβάνοβιτς. Πρέπει ο Γιωβάνοβιτς να τολμήσει.
1: Έγινε.
0: Πρέπει να τολμήσει.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Τα λέμε, καλό απόγευμα.
1: Για πάμε σαν, καλό βράδυ. Πάμε σαν ακόμη φίλο, λογικά τελευταίο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Διονύση.
1: Για χαρά.
2: Γιάννης από Κυψέλη, τι κάνουμε.
1: Έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις.
2: Καλά, καλά. Να πεθάνει η καρσίκα του γείτονα, έτσι. Δηλαδή το πήρε η Ισπανία να τα ηρεμήσουμε όλα. Ποια Ισπανία να λέμε.
1: Έλατε.
2: Λοιπόν, Γιονύση, θα πω κάτι για να τα ακούσουν όσοι ακούνε τέλος πάντων αυτή τη στιγμή. Μετά το τελικό του 2006 με την Ισπανία η εθνική στο μπάσκετ, μάλλον μέχρι τότε, το 2006, είχε ένα τίτλο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο η Ισπανία. Το Euro το 64. Από τη Σαϊτάμα και μετά η Ισπανία έχει πάρει 2 μου το μπάσκετ, 6 και 19, 4 ευρώ μπάσκετ, 9, 11, 15 και 22, 3 Euro, 8, 12 και 24 και 2 Mundial σε 20 χρόνια όλα αυτά. Πριν από αυτά τα 20 χρόνια, ξαναλέω, 1 Euro στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήτανε. Και ένα τίτλο στο μπάσκετ. Τίποτα άλλο. Οπότε, δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το παρισμένοι, δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Υπάρχει φουρνιά τεράστια, βέβαια εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλη αυτή η φουρνιά είναι από Μαρσία. Έχει κάνει φοβερές ακαδημίες.
1: Γενικά οι Ισπανοί έχουν. Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Έχει φοβερή φουρνιά. Συμφωνώ ότι αυτή η Ισπανία δεν έχει στάρ όπως έχει η Γαλλία. Έχει τον Γιαμάλ, που ήταν τραγικός σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ήταν καλός.
1: Mm-hmm.
2: Αν δεν ήταν τραγικός, δεν ήταν σίγουρα καλός. Δεν ξεχώρισε. Ξεχώρισε ο Σιμών, ξεχώρισε ο Κουμπαρσί, που ήταν απροσπέλαστος, ξεχώρισε ο Ρόδρυ που είναι ηγέτης αχάς.
1: Εκτάρα.
2: Ξεχώρισαν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή όποιος βλέπει λίγο ποδόσφαιρο καταλαβαίνει. Αυτή τη στιγμή οι Άγγλοι πετάνε λεφτά, ποδόσφαιρο παίζουν οι Ισπανοί όμως. Καλός ή κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Άμα έπαιζαν και οι Άγγλοι ποδόσφαιρο θα το είχαν πάρει τώρα και θα ήταν έτσι coming home, όντως. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ό,τι να είναι. Οι Ισπανοί κάτι κάνουν πολύ καλά. Δηλαδή ο Ντελαφουέντε, όποιον τον έχουν στα μπάρι, από τα άντερ 14 παίρνει πρόβληματα με την Ισπανία.
1: Τους ξέρει, το απέξω να κρατά όλα στους αυτούς.
2: Μέσα σε, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια, 7, 10, 8, δεν θυμάμαι, έχει σαρώσει όλα τα ευρωπαϊκά με, την, με τους Ισπανούς.
1: Mm-hmm.
2: K19, K14, K23, Euro, Mundial, τα έχει πάρει όλα, δεν έχει χάσει τίποτα. Και δεν κάνει και είτε στην Ισπανία. Και σύνολο δεν δέχεται και γκολ.
1: Ένα γκολ. Δηλαδή,
2: ναι, δηλαδή ο Σιμών ήταν καλά. Χθες ήταν το χειρότερος τελικός λόγω της Αργεντινής. Όχι ότι η Ισπανία δεν ήθελε να παίξει.
1: Σωστό, σωστό, γιατί δεν μπορούσε η Αργεντινή να βγει με τίποτα μπροστά. Με τίποτα.
2: Δηλαδή ο Σιμών ήταν θεατής χθες. Μιλάμε τελείωσε το 90 λεπτό και η Αργεντινή είχε 0 τελικές. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. Βασικά δεν έχει ξαναγίνει σίγουρα.
1: Είχε, όχι, δεν είχε. Α, στο 90 λεπτό λες.
2: Το 90 λεπτό, το 90 λεπτό. Σε κανονική ροή αγώνα, το 90 λεπτό δεν είχε φάση. Μηδέν, μηδέν. Δεν έκανε υπόνοια φάση η Αργεντινή.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό στο τελικό ποτέ.
2: Όχι. Δεν πού να το θυμάσαι. Επίσης, απλά ένα ελαφρυντικό που μπορώ να δώσω στην Αργεντινή είναι ότι είχε δύο αναγκαστικές αλλαγές και ήταν τα δύο center back της. Οπότε εκεί αλλάζεις πάρα πολύ τα σχέδια του προπονητή, γιατί δεν είναι παίκτης που θα κάνεις αλλαγή. Κατά 90% δεν θα τους κάνει. Δηλαδή δεν θα βγάζει τώρα Ρομέρο έξω.
1: Mm-hmm.
2: Τραυματίστηκα και έβαλα τον 38χρονο Ταμέντι. Και γενικά είναι μια Αργεντινή γερασμένη πάρα πολύ. Δηλαδή όλοι αυτοί, οι μισοί, στο επόμενο μοντέλο δεν θα παίζουν. Θα είναι ήδη 40 φεύγα. Μέση, ο Ταμέντι, ο Μαρτίνες, ο Ντεπόλ θα είναι 36. Δηλαδή είναι πολλοί παίκτες που δεν θα παίζουν. Και ο Ταλιαφίκο θα είναι 34-35 κι αυτός. Δηλαδή δεν είναι γερασμένοι. Ήταν φοβερή η Αργεντινή το 22 με την αγαπητή Γαλλία. Εκείνη η Αργεντινή, αν έπαιζε χθες, θα βλέπαμε άλλο τελικό. Καμία σχέση. Πολύ καλύτερη εκείνη η Αργεντινή. Και ας είχε μόνο ο Ντι Μαρία διαφορά. Βέβαια ήταν και 4 χρόνια νεότερη όλη, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Αυτά. Και ένα για κλείσιμο, Διονύση. Πες μου λίγο έτσι, τι έχουν από 8 νέα, γιατί φαντάζομαι ότι
1: τίποτα, δεν τίποτα. Τώρα μπαίνει ένα φρένο. Δεν θα γίνει κάτι άμεσα νομίζω, αν δεν έχουμε κάτι
2: λογικό. Θεωρώ ότι δεν είναι και κενό, δεν είναι κενό η θέση εκεί. Απλά θέλουμε έναν καλύτερο παίχτη. Αλλά μπορεί να παίξει ο Κοντούρης ή ο Τσέρι.
1: Ρε παιδί, μπορούν τώρα να παίξουν σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται.
2: Προφανώς. Θες
1: ένα παίκτη όμως το παίκτη. Κακά τα ψέματα.
2: Έχεις καθόλου ονόματα πέρα του Γκένσεν.
1: Έχουμε πει και άλλες περιπτώσεις. Έχουμε πει και πάλι, ρε παιδί μου, υπάρχουν, έχει δύο-τρεις περιπτώσεις ακόμα ο Παναθηναϊκός.
2: Πέρα από τον Γένσεν και τον Ουναή, λίγο έτσι που κυκλοφορεί λίγο στην.
1: Ουναή δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω κάτι. Πώς θα έρθει ο Ουναή, ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
1: Για το Στάγκε έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο όμως. Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Και μετά είναι και ο άλλος ο Δανός που είναι πάλι παίκτης του Νίστρου, που ο Στέιτς που είναι στη Βέρντερ.
1: Στάγκε, αυτό λέω, της Βέρντερ, έχει προταθεί αυτό.
2: Αυτός είναι παιχταράς, αλλά είναι πανάκριβος.
1: Πανάκριβος.
2: Είναι πιο ακριβώς και τον Ουναή, εγώ πιστεύω, κανονικά.
1: Είναι
2: θα το δείξει.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι, ο Γένσεν είναι, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί κάποιο άλλο χαφ έτσι που να κυκλοφορεί το όνομά του.
1: Έχει και άλλη μια περίπτωση, από όσο ξέρω.
2: Την αλήθεια μου, ήθελα τον Χουάνκ, πήγε Πόρτο.
1: Πήγε Πόρτο, ανακοινώθηκε.
2: Και πήγε και με λίγα λεφτά, έτσι.
1: Δεν ξέρω
2: δηλαδή πόσα. Ήταν πολύ καλή περίπτωση. Νομίζω 4,5 εκατομμύρια, δεν πήγε πολλά. 5,5-4,5 κάτι. Για τέτοιο παίκτη, γιατί στον Ολυμπιακό ξεχώριζε.
1: Καλός παίκτης.
2: Τώρα δεν ξέρω θέμα χαρακτήρα τι έπαιζε.
1: Εκεί ήταν λίγο, δεν ξέρω τώρα τι είχε γίνει.
2: Ήταν αλλά λίγο νεϊκή, ναι. Αλλά παικτικά ήταν ένας καλή πιο πάνω, φαινότανε.
1: Έγινε, για να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, έγινε, Διονύση, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ήτανε που ήτανε το παιχνίδι, βαρετό. Μας βάλανε και, το, και στο ημίχρονο το Χατζηγιάννη και τη Γιούσεφ και τους BTS. Και μετά ο Τραμπ έπαιρνε αγκαλιά το τρόπε του κάνα κοντινά. Μίλησαν για αγάπη Αμερικάνοι. Μετά στην παράταση έπρεπε να βγει ο Δαμαντίδης. Πού βρίσκεσαι για την Αργεντινή, γιατί δεν είχε εμφανιστεί στο γήπεδο. Η Ισπανία δεν τη δίνανε την μπάλα στα άλλα τα παιδάκια. Ο Ρόδρυ Μαρία ήταν ένας μπάρμπας. Έχει αυτόν τον μπάρμπα τον ψηλό. Έλα, μου πάρει την μπάλα. Που είναι ψηλό και άλλοι είναι πιο κοντά. Δεν μπορεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Δελαφουέντες Σταθερόπουλος. Άσε Μουσάκη, είσαι ίδιος. Και η Ισπανία δίκαια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μετά το ευρωπαϊκό, φέρτε και το παγκόσμιο.
1: Όπως το είχε ξανακάνει.
0: Ναι, είχε πάρει το κύπελλο.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και είναι και από τα φαβορί, γιατί είναι 17 χρονών η πιο πολύ. Είναι και φαβορί για μετά να περπατήσει.
1: Έχουν
0: στο επόμενο.
1: Ακόμα να παίξουν.
0: Έχουμε και γύρω σε δύο χρόνια. Αυτοί θα, κάνουν, θα πάνε με πάσες στην Αγγλία. Πάσα στο αεροδρόμιο. Πάσα. Πανάξια η Ισπανία.
1: Συζητάμε, εντάξει. Είχαν κάποια στιγμή 728 πάσες, λέει, και 125 οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι περισσότερες πρέπει να ήταν στην προθέρμανση.
0: Τίποτα. Μπορείτε κι εσείς, ρε παιδί μου. Μόνο ένα μπάρμπας έλεγε. Κάντε ένα σουτ κι εσείς. Μία τελική στο 120 η Αργεντινή. Έτσι όπως κονιορτοποίησε τη Γαλλία. Που είναι και πολύ πιο γρήγορη η Γαλλία. Δηλαδή, σκέψου. Η Γαλλία δεν μπόρεσε να κάνει σουτ. Που μπορεί να πάρει την μπάλα Εμπαπέ, να κάνει ένα σπριντ ή ο Ντεμπελέ. Γιατί η Αργεντινή δεν έχει τέτοιους παίχτες. Είναι ο. Παίζουν όλοι πολύ πολύ κοντά για να έχουν το μέση το παιχνίδι, ξέρεις,
1: πάρα
0: πολύ,
1: πολύ
0: πιο κλειστά.
1: Πρέπει να παίζανε σαν τα...
0: Έτσι παίζει.
1: Έχεις δει σε κάτι Mickey Mouse,
0: ναι,
1: που πάνε σφίγγες όλες μαζί.
0: Το kick-off, το ποδοσφαιράκι, έτσι, το παλιό, το, όπως το λέγανε αυτό, το ξαπλωτό.
1: Muppet Show,
0: ναι.
1: Είχαμε Muppet Show στο half-time show. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μόνο αυτό μου άρεσε. Μετά είχαμε τον Καρατζιοβαλή, δηλαδή Σακύρα.
1: Δεν περισσότερες εμφανίσεις από τον Πικέ σε παγκόσμια κύπελα.
0: Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Τζαπατζίδες διάσημους, όπως πάμε και εμείς στα court seats. Πολύ τζαπατζίδε, είχε πολύ τζαπατζί, πολύ PR, πολύ influencing.
1: Χαβιέ Μπαρδέμ. Μετά από διακοπές 15 ημερών στην Τίνο.
0: Μπαρδέμ, ή έχει σώμα ράπτη.
1: Μπαρμπαδέμ.
0: Ο Μπαρμπαδέμ, έχει δει, και έχει σώμα ράπτη με μουσι Μπαρδέμ. Πραγματικά.
1: Είναι στον όγκο.
0: Πραγματικά βαρετός. Αυτή είναι η τελική. Έχουν το.
1: Κοίτα, βαρετός δεν ήταν.
0: Ήταν μονόπλευρος.
1: Δεν
0: είχε πέρα,
1: ναι,
0: δόθε. Δεν
1: έπρεπε
0: πέρα
1: να είχε μπει ένα γκολ από το πρώτο ημίχρονο να αρχίσουν να τρέχουν.
0: Ναι.
1: Να αρχίσουν λιγάκι να τρέχουν, λίγο να ανοίξει το παιχνίδι. Λέω, μα παιδιά, άμα δεν μπει γκολ, δεν υπάρχει περίπτωση. Και φοβόμουν να σου πω την αλήθεια, παρότι συναισθηματικά ήμουνα με την Αργεντινή. Βασικά ήμουνα με το Μέση. Μιλάμε και ότι θέλει.
0: Ναι, εντάξει, και εμένα δεν με νοιάζει η Αργεντινή.
1: Είχα
0: αλλά ήθελα
1: λίγο
0: ο Μέση.
1: Δίδυμο με δίδυμο. Ήμουνα με το Μέση, ήθελα να το πάρει η Ισπανία. Είχα πάθει λίγο τέτοια πράγματα.
0: Οκ, okay, πάρε πρωτοβουλία, θα σου πω εγώ που θα πάμε.
1: Αυτό, ναι. Λοιπόν. Λέω τώρα θα γίνει κανένα αστείο και θα το βάλει ο Μέση ή θα κάνει καμιά assist το 95 και θα το βάλει η Αργεντινή και θα ξενερώσει όλος ο κόσμος, γιατί αυτό θα γινόταν.
0: Βούτυξε ο Μέση να πάρει κάποιο φάουλ και 2-3 φορές, έπαθε Κριστιάνο, αλλά δεν του τα έδωσαν. Έλα σήκω, του είπε ο διαιτητάρ αυτός, που αυτός είχε μπλέξει, το ειδωλό μου.
1: Είχε μπλέξει το 20,
0: το 20 πω,
1: με κάτι πάρτι με και με την κάτι
0: παιδιά,
1: γράψη.
0: Και είπε συγγνώμη παιδιά, δεν ήξερα, τον άφησαν ελεύθερο.
1: Δεν ήξερα, νόμιζα.
0: Τίκα Μαξίμοβιτς λέγεται η κυρία που τον έμπλεξε. Όποιος γκουγκλάρει και θα μπει Instagram θα καταλάβει τι εννοώ. Και κάνω πλάκα γιατί υπάρχουν σύνδεσμοι παντού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν είχαμε Bad Bunny να μας δείχνει
1: δεν
0: τα
1: είχαμε,
0: κοχόνια.
1: Ναι. Γιατί έμαθε ο Donald Trump και λέει εντάξει, δεν έχει δεύτερη φορά. Την πάτησα την πρώτη φορά. Πάρισε και έλεγε ότι όλη η Αμερική είναι ενωμένη και αηδίες και
0: Ουρουγουάης
1: και Παραγουάης κτλ. Και σαν πεθερά, θα έλεγα, σε γάμο που δεν άφηνε το ζευγάρι να φωτογραφηθεί μόνο του.
0: Ναι.
1: Όταν δώσανε το τρόπαιο στον αρχηγό.
0: Ναι.
1: Και του έλεγε ο Ινφαντίνο. Έλα λίγο πιο άκρη. Και έκανε ότι δεν καταλάβαινε.
0: I don't wanna do this.
1: Και δεν καταλάβαινε. Και μέχρι να σηκωθεί.
0: Μα μόλις ξύπνησε, παιδί μου. Εδώ κοιμήθηκα εγώ, δεν θα κοιμηθεί ο Τραμπ.
1: Είχε ξυπνήσει μια χαρά. Μέχρι να σηκωθεί στον ουρανό της Αμερικής το τρόπαιο. Δεν βγήκε από το πλάνο.
0: Ναι. Μου γράφει να το φίλου. Θα ντραπεί να το δώσει στην Ισπανία,
1: ναι,
0: που δεν,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι,
0: το νοιάζει,
1: ναι,
0: ρε παιδιά. Σίγρα. Του φέρανε το τρόπαιο το ημίχρονο, το είδε το τρόπαιο, του έκανε. Oh, this is great. Ναι. Και του έκανε πατ. Ναι. Αυτά είχαμε χτες με τον τσιρκοτελικό. Να φύγουμε, να έρθει το Euro σε, εδώ στο νησί.
1: Σε δύο χρόνια.
0: Να ανοίξει το μάτι μας λίγο μπάλα.
1: Έτσι, να δούμε λίγο συννεφιά,
0: να φύγει,
1: αδερφέ,
0: λίγο το cringe και όλο αυτό το κλάμα και το συνέστημα να φύγει, να δούμε ποδόσφαιρο. Ουστ! Να ουστ! Βαρέθηκα δύο μήνες. Πόσο
1: μην
0: κράτησα
1: αυτό το πράγμα. Να τελικό μέσα στην τάλα μεσημέρι.
0: Έλα
1: είχανε, πώς ήταν, βεγγαλικά φωτοβολίδα. Δεν φαίνανε τίποτα. Φάνηκε, λες και ήταν εξατμίσεις από πεζόραλι.
0: Φέρανε και τη Μαντόνα, ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο. Καλά, ο Θείος Αριστίδης, ο Ρονάλντο. Γιατί τι έχει αυτή η φόρμα? Αυτή θα βάλω. Πού θα πας έτσι?
1: Έχει
0: αυτή
1: και μια τρύπα βάλω από κάτω, αλλά ευτυχώς δεν φαινόταν.
0: Αυτή θα βάλω. Έχω και γκρίβρακι με τρύπα από μέσα. Αυτή θα βάλω.
1: Κοίτα τι ωραία που είμαι.
0: Και φέρανε τη Χαρά Βέρα εκεί στο πανηγύρι μαζί μας απόψε, απόψε. Η Χαρούλα η Βέρα φέρα. Τηλεφωνώνω στο σπίτι σου και πάλι. Μαντόνα και όχι Μαραντόνα που γράφει κάποιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είχαμε.
1: Θέλω να σου πω βέβαια να λέμε και, και τις αλήθειες.
0: Σωστά, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Μαντόνα.
0: Τούμπανο,
1: έμπαινε.
0: Έμπαινε στη συναυλία.
1: Αυτό, αν κάνεις αυτό που έκανε η Μαντόνα που λυγεί στα γόνατά της.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: 70 κάτι.
0: Σήκωσέ με, σήκωσέ με λίγο εδώ θα πω. Σήκωσέ με λίγο
1: εδώ. Έτσι σε πάρουν.
0: Φέρ το έμπλαστρο.
1: Σαν τον παπά.
0: Το έμπλαστρο, θα με σηκώσουν. Από τις μασχάλες. Το έμπλαστρο. Αυτά.
1: Εντάξει, να ξέρετε γενικά, αν δεν έχετε παρακολουθήσει το feed του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο Instagram.
0: Γκρίνια
1: στο
0: μεγάλη.
1: Μιλάμε για πάρα πολύ
0: δεν
1: μεγάλη.
0: Δεν έχουν σχέση
1: γκρίνια
0: με το ποδόσφαιρο. Αυτά βαρέθηκα, ρε φίλε. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα.
1: Έχουν
0: λέω
1: σχέση με τα λεφτά, Αλέξανδρε. Να τα βάλουμε.
0: Συγγνώμη, παράλληλα να εκφράσω. Νόμιζα μια άχαστο. Παράλληλα να πω.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Okay,
0: εντάξει. Love for
1: πώς
0: money.
1: Πώς θα βγουν τα 50 μύρια που πήρε τώρα η Ισπανία?
0: Να τα
1: και τα 34
0: Ισπανία
1: που πήρε η Αργεντινή για παρηγοριά.
0: Να τα πάρει ωραία παρηγοριά,
1: πολύ,
0: τι θέλω. Έκλειγε ο Μέση, ρε παιδιά, με Άιρις.
1: Έχετε ευχάριστα, ναι.
0: Λοιπόν, να μείνω λίγο στο Λιονέλ Μέση, αν κάτι αξίζει παραπάνω. Εντάξει, αυτό που αξίζει είναι πάντα ο νικητής. Αυτό που έχει κάνει η Ισπανία είναι αδιανόητο. Ένα γκολ δέχτηκε σε όλο το τουρνουά. Δίκαιο αυτό το γκρουπ παικτών, ναι, το κατέκτησε. Δεν έχει κάποιον star, δηλαδή ακόμα και ο Γιαμάλ γυρνούσε μάρκαρε, ήταν στο τακτικό κομμάτι,
1: είναι
0: έτσι όπως
1: σύνολο,
0: πρέπει.
1: Είναι ένα σύνολο, είναι μια ομάδα κανονικά.
0: Γιατί πας εκεί και την ακούς, δηλαδή πας στο Μουντιάλ ως Γιαμάλ και λες όπα, εδώ πρέπει να κάνουμε, αλλά τι κάνουν αυτοί, όπ, βάζουν αυτοί τα γκολ.
1: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι εδώ πέρα.
0: Όπ, δεν μπορώ να κάνω τρίπλα, κάτσε λίγο να προσαρμοστώ. Και μόλις ο Ρόδρι ξεπέρασε τον τραυματισμό, φαίνεται ότι είναι πολύ κομβικός για αυτό το παιχνίδι που κάνει η Ισπανία. Πρωταγωνιστής είναι όλη η ομάδα. Δεν βγάζω κάποιον. Συμφωνώ. Δηλαδή έμπαινε ο Μερίνο, έκανε γκολ. Ο Σολοθάμπαλ που μου τον έλεγε με ένα θείος μου λόγω μπάσκετ, έκανε τα γκολ. Ο Όλμο καταπληκτικός, ναι. Καλά ο Πέδρη καταπληκτικός εχθές.
1: Και έλεγε και ο Νίκο Βίλιαμς, ενώ στην αρχή λες τι κάνει αυτό το παιδί στην παράταση.
0: Φάνηκε η φρεσκάδα, ναι, ναι, του, ναι, ναι, ναι. Το γεγονός ότι είχε ανάσεις παραπάνω. Οι Αργεντίνοι MMA fighters fight όλοι για τέκεν. Όλοι για τέκεν. Έπαιρνε δηλαδή τον Παρέδες. Εγώ τον Παρέδες θα τον έπαιρνα στο τέκεν σίγουρα. Σίγουρα.
1: Ναι, μετά το τέλος του αγώνα.
0: Fight.
1: Δεν τα είδαμε αυτά τα πλάνα. Τα είδαμε μετά στο Instagram. Τα είδαμε γιατί δεν
0: τι,
1: τα δείχνουμε.
0: Μανούρα
1: μετά
0: είχαμε.
1: Τους έπιασε δύο και τους ξάπλωσε κανονικά.
0: Καλά τώρα.
1: Ναι.
0: Κλασική Λατίνη. Χάσαμε. Πρέπει να δίνουμε κάποιον. Δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Μωρέ. Εντάξει, τα νεύρα είναι αυτά.
0: Έγινε, τελείωσε. Από εκεί και πέρα να σταθούμε λίγο στο Μέση. Τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά που έκανε στην ηλικία των 39 ετών είναι ασύλληπτα και με νούμερα και με αριθμούς, ναι, και με επίδραση. Δεν φταίει ο Μέση που έπαιξε με ακροτήρι που οι άλλοι αποκλείστηκαν. Δεν πήγαινε και τις πέταγε πέτρες τη νύχτα στο ξενοδοχείο. Με αυτούς έπαιξε. Όλη η ομάδα προσαρμόστηκε πάνω στο Λιονέλ Μέση. Προσαρμόστηκε η Αργεντινή όλη και έλειπε ένας Ντι Μαρία να ανοίξει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν κέρδιζε κόρνερ. Δηλαδή αν βάλεις τα παιχνίδια, η Αργεντινή κέρδιζε συνέχεια τα λιγότερα κόρνερ. Δεν άνοιγε
1: στο
0: πλάι.
1: Τελικό επίσης.
0: Καλά, εδώ δεν πήρε και την μπάλα. Ναι. Όλοι έπαιζαν κοντά στο Λιονέλ Μέση, στον άξονα να περνάει ο Μέση από τα μεσοδιαστήματα, να τη δίνει, να την ξαναπαίρνει, να ψάχνει την κάθετη, να είναι με την μπάλα στα πόδια επιδραστικός και να νιώθει καλά. Εκεί έδειξαν τη μεγάλη τους αγάπη που έχουν σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Καλά, αυτό φαινόταν. Εντάξει, ακόμα και στα φάουλ, ακόμα και.
0: Δύο πράγματα κρατάω. Αυτά που έκανε η Ισπανία είναι αδιανόητα και είναι προϊόν δουλειά ασύλληπτη. Ο Μέση επίσης είναι προϊόν της Ισπανίας, για να καταλάβουμε το τι έχει κάνει η Ισπανία γενικά στο ποδόσφαιρο. Κρατάω και την αγάπη των συμπαικτών για τον Μέση, για τον συμπαίκτη, για τον Σταρ, το πώς ήταν όλοι πάνω του, μιλάνε για αυτόν και κλαίνε.
1: Οπαδί.
0: Απλά η Αργεντινή από εδώ και πέρα, αναφορικά όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα, θα πάθει η Βραζιλία, όπως ο Ρονάλντο, ο Ροναλντίνιο και οι μεγάλοι αυτοί σταμάτησαν και δεν υπήρχε φως στον ορίζοντα.
1: Και αυτό που λες μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Έτσι θα είναι και με την Αργεντινή. Είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο και μπορούμε να το καταλάβουμε βλέποντας τη συνέντευξη τύπου του Σκαλόνι. Ο οποίος έφυγε κλαίγοντας, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα όλη την ώρα. Ναι, έφυγε, δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Έφυγε κλαίγοντας, γιατί λέει ότι αυτό το πράγμα το έχτιζα 8-9 χρόνια και δεν ξέρω πώς μπορεί να ξαναγίνει αυτό από την αρχή.
0: Ναι.
1: Και δεν ολοκλήρωσε τελικά τη συνέντευξη τύπου. Πολύ.
0: Έβαλε τα κλάματα. Πολύ καλό παιδί φαίνεται το Σκαλόνι. Σαν ψάλτη στον. Πάτερ Κοσμάτων ετωλό 24 δηλαδή, Αυγούστου. Σήμερα, καλό παιδί.
1: Σήμερα να τον πάρει τηλέφωνο.
0: Θα έρθω εγώ να κουβαλήσω.
1: Μπράβο.
0: Και δεν με πήρε σε μένα τηλέφωνο.
1: Αυτό.
0: Είχα εγώ καλό δια.
1: Είχε κάτι οικοδομές να κάνει εδώ ο Κυριάκος. Δεν έπαιρνε στο Σκαλόνι.
0: Δεν μου λέγε σε μένα να έρθω να πα στο πάρτι ρε του Νερατζιά.
1: Έχει και ένα μανάκι, ρε. Έχει και ένα μανάκι για να κουβαλήσετε.
0: Να σου πω, το μεσημέρι θα έρθει να ψήσω εγώ.
1: Μπράβο. Έτσι είναι ο Σκαλόνι.
0: Πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί, ωραία. Με ξυρισμένο σβέρκο καθαρό.
1: Αυτό.

0: και με το μήνυμα τι στάρ είναι ο Γιαμάλ, μωρέ. Του Μπερλέξη το Μακρόπουλο έπαιζε. Φώναζε κάτι ο Μακρόπουλο. Τζαμάλ, για πλάκα. Ήποπτο το αίσθημά σου, ύποπτο. Είμαι αστάθος πολύ. Πρέπει να κάνουμε ένα Μακρόπουλο. Λοιπόν, ήταν που ήταν. Εντάξει, κάποιοι τα βάζουμε διάφορες εκεί, περιγραφές. Μια χαρά ήταν οι περιγραφές, μια χαρά ήταν οι σχολιασμοί. Εγώ μια χαρά πέρασα από αυτή την πλευρά, γιατί παλιότερα είχαμε υποφέρει σε πολλά θέματα. Τσουβόσκυλο κοιμήθηκε 2,5 ώρα. Όχι, ξύπνησε 6 και το βράδυ έχουμε άχαστο. Σκουπί, απίστευτος νεαρός.
1: Νεαρός.
0: Κώστας από κυτρινό μαύρο περισσό. Με ρωτάνε όλοι, έρχονται και μου πιέζουν τη μούρη αν έχω κάνει μπότοξ. Γυναίκες, άντρες, να ξέρεις. Και μου λέει, δεν έχεις κάνει.
1: Τι σου πιέζουν τη μούρη.
0: Έλα λίγο εδώ να δω. Μου βάζουν το δάχτυλο. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ δεν ξέρω τι είναι το μπότοξ. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό. Ήρθα από Κατερίνη εχθές. Ήρθα σπίτι, έκανα ένα μπάνιο, πήγα και είδα Οδύσσια 3 ώρες και μετά είδα την Οδύσσια του τελικού.
1: Ναι, κάτι σαν και εσένα ανεβάζουν τα εισιτήρια και νομίζουμε ότι έχει γίνει επιτυχία αυτό.
0: Καλά, 822 πόσους χωράει το IMAX, δεν χωράγαμε χθες, 758, δεν ξέρω πόσους χωράει αυτή η αίθουσα.
1: Μ' αρέσει λέει που λένε κάποιοι.
0: Πίτα παντού, δεν βρίσκαμε.
1: Λένε κάποιοι θα πάει άπατο, δεν θα το διάβασα.
0: Άπατο, από τη μία το μεσημέρι έχει 9 αίθουσες, παιδί μου, εγώ στα Village που πήγα και δεν έβρισκα. Έκανα αγώνα να βρω δύο θέσεις. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έχει αυτά τα χολιγουντιανά. Είναι ο Αγαμέμνονας Ντάρθ Βέιντερ. Δεν έχει σημασία. Ο Οδυσσέας όμως, θα σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Με Σαρλίζ Θέρον λωτοφάγους δεν έφευγα ποτέ. Δώσε μου λωτούς και να η οικογένεια και η Πινελόπη. Ας να κλαίνε. Αγυρνούσα. Εγώ είμαι σε ένα νησί με τη Σαρλίζ. Του ψάρευε. Τον έλουζε. Τον μπλουμπλου. Όλα μια χαρά. Και του έδινε και να θυμόμουν, ναι. Θα έκανα ότι δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι που είχα να πάω.
1: Κάτσε να δεις πως με λένε. Περίμενε, με λένε Ιάκωβο.
0: Ιάκωβο, Τζέικοβ, θες Ιάκωβο. Τον φιλούσε στο λαιμό να κοιμάται και του έδινε λωτούς. Η Σαρλίζ Θέρον και να γυρίσω πίσω να έχω τα πεθερικά. Μπα!
1: Σε περιμένει ο σκύλος, ρε.
0: Και ο σκύλος, ρε, Καλαζάρ, όλα ρε, ρηλίχια, πώς τα λένε αυτά. Ούτε μιλτε φοράν, ούτε τίποτα. Θα ήμουν εγώ εκεί. Έλα τώρα που θα γυρνούσα. Ο Οδυσσέας ήταν από πάνω. Έχουμε και αυτές που λένε
1: ότι είναι. Νερά.
0: Δεν σου λέω. Θα πηγαίνω να με πιάνει χάριβδη και να μου ρουφάει το μεδούλιο. Α, από εκεί πέρα ρε. Θα κάτσω εδώ πέρα. Μια χαρά είμαι. Τρελός είσαι. Άκου θα φύγω από τη Σαρλίζ Θέρον και μου δίνει λωτούς και του ψάρευε κιόλα. Καθόταν αυτό. Κάτσε λίγο, σε αγαπάω. Και πήγαινε και του φέρνει ψάρια και του τάψινε. Η Σαρλίζ Θέρον. Και θα σηκωθώ να φύγω, να πάω να βρω τον τηλέμαχο, το Spider-Man.
1: Είναι καλή η Σαρλίζ Θέρον να παίζει αυτό το ρόλο, έτσι. Βέβαια. Έτσι ήταν η Σαρλίζ.
0: Από Mad Max αυτή τύπου, εγώ με ένα χέρι σας διαλύω, ξαφνικά αυτή είναι η μοίρα των ηθοποιών. Και καθόταν με τριμαρισμένο μουσάκι, καλά μποτοξαρισμένος ο Οδυσσέας, εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνετε, Matt Damon, έκανε και κοντινό χτες, ήταν και ο Matt Damon στο γήπεδο.
1: Το ξέρω, τον είδα.
0: Και πέρασα πάρα πολύ ωραία, 3 ώρες. Δράση, ιστορικές αναφορές, λάθη, αρκετά λάθη, αλλά πολύ ωραία ταινία. Παιδιά, αυτό έγινε χθες. Δεν μας πήραν το μπότι. Και αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού από τις αναφορές. Καλά, δεν έχουμε και πολλοί πολιτισμούς. Και φαίνεται ότι είναι Καλαμάτα Πελοπόννησος. Εγώ λέω εδώ έχουμε πάει και για λάδι στον Πολό Λαβέ.
1: Πέρασαν και από Φιλιατρά, είδαμε.
0: Πρέπει, Εράνι.
1: Πύργο του Άιφελ.
0: Είδαν τον πύργο του Άιφελ εδώ. The Greeks are here. Και πολύ ωραία ελληνικά μιλάει ένας μπάρμπας. Και δεν ξέρω από ποιο καφενείο τον πήρανε. Έλληνας είναι. Αλλά με φωνή τέτοια. Άμα πάτε προς τη Δύση.
1: Καλλινότσες δεν είναι.
0: Όχι. Μίλαγε έτσι αυτός. Α, μουρλοποιήθηκα να σ' αγαμέμνω. Να σ' λέω σκέφτηκα να βάλω τον αγόλεμο. Τον αγαμέμνω με την αψίδα του θριού. Ρε τον αγαμέμνω.
1: Τι σποϊλάρι ρε Βασίλη από Βέλγιο. Τι σποϊλάρι.
0: Τι σποϊλάρι ρε φίλε. Η Οδύσσια είναι.
1: 500.000 ετών με έργο. Τι σποϊλάρι.
0: Παιδιά, δεν έχουμε άχαστο, έχουμε άχαστο το event απόψε, έτσι, στο Parking 5, στο Telecom, σας περιμένουμε.
1: Έχουν μείνει 600 εισιτήρια.
0: 600 εισιτήρια που θα τα βρείτε, μπορείτε να τα βρείτε στην είσοδο. Mm-hmm. Ευχαριστούμε και τις 15.000 που έκλεισαν τη θέση τους και θα είμαστε μια πολύ μεγάλη παραγωγή, δηλαδή έχει φαγητό, ποτό, τα πάντα. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει γιατί παίρνει και άλλο χώρο. Σκέψου, η Cure εκεί είχαν αδιανόητο.
1: Ναι, χάμος.
0: Είχαν 30.000 άτομα η Cure, αλλά όρθιοι στριμωγμένοι γιατί είναι για συναυλία. Εμείς θα πρέπει να είμαστε άνετοι, να περπατάμε. Υπάρχουν οδηγίες ασφαλείας λόγω ζέστης. Υπάρχει φαγητό, ποτό. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.
1: Τι ώρα?
0: πόρτες ανοίγουν 5.30, μην έρθετε από 5.30 κάποιοι. Όχι, όσοι θέλετε μπροστά να κάτσετε, εντάξει.
1: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι, λέει, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και επειδή έχει και ζέστη συγκεκριμένη περιοχή βόλικη.
0: Τραβάει το τσιμέντι.
1: Το σιμέντι.
0: Θα προσαρμοστούμε. Θα προσαρμοστούμε. Αυτά. Είσαι αλλεργικό στα ψάρια. Δεν είμαι στα ψάρια. Είμαι σε στρακοειδή και μαλάκια. Μια χαρά τα τρώω τα ψάρια. Τα καταπίνω κάτι, γλώσσες, κάτι αυτά έτσι. Πεινάω.
1: Αρκεί να μην έχουν ακουμπήσει σε γαρίδες, σε μύδια, στρίδια και αυτά.
0: Πιστεύω θα ξεπερνούσα αλλεργία με σαλί στέρων. Από αλλεργιοποίηση θα έκανε, έτσι δεν λέγεται. Φάε γαρίδα ομή, σεβίτσε, ταρτάρ. Ταρτάρ.
1: Να σπαρταράει. Φέρτε την κατσαρίδα της θάλασσας.
0: Ναι, θα μου δίνει λωτούς μετά για να ξεχνάω την αλλεργία μου.
1: Σωστό.
0: Βλέπετε.
1: Άμα ξέρεις, ξέρεις.
0: Σιγά μη γυρνούσα πίσω. Πού πας, καραγκιόζε. Τον έφαγε η θάλασσα Οδυσσέας και Ποσειδώνας.
1: Περιμένω, δεν έχει έρθει ακόμα το μήνυμα. Σιγά το σκελετό, σιγά την έχετε δει πως έχει γίνει. Δεν έχει έρθει.
0: Οκ, δεν πειράζει. Θα την πάχαινα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχε γάστρα στο νησί, λέει. Ναι, έχει. Έχεις δίκιο, γιατί το μοσχαράκι με τα καρότα και τις πατάτες είναι λίγο καλύτερο.
1: Βλέπω παιδιά, μοσχαράκι στη γάστρα από Εύα, έχει βάλει κρυθαράκι και δάφνες μέσα και ρε φίλε.
0: Εδώ βάζεις απλά ψωμί και τρως το μοσχάρι.
1: Όχι, κάνεις βουτιά δρυμονάκος.
0: Ναι, σε μολυβένια θάλασσα.
1: Αρχίζεις τις απλωτές. Λοιπόν, διάβασαμε τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο παίρνουν τα χρόνια, γίνονται όλοι και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί ειλικρινά με τόσους πόντους, με τόσες εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζονται σε κάθε παραγγελία, ξέρουμε ότι θέλετε να σταυροφιλήσετε τον Deliveroo από αυτά που κερδίζετε. Μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις και όχι, δεν φιλάμε τους Deliveroo-άδες.
0: Έλα εδώ, να σε φιλήσω.
1: Άντε πιο πέρα.
0: Έλα εδώ, να σε φιλήσω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Level Up, Lidl Up, ο τρίτος κύκλος Learn and Work της Lidl Ελλάς σε περιμένει, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις, βγαίνεις στην αγορά ως υποδιευθυντής, υποδιευθύντρια. Με αρχικό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βέβαια. Η Σαλή Στέρων τον άφησε και τον περίμενε Ιαν Χάθαγουεϊ. Άσε μα, ρε φίλε.
1: Τώρα συνεχίζει και σου.
0: Και εμένα θα μην θέλει Κίρκη. Θα με κάνει και γουρούνι να με κυλάει κάτω. Λοιπόν, αυτά δεν κάνουμε άλλο σχόλιο.
1: Όπως την έχουμε στο μυαλό μας την Κίρκη, έτσι. Γιατί την
0: η καλύτερη σκηνή και η καλύτερη στιγμή του έργου είναι αυτή. Και καλλιτεχνικά και υποκριτικά και σε όλα τα επίπεδα.
1: Λοιπόν, όσοι έχουν δει αυτήν την ταινία, μιλάμε για την Οδύσσια, όσοι την έχουν δει, μου έχουν πει ότι αξίζει να τη δεις στη σινεμά.
0: Ναι, σινεμά, εγώ IMAX το είδα.
1: Γιατί είναι έτσι γυρισμένη, είναι έτσι τα εφέ της, τα ηχητικά.
0: Είναι γυρισμένη με IMAX και IMAX τη δουλειά.
2: Είναι η μόνη ταινία τέτοιου μεγέθους που είναι όλα τα σκηνικά πραγματικά, αληθινά, είναι σε πραγματικές τοποθεσίες,
0: δεν είναι
2: σε στούντιο. Έχουν χτίσει. Πρόσθετη πόλη στην πόλη, δηλαδή στην Ιταλία. Η Ιθάκη είναι σε ένα μέρος στην Ιταλία.
1: Όπως γινόταν παλιά η ταινία.
2: Ναι, αλλά σε τέτοιο μέγεθος παραγωγή. Και αυτές οι κάμερες, οι IMAX, δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ. Τη φτιαχτήκαν ειδικά για αυτή την ταινία. Και ταινία σε IMAX όλη. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου. Γυρίζεται και ο Νόλαν το είχε σκοπό ζωή να το κάνει.
0: Δεν ήταν σκοπό ζωή. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για τον Οδυσσέα Ντέιμον. Έχουμε δει τώρα εδώ την πέφτεζε στο Τζαούσι. Ουστ! Κατά χέρια του Τζαούσι.
1: Κατά χέρια του Τζαούσι.
0: Τι εκφράζεται ο άνθρωπο.
1: Περάστε πάνω από το πτώμα μα.
0: Ελάτε ρε, να μαζί. Εύκολα μαζέραν και θα πλησιάζουν τον Τζαούσι. Ούτε ο Βαϊμάκη δεν θα αντιδρούσε.
1: Και Τεντ Λάσο είδαμε με τον βοηθό του στο ημίχρονο που έβαλε στον αγωνιστικό χώρο το. Πώς το λένε, το. Αχ. Ελά. Τον Μπίμπερ.
0: Ναι.
1: Τον Μπίμπερ.
0: Δεν φεύγω. Θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου.
1: Εντάξει, το Justin Bieber τον είχαμε δει πιτσιρίκι, τον είχαμε μάθει, ήταν μια χαρά. Ήταν ωραίος. Πολύ ωραίος ήταν με την κιθάρα, ήταν μια χαρά.
0: Μια χαρά με την κιθάρα, το ωραία φωνή.
1: Γνωμούλα για outfit, Robbie Williams, χαλαρά φορμούλα Μπίμπας. Μπίμπας, αυτή η φορμούλα μας
0: θα ψήσουμε. Θα ψήσουμε.
1: Ναι. Δεν την πλησιάζεις.
0: Και
1: δεν,
0: το μαλλί έτσι.
1: Το μαλλί του έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, θα ψήσουμε.
1: Έτσι είναι, παιδιά, χαλαρώσε.
2: Ρόμπι Γουίλιαμς. Είχε κάτι πράγματα στα άκρα του μαλλιού.
0: Ναι, ναι, περίεργα.
1: Ήταν επιμέλος αντιμέλους. Παιδιά, τι να μας πει ο Ρόμπι.
0: Ό,τι και να κάνει με το βρακί, να βγαίνει και σκαρπίνι, είναι ο Ρόμπι.
1: Ευτυχώς να λες που δεν βγήκε με το βρακί, γιατί το ντοκιμαντέρ έτσι το γύρισε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Πώς είμαι εγώ σπίτι.
1: Μπράβο, έτσι. Κανα παιδίνο γύρισε το. Και να σου πω και κάτι. Έτσι πρέπει να γυρίσει και εσύ το δικό σου ντοκιμαντέρ. Χωρίς ισόρουχο καν, πρέπει να το πας ένα βήμα παραπέρα με pixels. Έτσι πρέπει να γίνει το δικό σου ντοκιμαντέρ. Αφού βγήκε με το βρακί ο Ρόμπι Γουίλιαμς, εσύ πρέπει να βγει να το κάνεις ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, ρωτάνε αν οι άχαστοι θα υπάρχουν σε live streaming.
0: Όχι.
1: Okay. Θα βγει μετά στο
0: αυτό,
1: YouTube.
0: Ναι, νομίζω θα βγει ως έξτρα υλικό. Κανονικά έχουμε άχαστους αύριο. Το επεισόδιο μας. Απόψε είναι το live fest.
1: Αυτού μπακ, αλήθεια. Έχετε, ναι. Έχετε κανονικά εκπομπή αύριο.
0: Βέβαια, γιατί τι
1: μπράβο,
0: θα πάθουμε.
1: Το τιμάτε το μεροκάμου.
0: Τι θα πάθουμε, μωρέ. Μου λένε θα κουραστείς. Λέω ρε φίλα, εγώ έρχομαι από πόλη σε πόλη. Δεν έχω πρόβλημα να δουλέψω και την Τρίτη.
1: Και την Τρίτη και την
0: Δεν
1: τρίτη
0: έχω
1: το πρωί.
0: Πρόβλημα. Δεν έχω έτσι, και Τρίτη το πρωί. Έτσι, δεν έχω πρόβλημα. Πότε θα με μάθεις να ξεματιάζω Οδυσσέα, είπε ο Πολύφημος. Υπήρχαν.
1: Μόνο κανονικό κύκλο παλαιό δεν βρήκε ο Νόλαν. Αυτό μου είπανε λίγο ότι δεν έπαιξε πολύ με το τρίκ που έκανε ο Οδυσσέας, με το κανένα. Ότι θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά εντάξει, θα τα ξέρει.
0: Το έκανε λίγο διαφορετικά. Ναι, μην κάνω σπόρε. Εντάξει. Παιδιά, πολύ ωραία. Μια χαρά, πολύ ωραία ταινία. Ωραία, πέρασα.
1: Σεβασμός μόνο στη Σαρλίζ, λέει κάποιον. Αν αναλογιστείτε την ποικιλία εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων που έχει υποδηθεί, αλλά και τα πολύ δύσκολα παιδικά της χρόνια. Ναι, τα ξέρουμε τα πολύ δύσκολα παιδικά της χρόνια. Με το μπαμπά της.
0: Έχει περάσει τα πάθη.
1: Ναι, που ήταν για πολλές κλωτσιές. Λοιπόν, αυτό έτσι να το πούμε. Έχει περάσει όμως καλά με τη μαμά της. Καλημέρα από το Βέλγιο. Μαράκι, υπάρχουμε και εμείς που δεν θέλουμε να ξέρουμε τίποτα. Αν πάμε σινεμά να δούμε κάτι. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, η ταινία του Νόλαν είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτηση αυτό το καιρό. Άμα δεν θέλετε να ακούσετε κάτι, σταματήστε να. Κλείσε Instagram, κλείσε
2: ραδιόφωνο. Κλείσε παιδιά.
1: Μπράβο, τελικά γύρισε πίσω.
2: Έγινε διπλό.
0: Γύρισε.
1: Ρωτάνε αν έχουμε καθήμενους στους άχαστους σήμερα.
0: Ναι, τα έχουν αγοράσει τα VIP τα μπροστινά.
1: Α, έχει καρεκλόνια.
0: Ναι, για κάποιους που.
1: Μπορεί κάποιος να πάρει μαζί του το σκαμπουδάκι.
0: Βεβαίως, από την εκκλησία το σκαμπουδάκι να κάτσει σε μια γωνιά. Μπορεί να φέρει ένα φίλο του και να κάτσει απάνω του, στη μούρη του. Δεν ξέρω τι ανομαλίες υπάρχουν. Δεν ξέρω, ρε Μαρία. Ο καθένας μπορεί να κάτσει όπου θέλει. Κλείνει την πόρτα έτσι απλά με εναντίον στέλνει κάποιο. Μ' αφήνει μόνο μου να ζω για δύο. Κλείνει τα μάτια να μην δω ότι φταίς. Αυτό είπα στην πρώην μου. Λέτε να γυρίσει. Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι με τίποτα.
0: Γιατί χλες.
1: Όχι. Ο Ηλίας περίμενε στο ημίχρονο τον πρόεδρο να μπει με πατηλίκια με το αγωνιστικό του. Αυτό. Ωραίο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Και χρόνια πολλά, Ηλία, γιατί σήμερα είναι του προφήτη Ηλία.
0: Και στη γιαγιά μου χρόνια πολλά.
1: Ο Ηλίας και η Ηλιάνα γιορτάζει σήμερα. Να σας χαιρόμαστε όσους σας έχουμε. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Να τη χαίρομαι τη Λούλα.
1: Να τη χαίρεστε για τη Λούλα, τόσο ξεμάτιασμα μας έχει δείξει. Ναι, σε ναι. Παρακαλώ πολύ. Ζεντά γιατί κουκλή, εντάξει, θεάρα. Θεάρα. Τι όμορφη που
0: άσε
1: είναι.
0: Άσε μα, ρε φίλε. Ναι, άσε μα, ρε Οδυσσέα.
1: Όχι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ρε παιδιά, ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Αν είχε βγει ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, θα είχαμε θέμα. Θα μας έλεγε, έλα να σε παουάτα. Έλα λίγο. Έλα λίγο.
0: Ζεντάγια είναι ο έρωτάς μου, λέει κάποιος. Μην τη το πεις και την επηρεάσεις.
1: Είναι παντρεμένη με το Σούπερμαν, άστο.
0: Ναι, ναι.
1: Άστο τώρα, άστο.
0: Πού η Ζεντάγια.
1: Τι σου θύμισα τώρα, ε?
0: Ναι, καλέστε στο τραπέζι. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μαρία και Τσούβη. Μάριος από Βόλο. Θα ήθελα να στείλεις χαιρετισμού στη φίλη μου, την Χαρίκλια, που σε ακούει κάθε μέρα και κάνει τον καλύτερο καφέ στο Βόλο. Μπορεί και όχι. Καλημέρα, Χαρίκλια. Πες και εσύ καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Χαρίκλια.
1: Από σένα περιμένει.
0: Λοιπόν, εγώ και ο Φουρνιέ χτες ήμασταν οι μπαρμπάδες.
1: Ήσασταν, ναι.
0: Εγώ και ο Εβάν,
1: ναι,
0: Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγραψε και αυτός λοιπόν στο Twitter, το X. Έκανε λόγο για το show και γράφει: πραγματικά μας έχουν πρίξει με το halftime show τους. Έλεος. Έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ. Μπράβο, Φουρνιέ. Tu es formidable. Αυτό.
1: Εντάξει τώρα, και μιλάει και ο Φουρνιέ που ήταν στο NBA, ας πούμε, που ήταν περισσότερο το show παρά ο αγώνας. Δηλαδή, άσε με τώρα, δηλαδή.
0: Εβάν, je suis d'accord avec toi.
1: Και να σου πω κάτι ειλικρινός που έλεγε η γιαγιά μου. Ειλικρινός τώρα.
0: Το έλεγε έτσι, γιαγιά.
1: Ειλικρινός.
0: Είναι Μαρκοράι.
1: Δεν ξέρω. Ειλικρινός. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν 27 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα.
0: Ήταν τόσο άλλο
1: τελικά,
0: το μάτς.
1: Τελικά λέω ένα τεταρτάκι λέω κράτησε και κράτησε σχεδόν μισή ώρα αυτό το show. Ωραίο ήταν. Αν εξαιρέσει λίγο έτσι την κοροϊδία, θα έλεγα, με όλο αυτό που κάνανε με το love και αυτό και ενωμένος ο κόσμος και αυτά, όχι. Δηλαδή να ήταν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να πεις εντάξει, οκ, έχουμε λίγη αγάπη.
0: Ναι.
1: Να το πει τώρα η Αμερική
0: ήταν
1: για love.
0: Άβολο. Ναι. Ήταν άβολο.
1: Εκτός αν αγαπάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Love for the money.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε διάλειμμα, πάμε.

0: Συγγνώμη, είπα για το Σούπερμαν. Συγγνώμη αν.
1: Δεν ντρέπεσαι.
0: Με το Σπάιντερμαν είναι παντρεμένη.
1: Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με την Μπέρτα. Λοιπόν, είπε για 20 Ιουλίου, Μαρία, του Αηλιά, γιορτάζει κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος εκκλησιάζεται για αυτοί που γιορτάζουν.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα επεισοδιάκι στο Νεοχώρι Καρδίτσας. Λοιπόν, στο Νεοχώρι θα σου πω τι έχει γίνει. Στο Νεοχώρι υπήρχε ένας διαπληκτισμός γενικά έξω από την εκκλησία. Γιατί ετοίμαζαν για τον Αηλιά, πήραν το πανηγύρι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Πριν είχε ένα μυστήριο γάμου και δεν είχε ενημερωθεί ο πρόεδρος εκεί της κοινότητας.
0: Ναι.
1: Για το μυστήριο που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και πήγε και ζήτησε το λόγο ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Εδώ το διαβάζω, εδώ, ο Φώτσο Ματζαφός, έτσι λέει.
0: Αλήθεια.
1: Πάει και ζητάει το λόγο από τον παπά. Και ο παπάς τον αφήνει ανέστητο με μπουνιά.
0: Τι?
1: Ναι. Έτσι λέει.
0: Έπαθε παρέδες ο παπάς.
1: Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι ο ιερέας κατηγορήθηκε γιατί έριξε γροθιά. Στον πρόεδρο τον άφησε κάτω ο παπαρόκι, μετά ζήτησε τη σύλληψη του πρόεδρου, ήρθε και η αστυνομία από το αστυνομικό τμήμα λίμνης πλαστήρα. Σας παρακαλώ ρε παιδιά να ηρεμήσουμε λίγο, να κατευνάσει τα πνεύματα, και ήταν και άγια τα πνεύματα. Λοιπόν, έφτασε ο αντιδήμαρχος, το διαβάζω πως εδώ, ο Βαγγέλης ο Κρομίδας, ο Φώτσο Παπαντώνης, ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Γόγουλος και οι άλλοι κάτοικοι πάλι ξαναπιάστηκαν. Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι η ιερέα του επιτέθηκε και του κατάφερε μια γροθιά στο κεφάλι. Πρώτες βοήθειες ο πρόεδρος, ενώ ο ιερέας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ως κρατούμενος. Μάλιστα. Μηνύσεις εκατέρωθεν, κρατήθηκαν όλοι, έγινε δικογραφία. Α, η εκκλησία
0: δεν κρατήθηκε κανένας.
1: Η Ιερά Μητρόπολη ενημερώθηκε άμεσα και του είπε: θα σε καλέσουμε για αγώνες. Λοιπόν. Και έστειλε άλλον ιερέα με οψιόν για να γίνει ο γάμος. Καλακίος Πυρηνός.
0: Α, βάλανε το βοηθό.
1: Βάλανε το
0: τον
1: τέταρτο. Το τέταρτο. Έσκασε, τραυματίστηκε. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Για τη γιορτή του προφήτη Ηλία.
0: Πω, τέτοια μέρα.
1: Το δήλωσε στην αλήθεια.
0: Ήταν του προφήτη Ηλία, αλλά κανένας δεν το προέβλεψε.
1: Ναι. Ο Παπαμπουκέτος λοιπόν. Πήγε μέσα ο Παπαμπουκέτος, είναι βαθιά στεναχωρημένος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Λογικό είναι. Παρακολουθεί την υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, έκανε ο ιερέας. Τώρα λέω τα ονόματα γιατί είναι το άρθρο.
0: Καλά, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Ο Παρθένιος Αλυσιάνης, ο ιερέας, έκανε και στο Facebook, έκανε μια αναρτησούλα. Κάποια παιδάκια. Όχι, εντάξει, έγραψε. Όταν κυβερνούν ευσεβείς, ο λαός εφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται. Δυστυχώς, ιδού. Η αλήθεια θα λάμψει. Νόμιζα να πει Αγία Ράβδος.
0: Ελάτε να φάτε και τις υπόλοιπες.
1: Τίμιο ξύλο. Λοιπόν, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει. Και έτσι έχει γίνει μια αναστάτωση. Στην κοινότητα, αλλά γρήγορα ο Μητροπολίτης έδρασε και λέει: φέρνω παπά.
0: Γεια σου, παπά.
1: Ναι, για να γίνει η λειτουργία. Εμένα είπε αυτό.
0: Έγινε ο γάμος.
1: Έγινε με τον άλλο παπά.
0: Α,
1: και σήμερα, 20 Ιουλίου, αν πάτε εκκλησία εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ποιο ο παπά είναι αυτό. Δεν το έχω μάθει εγώ. Πού πλακώθηκαν. Οπότε, καταλαβαίνεις, θα συζητάνε να παίξει κουτσομπολιά.
0: Ω, καλά, έτσι.
1: Ιθοποιήθη μου, τον πέταξε κάτω, πρόεδρο.
0: Θέλω να δω Ευαγγελάτο.

0: Ναι.
1: Παπαπαρέδες λέει κάποιος.
2: Σωστό.
1: Ο Παπαπαρέδες, καλά παρέδες θες.
2: Κάποιος ρωτάει αν θα έχουμε τιμωρία παρέδες. Θα το δούμε. Νομίζω έφαγε κόκκινη πάντως.
1: Ναι, όταν φας κόκκινη και μετά τη λήξη του αγώνα, αυτό μετράει. Και μετά ελέγχουν και τη συμπεριφορά σου γενικότερα. Και ο παπάς έφαγε κόκκινη.
2: Εκτός αν πάρει μετά ο τηλέφωνο Τραμπ τον Ινφαντίνο και πει εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα το παιδί ήταν νευριασμένο.
0: This is was not so huge.
2: Η Μαρία τα έβαλε και με το Φουρνιέ τώρα. Οτιδήποτε Ολυμπιακό την ενοχλεί. Καλή αρχή να έχουμε.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ναι, καλή αρχή να έχουμε.
1: Εγώ είμαι με τον Εβάν Φουρνιέ σε αυτό το θέμα με το ημίχρονο. Εβάν, τη φαρμιντάπτη, η ντακόγα βεκτουά, τη μανιφίκ. Εβάν. Ναι.
2: Λοιπόν, μπράβο λέει Μαράκη, περίμενε, πρέπει να το δω αυτό το μήνυμα. Επειδή είπα για τα love και τα λοιπά, που ήταν λίγο ειρωνικά, κατ' εμέ, κατά τη γνώμη μου ρε παιδί μου, ότι το κόλλησα το αριστερό ένσημο της ημέρας. Μπράβο και
1: γενικά σένα. Στο Sky και στον Όμιλο δουλεύουν ναι. αριστεροί. Επίσης θέλω να σου πω ότι ποια μαντόνα και ροζ κορδέλες λέει κάποιος, να βγαίνει η γογάρα τσαμπά με το κουμποσχήνι και να λέει ένα χειροκρότημα για τα παιδιά της ορχήστρας.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια. Continually.
2: Σάββας, καλημέρα, Μαρία. Σάββα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Σάββα.
2: Ήμουνα διακοπές λέει στην Νότια Εύβοια κάθε μέρα και μια έκπληξη. Υπέροχη κύκνη στο μαρμάρι.
1: Κύκνη.
2: Ναι, έχουμε κύκνη στο μαρμάρι.
1: Τι έχετε καπνίσει.
2: Αλήθεια, έχουμε κύκνη στο μαρμάρι. Είχαμε δύο πριν από 2-3 χρόνια και τώρα έχουν γίνει 6-7-8.
1: Οι κύκνοι δίνουν ρέστα.
2: Ναι, δεν φεύγουν. Έχουμε κύκνο στο μαρμάρι. Τι πρόβλημα έχετε δηλαδή? Δεν αξίζουμε κύκνο στο μαρμάρι? Τι πρέπει να έχουμε, μονοκότες?
1: Τραγουδάμε.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Το κύκνιο άρμα.
2: Ναι, έχουμε κύκνο στο μαρμάρι. Έρχονται στις ταβέρνες, τρώνε. Είναι λιγάκι.
1: Πώς κάνουν οι κύκνοι?
2: Κάνουν κάτι περίεργο. Ναι. Και άμα του πετάξει ψωμί, τσαντίζονται.
1: Για δεν τρώει κανένα το ψωμί.
2: Ναι, ρε. Πέτα κανένα γαύρο, ρε. Πέτα καμιά μαρίδα.
1: Έλα λίγο να σου πω. Το αερό που λέει. Πέτα κανένα γαύρο στον κύκνο. Με πάτε, ρε, από τις μασχάλες. Πέτα ρε κανένα γαύρο στον κύκνο. Πά! Έκλαψα με τη μίμηση τσουβέλα αστυνομικού καρδιτσιώτη. Ρε, παιδιά, για όνομα του Θεού, γελάει ο κόσμος να πούμε το. Είναι δυνατόν τώρα ο Παπακρουσές εδώ.
2: Και όποιος έχει τα άντερα, ας πεταξιρίζει μέσα στην εκκλησία.
1: Δεν, όχι, έχει,
2: δεν υπάρχει πλέον.
1: Έχει εκπομπή Ευαγγελάτσα. Εδώ κυρίες και κύριοι. Για να βγει από το ιερό μέσα. Κυρίες και κύριοι, εκτυλίχθηκαν πολύ άσχημα πράγματα. Εδώ ιερέας.
2: Ένα-δύο.
1: Ανέστητο τον παπά Ματζούφι, πώς τον είπανε. Μάλιστα.
2: Και χωρίς να κάνω spoiler, λέει κάποιος, σας έχω την άσδε και άλλη ταινία, sequel, και ονομάζεται Ιλιάδα.
1: Τι λες τώρα, αυτό θα είναι έπος.
2: Ωραία.
1: Αυτό είναι content. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό είναι content.
2: Σε παρακαλώ. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, αυτό ήταν και το πραγματικό χέρι του Θεού.
1: Ναι.
2: Βεβαίως. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ναι, είναι παντρεμένη με το Spider-Man. Το... Συγγνώμη, η δική μου έτσι βιάστηκα.
1: Καλά, ο Spider-Man είναι ο Holland που έστειλε μήνυμα στο Holland, το ξέρεις, και τον έγραψε κανονικά.
2: Ναι.
1: Επειδή τον προφέρουν Holland, του στείλω μήνυμα. Το είδε. Τώρα μιλάμε για ο Tom Holland, παγκόσμιος αστέρας. Ναι. Είναι ο Spider-Man. Και δεν του απάντησε ο Χάλαντ. Του είπε, έχει κανένα κουνάβι να
2: το
1: πάρω.
2: Μπορεί να μην τον ξέρει κιόλας.
1: Όχι, λέει, μπορεί. Με αγνόησε. Δεν ασχολείται ο Χάλαντ με αυτά.
2: Πιστεύω ότι δεν ασχολείται. Ναι.
1: Ξέρει ακριβώς ποιος είναι και τον έγραψε κανονικά. Ο Χάλαντ. Αυτό πιστεύω.
2: Στέλνει μηνύματα σε λάθος ανθρώπους, έχω να πω εγώ. Αν έστελνε μήνυμα σε εμάς, δεν θα τον αγνοούσαμε. Αλλά θέλει να
1: τώρα μου στείλει μήνυμα ο Spider-Man. Πάντε τώρα με το κανό σας τώρα. Ποιος τα θυμάται αυτά τώρα? Κανένας δεν τα θυμάται. Έλα. Όλοι θυμούνται την Ισπανία. Τι?
2: Α, βγαίνει Spider-Man
1: σε 10 μέρες.
2: Μην το σποιλάρεις τώρα κι εσύ.
1: Είναι ένας άνθρωπος αράχνης.
2: Τι το λέτε?
1: Έλα. Έχει κόκκινη μπλε στολή. Άσχετη ερώτηση, μια που όλοι ρωτάνε άσχετα πράγματα.
2: Είναι ρωτάει, η εκπομπή.
1: Ναι, αυτή είναι η εκπομπή. Λείπω στο εξωτερικό χρόνια. Γιατί δεν βάφουν διαγραμμίσεις του δρόμου στην Ελλάδα? Γιατί, φίλε, νοητά εμείς μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις.
2: Και να βρούμε την ευθεία μας.
1: Ακριβώς.
2: Ο καθένας έχει τη δική του ευθεία στην Ελλάδα.
1: Έχουμε αυτοοργάνωση. Δεν χρειαζόμαστε το κράτος να βάλει γραμμές.
2: Και θα μας βάλει τώρα σε μία σειρά, θα μας βάλει το κράτος.
1: Σκεφτόμαστε έξω από το πλαίσιο.
2: Ακριβώς.
1: Out of the box.
2: Έχεις
1: συμβεβλημένο συνεργείο. Με ακούμπησες. Δεν βλέπεις που πας. Καλημέρα. Ένα μουντιάλ, λέει κάποιος, χρήματος, υποκρισίας και ρατσισμού που στο τέλος δικαιώθηκε το ποδόσφαιρο και κέρδισε η καλύτερη ομάδα να τη μια μέτρια τυχερή.
2: Μα. Εντάξει. Δεν θα την έλεγε και τυχερή την Αργεντινή. Δεν ήταν μόνο η τύχη αυτή που την έφερε και που την έφερε, θα ήθελα να πω.
1: Α, η Βάσο με ενημερώνει. Υπάρχουν νεότερα. Ο Χάλαντ δέχτηκε την πρόσκληση του Χόλαντ, έστω και πολύ αργά. Το σκέφτηκε, λέει η Βάσο. Βάσο, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
2: Εντάξει, ορίστε. Γιατί θα τον έπιασαν από δίπλα παραδίπλα.
1: Έλα λίγο δε, κοινωνιακά αυτό είναι.
2: Καλά, μωρέ. Έχεις δει πόσους followers έχει.
1: Δεν με νοιάζουν αυτά. Έχεις δει πως αγκόλ εγώ με την Νορβηγία. Βλέπω κύκνους στο μαρμάρι. Να κόβουμε και να κοιμάμαι. Δεν ξέρω τι. Αν υπάρχουν αυτοί οι κύκνοι ή αυτοφαγοί.
2: Ρε, υπάρχουν αυτοί οι κύκνοι.

0: δεν είπε Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια, παιδιά. Μην ακούτε ό,τι θέλετε. Φίλε ακροατή, το μαρμάρι δεν είναι στη Βόρεια Εύβοια. Το ξέρουμε ότι δεν είναι στη Βόρεια Εύβοια το μαρμάρι. Και λίγα νευράκια βλέπω για Δευτέρα. Εντάξει, και εμείς ήμασταν την Αργεντινή και με το Μέση, αλλά δεν κάναμε έτσι. 43 βλέπουμε αυτές τις μέρες. Άρα θα ανέβουν και τα νεύρα. Λοιπόν, έλεγες για το Ρόδρυ πριν. Και έχω να σου πω ότι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι τα στατιστικά λίγο τον δικαιώνουν για το τίτλο του MVP σε αυτό το Μουντιάλ. Ολοκλήρωσε το παγκόσμιο κύπελο με τις περισσότερες εύστοχες πάσες, που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστή σε διοργάνωση. Ξεπέρασε τις 650 εύστοχες πάσες.
1: Παράλληλα.
0: Έτσι. Διατήρησε ποσοστό επιτυχίας 93%.
1: Αφού η άλλη ήταν πίσω, την έδινε, την ξανάπαιρνε.
0: Και θέλω να σου πω, έδινε η άλλη πίσω, επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, γιατί πήγαινε και μπροστά, δεν ήταν μόνο πίσω.
1: Πόσες είχε?
0: 170.
1: Αφού η άλλη.
0: Εντάξει.
1: Πέθανε παραπάνω, χάφτσε, είχαν πεθάνει. Και είναι πιο εύκολο να το κάνεις αυτό όταν τα μπακ σου μπορεί να τη γυρίσει πίσω, είναι δίπλα σου. Έχει πάει στο τελευταίο τρίτο και τα μπακ είναι στο κέντρο.
0: Ναι. Και τα χρυσά γάντια πήγανε στον Σιμών. Βέβαια, να σου πω κάτι.
1: Ένα γκολ έφαγε.
0: Ναι, ένα γκολ έφαγε. Από το τελικό όμως θα μπορούσε να το πάρει ο Μαρτίνεθ, που έβγαλε τα αύγαλα.
1: Ναι.
0: Και να σου πω και κάτι. Και ο Σιμών μια φορά έπιασε την μπάλα στον τελικό.
1: Τι να κάνουμε, αφού τα άλλα τα παιδάκια δεν τη δίνουν την μπάλα. Πώς θα επέμβει.
0: Από την καλύτερη θέση δεν τον τελικό έχω να σου πω.
1: Άρχοντας. Αυτός και ο Τραμπ ήταν καλύτεροι.
2: Give me the trophy.
0: Αίδρωτος.
2: I want the trophy. China.
1: Το αίδρωτος το λέγατε κι εσείς.
0: Βέβαια. Σε παρακαλώ.
1: Αυτές είναι λέξεις. Μάθατε ελληνικά από τα
2: ράδια.
1: Έχετε κι εσείς όμως αυτές τις έγνοιες που πετάγονται, που ψιθυρίζουν εκεί που πίνεις τον καφέ. Τσεκάρε στο σπίτι, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε και εμείς απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance. Γιατί ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται πολύ, πολύ λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, μαζί μας και η BWIN, η οποία εδώ και 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.